0: ακυρώνεται με απόφασή σας, θα το νομιμοποιήσω εγώ με αναδρομική τροπολογία.
1: Μήπως όμως υπάρχει και το άλλο.
0: Όταν υπάρχει σεβασμός στη δικαιοσύνη, υπάρχει σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών. Και όταν υπάρχει σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών, υπάρχει σεβασμός στο πολίτευμα. Πολίτευμα δεν το πλήττει μόνο αυτός που βγήκε χθες από το Δομοκό. Το πλήττουν και τέτοιου είδους διαδικασίες.
1: Μήπως υπάρχει κάτι άλλο, διότι αν εγώ ήμουν ένας φοιτητής ο οποίος είχα σπουδάσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, που τελικά δεν πήρε άδεια, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ήταν σωστό. Μήπως με αυτή την κίνηση, με την αναδρομική αναγνώριση, δεν θα γυρίσω προς το ιδιωτικό αυτό πανεπιστήμιο
0: να ζητήσω αποζημιώσεις.
1: Να, προφανώς.
0: Άρα τι κάνει η κυβέρνηση? Φροντίζει για αυτούς πριν από αυτούς.
1: Ναι. Ναι, δεν έχουμε διαμαρτυρίες πουθενά.
0: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο θέμα της παιδείας, παιδιά, έτσι, και μάλιστα της ανώτατης, για την οποία πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται. Θα σας πάμε μέχρι τις φοιτητικές εστίες των Ιωαννίνων. Εκεί που υπάρχουν κάποιες σημαντικές καταγγελίες, μαζί μας είναι η κυρία Νατάσα Γκάκη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και με την Πρίτανη, την κυρία Μπατιστάτου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι πρόβλημα υπάρχει εκεί?
2: Γενικά οι συνθήκες οι οποίες διαβίουμε, ας πούμε, στις εστίες, όπως έχουμε δηλώσει πολλές φορές, εκείνο φωτογραφικό υλικό κλπ, είναι ότι το ζεστό νερό, ας πούμε, και η θέρμανση δεν επαρκούν, είναι 2 ώρες, ας πούμε, την ημέρα. Αντίστοιχα, οι υποδομές είναι ασυντήρητες χρόνια τώρα, όπως και οι κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους έχουμε τα κουζινάκια μας, τα πλυντήριά μας κλπ. Είναι με στη μούχλα, δεν έχουν, και αυτά δεν έχουν αντίστοιχα συντηρηθεί.
0: Πόσοι φοιτητές φιλοξενούνται σε αυτές τις φοιτητικές εστίες?
2: Περίπου οι διαμένοντες είναι 450, δηλαδή τα δωμάτια κυμαίνονται γύρω στα περίπου 600, που ακόμα και αυτό το δωμάτιο, βέβαια, που είναι με στη μούχλα, που μπορεί να κυκλοφορούν, ας πούμε, ποντίκια που μπορεί να κυκλοφορούν πίδια έξω τα κτίρια μας κλπ. Ακόμα και αυτό το δωμάτιο εμείς το θέλουμε προφανώς, γιατί έχουμε και ένα άλλο θέμα, ας πούμε, που τίθεται τώρα, το οποίο μας ζητάνε 40 ευρώ.
0: Να σας πω εγώ γιατί το θέλετε. Το θέλετε γιατί αν βγείτε να νοικιάσετε σπίτι, το ξέρω γιατί ένας ανιψιός μου σπουδάζει στην πόλη, αν βγείτε να νοικιάσετε σπίτι αυτή τη στιγμή φοιτητικό στα Ιωάννινα, ένα σπίτι της προκοπής τώρα, όχι...
1: Ναι,
0: δεν μιλάμε τώρα για loft.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, κάτω από 450 ευρώ δεν το βρίσκεις. Είναι πιο πιθανόν ένα σπίτι 40-45 τετραγωνικά να το βρίσκοντας στα 600. Σωστά?
2: Ναι, και προφανώς η στεγαστική κρίση, ναι, δεν είναι βιώσιμη για τους φοιτητές, πόσο μάλλον για εμάς τους εστιακούς που είμαστε από οικογένειες μηδενικών εισοδημάτων, και ακόμα και τα 40 ευρώ που μας ζητάνε είναι πολλά.
0: Γιατί σας ζητάνε 40 ευρώ? Γιατί?
2: Με τον νέο κανονισμό που έχει ψηφιστεί τώρα, υποτίθεται ότι τα 40 ευρώ είναι εντός εισαγωγικών μια συμβολική εισφορά και μας απειλούν ότι τα 40 ευρώ θα μεταφέρονται στην εφορία, στην ΑΔΕ.
0: Γιατί σας τα ζητάνε αυτά τα 40 ευρώ? Τι, αυτά είναι 40 ευρώ ως ανταποδοτικό τέλος για τι πράγμα?
2: Υποτίθεται για τη συντήρηση και για την συνεισφορά μας, ας πούμε, στα έξοδα των κτηρίων, το οποίο είναι παράλογο, γιατί 7 εκατομμύρια κονδύλι πριν περίπου 2 μήνες πήρε το Πανεπιστήμιο για την συντήρηση.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι τώρα, να βάλουμε και την απάντηση στη συζήτησή μας. Είναι η κυρία Άννα Μπατιστάτου, η οποία είναι η πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα,
0: κύριε
1: Μπέρα.
0: Τι κάνετε? Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κακούση. Καλημέρα, κύριε Τσεκούρα. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά, λέμε εμείς στο Πανεπιστήμιο.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.
0: Ωραία. Πείτε μας λιγάκι τώρα, αυτό το οποίο ακούμε ακούγεται λίγο παράλογο. Καταρχήν είναι σε τόσο χάλια κατάσταση οι εστίες.
3: Ναι, αυτό που ακούτε είναι ανακριβές. Και
0: δηλαδή,
3: θα είμαι σαφής. Ακούστηκε πριν, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τους εστιακούς φοιτητές. Έρχονται κατά καιρού στην Βρετανία και συζητάμε για τα θέματα τους. Αυτή τη στιγμή, στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχουμε 2 φοιτητικές εστίες, τις οποίες διαχειριζόμαστε εμείς. Είναι η Πανεπιστημίου Πολύ Α στα Ιωάννινα, όπως επίσης έχουμε και μια μικρή εστία στην Άρτα. 914 είναι οι κλίνες στην Πανεπιστημίου Πολυάλφα, στα Ιωάννινα, και 152 στην Άρτα. Υπάρχουν μονόκλινα και λίγα δίπλα δωμάτια.
0: Είναι στην κατάσταση που ακούμε.
1: Οι συνθήκες ποιες είναι όμως, να μας πείτε.
3: Όχι,

0: ότι κατηγορηματικά όχι, τα δωμάτια τα οποία διαμένουν φοιτητές δεν είναι στην κατάσταση που ακούτε. Ωστόσο, υπάρχουν δωμάτια που βρίσκονται υποκατασκευή. Υπάρχουν δωμάτια τα οποία αυτή τη στιγμή επισκευάζουμε, παραδόθηκαν από τους προηγούμενους, επισκευάζουμε και προφανώς δεν είναι σε καλή κατάσταση γιατί τα επισκευάζουμε. Έχουμε πει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες οτιδήποτε πρόβλημα έχουν στα δωμάτια στην εφορία των φοιτητικών κατοικιών και στη διεύθυνση φοιτητικής μέρημνας, γιατί μπορεί να συμβεί μια βλάβη. Όταν υπάρχει μούχλα θα πρέπει να πάνε να το δηλώσουν στη φοιτητική μέρημνα, αν βγει κάπου μούχλα, αν γύρισαν το καλοκαίρι από τις διακοπές και βρήκαν ένα δωμάτιο να υπάρχει διαρροή νερού, γίνονται αυτά και στα σπίτια μας.
1: Εδώ λένε και για λίγες ώρες θέρμανση, για λίγες ώρες ζεστό νερό, για παράδειγμα.
0: Λοιπόν, να σας μιλήσω λίγο για τη θέρμανση. Είμαστε ένας νομός και πόλης και περιφέρεια στις οποίες υπάρχει κρύο το χειμώνα, σωστά. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να ανάβουμε τη θέρμανση όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι φοιτητικές εστίες μας, θα μιλήσω τώρα για την Πανεπιστημίου Πολύ Α, που βρίσκεται στα Ιωάννινα, που είναι πολύ πιο κρύα, ας πούμε, από την Άρτα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν πρέπει να θερμαίνονται, επειδή το σύστημα είναι παλιό. Οι φοιτητικές αυτές κατοικίες είναι 30-40 ετών, με ένα πολύπλοκο σύστημα θέρμανσης που χρειάζεται να καταναλώνουμε το 50% του πετρελαίου του Πανεπιστημίου για να θερμαίνουμε τις φοιτητικές εστίες και το νερό. Είναι ένα πεπαλαιωμένο σύστημα από τη στιγμή που αναλάβαμε την Πριτανία εδώ και 3,5 χρόνια.
2: Άρα υπάρχει το ζήτημα με το νερό, σωστά?
0: Το ζήτημα με το νερό είναι ότι ανάβουμε το νερό και τη θέρμανση. Ανάβει 2 ώρες την ημέρα και 2 ώρες το απόγευμα τις κρύες μέρες του χειμώνα, όχι μόνο 2 ώρες την ημέρα, και καταναλώνει το 50% του πετρελαίου που κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου μας και το στερεί από τις αίθουσες διδασκαλίας.
2: Ωραία, ναι. Κατανοητό.
1: Κατανοητό. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα όμως. Λόγω παλαιότητας μεν, αλλά υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή ακριβώς με αυτά τα 5.600.000 που δεν ήταν εύκολο να τα διεκδικήσουμε από το Υπουργείο, ήδη ξεκινήσαμε από τη φοιτητική εστία Α. Την ανακαίνισή της αυτή τη στιγμή θα παραδοθούν 60 καινούργια δωμάτια.
2: Μια κουβέντα, κυρία Πριτανή, μια κουβέντα. Τα 40 ευρώ.
0: Να μην ακούγονται ανακρίβειες, σας παρακαλώ.
2: Ωραία, γι' αυτό σας
1: έχουμε μαζί.
2: Για τα 40 ευρώ που...
0: Πραγματικά, τα 40 ευρώ. Ωραία, θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τα 40 ευρώ.
2: Κάπως σύντομα, αν μπορείτε, γιατί έχουμε τίτλους, έτσι, συγγνώμη.
0: Εάν υπάρχουν πολλές, αν κάποιος μπορεί να πληρώσει τα 40 ευρώ, νομίζω ότι θα έπρεπε να τα πληρώσει. Αν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρες για έκτακτους λόγους δεν μπορεί να τα πληρώσει, έχουμε μηχανισμούς. Γίνεται αίτηση στην εφορία φοιτητικών κατοικιών και απαλλάσσονται. Όποιοι φοιτητές πραγματικά έχουν ήδη μηδενικό εισόδημα και οι γονείς τους ελάχιστο, έχουν απαλλαγή, έχουν εγκρίνει πάρα πολλές απαλλαγές. Αυτά που ακούγονται είναι ανακρίβειες. Φοιτητές που μπορούν να πληρώσουν τα 40 ευρώ θα έπρεπε να τα πληρώσουν. Γυρίζουν ανταποδοτικά.
2: Μάλιστα.
0: Σε βραβεία αριστείας, σε βραβεία στους φοιτητές, σε απαλλαγές, σε φοιτητικές ομάδες τις οποίες
2: καταλαβαίνουμε. Μάλλον έπεσε η γραμμή της κυρίας Γκάκη. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όντως υπάρχει ενδεχομένως κάποιο ζήτημα με κάποια δωμάτια. Μας λέτε επισκευάζετε κάποια από αυτά.
0: Επισκευάζουμε. Κυκλοφορούν φωτογραφίες από το Δεκέμβρη ή το Γενάρη που είχαμε πλημμυρίσει σε κάποια δωμάτια που αλλάζουμε. Μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δωμάτιο με κάποιες βλάβες. Εδώ είμαστε, η τεχνική μας υπηρεσία εδώ είναι. Σε μια εποχή που βάλετε τόσο το δημόσιο πανεπιστήμιο, σε μια εποχή που οι γονείς προσπαθούν αυτή τη στιγμή να δουν αν θα έρθουν στα Ιωάννινα, το είπατε πολύ καλά, αν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο στις εστίες, και παρακαλώ τους γονείς.
2: Εγώ πάντως σε μια εστία το παιδί μου που θα θερμαίνεται στα Γιάννενα 2 ώρες την ημέρα,
1: δεν ξέρω,
2: θα προσπαθούσα πολύ να μην το φέρω.
0: Δεν είναι 2 ώρες την ημέρα, είναι 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Πόσο ανάβετε τη θέρμανση στο σπίτι?
2: 2 ώρες το πρωί, επειδή νωρίτερα είπατε για 2 ώρες.
0: Το πρωί και 2 ώρες
2: το απόγευμα.
0: Τώρα, φυσικά τώρα που δεν κάνει πάρα πολύ κρύο, ή λίγο αργότερα που δεν κάνει πάρα πολύ κρύο. 2 ώρες το πρωί και πολλές φορές και 3 ώρες το απόγευμα. Το χειμώνα που κάνει πάρα πολύ κρύο, θέλω να σκεφτείτε πόσο θα θέρμαινε το παιδί.
2: Κυρία Πριτανή, θα επανέλθουμε στα Γιάννενα. Θα επανέλθουμε στα Γιάννενα. Ό,τι ακούστηκε δεν είναι ακριβή. Δική μας είναι καταγγελίες των φοιτητών.
1: Και το ξεκαθαρίσατε εσείς από τη δική σας πλευρά.
2: Για να συζητήσουμε αναλυτικότερα για το Πανεπιστήμιο, γίνονται και ωραία πράγματα εκεί.
0: Να κοιτάξουμε ένα-ένα τα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Είμαστε ένα δυναμικό πανεπιστήμιο. Περιμένουμε τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες.
2: Να είστε καλά. Κυρία Άννα Παραστάτου, πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και η Μαρία Αλφαντή, πρίτανη των τίτλων ειδήσεων.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά
3: 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι όλα έγιναν σωστά. Η γιατρός ισχυρίστηκε ότι τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία τοποθετούνται χρονικά μετά τις 4 το απόγευμα. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας η κυρία Νεμοδουρά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, ότι κάθε έγγραφη καταγγελία για κάποιον γιατρό σε ιατρικό σύλλογο προϋποθέτει γραμμάτιο εισπράξης 50 ευρώ, το οποίο καλείται να καταβάλει ο καταγγέλων, κάνοντας λόγο για μια νομοθετημένη απόφαση. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς. Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η τιμή του Brent κινείται αυτήν την ώρα στα 107,6 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του αμερικανικού αργού στα 104,4. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Στις 11 το πρωί φοιτητικοί σύλλογοι έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στη 1 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα έφερε στο φως η έφοδος της ομάδας αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στις φυλακές Νέων Αυλώνα. Έγιναν 5 συλλήψεις κρατουμένων και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
6: Διαβαστέ στα νέα της Τετάρτης. Ένα άρθρο του Γιώργου Παπανδρέου στα νέα για τον Ανδρέα Γεωργίου και την αθώση του που θα συζητηθεί. Ο Κασιδιάρης κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ποιες είναι οι θεσμικές αμοινές μας, άρθρα αναλύσεις. Τι συμβαίνει με τα αναδρομικά και τους κληρονόμους, η λύση για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες. Όταν ο κεραμικός αλλάζει μορφή, όλες οι παρεμβάσεις. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
11: Θέλεις να δεις από κοντά πώς χτίζεται μια καριέρα στα media?
12: Η New Media Studies σε προσκαλεί στο Open Day την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
11: Έλα να γνωρίσεις από κοντά τον Σταμάτη Μαλέλη, το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα και κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου που θα σε καθοδηγήσουν.
12: Μάθε πώς 9 στους 10 αποφύτους μας βρίσκουν άμεσα εργασία και δες από κοντά πώς η σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται πράξη.
11: 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Open Day στη New Media Studies, τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Training Hub.
12: Κλείσε τη θέση σου τώρα στο www.traininghub.edu.gr και στο 210 01 06 700.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 7 και 39.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάει, τι συμβαίνει εκεί έξω, πείτε μας και εμάς. Βλέπουμε ταλαιπωρήστε λιγάκι στον Κηφισό από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Ταλαιπωρήστε λίγο στην Αθηνών από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
0: Κάντε λίγο μόνο. Λέει ο κύριος Μιχάλης, ναι. Στην Αθηνών Κορίνθου, τροχιά άφαντη, ναι. Αυτοκίνητα σημειωτών, ο κόμβος που είναι.
1: Λοιπόν, να σας πω για τον κόμβο.
0: Για πες.
1: Χθες είδα τον κόμβο. Με τα γυλαικάκια του, με τις μηχανούλες του, με την παράταξή του, στον Κηφισό, στην άνοδο, γινόταν ένας πανικός.
0: Ναι.
1: Κάθονταν οι άνθρωποι, μας κοιτάγανε, δεν λέω.
0: Και βάζουν κόνο σε κάθε έξοδο ή είσοδο.
1: Ναι, κάπως προσπαθούν να διαθετήσουν λίγο την κίνηση, να μην πέφτει μέσα κατευθείαν, δηλαδή να μην πέφτουν κατευθείαν μέσα στα αριστερά ρεύματα τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από τις εισόδους στο πλάι της Εθνικής Οδού. Τους βλέπεις. Είναι μια ταλαιπωρία, ψιλόβρεχε κιόλας χθες και τα λοιπά. Αλλά σου δημιουργείται η αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εντολές για το τι να κάνουν.
0: Εγώ θα σου πω ότι χθες
1: τους έβλεπα. Κάθονται και σε κοιτάνε, νομίζεις ότι σε ξεματιάζουν.
0: Και εγώ.
1: Νομίζω ότι περνάς και σε σταυρώνουν.
0: Και εγώ τους βλέπω όμως, γιατί τον κάθε έναν τον ξέρω πλέον στη φάτσα. Γιατί άμα σε κάθε σημείο, ομάδα, ναι. Από κάθε σημείο κάνω 10 λεπτά να περάσω. Ναι. Άρα τον άνθρωπο τον βλέπω, τον παρατηρώ. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Αυτόν παρατηρώ.
1: Αυτοί θα γίνουν, να ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, γιατί είναι νέοι περισσότεροι. Θα γίνουν διάσημοι όπως είχε γίνει ο τροχονόμος στην.
0: Εδώ στην Κηφισία, στο Γαλάνδρη. Στο Γαλάνδρη με το μουστάκι.
1: Ακριβώς. Σε λίγο θα τους ξέρουμε όλους. Το θέμα δεν είναι να τους βλέπουμε έξω. Το θέμα είναι να μπορούμε με κάποιο τρόπο, αν υπάρχει αυτός, να το συμφωνήσουμε. Να κάνουν κάτι για να αρχίσει να τσουλάει η κατάσταση λίγο πιο εύκολα. Δεν το βλέπω εύκολο να γίνεται. Για ψυχολογικούς λόγους είναι καλό να είναι εκεί πέρα έξω να τους έχουμε.
0: Φυσικά,
1: να τους βλέπουμε.
0: Φυσικά.
1: Ότι αν γίνει κάτι, να δίπλα σου να στον
0: δίπλα σου.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, για ψυχολογικούς. Για κανένα ξεμάτιασμα επίσης.
0: Ναι, παιδιά, να προχωράμε όμως και λίγο, ε.
1: Δεν βλέπω τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε αυτή η ομάδα να παρέμβει στον Κηφισό. Στην πράξη, εγώ καταλαβαίνω και τις καλές προθέσεις του Χρυσοχοΐδη και όλα, αλλά δεν το βλέπω να αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μας.
0: Παιδιά, ο Κηφισός πρέπει να αλλάξει. Τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί, όπως και να το κάνουμε. Τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
1: Πρωινό πρέντατρο στα ραδιόφωνά σας. Τα μικρόφωνα είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
0: Και ο Γιώργος Κακούσης. Έχουμε καλημέρα από την Αγγελική.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα
1: Αγγελική.
0: Από την Βάλβη υποθητή. Μας έρχεται μια ωραία φωτογραφία.
1: Να και ο Νίκος.
0: Από τον Κάπτεν Τάσο από Κοπενχάγη. Λέει: επιστρέφει Αθήνα σήμερα. Είναι πλοίαρχος σε πλοία μεταφόρες πετρελαίων. Και μας λέει τι ακριβώς γίνεται με τα δηληστήρια. Γιατί λέγαμε νωρίτερα.
1: Διάβασε το.
0: Λοιπόν, λέει ότι εκτός από την έλλειψη πετρελαίου πρέπει να υπολογίζεται ότι τα δηληστήρια διαχειρίζονται συγκεκριμένους τύπους αργού. Αργού πετρελαίου. Αν αλλάξεις τύπο από άλλο κράτος, τότε πρέπει να ξοδέψεις εκατομμύρια για αναβαθμίσεις.
1: Ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος. Επίσης για τα σχολεία.
0: Και λέει για τα σχολεία επίσης, γιατί το σχολιάζει και αυτό.
1: Ναι.
0: Θα μας πει κάποιος γιατί στα ιδιωτικά σχολεία πληρώνουμε τα βιβλία ενώ είμαστε φορολογούμενοι.
1: Έτσι. Γιατί υπάρχει λαϊκισμός, γι' αυτό τα πληρώνει τα βιβλία. Θέλουν να δείξουν ότι σε σένα που πηγαίνει το παιδί σου σε ιδιωτικό σχολείο, άρα έχει χρήματα, εσύ δεν έχει πληρώσει φόρους για τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Είναι, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, λαϊκισμός του κερατά. Δηλαδή, πραγματικά. Άστο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και από τον Νίκο. Θέλω να διαβάσω ένα ακόμα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μας λέει, για σε ό,τι αφορά αυτό που μας είπε πριν η κυρία Νεμοδουράτου, για να κάνεις καταγγελία σε ιατρικό σύλλογο, πρέπει να δώσεις 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ για να κάνεις. 50 ευρώ για να υποδείξεις τον ιατρικό σύλλογο αυτό που θα έπρεπε να έχει βρει μόνος του.
0: Λέει λοιπόν τώρα ο κύριος Σοφοκλής από το Μαρούσι ότι για να κάνεις καταγγελία για δικηγόρο, το κόστος λέει είναι 100 ευρώ. Και με βάση πόσοι δικηγόροι καλούν ως εισπρακτικές και παρατυπούν, σκεφτείτε πόσα εκατοστά ευρώ δεν μπορεί να δώσει ο κόσμος. Κάποιος δικηγόρος. Εγώ έχω βρει ένα νόμο του 23 που λέει ότι ο εκάστοτε δικηγορικός σύλλογος μπορεί να αποφασίσει το ύψος του παραβόλου που θα πρέπει να καταβάλει ένας πολίτης σε καταγγελία. Ας μας πούνε οι δικηγόροι, αν μπορείτε, κάποιος εκεί έξω, να μας πει αν ισχύει και ποιο είναι το κόστος. Για να καταλάβουμε, διότι εκεί εδώ είναι.
1: 100 ευρώ για να κάνεις καταγγελία για δικηγόρο.
0: Για μια καταγγελία. Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Θα μας τρελάνετε. Πραγματικά, αυτά που θα έπρεπε να ελέγχουν οι ίδιοι οι σύλλογοι για να προστατεύσουν το κύρος τους. Θα πληρώνεις εσύ για να τους τα υποδείξεις.
0: Σου λέει μην έχω αθροές σε καταγγελίες και εδώ όπως και στους ιατρικούς συλλόγους.
1: Σιγά μωρά, σιγά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7:43 και αυτά τα οποία έρχονται είναι...
2: 5 και να καίνε.
1: Στο νούμερο 5, ο Κασιδιάρης, ο οποίος είπε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στην πολιτική με ένα εθνικό κόμμα.
0: Έτσι ξεκίνησαν όλα και πριν από 17 χρόνια.
1: Τι είχε γίνει? Εκείνος και άλλοι εγκληματίες ίδρυσαν ένα κόμμα και καταδικάστηκαν για μια εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι, αυτός φαίνεται ότι δεν έμαθα από τα λάθη του πάντως.
1: Μένει να δούμε αν μάθαμε εμείς.
0: Να δούμε.
1: Στο νούμερο 4.
0: Ο Bill Gates, ο οποίος δήλωσε ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι σαν εξωγήινη, λέει, η νοημοσύνη. Καμία κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη να την διαχειριστεί.
1: Τι να μας πει ο Gates, ρε εσύ τώρα. Ναι, αυτό δεν ξέρει ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρει το παιδί. Πού να, αυτό θα ξέρει τώρα. Εμείς πάντως είμαστε με τον πιο έξυπνο.
1: Τον πιο οξυδερκή.
0: Τον πιο χαρισματικό πρόεδρο των ΗΠΑ ever.
1: Όποιος λέει ότι. Πώς το είπε την προηγούμενη φορά. Τίποτα κακό, λέει, δεν πρόκειται να φέρει τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι λένε ότι θα μας καταπιούν οι μηχανές. Ο Τραμπ λέει τίποτα κακό.
0: Υπάρχει όμως και μια άλλη προφητεία του Τραμπ. Που λέει ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει ένα μήνα μετά την εκλογή του.
1: Τον πόλεμο στο Ιράν τον έχει κερδίσει.
0: Αυτό θα έχει τελειώσει.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Μια μέρα θα σε ξυπνήσει από τον ύπνο σου το ξυπνητήρι, αλλά θα είναι από πάνω, ζωντανό. Στο νούμερο 3, Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήλωσε
0: ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι και αυτό, λέει, στο ραντάρ μας.
1: Ευτυχώς που είναι τουλάχιστον στο ραντάρ σας.
0: Γιατί στον καυστήρα μας αποκλείεται.
1: Στο νούμερο 2, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες επισήμως.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκη.
0: Σήμερα σου θυμίζω ότι είναι εξοικονομικός υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι.
1: Το 23,
0: ναι.
1: Και υπάρχει κάποιο δίλημα που θα βάλει στη Θεσσαλονίκη?
0: Κοίτα, αν κρίνω από τις τελευταίες τοποθετήσεις του, θα προειδοποιήσει
1: Παοξίδες και Αριανούς
0: ότι αν δεν βγει εκείνος βουλευτής, τι θα γίνει.
1: Θα κάνει ντου Ολυμπιακός και θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι δεν το είπε και για τα νησιά.
0: Έτσι το είπε για τους Τούρκους.
1: Αφού έπιασε, αφού πιάνει, δουλεύει. Και στο νούμερο 1.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ήταν λάθος η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας το 2019.
1: Ποιος τους κατάργησε?
0: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζω.
1: Εντάξει. Φαντάζομαι τώρα ότι αν γίνει ποτέ Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Θα τους επαναφέρει.
1: Έτσι, φαντάζομαι τώρα.
0: Λέμε.
1: Αν.

0: Λέει η Ελένη.
1: Καλημέρα. Σχετικά με τα βιβλία στα ιδιωτικά, όταν πάμε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν πληρώνουμε τα πάντα, ακόμα και μια γάζα. Δεν είναι το ίδιο, Ελένη. Γιατί στο ιδιωτικό νοσοκομείο πας να πάρεις μια υπηρεσία υγείας, την οποία εσύ την έχεις προπληρώσει, μεν, αλλά τα αναλώσιμά της είναι. Την έχεις προπληρώσει ενδεχομένως με τις ασφαλιστικές σου εισφορές, αλλά τα αναλώσιμά της είναι εκεί. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό και το ίδιο τα βιβλία. Είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, πάντως για υγεία και
1: το
2: παιδεία.
1: Ακούω,
2: παιδιά,
1: αυτό που λες,
2: ναι, επειδή είναι για υγεία και παιδεία, να το συζητήσουμε όλα. Να τα συζητήσουμε όλα.
1: Επίσης στο ιδιωτικό νοσοκομείο υπάρχει μια ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού σου ταμείου. Το ασφαλιστικό σου ταμείο θα καλύψει ένα μέρος από τα έξοδα της νοσηλείας σου σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αν επιλέξεις να νοσηλευτείς εκεί. Ένα μέρος, ένα μικρό μέρος.
2: Όχι πάντα όμως, να ξέρεις.
1: Ένα μικρό μέρος.
2: Δηλαδή οι περισσότεροι που έχουν ασφάλιση ΙΚΑ δεν ξέρω αν τους καλύπτουν όλα τα ιδιωτικά. Ακόμα και ένα πολύ μικρό μέρος νομίζω μπορεί να πληρώνουν τα πάντα.
1: Όσοι είχατε ξυπνήσει χαράματα, κυρίες και κύριοι, και μας ακούγατε από νωρίς, θα λέγατε τι λένε αυτοί εδώ, ρε. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι πρατηριούχοι δεν θα πάρουν καθόλου πετρέλαιο θέρμανσης φέτος. Και θα είπατε τι λαϊκίστες είναι αυτοί, τι τώρα νούμερα είναι αυτά που μας μιλάνε στο ραδιόφωνο, τέτοια πράγματα.
2: Τώρα εντάξει, γιατί σου λέει εντάξει, παιδιά, ναι, 1,80-1,90 θα ξεκινούσε.
1: Άλλαξε τους.
2: Άλλαξε την ομάδα. Για θα πει με 1,80-1,90 που λέμε ότι θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης.
1: Στην Αττική.
2: Ναι.
1: 1,80-1,90 στην Αττική.
2: Και για ό,τι ακούτε να ξέρετε, ότι έχει μια τιμή βάση, δηλαδή για μια παραγγελία ενός τόνου, 1000 λίτρων. Αν πάρεις λιγότερα, 500 λίτρα, δεν θα είναι 1,80-1,90, θα είναι παραπάνω.
1: Λοιπόν, σας την επαρχία τώρα.
2: Έτσι.
1: Πάμε λίγο επαρχία. Στην πινέζα του χάρτη. Θα πάμε στον Εύρο, κυρίες και κύριοι. Κυρία Βασιλική Καλαϊτζίνη, πρόεδρος των Βενζινοπολών του Εύρου. Τι κάνετε, κυρία Καλαϊτζίνη, πώς είστε?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους σας.
1: Τώρα που μιλάμε εμείς που έχουμε εδώ χαλαρά 22 βαθμούς, εσείς πώς είσαστε πάνω?
3: Εμείς είμαστε κάτω από τους 20 σταθερά, γύρω στους 17 βαθμούς.
1: 17, εντάξει, οκ. Okay. Ακόμα καλά είναι για Εύρω. Τι θα κάνετε φέτος?
3: Υπομονή.
2: Όπως όλοι μας.
1: Αλλά δεν καίγεται αυτή, ξέρετε.
2: Δεν ζεσταίνει η υπομονή, δεν ζεσταίνει.
3: Δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο είμαστε και πολύ χειρότερα. Εδώ, όπως και οι περισσότεροι σε όλη την Ελλάδα, τον Απρίλιο προς το τέλος της σεζόν του πετρελαίου θέρμανσης, οι περισσότεροι κάνουν το κουμάντο τους για να έχουν πετρέλαιο θέρμανση τουλάχιστον τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη, που συνήθως εδώ ξεκινάνε τα κρύα. Φέτο με τις τιμές το 1,80 του πετρελαίου θέρμανσης δεν κουνήθηκε κανένας καταναλωτής. Αφού και εμείς οι πρατηριούχοι ζοριζόμαστε να αγοράσουμε το πετρέλαιο για να μπορέσουμε να το παραδώσουμε. Με την τιμή που εάν ξεκινούσε σήμερα θα ήταν 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ένα μήνα περίπου που είναι να ξεκινήσει και με την συνεχόμενη αύξηση όλων των υπόλοιπων καυσίμων που παρασάνει και το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Σαφώς και είναι απογορευτική η τιμή του.
1: Άρα τι σκέφτεστε να κάνετε εσείς?
3: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα μιλήσω με τους συναδέλφους εδώ, αλλά από ό,τι λένε δεν υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσουμε πλέον τα αποθέματα, τα οικονομικά αποθέματα των πρατηριούχων. Πλέον έχουν στερέψει.
2: Ναι, γιατί για να αγοράσετε εσείς πετρέλαιο, για παράδειγμα, και να το διαφύγετε στην αγορά, πρέπει να το προπληρώσετε, για παράδειγμα. Πέρυσι με ένα 10, με ένα 20 δίνετε π.χ. λέω εγώ ένα τυχαίο ποσό 1000 ευρώ. Φέτος θα δώσετε κοντά στα 2.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην δούμε καν σε πολλά πρατήρια του νομού Εύρου πετρέλαιο θέρμανσης?
3: Ναι, υπάρχει πιθανότητα αυτή. Και υπάρχει και η δεύτερη πιθανότητα που θα τη συζητήσουμε, να παίρνουμε παραγγελίες, να πληρωνόμαστε για το πετρέλαιο και μετά να παραγγέλνουμε. Πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Δηλαδή έρχεται ο Βασίλης εδώ απέναντί μου και θέλει να βάλει, καλά 500 λίτρα δεν κάνουν τίποτα στις περιοχές σας, θέλει να βάλει έναν τόνο, έτσι, θέλει να βάλει έναν τόνο.
3: Δυστυχώς όμως...
1: Θα του δέτε εσείς μπροστά τα λεφτά.
3: Έτσι, ακριβώς.
2: Και η παράδοση θα είναι μετά από μέρες όμως, δεν θα είναι δηλαδή σήμερα, αύριο.
3: Η παράδοση θα είναι, είναι στην επόμενη μέρα, στην μεθεπόμενη.
2: Θα είναι σύντομη.
3: Ναι, παραλαμβάνουμε δηλαδή νωρίς.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντως εσείς δεν θα γεμίσετε τις δεξαμενές σας από πριν.
3: Ώστε όχι, να... όχι, όχι, όχι. Ούτε θα το σκεφτούμε. Ούτε το σκεφτόμαστε. Παλιότερα, και δεν μιλάω για πέρυσι και πρόπερσι, μιλάω για πριν από 4-5 χρόνια. Τότε ναι, γεμίζαμε όλοι οι πρακτηριούχοι τις δεξαμενές μας. Δίναμε τις παραγγελίες μας πολύ πιο νωρίς από την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης. Και συναγωνιζόταν ο κάθε πρακτηριούχος, ανταγωνιζόταν μάλλον, το ποιος θα παραλάβει πιο νωρίς πετρέλαιο θέρμανση για να μπορέσει να ξεκινήσει πιο νωρίς τις παραδόσεις. Και οι περισσότεροι παραγγέλνανε μεγάλες ποσότητες, δηλαδή όσο χωράει το δεξαμενή. Mm-hmm.
2: Αλλά φέτος,
1: άλλο έργο φέτος.
3: Ακριβώς,
1: έχει ανέβει
3: ακριβώς,
1: άλλη παράσταση.
3: Ακριβώς.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Καλατζή. Επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι όταν έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, συνήθως ο κόσμος στρέφεται σε άλλου είδους πηγές θέρμανσης, όπως είναι ας πούμε τα ξύλα. Η τιμή των ξύλων πώς είναι πάνω?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω την τιμή των ξύλων, αλλά δεν βλέπω και ιδιαίτερη κίνηση από αυτούς που πουλάνε ξύλα. Δηλαδή παλιότερα βλέπαμε την κίνηση με τα φορτηγά να μεταφέρουν ξύλα, πέλετ και τα λοιπά. Τώρα δεν υπάρχει ούτε και αυτή η κίνηση.
2: Νομίζω ότι όλοι περιμένουν, κυρία Καλατζή, όλοι περιμένουν. Και οι έμποροι αλλά και οι πολίτες περιμένουν να δουν πώς θα είναι η θερμοκρασία.
1: Φέτος θα ξαναγυρίσει η ξυλόσομπα. Στον Εύρο δεν την έχετε ξυλώσει ευτυχώς. Τα τζάκια και οι σόμπες είναι εκεί όχι μόνο για αισθητικούς λόγους.
2: Για πρακτικούς.
1: Έτσι, για πρακτικούς λόγους.
3: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, το πρόβλημα εδώ δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανση, έτσι. Είναι και το αγροτικό πετρέλαιο. Δεν ξέρω και με αυτό τι θα γίνει. Η κυβέρνηση είπε ότι από 1 Νοεμβρίου θα ισχύσει το αγροτικό πετρέλαιο, δηλαδή ο αγρότης θα μπορεί να έρθει να πάρει από την Αγγλία χαμηλότερη τιμή, αλλά δεν έχουμε καμία οδηγία, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Και δεν ξέρουμε και αν οι πρακτηριούχοι έχουν.
1: Ο Κώστας που είναι ακροατής μας και είναι οδηγός ταξί ρωτάει, οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες από τις οποίες προμηθεύεστε εσείς, δεν μπορούν να δώσουν επιπιστώσει το πετρέλαιο θέρμανσης?
3: Όχι, τουλάχιστον δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν τις καλύτερες εποχές και δεν το κάνουν και τώρα. Και αν θα το δώσουν, θα δώσουν δηλαδή κάποια πίστοση τη τάξη των 5, των 6, των 7 ημερών, θα είναι με κόστος.
1: Θα είναι με επιβάρυνση.
3: Ακριβώς.
1: Ο πολλώντης μετρητής δηλαδή. Μάλιστα.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Και τι λέει ο κόσμος για όλα αυτά πάνω στον Εύρο?
3: Ο κόσμος, μόνο να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβης είναι στο 2,20 και περίπου και του πετρελαίου κίνησης φτάνει. Εάν αγοράσω εγώ σήμερα και πουλήσω, θα πάει στα 2,20. Οι καταναλωτές τουλάχιστον της βενζίνης απευθύνονται, πηγαίνουν σε Τουρκία και στη Βουλγαρία.
1: Πηγαίνουν για φουλάρισμα στη Βουλγαρία.
3: Έτσι ακριβώς, και Τουρκία.
2: Πόσο έχει η κυβέρνηση είναι δηλαδή σε ευρώ, για την Τουρκία, γιατί η Βουλγαρία πλέον έχει ευρώ?
3: 50 με 60 λεπτά πιο χαμηλή τιμή από ότι είμαστε εμείς εδώ.
1: 50 με 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή σε ένα ρεζερβουάρ
2: 60 λίτρων.
1: 60 λίτρων.
2: Είναι 30 ευρώ.
1: Είναι 30 ευρώ.
3: Ακριβώς.
1: Είναι λογαριασμός. Δηλαδή, βγάζει το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάποιων ημερών από το φουλάρισμα. Τι να πω, κυρία Καλαϊτζή, καλά κουράγια σε όλους μας.
3: Έχει ακριβώς. Καλά κουράγια και ελπίζω να μας ακούσουμε από την κυβέρνηση να μειώσει οπωσδήποτε τις τιμές, είτε είναι φόρος, ειδικός φόρος, είτε είναι κάποια έξτρα επιδότηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να διασταθεί ο καταναλωτής εδώ πάνω με το 1,90.
1: Μάλιστα.
3: Τίποτα.
1: Λοιπόν,
3: τίποτα.
1: Με χαρά σας λέω ότι ευτυχώς τουλάχιστον καταλαβαίνει από το χιούμορ. Μας ακούει ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος κέρδισε επάξια σήμερα μια θέση στα 5 και να καίνε. Δεν καίνε όμως επειδή έχουμε πετρέλαιο, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, επίσης μαθαίνω ότι σήμερα το πρώτο θέμα στην πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία θα γίνει με όλο σχεδόν το οικονομικό επιτελείο,
2: ναι,
1: είναι τι θα γίνει με το ζήτημα των καυσίμων. Γιατί για μια ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι δεν έχει αποφασίσει τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά. Καμιά φορά είναι λίγο αμήχανο να καταλαβαίνεις ότι σε ακούνε αυτοί για τους οποίους μιλάς.
2: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά ξέρετε λοιπόν, κάτι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βγάλουμε και κάποια λύση σε όλο αυτό. Γιατί,
1: έτσι είναι.
2: Γιατί είπαμε, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, ακούσαμε τι γίνεται και στον Εύρο.
1: Uh-huh.
2: Είναι η τιμή της βενζίνης. Είναι και το ρεύμα, παιδιά.
1: Να.
2: Για το ρεύμα δεν έχουμε πολύ μιλήσει.
1: Άγαλα.
2: Και έχουν αυξηθεί τιμές. Είναι συν 20%
1: εκεί σου λένε,
2: από τον Αύγουστο είμαστε αυτή την ώρα.
1: Εκεί σου λένε πήγαινε στα 11 λεπτά της ΔΕΗ και καθαρίσαν. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Νομίζω,
1: δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Νομίζω αυτά τα κειμενόμενα. Αυτά τα πράσινα που είμαστε όλοι, τα κειμενόμενα, αυτά. Ναι, θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο πολιτική όλοι μας. Ναι,
1: το μόνο κειμενόμενο σε πράσινο είναι τα ποσοστά του Πασόκ στις δημοσκοπήσεις.
2: Ας τις δημοσκοπήσεις τώρα, ας τις.
1: Λοιπόν, φιλιά, καλημέρες.
2: Καλημέρα.
1: Αύριο 6 ώρα το πρωί έρχεται η Μαρία Αλφαντή με το μικρό μαγκαζίνο του σταθμού και αμέσως μετά Γιώργος Κουδαλάκης.
2: Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Φιλιά μας, γεια
2: χαρά.
0: Μέγα News 104,6.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Διαβαστές στα νέα της Τετάρτης. Ένα άρθρο του Γιώργου Παπανδρέου στα νέα για τον Ανδρέα Γεωργίου και την αθώση του που θα συζητηθεί. Ο Κασιδιάρης κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ποιες είναι οι θεσμικές αμυνές μας, άρθρα αναλύσεις. Τι συμβαίνει με τα αναδρομικά και τους κληρονόμους, η λύση για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες. Όταν ο κεραμικός αλλάζει μορφή, όλες οι παρεμβάσεις. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
9: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
10: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
9: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
11: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700. Η ώρα είναι 8.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεόνη λογοθέτη στα ηχητικά και η Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί που επλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι όλα έγιναν σωστά. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco ακύρωσε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, η τιμή του Brent ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή και του αμερικανικού αργού τα 104 δολάρια. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων. Αποδόθηκε εχθές το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Προσωπική θέση. Διαστρεβλώθηκαν οι απόψεις μου, ανέφερε σε συνέντευξή του εχθές το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα έφερε στο φως η ομάδα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε έφοδο που έκανε στις φυλακές Νέων Αυλώνα. Έγιναν συνολικά 6 συλλήψεις. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πιθανότητα για τοπικές βροχές, έως 28 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Στην κρίση του εισαγγελέα και ανακριτή βρέθηκε η ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης διαδικασίας των απολογιών τους, κρίθηκαν και οι δύο προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο στις απολογίες τους φέρεται να υποστήριξαν ότι όλα έγιναν σωστά. Τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία τοποθετούνται όλα χρονικά μετά τις 4 το απόγευμα, φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Μιλώντας εχθές στο σταθμό μας, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο έρευνας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπιστώθηκε ότι στις 23 Ιουλίου το Ιατρείο της Καρνεάδου ενημέρωσε ότι απέκτησε μηχάνημα οζονοθεραπείας από την Ελβετία. Υπάλληλος, ωστόσο, του Συλλόγου διαπίστωσε ότι η προμηθεύτρια εταιρεία είχε κατά αποκλειστικότητα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος αποφάσισε να ελεγχθεί το Ιατρείο για το μηχάνημα, όμως με πρόσχημα τις διακοπές, ο έλεγχος ορίστηκε για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Με τραγική κατάληξη το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας εχθές στο Μέγκα, παραδέχτηκε την αποτυχία του συστήματος, ζητώντας παράλληλα κατόπιν εορτής την επανασύσταση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας που επί της ουσίας καταργήθηκε το 2019.
17: Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους. Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες.
16: Την ίδια ώρα εντύπωση προκαλεί η παραδοχή μέσω του σταθμού μας νωρίτερα στην εκπομπή των Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα από την κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά, μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία ανέφερε ότι κάθε έγγραφη καταγγελία σε ιατρικούς συλλόγους για κάποιον γιατρό προϋποθέτει γραμμάτιο ίσπραξης 50 ευρώ, το οποίο καλείται να καταβάλει ο καταγγέλων. Η κυρία Νεμοδουρά εκτίμησε ότι η απόφαση αυτή, η οποία είναι νομοθετημένη, έγινε για να μην μπορεί ο καθένας να κάνει καταγγελίες με ασήμαντες αφορμές. Διευκρίνησε δε ότι αν ένας πολίτης επιθυμεί να διαπιστώσει την εγκυρότητα ενός γιατρού ή ενός ιατρείου, η πληροφορία αυτή παρέχεται χωρίς χρέωση μέσω διαδικτύου.
18: Κάνετε έγγραφη αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Ναι, ναι.
18: Αναφέρεστε στο συγκεκριμένο συμβάν, στο συγκεκριμένο γιατρό.
2: Ναι.
18: Από το 2018, με το νόμο 4512, θα πρέπει προκειμένου να γίνει έγγραφη καταγγελία στους Ιατρικούς Συλλόγους, έχει ένα γραμμάτιο ίσπραξης 50 ευρώ. Είναι νομοθετημένο. Ίσως να έχει γίνει, γιατί θα μπορούσε για ψήλου πείδημα, χωρίς αυτό που σας λέω, να το ασπάζομαι, ο καθένας να έκανε μία καταγγελία.
16: Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας τις τελευταίες ώρες μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι η χώρα μας διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό πετρέλαιο όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα, ωστόσο εντείνεται ο κίνδυνος των ανατιμήσεων. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του αμερικανικού αργού στα 104,7 δολάρια. Και να αλλάξουμε θέμα, στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων. Στις 11 το πρωί φοιτητικοί σύλλογοι έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στη 1 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα με αφορμή την δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς της ομάδας Δίας ένας 20χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Μεταξουργίου παρέσυρε αναβάτη μοτοσυκλέτας και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Ο τραυματίας δικυκλιστής είναι αστυνομικός που υπηρετεί στο σχέδιο Αριάδνη για την αστυνόμευση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εχθές το απόγευμα, έφοδος του αποκαλούμενου ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Νέων Αυλώνα, κατά την οποία έγιναν συνολικά 6 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Στη διάρκεια των ελέγχων στα κελιά εντοπίστηκαν ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Αποδόθηκε χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Για έναν χώρο που συνδέει το χθες με το σήμερα, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του, τονίζοντας ότι το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 2023-2026 με τη χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις τους σχετικά με το επίδομα ανεργίας αναφέρθηκε χθες σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η άποψη που εξέφρασε αποτελεί προσωπική του θέση και όχι κυβερνητικό σχεδιασμό.
19: Την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση, το είπα τρεις φορές όταν την ανέφερα ότι είναι προσωπική θέση και όχι κυβερνητική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες μέρες, όπως συμβαίνει με το 95% των απαντήσεων που δίνουν κυρίως τα στελέχη του κόμματος που ανήκω, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης.
16: Με περίπου 200 υποστηρικτές να τον υποδέχονται με εθνικιστικά συνθήματα, βγήκε χθες από τη φυλακή ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Ο άνθρωπος των ναζιστικών χαιρετισμών, της βίας και των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής εμφανίστηκε ως υπερασπιστής της δημοκρατίας, προαναγγέλλοντας επιστροφή στην πολιτική. Δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο, χαρακτήρισε μέσω του σταθμού μας ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Άλκης Ζερβιτσιώτης το ενδεχόμενο εκλογής του Ηλία Κασιδιάριου σαν ανεξάρτητου βουλευτή.
20: Η καταδικαστική απόφαση είναι το 2020. Έχουμε στερητική της ελευθερίας ποινή 13 ετών. Μπορεί να καταρτήσει συνδυασμούς το 2033. Ο περιορισμός δικαιώματος θα πρέπει να είναι ρητός, σαφής και συγκεκριμένος. Τέτοιος περιορισμός δεν προβλέπεται στην νομοθεσία, άρα τεκμέρεται ότι μπορεί να είναι υποψήφιος ανεξάρτητος βουλευτής.
16: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με μία είδηση εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυψαν εχθές για πρώτη φορά επίσημα ότι η Space Force έχει αναπτύξει όπλα σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η δήλωση έγινε από τον Υπουργό Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και σηματοδοτεί μία νέα φάση στη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Δεν διευκρίνησε τι ακριβώς περιλαμβάνει το οπλοστάσιο, ούτε πότε τέθηκαν σε επιχειρησιακή ανάπτυξη τα συγκεκριμένα συστήματα. Επιδιώκοντας ιδιωτελή συμφέροντα, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ψηφίσει πλήρως τις καταστροφικές για την ανθρωπότητα συνέπειες μιας ένοπλης σύγκρουσης σε τροχιά, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
15: Αθλητικές ειδήσεις.
16: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Γιώργος Νικοκύρης.
3: Βραδιά Ευρώπης για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται στις 10 τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Με τον Ιμανόλ να δίνει το σύνθημα νίκη σε ένα μάτς που δεν μπορεί να υπολογίσει τον τιμωρημένο Φορτούνι και τον τραυματία Σα. Μήνυμα ενότητας έστειλε ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καλώντας τον κόσμο που θα γεμίσει απόψε το Καραϊσκάκι να είναι ο 10ος παίχτης, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας για καλό ξεκίνημα στο Europa League. Ο Ολυμπιακός στο φινάλι των μεταγραφών έκανε άλλη μια εντυπωσιακή κίνηση, αποκτώντας τον 28χρονο Αφρικανό επιθετικό Μάριος Μουαντίλ Ματζή από την Samsung Sport. Ηχηρό μήνυμα προς την FIFA έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της UEFA Θόδωρος Θεοδωρίδης μέσα από την εκπομπή Mega Sport του Mega News. Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες σέβονται το ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους. Θα πρέπει να αναγκαστεί να κάνει το ίδιο και η FIFA, τόνισε με νόημα μεταξύ άλλων. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Σουηδίας με 3-1 σετ για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και έκανε τεράστιο βήμα για την πρόκριση. Επόμενος αντίπαλος την 5η Σλοβακία. Μεγάλη διάκριση για τον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς είναι υποψήφιος για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στο στίβο για το 2026. Με τα πρώτα 4 μάτς ξεκινάει σήμερα η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Στις 3 παίζουν νίκη Βόλου Αστέρα, στις 4:45 Άρης Μαρκός, στις 5:45 Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
16: Για την πρόγνωση του καιρού έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου.
21: Καλημέρα σας. Οι βροχές θα επιμείνουν και σήμερα Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα να σημειωθούν και πάλι σύντομες βροχές κατά τόπους, κυρίως από το μεσημέρι πλέον και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στα 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα για σύντομες αλλά γενικά ασθενείς σε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια και συγκεκριμένα στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά στα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ωστόσο, στην Κρήτη και στα Κύφυρα περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, δίνοντας σύντομες βροχές συμπόρες και κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο, τοπικά στα νότια τμήματά του έως 5 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα παραμείνει γενικά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με την δροσιά να επιμένει, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς και πιο τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
15: Η κίνηση στους δρόμους.
16: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
22: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι έως και Λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα καθόδου από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λένορμαν. Με δυσχέρεια η κυκλοφορία και στην λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, συγκρού στην άνοδο από Άγιο Σώστη, Καρέα, στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα για Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία.
16: Και εδώ το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
23: Αντίδραση.
24: Αντίθεση.
23: Αντίπαλος.
24: Αντιπολίτευση.
23: Αντιπαράθεση.
25: Παρακαλώ.
24: Αντίσταση.
23: Αντίκρουση.
24: Αντιλογία.
23: Αντιδικία.
24: Αντιπαραβολή.
23: Αντιστροφή.
24: Αντιπρόταση.
23: Αντιπρόσωπος.
24: Αντικατάσταση.
23: Αντίβαρο.
24: Αντίκτυπος.
23: Αντίληψη.
24: Αντιπερισπασμός.

0: Δεν μου λες, αγοράκι μου, πονάει. Πονάει το δοντάκι.
1: Πονάει το άτιμο.
0: Ναι, τώρα και ναι. Ευτυχώς που τώρα πια ξέρεις, υπάρχουν και όλες αυτές οι κάμερες και τα λοιπά που δείχνουν ότι όντως παιδιά. Ναι,
1: παρακαλώ στην κάμερα αυτή να μου δείχνει κοντινό.
0: Ναι, ναι. Είσαι άλλος από εδώ.
1: Άλλος.
0: Από τη μέση και εδώ και εδώ ναι. Και απέναντι.
1: Όπως σου είπα, την πιο φοβερή κουβέντα μου την είπε ο Τσίμας, ο οποίος με βλέπει ξαφνικά έτσι πρισμένα από τη μια μεριά μου λέει: τι έπαθες. Περνάω τα χρόνια του λέω, αρχίζουν και χαλάνε. Χαλάνε, κάθε μέρα χαλάει κάτι.
0: Μου
1: λέει τη φοβερή σοφή κουβέντα. Κοίτα, όσο υπάρχουν ανταλλακτικά στην αγορά, καημός δεν είναι να ανησυχείς την μέρα που θα πας και θα σου πούνε αυτό το ανταλλακτικό δεν βγαίνει πια.
0: Σωστός. Αλλά εσύ τώρα μην τα σκέφτεσαι σε αυτά. Εντάξει, οκ, okay, θα πάμε, θα κάνουμε σέρβις.
1: Ναι, ναι, τέπατε.
0: Και δεν είμαστε και σε φάση, ρε παιδάκι μου, στο πηγόν, ώστε ότι σε επισκευείς, δεν είμαστε BLR.
1: Δεν καλά.
0: Τα λέμε για αυτά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλώς σας βρίσκουμε. Μπήκε Τετάρτη, παιδιά, μπήκε Τέταρτο, βγήκε ο εβδόματος, όπως λέγαμε παλιά. Η παρέα εδώ είναι γνωστή, είναι η Αντικριστή, ο κύριος Δημήτρης Καμπουράκης,
1: ο κύριος Γιώργος Κουδαλάκης,
0: η Κατερίνα Τζουκαλένη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και περιμένει τηλεφωνήματα εκεί στο 211-016-104-6. Ο Θοδωρής ο Κούβας είναι εδώ και μας ξεκίνησε και με Fine Gang Cannibals, τους οποίους πολύ αγαπάμε. Τις μουσικές επιλογές βέβαια τις κάνει ο Νίκος ο Νικολακόπουλος, ο οποίος πέφτει και μέσα στα γούστα μας. Αρχινταξία, το σοβαρό κομμάτι της εκπομπής δηλαδή, το έχει αναλάβει η κυρία Σοφία Φίκα.
1: Τη βασανίζουμε κάθε βράδυ. Δεν είναι πολύ βασανιστές.
0: Εντάξει, όχι, δεν είμαστε βασανιστές, αλλά εντάξει, έχει την πλάκα το παιδί μου τώρα.
1: Καλά, δεν είμαστε και Θεοφιλογιαννάκη, εντάξει.
0: Έχουμε γίνει και λίγο σχολιαστές των δελτίων και πάει λέγοντας. Λοιπόν, όποιος θέλει και καλημέρες πολλές. Εντάξει, καλημέρα Μάκη, καλημέρα τα καπετάνια Τάσου. Πολύ χαίρομαι που διαβάζω μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Τρόποι επικοινωνίας. Εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο που μόλις είπαμε. 981-104-104-6 email studio@meganews1046.gr studio@meganews1046.gr. Εύκολα είναι αυτά. Ειδησιογραφικά η είδηση είναι ότι τελικώς μετά από πολλές ώρες, Δημήτρη, πολλές ώρες, νομίζω ότι ξεκινήσανε γύρω στη μία.
1: Μία, ναι, ναι.
0: Και πρέπει αυτό κράτησε όλη νύχτα σχεδόν, έτσι. Αποφασίστηκε η προφυλάκηση και μάλιστα πρέπει να πω ότι εδώ υπάρχει κάτι πολύ ευαίσθητο, όπως είναι ο λεγόμενος ενδεχόμενος δόλος. Αυτό είναι που φουσκώνει, αυξάνει να το πω έτσι, την πιθανότητα μιας πολύ βαριάς ποινής. Και επειδή έχει ξενυχθήσει όλο το βράδυ και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πάμε να την καλωσορίσουμε. Εγώ Μπαλή, καλώς την καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Όλη νύχτα ήσουν στα δικαστήρια.
0: Εντάξει, για να ξέρεις το ρεπορτάζ.
2: Να καλείτε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελία, του ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή πήρε λοιπόν το δρόμο για τις φυλακές. Η απολογία κράτησε περίπου 17 ώρες. Ξεκίνησε χθες στις 2 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. Ο 58χρονος τώρα παθολόγος και η 55χρονη σύζυγός του φαίνεται να επιμένουν στους ισχυρισμούς ότι όλα συνέβησαν στις 4 το απόγευμα στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Άφησαν βέβαια, όπως μαθαίνουμε, κάποιες αιχμές για το ΕΚΑΒ. Αναμένουμε να δούμε τι ισχυρίστηκαν ότι πήγε λάθος το ΕΚΑΒ. Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη. Μάλιστα προσκόμισαν έγγραφα ότι είχαν ενημερώσει τον ιατρικό σύλλογο για το μηχάνημα, όπως αποκάλυψε και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος χθες με το έγγραφό του, ότι δεν είχε δόλο για να κάνει αυτή την πράξη και να μπει σε αυτές τις ενέργειες.
0: Το μηχάνημα πάντως εγώ νομίζω το είχαν δηλώσει σαν οζονοθεραπείας, αν τα λέω κι εγώ καλά, γιατί μπήκαν πολλές καινούργιες λέξεις στη ζωή μας. Οζονοθεραπεία λέει.
1: Τι να δηλώνω ένα μηχάνημα, τι σημαίνει.
0: Ό,τι να είναι να πούμε.
1: Έχω παιδιά, πήρα ένα μηχάνημα. Παρακάτω. Και άρα τι, κάνω ό,τι θέλω με το μηχάνημα. Το βάζω ο κόσμο και τον ξαπλώνω εκεί και όποιο βγει στον δρόμο και ποιο πεθαμένο.
0: Ευθυγράμμιση χρειαζόμαστε. Ευθυγράμμιση χρειαζόμαστε. Ελέγχο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε τελικά τι είχε δηλωθεί, γιατί δεν πρόλαβε να φτάσει ο έλεγχο εκεί.

0: Κοίτα,
1: από
0: επειδή...
1: το διαδικαστήριο να διαπιστώσει το μηχάνημα. Τι είναι αυτό το μηχάνημα τελικά.
0: Βεβαιό μου, επειδή μας έκανε χθες την τιμή να βγει ο κύριος Φουστάνος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του πειθαρχικού, και ρωτήσαμε μερικά απλά πραγματάκια. Εγώ θέλω να τα υπενθυμίσω για τους φίλους μας. Για παράδειγμα, μιλάς για ένα ελεγκτικό όργανο. Το ελεγκτικό όργανο, το οποίο όμως δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει ό,τι θέλει. Ελέγχει τα γραφειοκρατικά, δηλαδή τα χαρτιά που έχουν καταθέσει οι γιατροί, τα τυπικά τα, ας πούμε, και τα λοιπά.
2: Τετραγωνικά, αυτά.
0: Και
2: ναι.
0: Το κομμάτι, ας πούμε, που είναι το επίμαχο για το μηχάνημα, μας έλεγε ότι δεν έχει δικαίωμα να πάει όπου θέλει ο ελεγκτής, ο οποίος είναι και θελοντής. Ούτε δηλαδή και τα ρέστα από τον ελεγκτή μπορείς να ζητήσεις αφού είναι θελοντής. Άστα να πάνε, δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Έχει διαλυθεί από το 19, κάτι το οποίο από ό,τι έμαθα δεν αρέσει και του Υπουργού Υγείας του ΝΙΝ, του Άντωνη Γεωργιάδη. Δεν του αρέσει που είχαν διαλύσει.
2: Ναι, αλλά οι γιατροί φωνάζαν πάντα ότι δεν μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος, όπως φωνάζει ο Δήμος, ότι δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να έχει το σχολείο, αλλά πρέπει να το έχει ο Δήμος που είναι δίπλα και ξέρει τα προβλήματα. Έτσι φωνάζαν και οι γιατροί, ότι δεν μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος τάδε που έχει προσληφθεί από το αυτό και ήταν της εμπορικής να πάει να κάνει έλεγχο ιατρικό και πρέπει να πάει στους συλλόγους.
0: Πήγε. Μισό λεπτάκι. Εγώ το ακούω.
2: Ναι.
0: Και φώναζε όποιος διαμαρτυρόμενος, ο Δημήτρης, εγώ, ο Γιώργος. Φώναζε. Μάλιστα. Και με τι το αντικατέστησες αυτό που δεν δούλευε καλά.
2: Ο ιατρικός σύλλογος.
0: Με το τίποτα.
2: Ο ιατρικός σύλλογος.
0: Ναι, ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος ξαναλέω, εθελοντές έχει, δικαίωμα να κάνει έλεγχο δεν έχει επί της ουσίας. Λέει, ελέγχουμε αν είναι τα χαρτιά σωστά και τα λοιπά. Και ούτε και αυτό δεν κάνανε στο φινάλε, αφού η κυρία δήλωνε γκβαντική γυναικολόγος.
2: Γκβαντική γυναικολόγος.
0: Τι είναι αυτά. Έλα, συγγνώμη, σε κόψαμε πάλι.
1: Λοιπόν, ισχυρίζεται ότι το ΕΚΑΒ όταν έφτασε εκεί μπαίνει σε όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό, δεν είχε καν φορείο, ισχυρίζονται, και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να σταματήσει και η κάρπα, τον κατέβασαν με την καρέκλα. Ισχυρίζονται ότι η ανακοπή συνέβη στις 4:15, ξεκίνησαν την κάρπα, 4:21 κάλεσαν το ΕΚΑΒ και 4:26 ήρθε το ασθενοφόρο. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, να τοποθετούν τα γεγονότα γύρω από τις 4 και όχι σύμφωνα με αυτά που καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας και τα όσα ισχυρίζεται ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε όμως να σας πω ότι ισχυρίστηκαν και για τον συναγερμό του μηχανήματος που έχει καταγράψει κάποιες ενδείξεις. Το αλάρμ, ισχυρίζεται η 55χρονη στο ανακριτικό γραφείο ότι αλάρμ έβγαζε το μηχάνημα γιατί έσπαγε η φλέβα. Στην ουσία δεν τοποθετούνταν σωστά ο φλεμβοκαθετήρας και το μηχάνημα τους έλεγε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Οπότε δηλαδή τους ειδοποιούσαν να τοποθετήσουν καλά το φλεμβοκαθετήρα και όχι ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με αυτά βέβαια που ισχυρίστηκε και η γιατρός. Ο άντρας της τώρα ισχυρίστηκε ότι 4:05. Όπως έχουμε μάθει και όλες, έχει καταθέσει και ο πελάτης αλλά και η γραμματέας του. Εκείνη την ώρα είχε κάποιον πελάτη τον οποίο έγραφε και όλες εξετάσεις από ό,τι έχουμε μάθει. Παρέπεμψε και παραπεμπτικό στις ανακριτικές αρχές ότι δεν ήταν δηλαδή στο σημείο που ο Γιώργος Μαζονάκης έκανε την ιατρική πράξη. Απλά ειδοποιήθηκε αργότερα, αλλά όλος αυτός ο ισχυρισμός δεν κατάφερε να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα και πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Το γύρω εκεί στα μεσάνυχτα περίπου, να σας πω, έχει γίνει γνωστό βέβαια, η σύζυγος του γιατρού δεν αισθάνθηκε καλά, ένιωσε αδιαθεσία. Έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην Ευελπίδων ώστε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Η κατηγορούμενη ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και κλαίγοντας έλεγε ότι δεν χρειάζεται βοήθεια. Όμως η ανάκριση συνεχίστηκε μέχρι τις 6 και κάτι το πρωί.
2: Ναι.
0: Τα κρατάμε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, αν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γομπάλη, εξαιρετική συνάδελφο. Πρέπει να σου πω ότι αυτή την ιστορία έκανε ένα παράξενο συνειρμό, ένα παράξενο link το μυαλό μου χτες και τα λοιπά. Και θυμήθηκα ένα σαλόνι που λέγαμε παλιά στις
2: εφημερίδες. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω γράψει λοιπόν ένα σαλόνι, το οποίο έχει προκύψει μετά από μια πρόσκληση των κατοίκων γύρω από την Οδό Φιλής.
2: Right.
0: Που δίνουν ραντεβού σε ένα φροντιστήριο, σε μια γωνιά. Η Φιλής και η Πύρου, δεν θυμάμαι. Mm.

0: Λοιπόν, και μου λένε οι άνθρωποι τα παράπονα. Τα παράπονα που ήταν ότι είχε γεμίσει οίκους ανοχής περίπου κτλ. Και ψάχνοντας πέρα από το καθαρά ανθρώπινο και αστυνομικό κομμάτι κτλ. Που ήταν πραγματικά σπίτι παρασπίτι, ας πούμε, ήταν οίκος ανοχής. Ήταν μια ολοφάνερη παραβίαση των κανονισμών, των νόμων, των προβλέψεων. Γιατί ήταν ολοφάνερη παραβίαση? Γιατί υπήρχαν στο νόμο προβλέψεις για το πόσοι οίκοι ανοχής μπορεί να δουλεύουν σε μια περιοχή, σε τι απόσταση πρέπει να είναι από τα σχολεία. Σκέψω ότι εγώ ήμουνα σε φροντιστήριο και από κάτω ήταν κόκκινο φωτάκι και πάει λέγοντας. Τι θέλω όμως να πω, ότι σε αυτή την ιστορία που έλεγε, ρε παιδιά, φτιάχνεις ένα νόμο και θέλεις να δουλέψει. Για να δουλέψει ένας νόμος πρέπει να προβλέπει, για να είναι εφαρμόσιμος, να προβλέπει ποινές. Ποινές δεν προέβλεπε. Ο νόμος ο οποίος προέβλεπε τόσους οίκους σε τέτοια απόσταση και μπουρουμπουρουμπουρου γενικώς, πάρα πολύ ωραία και καλοδιατυπωμένα νομικίστικα, δεν προέβλεπε ποινές. Να λοιπόν, μια ακόμα, να το πω έτσι, που επειδή φαντάζομαι ότι πολλών το μυαλό έχει πάει στο τι μπουρδέλο είμαστε, ως κράτος εννοώ.
1: Με συγχωρείτε, το μπουρδέλο είναι οργανωμένο πράγμα. Πρώτος μπαίνεις, τέταρτος μπαίνεις, τέταρτος θα περάσει το δωμάτιο. Δεν περάσει δεύτερος.
0: Ναι. Όπως το λες είναι το πράγμα. Ότι δηλαδή εδώ πέρα πάρα πολύ εύκολα λες πράγματα, αλλά παιδιά, συγγνώμη δηλαδή.
1: Σας έχω να σου πω το αντίμα χθες.
0: Σκεφτείτε ότι μάλλον υποβιβάζουμε την καλή λειτουργία ενός οίκου ανοχής όταν την παρομοιάζουμε με αυτή την ιστορία.
1: Χθες τι έμαθα? Ότι δεκάδες, λέει, κοπέλες οι οποίες είναι εδώ και δουλεύουν από χρόνια από τη Γεωργία, που είναι καθαρίστριες, που φυλάνε γέρους και τα λοιπά, παππούδες και
0: τέτοια. Οι Γεωργιανές, θα έλεγα, επειδή ξέρω και αρκετές περιπτώσεις, δηλαδή, το λέω. Ναι. Πάρα πολλές.
1: Πολλές, ναι, είναι πολλές.
0: Που προσέχουν τους γονείς μας και παππούδες και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι για κάποιο λόγο το μπότοξ, λέει, στη Γεωργία είναι πανφθηνό, δεν έχει καμία σχέση με το μπότοξ την τιμή στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα υπάρχει ολόκληρο σύστημα όπου οι Γεωργιανές αυτές φέρνουν φθηνό μπότοξ από τη Γεωργία και αμολάνε μπότοξ στα σπίτια, στα μούτρα των γυναικών. Το πιστεύεις? Το πιστεύεις? Γιατί, λέει, το κανονικό μπότοξ κάνει 250, 300, 350, δεν ξέρω πόσο κάνει, και αυτό το κάνει με 70 ευρώ.
0: Το μόνο που μπορώ να συνδράμω σε αυτή την πολύ χρήσιμη πληροφορία που μας πήρατε είναι ότι τώρα τελευταία έχουν ανέβει οι τιμές πάρα πολύ, 1300 ευρώ.
1: 300.
0: 1300. Στο μάτι, η τιμή που κάνουν, ξέρω,
1: για ένα μποτοξάκι.
0: Όχι, όχι. Για να πάρεις μια κοπέλα, μια κυρία από τη Γεωργία.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι παράλληλη δραστηριότητα.
0: Όχι, στο λέω για να καταλάβεις ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Με ωραία άλλη φάση.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η διαδικασία ήταν μαραθώνια, διήρκεσε πάνω από 17 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι όλα έγιναν σωστά. Η γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε πως τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία τοποθετούνται χρονικά μετά τις 4 το απόγευμα. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσαντια παραλήψεως, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Συναγερμός στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Η πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η τιμή του Brent κυμαίνεται αυτήν την ώρα στα 108,1 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του αμερικανικού αργού στα 104,8 δολάρια. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων. Στις 11 το πρωί φοιτητικοί σύλλογοι έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στη 1 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 άλλων μετά την κατάρρευση εξαόρουφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Την είδηση γνωστοποίησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Μέγα News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Άντε Κριστή, εδώ στο Mega News 104.6. Καλημέρα σε όλες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Τον Νίκο Σάντσι για την καλημέρα του. Τον Παύλο από το μακρινό Ντίσελντορφ που είναι πάντα εδώ. Το Φώτσα Παοκάρα που κάνει και κάποιες παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα, ναι, καλά λέει όλα αυτά. Αλλά αυτό το σύστημα που η κυβέρνηση που κατήργησε τον ηλεκτρικό μηχανισμό είναι η ίδια που κατήργησε τον ηλεκτρικό μηχανισμό. Πολύ σωστό είσαι. Αυτό είπαμε κι εμείς και συμφωνούμε κιόλας ότι εδώ πέρα έχουμε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Δηλαδή, καταστρέψαμε, χαλάσαμε κάτι ή ακυρώσαμε κάτι, αλλά δεν το καταστρέψαμε με τίποτα που να κάνει τη δουλειά.
1: Ρε Γιώργο, όλα, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Όλα όμως είναι πολύπλοκα. Δηλαδή, άκουγα την Ανεμοδουρά πριν.
0: Ναι.
1: Καθ' όλα σεβαστή και τα λοιπά. Λέει κυρία Ανεμοδουρά, για να κάνω εγώ.
0: Για πολλά χρόνια πρόεδρο.
1: Για να κάνω εγώ μια καταγγελία ότι ο Χουδαλάκης ο γιατρός είναι σκιτζή που πρέπει να πληρώσω 50 ευρώ. Λέει Ανεμοδουρά. Ναι, είναι νομοθετημένο.
0: Τι να σου πει, ότι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή το...
1: Stop. Σταματάει εκεί. Δεν λέει ότι οι ιατρικοί σύλλογοι είχαν πρίξει επί χρόνια το Υπουργείο. Βάλε κάτι, γιατί αλλιώς έρχονται εδώ πέρα σοριδών χιλιάδες καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Βάλε ένα αυτό. Λοιπόν, δεν το λέει αυτό. Λέει το αποτέλεσμα.
0: Για μένα, Δημήτρη, για να με συγχωρείς, δηλαδή, έχω άλλη άποψη. Είναι ολοφάλλο αυτή η αντικριστάλλα. Ήταν αλλιώς. Μπορώ να ακούσω τι ζήταγαν και αν τους κάναν το χατήρι, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ναι. Αλλά δεν είναι δουλειά των πολιτικών όταν παίρνουν αποφάσεις να ευχαριστούν το ακροατήριό του.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλώς λέω ότι όλα είναι αντιπαθητικά. Διότι αυτό ξέρεις ποιος το έκανε.
0: Παρακαλώ.
1: Το 18.
0: Το 19. Αν μιλάει για το 50.
1: Για το 50. Το 18. Ναι. Με απόφαση του Πολάκη. Γιατί, τι ήταν ο Πολάκη, ήταν ή ο Ξανθός ήταν. Ρε παιδί μου, είναι αντιφατικά. Φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Ψάχνει το κάθε υπουργείο, κάθε υπουργός κάθε φορά. Ένα μέσο όρο, ποιο είναι το καλύτερο, ποιο είναι το. Δεν έχουν πάντα κακές προθέσεις τώρα. Τι προθέσεις
0: έχουν. Δεν μπαίνω σε εδώ. Μισό λεπτάκι. Είναι αλφαβήτα κατά τη γνώμη μου της πολιτικής, της σωστής δημοκρατικής διαδικασίας. Οι σύλλογοι και τα λοιπά θα βάλουν τα αιτήματά τους. Μάλιστα. Yeah. Όταν αποφασίζεις κάτι, το κάνεις για να εξυπηρετήσει το σύλλογο.
1: Όχι,
0: και να
1: δουλέψει καλύτερα το σύστημα.
0: Άμα εδώ πέρα λοιπόν λέω και πάλι, και ας το κλείσουμε γιατί είναι μια επαναλαμβάνουμε συζήτηση, που τι λέει, όταν καταργείς κάτι, το αντικαθιστάς με κάτι άλλο. Αλλιώς δεν κάνεις τη δουλειά. Καλημέρα στον Τζος, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσύ είσαι με την κουβατική γυναικολόγο, έτσι. Εντάξει, εδώ πέρα, ό,τι δηλώσεις σε τούτη τη χώρα, αυτό είναι το κακό. Και πρέπει να πω ότι προσωπικά με βρίσκει και πάρα πολύ αντίθετο αυτή η ιστορία.
1: Πρέπει να ξέρεις τώρα, μιας και το πες, ότι το ό,τι δηλώσεις είσαι δεν ήταν του Τσαρούχη.
0: Όχι, το είχε αποδοθεί, δεν ήταν του Τσαρούχη.
1: Ναι, ήταν του Καρούζου του ποιητή και το είχε πει και ο ίδιος του Τσαρούχη.
0: Καλά κάνεις, γιατί ο Τσαρούχης, θέλοντας να αποδώσει τα Κέσσαρο στο Κέσσαρο, λέει παιδιά, ήταν του νου και
1: όχι. Από μένα έγινε διάσημο, είπα, αλλά δικό του είναι.
0: Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν φράσεις και φράσεις.
1: Α, καλά.
0: Αφού
1: τώρα έτσι για να το
0: αγουστάρεις.
1: Για να δώσουμε μια.
0: Πρέπει να σου
1: μια
0: πω φορία, ναι. Ότι επειδή τώρα πώς ήταν, καμία δεκαπενταριά χρόνια έκλεινε τις εκπομπές με ένα ρητό, ένα γνωμικό.
1: Alright.
0: Ήταν, πώς να σου πω, ήταν και μια ωραία εξωδημοσιογραφική ασχολία για μένα. Και αυτή η ιστορία με έδωσε να διαβάσω πάρα πολύ δεύτερες, τρίτες φορές. Μου έκανε εντύπωση πόσος πολλής κόσμος γνωρίζει την αρχική δήλωση ή ξέρω εγώ και που όχι. Το είχε γράψει αυτό ο Όσκαρ Ουάιλ, πήγε ο μουτογράφη εκεί και το κλέψαν και τα λοιπά και κάπως έτσι πήγαινε το πράγμα. Τέλος πάντων, άνω τελεία.
1: Ξέρεις ποια μου αρέσει εμένα
0: η Κατερίνα.
1: Πάρα πολύ, όχι, μου
0: η
1: αρέσει
0: Μπούκα.
1: Πάρα πολύ.
0: Τι και
1: αρέσει. Όχι, όχι, όχι. Ποια φράση μου αρέσει. Γεια σου Κάθριν.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Μου αρέσει η φράση του μποξέρ, του Τάισον. Που το θυμήθηκα τώρα, ο οποίος είχε πει τη φοβερή φράση. Όλοι σε αυτή τη ζωή έχουν ένα πολύ ωραίο σχέδιο μέχρι να φάνε μια δυνατή μπουνιά στα χείλη.
0: Αυτή είναι. αυτή η ιστορία τώρα που λες ήταν και η τακτική του. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι τους αγώνες του Πανκ Τάισον. Καμιά σαρανταριά, πενταριά, οι πρώτοι του αγώνες. Το μεγάλο του πρόβλημα ποιο ήταν? Η διάρκεια. Γιατί κρατάγα μερικά δευτερόλεπτα. Έλα, Κατερίνα μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Είμαστε εντάξει. Καλά.
2: Μια χαρά. Πολύ χαίρομαι.
1: Δηλαδή η μια μας πλευρά καλά είναι.
0: Δεν είναι η άλλη λίγο.
2: Στα μέτρια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε αυτήν την ώρα καθυστερήσει στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως και Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκάς, τον Κηφισό, στην Άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στο ρεύμα καθόδου από τον Κόμπο Μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λένορμαν. Επιπλέον, στη Λεωφόρο Κηφισίας έχουμε καθυστερήσει ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου, στου δρόμου γύρω από την πλατεία Συντάγματος Ρεύματος, την άνοδο της Συγκρού από το Άλσος Νέα Σμύρνης, Αλίμου Κατεχάκη επίσης στο ρεύμα ανόδου, Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, ιδιαίτερα στο ύψος του Αλίμου, αλλά και από την Μαρίνα Φλίσβου μέχρι και τον Πειραιά, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και 25 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως και Κηφισίας, ενώ έχουμε και καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για βάλε λίγο μουσικούλα. Okay.

0: Αφού πούμε καλημέρα και να είστε καλά, στο φίλο του Μιχάλη τον Αλεξόπουλο, στο Μάγκη από το Ηράκλειο, στο Γιώργο τον Βρέτα την αγάπη μας, στο Γιάννη τον κύριο Τσαπρούν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να διαβάσω από τον καπετάν Τάσο, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην Κοπεχάγη για δουλειά και γυρνάω σήμερα. Λέει: παντού ακούω για έλλειψη πετρελαίων. Πουθενά δεν ακούω όμως για το πόσους ναυτικούς δεχόμαστε να σκοτωθούν. Κράτησε το αυτό. Γιατί η αλήθεια
1: και
0: είναι.
1: Και τους λέμε να περάσουν από, από το Ορμούζ και από τα.
0: Το λες. Εμένα ξέρεις το παλικαράκι μας το μεγάλο. Θέλει να γίνει καπετάνιος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα χρειάζομαι.
1: Να του πεις να πηγαίνει στη Μεσόγειο, Γιώργο.
0: Μα όχι να το πω.
1: Ειδικό της Μεσόγειο.
0: Εντάξει. Η αλήθεια.
1: Πες τους,
0: ξέρεις τα καλά λεφτά και τα λοιπά. Είναι στα γκαζάδικα, τα αέρια, τα LNG.
1: Έχει ένα αξιωματικό ο οποίος όταν πήρε σύνταξη και την πήρε γρήγορα γιατί ήταν συνδικές δυνάμεις. Πήγε και έπιασε δουλειά στα φύλακα στα καράβια για τους πειρατές. Πολλά λεφτά και πολύ κίνδυνα.
0: Πολύ κίνδυνα, σου λέει. Πολύ κίνδυνα. Λοιπόν, επειδή το κουβεντιάζαμε χθες και είπαμε ότι εντάξει, μπορούμε και εμείς να ξαναβγάλουμε κάποιο από τους φίλους βενζινοπόλες, να πει ο άνθρωπος, παιδιά θα είναι στα 2,20, δεν φταίμε εμείς, φταίνε τα δηληστήρια που πουλάνε όσο πουλάνε και πάει λέγοντας το πράγμα. Είπαμε, μπας και μπορέσουμε να καταλάβουμε λιγάκι παραπάνω. Γιατί φαίνεται ότι οι τιμές γενικότερα επηρεάζονται από την ψυχολογία και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται και από πραγματικούς λόγους όμως. Με τον Δημήτρη συζητώντας χθες, το είπα ένα παράδειγμα. Λέω: ανεβαίνουν τα ΣΑΦ άλλη σαν την ίδια μέρα. Ξέρω τι διάλογο γίνεται. Μας κάνει τη χαρά και η αλήθεια είναι. Ένας πολύ εξειδικευμένος δικηγόρος σε θέματα ενέργειας και οικονομίας και πρόεδρος του Think Tank, ο Ρέστης Ομοράν, είναι στη γραμμή. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και τους δύο.
0: Καλώς σε βρίσκουμε. Για εξήγησέ μας λίγο και μιλάω για την πρακτική πλευρά του πράγματος, στην οποία οι περισσότεροι από εμάς αγνοούμε τελείως. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει για το κόστος. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση εμένα, θα μου πεις αθώο μυαλό, ότι ενώ μιλάμε για το πετρέλαιο στον Περσικό, βλέπουμε ότι ανεβαίνει, ξέρω εγώ, λίγο άκι λιγότερο ίσως, αλλά πολύ επίσης, 105 ευρώ είναι. Το αμερικάνικο αργό πετρέλαιο. Γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα.
2: Ο βασικός λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι διότι δεν έχει επιληθεί το ζήτημα της Μέσης Ανατολής και βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν έχει επιληθεί αλλά διαρκεί περισσότερο στον χρόνο και γίνονται συνεχώς καινούργια, βλέπουμε συνεχώς καινούργια γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την παραγωγή και τη μεταφορά του πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Επειδή στη Μέση Ανατολή παράγεται ένα μεγάλο μέρος του πετρελαίου που καθημερινά μεταφέρεται και καταναλώνεται στον πλανήτη, προφανώς όταν τα κοιτάσματα αυτά, τα αποθέματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, καθίστανται μη διαθέσιμα, προφανώς αυξάνονται οι τιμές προς τα πάνω, διότι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν διαθέσιμα αποθέματα, να το πούμε έτσι απλά, πουλάνε ακριβότερα. Περιπίν τώρα αυτό το οποίο συνέβη πες και το οποίο έχει όντως επηρεάσει τις τιμές και έχει δημιουργήσει δηλαδή έναν ανικό τρόπο τινά. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί οι αντάρτες που χτύπησαν εκεί έναν αγωγό στη Σαουδική Αραβία, από τον οποίο μεταφερόταν πετρέλαιο ως εναλλακτική διαδρομή έναντι των στενών του Ορμούς, δηλαδή.
1: Από την άλλη μεριά, στην Ερυθρά Θάλασσα το ξεβγάζαν.
2: Ακριβώς, το έβγαζαν στην Ερυθρά Θάλασσα, από εκεί το περνούσαν στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο μετά περνούσε μέσω αγωγών στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν μιλάμε τώρα για μια παραγωγή καθημερινά που έφτανε μέχρι τα 5 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι σημαντικό ποσό αυτό. Και τώρα αυτοί κατέστρεψαν εκεί, τώρα ρίξανε κάτι εκεί στον αγωγό και κατέστρεψαν ένα κομμάτι του. Μέχρι να το επιδιορθώσουν υπάρχει θέμα διότι από τα στενά του Ορμούς ούτως ή άλλως η διέλευση είναι πολύ περιορισμένη. Όταν αρχίσουν και γίνονται μη διαθέσιμοι και εναλλακτικοί δρόμοι, προφανώς ένα κομμάτι της καθημερινής κατανάλωσης λείπει, οπότε πρέπει να στραφούμε αλλού.
0: Μπορεί να φανεί αφέλες αυτό που θα πω, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ενώ για παράδειγμα ακούμε ότι οι μεγάλοι πελάτες του ιρανικού πετρελαίου είναι η Κίνα, η Ιαπωνία κτλ. Φαίνεται ότι εμείς πληρώνουμε και εμείς μάλλον πληρώνουμε την αύξηση. Πάλι δηλαδή στο θέμα των παγκόσμιων ισορροπιών, των χρηματιστηριακών μεγεθών κτλ. Χανόμαστε.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει και έδειξε και η Ουκρανική κρίση αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι ότι όσοι παράγουν πετρέλαιο εν τέλει θα βρουν εναλλακτικούς δρόμους να το πουλήσουν, είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο. Ό,τι συμβαίνει τώρα με το Ιράν συμβαίνει και με τη Ρωσία. Εν τέλει δηλαδή οι χώρες του... της άλλης πλευράς, του ανατολικού κόσμου και όχι του δυτικού κόσμου, οι οποίες επέλεξαν να διατηρήσουν σχέσεις με αυτές τις παραγωγούς χώρες, αγοράζουν πολύ πετρέλαιο, το αγοράζουν φθηνότερα και με πολύ καλύτερους όρους και με πολύ ταχύτερες παραδόσεις, διότι προφανώς εκεί που η Ρωσία, να το πούμε έτσι πάλι απλουστευτικά, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής το διέθετε στην Ευρώπη μέσω των αγωγών της κεντρικής Ευρώπης, μέσω της Γερμανίας. Τώρα στην πραγματικότητα όλη την παραγωγή την διαθέτει, τη στέλνει στην Κίνα και τη στέλνει με λίγο χαμηλότερη τιμή και στην Ινδία.
0: Με λίγο χαμηλότερη τιμή.
2: Γύρω στο 15-20% λιγότερα. Αλλά την πουλάει κανονικότερα.
0: Στάστο, το είπες και πριν και το κρατώ. Αυτοί που έχουν στριμωχτεί και το Ιράν αλλά και η Ρωσία, ενώ έχουν στριμωχτεί εκ της καταστάσεως τώρα, έτσι, πουλάνε φθηνότερα. Παρ' όλα αυτά, εμείς βλέπουμε πολύ ψηλότερες τιμές. Δηλαδή, το ότι, ότι μιλάμε για το 2,20 με μια τρομερή ψυχραιμία πια, είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για το σύνολο της οικονομίας. 2,20, συγγνώμη δηλαδή, παιδιά, δεν υπάρχει τρόπος να μαζέψεις την, την ακρίβεια. Την εσωκέρδια μπορεί, αλλά την ακρίβεια όχι. Δηλαδή, 2,20 έχει το ντίζελ σήμερα.
2: Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι πωλήσεις που κάνει πλέον η Ρωσία και, και το Ιράν, εντάξει, το Ιράν πολύ μικρότερο, η Ρωσία πουλάει πολύ περισσότερο προς την Κίνα, προς την Ινδία, είναι ως μη γεννόμενες για εμάς στο ευρωπαϊκό, αλλά και, εντάξει, και στο αμερικάνικο, στο δυτικό ημισφαίριο σύστημα ενέργειας. Διότι πολύ απλά από, για μας έχουν διαγραφεί αυτοί οι πάροχοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το Ιράν δεν υπήρχε ποτέ γιατί ήταν σε εμπάργκο. Η Ρωσία εδώ και 4 χρόνια έχει αφαιρεθεί η παραγωγή της από, από τον υπολογισμό των καθημερινών.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως τώρα λέω, μήπως εν τέλει, επειδή ο Τραμπ δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει. Θα μου πεις τι να καταλάβεις εσύ. Δεν να καταλάβει μη φτωχή που λέει και ο Σαββόπουλος. Μήπως το συμφέρει με κάποιο τρόπο τους Αμερικάνους όλο αυτό το πράγμα. Ή αλλιώς δεν εξήγεται, 100%. Ρε παιδί.
2: 100% συμφέρει τους Αμερικάνους όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Είναι πάρα πολύ.
0: Τι πουλάνε ακριβότερα.
1: Με συγχωρείτε, αλλά το γαλόν του εκεί, ο Αμερικανός παθαίνει ιστερία με το, άμα το ανέβει η τιμή στη βενζίνη, ας πούμε, στην Αμερική.
0: Ωραία, θα το ξέρει. Έχει πάει στα 6 δολάρια, νομίζω, το, το γαλόν.
2: Έχει ανέβει πάρα πολύ, διότι ακριβώς να εξηγήσουμε λίγο πώς συμβαίνει αυτή η αλυσίδα. Ο Αμερικανός, όντως, σε διεθνές επίπεδο, επωφελήθηκε πάρα πολύ από αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία 4,5 χρόνια. Για ποιο λόγο? Διότι παράγει LNG, έχει μεγάλα αποθέματα LNG, έχει τις υποδομές επεξεργασίας να φορτώνει LNG σε καράβια τα οποία φτάνουν στην Ευρώπη και τα οποία εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη επειδή ακριβώς έχουμε αποκοπή από τη Ρωσία. Τα πουλάει πολύ ακριβά και στην πραγματικότητα κερδίζει πολύ μεγάλα ποσά. Διότι
1: ναι, αλλά από την κρίση του κόλπου τώρα, αυτό που κάνει ο Τραμπ εκεί κλείνει, ανοίγει, δεν μπορεί, αυτό κάνει ένα πράγμα δηλαδή το οποίο είναι κουφό.
2: Στην κατάσταση του κόλπου έχουν παγιδευτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι μια έτερη κατάσταση. Διότι προφανώς δεν μπορείς να ελέγξεις την δίωδο του 20% της καθημερινής παραγωγής πετρελαίου.
1: Θα μας κάνετε μια πρόβλεψη. Πού πάμε? Αν μπορείτε.
2: Θα πω. Θα σας πω ότι στους επόμενους 6 μήνες οι τιμές δεν θα πέσουν. Τους επόμενους 6 μήνες τουλάχιστον, ό,τι μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή, η κατάσταση φαίνεται δύσκολη. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου δεν είναι γεμάτες.
0: Και έχει διπλασιάσει την τιμή του το φυσικό αέριο, έτσι. Δηλαδή
2: είναι στα 80, 80 και πλάς, ενώ ήμασταν γύρω στα 40-35. Είναι πολύ ψηλή η τιμή αυτή τη στιγμή, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο και η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει το φυσικό αέριο. Συνήθως οι πωλητές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι οι ίδιοι οι παραπλήσιοι. Έχουμε ακόμη μεγάλες ζημιές στο Κατάρ, το οποίο παρήγαγε στην Ευρώπη μεγάλα κομμάτια, μεγάλα τμήματα αγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι υποδομές εκεί στο Κατάρ δεν έχουν ακόμη επισκευαστεί. Άρα εξαρτώμεθα επίσης πάρα πολύ από τους Αμερικάνους, οι οποίοι εξακολουθούν να πουλάνε ακριβά. Και επίσης κάνουμε και αυτό το μοναδικό στην Ευρώπη, ότι όταν συνειδητοποιούμε το πρόβλημα, τρέχουμε πέρα να πληρώσουμε πληρώνοντας πολύ ακριβά. Αν δείτε τις αποθήκες τις ευρωπαϊκές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, επειδή υπήρχε ο καύσωνας και καταναλώναμε πολύ ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν γύρω στο 35% η πληρότητά τους. Ήταν πρωτοφανές, ήταν πολύ χαμηλά τα επίπεδα πληρότητας. Τώρα το Σεπτέμβριο είμαστε στο 65% περίπου, γιατί πήγαμε τον Αύγουστο και αγοράσαμε ό,τι υπήρχε στην αγορά πάρα πολύ ακριβά. Αυτό προφανώς οδηγεί στις ναύσεις των τιμών στον καταναλωτή. Αν αγοράζεις ακριβά στην χοντρική, θα καταλήγει και η τιμή στην λιανική. Δεν είναι έκπληκτο αυτό το οποίο κάναμε. Αλλά εντάξει, δεν μας.
1: Τι το κάναμε, εγώ δεν αγόρασα LNG. Και το εγώ δεν αγόρασα τίποτα.
2: Αγοράζει αυτός ο οποίος ο χοντρέμπορας στο πολύ πάνω κομμάτι της αλυσίδας, ο οποίος το αποθηκεύει, το διηλίζει, το επεξεργάζεται, το πουλάει, το μεταφέρει και εν τέλει καταλήγει τιμή στον καταναλωτή που το καταναλώνει. Έτσι λειτουργεί η αγορά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνουμε πραγματικά σοφότεροι, αλλά κάπως μπορούμε να ανθιστούμε, να ψηλιαστούμε πώς πάει το πράγμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω ότι πολλοί φίλοι στέλνετε και ψαγμένα μηνύματα κτλ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά, ειλικρινά. Αλλά να σας πω, ας πούμε, και την ευρύτερη προβληματική, τουλάχιστον τη δικιά μου, να τη μοιραστούμε εδώ, ως αντικριστή με τον Δημήτρη, αλλά και με όλους εσάς. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι, εντάξει, 15 του Σεπτέμβρη, 16 του Σεπτέμβρη, μετά θα έρθει κάποιο κρύο,
1: κάποια στιγμή.
0: Okay. Και σκεφτόμουν τώρα, τι να βάλεις σε προτεραιότητα. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο, το οποίο για το σπίτι το δικό μας ήταν μια επένδυση όταν το πήραμε, πιλωτικού χαρακτήρα κτλ. Δηλαδή, το πληρώσαμε ακριβά, θέλω να πω.
1: Τότε.
0: Τότε. Ναι. Να πεις να πας στο φυσικό αέριο. Όταν έχει διπλασιαστεί, όπως ακούσατε, για τον ωραίο στον Ομουράν, η τιμή είναι στα 80 ευρώ,
1: πάλι,
0: ενώ ήταν στα 35.
1: Πάλι φτηνότερο, Γιώργη, από το πετρέλαιο. Πάλι φτηνότερο θα σου βγει από το πετρέλαιο.
0: Ναι, αλλά πετρέλαιο δεν έχω πια.
1: Όχι, ενώ φτηνότερο θα σου βγει το φυσικό αέριο από το πετρέλαιο.
0: Σε σκέψου ότι εγώ πια δεν έχω πετρέλαιο.
1: Όχι.
0: Έχω φυσικό αέριο.
1: Τέλος.
0: Έχεις βγάλει.
1: Ναι.
0: Άρα, εμένα η κατεύθυνσή μου είναι να πάω ή στο φυσικό αέριο ή στο ρεύμα.
1: Mm-hmm.
0: Μα και το ρεύμα είναι πανάκριβο.
1: Μα το νόμα και το ρεύμα με φυσικό αέριο.
0: Ναι. Και ξέρεις, επειδή ακούω και διάφορες σοφίες, ας πούμε. Μ' αρέσει και εμένα, παιδιά, το τζάκι. Δεν ξέρω πώς έχει το σπίτι σας τζάκι και μακάρι να έχετε. Αλλά το τζάκι. Δεν είναι για να ζεστάνεις, ας πούμε.
1: Το τζάκι είναι να το βάλεις μαλλιά, ψήσεις κανένα λουκάνικο, να πλώσεις καμιά φλοκάτη και να κάνεις τίποτα μπροστά.
0: Ωραία.
1: Ώρα. Εντάξει, αυτά.
0: Δεν συμφωνώ μαζί
1: σου. Άμα έχεις παιδί μέσα, το τζάκι δεν δουλεύει.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, το ακούω, λέω, αλλά άλλο να κάνεις τώρα, ας πούμε, ατμόσφαιρα που λέει ο λόγος, και να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα για να το λύσεις πρέπει να υπάρχει κάποια εναλλακτική. Εγώ δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω.
1: Τι παχαζόργος χειμώνας πολύ φέτο.
0: Θα σου διαβάσω και ένα μήνυμα που είναι τελείως άσχετο, αλλά έρχεται σε αυτό που πριν έλεγες σε σχέση με το αν κάνεις καταγγελία για τον γιατρό και τα 50 ευρώ κτλ. Ένας άλλος Τάσος το βάζει εδώ στο τραπέζι και λέει και επώνυμα η καταγγελία. Για σκέψω ότι κάποιος για να κάνει την καταγγελία δεν περιφτάνει να πάει να πει «Α, ο Καμπουράκης, ο Χουδαλάκης, αυτοί συζητήσαν φακελάκι». Δεν φτάνει να το πεις. Πρέπει να πεις, εγώ το υπογράφω αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να.
1: Το φακελάκι είναι άλλη τάξη. Δεν πάει τώρα στον ιατρικό σύλλογο μόνο. Πα στην αστυνομία, τον πιάνουν και μετά επιλύεται και ο ιατρικό σύλλογο να του πάρει με το αυτό.
0: Εάν το κάνεις.
1: Αν το κάνεις.
0: Στο λέω γιατί. Εντάξει, θα μου πεις τα νιέτα, θα θυμάσαι τη συνέχεια. Συμβαίνει με μεγάλους ανθρώπους. Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή είχαν πέρασει από τα χέρια μου χιλιάδες καταγγελίες, 800 τη βδομάδα είχαμε, όταν γινόταν μεγάλη έρευνα για το φακελάκι και τα λοιπά. Πάρα πολλοί κόσμος έλεγε, αλλά δεν ήθελε επώνυμα. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αποδείξει εκ των υστέρων, ιδίως όταν το έχεις δώσει τα φράγκα. Έτσι, πολλές φορές έχεις δώσει τα φράγκα χωρίς να έχεις το αποτέλεσμα που περιμένεις. Δεν θα σε κάνουν καλά επειδή έχεις να πληρώσεις. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Λέω ότι το επώνυμα που σημείωσε εδώ ο Αγράτης είναι ακόμα μια παράμετρο. Συνήθως όταν θέλουν να υπάρξει καταγγελία λένε και ανώνυμα. Πάλι
1: ανώνυμα
0: και
1: γίνεται. Ας πούμε για παραβίαση σε εργατικές νομοθεσίες γίνεται ανώνυμα. Στην εφορία γίνεται ανώνυμα. Στο ιατρικό δεν ξέρω. Δεν γίνεται προφανώς.
0: Προφανώς δεν γίνεται.
1: Ναι.

0: Σε ενημερώνω βέβαια ότι όλα αυτά τα παραϊατρία τα οποία αυτή τη στιγμή αυτά δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Και μάλιστα πρόσεξε, δουλεύουν και σε τι. Λένε, εάν τυχόν και σταματήσω εγώ, ο άλλος θα ψηλιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Ίσα ίσα λοιπόν λέει, εμείς κανονικά εμείς είμαστε νόμιμοι τυπικοί αυτό.
1: Επιστήμονες
0: και λέει, αυτό είναι για μας και εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Και δουλεύουνε φουλ.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει και, αν το τραβήξει κανείς στα όρια του το θέμα, έχει να κάνει με την εμπορευματοποίηση της υγείας. Εάν το αποδέχεσαι ως γεγονός το ότι η υγεία μπορεί να εμπορευματοποιείται, να είναι ξέρω εγώ κάτι που άλλος το αγοράζει και πάει λέγοντας, εντάξει, κατά τη γνώμη μου έχεις μπει σε λάθος δρόμο τελείως. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να είσαι υπουργός και να διαφημίζεις της wellness υπηρεσίας της του τάδε τύπου που ήρθε και όπως ο ίδιος τον άκουσα να το λέει 7 εκατομμύρια λέει επένδυσε
0: για να... ποιο λες τώρα, για τις κρέμες
1: για, όχι, οι κρέμες είναι αλλού ήταν δικές του οι κρέμες αν λες για το Βελόπουλο αν...
0: όχι, ο Βελόπουλο, όχι, και ο Άδωνης είχε πει για κάτι κρέμες αυτές τις...
1: αμέσως θέλω να σου πω ότι εδώ το λάθος από εκεί ξεκινάει. Ξεκινάει από το ότι έχει φτάνει σε σημείο να θεωρείς τη διαφήμιση των προϊόντων υγείας που απαγορεύεται ρητός να διαφημίζεις τέτοια πράγματα. Εσύ το έχεις κάνει μια καθημερινότητα. Να πούμε και μια καλημέρα σε πολύ καλό φίλο, το Σπύρο από την Κομωδινή.
0: Γεια σου, Σπυράκο.
1: Ο οποίος μας θυμίζει και κάτι το οποίο δεν είναι πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, αλλά στα καύσιμα. Και λέει: πολλοί κόσμος πάει στη Βουλγαρία. Δημογραφικό στα Τάρταρα. Ελπίδα να ζητείτε. Ωραία περιγραφή.
0: Ναι.
1: Φεύγει ο κόσμος και πάει και βάζει βενζίνη στην Βουλγαρία, έτσι. Από την Κομωτινή είναι το μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνεις.

0: Θα ανακράξεις ή όχι, να ξέρω.
1: Τι θες πάλι.
0: Πονέτα εδώ τη σήμερα. Ηλίας Μπενέκος, ειδήσεις. Γυρνάμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Το δρόμο για τη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, πήραν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα στοιχεία εις βάρος τους ήταν συντριπτικά, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε καταγράψει τις ώρες ενεργοποίησης και παύσης της θεραπείας, καθώς και τους συναγερμούς που σήμαναν κατά τη διαδικασία, αλλά δεν ελήφθησαν υπόψη. Οι δύο γιατροί πάντως, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, επέμειναν ότι όλα έγιναν σωστά. Ειδικότερα, γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τήρησε όλα τα πρωτόκολλα. Η ανακοπή συνέβη στις 4 και 4 και στις 4 και 21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο, όπως φέρεται να είπε, παρέλαβε τον καλλιτέχνη, αλλά δεν διέθετε ούτε φορείο. Για τους συναγερμούς, η 55χρονη υποστηρίζει ότι χτυπούσαν διότι έσπαγε η φλέβα, ενώ για τις φωτογραφίες του τραγουδιστή που τράβηξε, ισχυρίζεται ότι το έκανε σε όλους τους ασθενείς. Επιπλέον, η γιατρός ισχυρίστηκε πως το ιατρείο της οδού Καρνεάδου λειτουργούσε απολύτως νόμιμα και πως τα μηχανήματα είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. 50 ευρώ καλείται να πληρώσει όποιος θέλει να κάνει έγγραφη καταγγελία για κάποιο γιατρό σε ιατρικό σύλλογο, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το 2018. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας η Βαρβάρα Ανεμοδουρά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Η κυρία Ανεμοδουρά ανέφερε ότι πρόκειται για μια νομοθετημένη απόφαση, η οποία, όπως εκτίμησε, έγινε για να μην μπορεί ο καθένας να κάνει καταγγελίες με ασήμαντες αφορμές. Διευκρίνησε ότι αν ένας πολίτης θέλει να διαπιστώσει την εγκυρότητα ενός γιατρού ή ενός ιατρείου, η πληροφορία αυτή παρέχεται χωρίς χρέωση μέσω διαδικτύου. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει αργό παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα, ωστόσο εντείνεται ο κίνδυνος ανατιμήσεων. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent κινείται στα 108,3 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του αμερικανικού αργού στα 104,8. Την πιθανότητα πολλά πρατήρια στον Εύρο να μην προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης φέτος λόγω της υψηλής τιμής, διατύπωσε μέσω του Mega News 104,6 η Βασιλική Καλαϊτζή, πρόεδρος Βενζινοπολών Βορείου Εύρου. Η κυρία Καλαϊτζή ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πρατηριούχοι να προπληρώνονται από τους πελάτες και μετά να κάνουν την παραγγελία. Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν στο 1,90 ευρώ, ανέφερε. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Στις 11 το πρωί φοιτητικοί σύλλογοι έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στη 1 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα κατά της συνταγματικής αναθεώρησης. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας ένας 20χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Μεταξουργίου, παρέσυρε αναβάτη μοτοσυκλέτας και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Έφοδος του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νέων Αυλώνα, κατά την οποία έγιναν 6 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Στη διάρκεια των ελέγχων στα κελιά εντοπίστηκαν ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε τις πρωινές ώρες σε αυτοσχέδια χωματερή στην περιοχή Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες ή επιχειρήσεις της περιοχής. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο συνετρίβει τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες. Αν και δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο τηλεοπτικό δίκτυο ανήκε το ελικόπτερο, τοπικό σταθμός που ανήκε στο εθνικό δίκτυο του NBC ανέφερε ότι έχασε την επαφή με την ομάδα του. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 μετά την κατάρρευση εξαόρροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας, γνωστοποίησε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Θύλακα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κτίριο είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός μπαίνει απόψε στη League Phase του Europa League, φιλοξενώντας στις 10 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την πολωνική Γιαγκελόνια. Δύναμη στην άμυνα, αποτελεσματικότητα στην επίθεση, το σύνθημα του Ιμανόλ. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε 3-1 σετ τη Σουηδία και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πρόκριση για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο θα αναμετρηθούν σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα για σύντομες βροχές κατά τόπους μέχρι τις πρωινές ώρες και ξανά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα για σύντομες γενικά ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά στα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθήρων θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, δίνοντας πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά στα νότια 5 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει γενικά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 25 λεπτά, διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάριος και Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα καθόδου από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λένορμαν. Με δυσχέρεια η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείον, στο ρεύμα καθόδου, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στη Συγκρού, στην άνοδο από το Άλσος Νέα Μύρνη, Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα ανόδου, Ποσειδώνου στο ρεύμα προς Πειραιά, ιδιαίτερα στο ύψος του Αλίμου και της Μαρίνας Φλίσβου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
1: Mega News 104,6.
4: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Ψυχιατρικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Regency, το αληθινό καζίνο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Πάμε δεύτερη ώρα.
1: Αντί Χριστέ.
0: Εδώ ο Χουδάλαξ, ο Γιώργος.
1: Ο Δημήτρης ο Καμπουράκης.
0: Τι θέτε, με τι θέτε ασχοληθούμε, κύριε Γιώργο, τώρα.
1: Καταρχήν να πούμε καλημέρες και δεσμευτούμε. Σε όποιο βαθμό μπορούμε να δεσμευτούμε. Στην κυρία Τριανταφύλου, για παράδειγμα, που τους άρεσε πάρα πολύ που κάναμε αναφορά στο θέμα με τις κυρίες που φιλάνε τους γονείς μας και τα λοιπά. Έτσι, ναι. Για νέες που αναφέραμε και την ώρα. Να πούμε καλημέρα στον Αβραάμ.
0: Πρέπει μισό. 1300.
1: Ναι, σου είπα και την τιμή και σου είπα και την περιοχή.
0: Ναι.
1: Απειδή,
0: 1300.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο, πρόσεξε, είναι που λέει.
0: Να μένει μέσα.
1: Ναι, και από, είναι από στόμα σε στόμα. Ένα ρεπό το μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συνοικιάζει τη ζωή του άλλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Απλώς τα χρήματα, θέλω να πω, πια έχουν ξεφύγει τελείως. Ναι, ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ, ο οποίος πολύ σωστά επισημαίνει ότι ξεκίνησαν τα έργα για τις πολύ. Ελπίζω όχι, αλλά τις πολύ δυνατές βροχές που φαίνεται να περιμένουν κάποια. Μάνδρα, Ειδηλία κτλ. Μακάρι παιδιά να προλάβουν πριν έχουμε δύσκολους καιρούς.
0: Πράγματι, τι να καθαρίζουν τους χυμάρους και να αυτά να. Μακάρι.
1: Και να φτιάξουν τα κορμοδέματα. Λοιπόν, Θοδωρής Κούβας είναι εδώ στην χοληψία. Να τον παρακαλέσω πάρα πολύ να μας ρίξα μας ένα μαρινάκι. Παύλο Μαρινάκι, να μην το πούμε στα παιδιά. Και αυτά τα περί επιδόματος ανεργίας και πώς το είπε, προσωπική θέση.
2: Αυτή λοιπόν η θέση, να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι θέση της κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, αυτό είπα και τίποτα άλλο, και επιμένω σε αυτό προσωπική θέση, να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
1: Λοιπόν, αυτά για να μην μπερδευόμαστε και βεβαίως υπάρχουν και πολλές φωνές από την αντιπολίτευση που χαρακτηρίζουν αυτή τη θέση όχι ως μια προσωπική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά ένα σχέδιο Μητσοτάκη. Εχθές μάλιστα σχετική δήλωση έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
1: Λοιπόν, και ο καθένας εδώ μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς έχουμε καλέσει για να κάνουμε κουβέντα για το πράγμα και όποιος ρωτάει, όποιος θέλει, μάλλον ρωτάει μέσω του email, του web, του τηλεφώνου, ό,τι θέλετε. Καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Γιάννης Καρούς, πολύ γνωστός και καταξιωμένος εργατολόγος. Καλώς τον, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας, Γιάννη, τι κάνεις. Όλα καλά.
4: Γεια σου, Δημήτρη μου. Όλα τα καλά. Εύχομαι με υγεία, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
4: Και να έχετε πάντα επιτυχίες.
0: Τα έχουμε μόνο εμείς από επιτυχίες. Καλή μόνο να πω.
1: Εντάξει.
4: Παντού, παντού λέω. Παντού, όχι μόνο στην εκπομπή.
0: Παντού, ναι.
1: Για την ώρα, αν θες να το ευχηθείς κάτι, είναι να μην το πονάει το δοντάκι. Γιατί αύριο τον βλέπω.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν. Πάμε τώρα να ρωτήσουμε δύο-τρία πραγματάκια έτσι ώστε να καταλάβει και ο κόσμος τι συζητάμε. Για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας. Ποιοι το χρηματοδοτούν, είναι κρατική χρηματοδότηση, είναι η δικιά σου και η δικιά μου, ποιο είναι?
4: Το επίδομα ανεργίας από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, ως θεσπίστηκε, από τότε δηλαδή που εφαρμόστηκε στις επιχειρήσεις, είναι ένα ταμείο, ένας κουμπαράς που λειτουργεί από μια τριμερή σχέση. Από το κράτος που ενισχύει και από ένα πόρο που καταβάλλεται από το μισθό του εργαζόμενου. Και επιβαρύνει και τον εργοδότη. Δηλαδή το μισθό 2,4 στο μισθό του εργαζόμενου το κρατάει ο εργοδότης, άρα το δίνει ο εργοδότης ως μισθό, το χάνει ο εργαζόμενος διότι δεν το παίρνει ως μισθό και πάει σε αυτό το κουμπαρά που λέγεται επίδομα ανεργίας.
1: Και έρχεται και ο εργαζόμενος και σονταρεί ένα 60, αν θυμάμαι καλά, ένα 59, κάτι τέτοιο.
4: 1,2. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ λέω ότι είναι τριμερή σχέση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και δημιουργείται ένα αποθεματικό κάθε μήνα από τις αποδοχές και τις κρατήσεις που πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Η συγκεκριμένη λειτουργία του επιδόματος στην Ελλάδα είναι όταν κάποιος, έχοντας συμπληρώσει έναν αριθμό ενστήμων, βρεθεί απολυμένος. Βρεθεί απολυμένος. Όχι όταν κάποιος ξεκινάει να βρει δουλειά και δεν βρίσκει, άρα έρχεται το κράτος και τον επιδοτεί. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Όταν λοιπόν κάποιος είναι απολυμένος, έχει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η απόλυσή του ψυχολογικά, οικογενειακά, σε κρεμότητές του, στις ανάγκες του, στη ζωή που περνάει μετά την απόλυση και όλοι έχετε βιώσει, που είναι τραγική. Αυτό έχει ένα όριο στην Ελλάδα. Ποιο? Να βρει άλλη δουλειά. Ποια δουλειά τώρα? Όποια δουλειά. Όποια δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και αν βρει δουλειά εκεί που ήταν, θα έλεγα, γραμματέα σε μια εταιρεία, πάει βοηθός ψίστη. Μπορεί να βρει αυτή τη δουλειά και να έχουμε ένα κοινωνικό άλοθη ότι η πολιτεία σου βρήκε δουλειά? Όχι. Η δουλειά θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες, στην εμπειρία, ειδικώς ενός ανθρώπου που είναι μεγάλος σε ηλικία. Αυτά δεν τα σκέφτηκε κανείς πριν πει αυτού του είδους την προσέγγιση. Συνεπώς, αν το επίδομα ανεργίας δίνεται για να βρει κάποιος οποιαδήποτε δουλειά, κακώς δίνεται. Αν το επίδομα ανεργίας δίνεται με χρυσό του, πρώτον, αντιμετωπιστούν οι πρώτες ανάγκες του εργαζόμενου, που δεν έχουν βάθος διμήνου. Μπορεί να είναι τριμήνου, μπορεί το παιδί να σπουδάσει στο εξωτερικό, μπορεί να έχει άρρωστο πατέρα, μπορεί να πέθανε η σύζυγός του, μπορεί οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν για να σταματήσει ως αιτία, θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στη ζωή του εργαζόμενου. Και η διάρκεια του επιδόματος δεν συνδέεται με αυτό.
0: Τώρα πόσο είναι. Τώρα πόσο είναι ο χρόνος.
4: Ο χρόνος τώρα είναι από 12 μήνες, από 5 μήνες μέχρι 12.
0: Από 5 μέχρι 12.
1: Το 12 είναι το όριο λοιπόν. Το πάνω όριο είναι ένα χρόνο να είσαι στο επίδομα. Έτσι δεν είναι.
4: Το δεύτερο είναι, το δεύτερο που θέλω να σας πω, είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση προπαγάνδιζε και σωστά προπαγάνδιζε εδώ και πάρα πολύ καιρό την αλλαγή του με μια άλλη φιλοσοφία. Στο Δημήτρη τα έχουμε πει και σε σένα στις προηγούμενες εκπομπές σου πώς θα γινόταν με κάρτες εμπροστοβαρές. Δηλαδή, έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται σε κάποιες κατηγορίες. Όποιος απολύεται να παίρνει σχεδόν το μισθό του, όπως ισχύει παντού στην Ευρώπη. Απλά θα το παίρνει για λιγότερο χρονικό διάστημα, αλλά θα παίρνει μεγαλύτερο ποσό. Αυτό το μοντέλο δεν έφερε αποτελέσματα για να δούμε αν θα το καταργήσουμε, θα το βελτιώσουμε, θα το πάμε στους 2 μήνες. Το τρίτο που έχω να σας πω είναι τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Εδώ πέρα σας θέλω, γιατί στα αλήθεια, και το λέω κι εγώ, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ο χρόνος, οι 2 μήνες. Για κάποιον που έχει χάσει τη δουλειά του, ακούγεται τρελό.
0: Είναι κυβερνητική θέση αυτή. Σκοπεύει ο Μητσοτάκης να κόψει, να το κάνει 2 μήνες.
1: Δεν μας θα απαντήσει ο Καρούς αυτό, ούτε σε εσένα ούτε σε μένα. Όταν το κουβεντιάσουμε 2 μήνες.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό να καταλάβω κάτι.
1: Εγώ θέλω να καταλάβω.
0: Ο Μητσοτάκης κατηγορείται επειδή κάνει πολιτική επιδομάτων ή επειδή κόβει επιδόματα. Ή όταν δίνει επιδόματα, τον κατηγορούμε που είναι επιδοματίας. Και όταν θεωρούν ότι μπορεί να κόψει επιδόματα, τον κατηγορούν που κόβει επιδόματα. Να τρελαθούμε.
1: Εδώ, αν έχω καταλάβει, συγγνώμη, το Γιάννη, τώρα τον έχουμε να ακούει ένα καβγά των αντικριστών. Μισό λεπτάκι. Αν κατηγορείται για κάτι ο Μητσοτάκης, είναι γιατί δεν βγήκε να αδειάσει το Μαρινάκι.
0: Γενικώς λέω όχι, τι ακούσε το Μητσοτάκη. Ότι μαζεύει λεφτά, κάνει πλειονότητα, δεν είναι επιδόματα.
1: Ένα λεφτάκι. Ναι. Όπως και εσύ είπες, αλλά πολύ περισσότερο ο Καρούζος μας το εξηγεί. Mm. Εδώ δεν μιλάμε για έναν κρατικό κουμπαρά. Εδώ μιλάμε για ένα κουμπαρά ο οποίος γεμίζει.
0: Γι' αυτό είπε η κυβέρνηση δεν θα καταργηθεί.
1: Δεν θα καταργηθεί.
0: Βέβαια, το είπε κεραμέο. Okay. Ποιος άλλος. Εγώ, λοιπόν, Μαρινάκης, το είπε όλοι.
1: Επειδή να ακούς και τον αντίλογο, έτσι. Mm. Αντεκριστέ μου. Δηλαδή, yes. Έχουμε το Μαρινάκι που βγήκε, το είπε. Το Βορύδι που είπε, το ακούει. Το Σπανάκι που είπε αυτό. Τον Νικολακόπουλο, όπως λέγεται ο άλλος βουλευτής, τώρα υπουργός, είπε ότι τον προβληματίζει και αυτόν.
0: Δεν θα ανοίξουμε ποτέ συζήτηση για το θέμα.
1: Λέω λοιπόν ότι αν είναι να ανοίξουμε συζήτηση για το θέμα των επιδομάτων, να μιλάμε για τα επιδόματα τα οποία βγαίνουν από το κρατικό κουμπαρά και όχι από το επίδομα ανεργίας το οποίο χρηματοδοτούν, ή να σου διαβάσω καλύτερα αντί να σου λέω τις δικές μου σοφίες, αυτό που έστειλε ο Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επιστημισμό, που μας ακούει. Να επιδοτείται η εργασία με τις εισφορές των εργαζομένων, γιατί όπως γνωρίζουμε το Ταμείο Ανεργίας υποστηρίζεται από εισφορές των εργαζομένων. Θέλω να σου πω ότι.
0: Α, εδώ... ούτε και αυτό. Διαφωνείς και σε αυτό, να επιδοτείται εργασία αντί για την ανεργία.
1: Μα είναι η πραγματικότητα αυτό, λέει.
0: Εντάξει, παιδιά. Να μην...
1: Όχι.
0: Να...
1: Όχι.
0: Άμα μπορείς να πληρώσεις τον εργοδότη να δώσει δουλειά.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερο από το να κάθεται ο εργαζόμενος και να παίρνει επίδομα ανεργίας.
1: Εδώ η ερώτηση λοιπόν, για παράδειγμα. Ναι. Για το λέω για να τσουλήσει η κουβέντα λίγο πιο μπροστά. Για παράδειγμα, επειδή εδώ μιλάς, ας πούμε, τους σεζονίστας. Έτσι, αυτούς που δουλεύουν σεζόν.
0: Okay.
1: Ή αυτούς που, ξέρω εγώ, έχουν. Δεν είναι part-time.
0: Τουρισμό, ρε,
1: αλλά είναι τουρισμός. Ο μεγαλύτερος μετά το δημόσιο εργοδότη της χώρας. Οπότε λογικό είναι να ρωτάς, αν συμβαίνει κάπου αλλού, να υπάρχει οποιαδήποτε χώρα να έχει 2 μήνες επίδομα.
0: Μα δεν υπάρχει αυτή η υποθήκη.
1: Εντάξει. Χαίρομαι, Δημήτρη, που είσαι τόσο κατηγορηματικός. Εγώ θέλω να ακούσω.
0: Γιατί αυτό τώρα ότι άκουσε ο Τσίπρας ότι είπε ο Μαρινάκης στην προσωπική του θέση που λέει ότι δεν είναι προσωπική και έτρεξε αμέσως στον ΟΑΕΔ. Σιγά ρε μεγάλε, να πούμε. Αυτή είναι περιπτωσιολογική αντιπολίτευση.
1: Καλά.
0: Έτσι θα πάνε.
1: Όλα τα κόμματα έχουν αντιδράσει. Εσύ δεν θες να αντιδράσεις.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: με συγχωρείς. Για ποιο λόγο, δηλαδή, όταν λέω εγώ ότι ο τύπος, ο τομεάρχης του Τσίπρα, που αντί για πολλαπλασιασμό έκανε διαίρεση, Λέει εκεί προσωπική γνώμη, μπερδεύτηκε ο ανθρωπάκος.
1: Μην μπερδεύεις.
0: Ο άλλος του Πασόκ που λέει θα πάμε τον Τζίπρα να κάνουμε κυβέρνηση, βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει όχι παιδιά, προσωπική.

0: τελευταίο Γιάννη.
1: Μισό. Τον καλέσαμε τον.
0: Ναι, μα τον Γιάννη, τον Ρωτσόκατ.
1: Τον καλέσαμε για να μας πει και την ευρωπαϊκή εμπειρία που
0: για
1: υπάρχει.
0: Για την ευρωπαϊκή.
1: Ή, δεν ξέρω την παγκόσμια. Και συγγνώμη, ακούς τον καυγά.
2: Καλά κάνετε. Ο διάλογος είναι φανταστικός που κάνετε.
0: Φανταστικός.
2: Και όλοι, μπορεί, όλοι συμφωνούν δυστυχώς σε αυτό το θέμα και με τους δυο σας. Λοιπόν, ακούστε όμως τι γίνεται. Στην Ευρώπη το επίδομα διαρκεί κατά μέσον όρο 12 μήνες. Το θέμα για μένα είναι ότι θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για να προβοκάρω και λίγο τη συζήτηση. Ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι άλλων επιδομάτων. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά με τον Δημήτρη ειδικά.
0: Ναι.
2: Πώς γίνεται δηλαδή ένας να παίρνει επίδομα πρόνοιας και ταυτόχρονα στη λαϊκή να πουλάει φρούτα χωρίς αποδείξεις ή να γυρνάει στα νησιά το καλοκαίρι με αμάξι και να πουλάει πάλι χωρίς αποδείξεις ροδάκινα και οτιδήποτε και να παίρνει επίδομα. Άρα ποιοι είναι οι δικαιούχοι των επιδομάτων εν τέλει να γίνει μια εκαθάριση. Το δεύτερο, να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή για ποιους μιλάμε. Και το δεύτερο είναι πολύ βασικό τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη το επίδομα ανεργίας δεν είναι κάτω από 12 μήνες και επίσης καταβάλλεται σε μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού και επίσης και για άλλες αιτίες.
1: Σε μεγαλύτερο.
0: Θα το αυξήσουμε. Συμφωνώ.
1: Ένα λεπτάκι. Γιατί εδώ πέρα επίσης είναι θέμα. Τι θεωρεί κάποιος επίδομα ανεργίας για κάποιον που χάνει τη δουλειά του. Όπως πολύ καλά ξεκαθάρισε ο Γιάννης από την αρχή, ο κύριος Καρούζος μας το ξεκαθάρισε. Έρχεται να βοηθήσει αυτόν που έχασε τη δουλειά του. Αν κάποιος για παράδειγμα.
2: Αν έχασε παίρνει... για οποιαδήποτε αιτία τη δουλειά.
1: Βεβαίως.
2: Κάποια επιχείρηση. Εάν... Έγινε σεισμός. Έτσι είναι στην οικονομία.
1: Εάν κάποιος παίρνει 2.000 μισθό. Τι, ποιο είναι το επίδομα ανεργίας που παίρνει.
2: Στην Ιταλία το 85% του μισθού με ανώτατο όριο τα 1.800 ευρώ.
1: Στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως μισθού. Λένε ότι θα το αλλάξουν αυτό με το πείραμα που έχουν κάνει προς το παρόν για μια κατηγορία εργαζομένων. Για να το πάνε σε ένα ποσό περίπου 1.200.
1: Επίσης,
0: τώρα πόσο είναι έρπεν το επίδομα ανεργίας.
2: Ο επίδομα ανεργίας είναι ένα ποσοστό επί του κατώτατου, γύρω στα 500 ευρώ. Όσο αυξάνει ο κατώτατος,
1: για,
2: αυξάνει
1: για το 500 λοιπόν μιλάμε.
0: Για το 500.
1: Όχι, εντάξει παιδί μου, εντάξει. Μπορούμε να φωνάξουμε όσο θέλουμε, αλλά...
2: συζητάμε τώρα για αυτού του είδους το 500, αν θα είναι δίμηνο ή παραπάνω. Ζει κανείς με 500 πέρα από μια εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αν έπαιρνε ο άλλος 2.000 και δεν του δώσαν αποζημίωση και πήρε μόνο το έντυπο απόλυση, πώς θα ζήσει.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, δεν το συζητούμε αυτό. Εδώ συζητούμε. Την πιθανότητα να αλλάξει το χρόνος και να γίνει δίμηνο.
2: Δεν θα αλλάξει αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αυτό δεν θα γίνει.
0: Χαίρομαι που κάτι μας πρίζουν.
1: Μην πειρίζεσαι, Δημήτρη. Η Φιλιό, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι από τη Λέρο ή όχι, ρωτάει κάτι πάρα πολύ απλό. Καλημέρα. Χωρίς το επίδομα ανεργίας, όσοι δουλεύουν σεζόν και είναι κάτοικοι μικρών νησιών, θα φύγουν άρον-άρον. Τι δουλειά μπορείς να βρεις χειμώνα στη Λέρο, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι γιατί συζητάμε. Συζητάμε γιατί το θέμα έκρινε και. Όχι απλώς έκρινε,
0: ναι,
1: άνοιξε και ήρθε και ξαναήρθε στο θέμα και βρήκαν ευκαιρία και κάποιοι άλλοι που άρχισαν και το καλό ακούνε και το κάνουν κουβέντα. Εμείς τι κάναμε, νομίζω το αυτονόητο, δηλαδή βγάλαμε έναν άνθρωπο που ξέρει, τον Γιάννη τον Καρούζο, να μας εξηγήσει. Ποιος πληρώνει, ποιος γεμίζει τον κουμπαρά, τι σημαίνει στην Ευρώπη, το έχει άλλους δύο μήνες και πάει λέγοντας.
0: Γιάννη, πες μου κάτι σε παρακαλώ.
2: Λοιπόν,
0: στον προϋπολογισμό τον τωρινό που θα κατατεθεί σε ένα μήνα. Θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει το κονδύλι για το επίδομα ανεργίας.
2: Ναι, φυσικά θα υπάρχει.
0: Τότε δεν κουβεντιάζουμε.
2: Και θα υπάρχει με το παλιό σύστημα. Το θέμα, Δημήτρη μου, είναι μην ανοίξει μια συζήτηση μετά τις εκλογές. Ξέρετε κάτι, για να δούμε και αυτό το μοντέλο. Για να
0: αυτά
2: δούμε
0: ρε, τα λένε εργοδότες πάντα. Οι εργοδότες λένε, παιδιά, όσο ο άλλος έχει επίδομα συν μαύρο μεροκάματο, δεν έρχεται να δουλέψει. Αυτή είναι μια γνωστή παρόλα των εργοδοτών. Το ακούω παντού. Παντού τα ακούω.
2: Ναι.
0: Κόφτε τα επιδόματα να πάει δουλέψει ο άνθρωπο, γιατί τώρα πάνε στι καφετέρε και αυτό,
2: όμως,
0: αυτό λένε. Αυτό όμω δεν είναι θέση τώρα, ούτε κανονικού ανθρώπου, ούτε τώρα. Ναι, εντάξει.
2: Ναι, μεταφέρθηκε όμω την επικοινωνία από κάποιον υπουργό, όχι από μένα. Και
0: αυτό ήταν λάθος, ήταν φάουλ, ήταν μπουρδα. Εντάξει, συμφωνώ. Αλλά να στηρίξουμε τώρα μια ολόκληρη εκστρατεία ότι πόπολα ο μαρτυριάζω εδώ, εγώ το πιστεύω.
2: Δεν προκύπτει αυτό και με τη δυνατότητα του μηχανισμού να ανατραπεί τόσο πολύ το σύστημα. Δεν ανατρέπεται έτσι ένα σύστημα στην αγορά εργασίας, παιδιά. Γι' αυτό και το δοκιμαστικό που κάνανε το Μπρουσοβαρές, πολλά λεφτά αφορά πολύ λίγου σαν πείραμα. Δεν ανατρέπεται έτσι το επίδομα ανεργίας. Είναι τεράστιο το σύστημα αυτό για να το φτιάξει έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, εδώ έχει δίκιο, πώς την είπαμε από την Λέρο,
1: η
0: Φιλιό. Άκουσε εδώ. Εδώ έχει δίκιο η Φιλιό, ας πούμε, για παράδειγμα. Ότι υπάρχουν ολόκληρα νησιά, ολόκληρες περιοχές, οι οποίες έχουν συνεργαστεί αυτό το μοντέλο. Το χειμώνα, το καλοκαίρι δουλεύω στον τουρισμό, το χειμώνα παίρνουν το επίδομα.
2: Θέλουν μεγαλύτερο επίδομα ανεργίας.
0: Ρε μεγαλύτερο να πάρουν οι άνθρωποι, αφού πληρώνουν εισφορές να πάρουν. Φυσικά και μένα 500 άρκους σιγά το επίδομα. Αυτό υπάρχουν ολόκληροι πληθυσμοί που ζουν έτσι.

0: ξέρω όμως αν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
1: Σωστά. Και αν υπάρχουν και οι πόροι.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν τα λέμε όλα.
2: Λοιπόν, Γιάννη, εσένα σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν θες να παρακολουθήσεις τη συνέχεια του καυγά, θα την ακούσεις. Γιατί έχω και εγώ να του πω τώρα δύο πραγματάκια. Διότι τον είδα και είναι και πυρισμένος. Έχει απόστημα νερό.
1: Θα σα ακούω εγώ.
2: Δύο απόστηματα.
0: Δύο έχω.
2: Αν θα σε κάνω.
0: Και είναι και αυτό εδώ πάλι.
2: Άντε, φίλια. Έλα, Ηλία.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι δίσεων στις 9.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένουν στον ισχυρισμό ότι όλα συνέβησαν μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ άφησαν αιχμές και για τη διαχείριση του περιστατικού από το ΕΚΑΒ. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. 50 ευρώ καλείται να πληρώσει όποιος θέλει να κάνει έγγραφη καταγγελία για κάποιον γιατρό σε ιατρικό σύλλογο, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το 2018. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας η Βαρβάρα Ανεμοδουρά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Συναγερμός στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει αργό παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο αποφάσισε να ακυρώσει προγραμματισμένες προμήθειες αργού προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent κινείται στα 108,1 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του αμερικανικού αργού στα 104,7. Την πιθανότητα πολλά πρατήρια στον Εύρο να μην προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης φέτος λόγω της υψηλής τιμής, διατύπωσε μέσω του Mega News 104,6 η Βασιλική Καλαϊτζή, πρόεδρος βενζινοπολών Βορείου Εύρου. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Στις 11 φοιτητικοί σύλλογοι έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στη 1 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίως, συνετρίβει τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθεια του προγράμματο MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
13: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
12: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
14: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
15: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Λοιπόν, τώρα επίτρεψε μου σε 30 δεύτερα να βρω δύο πραγματάκια. Καταρχήν, κοίτα να δεις πόσο πολύ μπορεί να ξεφύγει μια κουβέντα και να πάει, ξέρω εγώ, να συζητάμε για το κομματικό όφελος του καθενός κτλ. Αντί να συζητήσουμε, για παράδειγμα, το λέω, ότι σε αυτή εδώ τη χώρα που ο μεγάλος εργοδότης είναι ο τουρισμός και ο επισητισμός βεβαίως, το ίδιο το επίδομα για το οποίο συζητάμε είναι 3 μήνες. Είναι 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Το βάζω στο τραπέζι για να καταλάβουμε ότι τουλάχιστον, να μην μιλάω γενικά, ειδικά θα έπρεπε να θέλουμε να αυξηθεί χρονικά, όχι να μειωθεί, όχι να φτάσει στους 2 μήνες. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε αν δει τη μεγάλη εικόνα αυτή εδώ της χώρας. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Ερημοποίηση βλέπεις στην περιφέρεια. Λίγες είναι οι περιοχές, εμείς οι δυο είμαστε τυχεροί, όχι μόνο γιατί μας αρέσει το αντικριστά, αλλά γιατί ως κριτικοί βλέπουμε την ιδιαίτερη πατρίδα μας να μην έχει το ίδιο μεγάλα οικονομικά προβλήματα με άλλες περιοχές. Ναι. Κατά την ταπεινή μου άποψη λοιπόν, αν θέλαμε να παίρναμε την καλή αφορμή του θέματος του επιδόματος που έβαλε ο Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να δούμε λίγο σε βάθος. Καταρχήν, κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρώπη? Όχι, είναι κατηγορηματικά όχι αρνητικό. Δεύτερον, αν πρέπει να ανοίξει κάποιο κουβέντα για τα επιδόματα, ιδίως το επίδομα ανεργίας, δηλαδή χάνω τη δουλειά μου, με βοηθάει το κράτος να ζήσω. Εάν, για παράδειγμα, είμαστε τώρα 2 εξιντάριδες εδώ, έτσι. Εμείς, αν μας δώσει ένα 500 άρικο άλλος, ποιες από τις βασικές μας ανάγκες καλύπτουμε? Καμία.
1: Καμία, ρε παιδί. Καμία.
0: Λοιπόν, βάζουμε εδώ.
1: Μα το επίδομα ανεργίας δεν είναι να σε ταΐζει εσάι, ούτε με. Είναι να σε βοηθήσει, να σε βοηθήσει τη δύσκολη περίοδο μέχρι να πάρεις μια δουλειά.
0: Δεν το ζητάμε καν.
1: Αλλά λέμε το.
0: Πώς να σου το πω, επειδή ρώτησε και ο Παναγιώτης, παιδιά, κάποιες από τις ερωτήσεις δεν μεταφέρονται γιατί είναι μπινελίκια, έτσι. Και μπορείτε να συμφωνείτε.
1: Με τα χαράζει να τα ακούσω.
0: Όχι, λέω. Η ερώτηση για το αν έχεις μείνει άνεργος.
1: Αν έχω μείνει άνεργο, ναι. Όταν έκλεισε το ΣΥΡΙΖΑ το κανάλι μου. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντελώς.
0: Για παράδειγμα.
1: Για πολιτικούς λόγους.
0: Μπορεί, λοιπόν, όχι, κάποιος, να το πω. Μπορεί, ναι, κάποιος λοιπόν να μπει στη λογική των προσωπικών προβλημάτων, ενώ η εικόνα η μεγάλη δεν είναι από εγώ τα δικά μου, ο Δημήτρης αδικά του.
1: Προφανώς. Έχεις δίκιο.
0: Ο Δημήτρης θυμάται όταν έκλεισε ένα κανάλι στο οποίο εργαζόταν.
1: Και η εφημερίδα.
0: Και εγώ επίσης θυμάμαι, ας πούμε, ότι το 2007, δύο μέρες μετά τις εκλογές, απολύθηκα. Και απολύθηκα από διευθυντική θέση. Το λέω για να μην χανόμαστε. Ναι. Τώρα, άνω τελεία στα δικά μας των αντικριστών, έχουμε τη χαρά και την τιμή βεβαίως. Παντελήνης Σαραφίδης είναι καθηγητής της πρώτης νευρολογικής κλινικής του Απιθύτα. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Συζητούσαμε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα του επιδόματος και τώρα θα ακουστεί κάποιος, αλλά επειδή δεν θέλουμε να χάσουμε το νήμα της ευαισθητοποίησης του κόσμου λόγω ακριβώς του θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη, και βλέπουμε να υπάρχει μια παραοικονομία από δίπλα, μια παραϊατρική, όπως θέλετε χαρακτηρίσετε. Και μάλιστα ακουμπά και εσάς, έτσι. Μπορείτε να ξεκινήσετε τα πολύ γενικά. Πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν ανάγκη από νεφρολογική υποστήριξη ή αιμοκάθαρση?
2: Ναι, κοιτάξτε, στην Ελλάδα, αν θέλετε να μιλήσουμε βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων, έχουμε μαζί με κάποιες περιοχές της Κύπρου και κάποιες περιοχές της Ισπανίας την μεγαλύτερη συχνότητα χρόνιας νευρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Αυτό γίνεται για μια σειρά από λόγους, λόγω της, ας το πούμε, του κακού ελέγχου που έχουν τα βασικά νοσήματα, που είχαν μάλλον, γιατί τώρα τα πράγματα βελτιώθηκαν στις προηγούμενες δεκαετίες. Και όταν λέω βασικά νοσήματα που οδηγούν στην αιμοκάθαρση, μιλάμε για την αρτηριακή υπέρταση, το ζαχαρό, η διαβήτη κτλ.
1: Ο διαβήτης και η πίεση, δηλαδή, είναι οι βασικές, που καταλήγουν σε ανεπάρκεια.
2: Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου σε όλο τον κόσμο, δηλαδή πάνω από το 50% σε ορισμένες χώρες και 60% των ασθενών, οφείλεται στο ζαχαρόδι διαβήτη ή την αρτηριακή υπέρταση ή και τα δύο.
1: Ναι.
2: Και επειδή στη χώρα μας δεν καταφέρναμε να τα ρυθμίσουμε καλά τις προηγούμενες δεκαετίες, βελτιώνονται τα πράγματα με αργά βήματα, χρειάζονται μεγάλες στρατηγικές ενημέρωσης του πληθυσμού, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, δίκτυα παραπομπής προς τα ειδικά κέντρα για τους ασθενείς που έχουν δύσκολα ρυθμιζόμενη υπέρταση, διαβήτη κτλ. Αυτά βελτιώνονται, όπως είπαμε, αργά βήματα. Μετά από χρόνια που λειτουργούν αυτοί οι κακοί παράγοντες κινδύνου, φτύρεται ο νεφρός, όπως φτύρεται και η καρδιά. Επίσης, στην Ελλάδα έχουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο λίγο καλύτερη επιβίωση των ασθενών αυτών, δηλαδή έχουμε καλύτερη επιβίωση, καλύτερους μέσους όρους ζωής, ας το πούμε έτσι, στους ηλικιωμένους, και επειδή και στην Ελλάδα καλώς δεν αφήνουμε τους ηλικιωμένους συγγενείς μας, τις γιαγιάδες, τους παππούδες ή τους παδεράδες μας στη τύχη, έχουμε
1: λίγο περισσότερο χρόνο ζουν από ό,τι έξω.
2: Και γι' αυτό το λόγο φύρονται τα νεφρά, ζουν οι άνθρωποι, αλλά καταλήγουν στην αιμοκάρδια.
0: Τώρα που έτσι πάνω κάτω οι περισσότεροι έχουν μια γενική εικόνα από έναν έγκριτο επιστήμονα όπως εσείς και καταλαβαίνουν πού είναι το σοβαρό το πράγμα, επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι, γιατί μάθαμε αυτές τις τελευταίες μέρες το παρόμοιο κομμάτι που αφορά από τη μία την αιμοκάθαρση, από την άλλη την πλασματαφρέζ. Και να ρωτιέμαι, από οικονομικής άποψης, πόσο κάνει να κάνει κάποιος μία επίσκεψη για την αιμοκάθαρση, συνήθως είναι 2 ή 3 τη βδομάδα από ό,τι θυμάμαι, πόσο κοστίζει μία αιμοκάθαρση και πόσο κοστίζει μία πλασματαφαίρεση?
2: Κοιτάξτε λίγο, να ξεχωρίσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί οι μέθοδοι είναι παρόμοιοι, αλλά τη μία τη χρειάζεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
0: Όπως
2: είπαμε, παρέλειψα πριν να σας πω ότι μιλάμε περίπου για 10, 11, 12.000 ασθενείς στην Ελλάδα, και αν κάνετε τους προσλασιασμούς, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο με 1.800.000 αιμοκαθάρσεις ετησίως στη χώρα. Το πλαίσιο λοιπόν της αιμοκάθαρσης από το Υπουργείο Υγείας είναι πολύ πολύ αυστηρά καθορισμένο εδώ και πολλές δεκαετίες, με τη συνδρομή βέβαια των αντίστοιχων γιατρών που ήταν οι προηγούμενοι, εν πάση περιπτώσει, νεφρολόγοι. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή είναι σαφώς καθορισμένο. Η αιμοκάθαρση αυτή τη στιγμή γίνεται και στα νοσοκομεία και σε δυτικές κλινικές και σε μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Κάθε νομός έχει 2 μονάδες αιμοκάθαρσης, ευτυχώς. Και το οικονομικό πλαίσιο, το διοικητικό πλαίσιο είναι επίσης πολύ αυστηρά καθορισμένο. Υπάρχει σύστημα, ας πούμε, ανάλογα με το σύστημα των συνταγών των απλών φαρμάκων.
1: Με τον ΕΟΠΗ καλύπτεται. Με τον ΕΟΠΗ καλύπτεται. Δεν πληρώνει από την τσέπη του δηλαδή.
2: Όπως φυσικά δεν πληρώνει κανένας, πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Το ακριβές νοσήλιο ανάλογο με τον τύπο, ας πούμε, είναι 140 με 160 ευρώ αναιμοκάθαρση. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πάρα πολύ τυποποιημένη, να το πούμε έτσι.
0: Άλλο είναι τα 150 ευρώ και άλλο τα 6 χιλιάρικα που άκουσα.
2: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η πλασμαφαίρεση είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις ασθενών που έχουν βαριά νοσήματα, επίγοντα νοσήματα, που οι ασθενείς αυτοί είναι ούτως ή άλλως στο νοσοκομείο για αυτά τα νοσήματα, και είναι μια παρέμβαση, με συγχωρείτε, μια μέθοδος η οποία
0: είναι καθηγητά, επιτρέψτε μου, γιατί τουλάχιστον για μένα αυτή είναι και η αφορμή της επικοινωνίας μας. Ακούω από εσάς, καθηγητής να θυμίσω, νεφρολόγος ο άνθρωπος που ακούτε, ο κύριος Σαραφίδης. Έχετε ακούσει και άλλους λαμπρούς επιστήμονες εδώ στο Mega News. Ρε παιδιά, εδώ πέρα πάει ο άλλος και κάνει πλασματαφαίρεση. Όχι για τη σοβαρή ασθένεια ή οποιαδήποτε.
1: Αλλά
0: γιατί κάποιος του τάζει ότι θα είναι πιο ενεργός. Θα είναι πιο λαμπερός. Αναζωογονημένος κούκλος.
1: Ή θα είναι ναρκωμανής και μετά θα τον αποτοξινώσει με μία.
0: Επειδή αυτές τις μέρες το δεχτήκαμε με τον Δημήτρη, το είπαμε και στον αέρα. Το δεχτήκαμε από πάρα πολλούς αυτό το κομμάτι. Λέει, δεν θυμάστε εσείς που είστε και μεγάλοι, το Μικ Τζάγκερ και το Κίθ Ρίτσαρντς και τα λοιπά? Ο κόσμος έχει φάει κουτόχορτο, κύριε Σαραφίδη. Κουτόχορτο.
2: Καλά. Προφανώς έχει φάει κουτόχορτο, και αν μου επιτρέπετε και να το συνδέσω με το προηγούμενο, επειδή η πλασμαφαίρεση είναι σπάνια και επειδή δεν γίνονται 2 εκατομμύρια πλασμαφαιρέσεις στη χώρα, δεν απαιτείται. Σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία σύνολο να γίνονται, αν εμείς έχουμε 250 περιστατικά το χρόνο, ας πούμε ότι σε όλη τη χώρα έχουμε 1.500-2.000 περιστατικά το χρόνο. Γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, γίνεται με υλικά που παραγγέλνουν τα νοσοκομεία. Δεν υπήρχε και κανένας λόγος να γίνουν ειδικές χρεώσεις, αν το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Σωστό.
2: Το πράγμα, σας λέω.
1: Αυτός νοσηλεύεται μέσα, άρα του κάνετε και μία πλασμαφαίρεση στα πλαίσια της νοσηλείας.
2: Ναι. Τώρα, αυτά τα οποία ακούγονται είναι εξωφρενικά. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε και στη χώρα μας, σε άλλες χώρες περισσότερο. Εμείς τώρα, λόγω του φόρτου εργασίας, δεν τα παρακολουθούμε καθημερινά. Αρχίζει όμως και γίνεται συνειδητά από, ας το πούμε, πολλούς συναδέλφους μία προσπάθεια μετατόπισης, ας το πούμε, της βαρύτητας προς θεραπείες ευεξίας, αναζωογόνησης κτλ. Και δεν μιλάμε για εγκεκριμένα πράγματα τα οποία συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι κάνουν, δηλαδή αν ναι. θα σας δώσω να καταλάβετε, να επιμείνει ένας συνάδελφος στα λεγόμενα, τις λεγόμενες αλλαγές του τρόπου ζωής. Οι αλλαγές του τρόπου ζωής λέγονται lifestyle changes σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει ότι κάνουμε ιατρική lifestyle. Οι αλλαγές του τρόπου ζωής, για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να κάνει σωστά την πρόληψη.
1: Να αρχίσει να τρως καλύτερα, να γυμνάζεσαι, αυτά. Αυτά εντάξει,
2: να κόψει το βάρος,
1: να κόψει τα τσακαπνίσματα
2: κτλ. Ένας συνάδελφος γιατρός που έχει καταρτιστεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, όλοι το κάνουμε στα ιατρία μας, μπορεί να τα κάνει και πρέπει να τα κάνει και να τα εφαρμόσει. Όταν όμως αρχίζει και γίνεται αυτό λίγο θολό και αρχίζουμε όπου ακούτε και ακούτε για συμπληρώματα, για πάρε και το ένα, πάρε και το άλλο, πάρε και αυτό, και μιλάει μετά ο γυμναστής, η γειτόνισσα, η κουμπάρα ότι αυτό μου κάνει καλό και το άλλο μου κάνει καλό. Μιλάμε για μη τεκμηριωμένη ιατρική και μιλάμε μια κατάσταση που ελαφρώς αρχίζει και θολώνει. Τώρα, και... να γίνει πλασμαφαίρεση όμως σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, όταν εμείς το ακούσαμε, εγώ προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοι με την αντίστοιχη εμπειρία και στην κλινική μου και σε άλλες κλινικές, το θεωρούσαμε κάπως εξωφρενικό. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα ότι μπορεί κάποιος να το πουλάει αυτό.
1: Αυτό.
2: Και όμως το πουλάνε και το πουλάνε και στην Ελβετία.
0: Και το πουλάνε και ακριβά, όπως ακούσατε.
1: Άμα πουλάς ακριβά.
0: Για αυτό το πουλάνε εξάλλου.
2: Το γεγονός αυτό από μόνο ότι είναι απαράδεκτο, αλλά για να μην κάνουμε τους δικαστές, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ούτε θεσμικό ούτε διοικητικό πλαίσιο να γίνεται αυτό εκτός των νοσοκομείων. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Σαραφίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πραγματικά.
2: Τη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή τιμή, έτσι. 150 ευρώ κάνει μια αιμοκάθαση. 6 χιλιάρικα κάνει μια πλασμαφαίρεση. Το κίνητρο το βλέπεις, αν μη τι άλλο. Προφανώς και δεν θα κάνει την ίδια τιμή, αλλά δεν μπορείς να τα συγκρίνεις, ενώ τα συγκρίνεις στις διαδικασίες, έτσι.

0: Ρε Στέφανε, να σου πω κάτι. Μάλλον δεν το άκουσες. Το περικυβαντικής γυναικολόγου δεν το άκουσες.
1: Το κυβαντική γυναικολόγου θα ακούσα.
0: Από την κυρία Καριστιανού πρόκειται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί στα αλήθεια.
1: Κυβαντική, αριθμητική, μαθηματικά, κυβαντικά υπάρχουν. Η ιατρική κυβαντική δεν υπάρχει, παιδιά.
0: Όπως για παράδειγμα, εγώ το είπα και το ξαναλέω, γιατί νομίζετε ότι κάποιοι συμπαθούμε και κάποιοι. Δεν πάει έτσι, παιδιά.
1: Όχι.
0: Λέω και πάλι. Έχει ένα υπουργό υγείας που έχει πουλήσει. Νανογυλαίκα από τηλεοράσεως. Έχεις ένα αρχηγό κόμματος που έχει πουλήσει κυραλιφές ή ό,τι στο μπορεί να κάνει.
1: Γιατί φαλάκρα είναι φαλακρός.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Έχεις μια Καριστιανού που ήταν κυβαντική γυναικολόγος.
0: Μα μην παριστάνουμε ότι είμαστε μια άλλη χώρα. Αυτοί είμαστε.
1: Τα είπε και ο Σιμίτης και τον έχετε σταυρώσει τον άνθρωπο.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα, λέει.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτοί είμαστε του Κουτσούμπα. Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Αυτοί είστε. Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Είναι Μανώλη όμως.
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Τι κάνουν τα κουκλάκια μου, πώς είμαστε.
0: Όπως είδες, εσένα βλέπουμε σαν κουκλάκι και η αλήθεια είναι ότι εσύ είσαι.
2: Σταμάτα. Όχι, εδώ ερχόμαστε να χαμογελάσουμε. Δεν έχω ρίξει άλλωστε τίποτα πάνω μου, έτσι ξύπνησα. Έτσι ξυπνάω.
1: Τι άλλο δεν έχει ρίξει τίποτα.
2: Τίποτα, έτσι έχω ξυπνήσει. Δεν έχω βαφτεί, δηλαδή δεν με κοιτά κάπου. Έτσι ξυπνάω. Είμαι από αυτούς που ξυπνάς ή το ίδιο με το βράδυ, το ίδιο με και το πρωί. Αλαβάστρινη.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Ναι, άκου να σου πω. Η Ρίτα Χέθουορθ, ξέρεις τι είχε πει, τη φοβερή ατάκα.
2: Για πες.
1: Οι άντρες κοιμούνται με τη Τζίλντα και ξυπνάνε με τη Ρίτα.
2: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ήταν, γιατί ήταν όλη με τη φαντασία. Η οποία πρέπει να πω ότι, από όσο μπορώ να σκεφτώ, μάλλον η Τζίλντα πρέπει να είναι η πιο προβεβλημένη φαντασίωση.
1: Και από τη Μέριλιν, λες εσύ.
0: Και από τη Μέριλιν.
1: Ναι, ήταν τώρα η περίφημη αντίθεση ανάμεσα στη Μελαχρινή και την Ξάνθια.
2: Ναι.
0: Και την κοκκινομάλα πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
2: Πολύ πιο σπάνια η κοκκινομάλα τότε.
0: Τι καλό μας έφερες.
2: Λοιπόν, θα σας πάω μέχρι τη Βραζιλία, γιατί ναι, εκεί που καθόμουν, λέω να μην μιλήσουμε για την γκρίνια.
1: Η
2: γκρίνια στη δική μου γλώσσα, τη γυναικεία, μεταφράζεται ως ταπεραμέντο. Ας πούμε, εγώ λέω δεν γκρινιάζω, έχω έντονο ταπεραμέντο. Συμφωνούμε?
1: Όχι.
2: Σε αυτό. Βέβαια, αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Σιγά-σιγά συμφωνούσαμε. Οι άντρες το λένε διαφορετικά.
0: Σε αγαπάμε με το ταπεραμέντο σου κάτι θέματα.
2: Θα πάμε μέχρι τη Βραζιλία που ένας τύπος, παιδιά, τσακώθηκε τόσο πολύ με τη γυναίκα του που τι έκανε. Μάζεψε τα πράγματά του, δηλαδή ήταν με ένα σορτσάκι απλό, δεν πρόλαβε να βάλει τίποτα πάνω. Βγήκε έξω από το σπίτι, άρχισε να τρέχει και για να γλιτώσει από αυτή την γκρίνια ανέβηκε σε ένα δέντρο. Τον έψαχνε η γυναίκα του μετά πάρα πολλές ώρες. Λέει: εγώ δεν θα κάτσω να σκάσω. Θα ανέβω πάνω και στα δέντρα. Εκεί θα φτάσουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτό από τη Βραζιλία να έρθει και στην Αθήνα. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο πια. Δεν συζητάμε τα προβλήματα. Έμεινε εκεί πάνω. Δηλαδή, φαντάζεσαι εσένα τώρα να φύγει και να ανέβει πάνω σε ένα δέντρο. Να ψάχνει που είναι ο καμπουράκι και να ανέβει στα δέντρα.
0: Αυτό. Είναι απλά τα πράγματα, Δημήτρη. Όπως λέμε, πάρουν τα βουνά, αυτό πήρε τα δέντρα.
1: Αυτό πήρε τα δέντρα, ναι.
2: Δεν πιστεύω τώρα να ταυτίζεστε εσεί.
1: Όχι, για όνομα Θεού.
2: Μα είναι ποτέ δυνατόν. Γιώργο μου, εσύ δεν πιστεύω να ταυτίζεσαι με το έντονο ταπεραμέντο.
0: Εγώ καταρχήν είμαι τυχερό γιατί δεν γκρινιάρα δεν με τίποτα.
2: Θέλω η σχέση του Γιώργου Χουδαλάκη να γίνει case study, διότι κάθε φορά έχουμε το καλό παράδειγμα από τον Γιώργο και χαίρομαι για αυτό.
0: Ρε παιδί μου, για να δεις κάτι, υπάρχουν γυναίκες.
1: Περνάει καλά, περνάει καλά.
2: Πολύ ωραία.
0: Πέρα από το περνάς καλά και τα λοιπά, η αλήθεια είναι ότι να βρίσκεις έναν άνθρωπο να ταιριάζεις, ρε παιδάκι μου. Άμα βρεις όλους εκείνους τους λόγους που θα προκαλούν την γκρίνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, όμως.
0: Την είδαμε. Τι είπαμε. Ωραίο κορίτσι. Ναι, αλλά. Δες και λίγο παρακάτω, ταιριάζει, δεν ταιριάζει.
2: Πάντως εγώ σας έχω έρευνα, διότι η γκρίνια κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Πάρα πολύ.
2: Είναι μια παρεξηγημένη.
1: Είναι καλή για τα ασφαλιστικά ταμεία, τον τεζάρ των άλλων και χάνει και η σύνταξη.
2: Μια παρεξηγημένη επιστήμη επιβίωσης, διότι εδώ σου λέει ότι σου προσφέρει και μακροζωία. Έχει και αυτό το καλό η γκρίνια. Βεβαίως.
1: Σε αυτό που την ακούει ή σε αυτό που γκρινιάζει.
2: Και στους δύο.
1: Όχι.
2: Γιατί, μην μου ταράζεις, γιατί.
0: Να σου πω κάτι, αυτή η έρευνα κάνει καλό σε αυτόν που την έκανε.
1: Αυτόν
0: που τα πήρε για να κάνει.
2: Όχι, θα σας πω. Αυτός που γκρινιάζει, λέει, βγάζει όλο το στρες από μέσα του, δεν κρατάει τίποτα επάνω του και διώχνει το στρες. Ναι. Δηλαδή το βγάζει, το βγάζει, είναι μακριά.
1: Ο άλλος που τρώει το στρες κατά κούτελα.
2: Δεν το τρώει κατά κούτελα. Το αγαπάει αυτό το έργο.
1: Το αγαπάει το στρες.
2: Ναι, και όλο αυτό δυναμώνει. δυναμώνει. Δυναμώνει. Επίσης και οι θερμίδες, παιδιά. Όταν θα κάτσεις εσύ να τσακωθείς και θα βγάλεις όλη την ένταση από μέσα σου, και οι θερμίδες. Το λένε εδώ οι επιστήμονες. Μία έντονη συνεδρία γκρίνιας με χειρονομίες και αναστεναγμούς. Πρόσεξε με, και αναστεναγμούς. Ναι. Μπορεί να κάψεις σχεδόν τις ίδιες θερμίδες με το να κοιτάς απλώς το ταβάνι. Mm. Δηλαδή, τι να κοιτάξω απλά το ταβάνι. Θα
1: γκρινιάξω.
2: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Τις ίδιες σου λέει θερμίδες.
1: Κες.
2: Κες, για την ένταση.
1: Άμα κοιτάς το ταβάνι δεν κες θερμίδες.
2: Κες σου λέει. Και κες περισσότερες, άμα γκρινιάζεις.
1: Έχει περισσότερες.
2: Γιατί υπάρχει ένταση. Και κυκλοφορεί το αίμα πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, τίποτα δεν ενώνει.
1: Θα πω στα παιδιά μου, άμα μεγαλώσουν, να γίνουν ερευνητές.
0: Όπως σου έχω πει εδώ και 30 χρόνια. Υπάρχει κάποιο όριο στις μάχες που δίνεις.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτές που είναι χαμένες. Αυτές δεν τις δίνεις. Άντε τώρα να αλλάξει άποψη η Όλγα και ξαφνικά η γκρίνια να γίνει αυτό που είναι.
1: Όχι,
2: παρακαλώ. Επίσης λέει εδώ ο φίλος επιστήμων, τίποτα δεν ενώνει περισσότερο δύο ανθρώπους από το να μισούν ή να παραπονιούνται για το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, τον καιρό, τη σχέση, τον έρωτα, την κίνηση, το αν γίνεται ή δεν γίνεται ο έρωτας στο σπίτι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, αν πράγματι μισούμε οι δυο τον ίδιο άνθρωπο ή την ίδια κατάσταση και ρίχνουμε και ο ένας και ο άλλος, συνταυτιζόμαστε, μας ενώνει.
2: Και πώς κλείνει η έρευνα, τι είναι η γκρίνια?
1: Τι είναι η γκρίνια?
2: Αφροδισιακή.
1: Αφροδισιακή.
2: Είναι. Αυτό κλείνει και
1: να,
2: μάλιστα.
1: Να το ξούριζε ο Θεός τη γνώμη του επιστήμονα που λέει στην Ήπειρο.
2: Και μάλιστα λέει.
0: Δεν την παλεύω. Δεν είναι σαφές αυτό. Δηλαδή να δεχτώ, ρε παιδάκι μου, ότι ο καυγάς μεταξύ.
1: Μπορεί να είναι αφροδισιακό μια φορά.
0: Αλλά η γκρίνια.
1: Όχι.
2: Η γκρίνια όμως μπορεί να οδηγήσει σε καυγά και να γίνει έκρηξη ορμονών.
1: Εσύ δηλαδή, άμα τσακώνεσαι με το δικό σου μετά που κάνετε σεξ.
2: Μα τώρα είναι
1: μεμονωμένο. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν το έκανα αυτό.
2: Μεμονωμένο περιστατικό.
1: Α, μεμονωμένο, μάλιστα.
2: Δεν τσακώνομαι, είπαμε. Έντονο το περαμέντο, δεν θα τσακωθώ. Απλά
0: εγώ
2: θα παραθέσω.
0: Πω τώρα και δεν βαριέσαι. Ζητώ συγγνώμη για το Mega News 104.6 και το μεγάλο ραδιόφωνο, αλλά η γκρίνια είναι αντιαφροδισιακή. Σου πέφτει.
1: Ναι, ρε.
0: Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν. Με τίποτα.
1: Όχι, ρε, το μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmb Ένα υδραυλικό υπογάνημα. Άμα πάει ανάποδα
0: τώρα. Όλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ.
0: Έχει έρθει η ώρα που οι άντρες συζητάνε και οι γυναίκες γκρινιάζουν. Αυτό σημαίνει.
2: Τα περαμέντο είπαμε, δεν θέλω να το λέμε διαφορετικά.
1: Τώρα υπάρχει. Ποδόσφαιρο τώρα.
0: Υπάρχει νοικοκύρη στη γραμμή. Έλα, καλημέρα, Γιώργη.
3: Κάνετε, καλημέρα.
0: Τι να κάνουμε, άσερε φίλε. Εδώ πέρα κοντεύει να νομοποιήσει την γκρινιά η Σασουέλ. Μα έστειλε αδιάβαστο να πούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 το βράδυ και έχουμε στηθεί να δούμε Ολυμπιακός. Για να την πεις κιόλας, γιατί δεν ξέρω να τη λέω σωστά. Γιαγγελόνια.
3: Γιαγγελόνια, πολύ σωστά το λες. Πριν σας πω για το Ολυμπιακό Γιαγγελόνια, να σας πω ότι πριν λίγα λεπτά ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα μία ακόμα μεταγραφή που ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ, την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου στην Ελλάδα. Ο Μάριος Μουαντιρματζή, ο 28χρονος Αφρικανός επιθετικός από τη Samsung Sport, γκολτζής.
1: Καλός.
0: Από καλή ομάδα είναι πάντως.
3: Τρία χρόνια στην Τουρκία, έχει κάνει πολλά και καλά πράγματα. Πέρσι έβαλε 23 γκολ σε 52 μάτς και δεύτερο σκόρο στο Conference League. Γενικά μπήκε στην καλύτερη.
1: Τώρα μετά τον τραυματισμό, καημένα χρειαζόταν όμως αυτό, έτσι.
3: Ο Ολυμπιακός ήθελε να έχει μία ακόμα λύση.
1: Είναι
3: για τις χώριες διοργανώσεις. Δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη μέχρι και το Γενάρη. Link Faith μαζί με τον Γιάρεμτσουκ και τον Γκονσάλες θα είναι τρεις επιθετικοί ουσιαστικά που θα μπορεί ο Εμανόλ να έχει στη διάθεσή του. Τώρα για το βραδινό μάτς, 10 η ώρα, σωστά όπως είπατε, είναι πρεμιέρα στη Link Faith του Europa League. Ο Ολυμπιακός που θέλει να μπει με το δεξί, θέλει να κάνει τη νίκη, να πάρει τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να μην μας λέει πολλά. Να μην είναι από τις γνωστές ομάδες στο ελληνικό κοινό, όμως θέλω να πω ότι είναι 9 σερί μάτς στην Ευρώπη αίτητη.
1: Καλά, αυτά τα μασάμε εμείς, δεν μας νοιάζει. 9,
3: πάει, τελείωσε το σερί. Είναι μια καλή ομάδα που γενικά στην Πολωνία τα τελευταία 3 χρόνια έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνίστρια. Πήρε το πρωτάθλημα το 25, βγήκε τρίτη πέρσι και πρόπερσι. Γενικά μπορεί να μην λέει πολλά το όνομά της. Δεν θα είναι εύκολο βράδυ αν ο Ολυμπιακός δεν παρουσιαστεί όπως πρέπει.
1: Και τώρα το έχει ανάγκη, μωρέ, να αλλάξει το κλίμα,
3: λίγα. Όπως και έχει ανάγκη και τη συμπαράσταση του κόσμου, το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο. Περιμένουμε sold out. Μάλιστα, γι' αυτό ακριβώς και χθες το βράδυ η Παρή Ολυμπιακός έβγαλε μια τοποθέτηση, ζητώντας ενότητα από όλους, ζητώντας να είναι όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και να είναι ο κόσμος ο 12ος παίχτης, όπως χρόνια και χρόνια τώρα μας έχει συνηθίσει, για να βοηθήσει τον προπονητή, τους παίχτες. Άλλωστε, όλοι έχουν ένα κοινό, μια κοινή αγάπη, που είναι το δαφανόμενο σύμβος, το σήμα. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω απ' όλα.
1: Ασφαλώς.
3: Και αυτό είναι το σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Είναι δύσκολο μάτι, ξαναλέω, αλλά είναι στο χέρι του Ολυμπιακού, με νέα πρόσωπα λογικά στο βασικό σχήμα, σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση με τον Όφη, όπως ο Γιάρεμτσουκ, ο Ζέλσον Μαρτίνης, ο Έσε, πιθανότατα όλα αυτά, γιατί ο νέος προπονητής είναι καινούργιος, δεν τον έχουμε γνωρίσει ακόμα, δεν έχει δείξει κάποια ανοιχτά πράγματα στις προπονήσεις να πεις ότι έδειξε δεκάδα. Άρα.
0: Πρέπει να κάνει και τα πειράματά του, έτσι. Σημασία δεν έχει μόνο ιδέες, οι ιδέες θα πατάνε.
1: Την πράξη. Έτσι, λοιπόν, μια χαρά θα πάει, Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, άντε και με την νίκη που λένε.

0: Λοιπόν, επειδή είσαι ξεκινήσει τη χαρτοκοπτική τώρα από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Έτσι, η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι ζωγραφίζει, μετά παίρνει ένα φύλλο, το τσακίζει, βγάζει ένα κομματάκι από εδώ. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Κάνω.
0: Ναι, εντάξει. Να ασχολείσαι, καλό είναι, δεν μπορώ να πω.
1: Κατά του Αλτσχάιμερ.
0: Έχει έρθει η ώρα να τα μαζέψουμε για να φύγουμε, είναι και 59.
1: To go.
0: Οπότε. To go. Απλώς ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πούμε ότι ανεξάρτητα με το ότι συμφωνείτε, διαφωνείτε, ταχώνετε, μπαζέρε, χειροκροτάτε κτλ. Σημασία για μας έχει να υπάρχει αντίδραση σε αυτό που λέμε, εξού και αντίκριση.
1: Να είναι γεμάτο μαγαζί και δεν μας νοιάζει τι λέει ο καθένας που
0: εμένα με νοιάζει πάντα, αλλά λέω ότι το σημαντικό είναι ότι δεν περνά τον ντούκου. Παιδί μου, δεν είναι λόγια που τα πήρε ο αέρας και φύγανε. Τα σκέφτηκε ο άλλος και στάχωσε. Ή είπε μπράβο, Μίτσο, καλά τα λες. Όπως και αν έχει.
1: Υπάρχει κάποιος που είπε μπράβο, Μίτσο.
0: Σήμερα πολύ δύσκολο. σήμερα πολύ δύσκολο. Ψέματα.
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ σας τα έχω πει. Εγώ θα είμαι εδώ για να σας λέω αυτά που δεν θέλετε να ακούσετε. Καλημέρα σας.
0: Αυτά που θέλετε να ακούσετε αντιθέτως, είσαι πάρα πολύ λίγο κοντά σας, γιατί είναι ο Παύλος Τσίμας που ακολουθεί.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Το δρόμο για τη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πήραν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η διαδικασία των απολογιών τους ήταν μαραθώνια και διήρκεσε πάνω από 17 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι όλα έγιναν σωστά, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη διαχείριση του περιστατικού από το ΕΚΑΒ. Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία τοποθετούνται χρονικά μετά τις 4 το απόγευμα. Τόνισε επίσης ότι τήρησε όλα τα πρωτόκολλα, καθώς και ότι η ανακοπή έλαβε χώρα στις 4 και 15 πρώτα λεπτά, ενώ στις 4 και 21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο, όπως είπε, παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά δεν διέθετε ούτε φορείο. Για τους συναγερμούς που έχει καταγράψει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, υποστήριξε ότι χτυπούσαν διότι έσπαγε η φλέβα. Για τις φωτογραφίες και το βίντεο του γνωστού τραγουδιστή που τράβηξε, ισχυρίστηκε ότι είναι μια διαδικασία που έκανε σε όλους τους ασθενείς της. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. 50 ευρώ καλείται να πληρώσει όποιος θέλει να κάνει έγγραφη καταγγελία για κάποιον γιατρό σε ιατρικό σύλλογο, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το 2018. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας η Βαρβάρα Νεμοδουρά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Η κυρία Νεμοδουρά ανέφερε ότι πρόκειται για μια νομοθετημένη απόφαση, η οποία, όπως εκτίμησε, έγινε για να μην μπορεί ο καθένας να κάνει καταγγελίες με ασήμαντες αφορμές. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 107,4 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του αμερικανικού αργού στα 104 δολάρια. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες του Χούθη της Ιεμένης ότι επιτέθηκαν με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διέψευσαν οι αντάρτες. Να μην ταξιδεύουν στη Σαουδική Αραβία, καλεί η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών τους Αμερικανούς υπηκόους με οδηγία που εξέδωσε. Την πιθανότητα πολλά πρατήρια στον Εύρο να μην προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης φέτος λόγω της υψηλής τιμής, διατύπωσε μέσω του Mega News 104,6 η Βασιλική Καλαϊτζή, πρόεδρος Βενζινοπολών Βορείου Εύρου. Η κυρία Καλαϊτζή ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πρατηριούχοι να προπληρώνονται από τους πελάτες και μετά να κάνουν την παραγγελία. Για αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων. Στις 11 το πρωί φοιτητικοί σύλλογοι έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στη μία μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα κατά της συνταγματικής αναθεώρησης. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας ένας 20χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Μεταξουργίου παρέσυρε αναβάτη μοτοσυκλέτας και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε τις πρωινές ώρες σε αυτοσχέδια χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες ή επιχειρήσεις της περιοχής. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τη σύλληψη δύο νεαρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες ηλικίες 16 και 17 ετών μαζί με έναν ακόμη συνομιλικό τους για άγνωστο λόγο εξύβρισαν 17χρονο συμμαθητή τους, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι δύο ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 μετά την κατάρρευση εξαόροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Παλαιστινιακού Θύλακα, το κτίριο είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλμαντζή. Οι Πειραιώτες απέκτησαν τον 28χρονο επιθετικό από τη Samsung Sport, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 44 γκολ και 13 ασίστ σε 119 συμμετοχές. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα για σύντομες βροχές κατά τόπους μέχρι τις πρωινές ώρες και ξανά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα για σύντομες, γενικά ασθενείς, τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά στα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθήρων θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, δίνοντας πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά στα νότια 5 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει γενικά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Αλεξάνδρας ανατμήματα, αλλά και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Με δυσχέρεια η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Λεωφόρο Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στην Αττική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Φιλής έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
2: Μέγα News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Ένα άρθρο του Γιώργου Παπανδρέου στα νέα για τον Ανδρέα Γεωργίου και την αθώση του που θα συζητηθεί. Ο Κασιδιάρης κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ποιες είναι οι θεσμικές αμοινές μας? Άρθρα αναλύσεις. Τι συμβαίνει με τα αναδρομικά και τους κληρονόμους? Η λύση για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες. Όταν ο κεραμικός αλλάζει μορφή. Όλες οι παρεμβάσεις. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Καλημέρα. Αν είχατε τύχει να βρίσκεστε τώρα σήμερα στην Βερόνα της Ιταλίας, πιθανότατα θα βλέπατε μια μικρή γιορτή, γιατί σήμερα στη Βερόνα γιορτάζουν τα γενέθλια της Ιουλιέτας. Θεωρούν ότι γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα μου πεις, η Ιουλιέτα είναι η ηρωίδα λογοτεχνικού έργου, έργου του Σέξπιρ, αλλά αυτό δεν εμπορίζει τη Βερόνα να έχει ορίσει τη σημερινή μέρα ως ημέρα των γενεθλίων της και να τη γιορτάζει. Εμείς εδώ γιορτάζουμε την Αγία Εφημία, χρόνια πολλά στην Εφη που γιορτάζει σήμερα. Επίσης, εμείς σήμερα παρακολουθούμε, δηλαδή εγώ παρακολουθώ με μια βουβίου τηλεόραση τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος στο Βήμα της Βουλής. Ξεκίνησε η συζήτηση που θα καταλήξει στη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Το μεσημεράκι κατά τη μία μιλάει ο Μητσοτάκης και θα του απαντήσει ο Ανδρουλάκης. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, της Αγίας Εφημίας. Βοηθειά μας ο Θοδωρής Κούβας είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια επιμελείται την εκπομπή. Η Κατερίνα Τσουκαλά θα σας απαντήσει στο 21 10 16 10 46. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, μπορείτε να στείλετε Viber, WhatsApp στο 69 80 69 698 10 41 10 46. Email στο studio at meganews1046.gr. Είμαστε πάντα με το αυτή τεντωμένο και το μάτι γουρλωμένο, παρακολουθώντας αυτό την καταιγίδα των αποκαλύψεων για όσα φοβερά συνέβησαν τις τελευταίες ώρες ζωής του Γιώργου Μαζονάκη σε εκείνο το κακόφημο ιατρείο των γιατρών από τη Χονολουλού στην Οδό Καρνεάδου. Ακούμε, μαθαίνουμε από λεπτό σε λεπτό τι συνέβη. 17 ώρες απολογούνταν χθες το βράδυ πριν προφυλακιστούν. Ανατριχιάζεις. Είναι απίστευτη η συσσόρευση επιπολαιότητας, ασχετοσύνης, άγνοιας, προχειρότητας, αδιαφορίας, πες το τι θέλεις, που οδήγησαν έναν άνθρωπο στο θάνατο. Η φρίκη είναι δικαιολογημένη, η οργή επίσης θα ήταν δικαιολογημένη. Αυτό που δεν δικαιολογείται είναι η έκπληξη. Γιατί μην μου πείτε, δεν σας έχει τύχει, ας πούμε, να ανεβαίνετε με τα πόδια την Ερμού που είναι πεζόδρομος και κάποια κοπέλα ευγενέστατα στη γωνία να σας δίνει ένα φυλάδιο που να λέει πόσο γρήγορα και εύκολα μπορεί να πάτε κοντά σε ένα προσδιόριστο γραφιάκι και να κάνετε μπότοξ. Δεν έχετε ακούσει ιστορίες για κομμωτήρια που κάνουν νεσούλες, για οδοντιάτρους που κάνουν μπότοξ, για οφθαλμίατρους που κάνουν βρεφαροπλαστική και γενικώς, ή για κάτι θαυματουργούς ροζοπόντιους που φέρουν μπουκαλάκια από τον Κάφκασο και θεραπεύουν τα πάντα. Όλοι επισημαίνουν, εντάξει ρε παιδιά, έχετε και εσείς στο νου σας, μην εμπιστεύεστε τη ζωή σας σε τσαρλατάνους, αλλά επειδή υπάρχουν φάσεις που η αγωνία για τη ζωή σου σε ξεπερνάει ή η αγωνία να προλάβεις τα γερατιά ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί τη σαχλαμάρα να την κάνεις. Υπάρχει η ατομική ευθύνη, αλλά υπάρχει και μια δημόσια ευθύνη. Για παράδειγμα, αν οδηγώ μοτοσυκλέτα χωρίς κράνος, εκθέτω τον εαυτό μου σε θανάσιμο κίνδυνο. Εγώ φταίω, γιατί δεν φοράω κράνος. Αλλά η πολιτεία δεν με αφήνει έτσι. Δηλαδή, έχει βάλει την τροχέα να με σταματάει και να μου κόβει κλίση, αν οδηγώ χωρίς κράνος. Κάπως έτσι και με αυτόν τον κόσμο της κομπογεννητικής ιατρικής, σαμανικής ιατρικής, κβαντικής ιατρικής ή ό,τι άλλο θέλετε. Κάποτε το λέγαμε χτες, το αποκάλυψε, το θύμισε μάλλον ένα newsletter, το K-Report. Υπήρχε από το 2001 ένα σώμα επιθεωρητών υγείας που συγκροτήθηκε με διεθνή εμπειρία, με ανθρώπους που απέκτησαν ειδική εκπαίδευση. Για καλά χρόνια, κάποια χρόνια έκαναν σοβαρά τη δουλειά τους, είχαν μια αίσθηση του τι γινόταν, έπαιρναν καταγγελίες, έκαναν ελέγχους. Καταργήθηκε οριστικά το 2019 και η αρμοδιότητά του ανατέθηκε αφενός στους ιατρικούς συλλόγους και αφετέρου στην αρχή διαφάνειας. Οι μεν ιατρικοί σύλλογοι έχουν τα όρια τους και τις συντεχνιακές τους δεσμεύσεις. Η δε αρχή διαφάνειας μια χαρά είναι και μακάρι να ήταν καλύτερα στελεχωμένη, αλλά είναι γενικών καθηκόντων, δεν έχει ειδικότητα στην υγεία. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you, as long as I'm working, baby. Μουσικά ξεκινάμε στον αστερισμό του BB King, ο βασιλιάς των blues. Αν ζούσε σήμερα θα ήταν 102 ετών, αδύνατον να τα είχε φτάσει. Αν και ο Μακαρίτης κάμποσα χρόνια έζησε, ο BB King γεννήθηκε σαν σήμερα στο Μισισιπί, σε μια βαμβακοφυτεία όπου οι γονείς του ήταν σκλάβοι. Έγινε ο βασιλιάς των blues, τον λάτρευαν όλοι. Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε είναι από ένα δίσκο που έκανε πριν, λίγο πριν πεθάνει, με τον Eric Clapton. Ο τίτλος ήταν Riding with the King, ταξιδεύοντας με τον βασιλιά. Παίζανε μαζί ο Eric Clapton και ο BB King. Αυτό που ακούτε είναι πάλι ο BB King από μια συνεργασία του με τους Rolling Stones, που ήταν οι μεγάλοι θαυμαστές του και τον θεωρούσαν δάσκαλο. Κάποτε το 1969, όταν έκαναν περιοδία στην Αμερική, τον χρησιμοποιούσαν για εναρκτήριο έναρξη των συναυλιών τους. Ανέβαινε πρώτα ο BB King, σάρωνε τη σκηνή και μετά ανέβαινε ο Mick Jagger με την παρέα του. BB King, θηρίο. Είχε αυτή τη φοβερή κιθάρα, τη Λουσίλ. Λένε ότι έκανε 15 παιδιά και 50 εγγόνια, ποιος να τα μετρήσει άραγε. Τα παρατριατρικά είναι το ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο θέμα της ημέρας. Η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη χτες, εντάξει, ήταν και αυτή ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ. Θα συζητήθηκε, φαντάζομαι, και στη Βουλή, όταν να πάρουν το λόγο οι αρχηγοί εκεί το μεσημεράκι γύρω στη μία. Η αποφυλάκηση ήταν αναπόφευκτη, δηλαδή η θητεία εκτίθηκε, έπρεπε να αποφυλακιστεί, έκανε τις γνωστές δηλώσεις. Τα υπόλοιπα είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Δικιά μας αρμοδιότητα είναι να μην γυρίσουμε εκεί που ήμασταν, δηλαδή να μην ξανακάνουμε σκόπιμα ή αθέλητα τον Κασιδιάρη ήρωα lifestyle στις εκπομπές της τηλεόρασης. Ο Γιάννης Ιωαννίδης γράφει σήμερα στα Νέα ένα ενδιαφέρον σημείωμα. Είδα κάτι, είδε σε διάφορους τοίχους που η Χρυσή Αυγή υπογράφει με μαύρο σπρέι, βάζει την υπογραφή της. Κάποιος πιτσιρίκος περνάει με σπρέι ιδίου χρώματος, τραβάει δύο γραμμούλες και κάνει το ήτα αλφα, οπότε η Χρυσή Αυγή γίνεται Χρυσά Αυγά. Ναι, τα παιδιά της Επανάστασης. Αυτός είναι ο Μάρκ Μπόλαν με τους τυρανόσαυρους Ρεξ. Δοξάστηκε σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή. Τον είχε καλέσει ο Ροντ Στιούαρτ σε ένα πάρτι. Πήγε, ήπιε λίγο παραπάνω αυτός και η κοπέλα του, και μετά, γυρνώντας με ένα Μίνι Κούπερ, βγήκαν από το δρόμο. Εκεί έχασε τη ζωή του ο Μάρκ Μπόλαν. Αν περάσετε ποτέ από αυτό το δρόμο έξω από το Λονδίνο, υπάρχει ένα αγαλματάκι που τον θυμίζει. Το μεγάλο θέμα της ημέρας, αν σηκώσουμε τα μάτια μας πέρα από τον εθνικό ορίζοντα, αν και μας αφορά άμεσα, είναι αυτό που μοιάζει με μια τέλεια οικονομική καταιγίδα που ετοιμάζεται, μαζεύεται στην εφά της από πάνω μας. Μακάρι να μην ξεσπάσει η καταιγίδα, αλλά έχουμε δύο πράγματα για τα οποία συζητούν όλοι. Το πρώτο είναι ότι οι αποδόσεις των ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου, όχι μόνο του Αμερικανικού, αλλά του Αμερικανικού προπάντων, έχουν ανέβει στο υψηλότερο σημείο τους από το 2007. Θυμάστε τι ήταν το 2007. Τα προεόρτια της μεγάλης κρίσης, που χτύπησε και τη δική μας πόρτα. Το δεύτερο είναι αυτό που συμβαίνει στον κόλπο. Αφενός, τα στενά του Ορμούζ είναι ακόμη ημίκλειστα, για να μην πω κλειστά. Δηλαδή, από τα στενά του Ορμούζ, όπως ξέρουμε ή έχετε ακούσει κι εσείς από τις ειδήσεις, περνούσαν κάποτε 80 με 130 πλοία την ημέρα, μεταφέροντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τώρα περνάνε τις τελευταίες μέρες με το ζόρι 5, 6, 7. Μια μέρα ήταν το maximum. Και από την άλλη μεριά, η Σαουδική Αραβία, που είχε αυτόν τον αγωγό που παρέκαμπτε τα στενά, γιατί μετέφερε από το πετρέλαιο κατευθείαν από τον Περσικό κόλπο στην Ερυθρά θάλασσα, και η Σαουδική Αραβία διέκοψε αυτόν τον αγωγό διότι έχουν σκουρίνει τα πράγματα στις συγκρούσεις με τους Χούθη. Εκεί βρισκόμαστε συνεπώς και αναρωτιόμαστε τι θα γίνει, και επειδή ψάχνουμε την απάντηση, παρακάλεσα τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Ζημάμου. Σχεδόν η περιγραφή είναι ικανοποιητική.
0: Ναι, μόνο που δεν είναι ευχάριστη.
1: Καθόλου. Να θυμίσουμε τι είναι τέλεια καταιγίδα στη μετρολογία. Είναι ότι όταν τρεις αντιτίθεμένες δυνάμεις, εννοώ μετρολογικού χαρακτήρα, συμπίπτουν στο ίδιο χρονικό σημείο ή στην ίδια γεωγραφική περιοχή και δημιουργούν το φαινόμενο της τέλειας καταιγίδας, όπου πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελεχθεί. Και τώρα δεν έχουμε τρεις, έχουμε τέσσερις από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πω να τις απαριθμίσουμε πολύ γρήγορα. Χορμούζι, Χούθη, έτσι όπως το παρουσιάσατε, ακριβώς είναι σαφές.
2: Το καινούριο είναι αυτό. Το καινούριο είναι ότι κόπηκε και η Χερσαία δίωδος από από τον Περσικό κόλπο.
1: Και, δεν είναι, και ζήτησαν οι Σαουδάραβες βοήθεια από τους Αμερικάνους και δεν τους την έδωσαν. Νομίζω ότι η Αμερική έχει μια συμφωνία με τους Χούθη, κάπου το διάβασα εδώ και με 6 μήνες. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Άρα είναι Χορμούζι και Χούθη ένα. Δύο, χρέη από τις μεγάλες χώρες και εδώ να πούμε και χρέη και από τις μεγάλες επιχειρήσεις του AI συγκεντρώνουν πάρα πολλά κεφάλαια, αλλά αυτά συγκεντρώνονται για να αποδώσουν και αν για οποιοδήποτε λόγο, είτε επειδή η AI τρέχει και δεν την ελέγχουμε, είτε διότι δεν αποδίδουν στην κερδοφορία, παρόλο που αποδίδουν μέχρι στιγμής, δεν αποδίδουν τα ικανοποιητικά, δημιουργούν τις προϋποθέσεις μια κατάρρευση των αγορών και αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα.
2: Τεράστιο θέμα θα ήταν αυτό. Αυτό ίσως, ανοίγω παρένθεση, σας διακόπτω, αλλά αυτό εξηγεί και την σφοδρότητα με την οποία ο πρόεδρος Τραμπ βγήκε και κατάγγειλε όλους τους εγκεφάλους της τεχνητής νοημοσύνης ότι δεν πρέπει να βάλουμε φρένο, γιατί ο Τραμπ φοβάται ότι αν καταρρεύσει το χρηματιστήριο η Wall Street.
1: Ακριβώς.
2: Οι εκλογές του Νοεμβρίου έχουν χαθεί εκ προημίου.
1: Έτσι, και να ξαναγυρίσουμε λίγο σε εκλογές, γιατί θα βάλουμε από εκεί ένα υλικό παράγοντα. Το τρίτο λοιπόν είναι πληθωρισμός, καταλαβαίνετε, πετρέλαιο 107-105. Και το τέταρτο ήταν ακριβώς το AI. Θα βάλω στην εικόνα και το θέμα των εκλογών του Νοεμβρίου και με ποια έννοια. Νομίζω ότι τις χάνει. Αν τις χάσει, θα χάσει και τα φρένα του. Και ειλικρινά, μετά από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι μας χωρίζει από αποφάσεις οι οποίες πραγματικά θα έχουν και καταστροφικό χαρακτήρα. Διότι προσέξτε στο βάθος του κήπου να δούμε το εξής. Ότι τι είναι το ακριβό πετρέλαιο. Μια τεράστια μεταφορά πλούτου από τους μη έχοντες, δηλαδή από τους πολίτες, αλλά και από τις επιχειρήσεις, στους πετρελοπαραγωγούς. Δηλαδή πού είναι η πετρελοπαραγωγή. Είναι στον κόλπο, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στον Πούτιν. Έχουμε δηλαδή μια μεταφορά πλούτου. Διάβαζα σήμερα στην Wall Street Journal, κύριε Τζίμα μου, 100 δισεκατομμύρια έχουν πληρώσει οι Αμερικάνοι πολίτες από τότε που ξεκίνησε η κρίση του Χορμούς σε αυξημένες τιμές πετρελαίου.
2: Το κόστος της ενέργειας, δηλαδή το κόστος του πετρελαίου ή της βενζίνης που βάζει στο αυτοκίνητο, 100 δις. Είναι το παραπάνω.
1: Είναι ακριβώς το κόστος το οποίο πληρώνει και θα πληρώσει, φαντάζομαι, στις εκλογές. Άρα πραγματικά μπαίνουμε σε μια περίοδο που φαίνεται να έχουμε ένα καυτό φθινόπωρο. Έχει ανατραπεί το μεσοπρόθεσμο σενάριο. Τι ήταν το μεσοπρόθεσμο σενάριο? Έλεγε ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 26 θα έχουμε καλύτερες τιμές. Θυμάστε, συμφωνία τιμών και άλλα τέτοια. Αυτό έχει ανατραπεί. Μιλάμε για περισσότερες τιμές.
2: Σωστό.
1: Λέγαμε ότι θα κρατήσει μέχρι το 26 η κρίση. Το θυμάστε, στις αρχές του 26 λέγαμε. Τώρα λέμε αρχές του 27.
2: Και βλέπουμε.
1: Άρα πραγματικά έχουμε μια ανατροπή των διεθνών συνθήκων. Και να μου επιτρέψετε να κάνω και μια, να δράξω την ευκαιρία και να πω, ωραία όλα αυτά τα μέτρα που ακούμε, θα δώσει ο ένας, θα δώσει ο άλλος και αναφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Μήπως θα έπρεπε να βάζουμε και μια μεταβλητή που θα λέει και να κρατάμε και κάτι, διότι έρχονται πολύ δύσκολες μέρες και δύσκολοι καιροί.
2: Αν σας ζητούσα έτσι με το χέρι στην καρδιά να κάνετε μια εκτίμηση, επειδή το ακούμε κατά καιρούς, δηλαδή ότι έχουμε μπροστά μας έναν πάρα πολύ σκληρό χειμώνα, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, θα το υπογράφατε?

0: λίγο η ΑΠΕ, λίγο το, η μείωση της κατανάλωσης των ανθρώπων σε έναν βαθμό που έτσι έχει κρατήσει από θέματα και εννοώ χρηματοοικονομικά σε όλο το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα γυρίζει η πολιτική και λέει, ξέρετε, χαλαρώνουμε, αν πρέπει να βοηθήσετε, βοηθάτε. Γι' αυτό βλέπετε και κινήσεις στο Μαξίμου και άρα θα έλεγα, παρόλο που οι συνθήκες αντικειμενικά είναι δυσκολότερες από κάθε άλλη περίοδο, αυτή είναι η προοπτική, νομίζω ότι θα αποφύγουμε να είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, κυρίως με τη βοήθεια ακριβώς την οποία υποτέθεστε, επιδοτήσεις και άλλες.
1: Άρα εκτιμάτε ότι από την Ευρωπαϊκή, από τις Βρυξέλλες θα υπάρχει ένα πράσινο φως ότι εντάξει παιδιά,
0: έχει δοθεί,
1: δώστε κάτι.
0: Έχει, έχει δοθεί κάποιο πράσινο φως.
1: Παρεμπιπτόντως να πω ότι μιλάει σε λίγο εκτός από τη Βουλή το μεσημέρι που μιλάνε οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί, μιλάει και η Φόντερ Λάιεν στο Στρασβούργο. Είναι
0: έτσι, μπράβο. Και θα δούμε πολύ καθαρά
1: η αναρκτήρια ομιλία.
0: Έτσι. Και θα πραγματικά τώρα έρχονται τα πράγματα να τα αντιμετωπίσουμε με το όνομά τους. Ελπίζαμε ότι θα πάμε σε καλύτερες εποχές, ελπίζαμε ότι θα είμαι αυτό. Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Περνάμε σε μια δύσκολη περίοδο. Όπου μάλιστα έχουμε αποκτήσει και ένα μυστηρατισμό, θα έλεγα. Δηλαδή, κάπου το έχουμε συνηθίσει. Αν δεν συνηθίζεται αυτό, διότι θα κουμπίσει τις τσέπες όλων μας.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά είναι μπροστά μας.
1: Ναι, καλά, προφανώς, ναι, προφανώς έχετε δίκιο. Απλώς αναρωτιέμαι, πέρα από κάποια ενίσχυση επιδοματική, αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει κανείς, γιατί φαντάζομαι ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία δεν είναι απλώς. Που είναι σημαντικό ότι πάω να βάλω βενζίνη στο βενζινάδικο και είναι πανάκριβη ή ότι σε λίγο θα πρέπει να γεμίσουμε με πετρέλαιο για θέρμανση τις πολυκατοικίες.
0: Και το φυσικό αέριο στα 83.
1: Και το φυσικό αέριο στα Παναγία. Ναι.
0: Προσέξτε, το φυσικό αέριο δεν πέφτει. Αυτό τη λεπτομέρεια θέλω να την προσέξετε. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση που ήταν 30 έχει πάει στο 83 με συνεχή άνοδο που σημαίνει ότι το πρόβλημα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι μπροστά μας και ιδίως στις περιφερειακές χώρες. Ευτυχώς η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα περίεργο μετέχνιο όπου ο κάθετος άξονας αρχίζει και αναπτύσσεται μια άλλου είδους προσέγγιση στο θέμα και αυτό μας ευνοεί. Συν τις ΑΠΕ που είναι πάρα πολλές πλέον στην Ελλάδα και βοηθούν τις κρίσιμες ώρες τουλάχιστον, είμαστε σε κάπως, όχι σε πολύ δύσκολη θέση. Νομίζω ότι είναι πράγματα που πρέπει να τα σημειώσουμε και είναι από τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
1: Ναι. Σας ακούω, παρότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές κύριε Πετράκη και συνήθως σας άκουγα πάντα, είστε πάντα από την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, προσπαθείτε να μην μας μαυρίζετε την καρδιά όταν μιλάτε για τα κάνετε οικονομικές προβλέψεις.
0: Οικονομικά.
1: Αλλά σας βλέπω λίγο συγκρατημένο σήμερα.
0: Είμαι λίγο συγκρατημένος και αυτό μου το έχουν πει αυτή την παρατήρηση και δύο τρεις άλλες συναδέλφες εδώ και 15 μέρες που έχω βγει. Γιατί πρώτον ανησύχησα προσωπικά από την άνεση με την οποία θα δώσουμε ενώ τίποτα δεν ευνοεί αυτή την προοπτική. Ένα ήταν αυτό.
1: Βλέπετε, η οικονομία θα έπρεπε να μας κάνει λίγο πιο προσεκτικούς, αλλά οι εκλογές που έρχονται πρέπει να μας κάνουν από την άλλη μεριά πιο γαλαντόμους.
0: Ναι, αλλά εγώ σαν αναλυτής θα σας πω ότι το πρόβλημά μας είναι το ζύγιο πληρωμών, το ξέρετε, είναι η παραγωγικότητα. Είναι η πρόθεσή μας πραγματικά να αλλάξουμε την οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, αλλά αυτά για να γίνουν. Πέστε ότι συμφωνούν όλα τα κόμματα, όλες τις πολιτικές δυνάμεις να το κάνουμε.
1: Δεν είναι για φέτος.
0: Βάλτε μια δεκαετία μπροστά για να πείτε ότι θα δείτε να αποδίδουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να γίνουν οι βαριές κινήσεις που πραγματικά θα μειώσουν την εξάρτησή μας πάρα πολύ από την ενέργεια. Θα μου πείτε θα βρεθεί πετρέλαιο στο Ιόνιο. Ωραία, τα καταλαβαίνω. Αλλά λιγότερο από 5 χρόνια δεν θα έχω αποτελέσματα πάνω σε αυτό. Άρα πραγματικά. Ενώ έχουμε μια καλή προοπτική, με κοτόθεσμη εννοώ, αν όλα πάνε καλά και αν όλοι συνεργαστούμε και συμφωνήσουμε, εξακολουθούμε να είμαστε σε μια φάση που πρέπει να είμαστε λίγο σφιχτοί και προσεκτικοί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πετράκη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ευχαριστώ κύριε Τσιμπρόμου.
1: Καλημέρα. Θυμίζω. περιμένουμε σε λίγο την ομιλία της Ούρσουλα στο Στρασβούργο. Έχει μια σημασία, θα σας πω γι' αυτό. Περιμένουμε τις ομιλίες, την ομιλία του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη, των πολιτικών αρχηγών, όταν τελειώσει αυτός ο κύκλος συζήτησης επί

0: της αναθεώρησης. Τώρα το, η Βουλή είναι ψηλό άδεια, μιλάει ο Παναγιώτης Δονής μετά τον Στυλιανίδη, στα υπουργικά έδρονα κάθεται μόνος του ο κύριος Φλωρίδης. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Προηγουμένως να σας θυμίσω αυτό το πρόγραμμα που η ΔΕΗ έχει φτιάξει ειδικά για τους φοιτητές, το ΔΕΗ My Home for Students, δίνει ένα πολύ φτηνό ρεύμα, φτηνότερο από οποιοδήποτε άλλο, που βεβαίως βοηθάει την τσέπη του φοιτητή και των γονιών του, αλλά επιπλέον δίνει και δώρα, δηλαδή ένας καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island επί ένα χρόνο, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood δωρεάν και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές, τις πρώτες αγορές από τον Κοτσόβολο, ΔΕΗ My Home for Students. Διακοπή. Ειδήσεις, επιστρέφουμε.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco αποφάσισε να ακυρώσει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Την πιθανότητα πολλά πρατήρια στον Εύρο να μην προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης λόγω της υψηλής τιμής διατύπωσε μέσω του σταθμού μας η Βασιλική Καλαϊτζή, πρόεδρος βενζινοπολών Βορείου Εύρου. Όπως ανέφερε, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πρατηριούχοι να ζητήσουν να προπληρωθούν από τους πελάτες και μετά να κάνουν τις παραγγελίες. Προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επέμειναν στον ισχυρισμό τους ότι όλα συνέβησαν μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ άφησαν αιχμές και για τη διαχείριση του περιστατικού από το ΕΚΑΒ. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. 50 ευρώ καλείται να πληρώσει όποιος θέλει να κάνει έγγραφη καταγγελία για κάποιον γιατρό σε ιατρικό σύλλογο σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το 2018. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας η Βαρβάρα Νεμοδουρά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Σε λίγη ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι ψήφοι που θα εξασφαλίσει σήμερα το κυβερνών κόμμα θα καθορίσουν την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων. Στις 11 φοιτητικοί σύλλογοι έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στη μία μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές στην Αττική, έως 28 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Hello, στο νέο τεύχος, αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός.
9: Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη αποτείουν ίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευχωθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Μέγα News 104,6.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Σαν σήμερα πριν 49 χρόνια ακριβώς, θα είναι μισός αιώνας τον επόμενο χρόνο, έφυγε από τη ζωή μόνη της ένα διαμέρισμα στο Παρίσι η Μαρία Κάλλας. Το ημερολόγιο έχει καταγράψει την ημερομηνία και την θυμόμαστε, την ακούμε να τραγουδάει αυτό το υπέροχο από τους Σικελικούς Εσπερινούς. Λοιπόν, πίσω στα δικά σας μηνύματα. Καταρχήν, ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα, το έχει ξαναστείλει. Να το πω λοιπόν ότι μας καλεί, σας καλεί και εσάς, φαντάζομαι. Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής έχει το Σάββατο το βράδυ αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα γούστα, τοπικά ήθη και έθιμα και βεβαίως την ξακουστή γουρνοπούλα της Αρκαδίας. Και ένας φίλος έστειλε από το δρόμο, από την Αττική Οδό, ένα βενζινάδικο που βρήκε λίγο πριν το αεροδρόμιο, επειδή κουβεντιάζαμε προηγουμένως για αυτά που γίνονται με τις τιμές της ενέργειας. 2,137 είναι η αμόλυβδη, 2,111 το δίζελ με τις υγείες μας. Για όλα αυτά, περιμένουμε. Σε λίγη ώρα στο Στρασβούργο θα πάρει το λόγο η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Επιτροπής. Αυτή τη φορά δεν είναι μια τυπική ομιλία, όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει. Έχει κάνει συνεννοήσεις με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων και έχει και με τις κυβερνήσεις. Γιατί η Ευρώπη νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή σε ένα τρομερό σταυροδρόμι, αφενός ο κίνδυνος ενός χειμώνα οικονομικής καταιγίδας με τις τιμές της ενέργειας, με την κρίση της τεχνητής νοημοσύνης, με τις αμερικανικές εκλογές και τους πολέμους να μην τελειώνουν. Έχει επίσης να πει κάτι και περιμένουμε να δούμε πώς θα το πει. Για αυτό που έζησε η Ευρώπη φέτος, έζησε τη χειρότερη από άποψη κλιματικής κρίσης χρονιά της, με τις φοβερές πυρκαγιές όλο το καλοκαίρι, τους καύσονες. Η Γαλλία μόνο έζησε 4 ή 5 αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Στην Βρετανία αναρωτιόντουσαν τι θα πει air condition που δεν το ξέραν ποτέ στη ζωή τους και τώρα ψάχναν να βρουν κάπου να αγοράσουν. Ένα θέμα είναι αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, όπου η συζήτηση μεταφέρεται και από την Αμερική. Και φυσικά οι προβλέψεις ότι η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη οδηγείται όχι απλώς σε κάμψη, αλλά σε μεγάλη κάμψη. Άρα αυτό είναι το ένα θέμα της ημέρας. Περιμένουμε αυτή την ομιλία. Το δεύτερο φυσικά είναι αυτό που θα γίνει εδώ μία το μεσημέρι, που θα μιλήσει ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Και το τρίτο είναι αυτό που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βγήκε χτες στο Σαν Φρανσίσκο ο Σαμ Άλτμαν. Τι είναι ο Σαμ Άλτμαν? Ο Άλτμαν είναι ένας νέος, 41 ετών νέος. Όπως θα έλεγε και ο φίλος μου Νίκος Βούτσης, είμαι πιτσιρικάς. Ο οποίος όμως η περιουσία του μετριέται σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Είναι ο επικεφαλής της OpenAI, μιας από τις 3 μεγαλύτερες εταιρείες που υπερξεργάζονται μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο οποίος είπε ότι ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο να φοβάται ότι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Προσέξτε, αυτός το λέει. Έχει κάθε δίκιο η ανθρωπότητα να το φοβάται. Τώρα πια μπορούμε να φανταστούμε κινδύνους που εγώ πέρσι, αν με ρωτάγατε, θα σας έλεγα ότι είναι απίθανοι. Αλλά από την άλλη μεριά, ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί εμάς, τις επιχειρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ότι είμαστε υπεύθυνοι και θα κάνουμε το σωστό. Και από την άλλη μεριά, έχει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος λέει: μην ακούτε τους κινδυνολόγους, δεν τρέχει τίποτα, μια χαρά είμαστε, δεν σταματάμε καθόλου, προχωράμε ακάθεκτοι. Δεν είναι μόνο θέμα άποψης, ιδεολογικής ας πούμε, ή πολιτικής, είναι προπάντων ότι έχει μπροστά του αυτές τις εκλογές του Νοεμβρίου, που όλα δείχνουν ότι τις χάνει. Και το χειρότερο που θα μπορεί να του συμβεί με τη βενζίνη και το πετρέλαιο στα ύψη θα είναι επιπλέον να σοκαριστεί το αμερικανικό χρηματιστήριο, η Wall Street. Όπως ξέρετε, το χρηματιστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι για τις ελίτ, τους πλούσιους που παίζουν. Στο χρηματιστήριο είναι οι οικονομίες του μέσου Αμερικανού και των ασφαλιστικών του ταμείων και των συνδικάτων και των πάντων. Πίσω εδώ, στα δικά μας, συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, η οποία ξεκίνησε παράξενα για το θέμα των επιδομάτων ανεργίας. Την έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, αυτή τη συζήτηση. Βγήκε ξαφνικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είναι μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά είναι και υποψήφιος βουλευτής σε μια δύσκολη περιφέρεια, στο βόρειο τομέα της Αθήνας, και έκανε θόρυβο, διατυπώνοντας ως προσωπική άποψη ότι πρέπει να μεταφέρουμε, να μην επιδοτούμε πια την ανεργία, αλλά την εργασία, και να βάλουμε έναν κόφτη. Τα επιδόματα ανεργίας να είναι για 2 μήνες, ας πούμε. Είπε και επανέλαβε πολλές φορές, γιατί δέχεται πειρά, ότι αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Πρέπει να σας πω ότι στα 45 τουλάχιστον χρόνια που παρακολουθώ την πολιτική ζωή εξ επαγγέλματος ως δημοσιογράφος, δεν έχω ξανακούσει κυβερνητικό εκπρόσωπο να διατυπώνει προσωπική άποψη ενώ είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά είναι και το θέμα της ουσίας, δηλαδή τι είναι αυτό που λέει ο κ. Μαρινάκης ως άποψη, πόσο δίκιο μπορεί να έχει ή πόσο άδικο. Παρακάλεσα έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα τα θέματα αυτά συνολικά, το συνολικό θέμα του κράτους πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ομότιμος καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Νεκτάρη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα, καθώς και στους ακροατές μας.
0: Μπερδευτήκαμε τώρα. Τι είναι αυτή η κουβέντα που άνοιξε ξαφνικά, δηλαδή για κόφτη στο επίδομα ανεργίας, έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση και να επιδοτείται η εργασία αντί για την ανεργία. Είναι μια κουβέντα, ομολογώ, δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούω, αλλά έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν την έχω ξανακούσει.
1: Λέει, φαίνεται ότι έχουν φτάσει και οι πιέσεις από την αγορά εργασίας και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και στους κυβερνητικούς βουλευτές και την εκδηλώνουν, φαίνεται, με αυτόν τον τρόπο. Και φαντάζομαι ότι αργά ή γρήγορα θα δούμε και κάποιες τοποθετήσεις της επίσημης κυβέρνησης.
0: Υπάρχει η άποψη ότι αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφενός μεν συζητιέται σε ένα μέρος επιχειρηματικής κοινότητας της αγοράς, αφετέρου πρέπει και μέσα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, δεν είναι εντελώς προσωπική άποψη μόνο.
1: Έτσι είναι, βέβαια. Δεν προέκυψε από το πουθενά.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα με την ασφάλιση ανεργίας είναι γενικά δύσκολο και θα γίνει χειρότερο ακριβώς λόγω των παραγόντων που παραθέσατε προηγουμένως, δηλαδή την γύρανση του πληθυσμού και την έλλειψη εργατικού δυναμικού αφενός. Και αφετέρου αυτές τις κατακλυσμιαίες κυριολεκτικά εξελίξεις που αναμένονται στην εργασία λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι πολύ μακριά, αλλά μέσα σε αυτή τη δεκαετία θα δούμε, μέσα στην επόμενη δεκαετία δηλαδή, θα δούμε φοβερά πράγματα και πρέπει να προσαρμοστούν όλα τα συστήματα, και οι αγορές εργασίας και η ασφάλιση ανεργίας, στις καινούργιες καταστάσεις για να διευκολύνουν τους εργαζόμενους σε αυτά που επέρχονται. Εμείς βέβαια, όπως σε όλα, είμαστε πολύ πίσω στις εξελίξεις και το κυριότερο πρόβλημα στο θέμα της ασφαλίσεων ανεργίας εδώ είναι ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, το οποίο βρίσκεται στην ανεργία. Δηλαδή, ενώ έχουμε 700.000 ανέργους, οι επιχειρήσεις ζητούν γύρω στους 300.000 άτομα, εργαζόμενους δηλαδή, με συγκεκριμένες ειδικεύσεις που δεν μπορούν να βρεθούν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει προκύψει από το μεγάλο πρόβλημα που
0: έτσι όπως το λέτε όμως, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα ότι κάποιοι που είναι άνεργοι βολεύονται με το επίδομα και δεν πάνε να πιάσουν δουλειά ενώ οι επιχειρήσεις ζητάνε. Είναι ότι αυτοί που είναι άνεργοι δεν έχουν τις γνώσεις ή την εμπειρία που ζητάνε για τις δουλειές που ζητούν.
1: Δεν έχουν τις δεξιότητες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο είναι δεύτερη σειρά πρόβλημα. Εδώ τι γίνεται με το δεύτερο πρόβλημα που απασχολεί τον κύριο Μαρινάκη και προφανώς και την κυβέρνηση. Όταν κάποιος είναι στην ανεργία και παίρνει το επίδομα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως προβλέπει η νομοθεσία, δεν έχει κανένα ισχυρό κίνητρο να επιστρέψει στην εργασία. Επομένως, και αυτό βέβαια δεν είναι παράξενο, ισχύει σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, είναι το γνωστό πρόβλημα του ηθικού κινδύνου. Εδώ τι γίνεται, έχουν προβλεφθεί ορισμένες ρήτρες και ορισμένες ρυθμίσεις, ναι. Και από πέρσι τρέχει ένα τέτοιο πρόγραμμα που μειώνει κάθε τρίμηνο τις παροχές για να αυξήσει τα κίνητρα επιστροφής στην εργασία.
0: Ναι.
1: Σε αυτό που αναφέρεται προφανώς ο κύριος Μαρινάκης είναι η εποχιακή ανεργία. Δηλαδή, ναι. Επειδή έχουμε ένα μεγάλο τουριστικό τομέα στη χώρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν 2-3 μήνες το καλοκαίρι,
0: mm-hmm.
1: και μετά αποκτούν το δικαίωμα να έχουν επιδόματα ανεργίας για κάποιους μήνες μέχρι που να ξαναρχίσει η σεζόν, και επομένως αυτοί δεν έχουν κίνητρο να επανέλθουν στις τοπικές κοινωνίες σαν εργαζόμενοι.
0: Αυτό όμως εδώ που τα λέμε βολεύει και τις επιχειρήσεις στον τουρισμό, διότι απασχολούν σεζόν, πληρώνουν λεφτά σεζόν και ξέρουν ότι για το ενδιάμεσο, δηλαδή όταν δεν χρειάζονται αυτό το προσωπικό, το προσωπικό αυτό θα πληρώνεται από το επίδομα ανεργίας και κατά κάποιο τρόπο λύνουν το πρόβλημά τους.
1: Εξισορροπείται. Ναι. Εξισορροπείται η κατάσταση. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι έχουμε μεγάλες ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα, στις οικοδομές, στον τομέα της καθαριότητας και τώρα στον καινούριο τομέα της ακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων.
0: Ναι.
1: Μόλις ολοκληρώσαμε μία μελέτη που δείχνει ότι τώρα χρειαζόμαστε 75.000 υπηκούς φροντιστές για τους μεγάλης ηλικίας ηλικιωμένους που χρειάζονται τέτοια υποστήριξη, και έχουμε μόνο 15.000. Επομένως, βλέπετε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από εργαζόμενους με αυτά τα προσόντα για εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Και ταυτόχρονα έχουμε 700.000 ανέργους που δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με τα προσόντα που χρειάζονται για να καλυφθούν αυτές τις θέσεις. Αυτά είναι τα προβλήματα που δεν μπορούμε να λύσουμε σε αυτή την οικονομία. Τα μεταφέρουμε από δεκαετία σε δεκαετία. Έχουμε κάνει σοβαρότατα λάθη με την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης τα τελευταία 40 χρόνια της μεταπολίτευσης, και τώρα πληρώνουμε το λογαριασμό. Και γι' αυτό βλέπετε τις αντιδράσεις του πολιτικού συστήματος, ότι θέλει τώρα να πιέσει το χρόνο παραμπανής.
0: Αυτό όμως δεν μοιάζει λίγο πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι? Δηλαδή έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράφεται στην αγορά εργασίας και πάμε να τα λύσουμε κόβοντας, βάζοντας κόφτη, ας πούμε, στο χρόνο του επιδόματος ενεργείας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όταν δεν έχεις κάνει εγκαίρως τον προγραμματισμό που χρειάζεται και το σχεδιασμό για να έχεις τις διαθέσιμες ειδικότητες σε επαρκείς αριθμούς, μετά κάνεις τέτοιου είδους σπασμωδικές κινήσεις και ανακατεύεται όλο το σύστημα και θα έχουμε και πολιτικές παρενέργειες από όλα αυτά.
0: Με την ευκαιρία που μιλάμε, να σας ρωτήσω και για ένα θέμα που, παρακολουθώντας τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη, μου κάνει εντύπωση. Ίσως είναι η πρώτη φορά που δεν άκουσα τίποτα για το ασφαλιστικό. Σαν να είναι ένα μη θέμα, σαν να το έχουμε λύσει αυτό το θέμα και δεν χρειάζεται πια να το ξανακουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω αν σας έκανε εσάς εντύπωση αυτό.
1: Το μόνο που είπανε είναι η 13η σύνταξη και κάτι τέτοιο, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και όλα αυτά. Αυτό που έχω πει τώρα και περίπου 15 χρόνια είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι πολιτικοί να ανακατεύονται με το ασφαλιστικό σύστημα, διότι ακριβώς λόγω της μεγάλης ανάμειξης που είχαν στα χρόνια της μεταπολίτευσης οδηγηθήκαμε στην κατάρρευση του συστήματος, στην πτώχευση της χώρας, διότι το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους, γύρω στα 250 δισεκατομμύρια κρατική χρηματοδότηση των συντάξεων μέχρι το 2012, ήταν το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους, το οποίο μας οδήγησε στην πτώχευση. Τώρα, ποια είναι η διεθνής εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, επειδή τα συστήματα συντάξεων είναι πολύ ευαίσθητα πράγματα και είναι και πολύπλοκα και δεν σηκώνουν τέτοιου είδους βραχυχρόνιες παρεμβάσεις. Να υπάρχει μια επιτροπή κοινωνικής ασφάλισης από κατεξοχήν ειδικούς σε αυτά τα θέματα, η οποία υποχρεωτικά να γνωμοδοτεί για οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση πριν αυτή ψηφιστεί στη Βουλή. Με το πόρισμα αυτής της επιτροπής να εισάγεται στη Βουλή, να ενημερώνεται η Βουλή τότε μόνο να ψηφίζουν.
0: Τώρα, συγγνώμη θα σας το πω, αλλά σιγά μην αφήσουν το πολιτικό σύστημα ειδικούς και τεχνοκράτες να ρυθμίζουν ένα θέμα από το οποίο εξαρτάται η πολιτική τους επιβίωση, γιατί οι συνταξιούχοι είναι η ομάδα του πληθυσμού που με μεγαλύτερη βεβαιότητα πηγαίνει στις κάλπες και ψηφίζει.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό ακριβώς συνέβη εδώ. Αυτό που είπα προηγουμένως το κάνει η Αμερική. Mm. Δηλαδή η Αμερική δεν επιτρέπει στο Κογκρέσο και στα δύο σώματα να νομοθετήσουν εάν δεν υπάρχει νομοδότηση από την Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας. Mm. Επομένως, αυτά αν τα κάναμε γέρος, δεν θα, ούτε το σύστημα θα γεπτοκεύσει, ούτε θα είχαν κοπεί οι συντάξεις στη μέση με όλα αυτά τα παραμύθια που έλεγαν οι πολιτικοί σε όλη τη μεταπολίτευση, παρασύροντας τον κόσμο και τελικά υπέστησαν τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων, μείωση των συντάξεων κατά 50% και τώρα είναι πραγματικά σε δραματική κατάσταση οι άνθρωποι. Αλλά για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο και έχουμε και άλλα, διότι έρχεται και το 32 που όπως γνωρίζετε σταματάει η περίοδος χάρη του στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και θα πιεστεί τότε δημοσιονομικά η χώρα,
0: ναι,
1: και πιθανόν αυτό να έχει και άλλου είδους συνέπειες. Γι' αυτό θα πρέπει να φτιάξουμε θεσμούς για να προστατευτούμε τελικά από τον ίδιο μας τον εαυτό. Διότι το πολιτικό σύστημα αρέσκεται στο να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις, τις οποίες όμως τις πληρώνουμε σε μια επόμενη κυβερνητική θητεία και οι προηγούμενοι που τα έχουν προκαλέσει αυτά απαλλάσσονται.
0: Βλέπετε, για να κάνω την κλασική ερώτηση που ρωτάνε όλοι τα τελευταία χρόνια, βλέπετε ανάγκη νέας παρέμβασης τώρα?
1: Τώρα όχι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα πλέον. Χαθήκανε όλα τα περιθώρια χρόνου. Διότι στα συστήματα συντάξεων όλοι οι σχεδιασμοί γίνονται με βάση τα επόμενα 50 χρόνια. Η τελευταία ευκαιρία, αυτά που λέω τώρα, είχαμε πει στις αρχές του 1991, ελήφθηκαν εν μέρη υπόψη στη μεταρρύθμιση σουφλιά, σιούφα κλπ. Μετά όλα αυτά καταργήθηκαν πάλι. Φτάσαμε στην προσπάθεια που έκανε ο κύριος Γιαννίτσης, τότε εγώ ήμουν διοικητής στο ΙΚΑ, για να συμμαζευτεί λίγο το σύστημα, κυρίως με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, όπου είχαμε 500,000 συνταξιούχους κάτω των 65 ετών και μας κόστησαν τότε 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πράγμα το οποίο δεν έχει παγκόσμιο προηγούμενο. Δηλαδή είμαστε πραγματικά φοβεροί σε κάτι τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τελευταία ευκαιρία ήταν το 2018, στο τρίτο μνημόνιο, όπου γράψαμε ολόκληρο βιβλίο τότε με τον Πλάτωνα τον Τίνιο για την τελευταία ευκαιρία που είχαμε να φτιάξουμε ένα καινούριο ασφαλιστικό σύστημα, μειώνοντας το διανεμητικό και θεσπίζοντας ένα κεφαλοποιητικό παράλληλα, ούτως ώστε μέχρι το 2040-45 να μειωθεί δραστικά και να μηδενιστεί στη συνέχεια η κρατική χρηματοδότηση, διότι όπως σας έλεγα προηγουμένως, μετά το 32 έρχεται πλέον η πλήρης αναχρηματοδότηση του εξωτερικού μας χρέους, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα στον πλανήτη. Δυστυχώς αυτά δεν τα λαμβάναν υπόψη ούτε τότε οι κυβερνήσεις ούτε οι επόμενες. Τώρα παρήλθαν οι χρόνοι, δεν έχουμε τέτοια ευκαιρία. Τώρα θα πρέπει να σοβαρευτούμε, να μην αγγίξουμε το σύστημα σε δυσμενείς κατευθύνσεις, εννοώ το συνταξιδοτικό σύστημα, και ό,τι γίνεται να γίνεται με τρόπο ο οποίος μετριέται από αυτούς που ξέρουν να το μετρήσουν και να είναι πάρα πολύ προσεκτικό η Βουλή και οι βουλευτές στο τι επεμβάσεις προτείνουν ή έχουν υπόψη τους να κάνουν στο σύστημα συντάξεων, για να μην καταστραφούν ακόμα περισσότερο οι ζωές των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων.
0: Κύριε Νεκτάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: σας ημέρα. Ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι ομότιμος καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ένας άνθρωπος που όλη τη ζωή με αυτά έχει ασχοληθεί. Ακούσατε τις απόψεις του. Επειδή έρχονται μηνύματα, ένα επινελόπι μου στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: Έσχος, έχουν φάει και τα πόμολα και τα βάλαμε με τους ανέργους. Οι Έλληνες δεν είμαστε τεμπέληδες, θέλουμε δουλειά. Οι Έλληνες μόνο τεμπέληδες δεν είναι. Είναι μετρημένο ότι οι Έλληνες είναι εκείνοι που εργάζονται περισσότερες ώρες από όλους τους Ευρωπαίους. Το πόσο παραγωγικοί είμαστε είναι άλλο θέμα, αλλά γι' αυτό δεν φταίει ο εργαζόμενος. Φταίνε οι επενδύσεις που έχουν γίνει ή γίνονται, προκειμένου η παραγωγικότητα της εργασίας να αυξηθεί. Ναι, είναι μια πρώτη προσέγγιση, γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται με όρους έτσι πολύ πολιτικά έντονους. Πρέπει να τη δούμε λίγο στο βάθος της, αυτό που ξεκίνησε. Υπάρχει το παράδοξο ότι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος προσωπικές απόψεις, εγώ δεν μου έχει ξανατύχει να εκφράσει, αλλά τώρα τις εξέφρασε ο κ. Μαρινάκης και άνοιξε μια συζήτηση το οποίο αφορά πολλούς. Καταρχήν αφορά αυτούς τους 700.000 ανέργους που ζουν με το επίδομα, αφορά ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στην ανεργία και προφανώς δεν μπορεί να ζουν με το πιστόλι στον κρόταφο ότι σε δύο μήνες θα κοπεί και αυτό το μικρό επίδομα που παίρνουν. Και από εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα με τους επιμακρών ανέργους, είναι και επίσης για έναν πληθυσμό ολόκληρο ο οποίος στην πραγματικότητα είναι με το επίδομα ανεργίας απλώς για να έχει ασφάλιση και δουλεύει μαύρα. Είναι η μαύρη όψη της ελληνικής οικονομίας. Παρεπιπτόντος, δημοσιεύτηκε χθες μια έρευνα της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, με το εξής ερώτημα: πόσο γρήγορα φεύγουν οι νέοι από το σπίτι τους και πάνε στο δικό τους σπίτι? Κατά μέσο όρο οι Ευρωπαίοι φεύγουν στα 26 τους, δηλαδή ένας Ευρωπαίος νέος που έχει κλείσει τα 26 δεν μένει πια με τη μαμά και τον μπαμπά του ή με τον παππού και τη γιαγιά του ή με όλους μαζί, έχει το δικό του σπίτι. Στην Ελλάδα αυτό το όριο είναι στα 31 χρόνια τώρα και το παράξενο είναι ότι αντί να μικροενεί, δηλαδή αντί να είναι φέτος ας πούμε το 25 να ήταν μικρότερο 24, είναι λίγο μεγαλύτερο από το 24. Η απάντηση είναι προφανής, διότι οι τιμές της στέγης αυξάνονται γρηγορότερα από ό,τι αυξάνεται οτιδήποτε άλλο εκτός από τις τιμές της ενέργειας. Η Eurostat δίνει και στοιχεία για την ανεργία των νέων που ασφαλώς έχει βελτιωθεί, αλλά το ποσοστό απασχόλησης νέων από 20 έως 29 ετών στην Ελλάδα είναι 56%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 65%, δηλαδή είναι καλύτερο από ό,τι ήταν στα χειρότερα χρόνια της κρίσης, αλλά όχι τόσο καλύτερο. Και κάπου εδώ ας κλείσουμε τις σελίδες του σημερινού ημερολογίου. Ο τελευταίος ήχος για σήμερα είναι αυτό, η Kate Bush που του ανεβαίνει τρέχοντας στο λόφο. Το τραγούδι, μεγάλη επιτυχία στα χρόνια του και ακόμη, γιατί επανήλθε. Κυκλοφόρησε, ακούστηκε μάλλον, πρώτη φορά σαν σήμερα το 1985. Από το Θοδωρή Κούβα που ρύθμισε τον ήχο, την Πέρσα Μπόλια που φρόντισε την εκπομπή, την Κατερίνα Τσουκαλά που σας απαντούσε στο τηλεφωνικό κέντρο και από μένα τον Παύλο Σήμα. Να έχετε μια καλή μέρα, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10.

0: ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Στην Εισαγγελία Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν, αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων σε δήλωσή του. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι σύμφωνα με την έκθεση υπάρχουν καθυζήσεις που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν και για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η πρώτη πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως έχει κάνει γνωστό ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον κύριο Ταχιάο, από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί, δεν προκύπτουν λόγοι εκένωσης κάποιου κτηρίου. Το σύνολο του κόστους αποκατάστασης, επανέλαβε ο Υφυπουργός, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο, όπως προβλέπει η σύμβαση κατασκευής του έργου. Προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι όλα έγιναν σωστά, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη διαχείριση του περιστατικού από το ΕΚΑΒ. Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία τοποθετούνται χρονικά μετά τις 4 το απόγευμα. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, η οποία τελέστηκε δια παραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Πρόστιμα ύψους 1.443.000 ευρώ σε 58 γιατρούς και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει επιβάλει από το 2024 και μετά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, σε 55 περιπτώσεις έχει γίνει ανάκληση άδειας λειτουργίας και παύση άσκησης επαγγέλματος. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Την πιθανότητα πολλά πρατήρια στον Εύρο να μην προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης φέτος λόγω της υψηλής τιμής, διατύπωσε μέσω του Mega News 104,6 η Βασιλική Καλαϊτζή, πρόεδρος Βενζινοπολών Βορείου Εύρου. Η κυρία Καλαϊτζή ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πρατηριούχοι να προπληρώνονται από τους πελάτες και μετά να κάνουν την παραγγελία. Τάσεις εργασίας και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα οργανώνει σήμερα η ΑΔΕΔΗ με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές σε μισθούς, μονιμότητα και πειθαρχικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, στο δημόσιο έχει κηρυχθεί στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας, ενώ προγραμματίζεται συλλαλητήριο για τη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Αυτή την ώρα, φοιτητικοί συλλογοί έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με αφορμή το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι δύο ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις νυχτερινές ώρες τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας λόγω έργων. Ειδικότερα από σήμερα έως αύριο 5η και από την Κυριακή 20 έως την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 μετά την κατάρρευση εξαόροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Παλαιστινιακού Θύλακα, το κτίριο είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.711,2 μονάδες, με άνοδο 0,59% κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 107,6 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1%. Πτώση και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένη κατά 1,64%. Η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 0,95% στα 4.374 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,15 δολάρια, ενισχυμένη κατά 2%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός. Στις 10 οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Πολωνική Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο Ιμανόλα Γκουαθίλ άφησε εκτός αποστολής τον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη και τον τραυματία Γκουστάβοσα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα για σύντομες βροχές κατά τόπους μέχρι τις πρωινές ώρες και ξανά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει πιθανότητα για σύντομες γενικά ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά στα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθήρων θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, δίνοντας πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά στα νότια 5 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει γενικά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στην περιοχή του Χαλανδρίου, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 20 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τα 10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Αλίμου Κατεχάκη, στην άνοδο από το ύψος Παπάγου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
0: Mega News 104,6.
4: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από
8: κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη.
12: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
15: Θα το πεις όλο μόνος σου.
14: Ό,τι θέλω θα κάνω.

0: έχεις την μπουκα.
1: Διπλός Μπελάς με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.

0: Διπλός μπελάς. Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Αθή Βουλγαρή. Και αυτό αφιερωμένο, παρακαλώ. Βγαίνει και σε αντρικό, να ξέρεις.
0: Πού τα στέλνεις τα φιλιά σου? Για πες μας, Χασαπόπουλε, να ξέρουμε.
1: Ρε φίλε, βγαίνει, το λένε και οι άντρες αυτό.
0: Αυτό, ότι αυτή η πίκρα που νιώθεις.
1: Δεν νιώθω καμία πίκρα.
0: Αυτό το μαζεμένο της εμπειρίας. Θέλω μια μέρα κάτι να μου το εξηγήσεις. Ναι.
1: Πρόσεξε, ανέβασε τώρα εσύ, Βασιλιά.

0: Ξέρεις, αυτό πάει και τα λέγαμε.
1: Ναι, τα λέγαμε.
0: Τα λέγαμε.
1: Αλλά παιδιά, συγγνώμη, όποιο είναι να αφιερώσεις, είναι ωραίες αφιερώσεις αυτές, να ξέρεις.
0: Από μέσα, ξέρεις.
1: Βέβαια. Και λιώνει να ξέρεις, από αυτό το τραγούδι έγινε φίρμα. Δεν έγινε από τα υπόλοιπα, μετά ακολουθήσανε.
0: Και ο λογαριασμός.
1: Και ο λογαριασμός ήρθε με πιο,
0: εντάξει,
1: πιο μετά.
0: Και ο λογαριασμός, λοιπόν. Στην ρύθμιση του ήχου Βασίλης Πριονάς, καλημέρα Βασιλάκη. Στην επιμέλεια της μουσικής. Τον άλλον εκπομπών, ο Νίκος Νικολακόπουλος, για να μην το πάρει ο άνθρωπος, γιατί φαντάζομαι θα τραβάει τα μαλλιά του. Αρχισυνταξία, δικό σου.
1: Βιργινία Πισημίση, στα ηχητικά η Λεόνη Λογοθέτη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά, βέβαια με τα πολύ ωραία κουλουράκια, παιδιά.
0: Που φτιάχνει ο μπαμπάς της.
1: Εγώ πήγα να πω η Χρυσοχέρα, αλλά το χάλασε τώρα εσύ.
0: Ναι, γιατί να λέμε την αλήθεια εδώ.
1: Δεν πειράζει, να ανεβάσουμε λίγο το ηθικό. Εδώ είμαστε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Φάγαμε το μισό Σεπτέμβριο, παρακαλώ.
0: Και το μισθό όλο.
1: Και το, ναι. Αρχίζει πια αυτή η εβδομάδα και γίνεται πια επικίνδυνη. Να σας πούμε επίσης. Να σας πούμε επίσης ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους σήμερα. Το μόνο που βλέπω εδώ είναι στο αμαρτωλό τρίγωνο, σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα παρέμβω κόμβο εκεί, μην τρελαίνεσαι.
1: Γύρω-γύρω από το Ζάπιο, στο Εθνικό Κήπο, δηλαδή Βουλή, Δρομέας και Παναθηναϊκό Στάδιο. Αυτό το κομμάτι εκεί έχει κίνηση. Και λίγο στο Χαϊδάρι, μπαίνοντας στην Αθήνα, στην Λεωφόρο Καβάλας.
0: Εντάξει, δεν με πιάνει, δεν με πιάνει. Καλά, θα πάω σφαίρα σπίτι. Λοιπόν, καλείτε 6-9-8-104-104-6. Για καλημέρες, καταγγελίες, να βγάλετε το άχτι σας, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Το Viber και στο WhatsApp.
0: Σωστά.
1: Και το τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046, παρακαλώ.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να σου πω ότι θα πάω να κάνω τέτοιο.
0: Longevity.
1: Σήμερα, τι θα κάνω?
0: Longevity, ξέρω που θα κάνεις, είναι της μόδας.
1: Ναι, για πες μου τι σημαίνει αυτό, το έλεγες και το πρωί.
0: Αυτό θα πας να κάνεις.
1: Όχι,
0: τι?
1: Θα πάω να κάνω γκβαντική ιατρική.
0: Α, κάτι αντίστοιχο.
1: Τι
0: είναι το longevity? Το longevity είναι μία τάση.
1: Μία τάση.
0: Έτσι, που έρχεται για να κάνεις θεραπείες ενάντια στο γύρας και στο να έχεις μία ολιστική προσέγγιση. Τώρα αυτά διαβάζω, αυτά λέω κι εγώ. Που σώμα και ψυχή έρχονται σε μία ισορροπία και έχεις μία.
1: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, τι θα κάνεις
0: εκεί πέρα?
1: Ευζοία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θα κάνεις, μπορείς να μου πεις θεραπεία είναι αυτό?
0: Ρε παιδί μου, άκου να δεις τώρα για να στα πω όλα. Λοιπόν, πας εκεί σε κάτι κλινικές,
1: ναι.
0: Που υποτίθεται σύμφωνα και με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κάτι ιατρία είναι αυτά.
0: Ω, είναι και κάτι κλινικές. Ναι, εγώ πας σε αυτή τη μεγάλη που την εγγυνία σου Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Και πήγα κατά τύχη κιόλας. Για άσχετο λόγο. Λοιπόν,
1: απ' έξω περνούσες?
0: Όχι, όχι, παιδί μου, εκεί έχει νοικιάσει γραφείο η δερματολόγος μου. Λοιπόν, και πήγα να δει μια ελιά στο πόδι μου που είχα βγάλει. Και με πιάνουν εκεί και μου λέει: Έλατε να σας δείξουμε και τι άλλες παροχές έχουμε. Εντυπωσιάστηκα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, τι κάνεις όμως αυτό?
0: Άκου, έχει μηχανήματα, λέει, που σε βάζουν μέσα και είναι με τον νόμο της βαρύτητας. Κάτι κάνουν οι αστροναύτες, λέτε.
1: Σε ζυγίζουν δηλαδή?
0: Δεν σε ζυγίζουν. Σε βάζουν μέσα κάτι μηχανήματα και σε αναζωογονούν κάτω από κάτι λάμπες και σε αναζωογονούν. Κάνουν...
1: Αλλά αυτό μπορεί να είναι και μια. Πώς να σου πω, επίδραση στο δέρμα.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Η γκβαντική ιατρική τι είναι?
0: Η γκβαντική τώρα δεν ξέρω. Πώς έχουμε κανένα καλεσμένο να ξέρει?
1: Έχουμε
0: να
1: τον κύριο Παπαδημητρίου, γι' αυτό τα λέμε αυτό. Είναι ο φυσικός ειδικός γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
0: Εγώ πάντως με τη φυσική δεν τα πήγαινα καλά ποτέ.
1: Καλά. Κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα.
2: Δεν μπορεί να δείχνει αυτό το θέμα.
1: Όχι, μα σας λέω, μπήκε στη ζωή μας όλο αυτό τώρα. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το εξηγήσουμε. Για πείτε μας εσείς που είστε φυσικός, τι είναι η γκβαντική ιατρική?
2: Εγώ θα σας πω, θα ξεκινήσουμε την περίφημη φράση ενός μεγάλου φυσικού του Πάουλη, ο οποίος είπε ότι όχι απλά δεν είναι σωστό, δεν είναι ούτε καν λάθος, γιατί δεν υφίσταται. Δεν μπορούμε καν, δεν υπάρχει σαν κλάδος της φυσικής πουθενά.
0: Να ρωτήσω κάτι, η γκβαντική τι είναι?
2: Η γκβαντική φυσική είναι ένας πολύ δύσκολος κλάδος φυσικής. Ακόμα και εγώ θα δυσκολευτώ να σας τον εξηγήσω. Φανταστείτε ότι και εμείς πολλές φορές φοβόμαστε να την ακουμπήσουμε.
1: Ούτε στη Χονολουλού δεν έχει.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ούτε φυσική σου λέει δεν την ακουμπούν την γκβαντική.
1: Όχι, μπορεί να έχει στη Χαβάη, στην άλλη μεριά του Ειρηνικού. Να είναι εκεί με που τα κάνουν αυτά τα μάγια. Περιμένετε. Περιμένετε. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ζητούμε συγγνώμη, αλλά η Μαρία Ελιφαντή μπήκε εκτάκτως στο στούντιο, γιατί έχουμε μια φωτιά, μια έκτακτη είδηση, να την ακούσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζουμε. Έλα Μαρία.
3: Ναι, έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσης στην Εύβοια. Πριν από λίγο, μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έχουμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση από επίγειες δυνάμεις. Έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Ο Δήμος Καρύστου με τις δικές του δυνάμεις συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος και έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού ευβίας.
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ελάτε, κύριε Παπαδημητρίου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Συνεχίστε αυτό που λέγατε.
2: Το πρόβλημα με όλο αυτό είναι ότι η κβαντική μηχανική μιλάει στον πλήτο λατινικό όρο κουβάντο, δηλαδή κάτι που είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή μιλάμε μια φυσική η οποία είναι η εξέλιξη της κλασικής φυσικής στην Εσθόνια που γνωρίζουμε. Ακόμα και εγώ μπορώ να κάνω λάθη στις λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ δύσκολος κλάδος, απαιτεί πολύ βαριά μαθηματικά. Και η οποία στην ουσία μιλάει για κάποια φαινόμενα τα οποία ακούγονται πάρα πολύ όμορφα και όταν εκλαϊκεύονται πολλές φορές παραπλανείται ο ακροατής, δηλαδή περιέχει κάποιους όμορφους όρους όπως η κβαντική διεμπλοκή, οι οποίοι μου ζητήσετε να σας εξηγήσω πάρα πολύ δύσκολη. Ούτε ένας πολύ ειδικός συνήθως δεν θα τολμήσει να το κάνει. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι μετά οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι εξειδικευμένοι, ότι είναι κβαντικοί ιατροί και χωρίς να έχουν σε καμία περίπτωση την παραμικρή εξειδίκευση σε κάτι που δεν υπάρχει, είναι και εξαπατούν κόσμο και μετά σε αυτούς πάνε άνθρωποι και εμπιστεύονται την υγεία τους, που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Αυτό συνοδεύεται και με χάπια.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ο κάθε ένας από όλους αυτούς έχει το δικό του μότο που μου μιλάει για πράγματα, συνδέει ασυναρτησίες μεταξύ τους και εφαρμόζει τη δική του επινοημένη εισαγωγικά θεραπεία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το καθένας. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν είναι.
0: Άρα ούτε σχολή κβαντικής ιατρικής υπάρχει.
2: Όχι. Δεν υπάρχει τώρα καμία. Απολύτως. Γι' αυτό και η Αμερικανική Ένωση Φυσικών, η οποία είναι και από πολύ παλιά για να δείξει το θέμα και να ενημερώσει τον κόσμο ότι όλα αυτά είναι απάτη.
0: Εσείς έχετε ενημερώσει, θέλω να πω, ο δικός σου κλάδος έχει σημάνει συναγερμό γι' αυτό.
2: Εμείς σαν κλάδος έχουμε γενικευμένο πρόβλημα με αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι αφορά μόνο την κβαντική ιατρική. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα, πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος πάει και εκμεταλλεύεται έναν πολύ όμορφο όρο για να δώσει κύλο σε αυτό που θέλει να κάνει. Οπότε ανειδίκευτοι εμπλέκονται σε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν και δημιουργούν έννοιες. Δηλαδή, αν ψάξει διαδίκτυο για πράγματα σχετικά με την κβαντική, τα οποία ούτε που τα ξέρω προσωπικά και ούτε και τους δίνω σημασία, θα δείτε πάρα πολλά.
1: Τώρα, να σας ρωτήσω και διαφορετικά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει με το οτιδήποτε μας συμβαίνει να παίρνουμε φάρμακα. Σωστά, γι' αυτό και έχουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση σε φάρμακα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στο εξωτερικό πηγαίνει στον γιατρό και σου λέει: κάνε άσκηση. Άμα σε πονάει η πλάτη σου, κάνε ασκήσεις, κάνε γυμναστική, άρχισε να περπατάς, να σου περάσουν. Εδώ είμαστε διαφορετικά. Μήπως λοιπόν, γιατί εχθές, τώρα ξέρετε τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα το βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού και λέει: εγώ που ήμουν στην Βρετανία, επειδή εκεί αντιμετωπίζουν τις αρρώστιες χωρίς πολλά φάρμακα και εξελίσσονται οι άνθρωποι, μήπως σε άλλες χώρες είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα και από εκεί μας ήρθε αυτή η μόδα.
2: Το πρόβλημα σίγουρα και η μόδα ήρθε απ' έξω. Ο πρώτος ο οποίος το επινόησε ήταν ο Τσόπρα, ο οποίος ο ίδιος μετά όταν μαζεύτηκε, πήγε να μαζέψει όλα όσα είχε πει, είπε ότι το επινόησε για λόγους λογοτεχνικής μεταφοράς για βιβλία που είχε σε θέματα ευεξίας. Άρα... Δηλαδή το πρόβλημα υπάρχει από έξω έρχεται προφανώς. Δεν είναι δικό μας. Δεν πηγάζει από εδώ.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε
2: εδώ
0: τώρα.
2: Αναπαράγεται.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό, αλλά επειδή αναφέρουμε την κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού είναι ένα πολύ προβεβλημένο πρόσωπο τώρα. Υπάρχει κάποια την τραγωδία που τη χτύπησε και τώρα επειδή είναι και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Βλέπουμε ότι στην ιστοσελίδα της, στο παιδιατρείο, υπάρχει αυτός, κβαντική ιατρική. Επίσης τώρα έκανα ένα απλό searching στο Google και βρήκα άλλη μια κλινική όπου λέει θεραπεύουμε με την κβαντική ιατρική χρόνια αμυγδαλίτιδα, ρινίτιδα, εχμορίτιδα, αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, σκολίωση. Θέλω να πω ότι υφίσταται εδώ, υπάρχει αυτό και υπάρχει και από γιατρούς. Αυτοί έχουν ιατρείο εδώ που σας λέω τώρα.
2: Αυτά που αναφέρετε αυτή τη στιγμή εγώ δεν τα γνώριζα, αλλά μου ακούγεται τουλάχιστον ανησυχητικό να υπάρχουν από γιατρούς αυτοί οι όροι, γιατί σίγουρα είναι τουλάχιστον παραπλανητική.

0: γενικότερα, βγαίνετε και διαψεύδετε όλους αυτούς τους κομπογιανίτες.
1: Πίστευτο.
2: Είναι και αυτό στις αρμοδιότητες μας, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Είναι σύνολο φυσικών, είναι εκπροσωπή τους φυσικούς γενικότερα και όχι μόνο στην εκπαίδευση. Και τους μετεωρολόγους και πολλές ειδικότητες που σε πάρα πολλές ειδικότητες φυσικής υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ως επιστημονικό σωματείο οφείλουμε όποτε πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο για πολλά ζητήματα. Για θέματα ενέργειας, πολλά πράγματα που ακούγονται τα οποία δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
1: Το μοριακό υδρογόνο υπάρχει.
2: Το μοριακό υδρογόνο δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, γιατί είναι αρκετά σύνδετες έννοιες όπου μπορεί κανείς να ξεφύγει και να... Είναι πραγματικά πολύ σύνδετες έννοιες, οποίες δεν θα ήθελα να ανοίξω.
0: Μήπως δηλαδή... πάρουμε την Ένωση Ελλήνων Χημικών εκεί.
1: Βλέπω, γιατί ρωτώ, γιατί βλέπω θεραπείες.
0: Γι' αυτό το λέω, μήπως επειδή είναι η αρμοδιότητα άλλου κλάδου.
1: Μάλιστα,
0: κύριε
1: λοιπόν,
0: Παπαδημητρίου, το πολύ. Διασκεδάζουμε και λίγο, λέμε και κάποιο αστείο, αλλά... γιατί αυτά που ακούμε καθημερινά είναι απίστευτα, πώς κόσμος ξεγελάει κάποιον άλλον, πώς επαγγελματίες ανοίγουν ολόκληρα ιατρία, ξεγελάνε τον κόσμο μόνο και μόνο για να του παίρνουν τα χρήματα.
2: Εγώ θέλω να κρατήσετε ότι οι πιο πολλοί φοιτητές φυσικής όταν σπουδάζανε, το πιο δύσκολο και χειρότερό τους μάθημα που δεν ακουμπούσανε ήταν η κβαδική μηχανική, γιατί είναι το πιο δύσκολο. Είναι έννοιες που πολλές φορές και πανεπιστημιακοί δυσκολεύονται να αναλύσουμε με απλά λόγια. Πόσο μάλλον να το κάνουμε να μιλάμε για ιατρική, έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αλλά παρόλα αυτά, η κβαδική φυσική έχει εφαρμογές σε πράγματα, θα μπορούσε να έχει στο μέλλον σε πράγματα, αλλά φυσικά δεν υπάρχει αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, μην το κάνουμε και εσύ με αυτό το μάθημα, να κάνουμε σε άλλη ώρα να το κάνουμε.
1: Δεν το έχουμε κιόλας εμείς, είμαστε της θεωρίας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι μεγάλο διάλογο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλη, χαλάρωσέ μας λιγάκι.

0: Λοιπόν, πάντως να σου πω πώς το σκέφτομαι. Όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό είναι μπιπ καμαρωτές. Και θα σου πω γιατί στο λέω αυτό. Γιατί τώρα, αν πατήσεις κυβατική ιατρική, που όλοι έχουν βγει και λένε. Τι έλεγε χθες ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
1: Ότι είναι
0: απατεώνος. Πάτα κυβατική ιατρική, θα σου βγάλει ένα πολύ ωραίο κέντρο στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, που λέει πρότυπο κέντρο κυβατικής ευεξίας στον Εύωσμο. Είστε έτοιμοι να μπείτε στο ταξίδι της ίασης. Θα πάει έλεγχος εκεί. Θέλω να πω ότι όποιος θέλει να ελέγξει, ελέγχει με ένα Google.
1: Αυτό όμως δεν πουλάει ιατρική. Πουλάει ευεξία.
0: Κάτσε ρε εσύ.
1: Δεν σου κάνει, ας πούμε.
0: Σου κάνει θεραπείες.
1: Με μηχανήματα.
0: Με μηχανήματα. Και ξέρεις κάτι, ρε Ιορδάνη, ακόμα και ευεξία. Γιατί αυτό είναι τα σταλοντζή. Λέει, γιατρεύει τη βροχίτιδα, ενισχύει τους πνεύμονες, την μετοπιαία κολπίτιδα που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, ένα σωρό. Δεν μπορεί να πουλάς, αν όντως είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Και να βγαίνουν οι ιατρικοί σύλλογοι, δεν ξέραμε τίποτα, το Υπουργείο δεν ξέρουμε τίποτα. Πώς δεν ξέρετε τίποτα, εκτός και δεν ξέρετε να γκουγκλάρετε.
1: Αυτό με τις αρρώστιες, δηλαδή όταν πουλάς ότι θεραπεύεις αρρώστιες, εγώ εκεί ψηλιάζομαι. Και λες, ρε φίλε, με τα λόγια τώρα.
0: Να σου πω όμως κάτι, λες, έχει προχωρήσει πολύ τεχνολογία, γιατί το ρίχνουμε στην ατομική ευθύνη. Πας και βλέπεις ένα πολύ ωραίο κέντρο. Και λες, ωραία, θα πάω εκεί να χαλαρώσω. Όταν σου λέει θεραπεύει τη βροχίτιδα, λες για να υπάρχει εδώ και να κάνει τέτοια διαφήμιση και να μην ασχολείται κανείς. Ναι, οκ. Okay, δεν έκανε κάτι παράνομο.
1: Ναι, κοιτάς το περιτύλιγμα όμως.
0: Ναι, τι θα κάνουμε τους detective, δηλαδή να μπαίνουμε μέσα και να δώσουμε το πτυχίο σου. Εγώ αυτό θα κάνω πια.
1: Όχι, δεν έδωσε το πτυχίο σου. Είναι να μην τους πιστεύουμε αυτούς. Να πηγαίνεις σε κανονικό γιατρό.
0: Μα τι, να σου πω όμως κάτι.
1: Άμα πας σε ένα γιατρό τώρα για ένα πρόβλημα που έχεις και του πεις παίρνω αυτό το συμπλήρωμα, θα σου πει. Τι είναι αυτά τώρα, πέτατα και πάρε ένα κανονικό φαρμακό να γίνεις.

0: θα σου πει. Αλλά από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το longevity το αποδεχόμαστε ή το αποδεχόμαστε ή δεν το αποδεχόμαστε, δεν σημαίνει, δεν υπάρχει ναι. ο λίγον έγκυος.
1: Όχι, και να σου πω και έτσι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να τα πιστέψουν αυτά. Σου λέει, έλα μωρέ γιατρή τώρα, θα πάω να δίνω εγώ τα λεφτά μου σε γιατρούς και πηγαίνουν και τα δίνουν εκεί.
0: Τέλος λοιπόν. Πάντων, και αυτά με τις ραδιοσυχνότητες και τα αυτά και τέλος πάντων. Επειδή έχουμε κάνει πολλά ρεπορτές, θυμάσαι που είχε ράβδους και σε παλιά, το θυμάσαι, και σε θεραπεία.
1: Εγώ έχω πάει και σε κάποιον που είχε τα χέρια του από πάνω μου για ενέργεια. Ότι έτσι αδυνατίζεις, ξαπλώνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι ξαπλώνεις, περνάει τα χέρια σου από πάνω σου και έτσι αδυνατίζει.
0: Και
1: με την ενέργεια.
0: Ξέρεις ποιος έκανε, αλλά έκανε βελονισμό αυτός.
1: Άσε βελονισμός.
0: Ο Πάγκαλος νομίζω.
1: Θα σου πω μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Σε ένα ιατρείο στον Άγιο Δημήτρη. Μα τώρα που θέλουμε να τα πούμε όλοι, τώρα, όλοι μας κόβουνε ρε Ιορδάνη, όλοι
1: Λία,
0: μας κόβουνε.
1: Για πάρε το λόγο σε παρακαλώ και επιστρέφουμε παιδιά.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Νίκης από το ύψος της Μητροπόλεως έως την Ερμού. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδίση Εύβοιας. Μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Καταγγελία εναντίον των 2 κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έκαναν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι προσπαθούν να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους. Προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελία, κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 2 γιατροί. Στην εισαγγελία Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, σύμφωνα με την έκθεση υπάρχουν καθυζήσεις πάνω από το κανονικό, αλλά και κτίρια για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η πρώτη πραγματογνωμοσύνη από το τεχνικό επιμελητήριο, όπως έχει κάνει γνωστό ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Στάσεις εργασίας στο δημόσιο από τις 12 μέχρι τη λήξη της βάρδιας και συλλαλητήριο στη μία μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα οργανώνει η ΑΔΔΗ με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
6: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Ένα άρθρο του Γιώργου Παπανδρέου στα νέα για τον Ανδρέα Γεωργίου και την αθώση του που θα συζητηθεί. Ο Κασιδιάρης κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ποιες είναι οι θεσμικές αμοινές μας, άρθρα αναλύσεις. Τι συμβαίνει με τα αναδρομικά και τους κληρονόμους, η λύση για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες. Όταν ο κεραμικός αλλάζει μορφή, όλες οι παρεμβάσεις. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Εδώ, παιδιά, Mega News 104,6. Μην μπερδεύεστε. Διπλός Μπελάς, Χασαπόπουλος.
1: Βούλγαροι, εδώ είμαστε από τις 11 η ώρα, 11 με 12 κάθε μέρα. Σας είπαμε ότι λίγη κίνηση έχει στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχει και πορείες για μαρτυρία σήμερα. Η είδηση της ημέρας, βέβαια, είναι η προφυλάκηση των δύο γιατρών. Σε λίγο θα πάνε και στις φυλακές Κορυδαλλού. Από το πρωί, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα ή τέλος πάντων είχατε δουλειές και δεν τα ακούσατε, κράτησε περίπου 16 με 18 ώρες όλη αυτή η διαδικασία. Από χθες τη 1 η ώρα το μεσημέρι μπήκαν στο γραφείο του ανακριτή, 12 η ώρα το βράδυ τέλειωσε ο ένας, 6 η ώρα το πρωί τέλειωσε ο άλλος.
0: Και πρωί-πρωί μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα στην Κυψέλη. Ο ένας έχει μεταφερθεί ήδη στη Γαδά. Τώρα περιμένουμε να δούμε και η γιατρός. Άκου να δεις τι διαβάζω τώρα. Είναι είδηση επί του πιεστηρίου. Η μία φωτογραφία από αυτές που έστειλε η γιατρός λέγεται ότι εστάλησε ένα γιατρό υπνοτιστή.
1: Α, μάλιστα. Άρα ζήτησε βοήθεια από εκεί.
0: Από υπνοτιστή. Ρε εσύ, τι άλλο θα ακούσουμε. Δηλαδή αυτή η ιστορία όσο πάει και γίνεται χειρότερη.
1: Μα άμα είσαι εκβαντιστής, άμα είσαι ολιστικός, σε τέτοιους στέλνεις. Τι κάνω, γιατρέ μου, τώρα που έχει πέσει πίεση, χτυπάει το μηχάνημα, πέφτει πίεση του ανθρώπου, πάει για ανακοπή και εσύ στέλνεις φωτογραφίες δεξιά και αριστερά, πώς να το συνεφέρω και δεν ξέρω να φτιάξω αδρεναλίνη.
0: Ρε, και δεν μπαίνεις στο ΕΚΑΒ, ρε Χριστιανή μου, εν τω μεταξύ. Έξω να έβγαινε στον Ευαγγελισμό να ζητούσε βοήθεια, θα ερχότανε 10 γιατροί.
1: Τώρα το λέμε έτσι. Αυτή εχθές πήγε το ΕΚΑ που λιποθύμησε και είπε: Παιδιά, δεν θέλω από εσάς τίποτα.
0: Εσύ, μήπως δεν παραδέχεται αυτή την κλασική ιατρική. Μήπως είναι από αυτούς τους τύπους.
1: Μπορεί. Ζήτησε τον άντρα της, λέει, να με βοηθήσει.
0: Τώρα που το λες, δεν κάνω πλάκα.
1: Βέβαια. Μπορεί να μην τα πιστεύει αυτά. Γι' αυτό και δεν πήγε με το ΕΚΑΒ. Θα μπει αυτή η κολονακιώτησα τώρα στο ασθενοφόρο για να πάει στο νοσοκομείο.
0: Τι μπαίνουν και οι κολονακιώτες στο ασθενοφόρο.
1: Όχι όλοι. Δεν είδες χθες τι έγινε που πήγε στη φυλακή και λέει: Παιδιά, εγώ εδώ σε αυτό το κελί θα είμαι.
0: Όχι, να σου παραγγείλουμε καινούριο κελί εσένα.
1: Να πάω σπίτι, λέει, να κάνουμε ένα μπάνιο και τέτοια.
0: Ναι, να σας δώσουμε και λίγο σολομό και αβοκάντο. Γιατί ο σύζυγος που λέει: Θα κάνω. Εσύ το είπες το πρωί. Θα κάνω απεργία πείνας.
1: Μέσα στον ανακριτή, όταν τέλειωσε και άκουσε το κατηγορητήριο, αυτός νόμιζε ότι τουλάχιστον αυτόν θα τον αφήσουν ελεύθερο. Και λέει: Εγώ θα κάνω απεργία πείνας και δίψας. Για να δείξω το άδικο της απόφασης του εισαγγελέα για το ανακριτή.
0: Θεέ μου, τώρα κάτσε, αυτά ακούει και η Μάνδρου και νομίζω θα είναι έξαλλη. Για να την ακούσουμε. Την έχουμε στη γραμμή. Ναι, έλα, Ιωάννα Μάνδρου κοντά μας. Καλημέρα.
2: Αρχή μου, με έχεις πάρει με φόβο. Λοιπόν, πάμε.
1: Και όχι μόνο η Ανθή. Όποιος δεν σε ξέρει, έχει πάρει από φόβο. Για πες μας, τι έχεις μάθει, λοιπόν, Ιωάννα, τώρα με το κατηγορητήριο.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Ναι, το κατηγορητήριο είναι βαρύ. Αυτή η κατηγορία αποδίδεται πολύ σπάνια, πρέπει να το πούμε αυτό, και πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ο ενδεχόμενος δόλος είναι μια κατηγορία που δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί. Γι' αυτό και είχαμε μια απολογία, η οποία είναι πραγματικά μαραθώνια, και όχι επειδή χρησιμοποιούμε δημοσιογραφικά αυτό τον όρο.
1: 18 ώρες όλο μαζί.
2: 18 ώρες, μιλάμε για...
0: καλά, από χθες τη 1.30 βγήκανε σήμερα την ώρα που είχαμε εμείς εκπομπή. Τι ώρα, 6 ώρα, 6 και...
1: 7.30 έφυγαν από εκεί.
2: Δηλαδή μαραθώνιο, πράγματι μαραθώνιο.
0: Και για τους δικαστές πολύ δύσκολο. Δύσκολο, δύσκολη.
2: Αυτό το συζητάμε όλη νύχτα οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Τώρα, γιατί οι εισαγγελέας και ανακριτής δεν πίστηκαν από αυτά που τους είπαν στην απολογία τους και που θα πω με δύο λόγια ποιοι είναι οι βασικοί τους ισχυρισμοί. Δεν πίστηκαν για δύο λόγους. Διότι τα αδιάσυστα στοιχεία κατά την ανάκριση είναι δύο που δεν αμφισβητούνται. Δηλαδή δεν είναι μια μαρτυρική κατάθεση που την παίρνει ένας και τη λέει έτσι και άλλος τη λέει κοκορέτσι. Είναι πώς μίλησε το μηχάνημα και τι έχει πει και ποια είναι η ώρα που εκλήθη το ΕΚΑΒ. Αυτά είναι δεδομένα.
0: Mm-hmm.
2: Το μηχάνημα έχει δώσει συγκεκριμένους όρους, μην τους επαναλάβω.
0: Mm-hmm.
2: Ώρες ακριβώς μέχρι δευτερόλεπτο. Πότε ο άνθρωπος μπήκε στο φλεβοκαθετήρα. Πότε άρχισε η διαδικασία αυτή που δεν επιτρέπεται να γίνει σε ιατρείο. Πότε χτύπησε τα ΛΑΡ 5. Και ότι ο άνθρωπος κατέρευσε.
1: Ιωάννα, τα ΛΑΝ πρέπει να παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί ουσιαστικά είναι ότι αρχίζει να πέφτει η πίεση του Μασονάκη εκεί, έτσι.
2: Βέβαια, και εδώ θα κληθεί και πραγματογνώμονας. Ήδη η ανάκριση όρισε δύο.
0: Yeah.
2: Ήδη. Σήμερα το πρωί όρισε δύο τεχνικούς ειδικούς για αυτές τις δουλειές
0: mm-hmm.
2: να πάνε να τα πούνε πάλι χαρτί και καλαμάρι.
0: Πώς γίνεται δηλαδή. Ναι.
2: Πώς γίνεται και τι σημαίνει το κάθε αλάρμ. Το ένα μπορεί να σημαίνει ότι τάκησε το, πώς το λέμε, το σωληνάκι. Όμως λένε ότι όταν ξεκινάει η πλασμαφαίρεση και πια η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Αυτό το μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ που κάνει το μηχάνημα, που δυστυχώς το έκανε 5 φορές, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Η πίεση, θρομβός, τι.
0: Που έπρεπε τέλος πάντων να τη βάλει σε εγρήγορση, να ζητήσει βοήθεια άμεσα τέλος πάντων. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Γιατί σταματάει η ομαλή ροή του αίματος ουσιαστικά.
2: Αυτά είναι αδιάσυστα. Δηλαδή το μηχάνημα έχει μιλήσει, είναι το ένα. Και το δεύτερο, το ΕΚΑΒ, που δεν αμφισβητείται ότι εκλείσει στις 4.21. Ναι. Ούτε και 25, ούτε και 23, ούτε και τίποτα.
0: Ιωάννα, εμείς...
2: Άρα,
0: ναι, για πες.
2: Αυτά ήταν τα βαριά που τους οδήγησαν τον Κορυδαλό. Διότι αυτοί ισχυρίστηκαν με δύο λόγια αυτά που πολύ, λίγο πολύ είπανε και από την αρχή. Mm-hmm. Είπανε δηλαδή, η μένη Ιωάννα Γάκα είπε ότι τον βάλαμε στο μηχάνημα στις 4, δηλαδή 6 λεπτά πριν προσπαθήσαμε και τα λοιπά, και αμέσως καλέσαμε.
1: Και χθες τα ίδια είπε, επέμενε σε αυτό.
2: Τα ίδια.
1: Άκου να δεις, επιμένει από τώρα.
0: Επιμένει σε κάτι που αποδεικνύεται από το μηχάνημα τώρα, έτσι. Δεν είναι ότι...
2: Το λέω.
0: Ναι.
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε οι πηγές από τον
1: ανακριτή.
2: Αυτή είπε περίπου τα ίδια, ότι τον βάλαμε πιο αργά, ότι φώναξα τον άντρα μου, ότι έπεσα πάνω, ότι κάναμε την κάρπα. Ρίξανε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ και είπανε ότι εμείς κάναμε την κάρπα, αλλά η κάρπα διακόπηκε και δεν είχε αποτέλεσμα, διότι το ΕΚΑΒ ήρθε χωρίς ασθενοφόρο, δηλαδή φορείο.
0: Καλά, πήγε με τη μηχανή και επί το φορείο ήρθε αμέσως. Ναι, δηλαδή.
2: Το κατεβάσανε με την καρέκλα, που η καρέκλα δεν είναι το καλύτερο. Αυτό δεν είναι το καλύτερο, η καρέκλα. Αλλά ο άνθρωπος, από ό,τι λένε οι διασώστες και από ό,τι λέει το μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα παίζει, είχε φύγει από τη ζωή.
0: Ιωάννα, για τις φωτογραφίες απάντησαν, γιατί διαβάζω εδώ σε...
2: Απάντησαν.
0: Για πες.
2: Είπε ότι δεν έστειλε στον άντρα της τις φωτογραφίες, τις έστειλε στο τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε την ανάκριση, που θα δούμε ποιος είναι, γιατί ελπίζω να έχουμε μία πρόσβαση αργότερα σε αυτή την απολογία.
0: Διαβάζω, λέει, ότι είναι γιατρός υπνοτιστής αυτός που το έστειλε. Λέει, ακόμα, γίνεται ακόμα χειρότερο.
2: Άμα είναι υπνοτιστής.
0: Τι δείχνει πραγματικά. Είναι να κλαις και να γελάς το ρόλο αυτό. Να
1: είναι άλλη επιστήμη.
0: Είναι.
1: Άλλη επιστήμη.
0: Τι
1: νομίζεις
0: επιστήμη,
1: ότι... Όχι, θέλω να σου πω ότι αυτή η γυναίκα φαίνεται ότι είχε στο μυαλό της ότι αλλιώς αντιμετωπίζεται μια ανακοπή. Μια ανακοπή που παθαίνει ένας άνθρωπος.
2: Δεν ήξερε και πώς γίνεται η ανακοπή.
1: Σωστό και αυτό.
2: Ότι πώς αντιμετωπίζεται, γιατί εδώ τώρα γίνεται άρση του τηλεφώνου, του τηλεφωνικού απορρίτου στον ίδιο, στο γιατρό.
0: Ναι.
2: Στη γιατρό. Στη νοσοκόμα που ήταν μία νοσοκόμα ήταν μέσα, οι άλλες δύο
1: παραδέχτηκε
2: ήταν
1: αυτή, παραδέχτηκε αυτή η γυναίκα ότι αυτός πέθανε στο ιατρείο. Δεν είχε σφιγμό.
2: Όχι, βέβαια. Όχι.
1: Άρα μπορεί να πίστευε ότι λιποθύμησε, να ξέρεις.
2: Και φωνάξαμε να... το ΕΚΑΒ ήρθε χωρίς φορείο, τον εγκατεβάσαμε με την καρέκλα, δεν έδωσε απάντηση γιατί δεν τον συνοδεύσανε, δεν μπόρεσε να πείσει πώς το μηχάνημα λέει άλλα και αυτή λέει άλλα.
1: Άρα μπορεί να πιστεύει αυτή, τώρα... μπορεί να πιστεύει η Ιωάννα αυτή, ότι κάτι έπαθε μια λιποθυμία ή οτιδήποτε, και να μην κατάλαβε εκείνη την ώρα, μία ώρα, ότι γιατί δεν αντιδρά, δηλαδή μπορεί να μην κατάλαβε την ανακοπή.
2: Μπορεί να μην την κατάλαβε.
1: Έτσι.
2: Και τώρα βέβαια από τα τηλέφωνα θα φανεί με ποιον μιλήσανε, αν μιλήσανε, αν πήρε κάποιον, ποιον πήρε, τι του είπε, τι έγινε, τις αναζητήσεις που κάνανε στο AI, τι ρωτάγανε, γιατί είναι άλλο να τις πάτησα στο AI και έγραψα να κοπεί, και άλλο να φανεί ερώτηση, άμα έχουν ερωτήσει το AI, πες μας AI, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, τι να κάνω.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και η φωτογραφία... Κατά τις αστυνομικές αρχές, αυτό είναι ένα ερώτημα που έθεσε ο ανακριτής. Τη στείλανε μόνο σε μια μεριά, σε έναν άνθρωπο, δηλαδή τη στείλανε, ας πούμε, σε ένα γιατρό, ή μήπως την περάσανε στην τεχνητή νοημοσύνη για να τους απαντήσει. Γιατί και αυτό ελέγχεται.
0: Αυτό, φαντάζομαι, αυτό θα φανεί και ό,τι και να πούν κι αυτοί. Αυτό θα φανεί. Θα υπάρχουν τεκμήρια εδώ πέρα. Δεν είναι, παίζουμε, δεν είναι αστεία.
2: Η τεχνολογία δυστυχώς.
1: Τα βρίσκεις όλα.
2: Πολλά περιθώρια για ψέματα.
0: Ναι,
1: Ιωάννα,
0: ακριβώς.
1: Επειδή μας πήρε ο χρόνος, θέλω να σε ευχαριστήσω. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
2: Δεν έχω κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι έχουν διοριστεί δύο τεχνικοί σύμβουλοι για αυτά τα μηχανήματα κτλ. Αναμένονται τοξικολογικές, αναμένονται ιστολογικές. οι άνθρωποι αυτοί προφανώς δεν έχουν κατανοήσει τι είναι η κατάσταση. Ο ένας λέει, όπως είπε, ότι θα κάνει απεργία. Η άλλη κατέρευσε χθες και είπε, δεν μπορώ, δεν κάνω κτλ. Τώρα, τι να πει κανένας.
1: Τι να πει, συνέχεια στις φυλακές θα είναι.
2: Ένας θάνατος τόσο άδικος.
1: Ναι.
0: Ας το Ιωάννα, ξέρετε, τουλάχιστον ας είναι ο χαμός του Μαζωνάκη μια αφορμή για να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έφυγε τόσο άδικα, ας γίνει κάτι από το χαμό του Γιώργου. Πραγματικά, δηλαδή, αισθανόμαστε όλοι μια πίκρα, γιατί όντως ήταν πολύ άδικο.
1: Αν είναι τελευταίος άνθρωπος που θα κινδυνεύσει ή που θα φύγει από κοντά μας
0: από τέτοιους αγύρτες. Δηλαδή, ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα μου, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, τώρα. Επειδή ακριβώς έχουμε προγραμματίσει μέσα στις καταγγελίες και στα δικά σας τηλέφωνα, έχουμε μαζί μας μια ακροάτρια η οποία θέλει να μιλήσει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη Βόρεια Εύβοια.
0: Ναι.
1: Και επειδή σε αυτή την εκπομπή φιλοξενούμε και στο σταθμό γενικότερα τις καταγγελίες, όταν είναι σοβαρές, τις ψάχνουμε και λίγο, έχουμε μαζί μας την κυρία Ματούλα, η οποία μένει στη Βόρεια Εύβοια και πάσχει από μεσογειακή ανεμία. Να δείτε τι αντιμετώπισε η ίδια. Κυρία Ματούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα
3: κύριε
0: Ιωάννη
3: και Ανθή. Καλημέρα σας. Όχι εγώ, το παιδί μου.
1: Το παιδί σας, ναι.
3: Και όλα τα παιδιά αυτά που μεταγγίζονται. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη, κύριε Ιωάννη, από αίμα. Έκκληση προς τον Υπουργό να βοηθήσει τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους αυτούς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ταλαιπωρούνται, φεύγουν από εδώ και πάνε Αθήνα στο Αγία Σοφία στο προάβλιο. Υπάρχει τμήμα ειδικό για τους ανθρώπους αυτούς. Κάθε 8 μέρες τόσα χιλιόμετρα και έρχεται ο χειμώνας.
1: Εκεί λοιπόν, είναι η μονάδα μεσογειακής, είναι η μονάδα μεσογειακής ανεμίας που βάζουν
3: ακριβώς,
1: το αίμα. Και εσείς λέτε ότι κάτι να γίνει, να έχετε και μια τέτοια μονάδα σε μια δομή στην Εύβοια.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει πολύ αίμα. Δεν υπάρχει έλλειψη αίματος και βάζουν λίγο.
3: Αίματος. Ναι, ακριβώς αυτό, κυρία Ανθή. Όχι, ζητάμε εμείς να γίνει μονάδα εδώ. Δεν φεύγουν οι άνθρωποι από εκεί που πήγανε μωράκι, γίνανε μισήλικες. Όχι, στο τμήμα εκείνο. Αλλά ζητάμε αίμα. Να ενημερωθεί ο κόσμος να δίνει αίμα.
0: Αυτό που λέει η κυρία Ματούλα είναι υπάρχει μεγάλη έλλειψη αίματος και τους βάζουν, προσπαθούν τέλος πάντων λίγο-λίγο. Ναι, οπότε...
3: Ακριβώς. Δεν βάζουν την ποσότητα που πρέπει να πάνε τις μέρες που πρέπει.
0: Ναι, κάποτε κάναμε καμπάνιες για το αίμα. Έχετε δίκιο, έχουν σταματήσει αυτές για να ενημερωθεί ο κόσμος πάλι. Δεν έχετε άδικο τώρα σε αυτό που λέτε.
1: Κυρία Ματούλα, αυτό είναι φαινόμενο που παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα.
3: Βεβαίως.
1: Πόσο καιρό.
3: Δουλειά την κάνουμε. Όλο το καλοκαίρι.
1: Α, όλο το καλοκαίρι,
3: υπήρχε έλλειψη. Με τον COVID δεν είχαμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Που ήταν τόσο αυστηρά τα πράγματα και όμως δεν είχε έλλειψη από αίμα.
1: Αλλά τους τελευταίους 3-4 μήνες έχετε το πρόβλημα αυτό.
3: Ακριβώς το φαινόμενο αυτό. Και εμείς από εδώ, από τη Βόρεια Εύβοια, βοηθάμε πάρα πολλά χρόνια, γύρω στα 40 χρόνια. Δεν έχουμε την απέτηση να έχουμε ιδιαίτερη φροντίδα εμείς, το κάνουμε για τους ανθρώπους αυτούς.
1: Βέβαια.
3: Αφού υποφέρει το σπίτι μας.
1: Οι γιατροί τι σας έχουν πει υπεύθυνοι, γιατί υπάρχει έλλειψη.
3: Δεν ξέρουνε κύριε Ιορδάνη, τι να μας πούνε οι γιατροί. Πάνε τα παιδιά, κάνουν τα παραπονά τους, τώρα είναι μεγάλοι άνθρωποι, μορφωμένοι, ξέρουν και μιλούν, ξέρουν και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Και το κακό είναι, βάζοντας λίγο αίμα, θα φέρει άλλα προβλήματα στους οργανισμούς τους.
1: Έτσι είναι. Σωστά. Καλά κάνετε και τα λέτε και εμείς γι' αυτό σας φιλοξενούμε, για να κοινοποιηθεί το πρόβλημα και να κάνουμε κάτι, όλοι μας να κάνουμε κάτι και μήπως γίνει και μια εκστρατεία για να συλλέγουμε αίμα.
3: Ακριβώς, γιατί γίνονται εξορμήσεις από το Αγία Σοφία, από την Αγία Σοφία μέσα. Συνέχεια γίνονται εξορμήσεις. Δεν δίνει ο κόσμος θέμα. Ναι. Δεν έχει ενημερωθεί η νεολαία.
0: Έχετε καθόλου δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ματούλα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζουμε να πάνε καλύτερα για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Έτσι.
3: Και για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
3: Και εσάς υγεία να έχετε. Σας
0: έτσι,
3: ευχαριστώ
0: υγεία.
3: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Αυτό που λέει η κυρία Ματούλα είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, και δεν θέλει και πολύ χρόνο να πας να δώσεις αίμα. Είναι πόση μισή ώρα από τη ζωή μας. Μπορεί να λέω και πολύ.

0: εσύ το διανοείσαι. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα από αυτά που μας είπε η Ιωάννα η Μάνδρου, επιστρέφω στο θέμα της υπόθεσης Μαζονάκη. Φαίνεται ότι ο γιατρός είπε, ότι, η Γάκα, ότι δεν έστειλε τη φωτογραφία στον άντρα της, αλλά σε ένα άλλο τρίτο πρόσωπο. Και αν όντως αποδειχτεί ότι είναι γιατρός υπνοτιστής, δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου.
1: Αυτοί ζουν ανάμεσά μας. Ζούμε ανάμεσά μας και παίρνουν και πολλά λεφτά. Καταλαβαίνεις που εμπιστευόμαστε την υγεία μας.
0: Δηλαδή, τώρα πάω και σε άλλους συλλογισμούς με αυτά που συζητάμε. Αυτή ίσως όντως να είχε απαρνηθεί τελείως την κλασική ιατρική.
1: Και να μην παραδεχόταν
0: και
1: τίποτα.
0: Να μην παραδεχόταν τίποτα. Έτσι,
1: και να μην κατάλαβε και τίποτα. Λοιπόν, να έχετε τα μάτια σας και το νου σας ανοιχτά. Να μελετάτε όσο γίνεται περισσότερο αυτά που πάτε να κάνετε, να μην εμπιστεύεστε τον όποιον, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πήγανε σε τέτοια ιατρία και καταλάβανε ότι πρόκειται για κομπογιανίτες. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα, ημέρα, Τετάρτη, έχουν ξεκινήσει και οι συσκέψεις για τα θέματα των καυσίμων. Έχει πέσει ένας πολύ μεγάλος πανικός, γιατί φέτος ο χειμώνας, να το ξέρετε, θα είναι από τους πιο δύσκολους χειμώνες που θα περάσουμε σε άποψη ενεργειακούς. Ακριβό το ρεύμα, ακριβά και τα καύσιμα. Διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, σε ένα μήνα από τώρα θα είναι μια άλλη πραγματικότητα. Και μην περιμένετε να πέσουν και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι συσκέψεις και μπορεί τις επόμενες μέρες, αρχές Οκτωβρίου, να ανακοινωθούν και μέτρα εκτάκτως πριν ακόμα χειμωνιάσει. Γιατί από ό,τι βλέπω, σε πολλές περιοχές πετρέλαιο θέρμανση δεν θα βάλει κανείς.
0: Λοιπόν, τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να δώσεις το ένθετο που κάθε μέρα δίνεις πάσα και εμείς να σηκωθούμε να φύγουμε.
1: Ναι, θα φύγουμε τώρα. Θα ακούσουμε το Χαρτί και Μελάνι, σωστά, με το Γιάννη Διαμαντή, από το ιστορικό αρχείο του Βήματος και των Νέων. Αμέσως μετά ακολουθούν
0: Τζίνα Μοσχολιού, Αναστασία Γιάμαλη.
1: Έτσι,
0: Μενάδες έρχονται. Λοιπόν, μείνετε εδώ στο
1: Συντονισμένοι
0: στο Mega News 104,6.
1: Εμείς, να σας πω την αλήθεια, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να βγάλουμε και άλλα θέματα και τις δικές σας καταγγελίες. Μπορείτε λοιπόν να τηλεφωνείτε, αφού τα διασταυρώσουμε. Καλό είναι, όπως είπαμε και το πρωί, να μιλάνε οι άνθρωποι. Όσοι ταλαιπωρηθήκατε, όσοι πήγατε σε γιατρούς, όσοι πήγατε σε κομπογιανίτες, ανοίξτε το στόμα σας. Δεν είναι κακό αυτό να μιλήσετε.
0: Μη φοβάστε.
1: Πραγματικά, και η κυρία Ρογκάκο το πρωί στην εκπομπή το είπε αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει η αρχή διαφάνειας που μπορείς να παίρνεις τηλέφωνο και να κάνεις καταγγελία ακόμη και ανώνυμη. Έτσι. Για να μην υπάρχουν αυτοί οι κομπογιανίτες οι οποίοι σου τρώνε τα λεφτά και στο τέλος μπορεί να κινδυνεύσεις.
0: Και είδες και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και τώρα, μιας και αυτοί οι υπνοτιστές γιατροί είναι γιατροί όντως. Για πες μου τώρα εσύ.
1: Τώρα με βάση τα δύσκολα, πού να ξέρω εγώ τώρα τι έχουν τελειώσει. Μπορεί να έχουν τελειώσει στην Χονολουλού κανένα παράρτημα της κβαντικής ιατρικής.
0: Ναι, ναι, που σε στέλνει στο διάστημα για μεταπτυχιακό.
1: Μπορεί, δεν το ξέρεις.
0: Μετά λες εμένα που πιστεύω τους εξωγήινους. Κοιτάζουν ανάμεσά μας.
1: Οι εξωγήινοι δεν αρρωσταίνουν κιόλας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αχ, πάμε να φύγουμε αύριο πάλι.
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Προσοχή στον δρόμο.
2: Mega News 104,6.
3: Χαρτί και Μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 16 Σεπτεμβρίου. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, η Μαρία Κάλλας, μία από τις κορυφαίες φωνές στην ιστορία της παγκόσμιας όπερας, φεύγει από τη ζωή πρόωρα, σε ηλικία 53 ετών. Γράφει το Βήμα της Επομένης. Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε ο ευνίδιος θάνατος της Μαρίας Κάλλας, της πρίμα ντίβα της όπερας τον 20ο αιώνα, που πέθανε χθες στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Όπως μεταδίδουν τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, η υγεία της ήταν κλονισμένη τα τελευταία χρόνια. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, άρχισαν από όλα τα μέρη του κόσμου να εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους οι άνθρωποι της τέχνης. Σύμφωνα με τα νέα της ίδιας ημέρας, είχε αισθανθεί έντονο πόνο στο στήθος και εξάπλωσε στο κρεβάτι. Όταν κάποια στιγμή σηκώθηκε για να πάει στο λουτρό, έχασε τις αισθήσεις της και κυλίστηκε στο πάτωμα. Η καμαριέρα της, που έσπευσε να τη βοηθήσει να γυρίσει στο κρεβάτι, διαπίστωσε πως ήταν πια αργά. Η μεγάλη αηδός είχε ξεψυχήσει. Πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια. Ο Μάνος Χατζηδάκης δήλωσε: «Με το θάνατο της Μαρίας Κάλλας χάνεται ένας τελευταίος ήρωας της μουσικής. γιατί μόνο οι ήρωες σχηματίζουν μύθους και η Κάλλας ήταν από αυτούς. Ο χαμός της υπήρξε το ίδιο συγκλονιστικός, όπως συγκλονιστική υπήρξε και η παρουσία της και με θλίβει και σαν Έλληνα και σαν μουσικό. Η Κάλλας, Μαρία Καλογεροπούλου, γεννημένη το 1923 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, πραγματοποιεί στα τέλη της δεκαετίας του 40 εμφανίσεις στην Ιταλία που προκαλούν εντύπωση διεθνώς. Σύντομα, κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας όπερας. Γράφουν τα νέα της 10ης Νοεμβρίου 1952. Η κυρία Μαρία Καλογεροπούλου κατήγαγε προχθές πρωτοφανήν θρίαμβον εις την πρεμιέρα της Νόρμας του Μπελίνη εις το Covent Garden. Εις το τέλος της παραστάσεως, το πυκνών ακροατήρων περιλαμβάνων κορυφαίας μουσικάς προσωπικότητας της Αγγλίας απεθέωσε κυριολεκτικώς την πρωταγωνίστριαν με πρωτοφανείς εκδηλώσεις ενθουσιασμού επί ημίσιαν ώραν. Η προσωπική ζωή της Μαρίας Κάλλας σφραγίστηκε από την ερωτική της σχέση με τον Αριστοτέλειο Νάση. Διήρκησε περίπου 9 χρόνια και τερματίστηκε τον Οκτώβριο του 1968, όταν ο Έλληνας Κρίσος αποφάσισε να παντρευτεί τη χείρα του Αμερικανού Προέδρου Κένεντι, Τζάκι. Τα νέα της 28ης Ιουνίου 1969 δημοσιεύουν δηλώσεις που για πρώτη φορά κάνει η Κάλλας για το συγκεκριμένο ζήτημα. «Εμάς τους δύο μας συνέδεε κάτι πολύ πιο ισχυρό από τον έρωτα. Μια φιλία που δεν φθείρεται ποτέ. Εκείνος ήταν για μένα ταυτόχρονα ο μεγάλος μου έρωτας, αλλά και ο καλύτερος μου φίλος. Αλλά και ο καλύτερος φίλος μου. Εγώ θα νιώθω ευτυχισμένη αν είναι εκείνος ευτυχής, και ας οφείλει την ευτυχία του αυτή σε μια άλλη γυναίκα. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Αν ο Αριστοτέλης μπορεί να είναι ευτυχής με μια γυναίκα που είναι γνωστή παγκοσμίως και πάντα αναφέρεται με το όνομα του πρώτου της συζύγου. Ο χωρισμός της από τον Ωνάση και η αστάθεια που άρχισε να παρουσιάζεται στη φωνή της κατέβαλαν ιδιαιτέρως την ψυχική υγεία της Κάλλας, με αποτέλεσμα να απομονωθεί όλο και περισσότερο μέχρι τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατό της.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Νίκης από το ύψος της Μητροπόλεως ως την Ερμού. Στάσεις εργασίας στο δημόσιο από αυτήν την ώρα μέχρι και τη λήξη της Βάρδιας και συλλαλητήριο στη μία μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα οργανώνει η ΑΔΔΗ με αφορμή τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην Εισαγγελία Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους, ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων. Τονίζει ότι σύμφωνα με την έκθεση υπάρχουν καθυζήσεις πάνω από το κανονικό, αλλά και κτίρια για τα οποία υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος. Διευκρίνησε ότι τα δεδομένα που δόθηκαν από την Αττικό Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες, ενώ οι πολυκατοικίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι 24. Εν τω μεταξύ, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η πρώτη πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως έχει κάνει γνωστό ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον κύριο Ταχιάο, από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί, δεν προκύπτουν λόγοι εκένωσης κάποιου κτηρίου. Προειδοποίηση ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ανοιχτά εχθρικό κόσμο με πολέμους, συγκρούσεις και προσπάθειες υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, απεύθυνε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε. Παράλληλα, σε μια ιστορική κίνηση, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τον Καναδά στο υψηλότερο επίπεδο, ανοίγοντας το δρόμο ώστε η χώρα να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης των 27 κρατών μελών. Σε καταγγελία εναντίον των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προέβησαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι με την κατάθεσή τους επιχείρησαν να μετακυλήσουν στους διασώστες τις ευθύνες τους, αλλά και την ανικανότητά τους να ανατάξουν την καρδιακή ανακοπή στον δημοφιλή τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί, δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Η διαδικασία ήταν μαραθώνια και διήρκεσε πάνω από 17 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι όλα έγιναν σωστά, αφήνοντας παράλληλα εχμές για τη διαχείριση του περιστατικού από το ΕΚΑΒ. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent μετά τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μέσα σε 30 λεπτά και με τη συνδρομή ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Παιανία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 16 και 17 ετών μαζί με έναν ακόμη συνομήλικό τους για άγνωστο λόγο εξύβρισαν τον 17χρονο και τον χτύπησαν πετώντας του πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις νυχτερινές ώρες τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από σήμερα έως και αύριο 5η και από την Κυριακή ως την 5η 24 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 20 το βράδυ.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
5: Στις 2.710,6 μονάδες με άνοδο 0,57% κινείται αυτήν την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,7%. Τόση και για το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 104,5 δολάρια ενισχυμένη με απώλειες 1,23%. Η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 0,84% στα 4.369 δολάρια ιουγκιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65 δολάρια ιουγκιά, ενισχυμένη κατά 1,8%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου Ελλάδος. Στις 3 η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης και μία ώρα αργότερα η Κηφισιά αναμετράται με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Στις 8 το βράδυ ο Ατρόμητος φιλοξενεί στο Περιστέρι τον ΠΑΟΚ. Η Αυλαία πέφτει την Πέμπτη με δύο παιχνίδια στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα για σύντομες βροχές κατά τόπους μέχρι τις πρωινές ώρες και ξανά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα για σύντομες γενικά ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά στα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθήρων θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. ανεμιστήρων, δίνοντας πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά στα νότια 5 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει γενικά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Mega News 104,6.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή

0: ελληνικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Πολύ χαμογελαστή, ε.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι μετά από το Σαββατοκύριακο. Είναι, να μην... είναι το ωραίο σας χαμόγελο, κυρία Γιάννη.
0: Άμα δουλεύεις 7 στα 7, αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά τη ζωή, Τζίνα.
1: Από ένα σημείο και μετά θέλει περένταση για να ξέρεις, για να σταθείς.
0: Αλήθεια είναι. Γιατί δεν έχω πάει εγώ ακόμη για, για πλασμαφέρες και κουβαντική ιατρική. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν
1: σε
0: στην
1: για
0: κανονική
1: ήριδα,
0: επιστήμη.
1: Σε πάει για ήριδα κατευθείαν.
0: Πώς ήταν η ριδοανάγνωση, η ριδολογία.
1: Δεν ξέρω, από ένα σημείο και μετά πιτσκάρω εγώ. Μου ακούγονται λέει ίδια.
0: Ταυτοποίηση τοξικότητας επίσης. Και αυτό έχουμε διαβάσει.
1: Αυτό μπορείς να ταυτοποιήσω κι εγώ άμα θες. Όλα αυτά μπορώ να τα κάνω εγώ τζάμπα, παιδιά. Ή με πιο χαμηλές τιμές. Το συζητάω. Άνοιξω και
0: ένα πενταρικάκι.
1: Γιατί, φιλέ, δεν μπορώ, δεν κατάλαβα.
0: Ένα πενταρικάκι κοστίζει καταγγελία στον ιατρικό σου λογαθμό.
1: Το παράβολο, βέβαια. Εννοείται τι θες, έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τη μία. Είμαστε οι Μενάδες, η κυρία Τζίνα Μοσχολιού στο μικρόφωνο.
1: Και η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο. Στην ορχήστρα μας έχουμε στον ήχο το Βασίλη Πριονά, τη Βούλια Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, τον Νίκο Νικολακόπουλο στην επιλογή της μουσικής, τη Λεώνη Λογοθέτη στην επιμέλεια των ηχητικών και την Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι έχουμε πει για τις κυρίες στο τηλεφωνικό κέντρο, θα σας μιλάτε όμορφα.
0: Κόσμιες και κόσμο.
1: Όμορφα θα τους μιλάτε, δεν σας φταίνει σε τίποτα.
0: Θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα και τους τρόπους επικοινωνίας. Θέλω να δω τα μηνύματά σας, να τα διαβάσουμε, να κάνουμε, να αρχίσει λίγο το σουσού, μία, πώς το λένε στα πολιτικά, συνδιαμόρφωση.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι είναι εδώ εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Τι έγινε, δεν ήρθατε εδώ με τα γάρια σας.
0: Τα γάρι ποτέ. Τηλεφωνείτε στο 211-0961-046. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω WhatsApp και Viber στο 698-1041-046 και βέβαια τα email σας στούντιο παπάκι meganews1041.

0: Βάζω δημόσια και απευθύνομαι σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Η κυρία Μοσχολιού καταναλώνει περισσότερη καφέινη από όσο εγώ θεωρώ αποδεκτό.
1: Φωνάξουμε τον Πατούλη.
0: Και γελάει κιόλας, δεν ξέρω. Ο Πατούλης ασχολείται μόνο με την υπεράσπιση ομοιοπαθητική ως επιστήμη.
1: Είναι πολύ καλό αυτό. Και γενικά, τι λέγαμε χθες, θα θυμίσουμε να πάμε να παίξουμε ένα τζόκερ τώρα που θα βγούμε από εδώ. Διότι σχολιάζαμε τη δήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών περί της ευθύνης, ποιος έχει την ευθύνη για τις πρακτικές και τις ιατρικές πράξεις που γίνονται μέσα σε διάφορα ιατρία στην Αθήνα. Διότι ο Ιατρικός Σύλλογος, όπως λέγαμε και χθες, θέλει να δίνει άδειες, αλλά δεν θέλει να ελέγχει. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Δική του μοναδική αντίληψη.
0: Και γι' αυτό εξεδόθη η σχετική ανακοίνωση προδιημέρου υπό τον τίτλο Σαφής.
1: Απαντήσεις. Όπως εξελίσσεται λοιπόν η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, το πιθανότερο είναι ότι αυτές τις σαφείς διευκρινήσεις θα χρειαστεί να τους δώσουν και σε άλλες αρχές. Να πούμε καταρχάς για όσους ανοίξατε τώρα για κάποιο λόγο τα ραδιόφωνα της τηλεοράσης σας ή ό,τι έχετε ανοίξει, δεν έχετε ανοίξει ακόμη, ότι οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Νομίζω ήταν αυτή τη στιγμή αναμενόμενο μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας. Όσα βγαίνουν, προκύπτουν από τα ρεπορτάζ για τις καταθέσεις τους, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Τώρα αυτό λογοκρίθηκα, πήγα να πω και κάτι άλλο.
0: Όχι. Don't do it, Gina.
1: Πάντα είμαι έτοιμη γι' αυτά, αλλά το κρατάω, είδατε. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν αυτή η

0: σε πορεί του θα υπάρξει, θα υπάρξει πολλή πληροφόρηση και για το πελατολόγιο. Εδώ αναγκάστηκε ο Τζάμι Υπουργός
1: να πει εγώ μίλησα.
0: Μπράβο του πάντως, εγώ θα το πω. Έξυπνο, σωστό. Και ο Θανάσης Πλεύρης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε έρθει σε επικοινωνία με τον γιατρό και τον γνώριζε και ότι όταν έμαθε και ότι πέθανε στο γιατρείο του Μαζονέκη, τον πήρε ένα τηλέφωνο. Καλά έκανε και το είπε.
1: Καλά έκανε και το είπε, γιατί θα φαινόταν η κλίση.
0: Έτσι ακριβώς αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Από το να μας βγάζουν τρελούς μετά. Μια χαρά.
1: Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Εσύ είμαι μια χαρά. Όχι, το άνθρωπο το εξήγησε. Έτσι, γιατί ξέρεις, εγώ αυτά δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ μετά όταν σε βγάζουν μουρλό. Εκείνο που τρελαίνομαι.
1: Όσο εμείς μιλάμε, βέβαια, γιατί εγώ ξεκίνησα να λέω για Βουλή, συζητάνε για την αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Αλλά είμαστε... και καλά για την αναθεώρηση του συντάγματος. Είχε απασχολήσει πολύ λίγο το θέμα, το πραγματικό θέμα της συζήτησης, νομίζω.
1: Είμαστε εφόλης. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
0: Για ρώταμε.
1: Με τον Απόστολο τον Πάνα, Απόστολος είναι το μικρό του.
0: Ναι.
1: Τι έχει γίνει?
0: Ο Απόστολος Πάνας, ο οποίος γενικώς ακούγεται εδώ και καιρό ότι ψηλό είναι λίγο εκτός γραμμής και ότι είναι και υπέρυσος της επικοινωνίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κόμματος Τσίπρα κλπ. Έκανε μία... Τι είπε? Ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν, το πούμε πολύ απλά τώρα να το φέρουμε γύρω-γύρω, ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως μέχρι και να συνεργαστούν μετεκλογικά πάντοτε το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του
1: Αλεξίπρα. Είπε τη γνώμη του άρα.
0: Είπε μια προσωπική άποψη. Πώς είπε άλλος προσωπική άποψη θα κόψουν τα επιδόματα?
1: Το πόρτ παρόλη της κυβέρνησης δεν υπερασπίζεται το δικαίωμά του να εκφράσει την προσωπική
0: εννοείται,
1: του άποψη.
0: Εννοείται.
1: Γιατί γλυσάξει από το πρωί η ομάδα αλήθειας?
0: Γιατί είναι γνωστό ότι γιατί η ομάδα αλήθειας έχει καταφέρει και έχει πετύχει, εάν ρευτεί κάποιο στη Χαριλάου Τρικούπη, να κόβουν βίντεο όλη μέρα και να θεωρούν ότι είναι τεράστιο θέμα και να φυσικά να εξυπηρετούν και το κόμμα του με αυτόν τον τρόπο, να το χρησιμοποιεί και το κόμμα του. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία έχει μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που βγαίνει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και λέει προσωπική άποψη για τα επιδόματα.
1: Συμφωνεί μαζί του το Μισό Υπουργικό.
0: Συμφωνεί μαζί του το Μισό Υπουργικό, ο γραμματέας του κόμματος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, παρότι στο μεταξύ έχει διαψεύσει η αρμόδια υπουργός, πρόσεξε, σε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι τυχαίο. Άρα θέλω
1: και
0: να
1: αντί
0: σου
1: αυτό
0: πω...
1: να είναι όχι.
0: Όχι, αυτό δεν είναι θέμα.
1: Αντί
0: είναι θέμα
1: αυτό να είναι
0: Πάνα.
1: Το πρώτο θέμα ότι υπάρχει ενδοκυβερνητική κρίση σχετικά με την έτσι προσωπική άποψη που αλήθεια. Πείτε μου μια χώρα που το πόρτ παρόλ.
0: Αντάρτικο, γιατί
1: ωραία
0: είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Συζητάμε για τον Πάνα που είπε, συγγνώμη κιόλας εγώ.
0: Για τον κύριο Πάνα.
1: Το αναπόδραστο. Ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουν αυτοί οι δύο.
0: Καταλαβες. Είναι θέμα τώρα αυτό. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο? Ότι είχε πει κάτι παρεμφερές και πάρα πολύ απλό και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώγιακας. Μήπως τον έχουμε τον κύριο Γιώγιακα, ο οποίος είχε γυρίσει και είχε πει κάποια στιγμή, το ρωτήσανε όταν έγινε εκείνη η περιβόητη δήλωση του Σιακαντάρη, του Γιώργου, ότι μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις κλπ. Είχε βγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Που τον είχε αδειάσει βέβαια η Ελλάδα.
0: Ένας συμπαθέστατος άνθρωπος. Και τον ρωτήσανε.
1: Καρδιολόγος.
0: Και το ρωτήσανε ότι εσύ πώς το σχολιάζεις. Και τι είπε ο άνθρωπος? Το πιο λογικό κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη κιόλας.
1: Μπορώ να το πασάρω εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρτε το σχετικό.
2: Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Βέβαια, παλιά θα λέγαμε όταν η Νέα Δημοκρατία είχε κύριο αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ, ότι ποτέ δεν θα υπήρξε περίπτωση να συγκυβερνήσει ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Έγινε και αυτό. Άρα λοιπόν,
3: το αποφάσισε ο λαός αυτό.
2: Το αποφάσισε ο λαός. Ναι. Σε δύσκολες περιπτώσεις, σε μια χώρα, όταν πρέπει να στηριχθεί και να είμαστε ενωμένοι, είτε είναι οικονομικές δυσκολίες είτε οποιασδήποτε άλλες, ακόμη μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείς και με αντιπάλους που ποτέ δεν πίστευες ότι μπορεί να μπει στο κάδρο συνεργασίας. Άρα λοιπόν, αν και το βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο, ποτέ μη λέμε ποτέ.
0: Καλά είπε.
1: Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Α, πού το θυμήθηκες αυτό?
1: Μ' αρέσει η Βύση. Α, αυτό είναι Καρβέλας βέβαια.
0: Δεν πειράζει. Δεν έχει, το ίδιο κάνει. Πάντως, το λογικό είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος, έτσι. Και θέλω και να πάψουν αυτή την εξυπνάδα. Άκουσα εξής μέρα τον κύριο Καραμέρο, γιατί είπε ο Γιώργιακας, λέει, το αποφάσισε ο λαός. Ο λαός δεν εκλέγει ούτε κυβέρνηση, ούτε πρωθυπουργό. Ο λαός εκλέγει βουλή. Βλή. Τη βλή εκλέγει.
1: Ακούμε σχολείο. Λοιπόν. Αυτά τα θεσμικά.
0: Όχι, ναι, δεν κατάλαβα. Θα με σε βεβαιώ. Φτάνει. Κάτω η χούντα τη Γιάμαλη.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι και ο Πάνας μπορεί να λέει ότι γουστάρει. Και ο Γιώργιακας μπορεί να λέει ότι γουστάρει. Και τέλος πάντων, βουλευτή, παιδιά.
0: Η αλήθεια
1: εκλέγουμε
0: είναι ότι οι υπουργοί πάντως για θέματα όπως το επίδομα ανεργίας, καλό είναι να μην λένε ότι γουστάρουν.
1: Εγώ να το λένε και οι υπουργοί. το πορτ παρόλη της κυβέρνησης δεν γίνεται να το λέει. Έχουμε ξεφύγει εδώ.

0: Και νομίζω, άμα φτάνει και, πώς να το πω, φιλοκυβερνητικό κανάλι να αναγνωρίζει ότι λειτουργήσε ως λαγός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Τι ωραίο.
0: Έχουμε φύγει. Έχει φύγει
1: τι
0: το παιδί.
1: Ωραίο.

0: με αυτό το άσμα θα πάμε να υποδεχθούμε την δικαστική συντάκτρια του Ομίλου, την Ιωάννα Μάνδρου, και θέλουμε να σε ρωτήσουμε, καλό μεσημέρι Ιωάννα.
1: Καλημέρα κορίτσια, καλημέρα και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά σε όλες μας.
2: Να είστε καλά και καλό μας κουράγιο, Ιωάννα.
1: Αυτό ξαναπες το.
0: Θα το ξαναπεί ο Θέλω να μας πεις τι γίνεται. Θα αναζητηθούν και αλλού ευθύνες σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Ναι, εδώ τώρα θα πάμε. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, ο κύριος Κορέας, έκανε μια παρέμβαση πριν από λίγα λεπτά και ζητά να διερευνηθούν οι ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
0: Τι μου λες?
1: Δηλαδή, να
2: Τζόκερ.
1: Τι σου λέω?
2: Έπρεπε να το παίξω.
1: Με αυτά σου λέω. Λοιπόν, περίμενε. Σε ποια κατεύθυνση, τι έλεγαν, που είχε κάνει, ποιος είχε κάνει, με ποια αποτελέσματα, για ποιο λόγο, τι, πώς, τι και γιατί. Με το δεδομένο, όπως αναφέρεται στην παραγγελία του, ότι η εισαγγελία έχει συγκεντρώσει στοιχεία ότι από το 2023 το συγκεκριμένο ιατρείο και η συγκεκριμένη γιατρός, η οποία είναι πλέον προσωρινά κρατούμενη, δημόσια διαφήμιζε την δυνατότητα αυτού του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Επίσης, η εισαγγελική παρέμβαση επεκτείνεται, όπως αναφέρεται, επιλέξει και σε άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς. Οι αρμόδιοι αυτοί δημόσιοι φορείς είναι αυτοί ο δημόσιος φορέας που έχει απορροφήσει τους ελεγχτές υγείας.
2: Είναι η Αθηνική Αρχή Διαφάνειας, ακριβώς.
1: Διότι εκεί έχουν ενσωματωθεί από το 19 και τότε
0: η Ράμπο της υγείας.
1: Ράμπο.
2: Το σώμα, σώμα επιθεώρησης υπηρεσιών υγείας, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι. Να ελεγχθούν και αυτοί τι έχουν κάνει και τα λοιπά. Για το συγκεκριμένο ιατρείο. Πάμε τώρα παραπέρα. Η εισαγγελική παρέμβαση λέει ότι δεν πρέπει να ψάξουν μόνο το συγκεκριμένο. Πρέπει να φέρουν στοιχεία στην εισαγγελία και ο σύλλογος και η αρχή διαφάνειας τι έχει κάνει με έρευνες που έχει διενεργήσει τα τελευταία χρόνια σε άλλα παρόμοια τέτοια κέντρα, ιατρεία, αναζωογονητικών θεραπείων, εκπαντικών δυνατοτήτων και ούτω καθεξής. Η παρέμβαση αυτή είναι σημαντική, είναι στον απόϊχο όλων αυτών που έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες ημέρες, που μπορεί να βγει κάποια άκρη. Γιατί αυτές οι έρευνες συνήθως μπλέκουν στα πολλά και απλώνει ο τραχανάς και δεν βγάζει τίποτα. Μπορεί να βασιστεί στο γεγονός ότι έχουν υπάρξει δημόσιες καταγγελίες από πολλούς ανθρώπους στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και στον τύπο για περιστατικά που κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή από τέτοια πράγματα τα οποία χωρίς έλεγχο λειτουργούσαν είτε στο συγκεκριμένο ιατρείο είτε σε άλλα.
2: Για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ούτως ή άλλως, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, είναι το εποπτεύον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Άρα εδώ υπάρχει και μια ευθύνη πιο αντικειμενική, ας πούμε, να κοιτάξουν.
1: Πιο αντικειμενική, αλλά αν υπάρξουν καταγγελίες που υπάρχουν, γιατί ήδη και εμείς από τα προχθές παρακολουθούμε διάφορους. Βγήκε νευρολόγος ο οποίος είπε ότι ο πελάτης του είχε την ίδια εμπειρία και τη γλίτωσε στο τσακ. Υπήρχαν άλλοι που έχουν βγει δημόσια. Αυτοί όλοι θα κληθούν και είναι απτές περιπτώσεις

0: ο σύλλογος ήταν βέβαιος εγγραμμένοι από δικηγόρο. Τι να λέμε τώρα.
1: Θες να σου ξαναδιαβάσω.
0: Έκανε, το πράγμα έκανε κρά.
1: Θες να σου ξαναδιαβάσω τον επίλογο της δηλώσεως.
0: Ναι,
1: γιατί εμάς,
0: αν μπορείς.
1: Μας άρεσε.
0: Αν μπορείς, γιατί
1: θέλω
0: και...
1: να τον μάθετε κι εσείς.
0: Γιατί μέσα σε αυτή τη συγκυρία είχαμε και ένα εξαιρετικό νέο άλλο που θέλω να πούμε.
1: Βεβαίως. Και καταλήγει το γραφείο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρείου, για τις πράξεις και παραλήψεις του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, ανήκει πρωτίστως στο γιατρό, ο οποίος παρέχει στον ασθενή του πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία.
0: Μάλιστα.

0: Και την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά.
1: Την ώρα που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, χθες είχαμε εγγένεια, για να δεις η συγκυρία είναι φοβερή. Είχαμε τα εγγένεια της πρώτης μεγάλης μονάδας well-being, απεξάρτησης ιδιωτικής.
0: Τι μου λέτε!
1: Στην Ελλάδα, η οποία έγινε από τον Άδωνη Γεωργιάδη, φυσικά τα εγγένεια, και από τον ιδρυτή της, ο οποίος μάλιστα διάβασα για κάποιο λόγο θεωρεί το προσόν, ιδιαίτερο προσόν αυτό στις σελίδες, ότι είναι γιος υπουργού, δεν έχει σημασία αυτό για την απεξάρτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει παλιού υπουργού, η οποία είναι, λέει, πλήρως πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη, και το ευχόμαστε φυσικά, και ευχόμαστε να κάνει και σοβαρή δουλειά, αλλά είναι κλινική για την οποία άλλαξε. Έγινε ολόκληρη αλλαγή στον νόμο το 2024, προκειμένου να μπορούν να ανοίξουν και ιδιωτικές ψυχιατρικές δομές που να παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης και πρόληψης από τις εξαρτήσεις.
0: Σου θυμίζω
1: είναι
0: ότι.
1: Είναι μια φοβερή συγκυρία
0: επί
1: αυτή
0: δύο
1: που έγιναν όλα αυτά. Έτσι.
0: Είναι στα κάγκελα το ΚΕΘΕΑ και όχι
1: ακριβώς,
0: μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Οι δημόσιοι φορείς απεξάρτησης που κάνουν μια συγκλονιστική δουλειά και νομίζω ότι τα ελληνικά σπίτια το γνωρίζουν και αν δεν το έχουν στο δικό του σπίτι, το έχουν στο διπλανό. Επειδή ξέρουμε τη δουλειά που κάνουν οι δημόσιοι φορείς, οι δημόσιες δομές απεξάρτησης, έτσι, το ότι δημιουργήθηκε παραθυράκι για να μπορούν να δημιουργηθούν λουξ κέντρα απεξάρτησης για τους πλουσίους, για να το πούμε ακριβώς όπως είναι, είναι πολύ δηλωτικό της κατεύθυνσης της υγείας αυτής της κυβέρνησης.
1: Εγώ, για να μην μας λένε κακές, θα πω μόνο ένα στοιχείο, ότι εάν είναι να λειτουργούν τέτοιες δομές εν κρυπτό, όπως συνέβαινε παλιά, τότε ας υπάρξει μία ρύθμιση προκειμένου να μπορούν να ελέγχονται, διότι ό,τι είναι μη νόμιμο δεν ελέγχεται κιόλας. Αλλά εδώ διαπιστώνουμε στο κράτος ότι δεν ελέγχονται και αυτά που υπάρχουν. Άρα δεν ξέρω.
0: Ότι βαφτίζονται ως επιστημονικά κέντρα.
1: Επειδή ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει, τον άκουσα και στα εγγένεια να λέει, ότι εδώ εμείς η διαφορά μας είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να υπάρχει, ότι είναι πρώτο το δημόσιο, ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και ιδιωτικά. Ενώ οι αριστεροί δεν το πιστεύουν αυτό. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εγώ θα πω λοιπόν ότι σε ένα κράτος το οποίο εμπιστευόμαστε τους ελέγχους και τις διαδικασίες, τότε θα πούμε να υπάρχει, ναι, να υπάρχει και το ιδιωτικό, θα το πούμε. Αλλά σε ένα κράτος που εμπιστευόμαστε ότι υπάρχουν έλεγχοι. Εδώ δεν εμπιστευόμαστε ούτε αυτό. Κάνανε οι άλλοι, έστειλε φωτογραφίες, έβγαζε φωτογραφίες στο Μαζονάκι η μηχανή και τον έστειλε σε γιατρό υπνοτιστή.
0: Τι είναι γιατρό υπνοτιστή?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για μαλλίλη και δεν ξέρω.
0: Αλήθεια. Ναι, πολύ.
1: Έχω και εγώ τα όρια μου. Δηλαδή.
0: Εγώ έχω πρόβλημα με αυτό το οποίο περιγράφεις στο εξής. Δεν γίνεται να ξυλώνετε το δημόσιο και να αντικαθίσταται από το ιδιωτικό και το λουξ που απευθύνεται σε λίγους και εκλεκτούς. Αλλά από την άλλη, ο Άδωνης Γεωργιάδης τα έχει απαντήσει αυτά.
2: Πάλα ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω το εξής. Εάν θέλει να μην τον λέω κομμουνιστή, θα βγει και θα μιλήσει εναντίον του επιδόματος ενεργείας και επιδόματος εργασίας και όλων των ΠΑΣ. Μέχρι να το πούν ότι θα τα καταργήσουν τα επιδόματα αυτά, εγώ θα τους λέω κομμουνιστές.
0: Θα πέσει φωτιά να μας κάψει.
1: Μια χαρά θα είμαστε.
0: Και εγώ δεν φταίω σε τίποτα.
1: Εσένα να μην σε κάψει, κάψε εμένα.
0: Παίρνω αποστάσεις από τη δήλωση αυτή. Λοιπόν, επειδή η ώρα πήγε αισίως 12:30, η κυρία Μαρία Αλφαντή βρίσκεται ήδη στο στούντιο για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες μενάδες σε πολύ λίγο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.

10:30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Σε ίσχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Νίκης από το ύψος της Μητροπόλεως έως την Ερμού. Στάση εργασίας μέχρι τη λήξη της βάρδιας και συλλαλητήριο στη μία μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα έχει εξαγγείλει η ΑΔΔ με αφορμή τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κύριος Κορέας ζητεί μεταξύ άλλων να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου. Καταγγελία εναντίον των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έκαναν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι προσπαθούν να μετακυλήσουν στους ίδιους τις ευθύνες τους και την ανικανότητά τους. Νωρίς το πρωί, οι δύο γιατροί

0: πόρισμα κατέθεσε νωρίτερα στην εισαγγελία ο Δήμαρχος Αθηναίων. Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ανοιχτό εχθρικό κόσμο, απίφθινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία του στο Στρασβούργο για την κατάσταση της Ένωσης. Παράλληλα, σε μια ιστορική κίνηση, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει το δρόμο ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης των 27 κρατών μελών. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Θέλεις να δεις από κοντά πώς χτίζεται μια καριέρα στα media?
8: Η New Media Studies σε προσκαλεί στο Open Day την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
7: Έλα να γνωρίσεις από κοντά τον Σταμάτη Μαλέλη, το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα και κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου που θα σε καθοδηγήσουν.
8: Μάθε πώς 9 στους 10 αποφύτους μας βρίσκουν άμεσα εργασία και δες από κοντά πώς η σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται πράξη.
7: 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Open Day στη New Media Studies, τη Σχολή Δημοσιογραφία του Training Hub.
8: Κλείσε τη θέση σου τώρα στο www.traininghub.edu.gr και στο 210 01 06 700.

0: Είμαστε πάλι, είμαστε οι Μενάδες, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Mega News τους 104.6, παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τη μία. Ακούστε τώρα.
1: Μια ωραία ιστορία.
0: Θυμάστε την υπόθεση των υποκλοπών που εδώ για την ελληνική δικαιοσύνη κάπως δεν υπάρχει παρά τις φιλότιμες προσπάθειες διάφορων ανθρώπων να υπάρξει.
1: Δεν θα ξαναπάρξει, οπότε τι να κάνεις.
0: Η υπόθεση αυτή όμως ξεκίνησε από την Κύπρο.
1: Υπάρχει μεγάλη προϊστορία στην Κύπρο.
0: Θες να μας πεις την ιστορία με το μαύρο βαν?
1: Θα μας την εξηγήσει πάρα πολύ καλά ο Φάνης Μακρύδης που έχουμε στο τηλέφωνό μας, ο οποίος είναι συνάδελφός μας από τον Φιλελεύθερο της Κύπρου και μεταξύ άλλων και ο συγγραφέας του βιβλίου «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων». Με αυτό το, νομίζω, πολύ, πολύ σαφή τίτλο σου δίνει μια καλή πρόγευση.
0: Είναι και αυτός ένας από τους ανθρώπους τον απασχολεί αυτή η υπόθεση που δεν αφορά κανέναν σύμφωνα με τους δικούς μας υπουργούς.
1: Έτσι ακριβώς. Που την παρακολουθεί από το 2019, αν θυμάμαι καλά, κύριε Μακρύδη.
2: Από το 2016, από το 2017 άρχισε.

0: του ανοίξαν δύο ποινικές υποθέσεις και η αστυνομία αποφάσισε να τις αρχιοθετήσει, ταξινομήσει ως μη αστυνομικής φύσεως υποθέσεις. Μάθει το ακρονίμιο, είχε επαφές με την εκτελεστική εξουσία, το έχουμε τεκμηριώσει, σε μια περίπτωση ζητούσε άδεια για να ασκεί καθήκοντα ασφαλείας εβραϊκές συναγωγές στην Κύπρο και για να του δοθεί άδεια σε μια περίπτωση παρενέβη το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών στον τότε αρχηγό αστυνομίας. Μιλάμε για σκάνδαλα.
1: Είναι πράγματα τα οποία...
0: Ακούστε με, στο ίδιο σημείωμα που λένε ότι συνεργάζεται ενδεχομένως με εγκληματικά στοιχεία τον υπόκοσμο της Κύπρου, να λέμε καθαρές κουβέντες, στο ίδιο σημείωμα καταγράφεται και η συνεργασία αυτού του επιχειρηματία με την αστυνομία Κύπρου.
2: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει όλο αυτό που περιγράφεται.
0: Για όσους παρακολουθούσαν όμως τις υποθέσεις και όσους ελλαδίτες εξ Ελλάδος συναδέλφους ήρθαν στην Κύπρο, συνεργαστήκαμε, είναι γνωστά, είναι καλά ενδεδομένα όλα αυτά που λέω. Τότε λοιπόν εμείς δεν βλέπαμε όλη την εικόνα. Ο κύριος Άβνη τον είδαμε ξανά μπροστά μας το 2019, όπως πολύ σωστά είπατε, όταν ο Τσαλ Ντίλιαν διαφήμιζε στο Forbes πως ένα βαν που κυκλοφορούσε στους δρόμους της Λάρνακας, της παραλιακής αυτής πόλης της Κύπρου, κυκλοφορούσε και μπορούσε να, μέσω των συστημάτων του, να ο χρήστης των συστημάτων να γίνει κυρίαρχος μιας τηλεφωνικής συστημής.
1: Όποια συσκευή ήταν περίπου στα 150 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Να τα περιτραβάει όλα.
0: Πολύ ωραία. Βέβαια αυτές οι κρυφές αντένες έχουν και μεγαλύτερη εμβέλεια, διότι συστήματα που εξάγονταν από την Κύπρο τοποθετούνταν σε μονοκινητήρια αεροσκάφη σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και παρακολουθούσαν όποιον ήθελα. Λοιπόν, αυτή είναι
1: κύριε Μακρύδη, επειδή πολλοί κόσμοι θα αναρωτιέται γιατί τα λέμε όλα αυτά και γιατί ταξιδέψαμε σήμερα έτσι με αυτόν τον τρόπο στην Κύπρο, το δικό μου το ερώτημα είναι το εξής. Βγήκε ο κύριος Ντίλιαν με αφορμή μία απόφαση στην Κύπρο, την οποία θα μας την εξηγήσετε γιατί την παρακολουθείτε πολύ στενά, που αφορά το ΒΑΝ που ουσιαστικά κλείνει, θέλει να φιλοδοξεί να κλείσει την υπόθεση του ΒΑΝ με τρόπο που μας θυμίζει τις δικές μας εισαγγελικές διατάξεις για τις υποκλοπές. Βγαίνει ο κύριος Ντίλιαν και κάνει μία δήλωση στην Κύπρο, μέσω της οποίας προειδοποιεί ουσιαστικά, εάν το διαβάζουμε σωστά και θεωρώ ότι επειδή παρακολουθούμε την υπόθεση, ξέρουμε να το διαβάσουμε, απειλεί τους Έλληνες εδώ πέρα που τον κατηγορούν ότι θα μιλήσει, ότι θα ανοίξει το στόμα του. Τι έχει να πει ο κύριος Ντίλιαν και γιατί... ποια είναι η σύνδεση, η γέφυρα της Λευκωσίας με την Αθήνα σε αυτή την ιστορία?
0: Καλά, εντάξει, εδώ εμείς έχουμε τεκμηριώσει από Κύπρο πως αποκτήθηκε ο έλεγχος του Predator, αλλά η γέφυρα που λέτε, εγώ ασκώ προσωπικά, συγγνώμη για το πρόσωπο, πρώτο πρόσωπο ενίκου, ασκώ υπεύθυνη δημοσιογραφία και θέλω να ντοκουμεντάρω αυτά που λέω. Η αλήθεια είναι ότι η σύνδεση δεν την έχουμε τεκμηριώσει με επώνυμη μαρτυρία. Όλοι ξέρουμε όμως σχέσεις που υπάρχουν και για τις οποίες δεν μπορώ να αναφερθώ ανευθύνως. Εγώ θα πω πώς ήρθε στο προσκήνιο, γιατί και ήταν η αφορμή για να κάνει αυτή την τοποθέτηση ο κύριος Ντίλιαν, τοποθέτηση που προκάλεσε και αλγινή εντύπωση, γιατί στην Κύπρο δικάστηκε, έπεσε στα μαλακά υπό συνθήκες που μπορούν να χαρακτηριστούν σκανδαλώδεις και δεν θα έπρεπε να μιλάμε τέτοια έπαρση με τόσο θάρρος. Λοιπόν, θα πούμε τι έγινε στην Κύπρο. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, η οποία έχει ως επικεφαλής τον Επίτροπο Διαφάνειας, πρώην δικαστή κύρους, τον κύριο Χάρη Πογιατσή, αποφάσισε
2: ο αντίστοιχος Ράμος είναι για στη δική μας αναλογία αυτό κάπως έτσι.
0: Αποφάσισε να κάνει έρευνα κατόπιν καταγγελιών από πρώην αξιωματούχο της Κυπριακής Πολιτείας και βασισμένη έρευνα και στο βιβλίο μας που εκδόθηκε

0: τον κυκλοφόρησε
1: τον
0: Ιούνιο του 2026, το περασμένο καλοκαίρι. Λοιπόν, εμείς στο βιβλίο προβαίνουμε σε αποκαλύψεις, αποκαλυπτικούς διαλόγους που είχαμε με κυβερνητικά στελέχη όταν τους ελέγχαμε. Αλλά όλα όσα έχουμε στο βιβλίο στην ουσία αποτελούν και καταγραφή μιας δημοσιογραφικής ιστορίας, όπως πήγα να σας την εξηγήσω στην αρχή. Πώς ξεκίνησε η έρευνά μας το 2016. Καταγράφονται τα πάντα και ερχόμαστε και προσθέτουμε νέα στοιχεία για σχέσεις αξιωματούχων της κυπριακής πολιτείας με αυτούς τους επιχειρηματίες που μας απασχολούν τώρα. Τώρα αναφέρομαι στον κύριο Ντίλιαν και στον κύριο Άβνη. Του κύριου Ντίλιαν, για να καταλάβετε, έχουμε αποκαλύψει email που έστειλε στο γραφείο του τότε Προέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Αβέροφ Νεοφύτου, και ζητούσε εξυπηρέτηση, βοηθήστε με να βγάλω άδεια εξαγωγής, γιατί θέλω να στείλω λογισμικό παρακολουθήσεων σε μυστική υπηρεσία της Ολλανδίας.
1: Όπως έστειλαν, τέλος πάντων, με τον ίδιο τρόπο που βγήκαν άδειες εξαγωγής και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απλώς να φτάσουμε λίγο στο σήμερα. Διότι έχουμε μια τωρινή δήλωση του Ντίλιαν, η οποία επί της ουσίας προειδοποιεί για το δικαστήριο το δευτεροβάθμιο που θα γίνει στην Ελλάδα το Δεκέμβρη για την υπόθεση των υποκλοπών εδώ.
0: Ωραία. Και καταλήγω.
1: Σε ποιο περιβάλλον, πώς έγινε αυτό.
0: Κατά της διαφθοράς θα έπρεπε να έρθει με βάση την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου για να του πει ξεκινώ έρευνα, για να δεν τρέχει κάποια παράλληλη ποινική διαδικασία από εσάς. Αυτό είναι τυπικό. Και εκεί ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου αντιδρά, δεν θέλει να γίνει έρευνα. Γίνεται μια συνάντηση στην νομική υπηρεσία με τα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής και λέει «Μα αυτά που λέτε ότι θα διερευνήσετε, τα διερευνήσαν». Αυτό είναι ψεύδος.
1: Είναι ακριβώς όπως περίπου όπως έγινε εδώ στην Αθήνα.
0: Πολλές αποκαλύψεις μας είχαν ακολουθήσει μετά την έρευνα. Ήταν το 2021. Λοιπόν, αυτό. Από αυτή τη θεσμική κόντρα που προκλήθηκε, που προέκυψε με αυτό που σας λέω, ήταν η αφορμή για το Παλ Ντίλιαν να βγάλει εκείνη την ανακοίνωση, την γραπτή τοποθέτηση που έκανε.
1: Να σας ρωτήσω κάτι από τη δική σας εμπειρία και αν θέλετε να το απαντήσετε. Ο Παλ Ντίλιαν ισχυρίζεται πολλές φορές και στην Ελλάδα το έχει πει πολλές φορές ότι τα προϊόντα του, τα Van, το Predator και όλα αυτά τα πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες. Αυτό συναλλάσσεται με κρατικές υπηρεσίες. Τα δικά σας τα στοιχεία συνηγορούν, η δική σας έρευνα συνηγορεί σε αυτό το συμπέρασμα, ότι λέει την αλήθεια.
0: Η δική μας έρευνα δείχνει κυπριακή, οι εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο, Ισραηλινών συμφερόντων που πολλούν τέτοια λογισμικά και ναι, τις συναλλαγές ήταν με κράτη.
1: Με κράτη.
0: Με κυβερνήσεις χωρών στη Λατινική Αμερική, στην Ασία,
1: στην Αφρική,
0: σε διάφορες χώρες.
1: Γιατί μέσω Αθήνα στην Αφρική, γιατί μέσω Αθήνα, να το πούμε, είχε φτάσει.
2: Πέρασε η αδειοδότηση.
1: Από την Αθήνα και τη Λευκοσία έφτασε στο Σουδάν, στο χειρότερο εμφύλιο του κόσμου.
0: Κάτι είπε η συνάδελφος για αδειοδότηση. Εδώ να πούμε κάτι.
2: Ναι, έλατε.
0: Όταν ψάχναμε, όταν αποκαλύψαμε άδειες εξαγωγής που δίδονταν με ευκολία, μας είπε λειτουργός του Υπουργείου Εμπορίας της υπηρεσίας που έδιδε τις άδειες, μας δήλωσε ότι, μα ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες είναι τυπική σφραγίδα, όπως σας το λέω, μας το μετέφερε. Εμείς όμως αποκαλύψαμε
1: και προϊόντα δυτής χρήσης, σαν όπλα.
0: Και σε τρίτες χώρες, όχι σε ευρωπαϊκό έδαφος. Διότι το ευρωπαϊκό έδαφος θεωρείται κοινό έδαφος. Ενιαίο. Λοιπόν, εδώ σε τρίτες χώρες έχουμε αποκαλύψει άδεια εξαγωγής. Προσέξτε, προσωρινή άδεια εξαγωγής για 6 μήνες και ένα λογισμικό για σκοπούς επιδείξεως, demonstration, πήγαινε από τη Βραζιλία στη Μαλαισία, από εκεί σε άλλη χώρα. Έκανε το γύρο του κόσμου το λογισμικό με τις ευλογίες της κυπριακής κυβέρνησης. Δεν πίστευαν ότι εμείς θα εξασφαλίσουμε τα έγγραφα με τις άδειες εξαγωγές, προφανώς.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Κύριε Μακρύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στη μαρτυρική κατά τα άλλα μίσο Κύπρο της καλοπέρασης και άλλων
1: και της ανάπτυξης. Έχουμε πολλά...
0: Η ανάπτυξη δεν συνεπάγεται όμως να ισοπεδώνουμε τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Αυτό όμως κάνουμε δυστυχώς.
1: Θα έχουμε σίγουρα μέλλον σε αυτή την ιστορία, γιατί την παρακολουθούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις φοβερές εξιστορήσεις μιας έρευνας, η οποία πραγματικά μας βοήθησε και στην Ελλάδα να καταλάβουμε πώς δούλεψαν και πώς κινήθηκαν αυτές οι εταιρείες.
0: Και λίγα έχουμε πει.
1: Και λίγα
0: έχουμε στελέχη υπηρεσιών, πληροφοριών που συνεργάζονταν με αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι εμφανές τι γινόταν.
2: Στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε και κοινό κέντρο, αγαπητέ, οπότε δεν μας εκπλήσει τίποτα.
0: Αποκαλύφθηκε και η υπόθεση στο αεροδρόμιο Λάρνακα στο Διεθνή Ερευνημένα που στήσανε τρεις αντένες μαζί με ιδιώτες.
1: Που έλεγαν ότι στήσανε WiFi.
0: Ναι, είσαι πολύ διαβασμένη πάντως.
1: Έχω διαβάσει και τον
0: βιβλίο. Προσπαθούσαν να πάσαν έπαιζαν. Έπαιζαν με την νοημοσύνη μας. Λοιπόν, αυτά. Εμείς λέμε είναι καλό να έχουμε συμμαχίες ως Κύπρος και Ελλάδα. Όχι όμως να δίνουμε την εθνική ασφάλεια στα χέρια μας ξένου. Αυτό τονίζουμε και στην έρευνά μας, πιστέψτε με, δεν περάσαμε την κόκκινη γραμμή και δεν βλάψαμε εθνικά συμφέροντα. Πρέπει...
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι χαζό που δεν τα έχω μελετήσει.
0: Αλλά όχι για να ακούμε, συγγνώμη, να ολοκληρώσω.
2: Ναι, ολοκληρώστε.
0: Είναι αναγκαίο εμείς να χρησιμοποιούμε λογισμικά, έχουμε εχθρικά κράτη, αλλά όχι να ακούμε πολιτικούς, ακτιβιστές, ενεργούς πολίτες,
1: δημοσιογράφους.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακρύδη. Θα το θέσω το ερώτημα στην συναδέλφισσα που είναι εξίσου εξειδικευμένη με το εγχώριο δικό μας σκάνδαλο των υποκλοπών. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Ο Φάνης Μακρύδης ήταν από την εφημερίδα Φιλελεύθερος.
2: Πέραν του ότι φαντασιώνομαι όσο σας ακούω να μιλάτε εδώ στο στούντιο Τέλογλου, Τριανταφύλου και εσένα για να μπει φωτιά στα τόπια. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, έτσι πολύ χαζό.
1: Αν μπορώ, θα το απαντήσω.
2: Με το ωραίο μου χαμόγελο. Όλα αυτά, όλες αυτές οι πληροφορίες, από τα μαύρα βάν, από τα κακόβουλα λογισμικά.
1: Πού βρίσκονται.
2: Ναι, ποιος τις έχει, Βρετζίνα.
1: Πόσα χρόνια το ρωτάμε. Έχουν κάνει γύρες. Κοίταξε, πάντως υπήρχε τρόπος. Υπήρχαν τρόποι και στο δικαστήριο συζητήθηκαν πάρα πολλά όταν είχε γίνει η πρώτη δίκη στο Μονομελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών για διάφορες διαδρομές που είχαν εντοπιστεί, διάφορα γραφεία στο ψυχικό, ας πούμε, που πηγαίνουν έρχονταν στελέχη της ΕΕΠ. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ερευνηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ερευνήθηκαν ποτέ. Πού βρίσκονται σήμερα, ένας θεός ξέρει.
2: Εμένα.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μόνο σε μία πηγή. Νομίζω ότι έχουν. Μπορεί να έχουν πουληθεί κάποια πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ακριβώς.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Επειδή
1: δεν ξέρεις.
2: Εγώ θυμάμαι τις λίστες των παρακολουθούμενων. Και πέρα από τις διάφορες κυρίες και κυρίους που είχαν ενδιαφέρον κουτσομπολικό και lifestyle.
1: Που μέσω αυτών παρακολουθούσαν και άλλους ανθρώπους, να το πούμε και έτσι, ναι.
2: Υπήρχε ο Αγιεθά.
1: Υπήρχε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, υπήρχε ο οικονομικός εισαγγελέας, πολύ βασικό. Ναι. Υπήρχε η διευθυντρία του εγκληματολογικού της ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει παραδεχθεί και όλες, και η οποία έχει βγει και έχει πει και κατέθεση και στο δικαστήριο το πάτησε. Η γυναίκα η οποία παρακολουθούσε, ασχολιόταν με το βαρύ έγκλημα, έτσι. Διευθυντρία του εγκληματολογικού, τώρα μιλάμε για μεγάλη θέση. Υπήρχαν στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
2: Αυτά μπορεί να έχουν βγει και εκτός συνόρων δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν το αποκλείς όμως.
1: Εγώ.
2: Μπορεί να είναι δηλαδή σε ένα γραφείο, σε ένα υπόγειο, σε μια αποθήκη στο Ισραήλ. Γιατί σημαίνει αυτό.
1: Οπουδήποτε, δεν το ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις που είναι, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Και επίσης ξέρουμε, υπάρχουν μαρτυρίες, υπήρξαν μαρτυρίες στη δίκη, ότι σε αυτά τα πράγματα είχαν πρόσβαση θεωρητικώς και όσοι μπορούσαν να λειτουργήσουν το λογισμικό αυτό, όχι μόνο ο πελάτης.
2: Άρα.
1: Τέλος πάντων, ο κύριος Ντίλιαν.
2: Παρακολουθείσαι εσύ.
1: Ο κύριος Ντίλιαν λέει ότι θα μιλήσει κάποια στιγμή.
2: Πότε?
1: Με τον τρόπο του λέει ότι θα μιλήσει. Θα πρέπει να το κάνει. Τι να σου πω. Στις 8 Δεκεμβρίου ξεκινάει η δίκη πάντως.
2: Μάλιστα.
1: Έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν τις κλήσεις και στους μάρτυρες και λοιπά από ό,τι πληροφορήθηκα.
2: Ωραία πράγματα.
1: Μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα και εντάξει, απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο το θέμα με, τα, με όλη την υγεία και όλα αυτά τα φοβερά πράγματα που ακούγονται. Μας γράφει ένας ακροατής που διαρωτάται για την ψυχιατρική μονάδα, που λέγαμε για την αλλαγή στην ψυχιατρικά καθεστώς που ανοίγουν και ιδιωτικά.
2: Για την απεξάρτηση.
1: Και όχι μόνο, είναι αυτή η φοβερή μεγάλη μεταρρύθμιση που ρωτάει, διαρωτάται. Έτσι θα λύσει η κυβέρνηση το γεγονός ότι στα περισσότερα ψυχιατρικά νοσοκομεία λόγω 15 Αυγούστου και τις αργίες δεν έχουν γιατρούς και αν μπει περιστατικό είναι στη μοίρα του? Έχει δίκιο και η κατάσταση γενικώς είναι πάρα πολύ δύσκολη, θέλω να πω. Παρότι έχουμε κάποια νοσοκομεία που κάνουν σπουδαία δουλειά, είναι πολύ, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και κάποια στιγμή θα έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με την ψυχική υγεία. Νομίζω ότι ο τελευταίος υπουργός που ασχολήθηκε σοβαρά με αυτή ήταν ο Κώστας Στεφανής. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα εκεί. Και γενικώς έχουν ακουστεί και πολλές ευκολίες, δυστυχώς θα πω εγώ. Μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν,
2: συμφωνώντας για τον αείμνηστο.
1: Ναι, βέβαια. Πολλά.
2: Έχει σημασία να πούμε, γιατί το βλέπω τώρα και δεν το είχαμε βάλει, αλλά μόλις αποκτήσαμε, αγαπητή μου κυρία Μοσχολιού, ενότητα καρδιά μου καημένη και για σήμερα, παρόλο που δεν είχαμε βάλει. Για ρηχτό. Λοιπόν, θα υπάρξει application.
1: Τι application? Πάλι?
2: Βεβαίως.
1: Τι application?
2: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ωραία ανάθεση ήταν αυτή. Θα κάνει κανένα εκατομμύριο για το application.
2: Υπουργός Υγείας.
1: Το βλέπω ήδη να έρχεται.
2: Ότι το σύστημα δεν τα κατάφερε. Υπάρχουν κενά στην εποπτεία. Μπράβο, παιδιά. Χρειάστηκε να γελιοποιηθεί ο Πατούλης, χρειάστηκε να πάει στην κηδεία ο Άδωνης Γεωργιάδης, χρειάστηκε. Ευχάριστη είναι η παραδοχή.
1: Και για το ότι πήγε στην κηδεία, μπράβο, θα πω εγώ, για πες.
2: Λοιπόν, θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα app, στο οποίο θα μπαίνει ο εκάστοτε ασθενής.
1: Και θα βλέπει τι.
2: Και θα βλέπει αν έχει άδεια.
1: Και οι άλλοι είχαν άδεια.
2: Αν έχει άδεια, αν είναι ένα νόμιμο ιατρείο.
1: Και αυτό που πέθανε ο Μαζονάκης,
2: να μπορεί να σκανάρει και να διαπιστώνει τι άδεια διαθέτει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι χρήσιμη, δεν είναι έλεγχος, αλλά ο ασθενής θα μπορεί να γνωρίζει αν το μηχάνημα που βλέπει επιτρέπεται να βρίσκεται εκεί. Θα σκανάρει δηλαδή ένα barcode.
1: Συγγνώμη, πώς ακριβώς θα εντοπίζει, δηλαδή θα έχει μέσα το γιατρείο ό,τι δηλωμένο? Εδώ μας λένε ότι το μηχάνημα που ήταν στο γιατρείο στην Καρνεάδου, πρώτα μας είπαν ότι δεν το είχαν βρει. Γιατί είχαν κάνει λάθος και δεν το βρήκανε. Μπορεί να το βγάλανε στο μπαλκόνι, λέει, ή να το βάλανε σε ένα ντουλάπι, δεν ξέρω. Μετά ακούσαμε και είδαμε με τα μάτια μας την κυρία αυτή, την προφυλακιστή σαν τη γιατρό, να το διαφημίζει στο συνέδριο.
2: Στο συνέδριο που το είχε πληρώσει με 8.062 ευρώ Πατούλης.
1: Συμμετείχανε και από το Υπουργείο Υγείας και όλοι. Και άρα, τι ακριβώς, θα μπαίνεις μέσα και θα βλέπεις αν είναι αδειοδοτημένο το γιατρείο τάδε για να σου κάνει, ας πούμε, κλείσμα, όπως το λένε αυτό το υδροθεραπεία εντέρου. Γιατί και ποιος το αδειοδοτεί? Εδώ το θέμα είναι πιο βαθύ. Το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ. Είναι ποιος ορίζει. Ειλικρινά, ποιος ορίζει τι, πώς ακριβώς? Εδώ ο ιατρικός σύλλογος γυναίκες σου λέει ότι οποιαδήποτε ιατρική πράξη, άμα την κάνει δικό μας μέλος, είναι οκ. Okay. Μπορεί να είναι ψευδοεπιστήμη, αλλά άμα την ασκεί.
2: Μπορεί
1: δικό
2: να είναι υδροθεραπεία εντέρου ή ομοιοπαθητική, αλλά it's ok.
1: Το app θα είναι ωραία ανάθεση. Όλα τα app αυτά είναι ωραίες αναθέσεις. Να κινείται και αγορά. Έτσι, κινείται και αγορά. Εγώ πιστεύω να σου πω να κάνουμε και μία μελέτη, γιατί χρειάζεται πάντα και μία συμβουλευτική μελέτη για το πώς πρέπει να είναι το app. Για να τις σπάσουμε τις αναθέσεις, μην είναι μόνο μία.
2: Λοιπόν, εντάξει, και οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά κλέφτες θα γίνουν.
1: Όχι, να μην γίνουν κλέφτες και δεν διαφωνώ. Και ωραία, και χρήσιμον και οτιδήποτε ενημερώνει τον ασθενή, χρήσιμον. Εγώ θα σου πω, ναι.
2: Όχι, ρε Σιζίνα, δεν γίνεται να μετακυλείται η ευθύνη συνέχεια.
1: Πρώτον, τι μου
2: συζητάς? Και δεύτερον, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Πριονά. Θα κλείσουμε.
1: Όχι, εγώ θα κάτσω να τα πω.
2: Έχει πάρει φορά το κορίτσι, δεν καλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα και με τη μεγαλύτερη αντίληψη και με τη μεγαλύτερη εικόνα. Είτε αυτή η εικόνα λέγεται ιατρικός τουρισμός και αιμοκάθαρση σε ξενοδοχιάρες, είτε λέγεται έλα να σου κάνω τρία ενέσιμα να τα πληρώσει 1000 ευρώ και να είναι νεράκι κοπανιστό.
1: Η ανάπτυξη τι είναι? Είναι μια χώρα καζίνο, resort και νέο longevity και τέτοιο.
2: Ψευδοκλινικές,
1: wellness. Τέλος. Αυτή είναι η νέα Ελλάς. Χαρείτε τι.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ.
1: Ήρθε να σας χαιρετήσουμε.
2: Οι μενόμενες μενάδες εξεμάνησαν.
1: Η Άννα γράφει ότι κρίμα για τη δουλειά της κυρίας Γιάμαλη, την υποβιβάζει Μοσχολιού. Πάρτα, ορίστε, σε υποβιβάζω.
2: Δεν νιώθω υποβιβασμένη.
1: Όχι, εγώ σε υποβιβάζω.
2: Μ' αρέσει.
1: Ανοιχτά κιόλας. Γράφτε τα.
2: Φεύγουμε, φεύγουμε. Ήρθε ο κύριος Ηλίας Μπενέκος στο στούντιο. Οι μενάδες αποχωρούν. Ακολουθεί
1: ο Γιώργος Παπαχρήστος και η Ράνια Τζίμα, η original Τζίμα με μη, η original.
2: Γιατί έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας εδώ. Έχουμε Τζίνα Μοσχολιού, Παύλο Τζίμα, Ράνια Τζίμα. Είναι μια δυσκολία αυτή. Τα φιλάκια μας τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: Bye bye.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Συλλαλητήριο προγραμματίζει αυτή την ώρα στο Σύνταγμα η ΑΔΕΔΗ με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας πραγματοποιείται στο δημόσιο μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου ως προς το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών με κατεπίγουσα έρευνα. Σύμφωνα με την εντολή, ο εισαγγελικός λειτουργός που θα διενεργήσει την έρευνα θα πρέπει να εξακριβώσει αν και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα που διέθεταν. Παράλληλα, θα διερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή και αυτεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ασθενών και αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Την ίδια ώρα, σε καταγγελία εναντίον των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προέβησαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι με την κατάθεσή τους επιχείρησαν να μετακυλήσουν στους διασώστες τις ευθύνες τους, αλλά και την ανικανότητα να ανατάξουν την καρδιακή ανακοπή στον τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί, οι δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι όλα έγιναν σωστά, αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση του περιστατικού από το ΕΚΑΒ. Την πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, καθώς και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπογράμμισε ότι όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά, αναφερόμενη στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το καλοκαίρι από τα ανατολικά της σύνορα έως τις ακτές της Κρήτης, αλλά και στην κρίση στη Θέουτα. Παράλληλα, σε μια ιστορική κίνηση, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης των 27 κρατών. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό κατέθεσε στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με την έκθεση, καταγράφονται καθυζήσεις πάνω από το κανονικό, αλλά και κτίρια για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Όπως είπε ο Δήμαρχος, τα δεδομένα που δόθηκαν από την Αττικό Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες, ενώ οι πολυκατοικίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα είναι 24. Ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους, ανέφερε ο κ. Δούκας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η πρώτη πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως έχει κάνει γνωστό ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί, δεν προκύπτουν λόγοι εκένωσης κάποιου κτηρίου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε κλοπές οχημάτων και σε έκρηξη ATM στο Μαρτίνο Φθιώτιδας το 2023, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο ημεδαπή ηλικίας 44 και 29 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά, ξένηση ιδιοκτησίας, ληστεία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις νυχτερινές ώρες τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας λόγω έργων. Ειδικότερα, από σήμερα έως αύριο 5η και από την Κυριακή 20 έως την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.708,4 μονάδες με άνοδο 0,49% κινεί το Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 107,6 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,95%. Πτώση και για το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 0,98% στα 4.376 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65 δολάρια ιούγκια, ενισχυμένη κατά 1,8%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, Θόδωρος Θεοδωρίδης, φιλοξενήθηκε χθες στην εκπομπή Mega News Sports και μίλησε μεταξύ άλλων για την κρίση στις σχέσεις FIFA-UEFA. Δεν μπορούμε να δεχθούμε σαν οργανισμός ότι κάποιοι αποφασίζουν να πουλήσουν το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο. Αν η FIFA αλλάξει δομές και τρόπο αποφάσεων, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Θεοδωρίδης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα για σύντομες βροχές κατά τόπους μέχρι τις πρωινές ώρες και ξανά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα για σύντομες γενικά ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά στα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθήρων θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, δίνοντας πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά στα νότια 5 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει γενικά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λένορμαν. Με δυσχέρεια κυκλοφορία και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, καθώς και στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελόκηπους έως και Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
1: Mega News 104,6.
4: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Regency, το αληθινό καζίνο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γίνεται πολλές ευγένειες.
1: Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Ποντιακό ήταν αυτό.
1: Είναι η Ράνια Τζίμα.
0: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλώς ήρθατε στις ανατροπές.
1: Και θα είμαστε εδώ στις 2 με ό,τι συμβαίνει. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ κοντά στην επικαιρότητα. Για παράδειγμα, ας πούμε, στη Βουλή γίνεται τώρα μια σοβαρή συζήτηση. Θα πούμε αργότερα γι' αυτό. Αλλά νωρίτερα, τώρα δηλαδή, θα πούμε ότι έχουμε σοβαρές εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του τσαρλατανισμού που επικρατεί σε μερικές πτυχές του ιατρικού επαγγέλματος και εκ των υστέρων, αφού χρειάστηκε να φύγει ο άνθρωπος αυτός με τον τρόπο που έφυγε, αποφάσισε η πολιτεία, η δικαιοσύνη, παράγοντες διάφοροι να ασχοληθούν σοβαρά με το ζήτημα.
0: Ο Γιώργος τα λέει αυτά γιατί πριν από λίγη ώρα είχαμε παρέμβαση της δικαιοσύνης προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές τυχόν ευθύνες και των ιατρικών συλλόγων αλλά και παντός άλλου οργάνου και προσώπου δυνάμενου προφανώς να ελέγξει.
1: Το οποίο υστέρησε στον έλεγχο.
0: Σωστά. Το λέω αυτό γιατί όλα τα προηγούμενα 24 ώρα, κυρίως ο κύριος Πατούλης, δευτερευόντως άλλα μέλη των ιατρικών συλλόγων, επιχείρησαν πολύ συστηματικά να βγάλουν τρελούς, κυρίως τους δημοσιογράφους. Εντάξει, αυτό είναι μόνιμη εποδό σε αυτή τη χώρα, δεν είναι και κάτι περίεργο, συμβαίνει. Τώρα πάντως θα ελεγχθούν. Να πω επίσης για τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος πήγε στην κηδεία, ζήτησε συγγνώμη. Να μην φτάσουμε μόνο σε σημείο η συγγνώμη, με τις πολλές συγγνώμες, να χάνεται και το φιλότιμο.
1: Ναι, αυτό πια

0: Στην ίδια υπόθεση, οι δύο γιατροί ελήφθη απόφαση να προφυλακιστούν. Αυτό ίσως θα το έχετε ήδη ακούσει, όπως και λίγο πολλοί τι έχουν ισχυριστεί. Η εξέλιξη των τελευταίων λεπτών είναι ότι η γυναίκα γιατρός δεν έχει ακόμα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, διότι υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις από τις γυναίκες κρατούμενες εκεί για την πιθανή μεταγωγή της στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
0: Ναι, διότι αυτό το θέμα φαίνεται ότι έχει διαστάσεις που δεν ξέρω καν αν μπορούσαμε να τις καταλάβουμε.
1: Υπάρχει ένα παρασκήνιο σε αυτό. Mm. Ο Μαζωνάκης είχε κάνει μία ή δύο συναυλίες για τις γυναίκες που είναι φυλακισμένες και προφανώς, επειδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες και γι' αυτό το λόγο αυτές αντιδρούν κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Υπάρχει και ένα μυστήριο εκεί με τις φωτογραφίες που τράβηξε η γιατρός από τον Γιώργο Μαζωνάκη, που δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση ακριβώς βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Τα μάτια του κλειστά, αν είχε λιποθυμήσει, αν του είχε χορηγηθεί μέθη, δεν ξέρει κανείς. Ή αν η φωτογραφία αυτή μπήκε σε κάποιο AI ή...
1: Εγώ είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι σίγουρος.
0: Εγώ έπαθα σοκ χθες που η συνάδελφος μας η Κατερίνα Ενόντα μου έβαλε αυτό. Το εξετάζει η αστυνομία, γι' αυτό το έβαλε η Κατερίνα. Που μου λέει στον αέρα, λέει, μήπως μου λέει τη φωτογραφία αυτή την τράβηξε και την έβαλε στο AI.
1: Να πει πως εδώ.
0: Για να πάρει τι απάντηση, πως να κάνει ανάνυψη, ας πούμε.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ είμαι σίγουρος.
0: Και υπάρχει και άλλο σενάριο. Αυτή η φωτογραφία λέει να πήγε σε κάποιον.
1: Γιατρό,
0: δεν θέλω τρέλες.
1: Γιατρό σε πολλά εισαγωγικά.
0: Όχι, καθόλου, ούτε γιατρό τη πείνα. Τέτοια. Σαμανό, υπνοτό, ζώρο, άστρο, θαλάσσο σπα.
1: Όχι, θαλαντή.
0: Πώς να σου το πω. Μην σε άλλο κλάδο θέλω να πας. Μην είσαι mainstream. Τι γιατρό, δεν είναι ιατρικό εδώ το θέμα. Είναι ζωροαστρικό.
1: Λάθος.
0: Σε
1: διαψεύδω.
0: Έχουν βγάλει αστρολόγια ανακοίνωση.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ
1: να τη διαβάσω.
0: Για πες μου.
1: Ότι δεν απευθύνθηκε η κυρία αυτή σε αστρολόγο.
0: Μήπως δεν είναι στην Ένωση Αστρολόγων ο Ζωροάστρο Θαλάσσο ΣΠΑ.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι το συνδικάτο αυτό, είναι πολύ ισχυρό.
0: Συγγνώμη, συνδικαλίζονται οι αστρολόγοι.
1: Βέβαια. Διαβάζω ανακοίνωση. Εξεδόθη πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σημειώνει το NGR, το οποίο είναι έγκυρο προφανώς περί αυτά, ότι εκδόθηκε η ανακοίνωση 40 μέρες, λέει, πριν τον ανάδρομο Ερμή.
0: Αυτό είναι. Το λένε στην ανακοίνωση?
1: Όχι, το λέει το NGR.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι σημαίνει
1: αυτό? Ανακοίνωση λέει, ναι. Η ανακοίνωση λέει, η επιστημονική κοινότητα των αστρολόγων,
0: η οποία καθημερινώς
1: παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα με μεγάλη ανησυχία τον τσαρλανατισμό που φέρει το όνομα κβαντική ιατρική. Ως εκ τούτου έχει την ακαδημαϊκή υποχρέωση.
0: Ποιος?
1: Η Ένωση των Αστρολόγων, ρε παιδάκι.
0: Δεν πειράζει, εγώ θα ρωτάω.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Έχω προβλήματα αντίληψης.
1: Ως εκ τούτου έχει την ακαδημαϊκή υποχρέωση, ναι, να πάρει επίσημα θέση προστατεύοντας το ανυποψία στο κοινό από μια ψευδοεπιστήμη. Καμία επιστημονική βάση δεν υπάρχει στην επωνομαζόμενη ολιστική κβαντική θεραπεία. Η επίπονη και αυστηρή επιστημονική μέθοδος που εφαρμόζεται στην αστρολογία για...
0: Δεν μπορώ. Συγγνώμη, δεν έχω τίποτα με τους αστρολόγους, ναι, να με συγχωρείτε. Απλώς τώρα να...
1: Δεν είσαι καμιά ματιά στην εφημερίδα στα νέα, ας πούμε.
0: Γιατί έχουμε ζώδια στα νέα?
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Οπα, για να ανοίξω λίγο τώρα που το είπες, ναι, όμως, γιατί δεν το... Ναι. Συγγνώμη, διάβαζα το Μητσό πριν και τον Πρετεντέρι. Αλλά
1: να διαβάσεις και τα ζώδια...
0: Ποια ζώδια?
1: Εκεί, εκεί. Έπεσες αμέσως.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Σελίδα 54.
0: Τι λες τώρα, τι να κάνω, διαβάσω ζώδια, όχι.
1: Ναι, αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Συγγνώμη, θα τη διαβάσεις όλη την ανακοίνωση των αστρολόγων?
1: Είναι δυνατόν.
0: Έχεις τρελαθεί.
1: Είδες εσύ να βγει καμία ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο?
0: Όχι.
1: Όχι. Από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών?
0: Από
1: τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών? Όχι. Τι έχουμε εδώ?
0: Έχουμε, άστρο αυτό.
1: Έχουμε την πρώτη σοβαρή ανακοίνωση από συνδικάτο το οποίο παίρνει θέση, τέλος πάντων, για το θέμα. Λέει λοιπόν, η επίπονη και αυστηρή επιστημονική μέθοδος που εφαρμόζεται στην αστρολογία για να προκύψουν οι τεκμηριωμένες.
0: Συγγνώμη, το διαβάζεις λούπα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Παιδιά, έχει τρελαθεί ο Παπαχρήστος. Έχεις ενθουσιαστεί.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Φοβάμαι ότι το έχεις διαβάσει ήδη. Δεν το θυμάμαι και καλά, για να ξαναδιαβάζεις από την αρχή.
1: Λοιπόν.
0: Τι ζούμε, παιδιά.
1: Βασ

0: Και αφού το έχουμε γυρίσει σε τέτοια παιδεία, γίνονται δεν θέσω διαβάσει το ζώδιο. Τι ζώδιο είσαι?
1: Κρυός φυσικά.
0: Να, τι φαίνεται. Φυσικά σιγά. Από πού φαίνονται και όλες τα ζώδια και στο... Αλήθεια λες τώρα. Εγώ τι ας πω, θα πρέπει να έχω και εγώ κάτι, γιατί και εγώ έχω κάτι κεράτα φυτρωμένο. Θα πρέπει και εμένα να μου φαίνει, γιατί γελάς.
1: Ναι.
0: Ναι, όταν λες.
1: Λέω όχι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, να
1: τελειώσουμε με αυτό.
0: Όχι, γιατί διάβασα το άλλη μία.
1: Θέλεις?
0: Όχι.
1: Διάβασα άλλη παράγραφο.
0: Δεν θέλω.
1: Λοιπόν, να τελειώσουμε με αυτό. Ακόμα και οι αστρολόγοι καταγγέλουν τους τσαρλατάνους. Ελπίζουμε να έχουν την τύχη που πρέπει να έχουν μετά από όλο αυτό. Και ελπίζουμε επίσης η πολιτεία πράγματι να κάνει ό,τι πρέπει. Να δούμε πότε θα το φέρει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία όλων αυτών των παραϊατρικών, παρακλινικών ιατρίων, παραϊατρίων ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγονται, ώστε να τελειώσουμε κάποια στιγμή με αυτό, να μπουν κανόνες για το πώς ασκείται αυτού του είδους η επιστήμη εντός πολλών εισαγωγικών, διότι πάνε άνθρωποι. Και εδώ έχουμε την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Πόσοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να καταστράφει και η υγεία τους ψυχική ή σωματική εξαιτίας αυτών των μεθόδων που ακολουθούνται στις παρακλινικές?
0: Διότι τώρα εντάξει, αυτό είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούμε προφανώς, αν οι άνθρωποι οι ίδιοι δεν θέλουν να κάνουν τις καταγγελίες, να τα πούμε εμείς, αλλά τα τελευταία 24 ώρα φτάνουν και σε εμάς ξαφνικά. Πρώτα απ' όλα ανακαλύπτουμε ότι γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή έχουν περάσει από αυτό το ιατρείο.
1: Από αυτό το ιατρείο.
0: Και έχουν ακούσει απίθανα πράγματα. Στον έναν είπαν ότι θα πεθάνει σε 2 μέρες. Στον
1: σε 5 χρόνια.
0: Ότι περίπου
1: φίλο, δικό μου φίλο.
0: Ναι.
1: Φίλο μου.
0: Ναι. Τώρα, αν αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε
1: και
0: να.
1: Και το ομολόγησε τώρα, αφού έγινε ό,τι έγινε, τώρα μας ομολόγησε στην παρέα ότι πήγαινε και αυτός εκεί.
0: Ναι, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε στη Βουλή, έχουμε προημερησίες διατάξεως, αφορά συζήτηση. Η συζήτηση αυτή αφορά τις προτινόμενες από την κυβέρνηση αναθεωρητικές διατάξεις του Συντάγματος. Πολύ σοβαρή διαδικασία. Δεν γίνεται συχνά. Συμβαίνει κάθε 10 ή περισσότερα χρόνια, γιατί υπάρχουν ορισμένες προθεσμίες μέσα στις οποίες η Βουλή πρέπει να ψηφίσει αυτές τις διατάξεις. Συνήθως επίσης γίνονται μέσα σε κλίμα συνενετικό αυτή η συζήτηση.
1: Το Σύνταγμα λέει εδώ, θα έπρεπε να.
0: Θα έπρεπε να. Εδώ όμως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, άρα όλα είναι κάτω από αυτό το πρίσμα.
1: Λοιπόν, δεύτερη ψηφοφορία λοιπόν για το Σύνταγμα το απόγευμα. Δεν αναμένουμε καμία συναρπαστική μεταβολή. Τώρα,
0: καμία.
1: Βλέπω απέναντί μου τον κύριο Βορύδη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο βήμα της Βουλής, οριόμενος, κάτι φαντάζομαι
0: πάντα
1: θα υπερασπίζεται με σθένος. Οι τόνοι έχουν ήδη νωρίτερα ανέβει μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, κυρίως ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδονή και τον Φλωρίδη. Αυτό τώρα το λες και ένα εσωπασόκ θέμα, είναι και λίγο ενδοοικογενειακό τους ζήτημα. Βέβαια τώρα να πω για τον Φλωρίδη. Η γενίτσαρη συνήθως.
0: Βαριά λέξη.
1: Τι να πεις όμως, πώς να το πεις. Ήτανε πάντα ιστορικά. Είχανε μια επιπλέον αγριότητα.
0: Όχι, είχαν. Χαρακτηρίζονταν πάντα από προσπάθεια να αποδείξουν εκεί που είναι, ότι εκεί που ήταν δεν έχουν πια καμιά σχέση. Λοιπόν, έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Αντιπαρατίθεται ο κύριος Φλωρίδης με τον κύριο Δουδονή του Πασόκ. Πασόκο ένας παλιά, Πασόκο άλλος τώρα. Για να δούμε τι λένε.
2: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτώστε και φύγετε. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο, πρέπει να αποχωρήσετε. Να σιγά με φοβίζετε εσείς, κύριε Φλωρίδη. Πόσα χρόνια, κύριε πρόεδρε,
3: ο 19
2: χρησιμοποιείτε
3: επαρίσταται και πήρε και το λόγο και μίλησε
2: για να δικαιολογείτε τα δικά σας έσχη? Πόσα χρόνια?
3: 19.
2: Πόσα χρόνια?
3: Λοιπόν,
2: πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία?
3: Δεν είναι ο ρόλος μου
2: το
3: να
2: σκιάχτρο. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη.
1: Πω, αγριότητες, δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Η κυρία που ακούγεται εν το βάθη είναι η κυρία
0: Κωνσταντοπούλου. Είναι ο άνθρωπος μας.
1: Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ο άνθρωπος που λέει αυτά που θα ήθελε καθένας να πει αν βρισκόταν σε αυτή τη φάση.
1: Λοιπόν, νομίζω έχει ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα, αλλά θα δώσουμε ίσως 1-2 λεπτά, οπότε μπορούμε να ακούσουμε τον συνάδελφό μας, τον Παναγιώτη Τζανετάτο, να μας δώσει το κλίμα και να μας πεις, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, αν είναι τόσο και παραμένει τόσο εκρηκτικό όσο το ακούσαμε νωρίτερα.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Όντως, εντάξει, εκρηκτικό δεν είναι όσο ήταν νωρίτερα. Έχει πέσει λίγο, αλλά αυτό είναι λογικό μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας. Τώρα που ανέβηκε ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, θα ανέβει πάλι. Ρεπορταζιακά να σας πω στο προηγούμενο απόσπασμα που παίξατε και ακούσατε, και ακούσαμε, πριν το κύριο Δουδονή που είπε δέσπο κατάντησε τον εαυτό του στον κύριο Φλωρίδη, ο κύριος Φλωρίδης του είπε εκτός του μικροφόνου, δέσπο κατάντησε στο κόμμα σου. Επομένως υπήρχε αυτό το πινκ-πονκ.
0: Ακούστηκε νομίζω, Παναγιώτη, αυτό. Εμείς το είχαμε
4: Okay. Τώρα, από εδώ και πέρα έχουμε την γνωστή διαδικασία, δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν περιμένουμε καμία έκπληξη, είναι αλήθεια αυτό. Πιθανότατα τα άρθρα θα πάρουν από 159 έως 161 θετικές ψήφους, όπως δηλαδή είχε γίνει και στην πρώτη ψηφοφορία. Θα στηρίξει μόνο η Νέα Δημοκρατία και ορισμένοι.

0: εκλογές για να τεθεί επιτάπητος η αναθεώρηση.
1: Εδώ τώρα μπαίνει ένα θέμα, Παναγιώτη. Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση στις επόμενες κάλπες, εκεί τι γίνεται?
2: Τι γίνεται η διαδικασία της?
0: Διαβουλή ή όχι?
2: Ναι, αν θα είναι αναθεωρητική.
0: Είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα στο παρελθόν, γιατί και στην τελευταία αναθεώρηση είχε γίνει και τότε η Βουλή της μίας μέρας δεν είχε εκλειφθεί ως κανονική Βουλή, η οποία ουσιαστικά θα έκαιγε την αναθεώρηση. Επομένως, η λογική, λέω, χωρίς να είμαι συνταγματολόγος προφανώς, ότι δεν θα μετρήσει και σε αυτή τη φάση και θα μπούμε σε μια αναζήτηση ευρύτατης πλειοψηφίας 180 ψήφων.
2: Πώς θα γίνει αυτό, Παναγιώτη, πολιτικά ρωτάω τώρα, όταν οι προτινόμενες διατάξεις από την κυβέρνηση απορρίπτονται σχεδόν εν συνόλου από την αντιπολίτευση?
0: Απορρίπτονται, ναι, αλλά υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ θα έμπαινε στη συζήτηση και στις οποίες σήμερα θα ψηφίσει παρόν, οι οποίες ενδεχομένως να διαμορφώσουν μια μαγιά για να γίνουν κάποιες αλλαγές. Αλλά τώρα ουσιαστική συζήτηση για συνενέσεις, για ένα σύνταγμα τις επόμενες δεκαετίες είναι προφανώς...
1: Συγγνώμη, είμαστε καθόλου με τα καλά μας? Δηλαδή, οι άνθρωποι παρακολουθούσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη και τώρα τους ζητάνε να συνενέσει στην αλλαγή του συντάγματος? Γελάμε εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί... Που δεν είναι ότι δεν μας αφορά.
2: Ήταν εθνικοί οι λόγοι.
1: Ναι, ναι. Ποιοι ήταν οι εθνικοί? Μήπως τους λένε όμως. Ο Γεραπετρίτης το είχε πει, έλα να σου πω στα αυτή. Και δεν έχουμε μάθει ποτέ. Ήταν κατάσκοπος των 7 θαλασσών και των 5 ηπείων.
2: Ο Ανδρουλάκης φταίει που δεν πήγε να του πει ο άλλος στα αυτή.
1: Παιδί, θυμάσαι λίγο. Εγώ θυμάμαι που ήμουνα εκείνη την ημέρα που ξέσπασε. Ήμουνα στην Κρήτη. Μα ήταν Αύγουστος. Εν το μέσο του Αυγούστου.
2: 6.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και θυμάμαι λοιπόν τις πρώτες διαρροές που έδινε τότε το Μέγαρο Μαξίμου, ότι ήταν κατάσκοπος της Ταϊβάν.
2: Όχι.
1: Είχαν πει δύο-τρεις χώρες.
2: Ναι, η Κίνα, Ταϊβάν, Ουκρανία.
1: Μέσα σε 2 ώρες είχαν αλλάξει 3 χώρες. Πάντως ήταν υπερκατάσκοπος ο Ανδρουλάκης.
2: Αυτός που τα έλεγε, που τα διαιρέε, είχε τη, θυμάσαι που είχαμε στο σχολείο, την υδρόγειο. Που τη στρίβαμε, δεν είχαμε τι να κάνουμε. Την έστριβε και πάπα έβαζε το δάχτυλο πάνω και
1: με
2: λέει εδώ.
1: Τα μάτια. Με κλειστά τα μάτια.
2: Ναι, μα αυτό είχε.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα ζητάνε από τον Ανδρουλάκη να τους δώσει το πράσινο φως να αλλάξουν το Σύνταγμα όπως το επιθυμούν. Να πούμε ότι η χώρα μας έχει ένα καλό Σύνταγμα. Δεν έχει κακό Σύνταγμα. Τα συντάγματα βεβαίως πρέπει να ακολουθούν και τις κοινωνικές και τις πολιτικές εξελίξεις και τις νομικές κτλ. Αυτό πάντως το οποίο πάσχουμε πρωτίστως δεν πάσχουμε από ένα κακό συνταγματικό χάρτη, πάσχουμε στην εφαρμογή.
2: Στην εφαρμογή, πολύ σωστά τα είπατε. Κυρία μου, πάρα πολύ σωστά τα είπατε. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Καλή δουλειά, γιατί έχεις πολλή δουλειά τώρα. Θα πάει μέχρι το βράδυ.
1: Αντέχει, δεν έχει πρόβλημα.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Λοιπόν.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Με τον Ηλία Μπενέκο. Και όχι με τον Βασιλικό
1: Καλή. Ξέρω ότι τον προσλάβουμε τον Βασιλικό Καλή.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Συλλαλητήριο της ΑΔΔΗ αυτή την ώρα στο Σύνταγμα με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας πραγματοποιείται στο δημόσιο μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Αυτή την ώρα στο Βήμα ο Πρωθυπουργός. Τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου ως προς το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου της Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών με κατεπήγουσα έρευνα. Σύμφωνα με την εντολή, ο εισαγγελικός λειτουργός θα πρέπει να εξακριβώσει αν και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια τη διαδικασία πλασμαθαίρεσης και το μηχάνημα που διέθεταν. Καταγγελία εναντίον των 2 κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκαναν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι προσπαθούν να μετακυλήσουν στους διασώστες τις ευθύνες τους. Νωρίς το πρωί, 2 γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. την πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλεια.

0: Ασφαλείας, καθώς και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπογράμμισε ότι όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά, αναφερόμενοι στις μεταναστευτικές πιέσεις. Καθυζήσεις πάνω από το κανονικό, αλλά και κτίρια για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος, καταδεικνύει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα κατέθεσε στην εισαγγελία ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Την παραπομπή σε δίκη των 5 προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φινικούντα προτείνει σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγγελέας πρωτοδικών Καλαμάτας. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμοί στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Hello στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: τώρα που άκουσα το τραγούδι, που είναι πάρα πολύ ωραίο, να σας πούμε, γιατί δεν σας το είπαμε χθες και προχθές, ότι εδώ μας ανέχεται στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Ομπριονάς, γελάει γλυκούλης με κατανόηση, ανοιγοκλίνηματάκια. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι μας υπομένει. Πολύ ωραίες μουσικές επιλέγει για μας. Αργότερα θα αρχίσουμε να τις επιλέγουμε εμείς. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε άλλα πράγματα. Αν αρχίσουμε να μπλέκουμε και με τις μουσικές, τελειώσαμε. Ο Νίκος Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία επίσης μας υπομένει. Η Βιργινία Επισημίση, επιμέλεια ηχητικών, Λεώνη Λογοθέτη.
1: Και αφού είπε αυτά τα πολύ ωραία χρηστικά η Ράνια, να πάμε μια βόλτα στη Βουλή, όπου ο πρόεδρος Κυριάκος ο πρώτος αγορεύει αυτή την ώρα από το πώς τον το βλέπω στην τηλεόραση. Είναι πολύ δυνατός. Για να δούμε.
0: Για να ακούσουμε.
2: Ότι τελικά αυτή θα πρέπει να έρχεται πάντα να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όλα αυτά δυστυχώς τα θέματα θα παραπεμφθούν στις συνταγματικές καλένδες. Θα επιμείνω και πάλι ωστόσο στο πολιτικό βάρος αυτής της συνεδρίασης. Καθώς, θα το ξαναπώ, η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό της περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τι είδε ο πολίτης? Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές για το 2027, το οποίο οδηγεί στο 2030 με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, τα οποία θα έρθουν και για ψήφιση πολύ σύντομα στη Βουλή, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ, αλλά έχοντας και ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ώστε τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει στα 1.000 ευρώ, τα 400 ευρώ καθαρά από αυτόν και κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, το επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, το μηδενικό φόρο σε 87.000 τρίτεκνους έως το εισόδημα των 20.000 ευρώ σε 50.000 αγρότες, αλλά και την ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός νέου και πολύ πιο δίκαιου υπολογισμού του τεκμαρτού του εισοδήματος. Θυμίζω επίσης το ριζοσπαστικό κουμπαρά για τη νέα γενιά, τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι όποιος ψηφίσει λοιπόν σήμερα όχι ή παρόν, θα έχει την ευθύνη εκείνος, γιατί δεν θα βοηθήσει τη χώρα να πάει σε έναν στο μέλλον, να βαδίσει στο μέλλον, να ένα καλύτερο στο μέλλον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση που έχει ολιστικά, την έχει οριζόντια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ή εγώ που είμαι το μέλλον.
0: Χάος.
1: Το χάος, έτσι κι αλλιώς.
0: Και γενικώς είναι, όποιος συμφωνεί μαζί τους είναι υπέροχος. Αν κάποιος τους πει, ξέρετε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, φέρει εκείνος ολοκληρωτικά την ευθύνη για το ότι μία διαδικασία δεν μπορεί να τελεσφορήσει. Η κυβέρνηση δεν έχει ποτέ ευθύνη για όλο
1: αυτό. Ποτέ, και προσωπικά ο ίδιος δεν έχει ευθύνη. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και όποιος επίσης λέει κακό πράγμα για τον πρόεδρο Κυριάκο, πιπέρι στη γλώσσα του και να κάνει μια ενδοσκόπηση, να δει μέσα του τι συμβαίνει.
0: Στους αμάνους, όλοι οι αδέρφια στους αμάνους.
1: Και δεν βλέπει, ας πούμε, όλη αυτή την καλοσύνη αποτυπωμένη στο πρόσωπό του.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί το βάζεις το ζήτημα σε μια βάση χαρακτηριολογική.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοιες οι φύσεις. Δεν είπα εγώ να γίνεις άλλος. Μ' αρέσει έτσι όπως είσαι. Απλώς ρωτώ, είναι τέτοια σηφής το πρόβλημα με τον Κυριάκο, τον πρόεδρο?
1: Τώρα με βάση δυσκολίες.
0: Ναι, γιατί μ' αρέσει.
1: Αλλά εγώ είμαι φυσιογνωμιστής.
0: Τι δεν σ' αρέσει στην δηλαδή, φυσιογνωμία του Πρωθυπουργού? Τώρα, μύτη, ας πούμε, με τα αυτιά
1: όχι,
0: του.
1: Όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα.
0: Τι σε ενοχλεί?
1: Πράγματα είμαι, κοιτάξτε, αν συμπαθείς έναν άνθρωπο, τον συμπαθείς όπως είναι. Έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, το έχετε καταλάβει.
1: Το δύσκολο.
0: Πολύ, τι να σας πούμε τώρα, εμείς το ζούμε.
1: Εσύ, περίμενε τώρα.
0: Τι έπαθες?
1: Η τρέλα αυτή. Η τρέλα. Λοιπόν, στη
0: καλά
1: Νέα Σμύρνη.
0: Όπα στη γειτονιά μου, τι συνέβη?
1: Νέα Σμύρνη.
0: Σαμάνι.
1: Ο άλλος προσπάθησε να μπει στο σπίτι της σύζυγού του με το περίστροφο στο χέρι. Δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Δεν σε θέλει. Δεν σε θέλει. Δεν σε θέλει. Πάρ' το χαμπάρι ότι δεν σε θέλει και προχώρα στη ζωή σου. Πήγαινε παρακάτω. Η επόμενη μπορεί να είναι καλύτερη από αυτή που είχες.
0: Πες το περίστροφο.
1: Αυτό έχω να πω. Μα
0: κάθεσε... Το θέμα μας είναι αν θα είναι η επόμενη του καλύτερη.
1: Στον τρελό μιλάω.
0: Διαφορούμε πλήρως για το τι θα είναι η επόμενη του.
1: Στον τρελό μιλάω. Λοιπόν, κάθεσαι, παίρνεις το περίστροφο και πας εκεί. Δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα που
0: συμβαίνει? Γιώργο, αυτό που συμβαίνει πατριαρχία.
1: Πατριαρχία είναι
0: βεβαίως,
1: αυτό.
0: Βεβαίως, η πατριαρχία είναι. Ναι, είναι η πατριαρχία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαπαιδαγωγηθεί γενιές ανδρών σε αυτή τη χώρα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. They won't take
1: δεν
0: no for an answer. Δεν είπα εγώ ότι είναι όλοι οι άντρες.
1: Όχι όλοι οι άντρες. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανδρών δεν είναι
0: ούτε
1: έτσι.
0: Αλίμονο αν ήταν επίσης η μεγάλη πλειονότητα. Προφανώς δεν είναι. Όμως υπάρχουν τέτοια ψήγματα σοβαρά στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορούν να αποδεχθούν το όχι, δεν μπορούν να αποδεχθούν την άλλη επιλογή, να βάρουν τα πραγματάκια τους και να πάνε παρακάτω.
1: Τελείωσε. Πήγαινε παρακάτω. Ας τη γυναίκα έκανε την επιλογή της, δεν σε θέλει. Τελείωσε. Θα πάρεις το περίστροφο να την πείσεις. Λοιπόν, ήταν μια μικρή παρέθεση, διότι τώρα ήρθε η είδηση και... Μ' ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε
0: με το αίμα στο κεφάλι
1: μας.
0: Είναι ο κόσμος τώρα που αυτή την ώρα μπορεί και να μας ακούνε και από τα αυτοκίνητά τους, οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν κάπου, στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, βλέπουν το κοντέρ της βενζίνης να κατεβαίνει και παθαίνουν πολλαπλά εγκεφαλικά γιατί σκέφτονται έτσι το επόμενο refill. Η κατάσταση με τα καύσιμα... Την ξέρετε, είναι εκτός ελέγχου, είναι εκτροχιασμένη αυτή τη στιγμή και μάλλον έχουμε μπροστά μας έναν από τους δυσκολότερους ενεργειακά χειμώνες.
1: Να κάνω μια παρένθεση εδώ.
0: Ναι, αμέ.
1: Μια ανατελεία.
0: Ναι.
1: Λέει και ένας συναδελφός μας. Λοιπόν, θα πω στους φίλους οδηγούς, γιατί δεν τους το λένε προφανώς, η καλεσμένη μας επίσης θα ερωτηθεί, ελπίζω ότι θα απαντήσει, μη βάζετε πετρέλαιο, βενζίνη ή οτιδήποτε εκεί που βλέπετε πολύ χαμηλές τιμές. Γιατί εκεί κρύβεται σίγουρα κάποιο είδους νοθεία. Αποφύγετε αυτά τα πρατήρια. Αν δείτε δηλαδή 20 λεπτά κάτω από το γενικό από το μέσο όρο τιμής του καυσίμου, μην πάτε να βάλετε για να γλιτώσετε 2 και 3 ευρώ, γιατί σίγουρα σας κλέβουν είτε στην ποσότητα που σας βάζουν είτε στο νοθευμένο υλικό. Λοιπόν.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Τώρα, εκτός όμως από αυτά, θεωρητικώς τρέχει η επιδότηση από την πλευρά της πολιτείας και για το μήνα Σεπτέμβριο. Ξέρετε βεβαίως καλύτερα.
1: Τα 10 λεπτά αυτά.
0: Τα 10 λεπτά. Ξέρετε βέβαια πολύ καλύτερα από εμάς ότι αυτά έχουν ήδη εξανεμιστεί. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ήδη βάζεται πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και είναι ένα ερώτημα, τι μας περιμένει όλους τις επόμενες ημέρες.
1: Και το χειμώνα.
0: Και το χειμώνα. Οπότε έχουμε την κυρία Ζάγκα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η πρόεδρος των βενζινοπολών της Αττικής.
1: Εδώ γειτόνισσα μας, εδώ κοντά.
0: Τι είναι, παλαιοφαλιριώτισσα?
1: Γεια σας κυρία Ζάγκα, γεια σας.
3: Είμαι γειτόνισσά σας, είμαι πάρα πολύ κοντά σας. Πάρα πολύ κοντά σας. Ακούω με προσοχή αυτά που λέτε και θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω και στο προηγούμενο σημαντικό θέμα, σαν ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια που είμαι.
1: Οπα.
3: Και σαν πρώην πρόεδρος της ΣΟΤΑΣ και θέλω μια μέρα να έρθω από κοντά, να βάλουμε τα ακουστικά και να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο άντρας δεν δέχεται το όχι, είναι ένα στερεότυπο και πρέπει να το μάθει. Δεν σε θέλει ρε φίλε, τέλειωσε η σχέση.
1: Τι είπα, τι εγώ ωραία, είπα κάτι λέτε άλλο? Όχι.
3: Πάρα πολύ, όχι, πάρα πολύ ωραία. Είναι μεγάλο θέμα. Έχουμε πολλές γυναικοκτονίες. Είναι άδικο.
0: Ναι, είναι αλλά άδικο, βλέπετε ότι η κυβέρνηση επιμένει και σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αναγνωρίσω νομικά τον όρο, γιατί λέει είναι σαν να κάνεις διάκριση στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και αδιανόητες συζητήσεις.
3: Πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το πούμε. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της ΙΣΟΤΑΣ. Πήγα το 2015 και το 2018 Βρυξέλλες, πρέσβυρα της Ελλάδος για την ισότητα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η βία, γιατί η βία αυτή μεταφέρεται και μεταφέρεται παντού. Και γεννιόνται μελλοντικοί θύτες ή θύματα και ανακυκλώνεται η βία. Από κάπου πρέπει να μπει ένα stop.
1: Έτσι.
3: Και όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι.
0: Εγώ λέω ότι αυτού του τύπου τα εγκλήματα τα οποία έχουν μια έμφυλη αφετηρία, γιατί εδώ για ένα τέτοιο μιλάμε. Δηλαδή δεν μιλάμε για έναν άντρα ο οποίος μπαίνει στο σπίτι για να ληστέψει μια γυναίκα. Δηλαδή το κίνητρο δεν είναι η ληστεία, η κλοπή ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια έμφυλη αφετηρία. Είναι ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Ή θα το κάνεις με το καλό. Γιατί υπόκεισε σε μένα. Ναι, ή θα το κάνεις με το περίστροφο στο χέρι. Αυτά λοιπόν τα εγκλήματα πρέπει να έχουν μία ειδική ποινική απαξία και μία κοινωνική απαξία και να αναγνωρίζονται ως τέτοια. Δηλαδή με επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα. Αλλά φαντάζομαι. Ναι, αλλά φαντάζομαι, κυρία Ζάγκα.
3: Ολόκληρη εκπομπή το μόνο, ναι. Δηλαδή να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ πρέπει να σας πω, κάνω και ομάδα πάνω σε αυτό το θέμα δωρεάν, εδώ στη γειτονιά σας κοντά. Θα τα πούμε κάποια στιγμή.
0: Μας εκνηδιάσατε, κυρία Ζάγκα.
1: Αλλά εμείς για τα καύσιμα σας πήραμε.
0: Για τη βενζίνη σας βγάλαμε, δεν το περιμέναμε αυτό.
1: Δεν περιμέναμε αυτή σας την ιδιότητα.
0: Ναι, όχι ότι δεν σας το είχαμε ότι έχετε ευαισθησίες.
1: Είστε μεγάλο ταλέντο, όντως.
3: Να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα σε αυτό το χώρο το δύσκολο που είμαι.
0: Τον ανδροκρατούμενο.
3: Ακριβώς. Ξέρετε πόσα χρόνια είμαι γυναίκα πρόεδρος σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο και να σας πω κάτι.
0: Είμαστε αρκετές, δεν είμαστε πρόεδροι, αλλά κάτι ιστορίες έχουμε να πούμε.
3: Δεν είναι εύκολη κουβέντα.
0: Δεν είναι εύκολη.
3: Και πρέπει, το μυστικό είναι πρώτα να πιστεύεις εσύ στον εαυτό σου, να πατάς τα πόδια σου και να το εκπέμπεις. Γιατί πρέπει να ξέρετε και το θύμα και ο θήτης έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση.
0: Ναι.
3: Κυρία Ζάγκα,
0: χίλια συγγνώμη τώρα, ακούγομαι κοινική και δεν μ' αρέσει, αλλά πρέπει να σας πάμε στα καύσιμα και με χαρά κάποια στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να της δώσουμε και το χώρο που της αξίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να μας δώσετε λίγο, έχετε εικόνα μέση τιμή βενζίνης αυτή τη στιγμή στην Αττική σήμερα?
3: Καταρχάς, θα σας πω ότι σήμερα παρέλαβα το πρωί, έχω φρέσκο πράγμα. Λοιπόν, για να καταλάβετε, εγώ μιλάω.
1: Τι εννοούμε φρέσκο πράγμα σε ό,τι αφορά τα καύσιμα?
3: Τα καύσιμα μιλάμε. Λοιπόν, εγώ πάω βήμα-βήμα με τα τιμολόγια.
0: Σπαρταριστά τα καύσιμα.
3: Ορίστε.
0: Σπαρταριστά λέμε τα καύσιμα σήμερα.
3: Σπαρταριστά. Λοιπόν, προσέξτε. Παρασκευή με τιμολόγιο. Αμόλυβη. Με τα 10 λεπτά, όπως είπαμε, επιδότηση η απλή αμόλυβη και 15 το απλό πετρέλαιο. Mm-hmm. Εάν φύγουν οι επιδοτήσεις, θα πάρουν συν τα χρήματα αυτά τα οποία είναι μέσα ήδη.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, με τιμολόγιο, Παρασκευή, να δείτε τη διαδρομή. 2,10,9. Δευτέρα τιμολόγιο. 2,13,9. Oh, σήμερα τιμολόγιο 2,15,9. Είναι μια τιμή πάρα πολύ καλή μέσα στην τρικυμία αυτή, διότι η απλή αμόλυβη αυτή τη στιγμή είναι 2,20.
0: Δευτέρα, αυτό βράδυ, βεβαίως δεν σημαίνει, κυρία Ζάγκα, ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ήδη μπαίνουν μέσα, να το πω διαφορετικά, ακόμα και με την επιδότηση σε σχέση με την προτέρα κατάσταση.
3: Γίνεται το, Έλενα, δεις, μην το ψάχνετε.
1: Μάλιστα.
3: Έχει φύγει ο έλεγχος. Έχει φύγει ο έλεγχος. Και να σας πω και το ανέκδοτο, το αρνητικό ανέκδοτο, βγήκε πάλι το πετρέλαιο μπροστά. Δηλαδή 2,15,9 μόλιβδη, 2,16,9 πετρέλαιο.
1: Πού το αποδίδεται αυτό?
3: Αυτό το φαινόμενο ξεκίνησε με τον πρώτο πόλεμο, πρώτη φορά.
1: Όχι, εννοώ αυτή η διαφοροποίηση, γιατί πάντα το πετρέλαιο υστερούσε τις βενζίνες.
3: Αυτό. Βγήκε πρώτα με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, βγήκε μπροστά και μείναμε άφωνοι όλοι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι όμως, κυρία Ζάγκα. Έχουμε ξαναδεί τέτοιες τιμές διεθνώς, εννοώ, παραδείγματος χάρη στον Brent.
3: Να βγαίνει μπροστά το πετρέλαιο?
0: Όχι, εντάξει.
3: Όχι,
0: αλλά έχουμε ξαναδεί και στην αγορά δεν κατέληγε αυτή η τιμή. Τώρα εδώ τι έχει γίνει?
3: Θα σας εξηγήσω. Προσέξτε. Ξαναγίνεται τώρα μπροστά να βγαίνει, γιατί πρώτον, είμαστε σε μία καμπή για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, τελειώνουν τα αποθεματικά.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε πόλεμο.
1: Τα αποθέματα, όχι τα αποθέματα.
3: Ναι, το απόθεμα. Τελειώνει το, είναι η Αμερική μαζί με το Ιράν, εμπλέκεται Σαουδική Αραβία, εμπλέκονται οι Χούθοι, έχουμε τα στενά του Ορμούς, κλείνει τώρα και ο άλλος αγωγός. Τι γίνεται, όλο λιγότερο πετρέλαιο διαθέσιμο.
0: Παρόλα αυτά, αυτό σημαίνει, κυρία Ζάγκα, ότι έχει δίκιο η κυβέρνηση που λέει: παιδιά, δεν είναι καθόλου δικό μας θέμα, δεν είναι θέμα παρέμβαση στην αγορά, δεν είναι ότι δεν κάνουμε ελέγχους, είναι όλα τέλεια καμωμένα. That's life, πάρτε το απόφαση, έχουμε τους Χούθη.
3: Στους ελέγχους, η κακιά η γυναίκα, τι θα πω.
1: Έκλεισα το μαγαζί με έλεγχο.
0: Ελάτε, κυρία Ζάγκα, μας μην αρέσει.
3: Το μαγαζί με έλεγχο, άνοιξα με έλεγχο. Και λέω, βρε παιδιά, εντάξει, καλά κάνετε και μου κάνετε έλεγχο. Αποδεικνύεται ίσως ότι έχετε πολλά ελεκτικά όργανα. Αν το θέμα είναι να πηγαίνετε κι αλλού.
0: Πού να πάνε.
3: Να πηγαίνουνε. Να πάνε εκεί που είπατε, σωστή παρατήρηση, μ' άρεσε πολύ. Προσοχή, προσοχή, κόκκινο. Μην πηγαίνετε στα χαμηλά. Διότι δεν μπορεί την Τρίτη το πρωί. Είμαι, θα πω το όνομα, δεν πειράζει, είμαι στο Μέγκα. Και λέει δημοσιογράφος, να το πω ανοιχτά, λόγια πείτε να ακούσουμε. Είδα, μου λέει, στο παρατηρητήριο, άλυμο μαγαζί, με αμόλυβδεν 60. Ήμαρ τον Θεέ μου.
0: Να σας πω, κυρία Ζάγκα μου, τι φταίει τώρα τα δηληστήρια αυτένε. Τα δηληστήρια αυτένε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εντωμεταξύ, με το που μπήκαμε στα καύσιμα, αρχίζουν και φίλοι σε μένα στο κινητό. Βλέπω εδώ οι ακροατές μας. Και μας γράφουν όλοι παιδιά, δηλαδή τη τρελή αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Ποιος φταίει, δηλαδή τώρα που σας ακούνε, τι έχετε να τους πείτε.
3: Τι έχω να τους πω, ότι προσέξτε, ενώ το βαρέλι τώρα είναι, πλησιάζει, φλερτάρει τα 110, έτσι, τώρα έχουμε βαρέσει κόκκινο. Όταν ήτανε, προσέξτε, και 73 δολάρια τιμή Brent, το αργό, γιατί είναι αργό αυτό που βλέπουμε, εμείς πουλούσαμε σε σύγκριση ακριβά. Ακριβά. Ενώ
0: ποιος
3: και πέσει το βαρέλι. Ακούστε ποιος ευθύνεται, να σας πω. Πήραμε λοιπόν τα τιμολόγια χονδρικής, μαζευτήκαμε μερικά ποιοι εκπρόσωποι του κλάδου και πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης. Και του είπαμε, για δες εδώ, τι, βλέπεις πόσο ακριβό είναι το δηλισμένο. Το λέω καθαρά, μπορώ να το πω αλλιώς. Το δηλισμένο προϊόν.
0: Άρα αυτά είναι τα δηληστήρια.
3: Ακριβώς, από την εταιρεία μας και η εταιρεία μας από τα δηληστήρια. Και λέει ο Υπουργός, βεβαίως, το πήρε, πήγε στην Βουλή και έτσι μπήκαν οι επιδοτήσεις μετά.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι μπήκαν οι επιδοτήσεις. Άρα λοιπόν το διηλισμένο είναι πανάκριβο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τι τιμές πιστεύετε ότι μπορεί να δούμε στα πρατήρια τις επόμενες μέρες?
3: Δεν ξέρω. Πάντως οι προοπτικές επί του παρόντος είναι ανωδικές.
1: Το πετρέλαιο θέρμανση, κυρία Ζάγκα, έχουμε καμιά εικόνα?
3: Αμάν αυτό.
1: Με τι να ασχοληθούμε?
0: Τι να κάψουμε, κομμωδίνα?
3: Ακούστε. Όχι. Αγοράστε και καινούρια ρόμπα, έτσι χοντρή. Κανένα.
0: Αν πάρει ο Γιώργος μία
1: ρόμπα.
3: Να σας πω, τσουράπια που φοράγανε οι αγιάδες μας. Εσείς οι ταγόρια θα φορέσετε μάλινα σόβρακα και έτσι θα την βγάλουμε.
1: Σοβρακοφανέλες λέγονται, κυρία Ζάγκα.
0: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Σοβρακοφανέλες λέγονται αυτά.
0: Τρομερά πράγματα.
3: Είδατε που τα ξέρετε, μαθαίνω. Ο άνθρωπος πάντα μαθαίνει όταν είναι ανοιχτός. Λοιπόν, προσέξτε.
0: Καλά, ο Γιώργος φημίζεται γι' αυτό, είναι για την ανοιχτοσιά του.
3: Ένα 90
0: αλεγκροσύνη του. Στα τσουράπια, κυρίως.
3: Τα τσουράπια.
0: Όχι, τέλος.
3: Η γιαγιά μου έλεγε τσουράπια. Έπλεκε τσουράπια.
0: Τέλος, κυρία. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτή.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα.
0: Θα συζητάμε με τους βενζινοπόλες. Τι τσουράπια και ρόμπες μπορούμε να αγοράσουμε?
1: Αφού δεν μπορούμε να αγοράσουμε.
0: Σου λένε οι άνθρωποι, παιδιά, σας καταλαβαίνουμε. Πάρτε ένα ρομπάκι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε.
1: Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα σας φέρουμε κάποια στιγμή μαζί μας εδώ στο στούντιο.
3: Πείτε μου πρόσκληση και θα έρθω και θα κάνουμε μία εκπομπή που θα σκίσει.
1: Έτσι. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Το πιστεύω και εγώ.
3: Αλλά πιστεύω θα είναι χρήσιμο.
1: Έτσι, το πιστεύω και εγώ. Η Ράνια είχε κάποιες επιφυλάξεις, αλλά τώρα μετά τη σημερινή συνέντευξη.
3: Νομίζω ότι ήρθαν και αυτές. Τους δύο ή όχι. Έχω δουλειά ακόμα.
0: Πώς?
3: Έχω δουλειά ακόμα.
0: Σε σχέση με τι εννοείται? Α, ναι, κυρία Ζάγκα μου, μας σας θέλαμε. Δεν έχετε έρθει κατά λάθος. Δεν είναι όποιος περνάει απ' έξω, του δίνουμε και το λόγο. Δεν φημιζόμαστε και για τόσο καλούλιδες, ούτε ο ένας ούτε άλλοι.
3: Ούτε κι εγώ είμαι καλή. Είμαι στρίγκλα εγώ.
0: Φτάνει, μην χτυπάτε άλλο σήμερα, κυρία Ζάγκα.
1: Φτάνει, κυρία Ζάγκα.
3: Εκεί που πρέπει να είναι κάποιος, πρέπει να βάζει όρια. Άμα βάζουμε τα όλια μας, τελείωσε.
0: Αλλά το γυρνάτε λένε... πάλι στο, στην άλλη σας ιδιότητα τώρα.
3: Τι να
1: πρέπει,
3: κάνω, πρέπει, δεν έχω την
1: πρέπει
3: άλλη
1: να πάμε στη Βουλή, κυρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα.
0: Ναι. Σας άρεσε όμως και εσείς, δεν θέλετε να κλείσετε, σας ακούω.
3: Τι μου είπατε, κάτι μου είπατε, μα το χαλά.
0: Λέω, δεν θέλετε κι εσείς να κλείσετε, εντάξει.
3: Όχι, με τρώει και εμένα από πώς μου.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ.
3: Είστε πολύ ωραία παρέα.
1: Ευχαριστούμε
3: και
1: πολύ.
3: Να σας πω, εγώ το ραδιόφωνο το λατρεύω, μεγάλωσα με το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
3: Και είμαι ερωτευμένη ακόμα με το ραδιόφωνο, γιατί ωραία. Το ραδιόφωνο αφήνει τη φαντασία και ταξιδεύει.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε αμέσως στη Βουλή. Είναι στο βήμα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Δεν επενδύεται για αυτό το θρασίδατο δίλημα. Ερντογάν ή Μητσοτάκης, αποκαλύπτω σχέδιό σας. Θέλω να τρομοκρατήσετε την κοινωνία. Να νιώσει αστάθεια. Να νιώσει περιπέτεια. Αλλά η κοινωνία θα πάει μπροστά. Θα πάει μπροστά με τη λαϊκή ετοιμιγορία. Θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Κοστολογημένα, όχι όπως εσείς. Που θέλετε, λέει, να πάμε και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το 2018 που τολμάτε να μιλήσετε για λαϊκισμό.
1: Λοιπόν, με Φλωρίδη πήγαμε στη Βουλή, με Φλωρίδη θα φύγουμε, όπως είδες. Το Φλωρίδη καταγγέλει για εκείνο το περίφημο Μητσοτάκης ή Ερντογάν,
0: ναι.
1: Ή Ντου από τους απέναντι. Θέλω να πω ότι η συζήτηση αυτή λογικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, για να θεωρήσει του συντάγματος είναι μια συνενετική διαδικασία. Θα έπρεπε να είναι μια συνενετική διαδικασία, δεν είναι.
0: Η συνένεση θέλει δύο όμως.
1: Η συνένεση
0: είναι του τάγκο.
1: Ναι, είναι όπως το τάγκο ακριβώς, θέλει δύο.
0: Μόνο σου πώς να χορέψεις και να σου λένε κιόλας. Ναι. Μαγια, γιατί δεν χορεύεις και μόνος. Γιατί είσαι τέτοιος άνθρωπος και δεν θες.
1: Γιατί είσαι τόσο κατάδεκτος.
0: Σου πατάνε το πόδι εντωμεταξύ και λες εσύ. Γιατί όμως, γιατί δεν χορεύεις. Πρέπει να φύγουμε, το ξέρεις.
1: Πρέπει να φύγουμε. Έρχεται Νίκη Λιμπεράκη με σημεριανό μαγκαζίνο. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ στη μία αύριο το μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Διζυγλικινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου και σαν βγείτε στον πηγεμό για τη βενζίνη να εύχεστε να είναι μακρύς ο δρόμος γιατί φτάνοντας στην Αντλία τα πράγματα είναι δύσκολα. Η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου σε συνδυασμό με τις περαιτέρω πιέσεις από το κλείσιμο της Τρόφιγγας από τους Σαουδάραβες έρχονται δυστυχώς να επιβεβαιώσουν όλους εκείνους που μήνες τώρα προβλέπουν ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για όλους μας. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου μας, σε εξέλιξη είναι η ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης και είναι απερίφραστη η παραδοχή πως ζούμε πια σε έναν κόσμο εχθρικό. Κρατήστε όμως και αυτό, παρόν σήμερα στο Στρασβούργο είναι και ο ηγέτης του Καναδά. Πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως πρώτη φορά συζητούν οι Βρυξέλλες το ενδεχόμενο να συνδεθούμε με ένα τρίτο κράτος. Να γίνει δηλαδή ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο κράτος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο. Υπέρ Σαμπόλια στην αρχισυνταξία, στην επιμέλεια της παραγωγής, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, περαιτέρω εκτείναξη αναμένεται και στην Αντλία, φόβη και για το πετρέλαιο θέρμανσης εν όψη του χειμώνα. Ο οδηγός του ράλι, η ένταση στη Μέση Ανατολή και η απόφαση της Σαουδαραβικής Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες παραδόσεις αργού σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αντιπαράθεση σε επίπεδο κορυφής στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το όχι σε όλα στρέφεται κατά του συντάγματος, λέει για την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός. Ολομέτωπη επίθεση αυτήν την ώρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στη φυλακή, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αρνούνται κάθε ευθύνη και αφήνουν εχμές για το ΕΚΑΒ. Σφοδρότατη αντίδραση των διασωστών. Εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγο με κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων φορέων που έχουν την αρμοδιότητα ελέγχων στον κλάδο της υγείας μετά την κατάργηση των λεγόμενων Ράμπο. Θα κληθούν να απαντήσουν αν και σε ποιες ενέργειες προέβησαν με δεδομένο ότι ήδη από το 2023 οι κατηγορούμενοι γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης αλλά και το μηχάνημα που διέθεταν. Στην Εισαγγελία Αθηνών, ο Δήμαρχος Αθηναίων με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από το μετρό. Διαπιστώνονται καθυζήσεις πάνω από το κανονικό και κτίρια για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος, δήλωσε ο Χάρης Δούκας. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ανοιχτά εχθρικό κόσμο, δηλώνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης παρών στο Στρασβούργο. Για πρώτη φορά ο Καναδός Πρωθυπουργός Κάρνεϊ ανοιχτή η προοπτική η χώρα του να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, όπλα ελέγχου του διαστήματος παραδέχονται για πρώτη φορά πως διατηρούν ενεργά σε τροχιά γύρω από τη γη οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδράσεις από τη Ρωσία και την Κίνα. Είναι στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα να δούμε πριν από οτιδήποτε άλλο τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Είχαμε κινητοποιήσεις λόγω και της συζήτησης στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Νίκη. Ακριβώς νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Ωστόσο, οι δρόμοι πλέον και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί. Είναι χαμηλές οι ταχύτητες. Υπάρχει μια κίνηση στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, αλλά η συνηθισμένη για την ώρα. Στο υπόλοιπο της Αττικής έχουμε στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι Αγίου Σαναργύρους, στην άνοδο από Δυραχείου έως Αχαρνών ανατμήματα, αλλά και στην περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Επιπλέον με δυσχέρεια κυκλοφορία στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ρεύμα ανόδου μετά το ύψος Παπάγου, Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην Κηφισία στο ρεύμα καθόδου από το Νέο Ψυχικό. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Έχουμε και το μετρό κάποιες ρυθμίσεις.
1: Ακριβώς, σήμερα Τετάρτη 16 και αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας, μια ρύθμιση που θα επανέλθει την Κυριακή.
0: Θα το θυμίσουμε. Έχετε το κατά νου. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: πάει, τελειώσαμε.
3: Σκέφτομαι πλέον να τα παρατήσω. Άλλαξε πάλι όλοι. Δεν βγαίνουν τα έννοια.
4: Μάλλον δεν θα κατεβαίνω καθόλου πλέον.
5: Το να κινήσουμε αυτοκίνητο το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Κυκλοφορούμε με το μηχανάκι όσο γίνεται περισσότερο.
6: Μεγάλο κόστος δυσβάσταχο.
7: Συνεχώς ανεβαίνουν και είναι σοβαρό πρόβλημα πλέον.
8: Όσο μπορώ θα τον κυκλοφορώ, όσο δεν μπορώ θα το σταματήσω.
9: Πόδια και πόδια.
10: Μπαίνουμε σε μια περίοδο που φαίνεται να έχουμε ένα καυτό φθινόπωρο. Έχει ανατραπεί το μεσοπρόθεσμο σενάριο. Έλεγε ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 26 θα έχουμε καλύτερες τιμές. Αυτό έχει ανατραπεί. Μιλάμε για περισσότερες τιμές.
11: Σωστό.
10: Λέγαμε ότι θα κρατήσει μέχρι το 26 η κρίση. Το θυμάστε στις αρχές του 26 λέγαμε. Τώρα λέμε αρχές του 27.
11: Και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε, ήταν ο καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Καποδιστριακό. Νωρίτερα ήσασταν όλοι εσείς, όλοι εμείς. Στην πραγματικότητα, από κάθε φορά που πλησιάζουμε βενζινάδικο ή κάθε φορά που βλέπουμε τον καιρό να δροσίζει, αναρωτιόμαστε τι μας περιμένει. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας, είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή, είναι οι αποφάσεις των Σαουδαράβων. Είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που μας κάνει να παρακαλάμε, Βασίλη, να μην κάνει πάρα πολύ κρύο τουλάχιστον φέτος το χειμώνα, γιατί στην Ελλάδα ούτως ή άλλως έχουμε αυξημένη δυσκολία σε σχέση με τους υπόλοιπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, αυτό είναι αλήθεια, Νίκη. Αυτό ευχόμαστε όλοι με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες, διότι ακούγαμε τις τελευταίες ώρες τον Τραμπ να λέει, τον Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρει ότι η άνοδος των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου, δεν οφείλεται αυτή τη φορά στη Μέση Ανατολή, αλλά στα χτυπήματα της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε δηληστήρια. Αλλά είχαμε την είδηση από τη Μέση Ανατολή ότι δηλαδή η Saudi Aramco έκλεισε τον αγωγό East-West και έχει ενημερώσει ήδη ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι δεν θα πάρουν στην ώρα τους, δεν θα παραλάβουν πετρέλαιο που έχουν παραγγείλει στην ώρα τους. Αντί για τέλος Σεπτεμβρίου θα πάει το Νοέμβριο. Αυτό φυσικά δημιουργεί νέες πιέσεις στις τιμές διεθνώς. Και έρχονται όλες αυτές οι εξελίξεις και στη δική μας χώρα. Δηλαδή υπάρχει μια τριπλέτα εξελίξεων, επιπτώσεων στην Ελλάδα και στις τσέπες των πολιτών. Το πρώτο είναι φυσικά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζουμε ότι είναι η μέση τιμή πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο.
0: Και είναι μια αύξηση εδώ, 5% ήδη τις τελευταίες δύο εβδομάδες από ό,τι διάβαζα νωρίτερα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή σε σχέση με την άνοδο των διεθνών τιμών και τη μεταφορά τους στα πρατήρια.
12: Ναι, διότι αυτή η τιμή στα 107-108 δολάρια του βαρέλι που έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί τις τελευταίες ημέρες δεν έχει περάσει ακόμα στην Αυλία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και νέες αυξήσεις στην Αυλία σε ό,τι αφορά και τη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια παρέμβαση της κυβέρνησης, η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο για τον δίζελ κίνησης, το οποίο όμως λύγει στο τέλος του μήνα. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση βάζει κάτω τα νούμερα και λέει ότι αν μπορεί να επεκτείνει τουλάχιστον αυτή την επιδότηση στο δίζελ και να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι και για την τιμή της αμόλυβης βενζίνης. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος, διότι μέχρι στιγμής, μέχρι το τέλος του 2026 έχει ένα ποσό γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω δεν νομίζω να υπάρχουν στο δημοσιονομικό χώρο.
0: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, Βασίλη, να μην ελπίζουμε σε κάτι, σωστά?
12: Νομίζω ότι εκεί είναι πάρα πολύ μακριά. Για να εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο, έστω να μειωθεί έστω και λίγο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Νομίζω μια επιδότηση όπως την είχαμε τους τελευταίους μήνες στο δίζελ και τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο, νομίζω κάπου εκεί θα κινηθούμε.
0: Λοιπόν,
12: μια επέκταση αυτής της επιδότησης.
0: Να μείνουμε.
12: Και έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανση, ναι, φυσικά, βέβαια. Θυμίζω έτσι. Νίκη, είναι το μεγάλο θέμα αυτό που μας καίει για τον ερχόμενο χειμώνα.
0: Σωστά. Ας μείνουμε σε αυτά, να ακούσουμε τον υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
13: Η κυβέρνηση είπε ότι είναι δίπλα στην κοινωνία όταν αυτό χρειαστεί. Αυτό το έχουμε αποδείξει και στην αρχή της κρίσης με τα 800 εκατομμύρια και το 22 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Και βέβαια, μιλώντας για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο νους μας πάει στα βόρεια, εκεί που το κρύο είναι πάντα πιο τσουχτερό. Να ακούσουμε πώς μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Mega News 104,6, η Βασιλική Καλαϊτζή, που είναι η πρόεδρος των βενζινοπολών στο Βόρειο Εύρο.
14: Με την τιμή που εάν ξεκινούσε σήμερα θα ήταν 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ένα μήνα περίπου που είναι να ξεκινήσει και με τη συνεχόμενη αύξηση όλων των υπόλοιπων καυσίμων που παρασάνει και το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Οι καταναλωτές μέσα των βενζίνης απευθύνονται, πηγαίνουν σε Τουρκία και Βουλγαρία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να δοσταθεί ο καταναλωτής εδώ πάνω με το 1,90.
0: Και ελάτε, στρέφοντας το βλέμμα στη Βουλή, να συνδεθούμε με την αίθουσα της Ολομέλειας. Έχει ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης για τη δευτερολογία του. Απαντά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας ακούσουμε.
2: Και το γεγονός ότι εννοείται ότι η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη, αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη. Είναι σαν να μας λέτε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, ότι αγοράζουμε μπελαρά, ότι προμηθευόμαστε το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, ότι αναβαθμίζουμε τα F-16, γιατί? Για να αποκομίσουμε βραχυπρόθεσμα εκλογικά ωφέλη. Και πιστεύετε πραγματικά ότι μία υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε ποτέ να ασκεί μία μακροπρόθεσμη εξωτερική πολιτική και να θέσει σε κίνδυνο ενδεχομένως τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μόνο και μόνο επειδή σε κάποιους μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές? Αν αυτό πιστεύετε, κύριε Ανδρουλάκη, οφείλετε να το πείτε και να το δηλώσετε ξεκάθαρα. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα σε απευθεία σύνδεση με την αίθουσα της Ολομέλειας. Είπαμε, η συζήτηση γίνεται για τη συνταγματική αναθεώρηση, μια διαδικασία που έχει επισκιαστεί ούτως ή άλλως, κυρίες και κύριοι, και που δεν προχώρα. Η Ελένη Γκρίγκοβιτς καλύπτει τη διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός πήρε το λόγο αμέσως μετά από μια πολύ αιχμηρή τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρωτολογία του. Ελένη.
6: Ακριβώς. Καλησπέρα, Νίκη. Σήμερα η ένταση είναι αρκετά αυξημένη από το πρωί, μπορώ να σου πω. Τώρα έλαβε το λόγο για τη δευτερολογία του κ. Μητσοτάκης. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση και απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον κ. Μητσοτάκη, όπου μεταξύ άλλων απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στο δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ελένη, να σε διακόψω, γιατί έχουμε ανταπάντηση από τον κ. Ανδρουλάκη. Να παρακολουθήσουμε αυτό το διάλογο και επαναρχόμαστε. Πάμε.
11: Συγχαρητήρια. Πραγματικά, κύριε Μητσοτάκη, είστε εντυπωσιακός. Έχουμε και συναδέλφους που έχουν μεγάλο ταλέντο στην υποκριτική, να το αξιολογήσουν. Δηλαδή, εγώ είπα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι εάν υπάρχει κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά. Έχει κάποιο όριο υπεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, α, τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης.
0: Δεν το βλέπετε, γιατί το ραδιόφωνο δεν μπορεί να σας δώσει αυτή τη δυνατότητα, αλλά με χαμόγελα ή και με γέλια εισέπραξαν αυτήν την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη από τα κυβερνητικά όργανα και ο Πρωθυπουργός και ο παρακαθήμενος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης. Επιστροφή στην Ελένη Γκρίγκοβιτς με το ρεπορτάζ. Ελένη, με συγχωρείς, αλλά το καλύπτουμε όσο συμβαίνει πάντα.
6: Όχι, και είναι λογικό. Και εμείς εδώ πέρα όντως είδαμε τις εκφράσεις. Υπάρχει πολλή ειρωνία σήμερα και στα δύο στρατόπεδα από το πρωί και πρέπει να σου πω ότι έχει βρεθεί αρκετές φορές εντός της ημέρας από το πρωί που ξεκίνησε η διαδικασία ο Γιώργος Φλωρίδης στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ. Είδαμε, Νίκη, να το πούμε και αυτό, ότι κατεξαίρεση γίνεται η δευτερολογία των αρχηγών σήμερα. Έχει κάνει μια παρέμβαση σχετική και ο Νικήτας Κακλαμάνης νωρίτερα. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν έχει μείνει η αντιπαράθεση στα στερνά όρια της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά υπήρξαν και αναφορές σε όσα είπαν και οι δύο αρχηγοί, με κριτική διάθεση βέβαια, στην ΔΕΦ.
0: Ναι, για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσουμε και στη συνέχεια με το σχόλιο και την ξεχωριστή ματιά του Διευθυντή του Βήματος, του Περικλή Δημητρολόπουλου. Μπορούμε όμως να ακούσουμε έτσι κάποια χαρακτηριστικά από όσα συνέβησαν από νωρίς σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας.
15: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ, σκοτώστε και φύγετε. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο, πρέπει να αποχωρήσετε. Να σιγά με φοβίζετε εσείς, κύριε Φλωρίδη. Πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε,
16: το 19
15: χρησιμοποιείτε
16: επαρίσταται και πήρε και το λόγο και μίλησε
15: για να δικαιολογείτε τα δικά σας έσχη? Πόσα χρόνια?
16: 19.
15: Πόσα χρόνια?
16: Λοιπόν,
15: πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία?
16: Δεν είναι ο ρόλος μου
15: να σκιάχτρο. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη.
0: Κόντρα Δουδονή, Φλωρίδη και στο βάθος Κωνσταντοπούλου. Το επίδικο εδώ ήταν αν δικαιούται να κάθεται, να παρίσταται σε αυτή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση εκπρόσωπος εκτελεστικής εξουσίας, ο υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, που δεν είναι και εκλεγμένος βουλευτής. Σας πάρουμε και μια γεύση από την πρωτολογία του Πρωθυπουργού, αλλά και από την αιχμηρή τοποθέτηση που ακολούθησε κατά τη δική του πρωτοβουλία ο Νίκος Ανδρουλάκης.
17: Δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν στο παρελθόν, και θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό, σε άλλες συνταγματικές αναθεωρήσεις, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι. Και μιλώ εδώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζεται. Προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση.
15: Και τι δεν έχετε κάνει? Τι άλλο πρέπει να έχετε κάνει για να πούμε ότι μιλάμε για απόκληση από την ευρωπαϊκή λειτουργία των δεσμών? Επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές? Κάνατε. Παιχνίδια με τη δικαιοσύνη? Κάνατε. Παρακράτωση υποκλοπών? Στήσατε το σύνταγμα που συζητάμε σήμερα ή τον κανονισμό της Βουλής? Κουρελόχαρτο. Εδώ εξευτελίσατε μια ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα. Πότε ξανά πρωθυπουργός τους είπε φύγετε να πάτε να κοιμηθείτε? Γιατί φοβάμαι την ψήφο σας.
0: Λοιπόν, να σας πω για την ιστορία ότι μόλις ανέβηκε στο βήμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έφυγαν και ο πρωθυπουργός από την αίθουσα και ο κύριος Φλωρίδης και το μεγαλύτερο μέρος της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάμε τώρα στα νεότερα από τη συνεχιζόμενη έρευνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και ευρύτερα από αυτήν την πραγματικότητα που χαρτογραφείται σιγά σιγά, την ανέλεγκτη και ανεξέλεγκτη πραγματικότητα των παραϊατρίων. Είχαμε παρέμβαση της δικαιοσύνης. Ιωάννα Μάνδρου θα μας πει. Ιωάννα.
18: Νίκη, καλό μεσημέρι. Στον απόϊχο της προσωρινής κράτησης των δύο γιατρών μετά από μαραθώνιες απολογίες, είχαμε μία σημαντική παρέμβαση της εισαγγελίας της Αθήνας μετά τις καταγγελίες που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας για το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά όχι μόνο για το συγκεκριμένο ιατρείο. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα έρευνα για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τους ελέγχους που είχαν διενεργηθεί στο ιατρείο που βρήκε τραγικό θάνατο και άδικο ο Γιώργος Μαζονάκης. Επίσης ζητά να διερευνηθεί η ευθύνη όχι μόνο του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα, όπως αναφέρεται στην σχετική παραγγελία, που είχε υποχρέωση ελέγχων στο συγκεκριμένο ιατρείο, όπως για παράδειγμα η Αρχή της Διαφάνειας, στην οποία έχουν ενσωματωθεί από το 2019 που καταργήθηκε το Σώμα των Επιθεωρητών της Δημόσιας Υγείας. Εκείνο που ζητά επίσης ο εισαγγελέας και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι αυτή η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλους παρόμοιους ιατρικούς χώρους, καθώς έχουν υπάρξει δημόσιες καταγγελίες για περιστατικά τα οποία κινδύνευσε η ζωή συμπολιτών μας από ιατρικές μεθόδους και πρακτικές οι οποίες κινούνται στο χώρο έξω από κάθε ιατρική διοντολογία.
0: Λοιπόν, αναμένουμε.
18: Αυτή η έρευνα είναι κατεπίγουσα. Να δούμε τι θα αποδώσει. Είναι κάτι έστω νίκη σε αυτό τον κυκαιώνα των παρανομιών που καθημερινά έρχονται στο φως.
0: Και φαντάζομαι θα κληθούν και να εξηγήσουν τι έκαναν, αν έκαναν κάτι, με δεδομένο ότι ήδη από το 23 διαφημίζονταν σε συνέδρια παρουσία επισήμων εκπροσώπων φορέων ελεγκτικών, εν πάση περιπτώσει, διαφημίζοντας πλασμαφαιρέσεις και άλλες τέτοιες πρακτικές. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και από την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα με αυτή τη σημαντική παρέμβαση. Να δούμε τι γίνεται στο αστυνομικό κομμάτι. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος χθες βγήκε πρώτος στο μαγκαζίνο με μια πολύ σημαντική πληροφορία για αυτά τα μηχανήματα που προμηθεύονταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έχει όμως πολύ ψωμί αυτή η τραγική ιστορία, Βασίλη. Διαρκώς έρχονται στο φως νέες πληροφορίες.
19: Διαρκώς έρχονται νέες πληροφορίες. Στη συνέχεια αυτό που είπε η Ιωάννα, να πούμε ότι φαίνεται να υπήρξε μια, ας το πω, ομοφιλική διαχείριση του όλου θέματος των ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο προς κάποια ιατρία. Πέρα από μερικούς περιοδικούς ελέγχους, φαίνεται να υπάρχουν πειθαρχικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι όταν υπάρχει μόνο εισαγγελική παραγγελία στις εσωτερικές διαδικασίες. Τώρα είχαν δηλώσει ένα μηχάνημα. Υπήρχε καταγγελία περί πλασμαφαίρεσης. Όπως είπαμε και χθες, πήγαιναν στο λόγο ιατρείου και μια-δύο φορές το είδαν κλειστό και είναι απορία άξιο πώς
0: ήξεραν
19: και ότι ήταν κλειστό. Και τώρα που πήραν ενημέρωση ότι υπάρχει ένα μηχάνημα άλλης οζονοθεραπείας από τον Ιούλιο, άφησαν για το τέλη Σεπτεμβρίου τον έλεγχο. Γενικότερα υπάρχει μια εικόνα ότι αυτοί οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και γίνεται σε ένα πλαίσιο φιλικό με συστάσεις. Και πήγαμε, λέει, και δεν είδαμε μια τσιντουλάπα. Δεν είδαμε που είχαν κρύψει το κεντρικό μηχάνημα που είναι ένα κυβικό μέτρο και λέει κάπου το είχαν κρύψει. Σαν να μην έχει γίνει ο έλεγχος πλήρης. Γιατί δεν κρύβονται εύκολα αυτά τα μεγάλες συσκευές σε ένα ιατρείο μερικών τετραγωνικών.
0: Ο υπουργός, θέλω να θυμίσω, Βασίλη, είπε ότι τα πρώτα 24 ώρα το έκρυβαν σε μπαλκόνι. Όλα αυτά τα ακούμε σαν να είναι κανονικά
19: και
0: πράγματα.
19: Μπαλκόνι, ναι. Δεν είναι ένα σημείο που δεν
0: προφανώς,
19: υπάρχει πρόσβαση.
0: Προφανώς.
19: Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν ότι γίνεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας. Το τελευταίες ώρες υπάρχει ένα θέμα που έχει αναδειχθεί με τον αναφερόμενο υπνοτιστή, τον οποίον έστελνε η κατηγορούμενη γιατρός μία από τις φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος φαινόταν να μην έχει πλήρως τις αισθήσεις του. Υπάρχει λοιπόν, είναι γνωστό πια το όνομα αυτού του υπονοτιστή, του αναφερόμενου προσώπου. Είναι πράγματι ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το είδος της υπνοθεραπείας, υπνοτιστής. Είναι 62 ετών. Και ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα η στοιχεία, με δραστηριότητα κυρίως στα βόρεια προάστια, να γνώριζε την ιατρό και ήταν απορίας άξιο όταν η γιατρός είδε ότι ίσως κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη, να έστειλε τη φωτογραφία
0: στον υπνοτιστή.
19: Άλλη ειδικότητα γιατρού, που ίσως κάποιον αισθησιολόγο που μπορεί ίσως κάτι να έχει συμβεί. Αλλά όχι και αυτόν, έναν παθολόγο, έναν οποιοδήποτε γιατρό, να τον στέλνει, να στέλνει τη φωτογραφία του, να βρει τη λύση, τι μπορεί να συμβαίνει στον
0: Γιώργο
19: Μαζονάκη, τον υπνοτιστή.
0: Και πριν καν κληθεί το ασθενοφόρο, έτσι, να το θυμίσουμε και αυτό,
19: δεν
0: γιατί εδώ είναι αδιανόητα τα πράγματα που μαθαίνουμε.
19: Και ήταν ένα θέμα, δηλαδή, που θα το έλεγε κάποιος που ασχολείται με τον υπνοτισμό, με τις αναδρομές, με όλες αυτές τις... ασαφείς
0: και άκρως αμφιλεγόμενες πρακτικές και διαδικασίες.
19: Είναι, δηλαδή, έλεγαν χαριτολογώντας μέσα στο δραματικότητα της υπόθεσης αστυνομική, πάλι καλά που δεν κλείθηκαν και χαρτορίχτρες. Δηλαδή,
0: είναι αδιανόητα αυτά.
19: Είναι αδιανόητα πράγματα, διότι έπρεπε να καλούνται και να περιβάλλουν και να συνδράμουν σε αυτό το περιστατικό από την αρχή, σε αυτή την εξέταση, και να μην γίνεται και να υπάρχουν αρμόδιο εγκεκριμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
0: Υπάρχει πληροφορία ή πιθανότητα να είχε υποβληθεί την προηγούμενη ημέρα σε άλλη θεραπεία που αύξανε τα...
19: Υπάρχουν σαφείς πληροφορίες και υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί
0: που αύξανε τα ρίσκα.
19: Και δημοσίες ότι υπήρχε διαδικασία να είχε κάνει υδροθεραπεία. Είναι μια διαδικασία καθαρισμού του εντέρου με νερό και τα λοιπά, η οποία δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται, διότι μπορεί να έχει παρενέργειες και κυρίως επιβάλλεται Αν υπάρχει πλασμαφαίρεση, έχει προγραμματιστεί πλασμαφαίρεση για λόγους ασφάλειας να μην παρουσιαστούν καρδιακές αρρυθμίες, υπάρχουν ειδικές επισημάνσεις στα διεθνή πρωτόκολλα να μην ακολουθούν μέσα, να μην υπάρχει πλασμαφαίρεση σε χρονικό διάστημα από 48-72 ώρες μετά την υδροθεραπεία.
0: Όλα λάθος. Σε ευχαριστούμε.
19: Αυτό να θα ρωτηθούν βέβαια και οι ίδιοι γιατροί να δουν τι ακριβώς. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το δεδομένο ότι έχει αναδειχθεί ότι δεν λένε την αλήθεια σε καμιά σχεδόν φάση της όλης ιστορίας.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς και πραγματικά αναρωτιέμαι και οι συγγενείς, οι αγαπημένοι άνθρωποι του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, πώς αισθάνονται παρακολουθώντας όλο αυτό που τεκταίνεται τα τελευταία 24 ώρα. Ας ακούσουμε την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η κυρία Δημογλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
20: Έχουμε ακόμη σε κρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας. Επίσης είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που αναμένουμε αυτή την εβδομάδα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η άρση θα μας δώσει τυχόν επικοινωνίες και το κατηγορούμενο.

0: Να και που φαίνεται ότι εστάλησε αυτόν τον αυτοαποκαλούμενο υπνοτιστή. Πάμε στη Γογό Μπαλή για τη δικαστική διαχείριση αυτής της ιστορίας. Γογό, ξέραμε ότι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ξέραμε ότι οδηγούνται στις φυλακές. Υπάρχει όμως μια νέα εξέλιξη.
1: Ναι, έχουμε την πρώτη αντίδραση από την πλευρά των κατηγορουμένων. Μέσω του δικηγόρου τους, με μια ανακοίνωση, αναφέρουν ότι θα προσφύγουν κατά της προσωρινής κράτησης λοιπόν των δύο κατηγορουμένων. Πρόκειται να καταθέσουν μέσω του δικηγόρου τους οι δύο γιατροί στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρούν ότι είναι ανετιολόγητη η νίκη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικαιώματά τους. Η διαδικασία της απολογίας τους ήταν μαραθώνια, κράτησε περισσότερες από 17 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος παθολόγος και η 55χρονη σύζυγός του φαίνεται να επιμένουν στους ισχυρισμούς του ότι όλα συνέβησαν στις 4 το απόγευμα, ότι όλα είναι νόμιμα και άφησαν μάλιστα και αιχμές για την διαχείριση του περιστατικού από το ΕΚΑΒ. Ανέφεραν μάλιστα ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε το 4:21 και το ΕΚΑΒ έφτασε στις 4:26, αλλά όπως ισχυρίζονται, έφτασε εκεί χωρίς να είναι πλήρως εξοπλισμένο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κατεβάσουν τον τραγουδιστή από το ιατρείο με καρέκλα, σταματώντας την κάρπα. Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη, ότι δεν είχε καμία πρόθεση ειδόλος στις ενέργειές της, ισχυρίζοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 4:15 και άμεσα κινητοποιήθηκαν. Ο 55χρονος τώρα προσκόμισε έγγραφο στο ανακριτικό γραφείο με την τελευταία συνταγογράφηση του γιατρού να είναι στις 4:05, επιχειρώντας να ενισχύσει τον ισχυρισμό του. Επικαλέστηκε τις καταθέσεις, όπως είχαμε πει, και που είχαν καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες ένας ασθενής και η γραμματέας του, ότι εκείνη την ώρα εξέταζε κάποιον άρρωστο. Για τους συναγερμούς τώρα του μηχανήματος που έχει καταγράψει και έχει μιλήσει αυτό το μηχάνημα, και πέρα από αλάρμ έχει δώσει και πολλά στοιχεία. Η 55χρονη κατηγορούμενη υποστήριξε ότι το αλάρμ ειδοποιούσε ότι έσπαγε η φλέβα και ότι δεν έχει μπει σωστά ο πλευποκατετήρας, ώστε να συνεχίσει η διαδικασία.
0: Θα μείνουμε σε αυτά. Εγώ σε ευχαριστούμε πολύ. Οι αιχμές που άφησαν για τους διασώστες πυροδότησαν άμεση και πολύ αιχμήρη αντίδραση από τους εργαζομένους στο ΕΚΑΒ. Έχει εκδοθεί λοιπόν μια ανακοίνωση από το σωματείο τους. Αναφέρει τα εξής. Καταγγέλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων ιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή στους διασώστες του ΕΚΑΒ που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλων να επαναφέρουν στη ζωή τον εκλειπώντα. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στο δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα. Αυτό λένε οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ. Μίλησε στον Αντένα ο δικηγόρος του εκλειπώντος, είναι ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης.
2: Νομίζω ότι η στάση τους αυτή είναι προκλητική.
3: Ότι δηλαδή δεν έκαναν κάτι κακό.
2: Ναι, είναι εξοργιστική, ναι. Και είναι και αυτοκτονική δικαστικά. Όταν έχει τέτοιο καταιγισμό στοιχείων. Και στοιχεία που είναι και σε εξέλιξη, που έρχονται δηλαδή κι άλλα, και να επιμένει στο αφήγημα.
0: Στο Μέγκα και στον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία.
4: Πάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τι μεγάλο.
0: Τους ήξερες, εσύ είχες εικόνα για τους γιατρούς, πήγαινε παλιότερα και...
4: Δεν γνωρίζω τίποτα.
0: Τώρα είναι ένα θέμα πώς φτάσαμε εδώ, δηλαδή λέμε πού είναι το κράτος, ζητάμε να ερευνηθούν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γιατί όμως αλήθεια είναι επιφορτισμένοι οι ιατρικοί σύλλογοι με τους ελέγχους? Είναι δουλειά ενός σωματείου να ελέγχει και να εγγυάται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ασφαλειά τους? Η Έλενα Φιντανίδου είναι μαζί μας. Το κακό ξεκινά από το 19 με την κατάργηση των Ράμπο, οι παλιότεροι τους θυμώ.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Γεια σου Μίκη.
0: Γεια σου.
5: Ναι, όχι, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι δουλειά των ιατρικών συλλόγων, δεν μπορείς να βασίζεσαι. Έτσι είναι ρόλος πολιτείας. Είναι δουλειά της πολιτείας. Δεν μπορείς να βασίζεσαι καταρχάς στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, γιατί ούτε τον ελεγκτικό μηχανισμό τον απαιτούμενο διαθέτουν, και θα μπορούσε κάποιος και κακύποπτα σκεπτόμενος να πει Γιάννης Κερνά, Γιάννης Τίνη. Λοιπόν, οπωσδήποτε είναι δουλειά της πολιτείας, ήταν δουλειά τον Ράμπο Υγείας, έτσι τους λέγαμε, του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοια, οι οποίοι ήταν μια ιδέα του Αλέκου Παπαδόπουλου το 2000, με το που ανέλαβε το Υπουργείο, ήταν από τις πρώτες μεταρρυθμίσεις που έκανε. Μια ιδέα που πήρα άμεσα σάρκα και ωστά. Το 2002 οι Ράμπο βγήκαν στους δρόμους, οι πρώτοι Ράμπο. Δεν λέμε ότι σε καμία των περιπτώσεων ότι η δουλειά τους ήταν εύκολη, είχαν πάρα πολλά χρόνια

0: πολλές δυσκολίες στις καλύτερες περιόδους, ας πούμε, του σώματος δεν ήταν περισσότεροι από 150 επιθεωρητές για όλη την Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνει, είναι τίποτα, σταγόνα στον ωκεανό. Παρόλα αυτά έκαναν δουλειά, δηλαδή έκαναν ελέγχους σε ένα τεράστιο άναχο τοπίο όπως είναι αυτό της υγείας, με χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία, φαρμακεία, ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές.
1: Και Έλενα,
0: ιδρύματα πρόνοιας που υπήρχαν τότε στο Υπουργείο Υγείας.
1: Ας σημειωθεί ότι αυτό το σώμα δεν καταργήθηκε ούτε την περίοδο της βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης. Τότε δηλαδή που η πολιτεία έμεινε ανοχήρωτη σε πολλά επίπεδα. Αυτό το σώμα καταργήθηκε με το νόμο περί επιτελικού κράτους το 2019. Αφότου δηλαδή η χώρα είχε βγει από τα μνημόνια.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε όμως έτσι, ότι το αποτέλεσμα είναι ότι δεν γίνονται ούτε περισσότεροι, ούτε καλύτεροι, ποιοτικότεροι έλεγχοι από ό,τι γίνονταν επί ΣΕΙΤ.
1: Ανοίγει πάντως συζήτηση για την επανασύσταση του σώματος. Ευχαριστούμε πολύ την Έλενα Φιντανίδου. Έχει προφανώς μεγάλο ενδιαφέρον και σε πολιτικό επίπεδο αυτό το κομμάτι. Ας ακούσουμε τι υπόθηκε στην τηλεόραση του Μέγκα από τον κύριο Καραμέρο της Ελλάς.
2: Πέρα από την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας το 2019, όπου τι έκαναν, το υποβάθμισαν δια της αναβαθμίσεως της ένταξής τους σε μια ανεξάρτητη αρχή, το ΕΝΤ, συμμετείχαν μαζί σε συνέδρια. Ο Περιφερειάρχης και παράλληλα Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του χρηματοδοτούσε το συνέδριο αυτό με 8.000 ευρώ. Μιλούσε εκεί ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος βγήκε ο ίδιος για να το κάψει, που λέμε, να πει ότι ναι, εγώ τον ήξερα και ήμουν ασθενής του εν λόγω γιατρού.
1: Και ας ακούσουμε τώρα τι είπε στο Μέγκα ο υπουργός για το σώμα αυτό που καταργήθηκε, ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας όταν καταργήθηκε. Αυτό καταργήθηκε το 2019. Δεν ήμουν εγώ υπουργός υγείας τότε. Λοιπόν, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη. Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του Σώματος Ελεκτών Υπηρεσιών Υγείας. Το θεωρώ πιο εστιασμένο στην υγεία και η υγεία είναι πιο σύνθετο πράγμα από τα γενικά που ερευνάει η Άρχη Διαφάνειας. Αλλά αυτό είναι ευρύτερο κυβερνητικό θέμα.
1: Είναι ευρύτερο κυβερνητικό θέμα και επίσης δεν ήμουν εγώ υπουργός τότε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Βεβαίως το κράτος έχει συνέχεια, εν προκειμένου έχει και η κυβέρνηση συνέχεια, γιατί είναι το ίδιο κόμμα που ασκεί την εξουσία όλα αυτά τα χρόνια. Επιστροφή στα της Βουλής. Είναι στο στούντιο ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Καλώς ήρθες, Περικλή.
4: Γεια σου, Νίκη.
1: Παρακολουθούμε τη συζήτηση στη Βουλή. Επιγράφεται συζήτηση για τη στεγματική αναθεώρηση. Δεν ξέρω πόσο αφορά τη στεγματική αναθεώρηση αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω επίσης πόσο αυτή η συνταγματική αναθεώρηση αφορούσε το Σύνταγμα επί της αρχής, θέλω να πω, σε επίπεδο πολιτικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης.
4: Κατά ένα μέρος την αφορούσε. Και έχει σημασία ότι την αφορούσε κατά ένα μέρος. Αλλά για ποιο μέρος? Εδώ είχαμε μία σύγκρουση δύο λογικών. Περίπου η κυβερνητική πλειοψηφία είπε, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ψηφίστε εσείς το θέμα μαζί μας και εμείς μετά τις εκλογές θα ψηφίσουμε είτε μόνοι μας, είτε με εσάς, είτε με κανέναν άλλον, ποιος ξέρει, θα δούμε λεπτομέρειες όλα αυτά, το περιεχόμενο. Αλλά όταν μιλάμε για το Σύνταγμα, και κάθε λέξη μετράει.
1: Να θυμίσουμε λίγο για τους ακροατές μας και το διαδικαστικό του πράγματος. Για όποια ρύθμιση έχουν συγκεντρωθεί 180 ψήφοι, η αλλαγή ακολούθως από την επόμενη Βουλή μπορεί να γίνει με οριακή πλειοψηφία.
4: Αυτό που είπε, που λέει η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ελάτε να ψηφίσουμε τώρα με 180, διότι αυτό σημαίνει, σύμφωνα με όσα προβλέπει τώρα το Σύνταγμα, ότι στην επόμενη Βουλή, που είναι η αναθεωρητέα, θα μπορεί μια διάταξη συνταγματική να περάσει με 150 ψήφους. Αυτή είναι η λογική.
1: Η αντιπολίτευση λέει όχι.
4: Δρόμο δικαίως, νομίζω κατά τη λογική, δικαίως λέει πως δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το θέμα και να αφήσουμε μετέωρο το περιεχόμενο.
1: Είναι σαν λευκή επιταγή, λένε.
4: Δεν είναι. Είναι. Άρα, ναι, να ψηφίσουμε, αλλά μετά να έχουμε πάλι μια διαδικασία αυξημένης πλειοψηφίας για να συμφωνήσουμε και στην τελευταία λέξη του Συντάγματος και στην τηρήση του. Το ένα είναι αυτό. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Υπήρχε ένα δεύτερο κομμάτι που ήταν σαν φρεσκάρισμα των εξαγγελιών της ΔΕΘ.
1: Ναι, έρχονται εκλογές.
4: Σαν να χρειαζόταν ένα δεύτερο χέρι βάψιμο, ας πούμε, γιατί από το βήμα του Βελιδίου έγραψαν και δεν έγραψαν οι εξαγγελίες και τα μέτρα και υπήρξαν και αντιδράσεις. Άρα ο Πρωθυπουργός εκεί ήθελε να υπενθυμίσει ότι εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και σοβαρό και φιλολαϊκό και όλα αυτά τα πράγματα. Και το τρίτο ήταν ένας διμέτωπος, θα έλεγα. Δεν τον είχαμε ξαναδεί. Έβαλε περίπου στο ίδιο πακέτο τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι σε μια λογική εγώ και αυτή. Και ένα δίλημα που το ακούσαμε για πρώτη φορά να διατυπώνεται. Εγώ είμαι η ελπίδα, εσείς είστε
1: η περιπέτεια. Απάντησε αιχμηρά ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μια αιχμηρή δευτερολογία και πετυχημένη, θα
1: ακούσαμε λέγα. Το απόσπασμα έτσι το συγκεκριμένο.
4: Ναι. Το τελικό συμπέρασμα είναι αποχαιρέτα την αναθεώρηση που χάνεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ο Περικλής Δημητρόλαπλος, ο διευθυντής του Βήματος. Και αμέσως στη Σοφία Φασουλάκη, στην καρδιά της πολιτικής επικαιρότητας, που συνδέεται με το πρώτο μας θέμα. Ξεκινήσαμε σήμερα, Σοφία, με αυτήν την εκρηκτική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και βεβαίως στις προεκτάσεις που θα τις δούμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στην αντλία κλπ. Και δυστυχώς θα τις δούμε και στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά στις τιμές στα ράφια. Όλο αυτό δεν συμβαίνει εν κενό. Έρχεται σε προεκλογική περίοδο. Η κυβέρνηση έχει μια μεγάλη πρόκληση να διαχειριστεί.
5: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, όπως πολύ σωστά το λες, Νίκη, αλλά έρχεται να πατήσει αυτή η κρίση σε ήδη πληθωριστικές πιέσεις, τις οποίες δέχονται τα νοικοκυριά και μάλιστα με πολύ μεγάλη ένταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακούμε άλλωστε τα νοικοκυριά να λένε ότι ακόμη και αυτές οι αυξήσεις που έχουν δοθεί φτάνουν γιατί τις τρώει ακρίβεια. Αυτός λοιπόν είναι και ο μεγάλος πονοκέφαλος του Μεγάλου Μαξίμου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί άλλη μία σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας για το θέμα. Είναι η τρίτη ή τέταρτη σύσκεψη που γίνεται μέσα στον Σεπτέμβριο για αυτό το μείζον θέμα. Μην ξεχνάς ότι τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η φάση της επιδότησης τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και στο πετρέλαιο κίνησης,
1: ναι,
5: και στον ντίζελ. Και θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το αν θα παραταθεί η επιδότηση αυτή, και μην ξεχνάς ακόμα ότι στις 15 Οκτωβρίου ανοίγει συνήθως και η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αν σήμερα το έπαιρναν τα νοικοκυριά θα το πλήρωναν από 1,90 έως 2 ευρώ. Να σου πω ότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη που έχουν σήμερα μιλήσει δημόσια λένε ότι η πολιτεία θα στηρίξει τους πολίτες. Το θέμα είναι με πόσα χρήματα. Ναι. Γιατί και αυτά καταλαβαίνεις ότι δεν φτάνουν αν οι τιμές συνεχίσουν να είναι ανωδικές.
1: Και αν μπορεί τελικά να δουν και διαφορετικά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει πίεση από την αντιπολίτευση και υπάρχει και το πρόσφατο ευρωπαϊκό προηγούμενο.
5: Ναι, μέχρι ώρα δεν υιοθετείται αυτή η πρόταση, Νίκη, καθόλου. Νομίζω όμως ότι ίσως μαζί με άλλες χώρες δούμε την Ελλάδα να προστατεί, να μπαίνει μπροστά σε μια λύση η οποία θα είναι ευρωπαϊκή για το θέμα της ενέργειας.
1: Ξαναλέω,
5: το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι καυτό. Αν σήμερα βάζαμε, θα το βάζαμε με περίπου 2 ευρώ.
1: Πάντως ότι
5: οι τιμές είναι απλησίαστες.
1: Ναι, είναι απλησίαστες προφανώς και ακόμη δεν έχει έρθει το κρύο. Σοφία, ό,τι και να γίνει, δεν λέει να τελειώσει η ιστορία με το επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι την ιστορία που την άνοιξε εκφράζοντας, όπως έχει πολλά εκείς πει, προσωπική του άποψη, ο κύριος Μαρινάκης, αλλά κυβερνητικός εκπρόσωπος όν. Αυτό δίνει πάτημα στην αντιπολίτευση να μιλά για κρυφή ατζέντα.
5: Και συνεχίζεται αυτή η συζήτηση και σήμερα, Νίκη. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κερεμέο σήμερα το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κυβερνητικός σχεδιασμός και πως το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακό, αλλά είναι και ανταποδοτικό. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι
1: τα πληρώνουν.
5: Μια εισφορά ακριβώς στην περίπτωση που χάσουμε τη δουλειά μας. Να σου πω πάντως ότι στα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης παραμένει το γεγονός ότι όχι μόνο ο κ. Μαρινάκης, αλλά μια σειρά ακόμα κυβερνητικών στελεχών συμφωνούν με τις απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Ναι, έτσι είναι. Ακούσαμε τον κύριο Βορύδη. Έκανε και μια σχετικά επαμφωτερίζουσα δήλωση η κυρία Σδούκου. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Φασουλάκη. Να ακούσουμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, στη δημόσια τηλεόραση.
6: Ο κύριος Μαρινάκης εξέφρασε πράγματι πριν από μερικές μέρες μία προσωπική θέση. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακό. Δεν έχει την πολιτεία και λέει δίνω τόσο επειδή τόσο θέλω. Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό. Δηλαδή έχει πληρώσει εισφορές ο εργαζόμενος και προφανώς δικαιούται την ανταπόδοση σε αυτή.
1: Το pressing παραμένει όμως από την αντιπολίτευση ο κύριος Καραμέρος από το κόμμα Τσίπρα.
2: Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει ο κύριος Μητσοτάκης πώς θέλει να αλλάξει. Θέλει να αλλάξει το επίδομα ανεργίας. Να μας το πει ο ίδιος.
1: Πριν φύγουμε από τη Νέα Δημοκρατία, να σας πούμε ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού φαίνεται ότι ο κύριος Φλωρίδης θα είναι τελικά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκη στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί το λέμε, γιατί ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης πριν από κάποιους μήνες, μιλώντας στην ΕΡΤ, είχε αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο σχετικά ρητά. Για ακούστε.
7: Επειδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές πάνω κάτω, είστε υποψήφιος?
8: Όχι. Εγώ ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια. Ναι. Κλήθηκα να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση με στόχο να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα μείνουν στον τόπο για να βοηθήσουμε και τον ελληνικό λαό. Σε αυτό συμμετέχω. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χορτάσει
7: αυτά.
1: Αλλά θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα και στον Αντώνη Γκιώκα να δούμε τι γίνεται με την αντιπολίτευση. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή, όμως στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά έχουν καταφέρει να προκαλέσουν περιδίνηση με δικές τους δηλώσεις, αυτή τη φορά περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ. Αντώνη.
9: Ναι. Είναι η δήλωση χτεσινή του κυρίου Πάνα στην αυτοεμπορική νίκη, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και πάρα πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία προσπάθησε και να υποβαθμίσει το θέμα και να ξεκαθαρίσει βέβαια ότι βρίσκεται εκτός γραμμής ο βουλευτής Χαλκιδικής. Είναι σαφές ότι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση να ανοίξει τώρα μια τέτοιου είδους συζήτηση, διότι με βάση τη δημοσκοπήση είναι τρίτο κόμμα και συνήθως ο τρίτος είναι αυτός που πιέζεται όταν ρωτάται διαρκώς για πιθανές συνεργασίες.
1: Τι σημαίνει
9: λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, ότι θα κινηθεί όπως ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης χάραξε τη γραμμή στην Θεσσαλονίκη, παραμένει δηλαδή ο στόχος της αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντως είναι ένα ερώτημα γιατί σε αυτή τη συγκυρία ο κύριος Πάνας και όποιος άλλος ανοίγει τέτοιες συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ παίρνει αυτή την απόφαση. Είναι σαφές ότι μπαίνει σε κύκλο εσωστρέφειας και δίνει και πάτημα για βολές από τους υπόλοιπους.
9: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Βέβαια, εάν δούμε αντικειμενικά και με ψυχραιμία την κατάσταση, μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι ο κύριος Πάνας ενδεχομένως και να έχει δίκιο. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις βέβαια αυτή τη στιγμή που δείχνει το ΠΑΣΟΚ τρίτο, αλλά θεωρούν στο Χαριλάου Τρικούπη ότι τίποτα δεν έχει ακόμα τελειώσει και μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση αυτή καθ' αυτή έτσι όπως
1: είναι.
9: Θέλω να σου πω, είναι τη τελευταία στιγμή σε αυτό, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μετά, τώρα αυτή την ώρα λογικά, στη Βουλή θα συναντηθεί με τους βούλευτες του κόμματός του, μόλις ολοκλήρωσε και την ομιλία του, διότι θα θέλει να βάλει φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, για να δούμε. Μείνε μαζί μας να δούμε τι γίνεται και με την αριστερή συμπαράταξη, αλλά ας ακούσουμε την επίμαχη δήλωση του κυρίου Πάνα και την αντίδραση του κυρίου Μάντζου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
10: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
11: Το κόμμα Ελλάς έχει αναγνωρίσει ότι δεν είναι καν όμορο με εμάς, έτσι πιστεύει. Το κόμμα Ελλάς έχει πολύ μεγάλες, έχει πολύ μεγάλες συγκλήσεις με τη Νέα Δημοκρατία σε πεδία πολιτικής κρίσιμα για μας.
12: Πού
11: ιδιωτικό
12: δηλαδή?
11: Ιδιωτικό χρέος και προστασία κύριας κατοικίας με νόμο 3869 δεν έχει φέρει στο πρόγραμμά του. Την Golden Visa δεν την καταργεί στο πρόγραμμά του. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα δεν τον καταργεί, δεν τον μειώνει στο πρόγραμμά του.
1: Για να δούμε τι λένε και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καταρχάς εκείνο το πρόγραμμα το πήγαν για κοστολόγηση 2 εβδομάδες το περιμένουμε. Επειδή το ανακοίνωσαν εννοώ το περιμένουμε.
9: Θα πάει το επαναλαμβάνω διαρκώς, δεν υπάρχει θέμα.
1: Θα πάει
9: τώρα. Έχουμε πει ότι και μέσα στην εβδομάδα αναμένουμε και την πλατφόρμα για τα οικονομικά του κόμματος, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, και θα ξεκινήσει η οικονομική εξόρμηση. Όμως αυτή τη στιγμή το που φαίνεται ότι έχουν στρατηγική τους στην Ελλάδα είναι η εξορμήση του κυρίου Τσίπρα, διότι θεωρούν ότι η χθεσινή του συνάντηση με το σωματείο της δημόσιας της υπηρεσίας απασχόλησης σε μια εποχή που έχει ανοίξει το θέμα η Νέα Δημοκρατία για το επίδομα ανεργίας και γενικά για τα εργασιακά, φαίνεται, θεωρούν ότι πήγε πάρα πολύ καλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να βγει πιο μπροστά όσο βέβαια οδεύουμε στον δρόμο της κάλπης.
1: Άρα αρχίζει να σχηματοποιείται η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν εστιάσουμε τώρα στα της πόλης μας, πρέπει οπωσδήποτε να σταθούμε στη Κυψέλη και σε όσα συμβαίνουν εκεί με συμπολίτες μας που μήνες τώρα βλέπουν τα σπίτια τους να εμφανίζουν ρογμές, ζημιές, καθυζήσεις κλπ. Έχουμε μία εξέλιξη, έχει φτάσει στον εισαγγελέα το σχετικό πόρισμα. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι μαζί μας. Λίνα.
12: Την εισαγγελέα λοιπόν πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις σοβαρές καθυδήσεις και τις ζημιές που έχουν προκληθεί τα κτίρια της περιοχής από τις εργασίες διέλευσης του Μετροπόντικα. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση αυτή, υπάρχουν καθυδήσεις που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Ταυτόχρονα υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κοκκινήσει, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ ψηλή επικίνδυνοτητα. Και τα ευρήματα αυτά, είπε ο κύριος Χάρης Δούκας, εντείνουν την ανασφάλεια στους κατοίκους. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η έκθεση αυτή αφορά μόνο 14 στον αριθμό κτίρια, ενώ υπολογίζεται ότι ο αριθμός των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές είναι περίπου 24. Ζητά λοιπόν η τοπική
1: αρχή
12: από την αρμόδια.
1: Άρα λέει ότι δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη 10 κτίρια, αυτό λέει ο Δήμαρχος.
12: Σωστά και ζητά από την τοπική αρχή. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ζητά λοιπόν η τοπική αρχή, ο κύριος Χάρης Δούκας, από την αρμόδια εταιρεία και τα υπόλοιπα δεδομένα για τα υπόλοιπα κτίρια. Για τα υπόλοιπα λοιπόν 10 κτίρια. Μάλιστα, έχει θέσει και 3 βασικές προϋποθέσεις, τα επόμενα του δηλαδή βήματα. Ζητά άμεση διενέργεια όλων των ελέγχων στατικής επάρκειας τα κρίσιμα κτίρια και στα 24. Δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων που έχουν προκληθεί και ασφαλής επανέναρξη των εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητά δηλαδή να μπορέσει να διασφαλιστεί η ασφάλεια όταν θα ξεκινήσουν και πάλι εργασίες.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Να πω ότι τις επόμενες μέρες θα έρθει στη δημοσιότητα και το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και βέβαια έχουμε και, και την πλευρά της πολιτείας να παίρνει θέση, ο κύριος Ταχιάος, το παρακολουθούμε το θέμα. Να ακούσουμε το Δήμαρχο.
13: Ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν, αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθυζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κοκκινήσει. Η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα, 14 τον αριθμό. Ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζονται στα 24.
1: Και από την Κυψέλη στο Στρασβούργο είναι η ετήσια ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης. Έναν εχθρικό κόσμο ζούμε, είπε ο ανταποκριτής του Μέγκα, ο Σαράντης Μιχαλόπουλος είναι μαζί μας. Έχει σημασία και το περιεχόμενο αυτής της ομιλίας, αλλά και η παρουσία εκεί του Καναδού ηγέτη, Σαράντη.
14: Του Καναδού Πρωθυπουργού. Πράγματι, ήταν δύο τα βασικά μηνύματα που έστειλε σήμερα η Φόντερ Λάιεν. Αρχικά είπε ότι θα πρότεινε ότι την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά θα είναι πλέον κανονισμός και θα ισχύει ολική απαγόρευση για παιδιά κάτω των 13 ετών. 13 έως 15 θα έχουν μόνο λογαριασμό για ανηλίκους, όπως είπε. Αυτοί οι λογαριασμοί θα δημιουργούνται και θα ελέγχονται από τους γονείς, θα έχουν περιορισμένες λειτουργίες και τα παιδιά θα πρέπει να είναι μπροστά στην οθόνη maximum μία ώρα την ημέρα. Ουσιαστικά ρίχνει πλέον το βάρος η Κομισιόν στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Είπε η Φόντερ Λάιεν, εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες και όχι αυτοί. Και οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως Facebook, Instagram κτλ. Θα είναι και υπεύθυνες για την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που έστειλα από εδώ. Το δεύτερο μήνυμα είναι αυτό που ανέφερε για τον Καναδά. Με παρουσία του Καναδού Πρωθυπουργού, ουσιαστικά αυτό που είπε η Φόντερ Λάιεν για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να θυμίσουμε εδώ, δεν είναι ουδέτερη η συγκυρία. Οι σχέσεις Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών είναι στο ναδύρ μετά τον εμπορικό
14: κάκιστη,
1: πόλεμο. Ναι. Έτσι.
14: Κάκιστη. Και ουσιαστικά πέταξε όμως και η ίδια καρφιά κατά του Τραμπ όταν
1: ανακοίνωσε
14: αυτή την πρόταση. Είπε ότι οι δημοκρατίες έχουν την ελευθερία να επιλέγουν με ποιους θα συνεργάζονται και ότι η δημοκρατία δεν ανήκει μόνο στους πλουσιότερους και σε όσους έχουν την πιο δυνατή φωνή, είναι ξεκάθαρα φωτογραφίζει τον Τραμπ εδώ, αλλά σε όλους περιλαμβανομένους της Ευρώπης.
1: Εν αναμονή των εξελίξεων θα έχει ενδιαφέρον, γράφεται ιστορία, αν πράγματι περάσουμε και σε μια εποχή με συνδεδεμένα κράτη πέραν των κρατών μελών.
15: Εξέπληξε βέβαια τα κράτη-μέλη βέβαια αυτή η πρόταση της Φοντελάιν, δεν γνώριζαν ότι θα το κάνει. Και να σου πω επίσης ότι παρόμοια πρόταση είχε κάνει και ο Γερμανός καγκελάριος σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας. Συνδεδεμένο μέλος πρακτικά σημαίνει ότι θα συμμετέχει στα συμβούλια κτλ. Απλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Ήταν ένας τρόπος τότε για να κρατήσουν απ' έξω την κοντά, αλλά και απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, πάντως αυτή η πρωτοφανής πραγματικότητα των καιρών μας ανατρέπει ακόμη και όσα επιτάσσει η γεωγραφία. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαράντη. Είναι ο ανταποκριτής του Μέγκα, ο Σαράντης Μιχαλόπουλος από το Στρασβούργο. Θα πάμε τώρα στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, για μια πολύ, πολύ έτσι αδιανόητη υπόθεση. Έχουμε τον σοβαρό τραυματισμό ενός νεογέννητου βρέφους. Η Κατερίνα Βάζου είναι μαζί μας. Κατερίνα.
16: Καλησπέρα από την Κρήτη. Πράγματι, λοιπόν, ένα 19 ημερών σήμερα βρεφάκι αγοράκι έχει μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται να βρίσκεται διασωληνωμένο στη μονάδα αντατικής νοσηλείας νεογνών, καθώς έχει υποστεί βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Να πω ότι το βρέφος είχε μεταφερθεί στις 13 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο Χανίων, καθώς παρουσίαζε σπασμούς, και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν αυτά τα σοβαρά τραύματα που είχε το αγοράκι και προχώρησαν σε περαιτέρω εξετάσεις, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έτσι να συλληφθεί η 18 χρονών μητέρα του. Η οποία βέβαια να σας πω ότι εχθές ήταν να πάει στον ανακριτή, όμως ζήτησε και πήρε εκ νέου προθεσμία να απολογηθεί, η οποία θα γίνει αύριο Πέμπτη. Ωστόσο, πληροφορίες τώρα που μας έχουν έρθει τις τελευταίες ώρες είναι ότι η μητέρα είναι ένα ταλαιπωρημένο παιδί, δηλαδή σύμφωνα με τις πληροφορίες προκύπτει μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα να έχει βιώσει βία και κακοποίηση και η ίδια από πολύ μικρή ηλικία, ενώ από 15 χρονών ακολουθούσε μια αντικαταθλιπτική αγωγή.
1: Σε κάθε περίπτωση τώρα μιλάμε για μια άγρια κακοποίηση ομολογημένη ενός νεογνού, ενός μωρού, ενός βρέφους 19 ημερών. Είναι άλλη μια περίπτωση ίσως που καταδεικνύει το πόσες ελλείψεις υπάρχουν στο σύστημα προστασίας. Όλα αυτά θα έπρεπε κάπως να είχαν εντοπιστεί. Το παρακολουθούμε και ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Η Κατερίνα Βάζου από τα Χανιά. Να δούμε τι γίνεται και με τις αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο. Το λέμε, είναι το πρώτο μας θέμα σήμερα. Το πετρέλαιο είναι στα ύψη, με ό,τι σημαίνει αυτό για το χειμώνα που έρχεται για όλους μας, Αγγελική.
17: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την τιμή του πετρελαίου Brent, που διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα, καταγράφοντας πτώση 1,56%. Πτώση 2,4% καταγράφει και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 103,2 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, στο χρηματιστήριο της Αθήνας σημειώνει άνοδο 0,5% και κινείται στις 2.708,5 μονάδες. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.390 δολάρια η ουγγιά, με άνοδο 1,3%, άνοδο 2,3% και το ασίμι καταγράφει, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 65,3 δολάρια η ουγγιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική Καρδιόλακα. Στην αθλητική επικαιρότητα, Μιχάλης Τσόχος για πρώτη φορά στο κεντρικό μαγκαζίνο. Καλώς όρισες, Μιχάλη.
18: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαρά και τιμή. Τι έχουμε?
18: Έχουμε ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε στο Europa League για τον Ολυμπιακό. Πρώτη αγωνιστική στη League Phase. Η Ερυθρόλευκη που υποδέχεται για Αγγελόνη από την Πολωνία. Θέλουν να ξεκινήσουμε το δεξί. Ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε χθες ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα. Θυμίζουμε, δεν έχει τον τραυματία Σάκ και τον τιμωρημένο Φορτούνη σέντρα στις 10. Επίσης, η Ερυθρόλευκη ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Αφρικανού επιθετικού Μάριους Μουάντιλμαντζή. Θέλεις να το πεις?
1: Μουάντιλμαντζή.
18: Μια χαρά, εκπαιδευμένη από τη Σάνσπορ, έρχεται για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή το βράδυ 8.30 με πτήση από Κωνσταντινούπολη. Τώρα, αύριο επιστρέφει στα ευρωπαϊκά κύπελα και ο Όφη, επίσης για το Europa. Υποδέχεται στο Ηράκλειο τη γερμανική Hoffenheim, σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Να δείξουμε ποια ομάδα είμαστε και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ο ταξιάρχης Φούντας, ο διεθνής επιθετικός του Όφη. Δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε, θα προσπαθήσουμε για τους 3 βαθμούς. Ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης ανέφερε στη συνέντευξη τύπου νωρίτερα. Χθες στη Θεσσαλονίκη η ΕΠΟ γιόρτασε 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Φιλοξενήθηκε στην πόλη εκτελεστική της UEFA, που ανακοίνωσε τις πόλεις για τους επόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς, η δράση ποδόσφαιρο για τα παιδιά στην πλατεία Αριστοτέλους. Ενώ το βράδυ είχαμε και τον Καλά που τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος του UEFA, ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Αναφέρθηκε να πούμε ξεχωριστά στην κατάκτηση του Euro του 2004 αλλά και του Conference League από τον Ολυμπιακό. Επίσης εκεί ήταν και ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, που μίλησε στην εκπομπή Mega News Sports. Αναφέρθηκε στα 100 χρόνια τσέπου αλλά και στην κρίση στις σχέσεις FIFA-UEFA με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ας τον ακούσουμε.
19: 100 χρόνια ποδόσφαιρο, 100 χρόνια αγώνων με μεγάλες επιτυχίες μέσα και εύχομαι, όπως είπα και πριν, να ξαναέρθουν γρήγορα. Εμείς δεν έχουμε καμία κόντρα, εμείς απλώς δεν μπορούμε να δεχτούμε σαν οργανισμός ότι αποφασίζουν από μόνοι τους άνθρωποι να πουλήσουν το ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν είναι δική μας ούτε η UEFA ούτε η FIFA το κανένας. Αν αλλάξουν οι δομές και ο τρόπος αποφάσεων στη συγκεκριμένη οργανισμό δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
18: Η αγωνιστική δράση τώρα στο εσωτερικό σήμερα μεταφέρεται στο Κύπελλο Ελλάδος με 4 αναμετρήσεις. Νίκη Βόλου Αστέρας στις 3, Άρης Μαρκό 5 παρατέρατο και Φυσιά Παναθηναϊκός 6 παρατέρατο. Το μάτς αυτό γίνεται στη Λεωφόρο και Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Αύριο 2 ακόμα μάτς Καλαμάτα ΑΕΛ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Και ρεπό για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Μεγάλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεύτερη νίκη χθες επί της Σουηδίας με 3-1. Εάν η Σλοβακία δεν κερδίσει απόψε στις 5. Του Σουηδού, περνάμε από σήμερα στου 16 και αν κερδίσουμε και του Σλοβάκου και καλύτερο πλασάρισμα. Και συνεχίζουμε για το παγκόσμιο.
1: Χαίρετε. Μαγάρι, ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Ποταμός, χύμαρος ο Μιχάλης Τσόχος. Δεν ξέρω τώρα τι χυμάρους μπορεί να έχουμε από τα καιρικά φαινόμενα. Είδαμε κάτι βροχές, είδαμε όλα αυτά για τα οποία μας μιλούσες ήδη από χθες, Ελίνα. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος μας στο στούντιο.
20: Καλό μεσημέρι. Σήμερα χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή. Τα είχαμε πει και χθες κατά βάση στην Κρήτη, όπου και αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Σταδιακά, ωστόσο, από αύριο θα βελτιωθεί λίγο ο καιρός, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σε λιγότερες περιοχές και την ηλιοφάνεια να επιστρέφει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αύριο οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εκεί χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή. Ενώ πρόσκαιρες βροχές αναμένονται επίσης σε τμήματα της Εύβοιας και των Κυκλάδων. Γενικότερα, η αυριανή μέρα θα είναι αρκετά καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έτσι και στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία ως 29 βαθμούς. Σε γενικές γραμμές, πέρα από κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά που ενδέχεται να σημειωθούν της υπηρετικής χώρας, θα είναι πολύ καλός ο καιρός και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα στους 27 με 29 βαθμούς, τοπικά κάποια έτσι 30.
1: Ούτε καν φθινόπωρο δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Η Ελίνα Καρέτσου. Πάμε να δούμε για άλλη μια φορά τι γίνεται στους δρόμους. Κατερίνα Μπούκα.
21: Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, από Τατόι μέχρι και Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ρεύμα προς Λαμία, από Στρατηγού Καλάρι ως Αχαρνών. Επιπλέον στην περιφερειακή Εγάλεως, στο ύψος της λίμνης Κομουνδούρου, στην έξοδο, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου από στο ύψος Ασπρόπυργου, ενώ χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κατεχάκη από το ύψος Παπάγου και Κηφισίας στην άνοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις που φτάνουν τα 10 λεπτά, σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, καθώς και καθυστερήσεις 15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Αμέσως σκητάλη στον Ηλία Μπενέκο με το δελτίο. Είναι ακριβώς 3. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό σας απόγευμα.
22: Είναι 3. Mega News 104,6.
23: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της άσκησε ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έθεσε το δίλημα ελπίδα περιπέτεια, προσθέτοντας ότι αυτό θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Σήμερα η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ από σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια, αλλά και θεσμική κανονικότητα, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκη η χάος πήγατε στο Μητσοτάκη η Ερντογάν. Δηλαδή, η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου ως προς το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου της Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναζητά εισαγγελία πρωτοδικών με κατεπίγουσα έρευνα. Ο εισαγγελικός λειτουργός που θα διενεργήσει την έρευνα θα πρέπει να εξακριβώσει αν και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια τη διαδικασία πλάσμα αφαίρεσης και το μηχάνημα που διέθεταν. Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων του θα προχωρήσει ο δικηγόρος των δύο γιατρών του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο του Γιώργου Μαζωνάκη. Με ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της κατηγορίας παντελώς ανετιολόγητη. Την ίδια ώρα, σε καταγγελία εναντίον των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προέβησαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι με την κατάθεσή τους επιχείρησαν να μετακυλήσουν στους διασώστες τις δικές τους ευθύνες. Την πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας αλλά και για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφερόμενη στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι, υπογράμμισε ότι όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά. Παράλληλα, σε μια ιστορική κίνηση, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης των 27 κρατών μελών. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό κατέθεσε στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με την έκθεση, καταγράφονται καθυζήσεις πάνω από το κανονικό, αλλά και κτίρια για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Όπως είπε ο Δήμαρχος, τα δεδομένα που δόθηκαν από την Αττικό Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες, ενώ οι πολυκατοικίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα είναι 24. Σταδιακή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ ανέφερε ότι η πρώτη φάση ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με την ένταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ενώ η δεύτερη φάση ακολουθεί στις 15 Νοεμβρίου για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση και τις επισκευές. Αναφερόμενοι σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση του Υπουργείου ή της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος της Σύνδου. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σύγκρουση δύο φορτηγών τραυματίστηκε θανάσιμα ο 36χρονος οδηγός του ενός.
22: Το χρηματιστήριο σήμερα.
23: Στις 2.708,5 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,5%. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,56%. Πτώση 2,4% καταγράφει και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 103,2 δολάρια. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.390 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Άνοδο 2,3% καταγράφει και το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 65,3 δολάρια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
22: Αθλητικές ειδήσεις.
23: Όφη ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Παλέψαμε να βρισκόμαστε εδώ. Πρέπει να καταθέσουμε ψυχή και να καταλάβουν όλοι ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ, δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε, δήλωσε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
20: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπου στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
22: Η κίνηση στους δρόμους.
23: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
21: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, από Νέα Ερυθρέα μέχρι και Κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Λαμία, από Στρατηγού Καλάρη έως Αχαρνών. Επιπλέον στην περιφερειακή Εγάλεω, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στην έξοδο, αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου, στο ύψος Ασπρόπυργου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κατεχάκη από το ύψος Παπάγου και Κηφισία στην άνοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις που φτάνουν τα 10 λεπτά σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, καθώς και καθυστερήσεις 15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά.
23: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
22: Mega News 104,6.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Θεός φυλάξει, με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 10 λεπτά μετά τις 3 και είμαστε η Θεός φυλάξη. Με το Δήμο Βερίκιο στο ένα
1: και
0: μικρόφωνο.
1: Με τον Δημήτρη Αλφιέρη στο άλλο. Α, με τον Δημήτρη Αλφιέρη και τον Δήμο Βερίκιο.
0: Να σε πω. Άστα αυτά που ξέρεις τώρα,
1: Σου το λέω κάθε φορά.
0: Βερίκη, άκουσες βουλή. Είδες.
1: Κορομπαχίες. Αλλά.
0: Τελικά πρέπει
1: να. Εδώ μαζί μας. Τελικά. Θα δείτε εκπλήξεις.
0: Τελικά πρέπει να κάνει νούμερα το κανάλι της Βουλής.
1: Δεν νομίζω.
0: Δηλαδή κάποιος ο οποίος επειδή παρακολουθεί Βουλή δεν πλητεί.
1: Καλά, εντάξει, δεν παρακολουθεί πολύ.
0: Βγήκανε μαχαίρια. Τώρα ποιος είναι. Όλοι είναι αντίον όλων ή υπάρχουν. Εσύ τώρα που είσαι καραβάνα παλιά.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κινούμενη άμμος.
0: Υπόγειες συνεργασίες υπάρχουν.
1: Προς το παρόν δεν φαίνονται και μέχρι να γίνουν οι εκλογές θα είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Έχεις δει εσύ ποτέ.
0: Ο Μητσοτάκης απέναντί του ποιον έχει?
1: Αυτή τη στιγμή όλους, υποτίθεται. Στην πράξη
0: δεν
1: όμως.
0: Τα όλους, ποιος, όμως.
1: Το θέμα είναι ο καθένας εάν βοηθάει ή όχι.
0: Μάλλον δεν τα χώνει σε όλους με τον ίδιο τρόπο.
1: Κάνει στρατηγική ο άνθρωπος. Έχει επιλέξει να έχει απέναντί του υποτίθεται τον. Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα.
0: Ο Ανδρουλάκης ποιον έχει απέναντι του? Έχει μόνο από τα άλλα κόμματα ή και μέσα του κόμμα του?
1: Καταρχάς ο Μητσοτάκης έχει απέναντι του το μισό του κόμμα.
0: Το έχει.
1: Απέναντι
0: το
1: του.
0: Το μισό του κόμμα.
1: Θεωρώ, μη σου πω και παραπάνω. Όλοι όσοι δεν έχουν υπουργοποιηθεί.
0: Δηλαδή αυτές τις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία?
1: Τώρα λένε όχι, αλλά εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους όχι, τους σημερινούς, θα πάνε και θα το ρίξουν δακωτό στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που ήταν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει προπολού και έχουν πάει, το αποτέλεσμα το έδειξε. Έτσι, πού πήγαν? Και δεν πήγαν στο Πασόκ και δεν πήγαν στον Ανδρουλάκη.
0: Πού πήγαν? Στο Σαμαρά.
1: Ο Σαμαράς δεν έχει καταγραφεί.
0: Πώς δεν ξέρουμε εδώ.
1: Δεν έχει καταγραφεί στελέχη. Στην κάλπη, Δημήτρη μου, δεν έχει καταγραφεί.
0: Ναι, αλλά πάνω κάτω ξέρουμε ποιος στηρίζει. Έχουν βγει και στελέχη και λένε, παιδί μου, εγώ στηρίζω Σαμαρά. Και μπράβο του, και έτσι εδώ άλλος είπε να στείλει λανθοδέσμη στο Μητσοτάκη για την καλή διαφήμιση που του κάνει.
1: Πρώτης γραμμής στελέχη.
0: Ναι, πρώτης γραμμής.
1: Βουλευτές. Είναι κανείς από αυτούς βουλευτές.
0: Μπορεί, είναι εξάρτητος σήμερα, δεν έχει.
1: Είναι κανείς από αυτούς γενικός γραμματέας που έχει παραιτηθεί για να πάει με τον Αντώνη Σαμαρά? Όχι. Υπάρχει κανένας βουλευτής από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που έχει παραιτηθεί για να πάει στον Αντώνη Σαμαρά? Όχι. Το ότι έχουν πάει μικρομεσαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν μετακινηθεί στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Να πω, ακούω ότι την πέφτουν λέει του Πατούλη γιατί θα πάει στο Σαμαρά και έχει γίνει τώρα όλο αυτό ο.
1: Κοίταξε, ο Πατούλης, η κριτική που ασκείται στον Πατούλη είναι για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τώρα, η εισαγγελική έρευνα θα γίνει και για αυτό το θέμα.
0: Ναι, διέταξε μπροστά με εισαγγελίες Αθηνών. Έχουμε θέματα.
1: Πολλά.
0: Δηλαδή, πιστεύεις ότι κάποιος προσπαθεί να τον κοντινεί?
1: Ποιον?
0: Επειδή τον Πατούλη, επειδή είπε θα πάμε στο Σαμαρά, επειδή άφησε.
1: Το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Πατούλη.
0: Να αιωρείται μάλλον.
1: Να δούμε τη μεγάλη
0: όλα,
1: εικόνα.
0: Όλα είναι.
1: Το τι γίνεται εντός του κοινοβουλίου. Στην πρώτη γραμμή. Και θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως τώρα να ανοίξουμε μια κουβέντα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Ελένη την Γκρίγκοβιτς, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την Βουλή, γιατί είχαμε θέματα στη Βουλή σήμερα.
1: Και μετά μείνετε.
0: Και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, επικεφαλής Ελληνικής Λύσης, που θα έχουμε έτσι μια ωραία συζήτηση μαζί του. Λοιπόν, Ελένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα από τη Βουλή. Όντως εδώ πέρα από το πρωί έχουμε πολύ μεγάλη ένταση.
0: Δεν πλήττεται πάντως, αυτό έχει σημασία.
2: Σήμερα δεν πλήττουμε καθόλου και είμαι πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι το αγαπημένο αυτό των κοινοβουλευτικών συντακτών όταν υπάρχει ένταση στη Βουλή, θέλω να σας πω. Γιατί υπάρχει suspense και σήμερα όντως έχουμε από το πρωί. Νωρίτερα υπήρχε και μια μετοπική σύγκρουση μεταξύ του Κυριακού Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η συζήτηση και αντιπαράθεση μάλλον ξεκίνησε για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρνηση του Πασόκ να στηρίξει ορισμένες διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μετά επεκτάθηκε και στις κοστολογίες ανανέωση των προγραμμάτων στην ΔΕΘ. Υπήρξαν και δευτερολογίες, παρότι δεν προβλέπεται. Υπήρξε μια εξαίρεση για να συνεχιστεί η αντιπαράθεση αυτή. Ενώ βρέθηκε στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Φλωρίδης από το πρωί, πρέπει να σας πω, υπάρχει αυτή η ένταση γύρω από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε χαρακτηρισμούς, έχουμε κάτι πολύ έντονο, κάτι πολύ ιδιαίτερο.
2: Κοίταξε, πάντα οι αντιπαραθέσεις δεν μπορώ να πω ότι ξέφυγαν από τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό. Δεν είχαμε ακραίες τοποθετήσεις. Είχαμε βέβαια αρκετές παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου, αλλά που ακούγονται σε όλη την Ολομέλεια από την Ζωή Ξαντοπούλα. Αλλά κάτι ακραίο να ανταλλάσσουν με βαριές κατηγορίες ή χαρακτηρισμούς δεν υπήρξαν. Υπήρξαν όμως πάρα πολλές ειρωνίες σήμερα. Δηλαδή, αντάλλαξαν αρκετά ειρωνικά σχόλια τα δύο στρατόπεδα.
1: Ναι. Δεν μου λες, ο Κυριάκος Βελόπουλος ήταν όπως πάντα καυστικός.
2: Όπως πάντα ήταν καυστικός και εκείνος στην ομιλία του.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πει, αφού άκουσε τον έχουμε εδώ πέρα, τι να πει η κοπέλα.
1: Το άκουσε.
0: Τι να πει, λέει, να ορίσει τι
1: γελάς,
0: να πει. Σου λέει κάτσε αυτό τον πελά μου, ας τα πει μόνος του.
2: Όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονο, δεν μπορώ να πω, είναι πάντα πολύ ευγενικός.
0: Μια χαρά απάντησε, Ελένη, μη μασάς το βερίκιο.
1: Ευγενής ο Βελόπουλος.
2: Τουλάχιστον όταν δεν είναι πάνω στο βήμα της Βουλής, ναι.
0: Όταν δεν είναι πάνω στο βήμα της Βουλής.
1: Έχει καρδιά μικρού παιδιού στο βάθος. Αλλά πρέπει να φορέσει βάτραχοπέδιλο για να
0: προεκλογικό το κλίμα, Ελένη.
2: Δεν άκουσα.
0: Προεκλογικό το κλίμα στη Βουλή.
2: Ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό και υπήρξαν και αντιπαραθέσεις που ξέφυγαν εκτός των σωνών ορίων για τη συνταγματική αναθεώρηση και αρχίσαν να λένε για τα προγράμματα της ΕΔΕΘ. Οπότε ναι.
0: Ναι, στο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας και την ενημέρωση.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ελένη Γκρίκοβιτς, κυρίες και κύριοι, καλή συνάδελφος από την Βουλή. Και πάμε τώρα, Δήμο, να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας, Κυριάκος Βελόπουλος, λοιπόν, επικεφαλής Ελληνικής Λύσης. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καυστικός, λέει, όπως πάντα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καυστικός. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση της αντιπολιτεύσεως να είναι καυστική.
1: Το θέμα είναι να είναι και ουσιαστική, όχι μόνο.
3: Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Γι' αυτό και αν δεν την ακούσετε, γιατί ήσασταν φαντάζομαι στον δρόμο. Μάλωναν σήμερα, δεν κατάλαβα γιατί μάλωναν. Γιατί ήταν
1: ούτε εγώ, ειλικρινά, ούτε
3: γιατί
1: εγώ.
3: Δεν είναι, αυτή η κατάσταση είναι τραγική. Και τα νέα παιδιά που ακούνε τη Βουλή, αντιλαμβάνομαι ότι η απέχθεια που νιώθουν είναι και λογική, έτσι και φυσιολογική. Μαλώσανε γιατί ο Φλωρίδης δεν έπρεπε να είναι στη θέση εκεί, γιατί είναι εξοκοινοβουλευτικός υπουργός. Δηλαδή, μαλώνουν για την τρίχα.
1: Ναι.
3: Έτσι, στο λέω έτσι για να καταλάβεις. Δηλαδή, είναι ντροπή. Και, κύριε Φιέρη, δηλαδή, αυτό που έβλεπα, λέω και βγήκε και λέω: ρε παιδιά, είστε με τα καλά σας. Δηλαδή, ας φύγει ο Φλωρίδης. Αλλάξαμε το Σύνταγμα. Θα υπερψηφίζεται κανείς εδώ μέσα. Δηλαδή, αντί να μαλώνουμε για ένα πολύ βασικό θέμα. Και φαντάζομαι ότι θα το δείξουν για τα δελτία σήμερα. Αν και το βλέπω λίγο χλωμό. Σήμερα το σπρεν δανεισμού της χώρας έχει ανέβει περίπου, μισό λεπτό να σας πω πόσο είναι, στο 4,3%.
1: Ανέβηκε.
3: Αν προσθέσουμε και τον Euribor και τα λοιπά, αναβαίνει πολύ περισσότερο. Λέω όμως το εξής. Εμείς ξεπληρώναμε πριν 20 μέρες τα δάνειά μας, δώσαμε 15,3 δις σε πρόωρες αποπληρωμές χρέους που έλεγαν το 35. Με επιτόκιο 1,8-1,9. Και αύριο το πρωί, αν πάμε να δανειστούμε, θα πληρώσουμε
1: με 300%
3: επάνω. Και τους λέω, αυτό είναι έγκλημα εναντίον της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και κανένας δεν πήρε χαμπάρι. Μέσα στο κοινοβούλιο. Που μάλλον για το Φλωρίδη. Κωνσταντοπούλο, Δουδονής, τσιροκοπούσαν, φώνασαν, χτυπιόταν. Ο Φλωρίδης γελούσε, ειρωνευόταν. Αυτό είναι το κοινοβούλιο. Αυτό δεν είναι κοινοβούλιο για μένα. Είναι αρένα. Έτσι. Μπορεί να βγεις επάνω και να καυτηριάσεις και να είσαι καυστικός, να πεις ό,τι θες. Αλλά να μιλάμε για τα σοβαρά θέματα του Ελληνικού Κοινοβούλου και της Ελληνικής Βουλής. Να μιλάμε για το συνταγματικό, την αλλαγή του συντάγματος, το καταλαβαίνω. Επειδή δεν μ' αρέσει η μούρη του Φλωρίδη, επειδή δεν μ' αρέσει η μούρη του Βελόπουλου, το είπε κιόλας, να φύγει ο Φλωρίδης, να φύγει ο Βορίδης, να φύγει ο Φουντουκίδης, να φύγει ο Παρίδης, να φύγουν όλοι από εδώ μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα των Ελλήνων. Αντί να μιλάμε για τα σοβαρά.
0: Υπάρχουν σημεία τα οποία βλέπετε μια σύγκληση απόψεων και
3: όχι. Ακούστε λίγο. Το σύνταγμα,
0: τα εθνικά θέματα, παραδείγματος
3: χάρη. Πότε υπήρξε σύγκληση στο Σύνταγμα?
0: Να μην ψηφίζετε.
3: Ακούστε. Να ψηφίζω τι?
0: Το κόμμα σας.
3: Ποιο?
0: Δεν ψηφίζει την αγορά, παραδείγματος χάρη, με τις φρεγάτες.
3: Όχι, το ψηφίσαμε. Εμείς το προτείναμε.
0: Το ψηφίσατε?
3: Πλάκα μου κάνεις. Εμείς τα προτείναμε. Και τα Ραφάλ και τα Μπελαρά. Εγώ τηλεφώνησα στον Πρωθυπουργό πριν ακόμα αποφασίσει ότι τα Ραφάλ υπάρχουν. Πάνε πάρτα.
1: Ναι, γι' αυτό λοιπόν.
0: Τις αμυντικές δαπάνες ψηφίσατε.
3: Βέβαια.
1: Όλες. Γι' αυτό λοιπόν.
3: Αλλά έχουμε έναν αστερίσκο. Ξέρει ο Δερίκιος. Ναι. Εγώ δεν λέω να πηγαίνω από το ράφι να παίρνω κάτι. Ναι. Λέω να υποχρεώνω και τη χώρα που παραλαμβάνω κάτι συμπαραγωγή.
1: Πολύ σωστά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
3: Έστω στο 35% για να έχει δουλειά το παιδί.
1: Αλλά...
3: να έχουν δουλειά οι νέοι. Να βρούμε τρόπο να αναπτύξουμε και τα δικά μας οπλικά συστήματα. Ναι.
1: Είπες ότι τηλεφώνησα στον Πρωθυπουργό και το είπα
3: ναι.
1: εγώ.
3: Και το είπα και στη Βουλή αυτό.
1: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν δίνεις δικαιώματα και σε κατηγορούν και σου λένε ότι είσαι το δεκανίκι
3: σοβαρά
1: του Μητσοτάκη.
3: Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Μα εγώ λέω.
3: Ένα κόμμα που ψηφίζει το 4% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας είναι δεκανίκι. Πλάκα μου κάνεις. Και αυτά αφορούν αυξήσεις μισθών, την τομέα της υγείας. Οι άλλοι ψηφίζουν το 50% τα κόμματά σας. Που συμπαθείτε, αντιπαθείτε. Ψηφίζουν το 40% και το 50%.
1: Μην είσαι
3: ΣΥΡΙΖΑ, αφού σου λέω ονόματα τώρα. ΠΑΣΟΚ, έτσι. Ακόμη και η κυρία Κωνσταντοπούλη ψηφίζει παραπάνω από εμάς. Πώς λοιπόν εγώ είμαι το δεκάνη και δεν είναι οι υπόλοιποι.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία μάλλον, βοηθάει τον Βελόπουλο.
1: Σε πάνε, εντάχτα.
0: Άρχιας Ηλίας.
1: Δεν είναι, με πούδρα.
3: Ακούω λίγο, άσε που και σε ένα παιδαραστή, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε. Η μήνυση που μου έγινε από έναν τύπο που με είπε παιδαραστή, εμένα και τους βουλευτές μου, με στοιχεία, έλεγε τάδε. Και του κάνω μήνυση και μετά πάει και μου κάνει αγωγή αυτός. Και μήνυση. Δηλαδή δεν είναι, δεν παίξει κανένας με την πώλησή μου. Εγώ για την παιδαραστία λέω θανατική ποινή. Όποιος ακουμπάει 6χρονο παιδάκι, 3χρονο και 2χρονο, του κόβω χέρια και πόδια. Λοιπόν, σε αυτήν την άρση ηλίας μου, οι υπόλοιποι βρήκαν να ψηφίσουν, που εγώ θέλω. Όσες φορές ήρθε η άρση ηλίας μου στη Βουλή, ήμουνα ναι. Σε αυτή την περίπτωση όμως, γιατί αφορά την ηθική μου υπόσταση, είπανε, και μετά λέω εσύ κάτσε μισό λεπτό, με απεκάλεσε παιδαραστή. Και οι συνάδελφοί μου θα ψηφίσουν υπέρ του. Και αυτό έγινε τελικά. Εντάξει. Και προς τιμήν τους, όχι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να μην λέμε παραμυθάκια στον κόσμο, δεν ψήφισαν όλοι υπέρ μου. Αν ψήφισαν υπέρ μου, κύριοι εδώ δημοσιογράφοι, δεν θα περνούσε η ασυλία μου. Πάει στο δικαστήριο να πάω.
1: Έχεις και αντιπάθειες, αλλά έχεις και πολλές συμπάθειες.
3: Δεν άκουσες, σου είπα. Ψήφισαν 57-56. 158 είναι βουλευτές. Μαζί με τα αδέσποτα. Και λέω αδέσποτα αυτά που έφυγαν από το κόμμα τους για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έτσι, που δεν ήταν σταθεροί εκεί που πίστευαν.
1: Δηλώνεις, έχω
3: με
1: ακούσει.
3: Με την τιμή και την υπόλοιψη, ναι. ειδικά σε τέτοια θέματα. Ακούστε, μπορώ να σε πω απατεώνα πολιτικό. Μπορεί να μου πεις δημοσιογράφο πολιτικό απατεώνα. Δεν μπορείς να μιλάς για παιδεράστη.
1: Εσείς ως κόμμα και εσύ προσωπικά, Κυριάκο Βελόπουλε, έχω ακούσει να λες ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανένα κόμμα.
3: Ποτέ.
1: Και τότε η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη.
3: Θα σου εξηγήσω. Επειδή εγώ τη χάνω από 27 ετών να είμαι και επιχειρηματίας. Να σκότω επιχειρήν, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν με κατηγορούν και γι' αυτό.
3: Δεν με ενδιαφέρει, θα σου πω εγώ. Είναι τιμή μου που δουλεύω. Και από μένα τρώνε κάποιες οικογένειες, εκατοντάδες οικογένειες ψωμί. Έτσι. Τιμή μου είναι. Αυτοί να πουν οι άεργοι πολιτικοί που βρήκαν τα λεφτά και έχουν από 10 κινητά ο καθένας.
0: Δηλαδή καμιά πολιτική.
3: Εμένα η μία μου εταιρεία. Θα σου δίνω και με στο γέμιο τη δει. Τζιράρι 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ίσως και 5 και 6. Επί 10 χρόνια είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν έχω παραπάνω από 2 ακίνητα. Αυτοί. Που δεν δουλεύουν.
1: Καλά,
3: έχουν 11. Όχι καλά, εντάξει. Αντί να λες μπράβο, Βελόπουλε που δουλεύεις, μου λες με έμφονται κάποιοι που εργάζομαι. Όχι, εγώ και όχι.
1: Δεν είμαι κατά της εργασίας.
3: Πολιτική,
1: ίσα-ίσα,
3: η πολιτική είναι λειτουργήμα. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Δεν είναι επάγγελμα. Τους το είπα στη Βουλή σήμερα. Εσύ που τα ψάχνεις όλα σε ψαχτήρι και ο Αλφιέρης εδώ. Πες μου πόσοι βουλευτές του σημερινού κοινοβουλίου. Το είπα στη Βουλή σήμερα με στοιχεία. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα.
1: Πόσα είναι.
3: 134. Γελάς. Η κοπέλα στην ηχοληψία εδώ, αυτά τα ξέρει. 134 βουλευτές από τους 300 είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Μπήκαν στη ΔΑΠ, μπήκαν στην ΠΑΣΠ, μπήκαν στο ΚΚΕ, ξέρω εγώ πώς λέγονται, μπήκαν εκεί στην και μετά έγιναν βουλευτές.
1: Δεν ξέρει το
3: ΚΝΕ. Δεν με ενδιαφέρει ΚΝΕ και με.
1: Πες στην ΚΝΕ, γιατί δεν θα μαγαρίσει το στόμα σου.
3: Ό,τι έχει σχέση με ΕΜΠΕ και τα λοιπά, εγώ τα πεχθάνομαι. Γιατί αυτοί που μαζεύονται εκεί μέσα είναι πρόβατα.
1: Αυτά λες και σε λένε ακροδεξιό.
3: Δεν με νοιάζει, όχι για το ΚΚΕ. Γενικά λέω για τους. Α, άκουσε. Εγώ έχω πει κομματικές παρατάξεις από τα πανεπιστήμια έξω κλωτσιδών. Αν γίνω κυβέρνηση, θα απαγορεύσω τη λειτουργία των κομματικών παρατάξεων.
1: Κάθε ανάσα σου είναι και ένα μέτωπο που
0: ιδεολογικά.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ιδεολογικά.
3: Άκου λίγο. Το παιδί μου όταν πήγε στο πανεπιστήμιο, το πιάνε ο καθένας δεξιά και αριστερά και του λέγανε έλα εδώ, μπε στην ΚΝΕ, μπε στη ΔΑΠ, μπε εκεί να πέρασε τα μαθήματά σου. Και μετά ψάχνουμε στην πίζα γιατί αποτυχάνουμε και γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζουν, όχι ιστορία, ελληνικά. Εκείνη η κατάδια της παιδείας μας. Οι καθηγητές έχουν γίνει πάτρονες του κομματισμού. Τα παιδιά έχουν κομματικοποιηθεί. Δεν λέω να μην πολιτικοποιηθούν. Άλλο πολιτικό όν είμαι και άλλο κομματικό πρόβατο γίνομαι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ιδεολογικά δεν γυρνιάζεται.
3: Σε ποια χώρα ευρωπαϊκή, αφού μιλάμε για Ευρώπη, κύριε Αλφιέρη μου, υπάρχουν κομματικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια? Για πες μου, και παίρνει ο κάθε γραφικό ένα σπρέι και γράφει δάπνου του Φουκού και ρδάμε παντού. Βάζει ο άλλο κουκουέ και τα λοιπά, ο άλλο βάζει. Και γίνεται τώρα το μπαίνει μέσα και συχαίνεσαι να απαντήσει στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, έχει κάνει προσπάθεια όμω η κυβέρνηση αυτά να τα αντιμετωπίσει.
3: Ναι, κάνει την δικαστική αστυνομία. Έτσι αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Του είδαμε, πού είναι αυτοί όλοι? Την αστυνομία πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται ούτε αστυνομία ούτε κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται να σταματήσουν οι παρατάξεις και οι παρασκηνακές συμφωνές καθηγητών με εργασίες εκατομμυρίων ευρώ.
1: Προσπαθεί ο άνθρωπος να σου κάνει μια ερώτηση. Ποτέ.
0: Δεν είχα ενταχθεί ποτέ σε κάποια παράταξη.
3: Μέχρι τα 22 μου ξέρει ο κ. Βερίκιος, ήμουν στο Πασόκ. Στη Φράξια Χαραλαμπή. Στα 22.
1: Όντως.
3: Έφυγα.
0: Και οι φοιτητές αυτοί.
3: Τους αποχαιρέτησα. Όχι, δεν μπήκα στην παράταξη τη φοιτητική. Ήμουν νεολαία καθοδήγησης. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Έτσι.
1: Ήταν Βόρεια Ελλάδα.
3: Μπράβο.
0: Γυτνιάζει τώρα το κόμμα σας με κάποιο άλλο από τα κόμματα? Δεν λέω αν ταυτίζεται. Δεν ταυτίζεται, το καταλάβαμε αυτό. Αν γυτνιάζει, γιατί αύριο μπορεί να βρεθούμε σε ένα ενδεχόμενο ακυβερνησίας. Τι θα κάνετε, θα βοηθήσετε?
3: Στην πολιτική και στη ζωή, με αν δεν κάνεις τίποτα. Στοχοπροσύλωση ελληνικής λύσης είναι να γίνει κυβέρνηση. Γιατί έχουμε και πρόγραμμα κανονικό. Και σήμερα και συνταγματική αναθεώρηση το αποδείξαμε με πραγματικές προτάσεις, έτσι. Να σου πω κύριε Αλφιέρη, μισό λεπτό τώρα, γιατί μιλάω συνεργαστό. Βγαίνω το 19 και τους λέω, ελάτε όλα τα κόμματα μαζί, όλα, και το κουκουέ, να βάλουμε εμπειρογνώμονες ο καθένας από έναν δύο, για να ασχοληθούμε λίγο με τον πρωτογενή τομέα, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε επάρκεια αγαθών, δηλαδή αυτάρκεια, είναι πολύ δύσκολο. Σε επίπεδο ψωμιού, τυριού, κρέατος, το 19. Γιατί τους λέω, φοβάμαι από το 25-26 και μετά θα έχουμε επιστημιστική κρίση. Τώρα με αυτά που γίνονται κάτω και

0: Δεν μπορεί να ασκήσει πίεση όμω σε ένα κυβερνητικό σχήμα.
1: Δεν μπορεί να. Αν δεν σε εμπιστεύομαι, δεν μπορεί να εργαστεί ο κόσμο. Αυτό σου πάει με επιχειρηματία.
0: Φανταζόμαι μέσα από μια κυβέρνηση μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση.
2: Όχι. Όχι. Εγώ έχω καταλάβει ότι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι πιο καλά νιώθει να είναι στην αντιπολίτευση και να τους βαράει
0: και
2: παρά να έχει κυβερνητική ευθύνη.
1: Πάλι προβοκατόρικη η άποψή του και η γνώμη.
2: Βέβαια, τι
1: αλλά
2: θα ήταν.
1: Σε παλιά λεπού μιλάει. Άκου λίγο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το μοναδικό κόμμα που παραμένετε σταθερό στα ποσοστά σας.
1: Δεν σταθερό, ανεβαίνει συνέχεια. Το ότι πήγανε 57 υπουργοί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα 15 μέρες, κατασκηνώσαν στα πεντάστατα ξενοδοχεία και τα πληρώναμε εμείς. Γιατί πήγαν στη Βόρεια Ελλάδα, αγάπησαν τη Βόρεια Ελλάδα,
2: πήγαιναν
1: να στο μικρό.
2: Γιατί ο Βελόπουλος περνάει την Νέα
1: Δημοκρατία. Σήμερα που ήμουν στην Τραπετσόνα, ναι, στη λαϊκή αγορά, για το οποίο λαϊκές. Ναι. Κάθε πρωί και αύριο θα είμαστε λαϊκοί.
2: Έχεις και εκεί ρεύμα.
1: Χαμός γίνεται.
2: Ναι,
1: λέω
2: έχεις,
1: λοιπόν το εξής.
2: Εγκαινίασε. Το επάνω σου.
1: Καλώ τον αγκεσάγησε. Εγκαινίασε άλλο με την κορδέλα, το μετρό σήμερα 5 ώρες χαλασμένο το μετρό τη Θεσσαλονίκη ήταν. 5 ώρες. Οι άνθρωποι είναι ανεκδίκητοι, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά το λέω αυτό. Πήγαν 57 υπουργοί. Φάγαν την πόρτα του Θεού. Από παντού πόρτες τρώγανε. Γιατί δεν τους πιστεύουν πλέον, ειδικά η περιφέρεια. Η Νέα Δημοκρατία και αυτά τα κόμματα συστημικά έχουν πολύ γερές βάσεις και δεν το αφισβητώ αυτό στην Αθήνα. Γιατί.
2: Ναι, η Αθήνα όμως βγάζει κυβέρνηση.
1: Δεν είναι απόλυτο αυτό. Γιατί είναι 400.000 δημόσιοι υπάλληλοι εδώ. Από τρεις θέσεις ψήφου ο καθένας, 1,5 εκατομμύρια είναι αυτοί. Έτσι. Αυτοί που βολεύτηκαν με το ένα κόμμα ή με το άλλο κόμμα. Και ιδεολογικά είναι κολλημένοι εκεί. Εγώ απευθύνομαι στους άλλους φτωχούς Έλληνες, της Δυτικής Αθήνας, στην Τραπετσόνα, στο Κερατσίνη, στην Νίκαια, στα Μέγαρα, στην Ελευσία.

0: πέσει. Είναι αζηταγματικό. Εγώ τι είπα ως ελληνική λύση. Δεν είμαι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μην τα μπερδέψουμε. Αλλά μη κερδοσκοπικά, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα και στη Γερμανία. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψει την Αμερική. Αντιγράφεις μοντέλα. Αλλά είμαι υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας και υγείας.
1: Δηλαδή, ποια είναι τα πρώτα 100.
2: Θα μας

0: 3:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της άσκησε ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας κυρίως το Πασόκ ότι επιλέγει την άρνηση, ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Έθεσε το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, προσθέτοντας ότι αυτό θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Σήμερα η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ από σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια, είπε ο Πρωθυπουργός. Από το Μητσοτάκη η χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δηλαδή, η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια δύναμη, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου ως προς το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου της Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναζητά εισαγγελία πρωτοδικών με κατεπίγουσα έρευνα. Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων του θα προχωρήσει ο δικηγόρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καταγγελία εναντίον των δύο κατηγορούμενων γιατρών έκαναν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι προσπαθούν να μετακυλήσουν στους διασώστες τις δικές τους ευθύνες. Την πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, καθώς και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπογράμμισε ότι όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, αναφερόμενοι στις μεταναστευτικές πιέσεις. Καθυζήσεις πάνω από το κανονικό, αλλά και κτίρια για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος, καταδεικνύει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα κατέθεσε στην εισαγγελία ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική. Έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
2: Θα το πεις όλο μόνος σου.
1: Ό,τι άλλο θα κάνω.

0: Είμαι Δήμο Βερίδιο και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα. Σήμερα κοντά μας ο Κυριάκος Βελόπουλος, επικεφαλής Ελληνική Λύση. Κάτι ρώταγες.
1: Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, είπαμε. Περιπέτεια ή ελπίδα. Πώς το είπε, περιπέτεια ή σταθερότητα.
2: Η σταθερότητα, ναι.
1: Άκου σταθερότητα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι 13η στο ΑΕΠ σε 26 χώρες. Στην κατανάλωση 17η, στην παραγωγικότητα 19η, επενδύσεις 10η και εξαγωγές 21η.
2: Έχουμε πρόβλημα, ναι.
1: Αυτή η σταθερότητα του Μητσοτάκη.
2: Εντάξει, μόνο ο Μητσοτάκης φταίει. Δεν φτάνει
1: μόνο
2: οι προηγούμενες
1: κυβερνήσεις. 8 χρόνια κυβερνάει, μόνο αυτό φταίει. Φτάνει πια η διάχυση ευθύνης, κύριε Βερίκη και κύριε Αλφιέρη. Φτάνει πια, δεν φταίμε εμείς οι προηγούμενοι, φταίνε. Φτάνει. Δηλαδή, ξέρετε τι μου λέτε τώρα, ότι μεγαλώνει ένα παιδί, στα 8 του χρόνια του λέει φταίνει οι προηγούμενοι, ο παππούς γιαγιά σου. Ποιο φταίει.
2: Ωραία.
1: Τι κάνανε, φάγανε 110 δισμισόλεπτο, θα τρελαθώ εδώ μέσα, διάξω και συναχωριέμαι τώρα, μιλάμε ανθρώπους ευφύης. Έφυγαν 110 δισεκατομμύρια ευρώ από ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Σε ακούω με ενδιαφέρον.
1: Πες μου σε ποια παραγωγική επίθεση πήγανε.
2: Σε ακούω με ενδιαφέρον. Τότε γιατί δεν θέλεις να κυβερνήσεις.
1: Εγώ θέλω να κυβερνήσω, όχι να σε κυβερνήσω.
2: Να σε κυβερνήσεις. Πώς θα κυβερνήσεις.
1: Εγώ εμπιστεύομαι τον ελληνικό λαό. Και θέλω να με εμπιστευτεί και αυτός.
2: Έχεις τέτοια στο μυαλό σου ότι μπορείς να κυβερνήσεις μόνος σου αυτόν.
1: Γιατί ο Τσίπρας πώς έγινε κυβέρνηση, ρε παιδιά. Τον πήρε το κύμα από το 13, τον πήγε στο 30 τόσο και έγινε κυβέρνηση.
2: Έχεις ανέβει στο κύμα, δηλαδή αυτό πιστεύεις.
1: Όχι. Εγώ με αγώνα πάω στο κύμα πάνω.
0: Από ποιες πολιτικές.
1: Το σέρφινγκ που έκανε ο Τσίπρας τον πήγε μόνο του. Ναι. Εγώ παλεύω με τα κύματα και με τις τρικυμίες. Κάθε φορά πριν τις εκλογές αμολιούνται υποκομματίδια, κομματίδια, μόνο και μόνο για να μην σπυρώσω τον εθνικό, κοινωνικό, λαϊκό χώρο.
0: Άρα από ποιες πολιτικές δυνάμεις απειλείται η ελληνική λύση.
1: Από κανένα, μόνο από το κακό της αυτό. Εγώ θέλω να πείσω το 50% των ανθρώπων που δεν πάνε να ψηφίσουν και ψηφίζουν Μητσοτάκη, γιατί η αποχή πάει στο πρώτο κόμμα και δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, να πάει να ψηφίσει έστω για κυνηγούς.
0: Λένε ότι αν κατέβει ο Ηλίας Κασιδιάρης θα χάσετε ποσοστά.
1: Το εάν το σπήραν και δεν φύτρωσε. Με εάν πολιτική δεν γίνεται, το ξαναλέω. Δεν με ενδιαφέρει, ας κατέβουν άλλοι χίλιοι. Έχουν κατέβει και στο 19 και το 23 και δεν μπορούσαν να πειράξουν την ελληνική λύση. Ξέρεις γιατί. Γιατί εμείς είμαστε το κόμμα του 21ου αιώνα και άλλοι του 20ου αιώνα. Αυτοί είναι αγκυλωμένοι σε ιδεολειψίες αριστερά και δεξιά, κεντρώοι και κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί. Σήμερα είπα κάτι εύστοχο. Ξέρετε γιατί χρεοκόπησε το πολιτικό σύστημα. Γιατί σε αυτή τη χώρα οι κεντροδεξιοί μισούν το έθνος και το γένος, οι κεντροαριστεροί. Και οι κεντροδεξιοί μισούν το κράτος.
2: Εσύ πού είσαι,
1: Άλλη. Σε πουλάνε τα πάντα.
0: Να δηλώσουν λίγο με Κασιδιάρη το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιο.
1: Σου απάντησα ήδη. Ας κατέβουν όλοι τους. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σχολίασα ποτέ το συγκεκριμένο. Για μένα το έχω πει χίλιες φορές. Αντίπαλοι μου, θέλω να κυβερνήσω, έτσι. Εγώ θέλω να κάνω ένα κόμμα διαμαρτυρίας για να παίρνω την επιχορήγηση και να ζω. Έχω επάγγελμα. Στα οποία τζιράρω εκατομμύρια ευρώ εταιρείες μου. Δεν χρειάζομαι ένα εκατομμύριο το χρόνο που παίρνει επιχορήγηση το κόμμα.
0: Λατινοπούλου.
1: Δεν χρειάζομαι. Δεν τους χρειάζομαι. Δεν με ενδιαφέρουν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Νιώθετε εννοώ απειλή από αυτά.
1: Από ποιον, παιδιά, να νιώσει απειλή. Αφού υπάρχουν αυτοί όλοι εδώ και
0: πέρα. Από του ψηφοφόρου του.
1: Βρε, κατέβηκαν και οι Σπαρτιάτες και οι Θεμιστοκλής και οι Μικονιάτες. Κατέβηκαν στις εκλογές. Τους προσπεράσαμε όλους.
2: Θέλεις λοιπόν
1: είμαστε
2: να κυβερνήσεις.
1: Είμαστε οι μόνοι σταθερά.
2: Θέλεις λοιπόν να κυβερνήσεις. Τι θα κάνεις τις πρώτες 100 μέρες.
1: Πρώτα θα κάνω μια κρατική τράπεζα. Κανονική υπάρχει. Κρατική τράπεζα ξέρει ότι υπάρχει. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρει κανένα Έλληνα. Η αναπτυξιακή τράπεζα είναι κρατική. Κρατική τράπεζα. Το δεύτερο μου βήμα, γιατί θέλω ένα τρίμηνο μου λες τώρα, έτσι. Έχουμε έκτακτο.
0: Έχουμε ένα έκτακτο. Έχουμε μια σύγκρουση, ναι.
3: Έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα στο δρόμο για τους οδηγούς, λοιπόν. Έχουμε καραμπόλα με 4 οχήματα στην λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Αθήνα. Είναι στο ύψος μετά την υπόγειο εκεί στην Κατεχάκη. Οπότε
1: στο γεροκομείο.
3: Ακριβώς. Οπότε εκεί οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα και έχουμε ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ρεύμα προς Πατησίων. Τροχαίο ατύχημα, οπότε και εκεί τα αυτοκίνητα.
1: Και εγώ έλεγα θα πείτε για τα Μάλγαρα.
0: Άρα κόλαση έξω.
1: Στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται κόλαση. Ποιος ευφύης άνθρωπος πέρασε το καλοκαίρι και πάνε και κάνουν ένα σφατόσωστο στα Μάλγαρα και έχουν 17 χιλιόμετρα ουρά.
2: Το ξέρω, ναι, μου το έχουν
1: πει. Αυτά έπρεπε να πει η κυρία Σάνθρωπο. 17 χιλιόμετρα. Αν δεν ακούγεται εκεί, ξέχασα, συγγνώμη. Όχι, δεν ακούγεται πάνω. Για τα Μάλγαρα, Θεσσαλονίκη, λέω. 17 χιλιόμετρα ουρά από το πρωί. Ποιο φωστήρα, αφού δεν ξέρουν να κυβερνάνε, κύριε Βερίκη. Σα είπα λοιπόν, ξεκινάμε μια κρατική τράπεζα. Την επόμενη μέρα. Παιδιά, ο Στουρνάς μας είπε ότι κυκλοφορούν 45 δισεκατομμύρια μαύρα χρήματα στην αγορά. Μαύρα. Ναι. Έλα εδώ, κύριε Βερίκη. Θέλω ένα 10%. Καθαρά τα χρήματά σου. Καθαρά. Στην τράπεζα. Για να κάνω μόχλευση.
2: Θα πάρεις λοιπόν ένα 10% από το μαύρο χρήμα.
1: Όχι, θα φορολογηθούμε 10%.
2: Α, 10.
1: Αλλά τα βάλει στην τράπεζα αυτή.
2: Στην επενδυτική.
1: Κρατική.
2: Κρατική.
1: Μπράβο. Μαζεύω 20 δισεκατομμύρια. Σου λέω, δεν σου λέω 45.
2: Είσαι κρυφό κομμουνιστή.
1: Περίμενε λίγο. Συγγνώμη, είναι κομμουνιστικό το κράτος το ελληνικό που δέχεται τον Τούρκο μαφιόζο, τον Βούλγαρο, τον Σκοπιανό να μου φέρει με τη βαλίτσα 1 εκατομμύριο για να αγοράζει ακίνητα μαύρο χρήμα? Αφού δεν ελέγχεται. Όποιος ξένος φέρνει 1 εκατομμύριο ευρώ, αγοράζει ό,τι θέλει στην Ελλάδα σε ακίνητο. Τον Έλληνα πάνε να αγοράζει με 500.000 κάτι, σε εξετοιμάζει να μου πάνε μέχρι κάτω. Λοιπόν.
2: Ο ξένος θα φέρνει σακουλάτο.
1: Βέβαια. Οι Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη πήγαν στη Χαλκιδική, 500.000 και πάρτα. Προς το σπίτι. Σακουλάτο είναι στην τράπεζα. Το δέχονται. Δεν γίνεται έλεγχος. Έστειλε η βουλγαρική κυβέρνηση, δεν τα ξέρετε αυτά, και εντάξει, και λογικό είναι. Το Υπουργείο Οικονομικών, η ΑΔΕ της Βουλγαρίας, έστειλε χαρτί στο Υπουργείο Οικονομικών στην Ελλάδα, λέγοντάς τους ότι αγοράζουν πολλοί Βούλγαροι ακίνητα στην Ελλάδα, τα οποία το χρήμα τους δεν είναι διελευκανμένο που το βρήκανε. Και τι έκανε η Ελλάδα, δεν απάντησε.
2: Το ασπρίζει.
1: Ζήτησε. Μπράβο! Τι λέω λοιπόν, με αυτά τα χρήματα λοιπόν ξεκινάω μια κρατική τράπεζα η οποία θα δίνει σε μικρομεσαίους που δεν μπορούν να πάρουν ένα ευρωδάνειο, δάνειο αλλά για παραγωγική επένδυση. Όχι αριζίδες, παραγωγική. Μικρή βιοτεχνία, ένα επάγγελμα το οποίο παράγει προϊόντα για να μπορώ να έχω.
2: Έχουμε τέτοιες βιομηχανίες νοικοκυρεμένες στην επικράτεια.
1: Μικρομεσαίες υπάρχουν πολλές. Δηλαδή, εγώ θα απευθυνθώ σε μελισσοκόμους. Οι οποίοι παράγουν μέλι, το οποίο μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό εξαγωγή. Γιατί έχουμε το καλύτερο μέλι. Λάδι. Σε παραγωγή συγκεκριμένη.
2: Να, άλλες... τι πάλι ήρθε.
1: Αν μην ξαναφούμε, ρε παιδιά. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό.
3: Και εμάς. Ξέρω τόσα πολλά. Είναι δύσκολο.
0: Μας ακούνε στους δρόμους, ξέρεις, και μάλλον έχουμε την προσοχή.
2: Και ειδικά με σένα. Ακούνε.
3: Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα σας πω.
1: Νέο τροχείο.
3: Δεν θα διακόψω άλλο. Όχι, όχι. Λοιπόν, έχουμε ανατροπή φορτηγού οχήματος. Καταλαβαίνετε ότι για λίγο θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κορίνθου, στην περιοχή της Κινέτας. Ήδη τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα γιατί έχουν κλείσει προφανώς
1: διαρρεύματα.
2: Καλά βλέπεις ότι εδώ κουτουλάνε, ανατρέπονται φορτηγά.
0: Πρόεδρε, επιστολική ψήφος.
1: Ναι, είμαι απέναντι.
2: Γιατί?
1: Κάθετα απέναντι.
0: Ήσουν υπέρ όμως.
1: Άκουσα.
0: Και σε έχουν κατηγορήσει.
1: Είμαι υπέρ και των γρήγορων αυτοκινήτων. Δεν θα τρέχω με 200 χιλιόμετρα την ώρα όμως. Το αυτοκίνητο μου είναι πολύ γρήγορο.
2: Γιατί, τι έχεις ψηλιαστεί?
1: Διότι έτσι όπως το εφάρμοσα, μα ακούτσα πέτυχαμε στη Βουλή. Πέστε μου, η στέκη θα στατιστικά ρε παιδιά, απλά πράγματα είναι. Η κοπέλα είναι νεαρή σε ηλικία, η χολύψες και πολύ καλή κοπέλα. Ρωτώ, ένα κόμμα στις εθνικές εκλογές παίρνει 29%. Είναι δυνατόν στην επιστολική να παίρνει 43?
2: Έλατε.
1: Ένα άλλο κόμμα, το δικό μου, ελληνική, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που σου λέω. Η Ελληνική Λύση με επιστολική ψήφο 2,7, στις ευρωεκλογές 9,3 το Γενικό Σύνολο, σκάλπι. Έγινε της Νοθείας το κάγκελο.
0: Τη ζητούσα
1: ναι, αλλά με εφαρμογή, άκου λίγο, ζητάω κι εγώ να πάρω αυτοκίνητο σου.
2: Έχεις στοιχεία ότι
1: με την
2: ομογένεια ήρθε. Είναι βελοπουλική?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Σε έχουν καλέσει πολλές
1: φορές. Πολλές. Στη Γερμανία έχω πάει, στην Αμερική με καλέσανε, κάτσε. Αφού γίνεται και στη Γερμανία. Έχω συγγενείς στη Γερμανία. Σε παρακαλώ, στην Ελβέργη, ειδικά και στο Βερολίνο, έχω κόσμο. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχει επιστολική ψήφος. Αν και όπου βγήκε, είχαμε νοθεία. Να ξέρετε.
2: Διεθνώς εννοώ.
1: Και στον Biden.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Biden, Τραμπ, είχε γίνει την πρώτη φορά. Για να τα λέμε όλα.
0: Από το 19 ήταν ο καημός σας.
1: Ποιος?
0: Να έχουμε επιστολική ψήφος.
1: Καημός μου άλλος είναι. Μην μένεις τα υπουσιώδη. Τα ουσιώδη είναι ο καημός μου. Αυτό δεν είναι ουσιώδες. Τα ουσιώδη είναι άλλα, η οικονομία. Πώς θα δώσω λεφτά στο φτωχό Έλληνα, δηλαδή αυτό που κάναμε τους ταξιτζίδες, που τους τελειώσαν οι απατεώνες οι πολιτικοί, ο Κυρανάκης. Γιατί τελειώνει μια ολόκληρη κάστα ανθρώπων. Μια ομάδα ανθρώπων που ματώνει καθημερινά. Ας πάνε να κάτσει ο Κυρανάκης που δούλευε στην ομάδα αλήθειας, στην άλλη εταιρεία της ομάδας αλήθειας και έλεγε δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα και ξαφνικά πέρσι είχε πολλά ακίνητα. Βλέπω το πόθεν έσχεση του, έχει 7-8 ακίνητα ο Κυρανάκης. Και λένε παιδιά, πού τα βρήκε τα λεφτά? 7-8 ακίνητα, ο πόθεν έσχεση δηλωμένα. Τελείωσε τους ταξιτζίδες. Τελειώνει τους Πορτουγατζίδες. Αυτός δεν είναι υπουργός μεταφορών. Αυτός ήταν ο Φον Κανάρης.
0: Ο μέντορας του Κυριάκου Βελόπουλου ποιος είναι?
1: Μέντορας. Πάω πολύ παλιά και πολύ πίσω. Πολιτικός ήταν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Έτσι. Αλλά πολύ παλιά ο Ηλίας ο Αθανασόπουλος, ένας καθηγητής φιλόλογος, εξαιρετικός άνθρωπος, στον οποίο χρωστάω πάρα πολλά πράγματα βασικά.
0: Στον οποίο πρέπει να διαβάσω ιστορία.
1: Όχι, όχι.
2: Ιστορία να διαβάζει.
1: Δεν είναι. Ακούστε λίγο. Ο Γιώργος Χατζαφέρης με έχει βρει άπειρες φορές. από τότε που έφυγα από το κόμμα του. Έντιμα έφυγα εγώ. Ναι. Έχει πει πολλά για μένα.
2: Γιατί?
1: Ουδέποτε αναφέρθηκα σε αυτόν. Δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Εκτιμώ ότι ήμουν βουλευτής του, έστω και μαύρο πρόβατο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Μην γελάς. Έτσι.
2: Όντως.
1: Ήμουν το μαύρο πρόβατο. Οι άλλοι τρεις ήταν αγαπημένα του παιδιά. Οι οποίοι βέβαια το πρόδωσαν πρώτοι, αλλά, οι δύο. Αλλά εγώ τα άκουγα. Μπας, δεν είχε καμία σημασία.
2: Μήπως γιατί έβλεπε ότι μπορεί να τον ξεπεράσεις.
1: Τον ξεπέρασε.
2: Ότι έτρεχες με μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Τον ξεπέρασε σε επίπεδο πολιτικής. Έτσι.
2: Ναι, αυτό
1: είμαι παραπάνω
2: είναι.
1: Χρόνια στη Βουλή. Είμαστε στα 8 χρόνια πλέον στη Βουλή μέσα. Αυτό ήταν 5 χρόνια και δεν προλάβε. Αλλά του εύχομαι τα καλύτερα. Θέλω να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Τώρα, αυτοί οι οποίοι έχουν γυρίσει κατά την άποψή σας την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Είναι φταίει η οικονομία.
1: Να πάω στο Σαμαρά.
0: Φταίει η ακρίβεια. Να πάω στο Σαμαρά. Εγώ κατσέντα.
2: Πόσο τον βλέπει στο Σαμαρά.
1: Να πάω στο Σαμαρά, παιδιά. Το είπα στη Βουλή σήμερα. Εγώ τι λέω εδώ, τα λέω και εκεί. Σήμερα του είπα. Έπρεπε να του δώσετε την Προεδρία της Δημοκρατίας και τελείωνε η ιστορία.
2: Λες να είναι αυτός.
1: Σοπ. Τώρα, Δήμο Βερικέ, κύριε Αλφιαρή, δεν κορυδεύουν τον κόσμο. Αν έπαιρνε την Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν θα έκανε τι έκανε.
2: Μήπως κακός δεν του την έδωσε.
1: Μα σου είπα, του το είπα σήμερα. Αφού το υποσχέθηκες.
0: Και τι ποσοστό θα πάρει.
1: Του το υποσχέθηκες, Πρωθυπουργέ, και δεν την έδωσες. Όταν λοιπόν εγώ ξέρω ότι εσύ που υπόσχεσαι δεν υλοποιείς τις υπόσχεσεις σου, είμαι απέναντί σου. Μητσοτάκη.
2: Θα μας τρελάνεις.
1: Δεν σε εμπιστεύομαι.
2: Δηλαδή είσαι απέναντι από τον Μητσοτάκη γιατί δεν.
1: Δεν κατάλαβες τίποτα. Γιατί δεν σε εμπιστεύομαι, δεν κάνεις το λόγο σου. Και το χέρι σου να μου δώσεις, πρέπει να ψάξεις τα δάχτυλά μου μετά εγώ. Αφού δεν τηρείς τις υποσχέσεις σου, πώς εγώ να σε στηρίξω. Και έλεγα για την Κρητική Τράπεζα. Τους λέω προχθές, άκου τώρα γιατί αυτό που θέλω η ελληνική λύση να καταλάβει ο κόσμος δεν είναι ακόμα αντίδρασης. Είναι ακόμα προτάσεων. Πόσα ακίνητα έχουν στην κατοχή τους η τοπική αυτοδιοίκηση. 200.000 ακίνητα. Η Δήμη. Ακούστε με λίγο. Ξέρεις σημαίνει να έχω εγώ 200.000 ακίνητα αύριο το πρωί.
2: Λύνει στο στεγαστικό.
1: Μπράβο. Το 60% δεν είναι δηλωμένα στο ε9 των Δήμων. Τα εκμεταλλεύονται κάποια λαμόγια. Τους το πάμε στη Βουλή. Γιατί δεν είναι δηλωμένα. Αλλά με 200.000 ακίνητα, με μια μικρή μεταρρύθμιση, αν κάνεις τη Μόμα, λέω, έτσι. Αν κάνεις τον ΟΕΚ, τελείωσε η ιστορία. Βρίσκει σπίτι ο νέος. Φτά, τζάμπα, τζάμπα. Το έχει, το ρημάδι το έχει. Έτοιμο είναι. Μια μεταρρύθμιση μέσα. Ναι.
2: Σου λένε ότι στα λόγια είσαι καλός. Με τα λόγια χτίζεις ανόγια και κατόγια. Έτσι.
1: Σε επιχειρήσεις που πάντα
2: υπόσχεσαι,
1: καλά.
2: Υπόσχεσαι.
1: Να σου πω, Δήμο, πόσα χρόνια με ξέρεις.
2: Πάνω από 20.
1: Σε επιχειρήσεις με μια χαρά.
2: Εγώ έχω μια κερδοφόρες.
1: Επί του παιδίου. Επί του παιδίου λοιπόν. Εγώ δουλεύω κάθε μέρα. Και ό,τι παράγω πετυχαίνει. Αυτοί να μου πούν που δουλέψαν στη ζωή του και γιατί φτάσαμε εδώ.
2: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν. Είναι ο λόγος σου, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Υπόσχεσαι μειώσεις φόρων, ναι. Αυξήσεις μισθών, ναι. Και συντάξεων και ενίσχυση της άμυνας. Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζουν συνολικά αυτά.
1: Πάμε λοιπόν, το πάμε από την αρχή. Πόσα δισεκατομμύρια τα ακούσει η νεαρά, δεν ξέρω αν με συμπαθεί, αν με αντιπαθεί, δεν έχει σημασία, το πει στη μαμά της το βράδυ. Λέω λοιπόν, πόσα δισεκατομμύρια η Ελλάδα λόγω της ανικανότητας της κυβέρνησης να τηρήσει χρονοδιαγράμματα πληρώσαμε αποζημιώσεις σε εργολάβους. Ξέρεις, σε ένα μισό χρόνο. 7,2 δις. Δόθηκαν αποζημιώσεις, ούτε ένα κυβικό τσιμέντο δεν βάλανε. Θα σου τα πω εγώ. Μισό λεπτό. Καστέλι. Πόσο κόστησε το Καστέλι, ξέρεις. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις. Αυτά είναι αποζημιώσεις εργολάβους. Γιατί το κράτος δεν είχε κάνει τα εργοτάξια έτοιμα, τους χώρους, απαλωτριώσεις. Πάμε στο δεύτερο.
2: Μήπως επίτηδες.
1: Ε65 που κλείνει και ανοίγει. Ξεκίνησε με 500 εκατομμύρια λογαριασμό, προϋπολογισμό. 2,2 δις βγήκε.
2: Τι λες, μωρέ.
1: Μετρό Θεσσαλονίκης. Αποζημιώσεις. Απάντηση υπουργών είναι αυτές. Δεν είναι δικές μου. Οι υπουργοί μου τις δώσανε. 700 εκατομμύρια παραπάνω αποζημιώσεις το Μετρό Θεσσαλονίκης. Πληρώσαμε για μελέτες για τον εργολάβο στην υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης 100 εκατομμύρια αποζημιώσεις.
2: Μήπως οι καθυστερήσεις είναι.
1: Μα τις καθυστερήσεις κάνει. Ακού λίγο.
2: Είναι επίτηδες, γίνονται.
1: Αυτό σου λέω.
2: Για να τρώνε τα λεφτά.
1: Αυτό σου λέω. Γιατί οι υπουργοί πώς κάνουν τα κινητά τους. Από τα 5.500 το μήνα. Πάμε στο επόμενο.
2: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Μόλις τις διαφορές.
1: Είναι σοβαρό.
0: Επικεντρώνεται. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί βγαίνει Λατινοπούλου και λέει ότι μετεκλογικά θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Βελόπουλο. Πού μπορεί να είναι κάποιος κάτι κοινό.
1: Τώρα μου βάλε σοβαρό πρόβλημα, προβληματιστώ πολύ έντονα.
0: Ναι, αλλά είναι όμορφη εκεί πέρα γύρω γύρω.
1: Είναι όμορφη.
0: Η Λατινοπούλου δεν
1: όμορη
0: είναι.
1: Όμορφη η ελληνική λύση είναι με τον εαυτό σου, με κανέναν άλλον. Με κανέναν άλλον. Πήγα να σου πω προτάσεις ή μου πας προβοκάτσεις. Τώρα
0: όχι, αλλά εσύ,
1: σου εξήγησα, έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου. Έχει μέσω δίκτυο νοημοσύνης. Να πάμε στα σοβαρά να ακούσει ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά να απαντήσουμε όμως και.
1: Δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Σου είπα Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι αντίπαλοι μου. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι ακόμα το 3% και το 2% που φυτοζώ. Έχω οργανωτική δομή σε όλη την Ελλάδα.
0: Δηλαδή,
1: τώρα, αν μου πει, βγαίνοντα έξω, ναι, πες μου στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη 200 ονόματα ανθρώπων που έχει εκεί, σε κάθε χωριό ένα, θα στα δώσει το οργανωτικό μου ή αντιπρόεδρο του κόμματο, κυρία Κρητικού. Θα στα δώσει.
0: Δηλαδή,
1: τα έχουμε έτοιμα. Αν
0: σου Μητσοτάκης και σου πει, ξέρει κάτι
1: τέτοιο. Περίμενε, εσύ πάνε να μιλήσω
0: τρία υπουργεία και έλα να
1: πα στα αστεία.
0: Αυτά είναι αστεία.
1: Είναι αστεία αυτά που μου λε. Εγώ σου μιλάω σοβαρά. Άλλα λεφτά. Έτσι. Σου είπα για 7 δις. Έτσι. Ναι. Μπαμ, μπαμ. Οι αποζημιώσεις. Ξέρεις πώς είναι οι φοροαπαλλαγές των καρτέλ στην Ελλάδα? Διαβάσει μόνος σου. Στα καρτέλ, το νούμερο. Εδώ. Είναι απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Είναι σε καρτέλ οι απαλλαγές. Σε καρτέλ, όχι σε πλούσιους απλά. Εκεί που λέει η υποσημείωση.
2: Το συνολικό κόστος.
1: Ναι.
2: 22 εκατομμύρια.
1: Δεν εκατομμύρια. Δις.
2: Δις.
1: Ναι.
2: Α, ναι.
1: Δες την... Μπράβο, δες την υπογράμμιση στα καρτέλ φοροαπαλλαγές. Ναι. Είναι στα μεγάλα ποσά αυτά.
2: Ναι. Α, ναι. Φορολογία κεφαλαίου.
1: Ναι.
2: Καρτέλ.
1: Φοροαπαλλαγή είναι.
2: 9.600.
1: 9 δις οι φοροαπαλλαγές. Πού θα βρω τα λεφτά, μου λες τώρα. Και εγώ σου λέω, εγώ θα σου πω το εξής.
2: Για τα καρτέλ.
1: Για τα καρτέλ. Μόνο για τα καρτέλ είναι αυτά. Ναι. Τα 2 δις είναι για τους πολυτέκνους.
2: Ναι.
1: Το γράφω δίπλα.
2: Ναι, ναι.
1: Τα 7 δις είναι φοροαπαλλαγή του καρτέλ. Ναι. Και μου λες πού θα βρω τα λεφτά. Να σου πω και άλλα νούμερα. Πες μου, σήμερα εσύ έψαρες, μάλλον χθες, αυτή την ανεξάρτητη αρχή. Mm. Έτσι, την αρχή διαφάνειας που έπρεπε να αλέξει τον Κομπογιαννίτη που σκότωσε το Μαζονάκι. Mm. Για το σκότωσε το Μαζονάκι, το είπα στη Βουλή χθες. Το δολοφόνησε το Μαζονάκι. Εκεί να ξέρεις, είναι, θυμίζει λίγο μίχο ιστορία. Mm. Όχι για παιδεραστία, αλλά έχει ατζέντα ο τύπος. Έχουν πάει πολιτικοί εκεί, έχουν πάει δημοσιογράφοι.
2: Σίγουρα.
1: Μα
2: έχουν βγει οι υπουργοί και λένε ότι έχουμε.
1: Και σου πάει. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτή η υπουργή, περίμενε λίγο. Πώς πλήρωσαν? Μαύρα τα πιστεύω λεφτά. Έπα να πάνε όλη την ατζέντα με βραχιολά και φυλακή όλοι τους. Γιατί χρέωνε 100 και παίρνουν 10.000 και 15.000 ο τύπος. Αυτό είναι το βρωμοκράτος που φτιάξανε. Αυτό θέλω να αλλάξω εγώ. Σκοτώσαν το Μαζονάκι, το δολοφόνησαν. Το δολοφόνησαν. Είναι εγκληματική αμέλεια, πες το όπως θες. Και είπαν ένα συγγνώμη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και αυτός ο Κομπογιαννίτης, επαναλαμβάνω, αν δεις τι περιουσία έχει. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα έλεγα.
0: Να λέει, η πολιτεία του δίνει χώρο να υπάρχει.
1: Για πολιτική κυβέρνηση. Στην πολιτεία. Ο υπουργός υγείας που κάνει μπότοξ. Ο υπουργός υγείας που λέει στο Μέγκα Εφθαρσός, κάνω μπότοξ.
2: Έλα, μωρέ, δικό σου σύντροφος ήταν. Τώρα μην τα λες αυτά.
1: Ακούω λίγο. Θα μιλάμε ανοιχτά. Άλλο η πολιτική.
2: Και λαοφιλής.
1: Άλλο δεν με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι με την Αγέλη, ούτε με τα πρόβατα. Εγώ είμαι με τους ομπάνους. Οι οποίοι θέλουν να κάνουν τα πρόβατα των εισαγωγικών να γίνουν τσομπάνοι κι αυτοί. Το κατάλαβες. Αυτός και η κυβέρνησή του θέλει πρόβατα τους Έλληνες. Όχι. Εγώ στέλνω λιοντάρια. Τους στέλνω λιοντάρια.
2: Επειδή
1: αν δεν το αγαπημένο μου ζώο είναι ο Λύκος. Ξέρεις γιατί? Κανείς δεν ξέρει ότι ο Λύκος. Λίγοι το ξέρουν. Έτσι. Δεν το ξέρουν. Ζευγαρώνει με ένα λύκο μόνο. Και μέχρι να πεθάνει είναι μαζί του. Και όταν πεθαίνει το θηλυκό, κλαίει επί 3 μήνες ο Λύκος. Και ο Λύκος δεν τρώει πτώματα. Ποτέ. Όλα τα άλλα ζώα, σαρκοβόρα, τρώνε πτώματα. Ο Λύκος δεν τρώει πτώματα. Άσε λοιπόν. Σου λέω, είπε ένα συγγνώμη. Τι απει συγγνώμη, ρε παιδιά. Χάσαμε έναν άνθρωπο. Παρέτηση υπουργού έπρεπε να δεθούν. Αυτή η αρχή διαφάνεια πού είναι, κρυμμένη. Κυνηγάνε όλοι τον ιατρικό σύλλογο. Καλά κάνουν.
0: Είναι το μοναδικό ιατρείο που λειτουργεί έτσι αυτό.
1: Γιατί κατήργησε η Νέα Δημοκρατία το 19.
2: Α, το λέει και τότε, του ράμπο.
1: Μπράβο. Του ράμπο τη υγεία.
2: Από προχτές φωνάζει.
1: Γιατί συμπτωματικά θα το πω και στεναχωρηθούν οι γιατροί. Έχω φίλου γιατρού. Στον ιατρικό σύλλογο όλη η Νέα Δημοκρατία είναι. Δεν το ξέρετε αυτό.
2: Το ξέρουμε.
1: Λοιπόν. Σιγά μην πειράξει η Νέα Δημοκρατία τους γιατρούς. Φού δικό τους μαγαζί είναι, παραμάγαζα, συγκινούντα δοχεία είναι. Αυτή η κυρία, πώς λένε, Παγώνη, πώς λένε, Περδίκη, πώς τη λένε.
2: Τι είναι, τα βάζεις και με την Παγώνη τώρα.
0: Τι σύγχυμα την Παγώνη.
1: Τα βάζω γιατί αντί ως γιατρός.
2: Το Ματινάκι, σε
1: επιστήμονας, παρακαλώ. Όλοι αυτοί οι κύριοι. Ε?
0: Και με τον Πατούλη τα,
1: πότε με τα εμβόλια.
0: Τα βάζεις, πρόεδρε.
1: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει τώρα, Πατούλη. Με τον Πατούλη έχω να πω το εξής.
0: Έτσι, άλλος,
1: όταν το οικογενειακό. Νέα Δημοκρατία, συντοματικά όλα Δημοκρατία είναι. Ακού λίγο, θα σου πω το εξής. Όταν το οικογενειακό του περιβάλλον. Όταν το οικογενειακό του περιβάλλον λέει. Πού πας, ρε κακομοίρη. Δεν θα πω εγώ την άποψή μου. Σταματάω εκεί. Πάμε στην ουσία.
2: Το Ματινάκι, γιατί το πω.
1: Γιατί αυτοί οι επιστήμονες τώρα έπρεπε να διώκονται μαζί με τον Τσιόδρα. Όπως ο Φάουτσι στις ΗΠΑ με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ο Φάουτσι έχουν ασκηθεί
2: διώξεις.
1: Όχι, όχι, παιδιά, θα πω την αλήθεια. Εγώ ήμουν υπέρ της προαιρετικότητας. Είχα πει όποιος θέλει να κάνει το εμβόλιο, όποιος δεν το κάνει. Γιατί υποχρεωτικό ένα εμβόλιο?
2: Γιατί... Για να μην πεθάνει.
1: Ποιος το, σοβαρά μιλάς. Το είδαμε το Ματζονάκι.
0: Το έκανες, πρόεδρε.
1: Ο Μητσοτάκης, όχι. Όχι.
2: Δεν έκανε εμβόλιο.
1: Όχι, όχι.
2: Ούτε και πώ έμπαινε στην Βουλή μέσα.
1: Εγώ με κάποια δικά θεμέλια τεστ. Προτιμούσα να τεστ πάρω το εμβόλιο. Το τεστ το ήξερα, ρε παιδιά. Αυτό πράγμα δεν το ήξερα εγώ. Και είδαμε το πώ λειτουργεί η υγεία μα και πώ μα αγαπάνε. Πάντε στα ράτσα να δείτε πώ μα αγαπάει ο Άδωνη και η Νέα Δημοκρατία και να έχουμε καλή υγεία. Πα και περιμένει με. Κι αν είσαι σε νησί, ξέρει εσύ. Σε καρότσα. Και αν δεν έχει καρότσα, με τα πόδια στο νοσοκομείο. Αυτά θέλω να αλλάξω, φίλε μου. Σου λέγα τις αρχές.
0: Ωραία, άμα σου πει λοιπόν,
1: η μισθοδοσία.
0: Να αλλάξουμε.
1: Περίμενε, δύο.
0: Φέρε μου το πρόγραμμα.
1: Η σύνταξη τη χώρα. Θέλω να σου πει.
2: Αυτά πάει και του λέει.
1: Τα λεφτά.
2: Του μπάρει του ψηφοφόρου.
0: Όχι,
2: στην Αμοργό και στι μικρέ Κυκλάδε. Περισσότερα.
1: Δεν έχω πάει ούτε Αμοργό ούτε μικρέ Κυκλάδε. Εγώ πηγαίνω στο Πήλιο, στη Βίτσε, στο χωριό μου. Αράζω εκεί, έχω πάει και κλάδισα και τα νησιά. Δεν είχα την τύχη να πάω σε αυτά τα νησιά τα ωραία, τα κοσμοπολίτικα.
2: Όχι, δεν
0: έχω λεφτά. Κάποιο είναι κακό να πάει κάποιο.
1: Όχι, δεν έχω λεφτά.
2: Και τότε γιατί στι Κυκλάδες
0: είναι κακό να πάει κάποιο.
1: Γιατί στι Κυκλάδες είναι φύση άνθρωποι. Αντιλαμβάνονται ποιο άνθρωπο είναι στο επιχειρήν και μπορεί να κάνει δουλειά. Άκου λίγο.
2: Χωρίς να σε ξέρουν
1: εσύ είσαι παλιό δημοσιογραφέ και κύριο Αλφιέρη. Α τα ακούσει η κοπέλα. Το Σύνταγμά μα λέει 5 ανεξάρτητες αρχές. 5. Πώς έχουμε, ξέρετε? 37. Παραβίαση του συντάγματος. Περίμενε τώρα. Πόσο κοστίζουν? 1 δις το χρόνο. Ποιοι μπαίνουν εκεί? Οι κολλητοί των υπουργών, των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του Τσίπρα, είναι τα κολλητάρια τους. Ξέρετε τι μισθό παίρνουν? Εσείς εδώ γανιάζετε κάθε μέρα για να βγάλετε 3.000, 2.000, 1.000. Κοπέρα πάμε για 1.000, δεν ξέρω πώς. 6.000, 7.000 το μήνα και δεν πατά ποτέ. Ανεξάρτητες αρχές. 1 δις πληρώνει ο Έλληνας. Και τι είπα εγώ? Καταργώ τις ανεξάρτητες αρχές και αφήνω μόνο 5. Τα υπόλοιπα λεφτά πηγαίνουν σε συντάξεις και μισθούς.
0: Ποιες είναι οι 5?
1: 5 είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, αν θυμάμαι, το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι σίγουρα έτσι. Αυτή του Ράμου, η ΑΔΕΠΟ ΑΔΑΕΑ για τις υποκλοπές, συνήγορος του πολίτη, έτσι. Ποια άλλη είναι, περίμενε λίγο.
0: Πάμε και στις υποκλοπές λίγο τώρα.
1: Περίμενε, να τα θυμηθούμε όλες τώρα. Αυτή η ΡΑΣ και ακόμη μία είναι. Είναι 5 με βάση το Σύνταγμα.
0: Υποκλοπές.
1: Περίμενε λίγο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, ρε παιδιά.
0: Να ανοίξει ο φάκελος, να ξανανοίξει μάλλον.
1: Σήμερα το είπα στη Βουλή, την άνοιξε. Πλάκα μου κάνεις. Βγαίνει ο Κεσές. Βγαίνει ο Ντίλιαν. Και κάτι λέει απλό άνθρωπος. Ανοίξτε ρε τα κινητά. Και τι είπα στη Βουλή σήμερα? Να ανοίξει το κινητό του Πρωθυπουργού, του Δημητριάδη και όλων των υπουργών που υπέκλεπτα τις συνομιλίες τους. Να ανοίξει τα κινητά τους. Να τα ανοίξουν όλοι για να δούμε. Θα πάνε φυλακή 30 άτομα. Και πρώτος ο Δημητριάδης.
2: Ο Μητσοτάκης.
1: Αυτός είναι δεύτερος. Ή Κορόιδο μεγάλο. Δεν το βλέπω για Κορόιδο. Εκτός αν δεν πει ότι είναι βλάκας. Ότι τα έκανε όλα Δημητριάδης. Αλλά ο Δημητριάδης σου
2: κρατάει. Κορόιδο, βλάκας.
1: Εκτός αν θέλει να μας πει ότι είναι βλάκας, σου λέει. Είμαι πρωθυπουργός εγώ και εσύ, επειδή είσαι διευθυντής μου, έχεις ένα ολόκληρο μηχάνημα και παρακολουθείς τη Σάρα Τιμά. Τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα μου, Λεβερή, και παρακολουθείς με το πέντατρο που πλήρωσε το κράτος. Τη γυναίκα μου και τη γυναίκα του υπουργού μου. Θα σε είχα κάνει σιρωτήρι. Όχι. Θα σε είχα πετάξει έξω και στην πλακή. Κι όμως το κράτησαν. Έφυγε και φωνάζει.
2: Άρα, εσύ πιστεύεις ότι ήξερε.
1: Ο ΝΕΔ πρωτοπορία. Και γελάω.
2: Α, για τον
1: είναι άλλο. Η κατάντια ενός κράτους και ενός κόσμου, ενός λαού.
2: Σου άρεσε η συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης 3 ώρες στο Λάλα?
1: Δεν ήταν συνέντευξη.
2: Τι ήταν?
1: Τροχιοδυτικά ήταν.
2: Γιατί πιστεύεις ότι το έγινε?
1: Γιατί φοβάται με τον αδειάσουν.
2: Φοβάται τη φυλακή ο Δημητριάδης.
1: Ναι, ρε παιδιά, ο άνθρωπος εκβιάζει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Παιδί μου, και εγώ να ήμουν αν ήξερα ένα κοινό μυστικό με σένα και ήξερα ότι εξαρτώμαι από σένα θα πάω φυλακή ή όχι, θα σου ρίχνω μπαμ μπαμ, πρόσεχε, θα σε πάρω μαζί μου. Αυτές οι ταινίες που βλέπουμε, θα σε πάρω μαζί μου, αυτό είναι.
2: Δηλαδή πιστεύεις ότι έχουν βρει το διάολό τους με τον Ντίλιαν?
1: Ναι. Ναι, και Δεκέμβριο μπορεί να έχουμε εκλογές.
2: Γιατί?
1: Γιατί το Δεκέμβριο είναι το δικαστήριο το εφετείο. Πάλι έχουμε ατροχέο.
0: Όχι, το έχουμε δελτίο ειδήσεων. Τώρα τελειώσαμε.
1: Όποτε έχει κακά μαντά θα μα παίρνει. Φέρε κανένα καλό νέο, έπεσε ο Μητσοτάκη.
2: Λέω λοιπόν,
1: Δεκέμβριο, εφετείο, η ιστορία του Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν τώρα λέει, θέλω. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να πάρει αναβολή.
2: Δεν μπορεί.
1: Μεσοδικαστό, εσύ τώρα με μένα μιλάς. Το είπα στο Βορύδη σήμερα και γελούσε. Με στη Βουλή ήτανε. Του λέω, Μάκη μου, δεν πιστεύω να πάρετε κανένα αναβολούλα.
2: Και γέλαγε.
1: Γέλαγε. Αφού ξέρω τι ετοιμάζουν. Μισό λεπτό.
0: Άκου,
1: Δεκέμβριο εκλογές σου λέω. Ή θα πας σε εκλογές γιατί θα φοβηθούν τον Ντίλιαν να μην μιλήσει στο δικαστήριο, ή θα αναγκαστούν από τις αποκαλύψεις να πας σε εκλογές. Σας το λέω από τώρα.
2: Ο Ντίλιαν όμως.
1: Άρα ξεκινήσει η δίκη, έχουμε εκλογές.
0: Άρα ο φάκελος ανοίγει. Πάλι.
2: Ανοίγει ή κλείνει.
0: Αφού είναι στο αρχείο τώρα, σου λέει θέλουμε νέα στοιχεία, μαρτυρίες για να μπορεί να βγει.
1: Να κλείσει, το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Έτσι, να ξέρετε, κανείς δεν πάει φυλακή για το Μητσοτάκη. Γιατί ο δικαστής που θα αποφασίσει κάτι τέτοιο θα έχει πρόβλημα στην πορεία.
2: Δηλαδή θα την πληρώσουν οι τέσσερις ιδιώτες.
1: Όχι, λοιπόν. Θα την πληρώσει ο Μητσοτάκης, ο Δημητριάδης και όλοι αυτοί που παρακολουθούσαν επιχειρηματίες, τους εκβιάζανε. Καταρχάς δεν ξέρουμε κάτι τώρα. Βιομηχανική κατασκοπία, ξέρετε, σημαίνει. Ότι είμαι ο Δημητριάδης, παρακολουθώ τον επιχειρηματία και τον εκβιάζω την άλλη μέρα για τη δουλειά που πάνε να κάνει. Αυτό έκαναν. Δεν ήταν μόνο τα υπόλοιπα. Μιλάμε στην πολιτική. Μπορεί να κάνει και βιομηχανική κατασκοπία, σας λέω οι άνθρωποι.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι πολλά τα λεφτά και οι βαλίτσες.
0: Δεν τελειώσαμε. Κυρία Βελόπουλος, επικεφαλής ελληνική λύση.
1: Μας διώχνει η κολύψη.
2: Με αυτά που λες για τον Δημητριάδη και τον Μητσοτάκη.
1: Ψέματα δεν λέω ποτέ.
0: Ευχαριστούμε την Ευαγγελία Τιμποβέ που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήδη στο Ραδιοθάλαμο βρίσκεται η χαριτωμένη, χαμογελαστή πάντω, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των ειδήσεων που θα μας πει. Είναι Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Νιώθω την ανάγκη να πω ένα συγγνώμη στον Δημήτρη Αλφιέρη, γιατί τον αφήνω μόνο του και λέει όλα αυτά τα διαδικαστικά.
0: Λες εσύ τα άλλα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αύριο την ίδια ώρα μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται με φόρα ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης
2: Μπορτάκης. Πω, ζαλίστηκα, παιδιά, με ζάλισε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του γυροκομείου Αθηνών. Τροχαίο ατύχημα και στην λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ρεύμα προς Πατησίων, από το ύψος της οδού Βέλγερη. Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος της Κινέτας, λόγω ανατροπής φορτηγού. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της άσκησε ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας κυρίως το Πασόκ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μία ακόμη επιλογή μηδενισμού των πάντων. Όποιος ψηφίσει όχι παρόν στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφαντικές υποσχέσεις. Έθεσε το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, προσθέτοντας ότι αυτό θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Σήμερα η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ από σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια, αλλά και θεσμική κανονικότητα, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δηλαδή, η δημοκρατική αναλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ. Τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου ως προς το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρίου της Οδού Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, αναζητά η εισαγγελία πρωτοδικών με κατεπίγουσα έρευνα. Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων του θα προχωρήσει ο δικηγόρος των δύο γιατρών του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της κατηγορίας παντελώς ανετιολόγητη. Την πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας αλλά και για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας ανακοίνωσε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφερόμενη στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι, υπογράμμισε ότι όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά. Παράλληλα, σε μια ιστορική κίνηση, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης των 27 κρατών μελών. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό κατέθεσε στην εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηνών Χαρίς Δούκας. Σύμφωνα με την έκθεση, καταγράφονται καθυζήσεις πάνω από το κανονικό αλλά και κτίρια για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Σταδιακή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 500.000 πλέον εργαζόμενους, προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η πρώτη φάση ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με την ένταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, ενώ η δεύτερη φάση ακολουθεί στις 15 Νοεμβρίου για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση και τις επισκευές.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.707,4 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,4%. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 107,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,16%. Πτώση 1,84% καταγράφηκε το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 103,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.385 δολάρια ίδια, σημειώνοντας άνοδο 1,2%. Άνοδο 2% καταγράφει και το ασήμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 65,17 δολάρια ίδια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr. We'll be right back.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μακριά από τη Ρόδο φαίνεται πως θα γίνει το φετινό Super Cup του μπάσκετ. Τα κρούσματα γαστροεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο νησί οδηγούν τους διοργανωτές στην αναζήτηση νέας έδρας για τη διεξαγωγή του τουρνουά. Επικρατέστερη επιλογή Αθήνα. Στο τραπέζι έπεσε και το Ηράκλειο της Κρήτης. Το Super Cup είχε προγραμματιστεί για το δήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους, στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
1: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Hello στο νέο τεύχος, αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη αποτείουν ίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χριστάκος.
1: Και εμένα απέναντί μου είναι ο Σωτήρης Μπολάκης. Και είμαστε οι
0: Παράτυποι. Γιάννη, αρχίσαμε. Τι, πόσο έχει ο μήνας και πολλοί τους πήρε, 16, 16 Σεπτεμβρίου.
1: Το πες καλά, το πες καλά. Αρχίσαμε.
0: τι εννοούμε, για να συνεννοούμαστε. Γιατί μας ακούει ένας κόσμος. Στη Βουλή είχαμε την πρώτη μάχη της σεζόν.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Η δεύτερη ψηφοφορία, η συζήτηση στη δεύτερη ψηφοφορία για συνταγματική αναθεώρηση. Προφανώς και δεν τα βρίσκουν, έτσι για να πούμε γρήγορα το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Όχι οριζόντια από την αντιπολίτευση. Τώρα θα βρεθούν κάποιοι ανεξάρτητοι, κάποιοι από
1: δεν περνάει, ρε παιδί μου.
0: Αλλά όπως και αν το κάνει, στην επόμενη Βουλή, ό,τι ψηφιστεί σήμερα από την απλή πλειοψηφία θα θέλει και δεν θα πάει καν μάλλον. Στην επόμενη συζήτηση, στην επόμενη Βουλή.
1: Θα θέλει 180 ψήφου σε μια Βουλή που θα είναι έτσι όπως φαίνεται.
0: Και το ρεπορτάζ μου λέει ότι και η Χαριλάου Τρικούπη, το Πασόκ δηλαδή, γιατί μετά την ομιλία ο Νίκος Ανδρουλάκης φώναξε όλους τα γραφεία του Πασόκ στη Βουλή και μάλλον κλειδώσανε το όχι σε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι και από τα άλλα.
1: Το προανήγγειλε και ο Μητσοτάκης πριν από λίγο.
0: Ξέρετε δηλαδή. Τι μου κάνει εντύπωση τώρα που το λέμε. Κοιτούσα τα έδρανα τη Βουλή που μιλούσαν οι δύο αρχηγοί. Mm-hmm. Καλά, βασικά ήταν μια αναμέτρηση για δύο. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχει τσίπρα εδώ και μέσα στη Βουλή. Έχει παραιτηθεί όπως σου θυμίζω. Το σχολίασε αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα τον ήθελε, δηλαδή έδειξε ότι θα τον ήθελε απέναντί του εκεί κάτω στα έδρανα.
1: Εντάξει. Αν και βουλευτικούς λόγους ηθικής τάξης τέλος πάντων.
0: Τι παρατήρησα όμως. Τι παρατήρησα. Παρατήρησα ότι την ώρα που μιλούσαν και οι δύο, η μισή ολομέλεια ήταν γεμάτη κάτω τα έδρανα.
1: Ναι.
0: Από κέντρο και δεξιά.
1: Ναι,
0: κέντρο
1: ναι.
0: Και αριστερά, σχεδόν όλοι λείπαν. Και ποιοι λείπαν κατά βάση, τώρα για να συνεννοούμαστε. Έλειπαν όλοι όσοι δεν έχουν επί της ουσίας έκφραση. Δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν τρεις βουλευτές, δεν είχαν πάρει απόφαση να λείπουν. Από το ΚΚΕ ήταν τρεις βουλευτές επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύο-τρεις μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω-πάνω για να κάνει αυτές τις παρεμβολές της
1: που έκανε
0: τα κλασικά, τα γνωστά που φωνάζει.
1: Τα ωραία, κάτω, για να ακούγεται.
0: Και δεν ακούει κανείς. Και ένας ή δύο από πια ανεξάρτητους, γιατί δεν συνιστούν κοινοβουλευτική ομάδα, από την Νέα Αριστερά.
1: Σωστά.
0: Αυτό ήταν και κάποιοι άλλοι ανεξάρτητοι.
1: Κοίταξε, αυτή είναι λείπαν, η εικόνα δηλαδή, του συστήματος σήμερα.
0: Ναι, λείπαν δηλαδή
1: οι
0: ανεξάρτητοι πρώην ΣΥΡΙΖΕΙ, σχεδόν όλοι. Δεν ήταν ούτε ένας μέσα, οι οποίοι καλοβλέπουν Αλέξη Τσίπρα.
1: Περιμένουν στην πόρτα.
0: Δεν ξέρω, στην πόρτα μακριά είναι ακόμα. Νομίζω έχει βάλει μια περίμετρο ακόμα. Υπάρχει αυτή έτσι νοητά γύρω-γύρω από την Αμαλία. Φτάνει μέχρι αμπελόκηπους κάτω στο.
1: Έχουμε
0: κι
1: άλλα να πούμε σήμερα.
0: Δεν
1: ρεπορτάζ μπόλικο.

0: Λοιπόν, είμαστε οι παράτυποι. Στον ήχο έχουμε την Ευαγγελία Κοβέου, την πολύ καλή μας ηχολήπτρια. Στην αρχισυνταξία μας έχουμε τη Βιργινία Επισημίση. Μουσικές που θα ακούσετε σήμερα, δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη επιλογή.
1: Ναι.
0: Παρότι σήμερα είναι η επέτειος από το θάνατο της Μαρίας Κάλλας, αυτής της τεράστιας Ελληνίδας
1: υπηρεσίας. Και εμείς εδώ τις τιμούμε αυτές τις προσωπικότητες, όπως ίσως έχετε ακούσει και θα τα ακούτε από εδώ και πέρα κάθε μέρα, 4 με 5 το απόγευμα.
0: Σωστά, και έχουμε τα ηχητικά που θα ακούσετε και στην πορεία, όπως ακούτε και κάθε μέρα στην εκπομπή μας, Λεώνη Λογοθέτη και Κωνσταντίνα Τζίτζη, και μπορείτε να μας πάρετε απευθείας, δέχεται συνομιλία με την Νατάσα Βαλιάνου στο 211-016-1046 και μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp 698-104-104-6. Και λέμε αρχίσαμε από την αρχή, γιατί θα ακούσετε αμέσως μόλις την πρώτη έτσι κόντρα. Δεν σας βάλουμε την αναμέτρηση Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Τώρα αυτά είναι για αυτούς που κρατάνε τους τύπους.
1: Να πούμε τα προκαταρκτικά για το καλημέρα, ρε παιδί.
0: Εκείνο ήταν το ζουμί και που κρύβει πολλά από πίσω. Και θα πούμε αμέσως μετά. Θα ακούσετε την κόντρα τώρα του κυρίου Δουδονή από το Πασόκ. Ήταν για την παρουσία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, στη συζήτηση της Ολομέλειας για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ψήφη τη δεύτερη ψηφοφορία, στην οποία όμως δεν μετέχει η κυβέρνηση. Ναι, είναι αμυγός κοινοβουλευτική, βουλευτική, των βουλευτών υπόθεση, ας το πούμε, έτσι προβλέπεται.
1: Και γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Δουδονής.
0: Και διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Δουδονής. Επευκαιρία όμως θα πω εγώ, θα εξηγήσουμε μετά. Ακούστε το, από κάτω και μια κυρία Κωνσταντοπούλου, εννοείται πάντα είναι εκεί για να κρατάει το
1: σιγόντο
0: που λένε. Πάρτε μια γεύση.
2: Κύριε Φλωρίδη.
3: Γιατί
2: τι δουλειά έχετε εδώ πέρα?
4: Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ, σκοτείτε και φύγετε.
2: Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Και άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
0: Άσε που καταντήσαμε εμείς το κόμμα μας. Και λέει ο Φλωρίδης, που κατάντησες το κόμμα, το Πασόκ. Πώς κατάντησες το Πασόκ?
1: Λοιπόν, αν αυτά έχουν γίνει με το καλημέρα, χαίρετε, τι κάνετε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Φαντάσου, Σωτήρη, τι έχει να γίνει μέχρι τις εκλογές, οι οποίες τουλάχιστον κάποιους μήνες ακόμα φαίνεται ότι τις έχουμε.
0: Εγώ,
1: αν τις έχουμε.
0: Ξέρεις τι βλέπω από αυτή την κόντρα? Ότι κάποιοι και στην κυβέρνηση και κάποιοι και στην αξιωματική αντιπολίτευση λένε το καλημέρα ήλιο καλημέρα. Γιατί εδώ είδαμε δύο Πασόκους να κοντεροχτυπιούνται.
1: Ναι,
0: για και... το πού κατάτησε το Πασόκ και πού κατάτησαν άνθρωποι το Πασόκ να πηγαίνουν στη δεξιά.
1: Λοιπόν, για να πάμε να δώσουμε λοιπόν και να δώσουμε και το ρεπορτάζ, να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα τι συμβαίνει και πού είμαστε σε αυτή τη φάση, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και άνθρωποι κανονικοί, θα πω εγώ, που δεν παρακολουθούν και όλη την ημέρα, γιατί δεν μπορούν κιόλας. Έχει έρθει λοιπόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και πέρα από το θέμα το πολύ σοβαρό πράγματι της συνταγματικής αναθεώρησης, που δυστυχώς για μία ακόμη φορά, Σωτήρη μου, εγώ με 35 χρόνια στο ρεπορτάζ κλείνω, αυτή την συνταγματική αναθεώρηση δεν την έχω δει ποτέ να ολοκληρώνεται, εκτός από ορισμένες μικρές διατάξεις που πέρασαν, αν θυμάμαι καλά,
0: διαφωνώ,
1: επί της Πρωθυπουργίας του Καραμαλή το 2004.
0: Διαφωνώ, θα σου πω. Έχουν γίνει οι συνταγματικές αναθεωρήσεις και η τελευταία ήταν το 19, σου θυμίζω.
1: Ναι. Λέω για τόσο είδου, το σοβαρά μεγάλα ζητήματα, έτσι.
0: Ναι,
1: για
0: πάντα
1: αυτό
0: ήταν,
1: το πράγμα, λέω.
0: Ναι. Απλά την πατήσανε την προηγούμενη φορά και αυτό είναι ένα βασικό επιχείρημα, γιατί λέει όχι η αντιπολίτευση. Πού την πατήσανε την προηγούμενη φορά? Συμφωνήσανε όλοι όταν ξεκίνησε η αναθεώρηση από την κοινοβουλευτική περίοδο 15-19. Εκεί τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την έβαλε μπροστά, ήταν και για να γίνει. Και μπήκε ένα βασικό θέμα τότε, σου θυμίζω. Μπήκε το θέμα του τρόπου εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Διαχρονικό ζήτημα, αν πρέπει εξ αφορμής ενός αδρανούς πολιτικού θεσμού να πέφτει μια κυβέρνηση λόγω αδυναμίας συνένεσης με την αντιπολίτευση.
1: Σωστό, και έχεις δίκιο. Αυτή είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση.
0: Εκεί συμφώνησαν όλοι. Όμως δεν περιμένανε αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα των εκλογών, όταν πια πήγε να ψηφίσει οριστικά τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί είχε πάρει το OK για την προηγούμενη φορά. Με 180 ψήφους είχε περάσει να αλλάξει αυτό το άρθρο του συντάγματος.
1: Σωστά.
0: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ό,τι γούσταρε. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
1: Για αυτούς που τυχόν δεν γνωρίζουν, τυχόν, να πούμε και να διευκρινίσουμε, Σωτήρη, ότι αυτό το 180 και 150 λειτουργεί αντίστροφα. Δηλαδή, εάν στην πρώτη ψηφοφορία συγκεντρώσεις 180 ψήφους μέσα στη Βουλή, τότε στην επόμενη, που είναι η αναθεωρητική Βουλή στην πραγματικότητα, επόμενη Βουλή δηλαδή.
0: Με βάση το ισχύον Σύνταγμα.
1: Με βάση
0: σύνταγμα.
1: Το ισχύον Σύνταγμα, έτσι. Μπορείς με 150, δηλαδή με τις ψήφους μιας κυβέρνησης, να το πούμε απλά.
0: Η κυβέρνηση να κάνει τι θέλει.
1: Αν δεν συμβεί αυτό, αυτό δηλαδή που γίνεται τώρα αυτές τις μέρες στη Βουλή και δεν συγκεντρώσεις 180, θα πρέπει να τις συγκεντρώσεις στην επόμενη Βουλή.
0: Και η ρίστο εμπαρόδο, η πρόταση τότε της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε σχέση με αυτό που έφερε για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου, με αυτό που έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είχε γίνει τότε, θυμάσαι. Ένα
0: ωραία, σκάμα. Αλλά εδώ κρύβεται κάτι άλλο, Γιάννη, πολύ πιο σοβαρό. Κρύβεται το μεγάλο debate, τι είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Να το πω απλά, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή αν ο Αλέξης Τσίπρας θα βρει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το αντίστροφο, ο Ανδρουλάκης να βρει τον Τσίπρα.
1: Το αυγό του κόκορα.
0: Μπράβο. Και εδώ αυτό το debate είναι που τρώει αυτά τα τρία κόμματα, γιατί είναι τα μόνα τρία κυβερνητικά κόμματα επί της ουσίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ελλάς.

0: Δηλαδή, καλύτερα να το πούμε, Γιάννη, την κολοκυθιά παίζουμε. Και επειδή εγώ θυμάμαι από μικρός, στο πολιτικό ρεπορτάζ, πριν βάλε χρόνια. Οπότε έβρισκα τα σκούρα. Δηλαδή, γινόταν κάτι που δεν το καταλάβαινε. Δηλαδή, με ένιωθα κι εγώ, ακόμα δεν είχα ψηθεί, ξέρεις. Παρότι ήμουν αρκετά ήδη χρόνια δημοσιογράφος και ρεπόρτερ, και έπεφτα και με το αλεξίπτωτο στη Βουλή. Τα σκληρά χρόνια, ξέρεις, πήρες και την ευθύνη πια, ίσως να είχες μπει για τα καλά στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έλεγα, ρε, τι δεν καταλαβαίνω, μπας και είμαι τόσο χαζός. Και πήγαινα δίπλα στο Παφίλι, ξέρω εγώ, ή σε κάποιον άλλον το κόμμα. Και λέει, τι λένε αυτοί, δεν καταλαβαίνω. Ρε εσύ μου λέει, τι, και μετά φαινόταν ολόκληρη μεγάλη εικόνα. Να, ξέρεις πώς, όπως το έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας χθες.
1: Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει ομάδα επιπέδου Μπαρτσελώνα για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση, αλλά τελικά η αντιπαράθεσή του με τον κύριο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του βραδιποριακού με τον ταλαιπωριακό. Με τη διαφορά βέβαια ότι οι συμπαθείς παλέμαχοι ποδοσφαιριστές μαζεύονταν κάθε χρόνο στην Νίκαια και έπαιζαν μπάλα για καλό σκοπό. Ενώ τα κόμματα αυτά του κεφαλαίου ανταγωνίζονται σε ένα στημένο παιγνίδι σούπα για την κυβερνητική καρέκλα.
2: Λοιπόν, ο βραδιποριακός, σύμφωνα με τον Κουτσούμπα, είναι η Νέα Δημοκρατία, έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε και όσοι μας ακούτε. Ο ταλαιπωριακός είναι ή ο Ανδρουλάκης ή ο Βελόπουλος. Σωστά, Σωτήρη, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος που θα παίξει τον ταλαιπωριακό.
0: Όχι, μα το
2: για
0: λέει,
2: να κάνουν
0: μα το λέει για τον
2: κυβέρνηση.
0: Τσίπρα. Μα το λέει για τον Τσίπρα.
2: Ναι. Λέω εγώ για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Λέω για την κυβέρνηση. Ο Κουτσούμπας είπε αυτά που είπε και τα είπε για τον Τσίπρα.
0: Α, έτσι. Εσύ το πας αλλού.
2: Εγώ το πάω αλλού. Και λέω λοιπόν, για την κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης είναι ο βραδιποριακός και οι άλλοι δύο είναι ο ταλαιπωριακός. Με ποιους από τους δύο θα παίξει για να πάνε να κάνουν παιχνίδι, ούτε ο ένας πάει, ούτε ο άλλος. Άρα το αποτέλεσμα, Σωτήρη, εδεσαϊκός.
0: Και εδώ πάει καλά ο Ζήκος που έλεγε και σολέι, ρε παιδί μου, ότι άμα έρθει αυτό και θα πάρει μια φακή το μαμούνι στον νόμο και στην πλάτη και θα φύγει, θα πάρει το δρόμο που έλεγε και στην κυρία
2: Τρέσσα. Τι να θέλει ο κόσμος όμως τώρα, είδες, ο Μητσοτάκης πήγε σήμερα στη Βουλή και πέρα από τα άλλα τα συνταγματικά τα οποία κατήγγειλε κυρίως τον Ανδρουλάκη, γιατί από εκεί περίμενε να ψηφιστούν κάποιες διατάξεις έστω για τις οποίες ήταν και ευνοϊκά διακείμενος το ίδιος και το κόμμα του ούτως ή άλλως, αλλά είπε ένα στήρο όχι. Είχε και τον καημό το συγκεκριμένο, έτσι, για το πώς δηλαδή θα υπάρξει μια κυβέρνηση αύριο μεθαύριο η οποία να μπορεί να είναι σταθερή και που προσβλέπουμε σε ένα κόμμα που φαίνεται ότι είναι σοβαρό αλλά και που τελικά δεν είναι. Έχεις καταλάβει εσύ τελικά ποια είναι η στάση, ρε παιδί μου, της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Ανδρουλάκη? Τον θέλουμε να κυβερνήσουμε και ας μη μας θέλει, δεν τον θέλουμε και πάμε να φύγουμε από εκεί? Ξέρεις, αυτό πρέπει να προσδιοριστεί στους ψηφοφόρους τους οποίους θα ψηφίσουν είτε τον ένα είτε τον άλλο.
0: Εσύ τώρα περιγράφεις αυτό που συζητιέται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ναι, πού το
0: έτσι,
2: πάω.
0: Πού
2: το πάω. Είπαμε να πούμε
0: έχουν
2: ρεπορτάζ.
0: Έχουν απορρίσει και οι ίδιοι. Είπαμε, γιατί δεν μπορείς να παίζεις διπλό ταμπλό. Όπως δεν μπορείς να κάνεις και το εξής και ο κόσμος το βλέπει. Δηλαδή έρχεται ο κ. Μητσοτάκης πάλι σήμερα και κοντράρεται με τον Ανδρουλάκη και βάζει το δίλημα ο κ. Μητσοτάκης. Δίπλα του ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Περίμενε.
2: Ο ανακοινωθής χθες υποψήφιος επισήμως στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο. Και έρχεται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και λέει: το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτειες.
2: Μάλιστα.
0: Όπου περιπέτεια, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, Μπυριμπύρη, όπως το έχει πει. Δίπλα είναι ο Φλωρίδης, όπως προείπα. Που έχει βάλει άλλο δίλημα νωρίτερα και υποτίθεται τον αδειάσανε οι συνάδελφοι του και οι υπουργοί και οι συναγωνιστές στη Νέα Δημοκρατία. Τι έχει πει? Μητσοτάκης ή ντου από απέναντι ή Ερντογάν. Τώρα εντάξει, δεν μπορείς να παίζεις και με τα δύο. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να ανεβαίνει στο βήμα και να λέει: για φανταστείτε, τώρα που έρχεται κρίση μεγάλη, τώρα που μου θυμίζει 2007 Lehman Brothers και νέο κράχ ή νέα κρίση στη Δύση, για φανταστείτε τώρα που έχουμε πετρελαϊκή κρίση, να μην είχαμε κυβέρνηση. Και τώρα που έχουμε.

0: Έχω να σου πω και θα σου πω και για τη Φόντερ Λάιεν.
1: Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος.
0: Ναι, βέβαια. Απλώς λέω στους ακροατές μας ότι έχει ψωμί, πολύ ψωμί τα όσα είπε η Φόντερ Λάιεν, γιατί μας αφορούν, κυρίες και κύριοι. Έχουμε εδώ πετρελαϊκή κρίση. Έχει φτάσει η βενζίνη και το πετρέλαιο κοντά στα 2,20 και θα σας πούμε με τι ασχολούνται στην Ευρώπη και ποιος είναι ο καημός τους. Γιατί αν δεν το ξέρετε, υπάρχει και εκεί ένας προϋπολογισμός που πρέπει να εγκριθεί. Είναι κάθε 7 χρόνια.
1: Μην τα λέω.
0: Λέω τι θα πούμε μετά. Να έχουν
1: τι
0: τον
1: θέλω
0: νου
1: να πω, γιατί εδώ έχει ζουμί, δεν τα πάμε όλα ακόμα. Για εγώ ξαναγυρνάω. Γιατί λοιπόν εμένα μου ξεκαθάρισε την εικόνα στο ποιος θα πάει με ποιον και αυτή την κολοκυθιά που παίζουμε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Γιατί τι σου λέει, κύριε Τσίπρα, δεν είπατε τίποτα για τη 13η σύνταξη, δεν είπατε τίποτα για το 13ο, 14ο μισθό. Τι Μπαρτσελόνα μου λέτε, το ίδιο πρόγραμμα κατεβάσατε και τσακώνεστε ποιος είναι διαφορετικός. Αυτό που είπε ο κύριος Κουτσούμπας είναι αυτό που λένε πολλοί αυτή τη στιγμή και εκεί μπαίνει σφήνα το Πασό και φοβάται μη χάσει και εκείνο χώρο. Αλλά πάντα θα θυμόμαστε ποιος είναι ο γνήσιος εκφραστής σε κάθε τι. Κλείνω την παρένθεση.
0: Εντάξει.
1: Τι γίνεται, ο κύριος Τσίπρας το έχει πάει αρκετά δεξιά το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ο αριστερός Τσίπρας που ξέραμε, είναι ένας σκληρός σοσιαλδημοκράτης, θα σου έλεγα εγώ. Και αυτή την κριτική.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Θα σου έλεγα εγώ.
0: Το λένε εκείνοι.
1: Φυσικά. Και θα σου έλεγα επίσης ότι την ίδια διαπίστωση την κάνουν και στο Πασόκ, βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Ακούσαμε τον κύριο Πάνα χθες. Αρχίζουν και αναγνωρίζονται πια. Με άλλη τοποθέτηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Αυτό όμως, περίμενε, αυτό όμως φαίνεται ότι στοιχίζει αρκετά σε έναν κόσμο του κυρίου Τσίπρα που θέλει να ακούει αριστερή πολιτική. Γι' αυτό και τον είδε τον κύριο Τσίπρα και χθες έτρεξε στη ΔΥΠΑ για το θέμα του επιδόματος ανεργίας που το άνοιξε έτσι ομά ο κύριος Μαρινάκης. Που είπε, τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, πράγματα τα οποία συζητιούνται κατ' επανάληψη. Και μάλιστα κάπου είδα σήμερα και διάβαζα ότι ο κύριος Μαρινάκης θυμίζει από εδώ και από εκεί ότι μια τέτοια κριτική ότι επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία την έκανε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας όσο ήταν ακόμα στη Βουλή.
0: Θα στα πω εγώ. Υπάρχουν τα ηχητικά που τα είχε πει ο κύριος Τσίπρας εκείνη την περίοδο και να σου προσθέσω ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα, μας θύμισαν ακριβώς αυτό το οποίο υπήρχε στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ το 2018.
1: Και το ΠΑΣΟΚ που είχε μέσα. Και
0: έχει απαντήσει.
1: Κλείνω με αυτό για να πάμε σε τίτλους.
0: Ήρθε η Αγγελική Καρδιόλα κανένα ειδήσει.
1: Αυτό θα πω. Μόνο και
0: πες μου καμιά είδηση για να πούμε και τις άλλες.
1: Αυτό θα πω. Και τέλος. Μην με μαλώνεις. Αμάν.
0: Για την Αγγελική το κάνω. Για την Αγγελική.
1: Ταράζει και τον κόσμο. Εδώ λοιπόν που έχει φτάσει ο κύριος Τσίπρας που θέλει να δείχνει τα αριστερά, τα ανακλαστικά και κάνει και την κίνηση στο κέντρο και τα κεντρώα ανοίγματα. Θυμίσου ότι ψάχνονται, μαθαίνω, μήπως βάλουν και άλλους κεντροδεξιούς στο σχήμα Ελλάς. Πώς είχε κάποιος
0: τώρα μου τα ανοίγεις όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για να μου τα πεις μετά.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
2: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του γυροκομείου Αθηνών. Τροχαίο ατύχημα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων από το ύψος της οδού Βέλγερη. Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από το ύψος της Κινέτας λόγω ανατροπής φορτηγού. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τις τάσεις της άσκησης ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας κυρίως το Πασόκ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μία ακόμη επιλογή μηδενισμού των πάντων. Έθεσε το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, προσθέτοντας ότι αυτό θα ισχύσει.

0: στο ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στον φόβο. Τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου ως προς το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου της Καρνεάδου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης αναζητά εισαγγελία πρωτοδικών με κατεπίγουσα έρευνα. Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων του θα προχωρήσει ο δικηγόρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Την πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας καθώς και για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπογράμμισε ότι όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα αναφερόμενοι στις μεταναστευτικές πιέσεις. Και ο καιρός, γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ
8: μάρκετ.
9: Μίτινγκ.
8: Λογαριασμοί
9: ενεργείο.
8: Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Θέλεις να δεις από κοντά πώς χτίζεται μια καριέρα στα media?
12: Η New Media Studies σε προσκαλεί στο Open Day την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
11: Έλα να γνωρίσεις από κοντά τον Σταμάτη Μαλέλη, το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα και κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου που θα σε καθοδηγήσουν.
12: Μάθε πώς 9 στους 10 αποφύτους μας βρίσκουν άμεσα εργασία και δες από κοντά πώς η σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται πράξη.
11: 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Open Day στη New Media Studies, τη Σχολή Δημοσιογραφία του Training Hub.
12: Κλείσε τη θέση σου τώρα στο www.traininghub.edu.gr και στο 210-01-06-700.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε οι παράτυποι. Ο Σωτήρης ο Μπολάκης.
1: Ο Γιάννης ο Χριστάκος.
0: Και τα τηλέφωνα μας, να θυμίσω, είναι το 211-016-1046. Θα βρείτε την Νατάσα τη Βαλιάνου και άλλοι γνωστοί τρόποι επικοινωνίας, βέβαια. Viber και WhatsApp 698-104-104-6. Θα μας βρείτε ως Mega News 104-6. Φυσικά και στο email studio παπάκι meganews1046.gr.
1: Λέγαμε, Γιάννη, πριν για το τι γίνεται με τις διευρύνσεις, τι γίνεται με τις συνεργασίες. Όλο εκεί παίζεται το παιχνίδι. Ποιον χώρο θα διεκδικήσουν και ποιον διεκδικούν πάντα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλοι κυνηγούν με το ίδιο πρόγραμμα, αλλά με παραλλαγές, το λεγόμενο που είχε πει ο πάλε ποτέ κρατεός Κώστας Καραμαλής, μεσαίο χώρο, έτσι, με μέγιστο εμπνευστή αυτής της τακτικής, στρατηγικής, όπως θέλεις πες, το επικοινωνιακής έμπνευσης, τον Άρη Σπιλιοτόπουλο. Είναι τα σύντομα μαθήματα ιστορίας.
0: Να προσθέσω το γίγαντα της επικοινωνίας και εκείνης της εποχής που ήταν στρατηγικός παίκτης, τον επικοινωνιολόγο Γιάννη Λούλη.
1: Και ποιος άλλος τον είχε σύμβουλο για ένα διάστημα, τον κύριο Λούλη?
0: Ποιος?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλεις να σου πω
1: τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο Φλωρίδης είναι το πρόσωπο των ημερών.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη?
1: Ενώνει δύο κόσμους ο άνθρωπος.
0: Θα σου πω εγώ λοιπόν το ρεπορτάζ της ημέρας. Φρέσκο, ζεστό, κουλούρια, ζεστά.
1: Τον ανακοίνωσε χθες υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί τον ανακοίνωσε? Δεν τον ανακοίνωσε, όπως οι περισσότεροι νομίζουν, επειδή έγινε το πέσιμο, να το πω εγώ έτσι απλά, λόγω των όσων είπε ο Φλωρίδης για το ότι θα μας το φάνει Τούρκοι, και άρχισαν τα σενάρια μήπως και δεν τον κατεβάσει. Όχι, αυτό ήταν προαποφασισμένο. Το έκανε χτες γιατί μέσα στο κλίμα των ημερών αποφάσισε να το ανακοινώσει, έχοντας όμως μπροστά του από το προηγούμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις μυστικές μετρήσεις, που εγώ τις ξέρω γιατί δεν είναι τίποτα μυστικό από τους παράτυπους.
1: Πάντα μ' αρέσουν
0: από
1: οι
0: τους παράτυπους μετρήσεις. Δεν είναι τίποτα μυστικό, να το ξέρετε. Οι οποίες λοιπόν λένε ότι στην Θεσσαλονίκη ένας Γιώργος Φλωρίδης, που τον είχαν μετρήσει, να ξέρεις, όλο το προηγούμενο διάστημα, και θετικά θα έβγαινε, αλλά και άκουσον, και μην το σχολιάσεις, αν θέλει κανείς σας γράψει τα σχόλια, θα το κάνουμε και αύριο μεθαύριο. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι επειδή υπάρχουν ψηφοφόροι εκεί, οι οποίοι είχαν ψηφίσει τον δήμαρχο τον Αγγελούδη, που είναι στο συγκεκριμένο χώρο που ξέρεις, αλλά θα ήθελαν, λέει, να ψηφίσουν τώρα Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό το λόγο ο Φλωρίδης είναι μια επιλογή στο ψηφοδέλτιο. Και όλοι οι υπόλοιποι, Σωτήρη μου, υποψήφοι βουλευτές και νυν, είναι σε μια κατάσταση εξαλωσύνης.
1: Δηλαδή η Πασόκη, η κεντρώεο αριστερία, το πούμε, της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Η κεντρώη, να το πω έτσι, ψάχνουν το άλοθη ή την αφορμή για να ψηφίσουν τον Κυριάκο. Ποιο άλλο καλύτερο. Τέλος πάντων, να σου πω, τα πράγματα τρέχουν. Πολλοί μιλούν για κραχ νέο, για νέα κρίση. Τα πράγματα σφίγγουν.
0: Πολύ.
1: Τα μηνύματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα. Έχουμε κοντά μας τον Αλέξανδρο Νικολόπουλο. Είναι οικονομολόγος, επενδυτικό σύμβουλο στην Ελλάς Φιν. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολόπουλε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Και συγγνώμη για τη μικρή αναμονή. Σας έχουμε μαζί μας για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, έχουμε τα αμερικανικά ομόλογα. Θυμίζει η κατάσταση, γράφουν πολύ. Εγώ δεν είμαι ο αρμοδιότερος να το πω. Θεωρώ ότι και ο Γιάννης, εμείς άλλη δουλειά κάνουμε εδώ ούτως ή άλλως.
0: Τους συνικούς ρωτάμε και γι' αυτό κάνουμε.
1: Αλλά θυμίζει 2007, τότε Lehman Brothers και τα λοιπά, και αυτή την κρίση στην Δύση. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι τρέχει το πετρέλαιο το βαρέλι, τον ανήφορο. Δηλαδή πάει, σπάει φράγματα ξανά μετά από πολύ καιρό. Και το τρίτο που βάζω εγώ εδώ είναι η αδυναμία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, η οποία έχει κάνει μια στροφή στην πολεμική βιομηχανία και έχει αφήσει πίσω όλη την υπόλοιπη παραγωγή. Σε τι κατάσταση είμαστε, κύριε Νικολόπουλε, δηλαδή να αρχίσουμε να ανησυχούμε?
2: Λοιπόν, βάλατε πολλά θέματα, ας τα πιάσουμε
1: σαν πλαίσιο τα έβαλα, σαν πλαίσιο τα έβαλα για να υπάρχει μεγάλη εικόνα.
2: Σωστά. Καταρχάς να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα λόγος ανησυχίας. Αυτό που μοιάζει με το 2007, οι παλιότερες να το θυμούνται, ότι είναι και τότε είχαμε μια αντίστοιχη άμβλη του πετρελαίου, η οποία θυμίζω είχε φτάσει στα $150 το βαρέλι, με όμως συνακόλουθη αύξηση του πληθωρισμού. Οπότε ο κεντρικός τραπεζίτης τότε είχε ξεκινήσει ήδη μια πορεία αύξηση επιτοκίων. Άρα, μέχρι εδώ, αυτές είναι οι ομοιότητες με την τωρινή κατάσταση. Αυτό που έχει συμβεί τώρα όσον αφορά την αύξηση τουλάχιστον τη τιμή του πετρελαίου, έχει να κάνει καθαρά με γεωπολιτικές εξελίξεις. Τότε δεν είχαμε κάτι το αντίστοιχο και ακόμα δεν έχει πειραχτεί, θα έλεγα εγώ, σε τόσο μεγάλο βαθμό ο πληθωρισμός. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ο φόβος της αγοράς. Μήπως αυτή η κατάσταση στα στενά του ορμού παραμείνουν ψηλά οι τιμές του πετρελαίου και αναγκαστεί η Κεντρική Τράπεζα να ανεβάσει τα επιτόκια. Θυμίζω ότι όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, τι κάνουμε, ανεβάζουμε τα επιτόκια ώστε να περιορίσουμε αυτό που λέμε την προσφορά χρήματος. Ναι. Αυτό λοιπόν φοβούνται τώρα όλοι ότι θα συμβεί από την Κεντρική Τράπεζα και σήμερα θα έχουμε με 94% πιθανότητα, όπως προβλέπουν τα προγραμματικά συμβόλαια, θα έχουμε την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Αμερική από το 2023 και μετά.
1: Είναι η αντίστροφη πολιτική που την κάνει πάρα πολύ δύσκολα η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν σφίξει τα γάλατα πάρα πολύ εκεί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Κοιτάξτε, εκεί δεν θέλουν να ανεβάσουν τα επιτόκια. Καταρχάς είναι και πολιτικά τα θέματα. Θυμίζω ότι ο Τραμπ στα πλαίσια της λαϊκής δίκης πολιτικής του που φωνάζει ότι θέλει χαμηλά επιτόκια. Θυμίζω ότι σήμερα έβλεπα στο Bloomberg ότι κρατηθείτε ότι ο μέσος Αμερικάνος, αν θέλει να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο σήμερα που μιλάμε, το επιτόκιο είναι 7%. Καταλαβαίνετε πολύ λοιπόν μεγάλο. Ότι όταν είναι τεράστιο, όταν ανεβαίνουν τόσο πολύ τα επιτόκια, αυτόματα δημιουργούνται προβλήματα και στην αγορά κατοικίας. Να θυμίσω επίσης ότι αυτή η συζήτηση για το affordability των κατοικιών, δηλαδή για το πώς ακριβές είναι οι κατοικίες, σας προκαλώ, είναι ακριβώς η ίδια. Γίνεται ακριβώς η ίδια κουβέντα και στην Αμερική. Mm. Το ίδιο και στην Ελλάδα, το ίδιο και στην Αμερική. Δηλαδή ότι οι κατοικίες έχουν ακριβένει τόσο πολύ που οι άνθρωποι δεν μπορούν, έχουν πολύ ακριβά τα ενίκια. Δηλαδή,
1: άκουγα σήμερα και κάτι ακόμη, ότι ο Αμερικανός πολίτης έχει πληρώσει επιπλέον 100 δις αυτή την κρίση του κόλπου, την τρέχουσα, σε καύσιμο.
2: Ακριβώς, γιατί εκεί πέρα ανεβαίνει πολύ γρήγορα και στη βενζίνη, δεν είναι όπως ακριβώς, οι τιμές στην Αγγλία δεν ανεβαίνουν ακριβώς όπως στην Ευρώπη. Εκεί έχουμε άμεση αύξηση, θυμίζει λίγο διαφορετικό
1: ναι.
2: Ανεβαίνεται εκεί πέρα.
1: Απλά για να καταλάβει, ήταν και χαμηλά ούτως ή άλλως εκεί η τιμή των καυσίμων, αυτό γινόταν ακριβώς. Πάντα. Αλλά τώρα το ζήτημα, εγώ γιατί το βάζω αυτό, για να πάρουμε την τάξη μεγέθους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για να έρθουμε λίγο στην αποδόπλευρα. Mm. Γιατί και είχαμε και μια Ursula von der Leyen σήμερα που προσπάθησε να πει 5 πράγματα. Το μόνο που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι, και το συζητάγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Νικολόπουλο, πριν κλείσουμε το ραντεβού μας αυτό στον αέρα εδώ του Mega News 104,6, αν υπάρχει η λογική του κορονοϊού στην Ευρώπη, που δεν φαίνεται να υπάρχει και θα μας εξηγήσει γιατί, η χαλάρωση, ή αν θα πάμε σε πιο στοχευμένα μέτρα. Και ένα από αυτά που συζητείτε, πέρα από τα καύσιμα, να δώσει ένα ελευθέρας στις κυβερνήσεις, η Ούρσουλα ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν επιδοτήσεις, είναι και το αντίστροφο, να έχουμε μια περιστολή δαπανών, δηλαδή για να περιοριστεί και να κρατηθεί η αξία του ευρώ. Αυτό, περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ποσοτική χαλάρωση όπως έγινε τότε στο κοινό αποκλείεται να γίνει, γιατί αυτό θα προκαλέσει επιπλέον αύξηση του πληθωρισμού. Αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα όλων των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, Ιαπωνία, Αμερική, Ευρώπη, είναι να μειώσει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός μειώνεται όταν αυξάνεται τα επιτόκια, δηλαδή το ακριβώς αντίθετο της ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό που συζητιέται ενδεχομένως είναι στοχευμένα να πάμε και να χρηματοδοτήσουμε τα νοικοκυριά για την αγορά, ας πούμε, πετρελαίου το χειμώνα, ώστε να μειώσει τον αντίκτυπο στο μέσο καταναλωτή. Αυτό
1: πάντως η αγωνία της Ευρώπης για το ενεργειακό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μπορώ να σας πω και ο Γιάννης είναι εδώ να το επιβεβαιώσει, αυτή τη μεγάλη αγωνία την έχει η κυβέρνηση.
2: Είναι τεράστια, διότι παλιά είχαμε συνηθίσει, αν θέλετε, φθηνή ενέργεια τόσο από τη Ρωσία όσο και από τη Μέση Ανατολή. Τώρα ο μόνος αξιόπιστος πάροχος ενέργειας είναι οι Αμερικάνοι, η οποία όμως από εκεί η ενέργεια έρχεται πολύ ακριβότερα. Άρα αυτό τι σημαίνει, επιβάρηση των ήδη επιβαρημένων δημοσιονομικών της Ευρώπης. Βλέπετε τη Γαλλία τι προβλήματα έχει με τα ελλείμματα. Τώρα, επειδή είστε παράτυποι, θα παρατυπήσω κι εγώ λιγάκι να πω ότι αυτή τη στιγμή, και δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, ότι αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξουμε λίγο τα δημοσιονομικά της Ευρώπης, η Ελλάδα έχει τα καλύτερα δημοσιονομικά. Προσέξτε, γιατί καμιά φορά το λέω, δεν αφορά τους ανθρώπους. Δηλαδή,
1: οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν.
0: Οι αριθμοί είναι αριθμοί, εντάξει.
1: Είναι σαφές. Έχει να κάνει με το λόγο χρέους, έχει να κάνει με το κόστος δανεισμού αυτή τη στιγμή που έχουμε ένα αριθμισμένο χρέος.
2: Το λέω αυτό και μου λένε, γιατί το λες αυτό, οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουμε. Όντως, τα οικονομικά όμως είναι τέλεια αν τα κοιτάγαμε, ας πούμε, από ψηλά και κοιτάγαμε τις χώρες.
1: Είμαστε λίγο ανθεκτικοί ακόμη, εγώ πιστεύω. Αν θα χτυπήσει η κρίση λίγο πιο νωρίς καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη, εμείς ίσως κρατηθούμε κανένα τρίμηνο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Είναι σίγουρο αυτό ότι δεν μπορείς να αποφύγεις έναν ρημαδό, ας πούμε, εξελίξεων, όσο και καλά να είσαι σε μια οικονομία. Το στίχημα λοιπόν το μεγάλο είναι. Θα μπορέσουν λοιπόν τα κράτη της Ευρώπης με στοχευμένα μέτρα, αν θέλετε δημοσιονομικά, να συγκρατήσουν την επίπτωση των τιμών ενέργειας στους καταναλωτές? Και το δεύτερο είναι πόσο θα επιβαρυνθούν τα δημοσιονομικά τους ώστε να προκαλέσουν μια δεύτερη κρίση χρέους, και εκείνη που κολλάει αυτό που είπατε στην αρχή, αν βλέπουμε ένα δεύτερο, αν θέλετε μια δεύτερη Lehman Brothers ή μια δεύτερη κρίση χρέους που αφορά την Ευρώπη. Η άποψή μας και στο τμήμα έρευνας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι αν δείτε τα οικονομικά στοιχεία και την κατανάλωση στην Αμερική, η κατανάλωση προς το παρόν δεν έχει επιβαρυνθεί στην Αμερική. Και προσέξτε, κρατηθείτε, η αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ είναι 6,5%. Το ονομαστικό ΑΕΠ είναι το ΑΕΠ χωρίς να αφαιρεί στον πληθωρισμό. Βέβαια, ο πληθωρισμός είναι κοντά στο 30%.
1: Βέβαια, αυτό πάντα αφορά, καμιά φορά, ξέρετε, έρχεται αυτή η αύξηση, το ξέρει καλύτερα, αλλά αφορά πιο συρρυκνωμένη μάζα πληθυσμού, έτσι.
2: Δηλαδή, όχι, αυτό μιλάμε για στοιχεία ΑΕΠ, οι Αμερικάνοι ξέρετε κάτι.
1: Συνήθως δεν... ανεβαίνει το κατακεφαλήν εισόδημα, αλλά αυξάνεται η απόκληση. Δηλαδή, εκείνοι που δεν αυξάνουν τα εισοδήματά τους, δεν
2: και
1: είναι.
2: Εκεί γίνονται φτωχότεροι.
1: Ναι,
2: αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε, και στην Αμερική αυτό το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο από στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη, δόξα τω Θεώ, αν θέλετε, αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος είναι 100% καλύτερο από ό,τι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλετε μαζί, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο από την αύξηση των επιτοκίων, και όλοι τώρα κάθονται και κοιτάμε πού θα φτάσουν οι τιμές πετρελαίου και πού θα φτάσουν τα επιτόκια και τι θα γίνει τελικά με τον, αν θέλετε, με τις αποφάσεις που θα πάρει ο Τραμπ, και δημοσιονομικά όμως και σε επίπεδο γεωπολιτικής.
1: Άρα...
2: αυτό και όπως συζητήσαμε και στο τηλέφωνο, βλέπετε ότι η Ευρώπη κάνει τη συμμαχία αυτή και κηρύσσει ότι ο Καναδάς θα είναι η πρώτη associate.
1: Συνδεδεμένο, το πρώτο συνδεδεμένο κράτος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Οικονομική Ένωση.
2: Προκειμένου να δημιουργήσουν ένα τρίτο πυλώνα, δηλαδή Αμερική, Κίνα, Ευρώπη plus Καναδάς και plus Βρετανία ενδεχομένως, προκειμένου να δυναμώσουν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον πολύ αυξανόμενο ανταγωνισμό που έχετε τόσο από εκείνο όσο και από Αμερική.
0: Εγώ έχω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Νικολόπουλε, και με αυτό να κλείσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Βλέπετε αυξημένη πιθανότητα κινδύνου να ζήσουμε τα χειρότερα το φετινό χειμώνα, και μιλώ και για το θέμα των οικονομιών στην Ευρώπη.
1: Σωστή, η αίσθηση της αγοράς ποια είναι, αυτό.
0: Αυτό. Και για τον κόσμο, βέβαια, που συνδέεται είτε με τα δάνεια του είτε στην κάτω αγορά.
2: Κοιτάξτε, επειδή τα επιτόκια θα αυξηθούν, αυτό σίγουρα είναι κακό για το μέσο καταναλωτή που έχει ένα στεγαστικό δάνειο, γιατί αυτόματα θα κληθεί να πληρώνει περισσότερα λεφτά στη δόση του, άρα αυτό αφαιρείται από την κατανάλωση.
1: Και για αυτούς, παρένθεση, αυτό... το έχουμε πει, Γιάννη, αυτό δεν υπάρχει καμία μέρημνα ποτέ σε καμία εξαγγελία που μιλάγαμε για το πόσες δε θα δούμε και τι εξαγγέλνουν. Για αυτούς και για τη στεγαστική κρίση δεν υπάρχει κουβέντα. Για πείτε παρακάτω.
2: Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι σίγουρα αυτό, όμως κίνδυνος συστημικός, όπως είχε γίνει το 2007, που να δημιουργήσει τέτοιο τσουνάμι εξελίξεων, και στο τμήμα έρευνας Ελλάς, εμείς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε, αν θέλετε, στην κορύφωση, μια τοπική κορύφωση τώρα. Θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και πιο πολύ, αν θέλετε, εξαρτώμεθα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, γιατί αυτές ψυχολογικά επηρεάζουν την οικονομία. Αν δηλαδή αύριο μου λέγατε ότι με ένα μαγικό τρόπο συμφωνούν οι Αμερικάνοι και τελειώνει όλη αυτή η ιστορία στα στενά, πολύ γρήγορα θα αποκλιμακωνόταν και τιμές πετρελαίου.
1: Ένα τρίμηνο σίγουρα όμως, μετά τετράμηνο.
2: Αλλά από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα, και εγώ δυστυχώς δεν είμαι και πολιτικός αναλυτής, αν και πρέπει αναγκαστικά
1: να γίνεται και από αυτό.
2: Για να
0: πρέπει να τα συνδυάζετε έτσι κι αλλιώς τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση.
2: Δυστυχώς έτσι είναι. Βλέπω ότι εκεί πέρα θα τραβήξει λίγο παραπάνω, αλλά έχουμε λίγο ακόμα να δούμε. Όμως οι οικονομίες, και όταν λέμε οικονομίες, εγώ πιο πολύ εστιάζω στην Αμερική, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Στην παρούσα φάση και μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται τρομερές χειρές. Ένα τελευταίο να σας πω.
1: Ναι.
2: Το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο εγώ βλέπω στις αγορές είναι αν αυτοί που ονομάζουμε hyperscalers, δηλαδή εταιρείες που δημιουργούν data centers τύπου Microsoft, Oracle κτλ., αυτή την περίοδο δανείζονται σαν τρελές προκειμένου να φτιάξουν data centers, και όλη η κουβέντα, αν θέλετε, στην Αμερική είναι θα καταφέρουμε αυτός ο δανεισμός που κάνουμε τώρα να μεταφραστεί σε έσοδα ώστε να καταφέρουμε να το αποπληρώσουμε.
1: Και τι θα τρώμε, data center θα τρώμε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Συγγνώμη, εδώ βασανίζεται η Ευρώπη γιατί μόνο πολεμική βιομηχανία, μόνο με την πολεμική οικονομία έτσι όπως την κάνει η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κενό το εμπορικό της ισοζύγιο, δηλαδή δεν παράγουμε τίποτα ούτε ως Ευρώπη πια, ούτε η κρατεά Γερμανία κτλ. Και θα πάμε τώρα, τι θα τρώμε δεδομένα, θα τρώει ο κόσμος, θα παράγει.
2: Ναι, εντάξει, σε πρώτη φάση όμως τα λεπτά βγαίνουν από εκεί, οπότε όλοι τρέχουν να πάρουν θέση σε αυτό το μέτωπο του ανταγωνισμού και δανείζονται τρισεκατομμύρια. Κάντε ένα κόμπο την επόμενη.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, τι επενδύσεις είναι αυτές, προσπαθώ να καταλάβω. Για να κερδίσουν οι ίδιοι προφανώς. Αλλά πάμε για νέο κράχ εδώ.
0: Μα είναι ανάγκες.
2: Για να κερδίσουν οι ίδιοι, αλλά υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλες οι εταιρείες κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να βρεθούν μπροστά από την. Δηλαδή, η Oracle να νικήσει, ας πούμε, αν θέλετε, την Microsoft στη δημιουργία data centers, η Amazon.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, γιατί το ρωτάω, είναι σαφές αυτό που είπατε, εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Γιατί μπαίνουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό κάποιοι κολοσσοί, οι οποίοι όμως στο τέλος της ημέρας στην παγκόσμια οικονομία δεν θα προσφέρουν
0: γιατί
1: τίποτα
0: έχει πελάτη,
1: στη μεγάλη
0: πώς
1: κρίση.
0: Πώς δεν προσφέρει στο τρίμα, έχει πελάτες αυτό, είναι αγορά.
2: Έχει υπάρχει πελάτες. Μια τεράστια αγορά η οποία παράγει αυτή τη στιγμή τεράστια έσοδα και κέρδη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, αν αυτό θα αλλάξει, δεν σας λέω ότι σίγουρα θα συνεχίσει, γι' αυτό είναι ο μεγάλος φόβος στην Αμερική. Δεν είναι όλα αυτά που συζητήσαμε τόσο πολύ. Ο μεγάλος φόβος είναι αυτός. Θα καταφέρει αυτή η έκρηξη του δανεισμού σε εταιρείες. Κοιτάξτε, όταν μια εταιρεία με 3α αξιολόγηση όπως η Microsoft δανείζεται αυτή τη στιγμή με 6,5% στην 20ετία, αυτό δείχνει ότι η αγορά φοβάται κάτι.
1: Ναι.
2: Φοβάται ότι η Microsoft ενδεχομένως να μην μπορέσει στο μέλλον.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω, ότι θα έρθουν τα κανόνια. Γιατί είναι αντιπαραγωγικές επενδύσεις αυτές. Και προσπαθεί να βγατήσει ένα χρήμα παγκοσμίως για να μην καεί και λιμνάζει. Και ο μόνος χώρος αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μεγάλη αποεπένδυση.
0: Αντιπαραγωγικές, γιατί είναι ρε Σωτήρη.
1: Μισό λεπτό, θα σου εξηγήσω. Δεν παράγουν
0: είναι ανάγκες στις αγορά. Τι θα πει δεν παράγουν.
1: Δεν
0: data centers είναι.
1: Πώς δεν παράγουν.
0: Δουλεύει κόσμος και με καλά λεφτά.
1: Δεν
0: υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ανάγκη.
1: Οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες.
0: Δεν
1: είναι βιομηχανική παραγωγή. Δεν είναι αγροτική παραγωγή.
0: Σωτήρη, δεν επενδύει κανένας σε αυτό τον πλανήτη πολλά λεφτά.
1: Προφανώς, κύριε Νικολόπουλο. Εννοώ ότι εδώ πάμε για νέο, για φούσκες. Γιατί αυτά τα data centers δεν θα προσδώσουν τίποτα.
2: Λοιπόν, προσέξτε, έχετε και δίκιο και άδικο μαζί. Γιατί, πώς γίνεται μια κρίση, μια φούσκα. Στην παρούσα φάση τρέχεις, κάτι αγοράζεις, παράγεις και βγάζεις λεφτά. Το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι τελικά, θα φανεί στο μέλλον αν αυτό που λέτε είναι όντως σωστό. Δηλαδή, αν αυτές οι επενδύσεις τελικά θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ακόμα μεγαλύτερη εφίσιση στην παραγωγή για να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερο πλούτο για την ανθρωπότητα, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο της ανθρώπινης ιστορίας και δεν το λέω εγώ. Ο Kevin Walsh πριν από 15 μέρες στο Jackson Hole, στην ομιλία του είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι της ανθρώπινης ιστορίας που πολλοί το συγκρίνουν με τη βιομηχανική επανάσταση που έγινε στην Αγγλία. Μένει να το δούμε αυτό.
1: Μένει να τους βγει, συμφωνώ σε αυτό, το γίνεται αντιληπτό. Εκείνο όμως που θα παίξει κρίσιμο ρόλο για να πετύχουν αυτές οι επενδύσεις και εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω είναι ότι κάτι βλέπουν και αυτοί, ξέρουν προς τα που πάει αυτή τη στιγμή ο τραπεζικός δανεισμός που δίνεται άνετα και ελπίζουν ότι θα τελειώσει η κρίση πετρελαϊκή και θα αρχίσει ξανά η κανονική παραγωγή, η βιομηχανική που λέμε, για να έρθει η ισορροπία.
2: Αυτό λέμε νομίζω ότι όλοι το ίδιο πράγμα λέμε, απλά το λέμε λίγο με.
1: Ναι, είναι λίγο wishful, δηλαδή εσείς το βλέπετε με ελπίδα το βλέπετε εσείς, εγώ το βλέπω λίγο απεσιόδοξα με αυτή την έννοια.
2: Εγώ είναι μισογεμάτη
0: μισοάλλη. Πάντοτε οι επενδύσεις και η ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες ειδικά έτσι όπως εξελίσσονται με αυτές τις ταχύτητες είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Όπως ρίσκο είναι και ένα περίπτερο που θα ανοίξει η γειτονιά.
1: Απλώς
0: είναι μεγαλύτερα τα μεγέθη.
1: Ρίσκο είναι, επειδή συζητάμε και για ομόλογα, Γιάννη. Και τι εννοώ, και επειδή είναι ο κ. Νικολόπουλος μαζί μας, θα το καταλάβουμε. Όταν ανεβαίνει το ομόλογα δανεισμού και ξεκινάει ταυτόχρονα ένα ράλι τέτοιο αγοράς δανείων.
0: Είναι αυτό, ναι. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί και για,
1: για
0: το συζητάμε.
1: Για υψηλή τεχνολογία, εκεί ουσιαστικά πρέπει να έχει και τα δύο. Το κράτος μετά που ανεβαίνει το ομόλογα του, πρέπει να δει τι θα τα κάνει αυτά τα ομόλογα, πώς θα τα καλύψει.
0: Οπωσδήποτε.
1: Να μην τα καλύπτουν πάλι οι άνθρωποι από κάτω, οι φορολογούμενοι.
0: Το κρατών, το
1: και μετά εκτίθενται και οι τράπεζες παγκοσμίως. Εθνείς, αυτό πληρώσαμε στην κρίση, μην το ξεχνάμε. Τα ελληνικά ομόλογα πληρώσαμε που τα φορτώσανε στις πλάτες μας. Επειδή οι τράπεζες δανείζαν αβέρτα κουβέρτα. Και οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές.
0: Δεν μπορούμε να κατηγορούμε την εξέλιξη και την τεχνολογία για όλα
1: τα δυνατά. Δεν κατηγορούμε την τεχνολογία. Μην μου χρεώνεις κάτι. Μου χρεώνεις κάτι πολύ λάθος αυτή.
0: Όχι, το χρεώνω γιατί.
1: Όχι. Όχι. Δεν είμαι εγώ κατά της τεχνολογίας. Ναι, εδώ καμία τέτοια δεν.
0: Εδώ θα τα ακούτε αυτά.
1: Εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας και μάλιστα πάρα πολύ. Το, είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Το θέμα είναι η τεχνολογία να μην σκάει στα κεφάλια των εργαζομένων.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Όλο εκεί καταλήγουμε, ρε Σωτήρη. Τι να κάνουμε τώρα. Η επιχείρηση είναι. Δεν θα έχει κόσμο, θα δουλέψει.
2: Ένα καλό να σας πω όμως, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα ψυχολογίας όσον αφορά την οικονομία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει ομόλογα στις διεθνείς αγορές. Δεν το ξέρουν αυτό. Δηλαδή το 70% του ελληνικού χρέους το κατέχουν ουσιαστικά τα κράτη της Ευρώπης. Σε ομόλογα είναι μόνο το υπόλοιπο 30%. Το μέσο κόστος δανεισμού της Ελλάδος μετά το αυτά που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια είναι 1,50%.
0: Ορίστε.
2: Όταν λοιπόν γι' αυτό η Ελλάδα είναι πρωταβήτρια στη μείωση χρέους, δεν είναι ότι κάνουν ενέργειες τώρα οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις και μειώνουν το χρέος. Είναι ότι επειδή ο πληθωρισμός είναι στο 4% και εμείς είμαστε δανεισμένοι με
0: 1,5%,
2: ουσιαστικά κουρεύουμε. Το χρέο, σκεφτείτε, αν σας δανείσω εσάς 100.000 τώρα και σας πω θέλω επιτόκιο 2% για ένα χρόνο και μετά εδώ και σας πω αυτά τα 100.000 θα τα δώσω μετά από 30 χρόνια πάλι με 2%, σε 30 χρόνια αυτά τα 100.000 δεν είναι 100, είναι 50.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό το πράγμα γίνεται τώρα στην Ελλάδα με το χρέος. Το κουρεύουμε χωρίς να το κουρεύουμε σε απόλυτα νούμερα.
1: Από τη συμφωνία που έγινε. Τη συνολική εκείνη.
2: Μπράβο, από τις συμφωνίες που έγιναν τότε.
1: Και ξέρω ότι θέλει να πει ο κ. Νικολόπουλος ότι κακώς τρέχαμε και πληρώνουμε τα ρυθμισμένα δάνεια που είναι και τζάμπα.
0: Ναι, θα τα πούμε
1: χαμηλό.
0: Ξανά και άλλη φορά. Γιατί
1: μην το πείτε εσείς, το είπα εγώ.
0: Ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ήταν ο Αλέξανδρος Νικολόπουλος, οικονομολόγος και επενδυτικός σύμβουλος. Είδες ποια είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω, έχει έρθει η Εύη Βυσβάρδη εδώ για τις ειδήσεις. Θα σου πω μία τελευταία είδηση, η οποία πιστεύω ότι θες να την ξέρεις. Την έχω κρατήσει για το τέλος. Λοιπόν. Στην Ιαπωνία λοιπόν τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθυσμός άνω των 100 ετών έχει ξεπεράσει τους 100.000 ανθρώπους και αυτό σοκάρει.
1: Ποια 100.000.
0: Είναι 100.000. 100.000 ανθρώπους. Ποια είναι όμως...
1: Αιωνόβοι, 100.000 αιωνόβοι.
0: Όχι. Άκου ποια είναι η πραγματική είδηση εκεί, Σωτήρη μου, γιατί ξέρεις ότι ως παράτυποι ψάχνουμε βαθιά την είδηση.
1: Για να δω.
0: Το 90% εξ αυτών είναι γυναίκες.
1: Δεν είναι είδηση, ρε
0: Γιάννη. Κατάλαβες ότι αυτά είναι τα προβλήματα.
1: 100.000 χείρες έχουμε. Δεν έχεις πάρει πάνω από 80 χρονών.
0: Έχεις διέσει άντρα σε νεκροταφείο. Μόνο χείρες βλέπεις. Αλλά και οι Ιάπωνες τα ίδια προβλήματα. Το λέω γιατί την τεχνολογία που συζητούσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Εύη Βυσβάρδη, Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Αχαρνών ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ίδια εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα καθόδου από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη ανατμήματα. Κίνηση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της στην συνταγματική αναθεώρηση άσκησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες

0: θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Έθεσε το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, προσθέτοντας ότι αυτό θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά στον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βαρύτατες ευθύνες για τις ενέργειες και τις παραλήψεις τους κατά την διαχείριση του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποδίδονται στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση της προσωρινής τους κράτησης. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις, ενώ παράλληλα αποδίδεται σε αυτούς προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό. Στο μεταξύ, απεργία πείνας ξεκίνησε ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας ήδη να μην μεταφερθεί φαγητό στο κελί του, όπως είχε δηλώσει ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων του θα προχωρήσει ο δικηγόρος των δύο γιατρών του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της κατηγορίας παντελώς ανετιολόγητη. Ουδέποτε δώσαμε έγκριση για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε σε βάρος του για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου της Καρνεάδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων γιατρών ότι είχε δοθεί άδεια για τη λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, επισημένοντας ότι στους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο. Την πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας αλλά και για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφερόμενη στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι, υπογράμμισε ότι όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά. Παράλληλα, σε μια ιστορική κίνηση, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό το επίπεδο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης των 27 κρατών μελών. Ενισχύονται οι δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη σε αγροτοδασική έκταση. Καίγεται χαμηλή βλάστηση και δέντρα σε χαράδρα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Το Καραϊσκάκι θα είναι κατάμεστο και οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων θα στηρίξουν δυναμικά την ομάδα τους στον μεγάλο αγώνα με τους Πολωνούς. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ φτάνει στο Ελευθερίος Βενιζέλος το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Μάριους Αμού Αντίλ Μαντζή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους, στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτας Κοροναίος, Σοφία Μπερετάνου.
1: Mega News 104,6.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε

0: φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ωραία, που πάμε, ρε.

0: Καλό απόγευμα σε όλες, καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα Σοφία Μπερετάνου.
1: Καλησπέρα Νικήτα Κορονάκη.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πού πάμε?
1: Πού πάμε.
0: Πάμε και αυτό το απόγευμα να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6. Και να πούμε και να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία έχει και σήμερα η δισιογραφία. Να πάρουμε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα. Να κάνουμε αυτή την απογευματινή παρέα, αυτή την συνοδεία προς το σπίτι για τους περισσότερους που είστε εγκλωβισμένοι ενδεχομένως στο δρόμο.
1: Πολύ, πολύ δύσκολη μέρα. Και εγώ όταν ερχόμουν είχε ένα τροχαίο δυστύχημα στην Κηφισίας.
0: Δυστύχημα κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω ενημερωθεί. Δύσκολα τα πράγματα, πόσο μάλλον όταν γίνονται.
1: Το μετέφερε η αγγελική καρδιόλακα εκεί την ώρα του Δήμου και του Δημήτρη. Mm-hmm. Και είχε, πραγματικά έχει κλείσει η Κηφισίας. Τώρα ελπίζω να υπάρχει μια αποσυμφόρηση. Για να τα πούμε στους ακροατές μας που τους ενδιαφέρει.
0: Εγώ τώρα, αν και δυστυχώς τώρα με το κάθε τροχείο, είτε σοβαρό, είτε πάω να βάλω live εδώ στον υπολογιστή ή την κίνηση και τι θα μου βγάζει.
1: Όλα κόκκινα.
0: Όχι, όχι. Μου βγάζει αθλητικές μεταδόσεις και το live των αγώνων των οποίων. Τώρα δεν είναι σε εξέλιξη, αλλά άλλες φορές μπορεί να είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε και την κίνηση στους δρόμους για να δούμε πού πρέπει να προσέχετε, να μην κατευθυνθείτε. Και σήμερα έχει και πορείες πολλές στο κέντρο. Παιδιά, τώρα το βλέπω και γελάω. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας είναι στο κατακόκκινο. Και η κάθοδος και η άνοδος της Κηφισίας. Ο Κηφισός, εντάξει, σε σχέση πορτοκαλί κόκκινο είναι. Σε σχέση με άλλες φορές.
1: Να δώσουμε διέξοδο.
0: Καλύτερη.
1: Αν πάνε στο κέντρο, να πάνε από τον Κηφισό.
0: Η Κηφισίας πάνω, προς Μαρούσι, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ψηλά και στο κόμβο και της μεταμόρφωσης, όπως πάντα, θα αντιμετωπίσετε πολλές δυστυχώς δυσκολίες. Εσείς στείλτε μας τα μηνύματά σας. Πάρτε μας τηλέφωνο. Στο WhatsApp, στο Viber, όπου μπορείτε. Στο 211-016-1046 εκεί θα απαντήσει τα τηλεφωνήματά σας η Νατάσα Βαλιάνου. Στον ήχο να πούμε ότι είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Πρώτη φορά η Ευαγγελία στα DEX μαζί σου. Ελπίζουμε να περάσεις και εσύ καλά. Ελπίζουμε και εμείς ότι θα ακούσουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει.
1: Θα τα ακούσουμε, θα τα πούμε, θα δούμε τώρα.
0: Αν τα βρούμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μπράβο Ευαγγελία. Και στο WhatsApp και στο Viber μας στέλνετε 698-1041-046 και μας ακούτε και διαδικτυακά www.meganews.gr. Mail.
1: Τα email σας studio at meganews.
0: Τόση ώρα νόμιζα ότι δεν τα έχεις. Τα ξέρεις απ' έξω.
1: Τα βρήκα.
0: Απ' έξω.
1: Και απ' έξω. Και απ' έξω. Όσο περνάνε οι μέρες εδώ που σας κρατάμε συντοβιά με τον Νικήτα, έχουμε μάθει τα πάντα εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο 104.
0: Δεν είναι και δύσκολα μόνο τα τηλεφωνήματα, τα τηλέφωνα και αυτά.
1: Σωστά.
0: Άμα η κατάληξη είναι όλα 104-6.
1: Έτσι να το αποτυπώνετε στο μυαλό σας για να είναι το πρώτο που θα βάζετε στο αυτοκίνητό σας όταν ακούτε, όταν οδηγείτε, όταν ταλαιπωρήσετε στην κίνηση. Πού θα πάμε? Θα πάμε μέχρι τη Βουλή? Είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία. Να, έχουμε συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε όλα τα παιδιά εδώ κοντά μας για να μας μεταφέρουν τα ηχητικά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Νομίζω τώρα πρέπει να είναι κλειστά. Είναι στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Μπορείς να δυναμώσεις λίγο, Ευαγγελία, το κανάλι της Βουλής, να ακούσουμε τι γίνεται αυτή την ώρα, μπας και καταλάβω? Όχι, δεν έχει ήχο.
1: Εντάξει.
0: Είναι σε ψηφοφορία η εξέλιξη.
1: Να πάρουμε, λες, μια ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Έτσι, μια μουσική ανάσα.
0: Με
1: για να
0: μουσική
1: δούμε κι εμείς τα. Θέλεις Baby King που γεννήθηκε σαν σήμερα?
0: Ξέρεις ότι είναι από τους αγαπημένους, τώρα υπερβολή να το πω, αλλά είναι.
1: Σου αρέσει jazz?
0: Ναι. Είναι κάτι το οποίο το άκουγα παλιότερα. Και το έστειλε στο μεσημέρι το τραγούδι αυτό και το έβαλα και έπαιζε στο γραφείο. Τεράστιο κιόλας.
1: Εντάξει, δεν θα το ακούσετε όλο εδώ μαζί μας, αλλά αν πάρετε έτσι μια γεύση.
0: Πάμε να δούμε.

0: I don't think I can just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do.
1: Ωραίος ο BB King, αλλά νομίζω ότι σήμερα στη Βουλή ήταν η συζήτηση σε πολύ υψηλούς τόνους για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Ξεχώρισες. Θέλω να μου πεις, ξεχώρισες, γιατί κόντρα... άκουσα και τον Πρωθυπουργό, τον πρόλαβα λίγο έτσι όταν ξεκινούσε την ομιλία.
1: Τρόμαξε
2: λίγο.
1: Δεν ξέρω, με το δίλημα που έθεσε τώρα Μητσοτάκης ή Ερντογάν ή Μητσοτάκης ή Χάος, ποιο είναι το δίλημα που λες εσύ?
2: Τώρα είπε ότι όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Στο αύριο.
1: Ναι, εντάξει. Επιλέγει, λέει, την άρνηση ανέφερε σύμφωνα με το παρελθόν. Σχετικά με το στο Πασόκ επικεντρώθηκε τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε λόγο για μία ακόμη επιλογή, λέει, μηδενισμού των πάντων αναφερόμενο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Εντάξει, ότι κάποια εξ αυτών τα μέτρα, γιατί όταν μπήκε έτσι να μιλήσει στο έδρανο της Βουλής, ξεκίνησε με αυτό, ότι η ελπίδα ή η περιπέτεια θα βάλουμε την.
1: Ναι, κοίτα, όσο πάμε προς εκλογές, Σοφία, αυτό θα είναι.
2: Και όλα τα μέτρα, ξέρεις, όλα τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, γιατί μάλλον δεν τα ακούσαμε καλά ή σχολιάστηκαν αρκετά. Αποφάσισε να τα πει και από το βήμα της Βουλής, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, μίλησε και για το κουμπαρά, εκεί κάπως στράφηκε στο Πασόκ, γιατί είναι αρνητική και γιατί έτσι λειτουργούν με αυτόν τον μηδενισμό.
1: Όχι, για την συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί όποιος ψηφίσει παρόν ή όχι, στην πράξη λέει θα στερήσει από τη χώρα μια ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο.
2: Σωστά.
1: Και είπε και για το ότι αν ουρλάξει, λέει και ο Τσίπρας, είναι διόψη του ίδιου νομίσματος.
2: Μα δεν αφήνουν και αυτοί, να παίρνουν έτσι βούτυρο στο ψωμί του Πρωθυπουργού. Δεν αφήνουν και εκείνοι το ένα μετά το άλλο. Τα στελέχη του Πασόκ λένε ότι μπορούν να συμφωνήσουν προγραμματικά με τον. Και
1: για
2: να μιλήσουν.
1: Βάσκα Αναστασίου, λες τώρα.
2: Εχθές είχαμε τον κύριο Πάνα, μετά την κυρία Αναστασίου. Ακούσαμε και τον κύριο Μάντζιο να λέει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση το ένα πρόγραμμα με το άλλο. Υπάρχουν τρομερές διαφορές.
1: Αυτό πρέπει να το αποφασίσουν κιόλας. Ναι. Ή τους έχει αντιγράψει κατά 80% το πρόγραμμα ή όχι.
2: Πότε
1: και τα δύο μαζί δεν πάνε,
2: ναι,
1: σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, τώρα σίγουρα αυτές οι άστοχες δηλώσεις πολλών στελεχών του κόμματος δεν βοηθούν σε καμία των περιπτώσεων.
2: Μπορεί να είναι δική τους, όπως ήταν και το κύριο Μαρινάκη. Να είναι δική τους άποψη, να μην εκφράζουν το κόμμα του.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο θεμητό ή αθέμητο είναι. Αυτοί τουλάχιστον σε σχέση με ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι, μπορούν να έχουν προσωπική άποψη. Σε κάθε περίπτωση, ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσωπική άποψη, αυτά μαζί δεν πάνε, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δεν το έχω ξαναδεί σε ανάλογη περίπτωση.
2: Τον ακούσαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, πέρασε στην αντεπίθεση. Ναι. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει, λέει, στην ελπίδα αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκης ή Χάος του είπε πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δηλαδή, δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία είναι παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε.
2: Και θέλω να ακούσεις. Ναι, θέλω να ακούσεις. Δεν θέλω να το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Θα ήθελα να το ακούσουν διαστάματος του κυρίου Δουδουνή και του κύριου Φλωρίδη. Επέτρεψέ μου.
1: Τι δουλειά έχει εκεί ο κύριος Φλωρίδης?
2: Πες μου, εσύ ούτε βουλευτής δεν είναι.
3: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτώστε και φύγετε. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο, πρέπει να αποχωρήσετε. Να σιγά με φοβίζετε εσείς, κύριε Βορύδη. Πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε,
4: ο 19
3: χρησιμοποιείτε
4: επαρίστατε και πήρε και το λόγο και μίλησε
3: για να δικαιολογείτε τα δικά σας
4: έσχη?
3: Πόσα χρόνια,
4: 19.
3: Πόσα χρόνια,
4: λοιπόν,
3: πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογείτε?
4: Δεν είναι ο ρόλος μου
3: το
4: να
3: σκιάχτρο. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη.
1: Και ακούσαμε και μέσα στα άλλα και τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν ωραία πράγματα.
2: Φύγεται
1: τώρα, ωραία πράγματα.
2: Κύριε Κωνσταντοπούλου δεν έχει και καμία δουλειά εδώ, αναφερόμενη στον κύριο Φλωρίδη.
1: Λοιπόν, αυτά στη Βουλή. Θα δούμε τώρα και το πώς θα καταλήξει και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
2: Δεν θα εκπλαγούμε.
1: Δεν ξέρω, περιμένουμε μιλήσουμε. Θα πάμε στην Ελένη Γκρίγκοβιτς, κυρία Καφετζή, να μας δώσει το ρεπορτάζ από τη Βουλή. Να δούμε τι γίνεται στη Βουλή.

0: Μέχρι να πάμε στη Βουλή, να πούμε για μια σημαντική πρωτοβουλία σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού μια ιστορική μουσική βραδιά την 3η 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Και οι ακροατές μπορούν να στέλνουν το μήνυμά τους σε Slimainent και ονοματεπώνυμο στο 698-1041-046 στο Viber ή στο WhatsApp για να μπουν σε κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις, ένα πιάνο, μια φωνή, 10 years, 10 χρόνια tour. Που πάμε. Είναι η αναφορά που έχουμε σήμερα εμείς στην εκπομπή. Είναι για την εκπομπή μας. Πόσες δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Τι ωραία. Είναι αυτό μετά την αποθέωση που γνώρισε στη Eurovision το 24 με αυτό το αισθησιακό μοναμούρο Slimane. Μακάρι να πάρετε πολύ, να σας δώσουμε τις προσκλήσεις. Είναι εκπληκτικό. Είναι η απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής. Επιστρέφει στην Αθήνα λοιπόν 3η 29 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία. Και πάμε τώρα από το Λυκαβητό. Εισιτήρια και στο more.com μπορείτε να βρίσκετε. Πάμε στη Βουλή να δούμε και τι εισιτήρια κόψανε σήμερα η Ελένη Γκρίγκοβιτ. Μας το κλείσε στα μούτρα η Ελένη Γκρίγκοβιτ. Λογικά έχει ρεπορτάζ να μας πει αν τελείωσε η ψηφοφορία. Βλέπω εγώ εικόνα τώρα από την ολομέλεια της Βουλής. Αλλά δεν καταλαβαίνω αν έχει ολοκληρωθεί.
1: Μπορεί δεν θα εκπλαγούν από το αποτέλεσμα.
0: Σίγουρα όχι.
1: Να τα δούμε όλα αυτά τα σημερινά, θα τα δούμε στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, να δούμε και τι θα δούμε.
0: Μπορεί να έχουμε
1: εδώ,
0: έτσι,
1: τώρα
0: κάποιους
1: με 180.
0: Ο Κώστας μας λέει για ένα ατύχημα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, μας στέλνει και βίντεο, ένα ακόμα τροχείο τώρα πριν λίγα λεπτά, περνάει από το σημείο. Κωνσταντίνε, βλέπω και το βίντεο που μας έχει στείλει, προσοχή, εκεί βλέπουμε, τι είναι, ανατροπή φορτηγού. Ναι, ανατροπή φορτηγού. Είναι τώρα, Κώστα, αν μπορείς να μας πεις, στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία, όπως μας στέλνει ο Κωνσταντίνος. Μας το στέλνει κι άλλος ακροατής, οπότε να το ψάξουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Η Κακιά Σκάλα είναι μποντιλιαρισμένη μετά τα Μέγαρα προς Κόρινθο, μας λέει ένας ακροατής. Και η απάντηση είναι αυτό που βλέπω και στο βίντεο του Κωνσταντίνου. Ένα ατύχημα, βλέπουμε ένα μποντιλιαρισμένο, έναν αποδογισμένο
1: φορτηγό. Ενημέρωσε πριν η Αγγελική Καρδιόλακα για ένα ατύχημα στην Εθνική Οδό. Να το δούμε μαζί της για να σας ενημερώσουμε.
0: Είναι μια νταλίκα η οποία έχει αναποδογυρίσει και έχει κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Θα δούμε τα περισσότερα ρεπορτάζ στη συνέχεια. Πάμε στην Ελένη Γκρίγκοβιτς.
1: Ελένη, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσείς περνάτε καλά στη Βουλή σήμερα?
2: Εγώ προσωπικά, Νικήτα, όταν έχει έτσι λίγο περισσότερο σασπέν στη Βουλή, πάντα περνάω καλά.
1: Έτσι λίγο πιο πικάντικα, ναι, τα πράγματα. Έτσι ανέβηκαν οι τόνοι και σήμερα με τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Δουδουνή.
0: Τέλειωσε η ψηφοφορία καταρχάς. Πες μας αυτό.
2: Όχι, είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία.
0: Ωραία. Και τι γίνεται, πώς κύλησε η μέρα σήμερα στη Βουλή, σε υψηλούς τόνους, το είπαμε λίγο και προηγουμένως.
1: Το ακούσαμε κιόλας.
0: Τι έχεις ξεχωρίσει?
2: Ξεκίνησε έτσι λιγάκι με ένταση από το πρωί. Υπήρξε αυτή η αντιπαράθεση που είπατε και εσείς πολύ σωστά μεταξύ του Παναγιώτη Δουδουνή και του Γιώργου Φλωρίδη, γιατί ήταν στα κυβερνητικά έδρανα ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Βέβαια μετά συνεχίστηκε η ένταση, αλλά πάντα εντός του πλαισίου. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεφύγαν όπως έχουμε δει κάποιες άλλες φορές.
1: Η ένταση συνεχίστηκε μέσα στα έδρανα της Βουλής, έτσι στο παρασκήνιο και κοντά σας?
2: Όχι, ό,τι είδαμε ήταν στην ολομέλεια, δεν είχε, ας πούμε. Ήταν μια μέρα με τις αναμενόμενες εντάσεις. Δεν είχε κάτι εκτός των ορίων ή χαρακτηρισμούς ή προσβολές που έχουμε δει άλλες φορές. Αν εξαιρέσουμε έτσι την πολύ έντονη αντίδραση του Παναγιώτη Δουδουνή νωρίς το πρωί.
1: Μάλιστα. Τι άλλο περιμένουμε? Δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη, φαντάζομαι, Ελένη.
2: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη από την ψηφοφορία του Ιουλίου, οπότε...
1: Απλά να πούμε και στους ακροατές μας τι σημαίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, τι θα δούμε στην επόμενη Βουλή λοιπόν.
2: Ακριβώς. Σήμερα, αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις που δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής, θα περάσουμε περισσότερες από 151 ψήφους για την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων. Τώρα, στην επόμενη Βουλή, όσες θα πρέπει να αναθεωρηθούν, θα χρειαστεί περισσότερες από 180 ψήφους για να μπορέσουν να αναθεωρηθούν όμως οι διατάξεις. Τώρα δεν εξετάζουμε το περιεχόμενο διατάξεων, αλλά ποιες διατάξεις του συντάγματος θα αναθεωρηθούν. Στην επόμενη θα υπάρχει μέσα και το περιεχόμενο.
1: Δεν θα ξέρουμε το περιεχόμενο, αλλά θα ξέρουμε πώς θα ψηφίζουν. Εντάξει.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Αυτό
0: δεν καταλαβαίνω, Ελένη. Ας πούμε, ζητάει από την αντιπολίτευση τώρα να ψηφίσουν συγκεκριμένα άρθρα τα οποία μετά, παίρνοντας πλειοψηφία, θα έχει τη δυνατότητα να τα προσαρμόσει όπως θέλει.
1: Ποια είναι αυτά.
0: Γιατί να εμπιστευτεί ένα κόμμα της αντιπολίτευσης μια κυβέρνηση ότι μπορεί όντως και δεν θα τα αλλάξει κατά το δοκούν, όπως έχουμε δει άλλες φορές και σε άλλα άρθρα να κάνει.
1: Να μην ξέρει το περιεχόμενό του.
2: Ναι, αλλά αυτό το σκεπτικό είναι σαν να είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει η υπάρχουσα κυβέρνηση. Το δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα
2: κακά
0: τα ψέματα. Τώρα εντάξει, ξέρουμε πώς διαμορφώνονται οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες στη Βουλή, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, όποια να είναι, ή όποια και αν είναι η επόμενη Βουλή. Okay. Θα τα δούμε.
1: Ψήφισε εσύ με αυτόν τον αριθμό που μας μετέφερε η Ελένη Γκρίγκοβιτς από τη Βουλή και βλέπουμε τι θα είναι το περιεχόμενο. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις κιόλα. Ελένη Γκρίγκοβιτς, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Εδώ τι μου έφερε φίλες και φίλοι ακροατές και φίλοι της εκπομπής αυτής κάτι να πιω η Σοφία. Που δεν κατάλαβα όταν.
1: Έτσι πώς το ξεκίνησες, κάτι να πιω.
0: Όχι,
1: θα νομίζουν ότι σε δηλητηρίασαν οι άνθρωποι και κατά την εξέλιξη της εκπομπής.
0: Ρόφημα, πρέπει να ξέρετε, όχι, να το πούμε και δημόσια, ότι η Σοφία δεν έχετε ποτέ με άδεια χέρια στο στούντιο. Πάντα κουβαλάει.
1: Καφέδες,
0: δεν γίνεται.
1: Μπάρες. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό.
0: Σήμερα
1: δεν μιζεριάζω, όπως λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Τον ακούω και έρχομαι με γεμάτα χέρια.
0: Σήμερα έφερε ένα χυμό χωρίς πρόσθετα ζάχαρα. Περίεχει λέει φυσικά ζάχαρα και προσπαθώ να δω, δεν καταλαβαίνω τι γεύση.
1: Δεν το πήρα από υπνοτιστή. Δεν το πήρα. Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι αυτό που συζητάγαμε, ότι εντάξει, με ενός κακού μύρια έπονται και στη δική μας την περίπτωση έχουμε ακούσει για medium, για ανθρώπους που ασχολούνται με την ψυχή και είναι υπνοθεραπευτές. Τι άλλο έχουμε ακούσει σήμερα, Νικήτα?
0: Τα πάντα. Αυτά που περιμένουμε τώρα είναι, δεν ξέρω, το είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα, ότι ο κύριος, ένας από τους δύο γιατρούς, τώρα δεν λέμε τα ονόματα ακόμα, δεν τα λέμε σε περιπτώσει, αν και είναι πασίγνωστα πια.
1: Ευραίως γνωστά πια, ναι.
0: Πρέπει να.
1: Τι θέλεις να κάνεις.
0: Όχι, μα δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Μου στέλνουν και μηνύματα ταυτόχρονα και χάνω τον ηρμό. Λοιπόν, ότι ξεκινάει απεργία πείνας.
1: Α, ωραία.
0: Ο ένας εκ των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι, και αυτό που θα κοιτάξει τώρα και αναζητάει εισαγγελία πρωτοδικών με κατεπίγουσα έρευνα είναι τυχόν ευθύνες και του ιατρικού συλλόγου ή άλλου οποιοδήποτε αρμόδιου φορέα για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρίου του Σόδου Καρνεάδου και πόσα άλλα ιατρία.
1: Για άλλα, επιτέλους, δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο τόσο τραγικό για να αναζητηθούν οι ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε από την πρώτη μέρα μαζί με τον Νικήτα εδώ, που είναι οι αρμόδιοι φορείς. Είχαν καταργηθεί από το 19, όπως θυμάσαι, η Ράμπο της Υγείας. Τώρα το σκέφτεται μάλλον ο Υπουργός Υγείας να τους ξαναφέρει στο τραπέζι, να ξανακάνει αυτή τη συζήτηση μετά από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
0: Ναι, και πρέπει να δούμε τώρα και όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις που έχουμε γίνει.

0: θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι το οποίο για χρόνια ήταν και δυστυχώς συνεχίζει να είναι ανεξέλεγκτο, και είναι όλες αυτές οι περίεργες ενέργειες που έκαναν τύπου ιατρία, που βλέπεις ότι από τον υπνοτισμό που έλεγες εσύ πριν, μέχρι που ο κάθε ένας μπορεί σε ένα δωμάτιο και σε ένα γραφείο,
1: ακριβώς,
0: το λέει ιατρείο, να κάνει
1: και να κάνει θεραπείες επεμβατικές, παρεμβατικές, που μπορεί
0: ενέσιμες,
1: να προσθήσουν
0: άλλοι υγεία. Βάζουν ορούς, άλλοι, και τα βλέπουμε πολύ και στα social media,
1: αναπτύσσεται
0: αυτό και από πολλούς celebrity που λέμε επώνυμους ανθρώπους.
1: Με και αποτέλεσμα, έτσι και εμείς το υιοθετούμε.
0: Εμείς
1: αυτό,
0: δεν υιοθετούμε αυτό. Τι θέλω να πω.
1: Εμείς όχι οι ίδιοι.
0: Ο κάθε ένας.
1: Ο κάθε ένας εξ ημών μπορεί να υιοθετήσει μια τέτοια θεραπεία, γιατί κανείς δεν του έχει πει να μην το κάνει.
0: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη και επιστρέφουμε.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από το ύψος της Κινέτας, λόγω ανατροπής φορτηγού το μεσημέρι. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχιών ατυχημάτων. Κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα ανδρόγυνο και το παιδί τους, τραυματίστηκαν νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από μοτοσυκλέτα. Το ανδρόγυνο και ο οδηγός της μηχανής νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και το μικρό παιδί στο Παίδων Αγγλέα Κυριακού. Έρευνα για τα αίτια διενεργεί η τροχέα. Σε υψηλούς τόνους στη Βουλή, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της άσκησε ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας κυρίως το Πασόκ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά στον φόβο. Ουδέποτε δώσαμε έγκριση για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε σε βάρος του για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου της Καρνεάδου. Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων του, θα προχωρήσει ο δικηγόρος των δύο γιατρών του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Απεργία πείνας ξεκίνησε ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας ήδη να μην μεταφερθεί φαγητό στο κελί του, όπως είχε δηλώσει ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός για αύριο, στην Αττική έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων, με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
12: Τελευταίες παραστάσεις

0: μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Μπαίνουμε μουσικά.
1: Επιστρέψαμε κάποια λεπτά μετά τις 5:30 εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο 104.6, Νικήτας Κορονάκης.
0: Σοφία Μπερετάνου, πρέπει να δείξετε μεγάλη υπομονή αυτή που είστε στους δρόμους σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το απόγευμα, γιατί είναι ένα από τα δυσκολότερα απογεύματα.
1: Και το χθεσινό ήταν με τον καιρό και τη βροχή, ακινητοποιημένο όλο το κέντρο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε και τροχαία δυστυχώς εξέλιξη.
0: Έχει τροχαία, είχε το μεσημέρι πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Όλη η μέρα ήταν πολύ δύσκολη και συνεχίζει να είναι δύσκολη. Γι' αυτό εδώ...
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι δύσκολη. Βρισκόμαστε μέσα στα αυτοκίνητά μας τόσες ώρες την ημέρα.
0: Πολλές.
1: Θα είχαμε φτάσει πραγματικά, τι να σου πω, στο Μεσολόγγι σίγουρα. Αλλά και η βενζίνη καταναλώνεται. Ξέρεις, όταν σταματάμε και είμαστε ακινητοποιημένοι, δεν σβήνει το αυτοκίνητο.
0: Βενζίνη και το πετρέλαιο και θα έρθουν ακόμα πιο δύσκολες μέρες. Και να πάμε να συνομιλήσουμε λίγο, γιατί θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή με τον Δόκτωρ Πέτρο Βαμπακά. Είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στη Βοστόνη και, και διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί, κύριε Βαμπακά, καλό σας απόγευμα. Βλέπουμε...
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα. Είδαμε την Αρμάκο να κυρώνει φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη και όλη η κατάσταση όπως εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. Και αυτές οι εξελίξεις σίγουρα δημιουργούν τεράστια ανησυχία παγκοσμίως, αλλά βέβαια και στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, αυτή η ενέργεια?
2: Αυτό είναι άλλο ένα κεφάλαιο στην γενικότερη ανακατάταξη η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στον ενεργειακό χάρτη, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, αν θα πάμε και πριν ένα χρόνο πίσω και το τι έγινε στη Βενεζουέλα και τα χτυπήματα της Αμερικής στην Ιγυρία, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε μια αλλαγή και μια πίεση η οποία έρχεται από το τι γίνεται στον Περσικό εδώ και 7 μήνες.
0: Ναι.
2: Νομίζω είναι το τελευταίο κομμάτι αυτό και έχουμε συνάμα, έχουμε μια ανακατάταξη και στον ΟΠΕΚ, δηλαδή ακόμα και ο οργανισμός ο οποίος υπήρχε εδώ από το 1973 και μετέπειτα αρχίζει και αλλάζει η δομή του. Άρα αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Η Ελλάδα και η Ευρώπη δηλαδή θα έχουν κάποιο θέμα με την Αράμκο, διότι στην Ελλάδα από ό,τι καταλαβαίνω ένα 7-8% προέρχεται από τα πετρέλαια της Αράμκο.
0: Ναι, είναι περίπου. Σε αυτό το γκόμ, σε αυτόν τον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, περνάει πετρέλαιο, η δυναμικότητα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Άρα καταλαβαίνουμε αν μιλάμε για αυτή την ενέργεια, τι σημαίνει.
2: Η Αράμκο ιδιαίτερα έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, διότι συνδέει, αυτός είναι ο ακογόνιος λίθος μεταξύ της Συμμαχίας Αμερικής και Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πηγαίνει στο βάθος του χρόνου του δεκαετία του 40. Άρα το γεγονός ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν έρχεται προς βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή,
0: ναι,
2: δεν είναι μεμονωμένο μόνο με τους Χούθη, έχει να κάνει με το ευρύτερο πλαίσιο. Mm. Δηλαδή πηγαίνουμε από εστία σε εστία. Είχαμε προσανατολιστεί στον Περσικό κόλπο και το τι γινόταν στα στενά του Ορμούς. Μεταφερθήκαμε στο Μπάμπελ Μαντέμ, γιατί εκεί είναι η τελευταία εστία και το τελευταίο χτύπημα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τον ολικό χάρτη για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Σωστά, εδώ στην πράξη σε εμάς, τι συμβαίνει σε εμάς και τι αποτελέσματα έχουν και στην καθημερινότητά μας με την ακύρωση των φορτίων, με τα αποθέματα, με την υπέρογγη αύξηση του πετρελαίου. Εδώ στην καθημερινότητά μας τι θα συμβεί?
2: Είναι και στα πρόθυρα του χειμώνα, έτσι.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι θα είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Θα προσπαθήσουν οι κυβέρνησεις προφανώς να συγκρατήσουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να συγκρατήσουν την ανωδική πορεία τουλάχιστον τους επόμενους μήνες.
0: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει δηλαδή, για να το δούμε? Δηλαδή το πετρέλαιο τώρα κινείται ήδη πάνω από τα 100 δολάρια και ορισμένα φυσικά φορτία στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει και τα 130 δολάρια. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει αν συνεχιστούν αυτές οι διαταραχές?
2: Ακριβώς, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, αλλά μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα.
1: Αυτό
2: δηλαδή,
1: είναι
2: ακόμα
1: το
2: και
1: θέμα.
2: Εδώ στην Αμερική, η τιμή πετρελαίου εδώ, του δίζελ, που είναι πάνω από 6 δολάρια, είναι σε πρωτοφανή επίπεδα. Άρα, έχουμε μια παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή η οποία αλλάζει και αυτή η αλλαγή θα είναι μια αλλαγή η οποία θα φέρει μεγάλο πόνο, θα έλεγα, τον καταναλωτή.
0: Θα φανεί και για τον νέο, η εξέλιξη αυτή της Αράμκο, πόσο γρήγορα θα περάσει να φανεί και στην Ελλάδα, στον Έλληνα καταναλωτή, στην Αντλία δηλαδή.
2: Νομίζω θα φανεί άμεσα, διότι η αγορά πετρελαίου και η αγορά ενέργειας είναι κάτι το οποίο κινείται στους επόμενους 3 και 6 μήνες κάθε φορά. Άρα ακόμα και η σταδιακή αυτή ρύθμιση της Αράμκο, αν κρατήσει μία εβδομάδα ή λίγες μέρες, θα φανεί και πάλι άμεσα. Νομίζω θα είναι άμεση η διαφορά και όπως είπαμε προηγουμένως, η ζήτηση θα γίνεται όλο και περισσότερο γιατί μπαίνουμε σε αυτούς τους χειμερινούς μήνες στο Βόρειο Ημισφαίριο.
1: Σωστά. Είστε μάντης κακών, έτσι.
0: Ρεαλιστικά.
1: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ελπίζω όχι και δεν είμαι μάντης. Απλώς προσπαθώ να.
0: Δεν έχουμε. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε. Δεν θα έπρεπε να έχουμε επάρκεια από θέματα για να. Και σίγουρα φαντάζομαι.
2: Οι δυνατότητες μας είναι στα όρια αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν πολλαπλές αιστείες για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Ρωσία εκτός εν μέρη. Έχουμε το γεγονός ότι τα δηληστήρια της Αμερικής είναι σε μια ενεργητικότητα 95-98% αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αντλήσουμε πετρέλαιο από την Νιγηρία, από την Αλγερία. Αλλά και αυτές οι χώρες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα όρια, διότι είμαστε σε μια παρεταμένη κρίση, ενεργειακή κρίση. Δηλαδή πηγαίνουμε πίσω στην Ουκρανία. Πριν 4,5 χρόνια, ερχόμαστε πριν 3 χρόνια περίπου στο ότι έγινε στην Γάζα και με το Ισραήλ και τους τελευταίους 7 μήνες και το γεγονός ότι μια χώρα σαν τη Βενεζουέλα η οποία έχει παραγωγικότητα δεν έχει τη δομή αυτή τη στιγμή να παράγει με το συζήτηση στην οποία βρίσκεται και έχουμε και τις αγορές ανατολικής.
1: Όλα μαζί, μεγάλες ανατιμήσεις, μεγάλες ελλείψεις. Αυτό
2: ακριβώς,
1: καταλαβαίνουμε.
2: Είναι ο κόμβος αυτή τη στιγμή. Ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καταλάβαμε ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας για όλους, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, ούτε χαραμάδα αισιοδοξία να αλλάξει αυτό προς άλλη κατεύθυνση.
2: Υπομονή και pullover.
1: Ακριβώς. Θα ντυθούμε καλά σπίτια μας.
0: Αυτή την ατάκα χρησιμοποιεί κάθε ελληνικό σπίτι πλέον, ότι φέτος δεν θα βάλουμε σίγουρα πετρέλαιο, θα βάλουμε παραπάνω pullover και ζακέτες. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητή.
1: Να είστε καλά, γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Και δεν είναι μόνο τώρα, Σοφία, μόνο στην Ελλάδα, προφανώς σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά...
1: Βγάζουν, είναι αυτό που σου έλεγα, ότι το ακριβό πετρέλαιο βγάζει τον κόσμο στους δρόμους. Έβλεπα ότι στη Λισαβόνα οργανώθηκαν μπιζινόες, έτσι λέγονται. Αυτοκινητοπομπές που κινούνται πολύ αργά και κορνάρουν, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων. Και στην Τάκα μαζικές συγκεντρώσεις.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα μία είδηση που αρχίζει και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Mm-hmm. Ότι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο, 44χρονος, Νίκολας Εμπράντναρ, είναι εγγονός της πριγκίπισσας Εκατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας.
1: Και τον ήξερες,
0: δεν τον ήξερα, αλλά αυτοί που ασχολούνται με τα βασιλικά φαντάζομαι... Τον ξέρουν, την πριγκίπισσα Εκατερίνη της Ελλάδας και της Δανίας την γνωρίζουμε ως προσωπικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας μόλις 44 ετών
1: θρίλερ λοιπόν
0: και είναι ένα θρίλερ το οποίο είναι
1: σε εξέλιξη
0: και το διαβάζουμε τώρα στα ξένα ταμπλόιντ.

0: Λοιπόν, social media. Είδες την Ούρσουλα σήμερα?
1: Μάλιστα. Τι άκουσες, δεν ήταν και πολύ έτσι.
0: Αύριο θα μάθουμε περισσότερα.
1: Σε κακό κλίμα. Δηλαδή υπάρχει ένα κακό κλίμα από ότι είπε η ίδια στα λεγόμενά της. Αλλά αυτό που ήταν ενδιαφέρον είναι ποιο. Τι βρέθηκε εκεί κοντά? Ποιος ήταν εκεί στη συζήτηση? Για πες μου.
0: Δεν ξέρω τι λες, άλλο θέλω.
1: Α, ήθελες να μου πεις τι, για πες μου. Ναι, μια χαρά.
0: Αλλά για τα social media.
1: Α, για την τα απαγόρευση
0: στους νέους. Έπρεπε να έχουμε τον Νίκο εδώ.
1: Να μας τα πει.
0: Ναι, αλλά τη Δευτέρα θα μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις σας.
1: Ναι. Και να μας τις λύσει. Αυτό είναι καλό βέβαια για τα παιδιά μας.
0: Λες μου, δεν ξέρω.
1: Να παύσουν.
0: Εσύ που έχεις παιδιά, τι λες?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο για να λειτουργήσει. Γιατί και στην Ελλάδα έχει αυτό συζητηθεί να εφαρμοστεί ακριβώς πρώτη του 27. Αλλά ξέρεις, πρέπει να τα συζητήσουμε και με τους εκάστοτε ειδικούς για να μας πούνε αν εμείς δηλώνουμε την ηλικία του παιδιού, το παιδί μόνο του. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κάποιες τέτοιες δικλείδες.
0: Ανακοινώνει η Κομισιόν, αύριο θα το παρουσιάσει την Πέμπτη,
1: ναι,
0: το European Kids Act. Mm-hmm. Κανένα social media κάτω των 13 ετών. Κανένας προσωπικός λογαριασμός πριν από τα 15.
1: Οπότε εμείς θα δηλώνουμε τα παιδιά μας με το πιστοποιητικό γεννήσεως, ας πούμε.
0: Θα μας τα πει αύριο, σε...
1: Ναι, θα μας τα πει η Ούρσουλα και θα μας τα πει και ο Νίκος Βασιλάκος τη Δευτέρα.
0: Πρέπει να τα μαζέψουμε και στις ερωτήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Στους επερχόμενους κανονισμούς θα σημαίνει ότι απαγορεύονται όλα τα social media κάτω των 13 ετών. Τα παιδιά από 13 έως 15 θα έχουν μίνι λογαριασμούς. Θα δημιουργούνται από τους γονείς οικειδεμόνες, mm-hmm, με περιορισμένες λειτουργίες και χρονικό όριο μίας ώρας μπροστά σε οθόνες ανά ημέρα. Για τους νέους τώρα από 15 έως 18 οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται, λέει, να εφαρμόζουν ασφαλή σχεδιασμό. Αυστηρά μέτρα. Τώρα φαντάσου τώρα, γιατί το λέμε εμείς και μπορεί να το περνάμε καμιά φορά πολύ
1: επιδερμικά. Υπάρχει αυτό με την οθόνη, δηλαδή το να μην επιτρέπουμε στα παιδιά μας όταν τους δίνουμε ένα τάμπλετ να ορίζουμε το πόσο έτσι σκρολάρουν στο διαδίκτυο, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί σε ένα γενικότερα θεσμικό πλαίσιο, πολύ δε μάλλον ευρωπαϊκό.
0: Πείτε μας κι εσύ τη γνώμη σας, στείλτε μας τα μηνύματά σας.
1: Να δούμε, να μην είναι τα παιδιά όμως 15 ετών. Γιατί, εντάξει, τώρα να μου πεις.
0: Το email μπορείτε, δεν βάλουμε περιορισμού στο email.
1: Το χάσανε, ναι, ναι. Είναι 15,
0: ποιο ήταν το πρώτο
1: 16.
0: Social media που είχες εσύ, ρε Σοφία?
1: Νομίζω θα ακουστώ.
0: Social media
1: μεγάλη,
0: τώρα, high five, πώς τα
1: λέγανε. Ναι, ήταν το high five ακριβώς της εποχής μας. Εγώ ήθελα να σου πω, θυμάσαι τόσες φορές τα χωρίς λόγο μας που αναφερόμασταν στον Ντόναλντ Τραμπ για την Ούρσουλα, λέω πάλι, και
0: ναι,
1: που θα σε επαναφέρω, που είχε ονομάσει τη λίμνη Οντάριο, λίμνη Αμερική.
0: Αυτό το θέμα τώρα.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν τα πάει καλά με τον Καναδά, καταλαβαίνεις, εκεί γίνεται θέμα.
0: Ο Καναδάς θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ένα βήμα τώρα θα μπορούσε ενδεχομένως ιστορική κίνηση.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Την πρόεδρο της Κομισιόν, βέβαια. Και είπε να αναβαθμίσει τις σχέσεις της, λοιπόν.
0: Θα ξεκινήσει, κάπου το διάβαζα, δεν θυμάμαι τώρα, το πρώτο βήμα που θα κάνει θα είναι να συμμετέχει στη Eurovision και ο Καναδάς. Έτσι, για να αισθανθεί λίγο Ευρώπη.
1: Έτσι είναι, να γίνει το πρώτο μέλος συνδεδεμένο. Αφού δεν τον θέλουν οι Αμερικάνοι.
0: Είναι στη Eurovision. Δεν... Αυστραλία είναι, νομίζω.
1: Στη Eurovision, ναι, δεν είμαι και πολύ φαν.
0: Ούτε εγώ είμαι, αλλά νομίζω είναι από τα παράδοξα που σου
1: μένουν. Ναι, ναι, αυτά που λες, να είναι αυτή η χώρα.
0: Ναι, πώς γίνεται να είναι σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό μουσικής η Αυστραλία? Ξέρω, μπορεί να είναι και βλακεία τώρα. Θα μας στείλει τα μηνύματά σας.
1: Και είπε, το φωτογράφησε η Ούρσουλα στην ομιλία της στον Πλανητάρχη. Και είπε, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι μια χώρα με πολλά χρήματα κτλ. Έτσι τον χαρακτήρισε και πήρε κοντά τον Καναδό πρωθυπουργό που βρίσκεται εκεί. Για να δούμε αν τελικά.
0: Η Αυστραλία είχε και τραγούδι.
1: Δεν έχει βραβευτεί.
0: Δεν νομίζω. Θα ήταν περίεργο τώρα, γιατί και έχουμε και άλλες ώρες πότε θα γινόταν ο μουσικός διαγωνισμός, αλλά συμμετέχει κανονικά. Είχε, ναι, Δέλτα λεγόταν η συμμετοχή της. Μάλιστα.
1: Είδες τι βρίσκουμε όταν ψάχνουμε.
0: Τώρα θα περιμένουμε να δούμε και τη συμμετοχή του Καναδά. Δεν ξέρω στην επόμενη ή στη μεθεπόμενη, αλλά θα είναι ένα βήμα.
1: Για να
0: πάμε, θες να πάμε στα...
1: το πρώτο συνδεδεμένο μέλος.
0: Θες να πάμε στα χωρίς λόγο ή δεν θέλεις?
1: Φυσικά και θέλω. Τόσες μέρες δεν έχουμε προλάβει λόγω της επικαιρότητας να, έτσι, να τα αναφέρουμε. Και είχαμε και αυτό τη συζήτηση.
0: Θέλεις να παίξεις ηχητικό χωρίς λόγο ή δεν θέλεις?
1: Θέλω.
0: Το έχουμε το ηχητικό του χωρίς λόγο ή δεν το έχουμε?
1: Για να δούμε πού θα πάμε. Για να δούμε πού θα πάμε.
2: Τι έγινε?

0: καταχωρισμένο.
1: Πού είναι, τα βρήκες, τα ψάχνει εδώ, κάνει.
2: Τα έχω κάθε μέρα, τα φέρνω κάθε μέρα.
1: Τυπώνω εκεί σελίδες. Έχουν γίνει στη σελίδα 5.
2: Όχι, όχι, πού είσαι, σε ποια σελίδα? Σελίδα 2.
1: Σελίδα 8.
2: Όχι,
1: 8.
2: Ωραία, η πρώτη γνωστή σειρά αποτυπωμάτων από ανήλικο τυρανόσαυρο Ρεξ. Τώρα, αν μας ακούει ο Αλέξανδρος, που είναι 11 χρονών, είναι ο φίλος του γιου μου, ναι. Θα ενθουσιαστεί. Εντοπίστηκε στη Βόρεια Ντακότα από ομάδα επιστημόνων. Μια τεράστια διαδρομή, μήκους περίπου 7 μέτρων, η οποία αποτελείται από 4 ίχνη.
1: Για πες μου.
2: Περπάτησε λοιπόν ο τυρανόσαυρος Ρεξ, τον εντοπίσαμε στη Βόρεια Ντακότα.
1: Χωρίς λόγο. Επόμενο, πάμε. Τι διάβασα, ένα από αυτά.
2: Ποιο σου άρεσε που τα στέλνει μου.
1: Κάθε μεσημέρι. Μου άρεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ότι ναι. Μοιράζει. Σ' αρέσει πάντα ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν το βρήκα χωρίς λόγο αυτό.
2: Α, βέβαια, σωστά. Όποιος μοιράζει χρήματα δεν είναι ποτέ χωρίς λόγο. Έχει και τις εκλογές τώρα εδώ τον Νοέμβριο ο πλανητάρχης. Μα θα δώσει $5,000 σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς.
1: Και πάλι θα
2: αν κερδίσει ενδιάμεση.
1: Α, αν κερδίσει. Άρα με λεφτά θα δώσει, τις εκλογές θα κερδίσει.
2: Έτσι, λίγο για να κάνουν και οι ακροατές μας γιατί χρήματα μιλάμε. Ζουν περίπου 270 εκατομμύρια ενήλικες. Κατά συνέπεια, το κόστος υπόσχεσης του πλανητάρχη ανέρχεται σε περίπου 1,35-3 εκατομμύρια δολάρια.
1: Και μετά απορούμε γιατί θα πέσει εντελώς έξω και η αμερικανική οικονομία, τα ομόλογα πάνε στο Θεό κάθε μέρα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση άκρος ανησυχητική για την πορεία της αμερικανικής και συνεπακόλουθα και της παγκόσμιας οικονομίας. Mm-hmm. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις, με το ένα με το άλλο.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν κοιμάμαι ήσυχος πάντως για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε οικονομικό επίπεδο, για το πώς αυτή η κρίση δεν θα γίνει όπως παλιότερα της Lehman Brothers και τα λοιπά.
2: Για δεν να ξέρω. Δούμε.
1: Ας πάντως είμαστε όμως αισιόδοξοι, έχουμε πει να μην λέμε.
2: Ναι, να μην λέμε τα κακά μαντάτα, αν και τα ζούμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, η Ryanair, το θυμάσαι αυτό το περιστατικό?
1: Όχι απλά το θυμάμαι, είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο γραφικό με τη βοήθεια των γραφικών και της τεχνητής νοημοσύνης του Μέγκα που το έκανε αναπαράσταση και έβγαινε έξω από το παράθυρο. Ο Γερμανός τι ήταν?
2: Ναι, ναι. Αναμένεται λοιπόν η Ryanair να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό ότι μέρος του σώματος του επιβάτη, αν θυμάσαι από τα γραφικά, πρέπει να ήταν και τα δύο του πόδια σχεδόν έξω. Η Ryanair θα το αμφισβητήσει μετά την απογείωση της πτήσης από Θεσσαλονίκη προς Μέμιγκιν της Γερμανίας στις 10 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, κάτσε να πούμε και μια καλησπέρα εδώ. Να πούμε καλησπέρα στη Μέρη που μας στέλνει μια φωτογραφία και μας ακούει. Να πούμε καλησπέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει.
2: Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, καλησπέρα και στη Μάρα. Αυτός να τα λέμε.
1: Κακή Ελπής μας στέλνει ο μήνυμά της και η Ποθητή μας στέλνει καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλη την παρέα, να περνάτε όμορφα με αγάπη. Καλησπέρα σε όλους.
2: Να περνάτε κι εσείς που είστε τόσο νέα στο αυτοκίνητο. Αυτό συζητάγαμε χθες και με αυτό το δύσκολο καιρό, το χθεσινό, ήταν ακινητοποιημένος και ο Κηφισός. Θέλω να δω που είναι ο κόμβος. Έτσι ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, τα κορονάκι παρέα, με το ότι θα εμφανιστεί ο κόμβος και θα έχουμε μία αποσυμφόρηση.
1: Α, την υπηρεσία κόμβος.
2: Την υπηρεσία κόμβο, λέω εγώ.
1: Ποτέ δεν την έχω δει
2: στην πράξη. Και εγώ και δεν την έχω δει και στην πράξη. Νομίζω ότι πρέπει να βρισκόμουν στο αυτοκίνητό μου χθες σίγουρα κάποιοι μπάσκουν μαζί μου πάνω από μια μισή ώρα.
1: Δυστυχώς.
2: Πού πάμε?
1: Τίποτα, πάμε προς το κλείσιμο.
2: Πάμε προς το κλείσιμο. Γιατί έχουμε ένα ωραίο.
1: Άλλο έχεις να μου πεις ένα άλλο.
2: Έχω, γιατί
1: χωρίς
2: μου
1: λόγο.
2: Είπατε ότι δεν θα
1: έχεις ένα λεπτό. Παραπέντε πρέπει να δώσουμε.
2: Του Δημήτρη Καμπουράκη.
1: Ποιο θες να πεις από τα άλλα, για μην λες ότι τα αφήνουμε.
2: Κυβέρνηση Τσιγκαπούρης, γιατί εδώ σου αρέσουν αυτά όλα με τα πάρα πολλά χρήματα, 3 εκατομμύρια που μοιράζει ο πλανητάρχης. Όμως στη Σιγκαπούρη ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις αιτήσεις αποδοχής των υπουργών και άλλων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός. Θέλω να σου πω ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Λόρενς Γουόνγκ, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος πολιτικός ηγέτης στον κόσμο.
1: Ξέρουμε πόσα παίρνει.
2: Ναι. Θα δει το ετήσιμο, ο Wong, σύμφωνα με το BBC, το ετήσιο πακέτο αποδοχών του να αυξάνεται κατά 1,4 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης, δηλαδή 1,1 εκατομμύρια δολάρια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ωραία.
2: Και αυτό το κάνουν στη Σιγκαπούρη. Γιατί? Γιατί?
1: Γιατί?
2: Γιατί για δεν να θέλουν διαφθορά. Να χρηματίζονται οι πολιτικοί.
1: Καλά τώρα, εδώ θα τους δίναμε και τα double και τα τριπλά και τα τραπλά
2: κινητρά
1: σε αποδοχές, ενώ
2: Αλλά και πάλι πιστεύεις ότι θα υπήρχε.
1: Ναι, δυστυχώς. Αυτό
2: εντάξει, είμαστε
1: στην ιδιοσυγκρασία σου.
2: Σωστά.
1: Δεν ξέρω οι Σιγκαπουριανοί τι κάνουν πολιτική, δεν έχω.
2: Φαίνεται να είναι έντιμοι, γιατί ακριβοπληρώνονται.
1: Δεν ξέρω, μην λες μεγάλα λόγια. Πού ξέρει, παιδιά. Δεν
2: ξέρω τώρα, άμα έχει 1,4 αυξάνοντα.
1: Για να παίρνουν μέτρα και να του αυξάνουν του μισθού για να μην κλέβουν, σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι.
2: Κάτι δεν θα είναι καλά εκεί. Θα ρωτήσουμε, θα έχουμε μια πηγή Σιγκαπούρη να μα πει.
1: Μια σταγόνα ιστορία ακολουθεί, δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη και.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θέλεις να σου πω τον Αντρέα Παπαδόπουλο και τη Μαρία Στερίου.
1: Κοίτα, εγώ αν ήμουν Αντρέας και η Μαρία, θα νόμιζα ότι το κάνεις και επίτηδες.
2: Λες, έτσι νομίζω ότι νομίζουν και εκείνοι και έχουν απόλυτα δίκιο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 5 ακριβώς. Νικήτας Κορονάκης,
1: Σοφία Μπερετάνου. Στον ήχο ήταν η Ευαγγελία Κοβέου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου και βέβαια. Στη δημοσιογραφική
2: επιμέλεια η Μαρία Καφετζή. Γεια σας, γεια σας.
1: Να προσέχετε.
0: Μέγα News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Η πρώτη αεροπειρατεία στην Ελλάδα. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1948, ενώ ο εμφύλιος πόλεμος βρισκόταν στο χειρότερο σημείο του, 6 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη κατέβηκαν στην Αθήνα για να δώσουν εξετάσεις στο Πολυτεχνείο. Ήταν τα δύο αδέρφια Αλέξανδρος και Χαράλαμπος Κουφοδάκης, 21 και 23 χρονών, ο Αχιλλέας Κελτιμλίδης, 19 χρονών, ο Γιώργος Κέλλας, 17 χρονών, ο Σπύρος Χιλμιάδης, 19 χρονών, και ο Αντώνης Βογιάζος, 18 χρονών. Οι εξετάσεις στο Πολυτεχνείο ήταν ένα πρόσχημα για τα παιδιά αυτά, καθώς ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη είχαν ήδη αποφασίσει να πραγματοποιήσουν ένα εξαιρετικά παράτολμο σχέδιο. Θα έκαναν την πρώτη αεροπειρατεία στην Ελλάδα, πιθανότατα τη δεύτερη στον κόσμο, αφού στις εγκυκλοπαίδειες αναφέρεται ως πρώτη στον κόσμο αυτή που έγινε ένα χρόνο νωρίτερα στις 25 Ιουλίου του 1947 σε ρουμάνικο αεροπλάνο. Αν η αεροπειρατεία δεν είναι λοιπόν ελληνική πατέντα, είναι σίγουρα βαλκανική. Οι 5 νεαροί, όλοι τους παιδιά αστικών οικογενειών της Θεσσαλονίκης, εμφορούνταν από τις ιδέες της αριστεράς και επιδίωκαν να βρεθούν στο μέτωπο του εμφυλίου για να πολεμήσουν με την πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού, του ΚΚΕ δηλαδή. Αδυνατώντας όμως να φτάσουν στις αποκλεισμένες από τον Εθνικό Στρατό περιοχές των ανταρτών, συνέλαβαν την τρελή ιδέα να πάνε αεροπορικώς. Κατέβηκαν λοιπόν στην Αθήνα και από εκεί επιβιβάστηκαν σε ένα αεροπλάνο της ιδιωτικής εταιρείας ΤΑΕ, που εκτελούσε τότε χρέη εθνικού μεταφορέα. Το αεροπλάνο ήταν ένα DC-3 με 21 επιβάτες. Πάνω από την Εύβοια, οι νεαροί εισέβαλαν στο θάλαμο διακυβέρνησης, οι 5 οπλισμένοι με σιγάδες και ο έκτος με ένα σπασμένο μπουκάλι γκαζόζας, και διέταξαν τον πιλότο Θανάση Γουμενάκη να κατευθυνθεί στο Βελιγράδι. Ο ασυρματιστής έστειλε αμέσως τηλεγράφημα στην πολεμική αεροπορία, γεγονός που εκνευρίζει τους μικρούς αεροπειρατές με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν ελαφρά. Η διαταγή που φτάνει από το αρχηγείο της αεροπορίας είναι να μην βγει το αεροσκάφος από τον εθνικό εναέριο χώρο επουδενή λόγο, ενώ απογειώνεται και ένα Spitfire για να καταδιώξει το κατηλημένο σκάφος. Ο Γουμενάκης όμως, βλέποντας ότι τα νεαρά παιδιά δεν παίζουν, αποφάσισε να μην διακινδυνεύσει τις ζωές των επιβατών και κατευθύνθηκε προς Ιουγκοσλαβία, ακολουθώντας από ψηλά τον ποταμό Αξιό. Φθάνοντας στην περιοχή των σημερινών Σκοπίων, βρήκε ένα ανοιχτό χωράφι στην περιοχή Μπούργα και προσγειώθηκε εκεί όπως. Οι 6 νεαροί κατέβηκαν από το αεροπλάνο, ενώ έκπληκτοι χωριάτες κατέφθασαν στην Αλάνα από γύρω-γύρω και από τα χωριά να δούνε τι συμβαίνει. Ο πιλότος, μόλις κατέβηκαν οι μικροί, απογείωσε ξανά το αεροπλάνο του πριν τους προλάβουν στο έδαφος οι Ιουγκοσλαβικές αρχές και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Το απαχθένα αεροπλάνο περίμενε ο ίδιος ο αρχηγός της αεροπορίας, που άρχισε να ανακρίνει προσωπικά το πλήρωμα και τους επιβάτες. Το πλήρωμα φυλακίστηκε για εγκληματική αμέλεια. Στη δίκη αθωώθηκαν για την κατηγορία της συνέργειας με την οποία είχαν παραπεμφθεί, αλλά όλοι έχασαν τις άδειές τους και απολύθηκαν. Όλοι οι γονείς των νεαρών αεροπειρατών μπαίνουν φυλακή. Αν και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα για τα σχέδια των κανακάριδών τους, ούτε ήταν αριστερών πεπιθήσεων. Οι εφημερίδες της εποχής οργίασαν και η επιχείρηση αποδόθηκε σε σχέδιο του ΚΚΕ, αν και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι οι νεαροί είχαν δράσει αυτοβούλος. Μέχρι και η δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου Πολκ έγινε προσπάθεια να τους φορτωθεί. Οι Ιουγκοσλάβοι παρέλαβαν τα 6 παιδιά και τα προώθησαν στις τάξεις των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού για να πολεμήσουν όπως ζήτησαν. Ένας σκοτώθηκε στο Κιλκής, ένας άλλος στο Γράμμο, ενώ οι υπόλοιποι 4 έζησαν στην Ανατολική Ευρώπη ως πολιτικοί πρόσφυγες. Κανένας δεν έμαθε αν μετάνιωσαν που κατέστρεψαν έτσι τη ζωή τους σε έναν μάταιο αδελφοκτόνο πόλεμο.
3: Ήταν μια σταγόνα ιστορία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κατερίνη σε ξερά χόρτα και απορρίμματα παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, έχει διακοπεί σιδηροδρομική κυκλοφορία από το τμήμα, στο τμήμα Πλατή Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέιρη Αλκέση. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες, οι οποίοι θα μεταφερθούν προς τη Λάρισα με λεωφορεία της Hellenic Train. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν μοτοσυκλέτα παρέσυρε ζευγάρι με το παιδί τους που προσπάθησαν να διασχίσουν το δρόμο. Οι τραυματίες νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Διερευνώνται οι συνθήκες του συμβάντος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο τούνελ της Κακιάς Κάλεως, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός της Δελίκας, παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε εξέλιξη είναι η διεξαγωγή της δεύτερης ψηφοφορίας. Νωρίτερα, σφοδρείται κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της στη συνταγματική αναθεώρηση, άσκησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Παράλληλα έθεσε το δίλημα «Ελπίδα ή περιπέτεια», προσθέτοντας ότι αυτό θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά στο φόβο. Από το Μητσοτάκης η χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης η Ερντογάν. Δηλαδή, η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βαρύτατες ευθύνες για τις ενέργειες και τις παραλήψεις τους κατά τη διαχείριση του περιστατικού που οδήγησε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αποδίδονται στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση της προσωρινής τους κράτησης. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις, ενώ παράλληλα αποδίδεται σε αυτούς προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό. Στο μεταξύ, απεργία πείνας ξεκίνησε ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας ήδη να μην μεταφερθεί φαγητό στο κελί. Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων του θα προχωρήσει ο δικηγόρος των δύο γιατρών του Κολονακίου. Χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της κατηγορίας παντελώς ανετιολόγητη. Ουδέποτε δώσαμε έγκριση για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αναφέρει σε ανακοίνωση του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε σε βάρος του για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου της Καρνεάδου. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων γιατρών ότι είχε δοθεί άδεια για τη λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, επισημένοντας ότι στους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.698,77 μονάδες έκλεισε το γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,13%. Τώρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,15% στις 52.015 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της γενικής τάσης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,23% στις 7.609 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,7% στις 26.163 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 106,14 δολάρια το βαρέλι με πτώση 2,35%. Πτώση 2,9% καταγράφηκε το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102,7 δολάρια το βαρέλι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη της League Face του Europa League με τους Ερυθρόλευκους να φιλοξενούν τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι. Νωρίτερα στις 8.30 φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Μάριος Μουαντιλμπατζή. Σε αγώνα για το κύπελλο Ελλάδας, νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους, στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στέριου.
1: Mega News 104,6.
3: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
14: Για ποια?
13: Για όλα αυτά.
14: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
13: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
14: Για ποια?
13: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, βράζει με τώρα.
15: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
16: Γιατί?
15: Δεν ξέρω γιατί.
16: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
15: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
16: Και τη Μαρία Αστερίου.
15: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
16: Καλησπέρα σε όλους.
15: Γεια σας, γεια σας.
16: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
15: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
16: Το μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης και όχι μόνο.
15: Της χώρας, παιδί μου.
16: Έτσι, που φιλοδεξούμε να γίνουμε η αγαπημένη σας και μόνιμη συνήθεια. Γιατί ως γνωστόν το ραδιόφωνο είναι η συνήθεια και η συνήθεια είναι ένα ωραίο πράγμα, όπως είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα η κυρία Μαρία Στερίου.
15: Και μια λατρεία είναι ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
16: Η υπόλοιπη ομάδα, η κυρία Έρη Φαλδάμη, είναι στη ρύθμιση των ήχων. Καλησπέρα, Έρη μας.
15: Γεια σου, Έρη.
16: Η κυρία Ιωάννα με το καταπληκτικό επίθετο Μπέχλου. Είναι, απαντά στο 211-01-61-046.
15: Σε έκανε η Ιωάννα να ξεχάσει το τηλέφωνο.
16: Η Ιωάννα Μπέχλου είναι τέλειο. Είναι μαρκίζα, είναι star. Επαναλαμβάνω, 211-01-61-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Και βεβαίως αρχισυντακτεύει, έχει εδώ την ευθύνη, η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή. Πάντα στη ζωή ψάχνουμε να βρούμε την χιουμοριστική όψη ακόμα και στα πιο τραγικά συμβάντα. Και άκουσα τώρα πρώτη είδη, μία από τις πρώτες ειδήσεις στο δελτίο Μαρία μου, ότι αυτός ο γιατρός,
15: Ο Θεοδωρόπουλος, ο κύριος Ηλίας Θεοδωρόπουλος.
16: Αυτός ο γιατρός της Καρνεάδου ξεκινάει απεργία πείνας.
15: Ναι, αυτόν προφυλάκησαν τον άνθρωπο και δεν συμφωνεί με αυτό. Θα προσφύγει άλλωστε εναντίον της απόφασης.
16: Πού θα προσφύγει, στο Διεθνές Δικαστήριο?
15: Όχι, παιδί μου, ο δικηγόρος θα ζητήσει την επανεξέταση.
16: Πες μου αλήθεια, όταν άκουσες ότι κάνει απεργία πείνας, τι σκέφτηκες?
15: Θέλω να πεις εσύ τι σκέφτηκες, γιατί ξέρω ότι σκέφτηκες κάτι πολύ ιδιαίτερο.
16: Το Μιχελογιαννάκι.
15: Με το οποίο έχεις συνδεθεί κιόλας.
16: Ναι. Θυμάστε τον Γιάννη Μιχελογιαννάκη, βουλευτή, Πασόκ, Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ.
15: Θυμάμαι
16: ΣΥΡΙΖΑ,
15: ότι.
16: ΣΥΡΙΖΑ πήγε κάποια στιγμή στον Κασελάκη, τώρα δεν ξέρω πού είναι.
15: Αλλά
16: δεν έχει σημασία ο άνθρωπος, γιατί το θυμήθηκε. Γιατί είναι και αυτός γιατρός. Καρδιολόγος.
15: Ο οποίος όμως έκανε και απεργία πείνας.
16: Ναι, στο Σύνταγμα, αλλά είχε βάλει μια σκηνή, δεν θυμάμαι τον λόγο.
15: Τον είχε πιάσει μια δημοσιογράφος.
16: Να τρώει κάτι σάντουιτς.
15: Να τρώει σάντουιτς όταν έκανε απεργία πείνας.
16: Ναι, στο Σύνταγμα. Δεν θυμάμαι τον λόγο που έκανε ο Μιχελογιαννάκης έκανε απεργία πείνας, ο Θεούλης.
15: Πάντως ήταν το 14. Άρα το 14 ήταν ακόμα.
16: Ανεξάρτητος.
15: Ήταν ανεξάρτητος, είχε φύγει.
16: Είχε διαγραφοφύγει από την Δημάρ, αιωνία η μνήμη της, και ήταν στον χώρο του Ανεξάρτητου. Μετά το 15 κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε στο Ηράκλειο.
15: Εντάξει, λογικό. Ολόκληρη επανάσταση έκανε ο άνθρωπος. Απεργία πείνας έκανε.
16: Οι παλιοί δεν τον θυμούνται. Είχε κατέβει το 9 ο Γιώργης ο Παπανδρέου στο Ηράκλειο, το 8, το 9, και τον είχε σηκώσει στους ώμους ο Γιάννης.
17: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
18: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
17: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
18: Με σαλτσίτσα?
17: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
18: Ψητό?
17: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες. Και μια συναδρίδα.
18: Αν υπάρχει.
17: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
18: Όχι,
17: βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
18: Ναι. Μόνο αυτά?
17: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω.
15: Διαβάζω τώρα εδώ στα ρεπορτάζ της εποχής που θυμίζουν ότι το 2011 είχε αφιερώσει ο κύριος Μιχελογιαννάκης στο Γιώργο Παπανδρέου μια μαντινάδα.
16: Αν ντρεύεται, είχε πει κάτι με το Πασανίρ.
15: Θα σου πω, είναι μια μαντινάδα. Άλλος ξανοίγει τον γκρεμό και τον επιάνει ζάλι. Και άλλος στην άκρη του γκρεμού χορεύει πεντοζάλι.
16: Τέλειος. Σου λέω, ήταν φοβερός, ήταν απολαυστικός.
15: Ήταν αυτός.
16: Και καρδιολόγος που σάρωνε, γιατί μου λέγανε ότι έκανε ιατρείο. Είναι λαϊκός γιατρός.
15: Σε ποια περιφέρεια?
16: Ηράκλειο, Κρήτης. Λαϊκός γιατρός, πέρα από πλάκα τώρα. Λαϊκός γιατρός. Στην Κρήτη λέγανε ότι ήταν και καλός καρδιολόγος. Τέλος πάντων.
15: Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος.
16: Τον σκεφτήκαμε τώρα που ακούσαμε ότι ένας γιατρός τέλος πάντων, τι στο καλό είναι αυτός, σκέφτηκε να κάνει απεργία πείνας για όλα όσα συμβαίνουν. Πώς σου φάνηκε το δίλημα του Πρωθυπουργού, ελπίδα ή περιπέτεια?
15: Κοίταξε,
16: το αγοράζεις?
15: Πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε τον κόσμο που μας ακούει να ψηφίσει.
16: Ελπίδα
15: ή περιπέτεια? Εσείς τι ψηφίζετε, ελπίδα ή περιπέτεια? Και να μας εξηγήσετε όμως και τι σημαίνει για τον καθένα ελπίδα ή περιπέτεια. Εμένα όμως.
16: Ποια λέξη αρέσει πιο πολύ?
15: Εμένα μου αρέσει περιπέτεια.
16: Η περιπέτεια.
15: Ναι. Εγώ είμαι περιπετειώδης τύπος. Ή μπορεί αυτό το ζωδιό μου, δεν ξέρω.
16: Παρότι γεννά την ελπίδα ή όντως.
15: Είσαι ελπίδα ή περιπέτεια?
16: Περιπέτεια, το ξώτης.
15: Το ξώτης, ναι. Και εγώ κρύος. Ναι. Αχ, Αντρέα μου, φωτιά, με φωτιά.
16: Λοιπόν, αυτά είναι αποτέλεσμα των όσων έγιναν νωρίτερα στην Βουλή σε σχέση με την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, ποια συνταγματική αναθεώρηση?
15: Και ποια συζήτηση?
16: Νομίζω ξεφτυλίστηκε αυτή η διαδικασία με απόλυτη προσωπική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τότε, θυμάσαι, είχε βγει, πότε ήταν, είχαν βγει το φθινόπωρο, όχι το φθινόπωρο, συγγνώμη, την άνοιξη, όταν είχε κορυφωθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έψαχνε να βρει ο Πρωθυπουργός λύση για να αλλάξει λίγο την ατζέντα και είχε κάνει κάτι εξαγγελίες τότε με τα ασυμβίβαστα.
15: Ναι, είχε πει το συμβίβαστο υπουργού-βουλευτή.
16: Φυσικά, λέγαμε ότι είναι ρεζίλη και θα τα πάρει πίσω, όπως και τα πήρε. Χάθηκαν όλα αυτά. Και οφείλω να σου πω, επειδή για όσοι το ξέρουν, ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα συνταγματικά και έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια και ως απλός βουλευτής, νομίζω ότι είναι πολύ κρίμα που σπατάλησε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση για μικροκομματικούς λόγους. Είναι πολύ μεγάλη η προσωπική του ευθύνη, επαναλαμβάνω, για έναν άνθρωπο που ξέρει καλά αυτά τα θέματα και έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια.
15: Προφανώς έβαλε το κομματικό συμφέρον αυτή τη στιγμή πάνω από όλα αυτά. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι αναφέρθηκε σε αυτό το δίλημα που λέει ότι έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, με αφορμή αυτό που είχε πει ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος τελικά, ενώ είχε πει ότι δεν θα είναι στην Α Θεσσαλονίκη.
16: Το είδα στην ομάδα. Να σου πω κάτι. Αυτή η ομάδα αλήθεια πήρε το βίντεο του Φλωρίδη που έλεγε σε καμία περίπτωση δεν θα είμαι και το έκανε.
15: Τρόπι.
16: Και τον άνθρωπο.
15: Τον άδειασα.
16: Αλλά μπράβο στην αντικειμενικότητα της ομάδας αλήθεια. Που βρίσκει βίντεο και εκθέτει όλους τους πολιτικούς.
15: Είδες. Πάντως είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι, λέει, πολύ επικίνδυνο το συγκεκριμένο δίλημα που βάζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί λέει το γεγονός ότι εννοείται ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για κομματικά ωφέλη, είναι επικίνδυνη θεώρηση.
16: Επειδή θυμίσου το, δεν θα γίνει τίποτα με την Τουρκία, άστα αυτά να υπάρχουν. Θυμίσου το, εδώ είμαστε.
15: Λογικά δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά μην και δεν έχουμε και κυβέρνηση και κάνουν ντούρες.
16: Α, ναι, μπράβο, μην εκμεταλλευτούν το κοινό. Λοιπόν, μια και είπε Γιώργο Φλωρίδη που θα είναι στην Α Θεσσαλονίκη υποψήφιο, ενώ δεν ήθελε ο άνθρωπο, γιατί δεν θέλει να κάνει άλλα πράγματα και το έχει κάνει αυτό, αλλά τέλο πάντων θα είναι τελικά. Η πολύ αγαπημένη μου φίλη και εξαιρετική συνάδελφο η Πένια Αβραμίδη στο Εφημερίδα έγραψε για να ισορροπήσει ο πρωθυπουργό ότι βάζει έναν από το Πασόκ. Όπως ήταν ο κύριος Φλωρίδης, θυμίζω το 2015 ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας ο κύριος Φλωρίδης επί Ευάγγελου Βενιζέλου αρχηγού. Mm-hmm. Υπάρχει η σκέψη να μπει και ο Φράγκος Φραγκούλης.
15: Πού?
16: Στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
15: Ναι. Σφαγή θα γίνει δηλαδή.
16: Σφαγή, θα παίξουν ξύλο οι υποψήφοι εκεί οι βουλευτές.
15: Προηγουμένως που ακούγαμε το ηχητικό με τα πολλά φαγητά, ρωτάει εδώ ένας φίλος της εκπομπής, είναι η δίαιτα του Ανδρέα το ηχητικό.
16: Είναι μια εξαιρετική δίαιτα, ιδίως αυτή που λέει και ψωμιά.
15: Και παπαρίτσα στη σαλάτα.
16: Το και ψωμιά είναι τέλειο του Παπαγιαννόπουλου. Λοιπόν, μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Θυμάται τον γνωστό ζατρό Μίχελο Γιαννάκης.
15: Μιχελοζανάκης,
16: ναι. Μπριοσάκια, λέει και διάφορα άλλα ωραία. Ο φίλος ο Νίκος και θυμίζει γιατί είχε γίνει εκείνη η απεργία πείνας του συντρόφου Μιχελογιαννάκη. Τέλος πάντων, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η Πένια Αβραμίδη, πόσο έχει πάρα πολύ καλό νεοδημοκρατικό ρεπορτάζ. Αυτή την πληροφορία που υπάρχει για να μη λέει ο Σαμαράς ότι να μπαίνουν όλοι οι Πασόκοι, ότι θα μπει και ένας πούρος δεξιός, ακροδεξιός, τι
15: εδώ,
16: είναι ο Φραγκούλης.
15: Φίλος της εκπομπής ρωτάει ποιος είναι πιο δεξιός, ο Φραγκούλης ή ο Φλωρίδης. Ψηφίστε παρακαλούμε και σε αυτό. Μετά το Ελπίδα η Περιπέτεια, για γράψτε μας και τις απόψεις σας.
16: Υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση σε όλο το πολιτικό σκηνικό σε σχέση με τις συνεργασίες, τα κόμματα, ποιοι μπορεί να συνεργαστούν με ποιους. Είδες τι πήγε να γίνει χθες στο Πασόκ.
15: Με τον κύριο Πάνα.
16: Με τον κύριο Πάνα, τον συζητάγαμε χθες και που υπήρχε αυτή η δήλωση του Πασόκ, ήταν προσωπική άστοχη δήλωση.
15: Νομίζω ότι ο κύριος Πάνας δεν θα μιλήσει για κάποιο διάστημα ξανά. Ίσως θέλει να ρίξει τους τόνους.
16: Σου λέει δεν είναι εποχή για διαγραφή.
15: Δεν είναι εποχή για διαγραφή. Ίσως να έχει κάνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να το πέτσει ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
16: Τι δεν έχει κάνει.
15: Μπορεί να μην έχει κάνει συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα.
16: Λες εσύ.
15: Λέω εγώ.
16: Ναι, πάντα εσύ μιλάς. Η Μαρία Αστερίου.
15: Ποιος να μιλήσει.
16: Ναι. Εγώ για να το λες, σε πιστεύω.
15: Ευχαριστώ.
16: Τέλος πάντων, είπε κάτι ο κύριος Πάνας με τις συνεργασίες. Έκλεισε, δεν συζητάει το Πασόκ με την Ελλάς. Απλώς ήταν το αστείο που όταν είχε πει η κυρία Κουφονικολάκου αφετηριακά, όταν πρώτο είχε ξεκινήσει, ότι δεν είναι όμορο κόμμα το Πασόκ, είχαν πέσει από το Πασόκ να τη φάνε.
15: Είναι τελικά, δεν έχω καταλάβει. Έχω μπερδευτεί.
16: Θέλω να πω, δηλαδή, δεν ξέρω τι ήταν.
15: Να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα που είπες για την κυρία Κουφονικολάκου, θέλω να πω κάτι.
16: Μην πεις
15: τώρα
16: εναντίον της.
15: Γιατί?
16: Λέω, αστείο.
15: Θα πω κάτι που σκέφτηκα, γιατί την άκουσα σε μια συνέντευξη της πριν από μερικές ώρες, ραδιοφωνική της συνέντευξη. Τη ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι ποια είναι η άποψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα καύσιμα, που τώρα είναι στο Θεό, και έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανση που και αυτό θα είναι στο Θεό. Και η κυρία Κουφονικολάκου δεν έχει καμία απάντηση να δώσει. Και είπε μάλιστα ότι δεν θα σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Έχει απαντήσει η αρμόδια επιτροπή, τι είναι αυτό. Όχι, η δική του, η ομάδα, το επιτελείο του, εν πάση περιπτώσει. Και λέει: δεν με ενδιαφέρει να σας πω γι' αυτό, θα σας πω για την υπόλοιπη ακρίβεια. Τώρα αλήθεια, έτσι πιστεύει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα τον ψηφίσουν και θα ανέβει από το 15, 14, 13 πόσο παίρνει στις δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχουμε κιόλας.
16: Σήμερα, ναι, ξεκινάει ο γύρος. Θα έχει ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων.
15: Ξέρεις εσύ, αλλά μην πει.
16: Ναι, υπάρχει εμπάργκο. Θα έχει στο Action η Opinion Poll του Ζαχαριαζούπη, θα έχει πάλι στο Sky, θα έχει η Mark αύριο στον Αντένα, θα έχουν το Σάββατο τα παραπολιτικά GPO και την άλλη εβδομάδα Στράτος Φαναράς για το Μέγκα μέτρων ανάλυσης, για να κλείσει έτσι όλος αυτός ο κύκλος των ερευνών μετά την παρουσία των αρχηγών στη ΔΕΘ.
15: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τις συνεργασίες που έτσι συζητάει το ΠΑΣΟΚ ή δεν συζητάει το ΠΑΣΟΚ, ένα νέο σκοτεινό άνοιξε σήμερα η φίλη μας η κυρία Βάσια Αναστασίου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Είπε σε μια συνέντευξή της ότι θα το σκεφτόταν ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.
16: Για να λέμε τους συναδέλφους, το είπε.
15: Στο Γιώργο Ευγενίδη. Στο Γιώργο Ευγενίδη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου. Καλησπέρα.
16: Γεια σας.
19: Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλου και κυρία Σφαιρίου.
15: Ευχαριστούμε κύριε Αναστασίου που είστε μαζί μας. Ξέρουμε ότι έχετε επιλέξει μόνο σε εμάς να μιλήσετε και σας ευχαριστούμε πολύ.
19: Εντάξει, οι αδυναμίες δεν κρύβονται, η αλήθεια είναι. Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τον τρόπο που προσεγγίζετε πάντα τα περιστατικά και τα γεγονότα.
15: Ωραία, να σας ρωτήσω κύριε Αναστασίου τώρα. Το ΠΑΣΟΚ προτιμάει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου αντί με τον Αλέξη Τσίπρα?
19: Κοιτάξτε, εγώ έδωσα μια υποθετική απάντηση σε ένα υποθετικό ερώτημα που δέχτηκα και αυτό διότι ούτε εκλογές έχουν γίνει, ούτε τη σειρά κατάταξης των κομμάτων έχουμε από την κάλπη, από την ατιμιγορία του ελληνικού λαού. Αυτό που μπορώ να σας πω και δεν το ακούτε σίγουρα πρώτη φορά από εμένα είναι ότι με την αριστερά, με τα προοδευτικά κόμματα εν γέννη θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αλλά μόνο και εφόσον πρώτα είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές.
16: Συγγνώμη, κυρία Αναστασίου, έχει ένα δίκιο. Δεν ξέρω αν υπήρχαν αντιδράσεις αυτό που είπε η κυρία Αναστασίου, αλλά θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ συνέδριο, ο κ. Ανδρουλάκης είχε καλέσει τότε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να έρθουν να συζητήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση, για να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Έτσι δεν είναι? Οπότε
19: σωστά,
16: φαντάζομαι τους λογίζει συνομιλητές.
19: Σωστά, και αυτό, ξέρετε κύριε Παπαδοπούλου, όπως το λέτε, είναι και προέχει πάντα αυτή τη συζήτηση η πρωτιά στις εκλογές. Άρα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ότι εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας με στόχο φυσικά να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι, ώστε επί του προγράμματός μας να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση, να έχουμε μια αλλαγή στο πολιτικό μοντέλο που εφαρμόζεται από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο σύμφωνα με εμάς είναι ένα αποτυχημένο πολιτικό μοντέλο.
15: Εντάξει, αλλά επειδή να είμαστε λίγο ρεαλιστές, κυρία Αναστασίου, άντε πες ότι σας δίνουμε το να κερδίσετε με μια ψηφοδία. Το να πάρετε και αυτοδυναμία είναι λίγο ξεφεύγει από τα όρια του σχετικού ρεαλισμού.
19: Και έτσι έφτασα και εγώ, κυρία Στερίου, σε αυτή τη διατύπωση, φέροντας ένα υποθετικό παράδειγμα. Δηλαδή, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και δεν έχει την αυτοδυναμία, που είναι το δεύτερο σενάριο, ένα πιθανό επίσης σενάριο, γιατί υπάρχει πολυδιάσπαση έτσι, και στο δεξιό χώρο και στην κέντρο αριστερά, το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό, πάρα πολύ θολό. Συνεπώς, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, επί του προγράμματός του, με προγραμματικές συγκλίσεις, θα κάτσει στο τραπέζι να μιλήσει με τους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου.
16: Σε αυτό το χώρο είναι και η Ελλάς.
19: Κοιτάξτε κύριε Παπαδόπουλε, γι' αυτό επιμένω στις προγραμματικές συγκλήσεις και διαφοροποιώ την άποψή μου λίγο και από αυτό που ανέφερε ο κύριος Πάνας προχθές, τις προάλλες. Η Ελλάς έχει παρουσιάσει πράγματι, οι άνθρωποι ένα δικό τους πρόγραμμα διακυβέρνηση.
16: Που το ΠΑΣΟΚ λέει το 80% είναι δικό του. 80% είπε είναι δικό του.
19: Κοιτάξτε, επί της αρχής στους άξονες, όχι στην ουσία και στο περιεχόμενο ή στην κοστολόγηση των προτάσεων. Άρα, έχει γίνει ένα copy-paste σε ένα μεγάλο τμήμα του προγράμματος ως προς τους άξονες, αλλά στην ουσία και στο περιεχόμενο υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Και για να εξηγούμε, στο ζήτημα για παράδειγμα του ιδιωτικού χρέους, δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ προγραμματικά με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Εμείς προτείνουμε 120 δόσεις, προτείνουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκεκριμένα πράγματα και για το ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και για το τέλος επιτιδεύματος στην κατάργηση αυτού και εντός Αττικής και πολλά ακόμα. Για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο κύριος Τσίπρας προτείνει win-win λύσεις με τα funds. Για το συνταξιοδοτικό, εμείς προτείνουμε κατάργηση και των υπόλοιπων άδικων διατάξεων.
15: Ωραία,
19: του νόμου έχετε, Κατρούγκαλου.
15: Για να μην πούμε τώρα όλες τις διαφορές, καταλαβαίνουμε ότι έχετε διαφορές. Έχετε όμως ομοιότητες με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Αριστερά. Και
19: κοιτάξτε,
15: δεν έχετε
19: κυρία
15: με
19: Στερίου, ήταν ένα υποθετικό παράδειγμα. Μια υποθετική
15: ναι, υποθετικά
19: απάντηση.
15: Σας μιλώ κι εγώ, αλλά επειδή το έχει πει το πρόγραμμα η κυρία Δούρου, έχει και αυτή η ομιλιαστή. Δεν θα ακούσαμε τι είπε.
19: Κοιτάξτε,
15: είναι αριστερά επίσης, είναι γνωστό ότι είναι ξεκάθαρα αριστερό κόμμα και από τότε που έχουμε και την καινούργια σύνδεση ακόμα πιο αριστερό.
19: Εντάξει,
15: αυτό έτσι αναρωτιόμαστε.
19: Δικαιούται να αυτοπροσδιορίζω όπως θέλει. Σύμφωνα με τα προγράμματα και τις πολιτικές μας, κρινόμαστε για το που ανήκουμε ιδεολογικά. Τώρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το κατά πόσο, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάταξη των κομμάτων. Γι' αυτό σας λέω ότι ήταν μια υποθετική απάντηση. Εφόσον λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη Βουλή ή τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς είναι στη Βουλή,
16: βάζετε
19: θα πρέπει
16: αυτά...
19: να δούμε ποια θα είναι η κατάταξη.
16: Σωστά. Σε αυτά βάζετε την κυρία Κωνσταντοπούλου, και την κυρία Κωνσταντοπούλου και το Μέρα 25, αν μπουν ή αυτά τα κόμματα τα εξαιρείτε.
19: Έχουμε πει νομίζω στο παρελθόν αρκετοί από εμάς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και ο πρόεδρος ότι γενικά δεν είμαστε του αντισυστημικού τόξου, είμαστε ένα σοβαρό κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, μακριά από λαϊκισμούς, τσιτάτα και αν θέλετε πολλές φορές και τακτικές οι οποίες εν πάση περιπτώσει δεν χαρακτηρίζουν το προφίλ του ΠΑΣΟΚ. Οπότε για το πρόγραμμα τώρα του Μέρα 25 τι θέλετε να σας πω, οι άνθρωποι είναι δραχμιστές. Εμείς είμαστε υπέρ της παραμονής στο ευρώ, άρα εκεί δεν μπορούμε να βρούμε κάποια συμφωνία σε μια βασική αρχή. Με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου επίσης σε ζητήματα βασικά εξωτερικής πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαδόπουλε, το ξέρετε πολύ καλά, κάνετε χρόνια ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα πατριωτικό κόμμα, ένα κόμμα με σοβαρότητα και θεσμικότητα που σήμερα θέλω να πω κάτι πραγματικά, γιατί όλη αυτή η συζήτηση για τις συνεργασίες είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Όμως εξυπηρετεί πάρα πολύ και τη Νέα Δημοκρατία που κρύβει κάτω από το χαλί πολύ σοβαρά ζητήματα. Σήμερα στη Βουλή στη συνταγματική αναθεώρηση και για το άρθρο 86 είχαν πει ψέματα ότι θα το αλλάξουν, πάλι με κυβερνητική πλειοψηφία το πάνε, και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, πάλι με κυβερνητική πλειοψηφία μέσω επιτροπής το πάνε. Και για το άρθρο 16 δεν μιλάνε πουθενά για μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
15: Να, επειδή πρέπει να σας αφήσουμε σιγά σιγά, μία ερώτηση να σας κάνω έτσι λίγο πιο χαλαρή. Η γιαγιά σας, εντάξει με τα κοσμήματα και τη θηρίδα.
19: Η γιαγιά μου, η οποία θέλω να σας πω, είναι
16: ακούει
19: η
16: την εκπομπή.
19: Αναστασίου, ακούει την εκπομπή.
16: Μου έστειλε πριν μήνυμα, ήξερε ότι θα βγείτε και μου έστειλε μήνυμα, την εγγονή και τα μάτια.
19: Σας αγαπάει πάρα πολύ, κύριε Παδούλου, έχει πολλή αδυναμία, σας βλέπει και στην τηλεόραση κάθε μέρα.
16: Μου στέλνει,
15: τον Αντρέα Λίου, είναι η γενιά του.
16: Είναι η γενιά, είμαστε μια γενιά.
19: Της αρέσει τη
16: γιαγιά. Μαζί εκδρομές στο Ζούμπερι.
19: Τα
15: κοσμήματα, εντάξει, ξεφοβήθηκε.
19: Εντάξει, κοιτάξτε. Αυτό η δήλωση που έκανε πράγματι με έχει πάρει η γιαγιά μου πολύ συγχυσμένη την προηγούμενη μέρα, αλλά είναι αντιπροσωπευτικό μιας κατάστασης που διαμορφώνεται όταν όλα τα πολιτικά κόμματα λένε προκειμένου η Ελλάς, δεν ξέρουν τι λένε και δεν ξέρουν τι προτείνουν. Να μην προκαλούμε πανικό λοιπόν στον κόσμο, να είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις, να είναι πολιτικές. Βέβαια, να είναι πολιτικές οι δηλώσεις.
15: Κρατάμε ότι στη γιαγιά σας αρέσει ο Ανδρέας.
16: Να είστε
15: καλά, κύριε Αναστασίου.
19: Τώρα χάρηκε πολύ σίγουρα.
16: Θα πάμε εκδρομή στο Ζούμπερι μαζί. Να είστε καλά.
19: Τώρα αυτά τις λέτε και θα πάτε. Να είστε καλά και εσείς.
15: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
16: Λοιπόν, και μια καλησπέρα στη φίλη μας, την Άννα, που αν λέει το δίλημα είναι να μην βγει ο κ. Μητσοτάκης και άλλη τετραετία, την περιπέτεια θα προτείνει και όχι άλλη ασυλία.
15: Με μαντινάδα το λέει η φίλη Άννα.
16: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 6, είστε στους 104.6, Mega News Radio. Η σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων στην Αγγελική Καρδιόλακα και σε λίγα λεπτάκια πίσω πάλι παρέτσα ως τις 7.

0: καθημερινά 7 με 9 το βράδυ οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κατερίνη κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες, οι οποίοι θα μεταφερθούν προς τη Λάρισα με λεωφορεία της Hellenic Train. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα. Ο δρόμο του σικλέτα παρέσυρε ζευγάρι με το παιδί του που προσπάθησαν να διασχίσουν το δρόμο. Οι τραυματίες νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό και στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο τούνελ τη Κακιά Σκάλα, στο ρεύμα προ Κόρινθο, όταν φορτηγό εξετράπη τη πορεία του και ανατράπηκε. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο. Σφόδρη κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση τη στην συνταγματική αναθεώρηση άσκησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμα και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά στον φόβο. Κατεπίκουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε με επίκεντρο τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Θα ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Ουδέποτε δώσαμε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Ιατρικός Σύλλογος, διαψεύδοντας τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς τους ανυπόστατους. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει.

Σε ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: 36 λεπτά μετά τις 6, είστε στους 104 και 6.
1: Είμαστε εδώ, η εκπομπή του υπάρκτου σχολιασμού με τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
0: Μπράβο Μαρία μου που δεν κάνεις το λάθος. Και την Μαρία Αστερίου, το αστέρι μας. Η κυρία Έρη Φαλδαμή είναι εδώ στην ρύθμιση της κονσόλας και όχι μόνο. Ιωάννα Μπέχλου, 211-0161-046, απαντάει με τη γλυκητά τη φωνή της. Viber και WhatsApp 6981046 στο Mega News 104,6, email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως η αρχόντισσα της εκπομπής, η αρχισυντάκτρια, η τα πάντα όλα, η ορχήστρα Μαρία Μάρλεν Καφετζή.
1: Λοιπόν, αφού ολοκληρώθηκε η δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, ποια καταλληλότερη για να μας πει τι ακριβώς συνέβη και σήμερα, είναι η κυρία Ελένη Γκρίκοβιτς, στην τηλεφωνική μας γραμμή, κοινοβουλευτική συντάκτρια.
0: Ελένη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και τους δύο.
1: Και εμείς, Ελένη.
0: Ελένη μας. Λοιπόν, και μεγάλο μαμούνι του ρεπορτάζ, η Ελένη.
1: Ξέρω την Γκρίκοβιτς, την ξέρω.
0: Για λέγε Γκρίκοβιτς.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, δεν είχαμε καμία έκπληξη. Κάποιες διατάξεις πέρασαν με 158, ναι, κυρίως από τη Γαλάζια παράταξη, και δεν μπορώ να σας πω ότι ξεπέρασαν τις 161 ψήφους. Δεν πιάσαμε το 180 που ενδεχομένως να ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Οπότε τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην επόμενη Βουλή, όπου αυτές οι διατάξεις οι οποίες περάσανε σήμερα θα πρέπει να πιάσουν τις 180 ψήφους για να συζητηθεί και το περιεχόμενο των διατάξεων που θα έχει μέσα για την αναθεώρηση.
0: Το ενδιαφέρον ήταν, Ελένη, 2-3 πράγματα. Το ένα άρθρο 16, το άλλο το άρθρο, άρθρο 16 για τα ιδιώτικα πανεπιστήμια, αν θα καταργηθεί ή όχι, αν θα αναθεωρηθεί. Το άλλο για το 86 νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και το τρίτο ήταν λίγο για το πώς θα εκλέγεται η δικαιοσύνη. Αυτά τα τρία ήταν ως επιτοπλίστων που πήραν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
2: Να, εγώ θα σου έβαζα και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και για την αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και, όπως πολύ σωστά είπες, και το άρθρο 16 που αφορά τα ανώτατα ιδρύματα.
0: Και αν κάτι είχε ενδιαφέρον, βλέπουμε εδώ πολύ κόντρα ο κύριος Φλωρίδης και με τον κύριο Δοδονή, αλλά και γενικώς ο κύριος Φλωρίδης, και επειδή ανακοινώθηκε, αν καταλαβαίνω σωστά, και η υποψηφιότητά του, φορτίζει λίγο το κλίμα στο κοινοβούλιο.
2: Ακριβώς, βρέθηκε από το πρωί στο στόχαστρο κυρίως του ΠΑΣΟΚ με τον Παναγιώτη Δουδουνή να κάνει μια έκρηξη το πρωί εναντίον του, γιατί βρισκόταν στα υπουργικά έδρανα, όπου τυπικά δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά προκάλεσε τις αντιδράσεις εθιμοτυπικά. Συνήθως βρίσκονται οι υπουργοί δικαιοσύνης, έχει κοινοβουλευτικό προηγούμενο και το 19 με τον Μιχάλη Καλογύρου, ο οποίος ήταν επίσης εξοικονοβουλευτικός υπουργός, ενώ μέσα στην συνεδρίαση, όπως είδαμε, είχε και προηγούμενο και πολύ παλιότερα, και το 99, ας πούμε, όπως είπε και ο Γιωργαντάς από την έδρα της Βουλής.
0: Τέλος, μικρή σημασία έχει νομίζω αυτό, ούτε καν στο συμβολικό. Ελένη Γκρίκοβιτς, ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Τσαμάς.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, μια καλησπέρα και στη φίλη μας την κυρία Βιβί για τα καλά της λόγια. Την ευχαριστούμε. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, η Μαρία είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται.
1: Τι λέει, κυρία Βιβί, άμα είναι καλά λόγια, πέστε.
0: Α, σου μπλέκει το κομμάτι. Άστο, Μαρία μου, πια και εσύ.
1: Ανδρέα, άκου τώρα, θέλω να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Την Κατερίνα Λιόλιου την ξέρεις?
0: Ναι.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους μοιράζεται.
0: Το
1: συζητάς.
0: Είναι ο ύμνος του conference.
1: Είναι ο ύμνος του conference. Τώρα θα γίνει και ο ύμνος της Νέας Αριστεράς. Το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα πάθει σοκ. Λοιπόν, η Νέα Αριστερά ξεκινάει μια καμπάνια για την κρίση των τιμών στα ενίκια και έχει κάνει ένα post στα social media. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, μάλλον έγινε Airbnb.
0: Ποιος το σκέφτηκε, μπράβο, ο Γαβρίλης.
1: Ξέρω, ο Γαβρίλης Σακελαρίς, φαντάζομαι.
0: Μπράβο.
1: Και λέει από κάτω, χώρισες ή μήπως ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σου θέλει να το δώσει για Airbnb, και μετά εξηγεί ένα σκεπτικό ότι δεν βγαίνει έτσι η ζωή με τα υψηλά ενίκια κτλ. Είδες, είναι αριστερά, εξυγχρονίστηκε.
0: Καλά, σπίτι λες,
1: Έχεις πάθει σοκ, Σ' αρέσει.
0: Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ.
1: Τα λόγια του, παιδιά.
0: Την αριστερά με Λιόλιου, αλλά μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ δεν του το είχα.
0: Αυτό, ρε παιδί, ένα καλό εξυγχρονισμό, μια καλή εξέλιξη. Γιατί ενέχει το στοιχείο του χιούμορ, είναι και ωραίο τραγούδι. Είναι και ύμνο για την μισή και Ελλάδα, για το 60% των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: 70.
1: Θα φάνει τώρα, αν είναι καλό ο εξυγχρονισμό, θα φάνει στα νούμερα. Εκεί δεν αποτυπώνεται.

0: Κάπου εδώ η ψυχή του Αντρέα καταρρέσει.
1: Όχι, κάπου εδώ ακούω το ΕΣΕ.
0: Ακούω τον Ολυμπιακό
1: ΕΣΕ να κάνει τη σέντρα στον Ελκαμπή.
0: Πάλι καλά που έπαιξε εκεί, γιατί διαφορετικά δεν θα
1: όχι, όχι,
0: ωραίο
1: τραγούδι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει, ναι, ναι. Χριστέ, το ζήσαμε και αυτό.
1: Μπράβο όμως, μπράβο στη Νέα Αριστερά, κοίτα να δεις. Πώς θα πα, τώρα πώς θα απαντήσει η Ρένα.
0: Με τι τραγούδι, ε. Εντάξει, είναι λίγο εναλλακτική τώρα η κυρία Δούρο. Φαντάζομαι πιο έντεχνη, ρε παιδί μου. Δεν την έχω. Τώρα σα τα κόβει, το παράφτωσε κι εσύ. με μίλητο Πασχαλίδη, ξέρω κι εγώ. Κακές συνήθειες, δεν ξέρω. Να σου πω, σε υπνώτης, τι έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ποτέ σε τέτοια.
0: Θα πήγαινες?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε σε, Αντρέα?
1: Δεν μ' άρεσαν αυτές τις γελιότητες. Τις κοροϊδεύω για να σου πω κι εμείς.
0: Εντάξει, μην κοροϊδεύεις.
1: Ποιο τους υπνωτιστές?
0: Ρε παιδί μου, υπνοθεραπεία είναι.
1: Γενικώς οτιδήποτε υπερβαίνει στο τόσο το όριο της επιστήμης, όχι απλώς είμαι απέναντι το κλεβάζω.
0: Ούτε διαλογισμό δεν κάνεις.
1: Τώρα αυτό πάει σε άλλο. Αλλά όχι, δεν κάνω εγώ τέτοια. Αλλά όλα αυτά δεν ξέρω. Μόνο για να γελάω είναι.
0: Το είδες που ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζονάκη σε υπνοτιστή?
1: Τι τούμελε του ανθρώπου αυτό.
0: Έλατε. Πόσο κρίμα. Να πούμε χαιρετισμούς στους συναδέλφους από το Βήμα που μας ακούν.
1: Δεν έχουν όνομα. Μην ημώνες τους ανθρώπους, γενικά σου να θέλεις.
0: Δεν θέλω να σου ημώνευσω, γιατί μας κοροϊδεύουνε.
1: Α, σε κοροϊδεύουνε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα από δεν πιστεύω να φλερτάρει την ώρα τη εκπομπή.
0: Προ Θεώ.
1: Άμπραφ. Κυρία σε θέλω, κουντουρά του μου.
0: Πάντα είμαι κυρία.
1: Κυρία.
0: Και όταν φλερτάρω είμαι κυρία.
1: Ακόμα καλύτερα. Πάντως μοιάζει το σποτάκι που έκανε η Νέα Αριστερά για την ακρίβεια στα οστεγαστικό και γενικώς η συζήτηση για την ακρίβεια είναι αυτή που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Η συζήτηση θα πάει, Μαρία μου, είναι βέβαιο, σε όλο αυτό γύρω από τα καύσιμα. Καύσιμα από τη μία, στεγαστικό από την άλλη, σούπερ μάρκετ από την τρίτη. Είναι αυτό το τρίπτυχο, το οποίο νομίζω είναι αυτό. Τώρα δεν λέμε κανένα μια σοφία προς Θεού, έτσι. Αυτό που θα κρίνει το επόμενο οχτάμινο.
0: Ξεκάθαρα. Ούτως ή άλλως είναι και αυτό που φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι έπεσε ποτέ η ακρίβεια από την πρώτη θέση των κύριων προβλημάτων που αναγνωρίζουν οι Έλληνες ως αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσει.
1: Να είναι το diesel 2,1 και να θες για να γεμίσεις 80, 90 ή 100 ευρώ το depósito. Είναι τεράστιο κόστος, έτσι. Τεράστιο κόστος.
0: Η απλή, τώρα εγώ πέρασα από ένα βενζινάδικο γιατί μου άναψε το λαμπάκι. Δεν έβαλα με το που είδα. Λέω, ας κρατήσει λίγο κάποια πέρα παραπάνω. Σκέφτηκα μήπως βρω άλλο βενζινάδικο. Ήτανε στο 2,188888.
1: Μάλιστα. Όντως κάνεις τέτοια έρευνα, περνάς, γυρνάς τα βενζινά.
0: Ρε παιδί μου, ξέρω ότι κάποιοι το τσιμπάνε παραπάνω και λέω ας θα πάω στον άλλον που θα το έχει και 0,03 λιγότερο. Έτσι για το καλό να μην νιώθω.
1: Ρε τι μητσίρο. Να σε δω με δευτεράκι 0-3 πάνω εδώ.
0: Ο Βέγκο στην ταινία με το Θεσσεκαρό Βασίλισσα.
1: Καλά, είναι θεός, Μπεϊζάνης.
0: Έτσι.
1: Μπεϊζάνης θεός.
0: Με το μουστάκι, ε.
1: Ναι, κομμουνιστικούς, κομμουνιστής, θα φας μια καρφάρα, να.
0: Κομμουνιστής ήταν, ναι.
1: Έκανε τα διάφορα εκεί πέρα, παιδί μου. Που έχει πάει ο... Αχ. Ο
0: Βογιατζής.
1: Καλά, πρώτον που έχει πάρει ο Βογιατζής και κάτι λένε, του λέει και εσύ κομμουνιστής. Ναι, κομμουνιστής. Θα πας μια καρφάρα, να.
2: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
3: Όχι, πατέρα.
2: Μασόνος.

0: Λοιπόν, επειδή εδώ είμαστε και μια εκπομπή όχι μόνο της πολιτικής αλλά και του πολιτισμού, θέλουμε να, έτσι, να σας παρουσιάσουμε μια πρωτοβουλία, μια έκθεση που ξεκινάει στο καπνεργοστάσιο αύριο από 17 του μηνός μέχρι τις 20. Αναφέρομαι στο Platforms Project και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Άρτεμη Ποταμιάνου, την κυρία Άρτεμη Ποταμιάνου. Γεια σας κυρία Ποταμιάνου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ σε πολύ ενέργεια, πολύ χαρά στο καπνεργοστάσιο και στείνουμε για να σας περιμένουμε αύριο εδώ πέρα στην έκθεση μας.
0: Στείνετε ακόμα, δεν τα έχετε έτοιμα, να αγχωθούμε?
1: Να μην αγχωθείτε, κάθε φορά έτσι γίνεται, μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι όλα έτοιμα.
2: Να δούμε
1: είναι
2: λίγο.
1: Είναι η μέρα που έρχονται 1100 καλλιτέχνες μέσα στο καπνεργοστάσιο και στείνουν όλοι παράλληλα.
0: Για πείτε μας και τι παρουσιάζουν.
2: Και διεύθυνση και όλα έτσι.
1: Η διεύθυνση είναι το καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στη Λένορμαν.
2: Μπράβο. 218. Είναι και ένα καταπληκτικό κτίριο.
0: Πολύ ωραίο κτίριο είναι. Ναι.
2: Καταπληκτικό.
1: Δεν υπάρχει. Είναι εμβληματικό κτίριο. Δηλαδή, κάθε φορά που μπαίνω μέσα, εμένα με πιάνει ένα βέος. Το ότι υπάρχει ένα τέτοιο κτίριο στην Ελλάδα.
0: Εσείς έχετε αναλάβει όλη την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Οπότε και τι,
1: τη διεύθυνση
0: θα
1: έχω εγώ μαζί με τον Μιχάλη τον Αργυρού. Θα δούμε 66 ομάδες καλλιτεχνών από 22 χώρες, που φανταστείτε είναι σαν 66 χώροι που λειτουργούν σαν 66 μικρές εκθέσεις.
0: Οι εκθέσεις είναι, τι ακριβώς είναι, μόνο οικαστικά, τι είναι ακριβώς?
1: Μόνο
0: γλυπτά.
1: Οικαστικά, παρόλα αυτά, είναι από ζωγραφική και γλυπτά μέχρι εγκαταστάσεις, βίντεο art, φωτογραφία, performance, 57 performance θα γίνουν αυτές τις επόμενες 4 μέρες. Ομιλίες, workshop, παιδικό εργαστήριο, Kids Lab, ώστε να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη. Και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και πολλά δρόμενα τα οποία δεν είναι και ανακοινωμένα και απλώς γίνονται πρόσμενα.
0: Υπάρχει κάποια θεματική ή είναι ο κάθε καλλιτέχνης κάνει ό,τι έχει προετοιμάσει?
1: Υπάρχουν 66 θεματικές. Δηλαδή κάθε πλατφόρμα έχει τη δικιά της θεματική. Βέβαια, όπως κάθε χρονιά, κάποιες ομάδες καλλιτεχνών, κάποιες πλατφόρμες τείνουν να έχουν κοινά θέματα. Φέτος παίζει πάρα πολύ η λογική της μνήμης και πώς αυτή αποδίδεται, οι κοινωνικές συμπεριφορές, η AI και τη κινητή νοημοσύνη, ο πόλεμος, η οικολογία.
0: Όλα τα επίκαιρα θέματα, έτσι.
1: Το γυναικείο ζήτημα.
0: Η έμφυλη βία.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν, μας είπατε, και ομιλίες και performances. Στις performances μπορεί να συμμετέχει και ο κόσμος, είναι βιωματικό?
1: Οι περισσότερες performances οργανώνονται από τις πλατφόρμες, αλλά σίγουρα ο κόσμος έχει ένα μερίδιο συμμετοχής. Υπάρχουν και κάποιες που έχει πολύ μεγαλύτερο, δηλαδή που χρειάζεται οπωσδήποτε να συμμετέχουν για να γίνουν.
0: Α, διαφορετικά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν δεν συμμετέχει
1: ακριβώς,
0: και ο κόσμος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία. Και αυτό το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι με τον Μιχάλη, το διοργανώνουμε, είναι ότι είμαστε η μοναδική εφουάρ στον κόσμο που έχουμε ξεναγήσεις.
0: Δηλαδή?
1: Έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις στον κόσμο. Δηλαδή κάθε 2 ώρες γίνεται ξενάγηση σε όλη την έκθεση, έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη σύγχρονη τέχνη ή δεν γνωρίζουν τι είναι το καφετί, να μπορούν πρώτα να δουν λίγο μια γρήγορη ξενάγηση, να καταλάβουν με τι ασχολούνται οι καλλιτέχνες και μετά να μπορούν να έρθουν σε επαφή και με τους ίδιους καλλιτέχνες. Γιατί οι ίδιοι καλλιτέχνες που έχουμε δημιουργήσει στα έργα είναι εδώ.
0: Οπότε δεν είναι ότι έρχονται οι καλλιτέχνες, αφήνουν την εγκατάσταση, το γλυπτό τους, τη ζωγραφιά τους και φεύγουν. Είναι εκεί παρόντες και παρούσες σε όλη τη διάρκεια. Έτσι. Οπότε μπορούν να συνομιλήσουν και με τον κόσμο.
1: Ακριβώς, για να μιλήσουν και παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα άλλο art fair.
0: Πώς το σκεφτήκατε όλο αυτό, κύριε Ποταμιάνου?
1: Εγώ ως καλλιτέχνης, ως καθηγητής, γιατί αυτό είμαι πάνω από όλα, και ως επιμελήτρια, έχω συνεργαστεί με πολλές ομάδες και υπάρχω και ίδια σε πολλές ομάδες. Οπότε θέλαμε να αναφίξουμε το πώς λειτουργούν οι συλλογικότητες, το πώς μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα όταν δεν είσαι μόνος σου. Και με αυτή τη λογική ξεκινήσαμε, πώς να ενώσουμε τις δυνάμεις πολλών καλλιτεχνών που νιώθουν ίσως και λίγο μια σχετική μοναξιά από θεσμούς ή από το σύστημα της χώρας τους και να μπορούμε να ενώσουμε τις φωνές μας.
0: Πολύ ωραία. Οπότε να πούμε λίγο τα διαδικαστικά. Είναι στο καπνεργοστάσιο από αύριο. Τι ώρα ξεκινάτε?
1: θα ξεκινήσουν τα εγγένεια στις 6 ώρα μέχρι τις 10.30 και όλες τις υπόλοιπες μέρες, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι 12 με 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Πολύ
1: να το τονίσω αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είναι το μοναδικό event η καθηκοτέτηση μεγεύσης που έχει είσοδο ελεύθερη.
0: Πράγματι.
1: Και επίσης είναι ανοιχτό στο κοινό να μπει στο site μας και να δηλώσει για παιδιά να συμμετέχουν στο Kids Lab. Δηλαδή μπορεί και μια οικογένεια που έχει κάποια παιδιά, που έχει ένα-δύο παιδιά, να έρθει να τα αφήσουν στο Kids Lab για να συμμετέχουν στο workshop και να βγουν και αυτοί με την ησυχία τους στην έκθεση.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο σας, κυρία
2: Παπαδημιάνου.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
0: Θα έρθουμε. Εγώ έχω κλείσει ήδη την ξεναγησή μου. Να είστε, να είστε καλά.
1: Και ευχαριστούμε πολύ που το Μέγκα είναι χορηγός μας.
0: Είναι χορηγός το Μέγκα, πράγματι. Σας ευχαριστούμε πολύ,
2: κύριε Παπαδημιάνου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Επειδή ξέρω σε ενδιαφέρουν τα βασιλικά της Αγγλίας.
1: Πάρα πολύ.
0: Υπάρχει θέμα πάλι με τη Μέγαν. Ξέρεις τι έπαθε?
1: Άλλαξε σχολείο το παιδί της, ξέρω.
0: Πέρα, όχι, πέρα από αυτό.
1: Και άλλο έπαθε.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι έκανε και ένα βίντεο με τη ζωή της εκεί. Αυτό.
0: Όχι.
1: Τι έπαθε?
0: Μαθεύτηκε σε όλου το κινητό της.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι?
0: Εδώ δεν θα σου δώσω εσένα, το έχω εγώ τώρα μεταξύ άλλων.
1: Το έχεις εσύ?
0: Ναι, βέβαια.
1: Έλα, ρε,
0: διέρευσε στην Αγγλία ο αριθμός του κινητού της τηλεφώνου.
1: Στον κόσμο.
0: Ναι, μαθαίθηκε το τηλέφωνο της.
1: Τι λες, ρε, Αντρέα?
0: Άκου που σου λέω.
1: Είναι αλήθεια τώρα.
0: Είναι πληροφορίες δικές μου από Buckingham.
1: Δεν πιστεύω να διασπείρεις fake news.
0: Όχι.
1: Τότε πες μας στο τηλέφωνο, στέλνουμε ένα μήνυμα να δούμε τι απάντηση θα λάβουμε.
0: Είχαν φτιάξει, τι έγινε. Είχαν φτιάξει μια ομαδική οι γονείς.
1: Το σχολείο. Ναι.
0: Και στην ομαδική υπήρχε και το δικό της τηλέφωνο, όπως είναι φυσικό, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι 10 μαμάδες ή 10 μπαμπάδες ή 5 και δεν έχει σημασία. Ή εκεί στους γονείς μπήκε και το τηλέφωνο της Μέγαν. Και προφανώς κάποιος μπαμπάς ή μαμά.
1: Το έδωσε.
0: Σου λέει το τηλέφωνο της πρώην τάδε πριγκίπισσας.
1: Το έδωσε ή το πούλησε.
0: Τώρα αυτό δεν το ξέρω. Και μάλιστα επειδή ουδέν κρυπτών από τον ήλιο, όπως ξέρεις, τα βρετανικά ταμπλόιντ διψάνε για οτιδήποτε σχετίζεται με τους Άσεξ. Διέρευσαν και συνομιλίες, λένε οι πληροφορίες.
1: Έλα, πες μία. Τι διαβάσει,
0: Καλά, ήμουν και εγώ στο γκρουπ.
1: Ο Στάθης σε ποιο σχολείο πάει τελικά?
0: Εκεί, σε αυτό, με τον Άρτσι. Έγραψε, ξέρω εγώ, μια μαμά. Καλωσόρισμα στη Μέγαν, όπου ο Άρτσι της ξεκινάει αύριο. Μια άλλη μαμά είπε, καλωσόρισες. Και η Μέγαν έγραψε, γεια σας μαμάδες, ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα. Είμαι πολύ χαρούμενη που αποτελώ μέρος αυτής της κοινότητας. Η χαρά βγήκε προς τα έξω.
1: Ωραία.
0: Και
1: υπέγραψε ως Μέγαν ή ως Σάσεξ?
0: Να δω.
1: Για δες, για τσεκάρετε,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Το γιατί δεν αναγνωρίζουν εδώ τα ονόματά τους. Θέλουν με τους τίτλους τους να τους αποκαλούν. Φαντάζεσαι.
0: Και όπως καταλαβαίνεις, έβγαλε κάποιο φωτογραφία, το στείλε στη Σαν. Πάνω υπάρχει εδώ τηλέφωνο
1: λέω,
0: και κάπως έτσι.
1: Πήρε χρήματα. Θα δούμε ποιος θα αγοράσει αμάξι καλό το επόμενο διάστημα και θα καταλάβουμε τον ένοχο. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω πριν, φαντάζεσαι, ρε παιδί μου, στο κινητό σου να έχεις γραμμένο πριγκίπισσα του Westminster. Αντί να έχεις Μαρία Αστερίου, να έχεις δούξε του Άσεξ. Και να παίρνεις τηλέφωνο και να γράφει δούξε του Άσεξ. Τέλειο. Αδιάφορο.
0: Όχι, τι να σου πω κάτι.
1: Διαφορετικό, ρε παιδί.
0: Ναι, εντάξει, να λες, ναι, ή να λέει πριγκίπισσα, ξέρω. Έτσι θα σε έγραψω. Όχι, θα το κάνω.
1: Όχι,
0: θα το κάνω σε καλλιτεχνικό πριγκιπέσα.
1: Α, έτσι είναι.
0: Για το τραγούδι. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνεις, για τα διφάγα βρετανικά μιμιέ, τώρα είναι η χαρά τους όλοι αυτοί και μεγάλο μαρτύριο για τους ανθρώπους του παλατιού που πρέπει να διαχειρίζονται όλες αυτές τις πληροφορίες.
1: Το παλάτι τι έχει να κάνει, αφού τους έχει αποκληρώσει, τους έχει διώξει, δεν θέλει να τους μιλάει, δεν τους παίρνει στα τραπέζια, δεν τους θέλει σε καμία εκδήλωση.
0: Το παλάτι, να θυμάσαι πάντα, δεν θέλει αρνητική δημοσιότητα. Και όλο αυτό δημιουργεί η δημοσιότητα.
1: Δεν μπορώ άλλο με τη συζήτηση με τα βασιλικά. Δεν αντέχω άλλο. Θα με κάσει κομμουνίστρια εδώ πέρα. Δεν αντέχω άλλο.
0: Βασιλοκομμουνίστρια.
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: Θα τον Μπαρμπαγιάννη το βούλτεψε, θα σε κάνω.
1: Ωραία, θα κλείσουμε. Θα σου πω μόνο ότι στην Πολωνία, που είναι έτσι άνθρωποι με ισχυρό παρελθόν, διαδηλώνουν τα ρομπότ εναντίον των ρομπότ.
0: Δηλαδή?
1: Θα σου το πω άλλη μέρα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε να σου πω όλη
0: την ιστορία. Τα ρομπότ εναντίον των ρομπότ.
1: Ρομπότ εναντίον ρομπότ έχουν κάνει διαδήλωση για να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων.
0: Α, καλό είναι αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Για μία ώρα ήταν μαζί στα μικρόφωνα του 104 και 6 του Mega News Radio η κυρία Μαρία Στερίου.
1: Και ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Η κυρία Ερήφα Φαλδαμή ήταν εδώ στην κονσόλα. Γεια σου, Ερή μου, καλή συνέχεια. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου.
1: Τι ενθουσιασμό με το
0: τηλεφωνικό κέντρο. Και η Μαρία Καφετζή, φυσικά, στην αρχισυνταξία και στην ευθύνη. Από όλη αυτή τη ραδιοφωνική παρέα να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Με την κυρία Στερίου μπορεί να τη δείτε το πρωί σε 9.30 στο Mega News.
1: Εσύ δεν θα έρθεις αύριο?
0: Ναι, εντάξει, λέμε. Εσένα θέλω να βλέπω, να με κάνω το γρουσό.
1: Βάλετε λίγο τηλεόραση το πρωί, όσοι δεν δουλεύετε τα πρωινά.
0: Εγώ έχω φάτσα για ραδιόφωνο.
1: Να δείτε τι.
0: Λοιπόν, ακολουθούν Γιάννης Διαμαντής με το πολύ ωραίο ένθετό του. Εύη Βυσβάρτη, Δελτίο Ειδήσεων. Και μετά δύο-ωρο χορταστικό, αθλητικό ρεπορτάζ, πληροφορίες, αναλύσεις από Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και Βαγγέλη Μίχο, γιατί είναι βραδιά θρύλου σήμερα 10 η ώρα με την Γιαγκελόνη. Να είστε καλά, με την Νίκη, τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 16 Σεπτεμβρίου. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, η Μαρία Κάλλας, μία από τις κορυφαίες φωνές στην ιστορία της παγκόσμιας όπερας, φεύγει από τη ζωή πρόωρα, σε ηλικία 53 ετών. Γράφει το Βήμα της Επομένης. Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε ο ευνίδιος θάνατος της Μαρίας Κάλλας, της πρίμα ντίβα της όπερας τον 20ο αιώνα, που πέθανε χθες στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Όπως μεταδίδουν τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, η υγεία της ήταν κλονισμένη τα τελευταία χρόνια. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, άρχισαν από όλα τα μέρη του κόσμου να εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους οι άνθρωποι της τέχνης. Σύμφωνα με τα νέα της ίδιας ημέρας, είχε αισθανθεί έντονο πόνο στο στήθος και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Όταν κάποια στιγμή σηκώθηκε για να πάει στο λουτρό, έχασε τις αισθήσεις της και κυλίστηκε στο πάτωμα. Η καμαριέρα της, που έσπευσε να τη βοηθήσει να γυρίσει στο κρεβάτι, διαπίστωσε πως ήταν πια αργά. Η μεγάλη αηδός είχε ξεψυχήσει. Πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια. Ο Μάνος Χατζηδάκης δήλωσε: «Με το θάνατο της Μαρίας Κάλλας χάνεται ένας τελευταίος ήρωας της μουσικής. Γιατί μόνο οι ήρωες σχηματίζουν μύθους και η Κάλλας ήταν από αυτούς. Ο χαμός της υπήρξε το ίδιο συγκλονιστικός, όπως συγκλονιστική υπήρξε και η παρουσία της και με θλίβει και σαν Έλληνα και σαν μουσικό». Η Κάλλας, Μαρία Καλογεροπούλου, γεννημένη το 1923 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, πραγματοποιεί στα τέλη της δεκαετίας του 40 εμφανίσεις στην Ιταλία που προκαλούν εντύπωση διεθνώς. Σύντομα, κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας όπερας. Γράφουν τα νέα της 10ης Νοεμβρίου 1952. Η κυρία Μαρία Καλογεροπούλου κατήγαγε προχθές πρωτοφανήν θρίαμβον εις την πρεμιέρα της Νόρμας του Μπελίνι εις το Covent Garden. Εις το τέλος της παραστάσεως, το πυκνόν ακροατήριον περιλαμβάνων κορυφαίας μουσικάς προσωπικότητας της Αγγλίας απεθέωσε κυριολεκτικώς την πρωταγωνίστριαν με πρωτοφανείς εκδηλώσεις ενθουσιασμού επί ημίσιαν ώραν. Η προσωπική ζωή της Μαρίας Κάλλας σφραγίστηκε από την ερωτική της σχέση με τον Αριστοτέλειο Νάση. Διήρκησε περίπου 9 χρόνια και τερματίστηκε τον Οκτώβριο του 1968, όταν ο Έλληνας Κρίσος αποφάσισε να παντρευτεί τη χείρα του Αμερικανού Προέδρου Κένεντι, Τζάκι. Τα νέα της 28ης Ιουνίου 1969 δημοσιεύουν δηλώσεις που για πρώτη φορά κάνει η Κάλλας για το συγκεκριμένο ζήτημα. «Εμάς τους δύο μας συνέδεε κάτι πολύ πιο ισχυρό από τον έρωτα. Μια φιλία που δεν φτύρεται ποτέ. Εκείνος ήταν για μένα ταυτόχρονα ο μεγάλος μου έρωτας, αλλά και ο καλύτερος μου φίλος. Αλλά και ο καλύτερος φίλος μου. Εγώ θα νιώθω ευτυχισμένη αν είναι εκείνος ευτυχής, και ας οφείλει την ευτυχία του αυτή σε μια άλλη γυναίκα. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Αν ο Αριστοτέλης μπορεί να είναι ευτυχής με μια γυναίκα που είναι γνωστή παγκοσμίως και πάντα αναφέρεται με το όνομα του πρώτου της συζύγου». Ο χωρισμός της από τον Ωνάση και η αστάθεια που άρχισε να παρουσιάζεται στη φωνή της κατέβαλαν ιδιαιτέρως στην ψυχική υγεία της Κάλλας, με αποτέλεσμα να απομονωθεί όλο και περισσότερο μέχρι τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατό της.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, το ρεύμα προς Κόρινθο, μετά το τροχαίο ατύχημα με την ανατροπή Νταλίκας. Κλειστές παραμένουν οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας. Κίνηση αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και στη Λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Προβλήματα και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα ζευγάρι με το παιδί τους που προσπάθησαν να διασχίσουν τον δρόμο. Οι τραυματίες νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού. Διερευνώνται οι συνθήκες του συμβάντος. Εν μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν το μοναδικό κόμμα που κατέθεσε επισήμως προτάσεις για την αναθεώρηση 33 άρθρων του συντάγματος. Μεταξύ αυτών η αλλαγή του άρθρου 86 με στόχο την απεμπλοκή της Βουλής από τη διαδικασία των προανακριτικών επιτροπών, η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς και η συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Νωρίτερα, σφόδρη κριτική στην αντιπολίτευση για τις τάσεις της στην συνταγματική αναθεώρηση άσκησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής, κατηγορώντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στο φόβο. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Δηλαδή, η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αποκαλυπτικό είναι το σκεπτικό της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάξη των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας τους αποδίδουν πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε με επίκεντρο τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Θα ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Ουδέποτε δώσαμε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διαψεύδοντας τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς τους ανυπόστατους. Το Δεκέμβριο, που θα γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του Predator, μπορεί να έχουμε εκλογές, εκτίμησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο Mega News 104,6. Αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, είπε ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί η παρέτηση του Υπουργού Υγείας, ενώ διερωτήθηκε πού είναι κρυμμένη η αρχή διαφάνειας. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ισπανίας έλαβε την πρώτη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων, το οποίο αποδίδεται σε πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούσε ένα ευρέως γνωστό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Όπως έγινε γνωστό, ο πράκτορας AI ξεκίνησε έναν έλεγχο για ευπάθειες σε γενικά αρχεία, συνδέθηκε με επιτυχία και μόλις απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα, άρχισε να αναζητά αυτόνομα ευπάθειες στην εφαρμογή. Μόλις τις εντόπισε, κατάφερε να τροποποιήσει προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσει πρόσβαση σε ετοιμολόγια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις 8.30 απόψε φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Μάριους Μουαντιλμαντζή. Στις 10 οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται τη Γιαγελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδας σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Για την ίδια διοργάνωση ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στις 8. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους, στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχας, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
1: Mega News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο Πέμπτος της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τιουν ίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
7: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.

0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Και χαρά σας.
0: Εδώ. Σήμερα σε πλήρη συνήθεση οι βαρίστες. Ακριβώς φάτσα απέναντί μου έχω τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο,
2: λες. Τον έχει όντως. Όχι, δεν μπορεί να Κωνσταντίνο εγώ και τα τέτοια. Δεν μπορώ.
0: Είναι υψηλοβασιλικό αυτό, ε.
2: Όχι, δεν με νοιάζει αυτό.
0: Σε εργατική τάξη.
2: Όχι, ρε, ποια εργατική τάξη τώρα, σε μισό. Τα είναι το. Το λένε πολύ. Νομίζω ότι γίνονται πιο κυριλέδες. Άμα λέτε παιδιά του Κωνσταντίνε και όχι Κώστα σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γιατί θα πρέπει να λες κάθε μέρα ότι απέναντί σου έχει τον Κώστα και διαγώνει απέναντί σου.
2: Όχι αγωνία, διαγώνια αριστερά. Δεξιά από μένα δηλαδή για να καταλάβω.
1: Ναι, ναι. Γιατί θα πρέπει να το λες αυτό το κλισέ.
2: Για να έχουν μια εικόνα του στούντιο οι ακροατές.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι.
2: Πώς,
0: κανονικά να σου
2: όταν μεταδίδεις ποδόσφαιρο, το βασικό που πρέπει να κάνεις και δεν το κάνουν πολλοί συνάδελφοι είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να λες κάθε 5 λεπτά το σκορ. Έχω ακούσει μεταδόσεις που κάνουν 20 λεπτά και δεν μας έχει πει πόσο είναι. Και περιμένω εγώ στο αμάξι. Και δεύτερον, να δίνεις κάθε φορά μια εικόνα που είναι η μπάλα, που παίζεται. Έτσι ο Γρηγορόπουλος δίνει μια εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό, αυτό.
2: Όταν ξεκινάς, παραταγμένοι.
1: Όταν ξεκινάς μια εκπομπή θα πρέπει να πεις γρήγορα χωρίς να πιάσεις κουβέντα, συζήτηση και τα λοιπά.
0: Και τα λοιπά.
1: Τα βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί, και αυτό γιατί έχει κάθε ερωτήση.
0: Αυτό δεν είναι κλισέ δηλαδή, ρε φίλε.
2: Κλισέ τεράστιο.
0: Θα μου πεις είναι υποχρεωτικό.
2: Όχι, ναι, να τα λες.
1: Όπως είναι υποχρεωτικό ο Γκότζος που λέει, θα πρέπει και σωστά το λέει, να λες το σκορ ή όταν μπαίνεις και διαβάζεις σε εφημερίδες, σε site, σε τι θέση παίζει και δεν γράφουνε. Τι θέση παίζει και
2: δεν γράφουνε. Κύριε Αγγλισέ, θυμάσαι μας λέγανε στις εφημερίδες ότι πρέπει να ξεκινάς το κομμάτι με την είδηση. Το οποίο δεν ξέρω πια αν είναι σωστό. Δηλαδή, άμα ξεκινάμε την είδηση, μετά τι θα γράψω.
0: Καλά, πιάνεις πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και αυτός μου έχεις συσκευές στο
2: κουμπί. Θυμάσαι παλιά που πηγαίναμε και μας γυρίζαν τα χειρόγραφα πίσω οι παλιοί και τέτοια και όχι πρέπει να ξεκινάς με την είδηση και έτσι και αλλιώς τέλος.
0: Για μένα είναι νόμος
2: να
0: αυτό.
2: Να πω παιδιά για την είδηση, να είμαστε στο 70 λεπτό, 0-0 το παιχνίδι στο ηλεοφόρο ανάμεσα στην Κηφισιά και στον Παναθηναϊκό για το Κύπρο, 20 λεπτά ακόμα για να μάθουμε. Και αν εγώ στο υπόλοιπο της εκπομπής θα είμαι στενοχωρημένος ή χαρούμενος, ανάλογα φυσικά με το αποτέλεσμα του αγώνα.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιωάννα Μπέχλου. Στους ήχους δεν είναι η Ριφαλδαμή, είναι η Ευαγγελία Κοβέου.
2: Έτσι.
0: Και στην παραγωγή της εκπομπής, που θα έχει και αρκετή δουλίτσα σήμερα, ο καλός μας συνεργάτης, ο Σάββας Παναγιωτίδης. 2-11-016-1046, 2-11-016-1046 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλείτε εκεί. Για τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις ευχές σας αν θέλετε ή οτιδήποτε άλλο, αν μπορούμε να βοηθήσουμε και σε κάτι πρόθυμοι είμαστε. Μηνυματάκια στέλνετε σε Viber και WhatsApp, είναι κοινός ο αριθμός 698-104-104-6, 698-104-104-6. Μας βρίσκεται φυσικά ως meganews104.6. Ενώ υπάρχει η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την χρησιμοποιείτε πολύ, χαιρόμαστε γι' αυτό. Και εκεί φυσικά για μηνυματάκια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, τα πάντα. Ποια είναι αυτή, είναι το στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Λίγο νωρίτερα ακούσατε τον Κώστα Γκότζο που μας έλειψε χθες να λέει για το παιχνίδι στο Απόστολας Νικολαίδης. Είμαστε 72ο λεπτό. Okay,
2: το παρακαλούσα για λόγους ισοτιμίας της παρουσίας σας εδώ στην εκπομπή και της ισότιμης συμμετοχής σας στο διούρο που ακολουθεί μετά το πέρας του αγώνος για να δώσω το αποτελέσματο. Να δηλώσετε τα συναισθηματική σας κατάσταση. Δηλαδή, αν είστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, για να μπορούμε να μιλάμε ισότιμα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ η αλήθεια είναι ότι όλοι.
2: Καλά, μωρά, τα μάτια εγώ δεν ξέρω
0: γιατί. Η διαδικασία είναι με τους ομίλους, μου φαίνεται λιγάκι κάπως. Οκ. Okay. Αυτή είναι. Τουλάχιστον δίνει την ευκαιρία με αυτήν την φέτος και κάπως διαφορετική διάταξη, δηλαδή με τους δύο παίκτες από το 2004 και μετά να είναι στην αρχική εντεκάδα. Καλό είναι αυτό για μένα. Έχουν ολοκληρωθεί δύο μάτς μέχρι τώρα. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3 με γκολάρα Παπακανέλου, παρακαλώ. Το τρίτο.
1: Γιατί όλοι τονίζετε τον Παπακανέλο, το βάλε στο 3.
2: Το αγαπημένο παιδί, το.
1: Στο τρίτο γκολ, ήταν το 0-3. Δεν το λέω για σένα, ναι. Γιατί μπήκα εγώ να βλέπω μάλλον τίτλου σε διάφορα.
2: Όλοι
1: Παπακανέλο, λέω. Θα έχει καθαρίσει το μάτς, θα έχει. Έβαλε το τρίτο γκολ, γκολάρα. Αλλά. Μέχρι να μπει το τρίτο γκολ προηγήθηκαν άλλα δύο γκολ.
0: Το πρώτο ήταν αυτό το γκολ, από ό,τι θυμάμαι.
1: Εντάξει, το πρώτο όμως ήταν καθαριστό και το δεύτερο με πέναλτι. Άρα θα πρέπει να πάμε.
2: Τότε εντάξει.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Άρα
0: καλά κάνουν και το τονίζουν.
1: Ναι, οκ.
0: Λοιπόν, και έχει ολοκληρωθεί επίσης και το Άρης Μαρκό 1-0. Επίσης με αυτό.
2: Λονιστική ματσαρά.
0: Επίσης με αυτό.
1: Του Ζουμαλή.
2: Να πούμε ότι ο Νίστρουπ έχει αναγκαστεί και έχει ρίξει όλα τα βαριά χαρτιά μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή ρίξει μέσα και Ουναΐ και Καμαρά και Αντίνο. Εντάξει, ναι.
0: Έχει ξεκινήσει βασικούς από ό,τι είδα το Κάγκουα και το Τετέι.
1: Ναι, τουλάχιστον. Ότι μα, όχι, η είδηση ήταν... ότι ξεκίνησε βασικό. Αφού θες να ξεκινήσει να πεις, η είδηση ότι ξεκίνησε βασικό το Σαλάχ. Κατευθείαν τον έβαλε.
2: Ξέρω, τον έκανε αυτό πάντως.
1: Ανεξάρτητα τον έκανε από τη στιγμή που έγινε, είναι είδηση ότι έγινε, ξεκίνησε την δεκάδα ο Σαλάχ. Και επίσης ο Αφρικανός. Ο Μαροκινός, συγγνώμη.
0: Αφρικανός.
1: Και επίσης ότι δεν έπαιξε με δύο φορ. Έπαιξε με τον Τετέι και είχε τώρα.
2: Τον Γιάνγκουσιτς από πίσω.
1: Γιάνγκουσιτς, τον άλλον τον Πελίστρι και τον Καγκουά. Και Κουντούρι, Μπινιάρη σαν χαφ. Δύο χαφ ήταν ο κοϊδίο πιτσιρικάδε, ο Κουντούρι και τον Μπινιάρη.
2: Τον άλλο τον Πελίστρι. Ο Πελίστρι είναι η παιχτούρα μεγάλη. Είναι συμπαθιά μου, τι να κάνω εγώ.
0: Το σπάθησα.
2: Πραγματικά μου αρέσει.
1: Πάντω βάζει και ο Λέτο τώρα. Ρίγνει μέσα. Βασικού ρίγνει και ο Λέτο γιατί η Κηφισιά θα δώσει πέναλτι τώρα. Ναι, ο Τζιλό.
0: Μπράβο, Τζιλό. Σπρώξιμο στο
1: ο Τετέι το, κάνει, το είχα δει άλλες δύο φορές το ίδιο, το είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο. Mm. Μπαίνει από δεξιά, δίνει τις μάχες και μετά πέφτει. Δεν είχε τσιμπήσει στο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πέναλτι αυτό. Δεν είχε τσιμπήσει στο. Τον κρατάει αρκετή ώρα.
0: Τον κρατάει.
1: Μετά τον αφήνει αυτό, βέβαια.
2: Κοιτάξτε, στην αρχή
1: εγώ δεν θα το έδινα το πέναλτι.
2: Στην αρχή κίνηση δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ αν τον κρατάει ή απλώ το χέρι είναι μπροστά.
1: Πρώτα κρατάει ο Τετέι, μετά αφήνει. Μετά ξαναβάζει ο Τετέι. Τον αφήνει.
2: Πιο πολύ πέναλταν μια φάση το πρώτο ημίχρονο με τον Τετέι, τον τράβηξε τη φανέλα ο άλλος μέσα στην περιοχή.
1: Ήταν στιγμιαίο, το είδα πολύ αυτό που ζητήσει. Ήταν πολύ στιγμιαίο αυτό. Δεν ήταν. Ούτε όμως αυτό είναι από τη στιγμή που δεν δίνεις εκείνο, έχεις την ίδια λογική. Δεν δίνεις ούτε
2: εντάξει,
1: αυτό.
2: Εντάξει, τώρα είμαστε 75 όμως.
1: Ναι, αλλά έχουμε πει ότι ο φετινός ο Παναθηναϊκός τι είναι, είναι η ομάδα των πέναλτι. Κερδίζει σε κάθε μάτς πέναλτι. Πλάκα-πλάκα είναι αλήθεια.
2: Η ομάδα...
1: είναι, δεν είναι πέναλτι, του δίνει πέναλτι σε κάθε μάτς.
2: Και κανένα δυο δεν ήταν, αλλά και δεν είναι. Η ομάδα του Γιωβάνοβιτς πάλι στο ξεκίνημα της τότε ήταν η ομάδα που έπαιρνε πολλά πέναλτι.
1: Σωστό.
2: Και έτσι είχε βάλει το 8 γκολ ο Αϊτόρ, τα 5 ήταν με πέναλτι. Και λέγανε ο καλύτερος παίκτης του.
1: Και είχε χτίσει και τη μεγάλη διαφορά, την βαθμολογική που ήταν η πρωτοπόρο στο πρώτο γύρο. Πολύ σωστός Γκοντζος. Έτσι. Λοιπόν.
0: Ο Ουνάη. Με την περίφημη δήλωση του Ιωαννίδη, να θυμηθούμε έτσι.
1: Ουνάη
0: στην εκτέλεση.
2: Σε εκείνη τότε ήταν με τον Άβυλα. Σε εκείνο το
0: σπίτι του εδώ είμαστε.
2: Με τον Ιωαννίδη, με τα δύο γκολ με την ΑΕΚ στο ημίχρονο. Που έκαναν το 0-1-2-1.
0: Λοιπόν, ο Ουνάη στην εκτέλεση, ας δούμε πρώτα την εκτέλεση. Συμπληρώνουμε.
2: Για το βάλει ο Ουνάη τώρα.
0: 75 λεπτά. Για να.
2: Πού το κάνει, δεν τα κάνει.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω και στο.
2: Οπότε, άμα μπει, θα πω μεγάλη
1: και στο πρωτάθλημα που κέρδισε 3-1, ήταν με αποβολή η Κηφισιά. Ισοφάρισε 1-1. Δύσκολα στο τέλος δεν την είχε κερδίσει.
0: Με πέναλτι έγινε το 2-1.
1: Με πέναλτι και με 10 η Κηφισιά.
2: Ναι. Τώρα είναι με 11 όμως.
0: Αυτό δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
2: Τώρα είναι με 11 και.
1: Πέναλτι πάλι.
2: Το είπε και ο Νίστρουπ ότι. Να, προχτές νικήσαμε 11. Τι θέλει τώρα αυτό.
0: Έχει βαρ.
2: Έχει βαρ. Τι σκέφτεται.
0: Αν έχει βαρ, προφανώς τον έχουν ειδοποιήσει από
2: εκεί. Έχει βαρ τώρα. Παιδιά, δεν
1: αντέχω. Αυτό βλέπουν.
2: Δεν αντέχω, παιδιά τώρα.
1: Και γιατί βιάστηκε ο Τζίλος να το δώσει.
2: Πάνε το δει. Τι κάνει τώρα.
1: Όχι,
2: το δίνει, το δίνει. Το βάρ του είπε εντάξει, προχώρα.
0: Προχώρα, είσαι πολύ μπροστά.
2: Ναι, αλλά έτσι μας εμπόδισε τη
1: συνέντευξη. Την είχε πέσει ο Νίστρουπ στο πρώτο ημίχρονο του Τζίλου. Το. Α!
0: Λίγο έλειψε.
2: Για ρε, δεν πια, δεν τα πείτε στο κανένα για να δώσει suspense.
0: Λοιπόν, στο 76ο λεπτό με εύστοχο πέναλτι του Ουνάη.
2: Τι κούρεμα είναι αυτό του Αντίνου.
1: Ο Αθηναϊκός προηγείται 1-0.
0: Σωστά.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ο Νίστρουπ την είχε πέσει σωστά στον Τζίλο. Για μένα ο Τζίλος είναι από τους χειρότερους διαιτητές που κυκλοφορούν και απορώ πως αυτά τα χρόνια διασώνεται και παραμένει και σφυρίζει. Γιατί είπε σε κάποια στιγμή: μη σφυρίζει τόσο πολύ. Οτιδήποτε το σφύριζε. Ακόμα και σε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού που είχε κάνει και η Φυσιά, ο Νίστρουπ σηκώθηκε. Ούτε αυτό είναι. Γιατί το σφυρίζει. Άφησε μας να παίξουμε. Του είχε πει ο Νίστρουπ του Τζίλου.
2: Αυτό προσθέσε, δεν άκουσε τίποτε.
0: Δεν το προσέξα καθόλου.
1: Για και είπες για το Άρης Μαρκό, ο Άρης το.
2: Το δες.
1: Το δεύτερο, έβλεπα το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε. Mm-hmm. Ο Γρηγορίου είπε ένα 20 λεπτό, μόνο αυτό κρατάω. Η Μαρκό πήγε να βάλει γκολάρα με αυτόν τον σεντερφόρ που είναι ένα σπουδαίο σεντερφόρ, άσχετα αν δεν τον βάζει ο Σούλης Παπαδόπουλος, τον Γιώχανσον. Mm-hmm. Κάνει μια κίνηση στο 15ο λεπτό, πρέπει να ήταν. Φεύγει από δεξιά και αμολάει ένα σουτ, φιλέ. Δεν τον ήθελε η μπάλα στο δοκάρι. Και αν είχε κάνει το 0-1 η Μαρκό, δεν ξέρω αν θα κέρδιζε ο Άρης, θα μπορούσε να είχε φτάσει μέχρι τη σοφάρι.
2: Θα φύγει σήμερα ο Γρηγορίου και όχι την άλλη εκεί.
0: Έχει φαγωθεί.
1: Τα λέγαμε και χθες ότι ο Γρηγορίου, ρε φίλε, τον έχει αποβάλει το ποδόσφαιρο, το τουλάχιστον αυτού του επίπεδου.
2: Γιατί ρε.
1: Γιατί ρε, γι' αυτό τον λόγο που λες ότι θα φύγει. Άι,
2: μα, στο καλό παιδί ο Μιχαλάκης.
1: Γιατί λες ότι θα τον διώξει.
2: Επειδή είναι καλό παιδί, τον είχα παίξει όταν.
1: Καλός προπονητής είναι, άστον πότε τον
2: είχε. Δεν ξέρω τώρα, τον είχα παίξει όταν έκανα ρεπορτάζ εθνικού. Ήταν παίξει τον εθνικό.
0: Σκέψου πόσα χρόνια πίσω.
2: Ναι, ρε, εποχή, αφού σα είπα ποια εποχή. Αλλά Φογιάννης, Ντρέλιας.
0: Πάντως, μια και συζητάγατε νωρίτερα για την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, την αρχική τουλάχιστον, και τις αλλαγές που έχει κάνει τώρα. Εγώ το είπα και στο Κώστα έξω κάποια στιγμή. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ξεκίνησε και πάλι βασικό τον Μπένια. Δηλαδή δεν βάζει ένα πληρωματικό ούτε.
2: Κάπου δεν θέλει να βάλει, ρε. Εντάξει.
1: Δεύτερο πέναλ. Όχι, δεν έπεσε.
2: Όχι, ρε,
1: τώρα. Δεν έπεσε τώρα τότε.
2: Οι
1: αυλητικογράφοι του Παναθηναϊκού.
2: Οι
1: αυλητικογράφοι του Παναθηναϊκού.
2: Δεν υπάρχουν τέτοιοι.
1: Εγώ τα λέω λοιπόν.
2: Όχι, εσύ τα πες.
1: Οι αυλητικογράφοι του
2: Παναθηναϊκού. Εγώ το λέω αλλιώς.
1: Ναι, να πω αυτό που θέλω να πω και μετά συμπληρώνεις εσύ τι θέλεις να πεις.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Λοιπόν, έλεγαν ότι ο Νίστρομ δεν συνηθίζει να κάνει rotation στον τερματοφύλακα. Ποτέ δεν έκανε στην καρδιά, δεν κάνει rotation στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, το άκουσα.
2: Έλα, έλα και κόκκινα να ξεμπερδεύουμε.
1: Λοιπόν, και αναρωτιέμαι εγώ, γιατί να μείνει η ερμηνεία ότι δεν εμπιστεύεται ούτε τον Τζάβετς ούτε τον Κότσαρη με την μπάλα στα πόδια έτσι και δεν τους βάζει κανέναν από τους δύο, γιατί τα δύο είναι παιδιά του Κοτσόλη.
2: Γιατί λένε ότι το ίδιο έκανε και στην Κοπεχάγη.
1: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά γιατί δεν μην υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Ας ρωτήσουν λοιπόν τον Νίστρουπ.
2: Θες να σου πω τη γνώμη μου.
1: Ας ρωτήσουν τον Νίστρουπ συνέντευξη τύπου, γιατί δεν κάνει ρωτήσεις στους τερματοφύλακες.
0: Για λέγε τη γνώμη σου.
2: Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο ο Νίστρουπ να το κάνει αυτό χωρίς να το συζητήσει με τον Κοτσόλη. Ειδικά γιατί αυτοί και οι δυο είναι παιδιά του Κοτσόλη.
1: Και ο Κοτσόλης που έχει φέρει τον Τζάβετς, όχι μόνο τον έφερε στον Μπενίτεθ, αλλά και το καλοκαίρι τον Γκράτσι και τα λοιπά. Δεν θέλει να παίζει ο Τσάβες.
2: Δεν ξέρω, και το Γιάνγκουζη τον έφερε, αλλά δεν παίξει ποτέ.
1: Καλό, ο Γιάνγκουζη δεν μπορεί να παίξει γιατί με τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί και τον Ταμπόρδα να.
0: Ταμπόρδα όμως τώρα
1: είναι.
0: Αν έχει ένα μεράκι έξω.
1: Αν δεν ήταν έξω, ναι. Κύπελο είναι, το κάνει ρωτήσει.
2: Λέω κάτι στο Μανέκο, όποιο τραυματίζεται. Πολύ δύσκολο να ξαναβρίσκει θέση. Γιατί θα παίζει άλλο. Θα παίζει άλλο. Είναι όλοι έτσι που όποιο παίζει, αν του βγάλει το μετά.
0: Ακόμα και για τον Ταμπόρδο αυτό.
2: Για τον Ταμπόρδο, ναι, το λέω.
0: Τέλο πάντων, το βλέπω λιγάκι.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι εσύ, να μπορεί να μου εξηγήσει κάτι.
0: Παρακαλώ, ό,τι θέλει.
2: Μέχρι τώρα τα πηγαίνατε πολύ καλά στι μεταγραφέ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ρώτα. Μια χαρά. Σα. Μια χαρά. Αυτό που πήρατε τώρα, μπορεί να πει που το μου βρήκατε. Για πε τον, πώ λέγεται.
1: Πεκτάρα.
2: Δεν ξέρω. Πε τον, πώ λέγεται. Ωραία, μπορεί να.
0: Μάριο μου αντιλημάτζ.
2: Ωραία, γίνεται λοιπόν στο Καραϊσκάκι. Το εξής, σταματάει το παιχνίδι και φωνάζει ο προπονητής το σεντερφόρ των κυρίων για να δώσει οδηγίες. Περιέγραψε μου τη φάση με τα ονόματά του στα κανονικά. Ο προπονητής τάδε μιλάει με τον παίχτη τάδε.
0: Εντάξει, έχει πολύ εύκολο μικρό όνομα. Αρέσει.
2: Δεν μου λες μικρό, μεγάλο. Πες.
0: Γιατί όλοι Μάριου.
2: Πώ θέλετε τον. Α το Μάριου τώρα. Μάριου, είχαμε το χωράξουμε.
1: Έχει το πες 4 συνεχόμενες φορές.
0: Μου αντιλμάτζει. Πλέον το λέω και με τον καινούριο τον ισχυρό.
2: Ναι, πες μου ταυτόχρονα τον προπονητή και τον παίχτη. Ότι ο προπονητής αυτός με το όνομα αυτό.
0: Αλγκουάθιλ μου αντιλμάτζει. Τι λέτε, είμαι πολύ εκπαιδευμένος όπως αυτά. Τι συζητάτε.
2: Πρώτα ρε φίλε, εκεί μια έτσι, αυτό, σα, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.
1: Θα πούμε δεκάδες επειδή σε περίπου 40 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι στο Περιστέρι για το κύπελο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Να πούμε τις ενδεκάδες και του Ατρομήτου και του ΠΑΟΚ. Ντιέγκ είναι ο τερματοφύλακας ο Σενεγαλέζος που αποκτήθηκε τέλος Αυγούστου. Για να πλαισιώσει το Χουτεσιώτη από τη στιγμή που ο Πασχαλάκης έριξε χιλόπιτα στον Ατρόμητο, πήραν τον Ντιέγκ. Ντιέγκ, λίρα της δεξιά, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, τον οποίο ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του πρωταθλήματος είχε ζητήσει να μην αγωνιστεί, δανεικός θυμίζω ο Λίρατζης. Τώρα στο κύπελο δεν θα έχει το ίδιο άγχος και προφανώς θα το επιτρέπει ο ΠΑΟΚ. Λίρατζης δεξιά, Ούρονεν αριστερά, Μίτογλου με Μάγνουσον το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών, το δίδυμο το Χαφ Καραμάνης Μουτουσάν. Σαμί, Πνευμονίδης δεξιά, Τσούμπερ αριστερά, Σερτζίνιο και Τσαντίλας το δίδυμο των Φορ. Στον ΠΑΟΚ, Τσιφτσής ο τερματοφύλακας, Κένι είναι ο Ρώτα του ΠΑΟΚ. Αυτός,
0: δεν βγαίνει με τίποτα.
1: Αφού δεν υπάρχει άλλος. Ελουστόντο, Ντιέγκο Κώστα. Τώρα ο Ελουστόντο θα κάνει δίδυμο με τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Ντιέγκο Κώστα ήταν με τον Μιχαηλίδη στο ντέρμπι με τον Άρη. Τέιλορ αριστερά στη θέση του Μπάμπα. Γιάγκητς ο Κόφτης με τον Ούγκρισιτς δεξιά, εκεί που παίζει συνήθως ο Ζαφίρης. Καμαρά μπροστά τους, ο Μαντί Καμαρά σε ρόλο όπως τον είχε και ο Μαρτίν στο Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ψηλό οχταροδέκαρο.
1: Ναι, μπράβο, μπροστά. Μύθου σεντερφόρ. Άλλη αριστερά. Χατζίδης δεξιά.
2: Πώς το είπες στο τέρμα αυτό του Ατρομήτου,
1: Ντιέγκ.
2: Τι είναι αυτός, Βιετναμέζος είναι.
1: Σενεγαλέζος, ρε. Ντιέγκ.
2: Εγώ άκουσα Ντιέγκ και λέω Ντιέγκ Μπεμφού.
1: Υπάρχουν Ντιέγκ Σενεγαλέζοι.
0: Και πολλοί θα έλεγα.
2: Βιετναμέζοι συνάστηκαν.
1: Είναι της γνωστής οικογένειας των Σενεγαλέζων.
2: Τι έπαθε ο Κοντούρης, τι έπαθε πάλι.
0: Από τη Δακράμπες.
2: Γιατί εντάξει, έλεγε το παιδί, ρε παιδί μου. Οπότε. Αλλαγή γίνεται.
0: Ναι, βγήκε ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλά σε αυτό το θέμα. Ενώ δηλαδή
2: στα, στα νέα παιδιά έχει.
0: Τσιρικάδες του
2: Γιατί είναι πρώτη γραμμή αυτή.
0: Ναι, γιατί οι δύο ειδικά είναι και αρκετά πεζούμενοι. Δηλαδή και ο Κοντούρης και ο Κάτρης είναι πεζούμενοι.
1: Εγώ ξέρω τι καταλαβαίνω όμως. Ναι, ότι τον Κάτρη δεν πρέπει να τον πολύ εμπιστεύεται.
0: Εγώ
1: τον
0: έτσι πιστεύω.
1: Από τη στιγμή που βάζει ακόμα και σήμερα τον Ντεφράι μαζί με τον Μπάλμερ Μπράουν, θα μπορούσε να βάλει.
2: Καλά κάνει για μένα.
1: Δεν αξίζει ο Κάτρης, εννοείς.
2: Δεν είναι δεν αξίζει, αλλά δεν είναι τόσο όσο λένε. Παιδιά, δεν είναι
1: όσο
2: κράμπα.
1: Λέγανε, ναι.
2: Δεν είναι κράμπα. Πάνω ψηλά τον τράβηξε.
0: Όχι, ρε, κράμπα είναι. Βλέπω
2: θα σας πω κάτι τώρα. Εγώ θα σας πω κάτι και θα πεις τώρα δεν μπορώ να το διαπιστώσουμε. Από τους αμυντικούς που είχε ο Παναθηναϊκός φέτος και πέρυσι, αν εξαιρέσω τον Ντεφράι που πήρε, ο Τουμπά ήταν ο καλύτερος.
1: Οκ, okay, τα έχουμε ξαναπεί, μην ξανασυζητάμε. Έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν τον πιστεύω τον Τουμπά.
2: Καλά. Ο Τουμπά που έχει πάει, ξέρει.
1: Στο, νομίζω στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Πού είναι ο Τουμπά, πού παίζει.
1: Πήγε, σου λέω, ή στο Βέλγιο στην Γαλλία.
2: Παίζει κάπου στη Γαλλία.
1: Ναι, ρε φίλε. Στο Βέλγιο πρέπει.
2: Για κοίτα, ρε φίλε.
1: Θα μας πει ο Σάββας. Θα μας πει
2: παίζει ο Τουμπά, ρε φίλε.
1: Κανονικά εσύ θα πρέπει να ξέρει, ρε φίλε.
2: Έτσι, αυτή τη δουλειά θα κάνω εγώ τώρα. Εγώ δεν ξέρω, παίζω τετέι. Θα πάω ψάχνω και τον Τουμπά που έφυγε που πάει. Άλλη δουλειά δεν είχαμε το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ο τετέι.
2: Λέω παράδειγμα, ρε παιδί.
0: Τετέ, μήπω ο
1: βερμαλισμό.
2: Τετέ, τι γίνεται αυτό.
1: Ο Τετέ στη Βραζιλία, μια χαρά.
2: Αυτό παίζει.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι συνεχώ βασικό.
2: Τι να παίξει, α πείστε βρίσκο.
0: Όχι συνεχώ βασικό. Γιατί το έχω.
2: Πάστε μου και βγήκε.
1: Έτσι, λέει ο Σάβα, μου γράφει για τον Τουμπά.
0: Όχι, δεν μου έχει βγει ακόμα.
2: Το ψάχνει ο Σάβα, μου φαίνεται. Θα okay. Ρε, παίζεται να το παιδί, είναι παιχτάρα ο Τουμπά.
1: Πάλι τα ίδια. Ρε, παιδιά, σα λέω και παίζει.
2: Όπω από του προηγούμενου, Ευάγγελε.
1: Έλα να μα πει, ρε, Ευάγγελε. Εδώ πέρα να τελειώνουμε, ρε, αγόρι μου.
0: Τι δεν γράφει αυτό
1: εδώ. Που παίζει ο Τουμπά.
2: Ευάγγελε, όπω από του προηγούμενου που.
0: Στη Χαύρη.
2: Στη Χαύρη παίζει.
0: Ναι.
2: Τι, Γαλλία, στην πρώτη κατηγορία Γαλλία. Παίζει κανονικά, δηλαδή είναι ενδεκαδάτο. Όπω από του προηγούμενου που είχε πριν έρθουν αυτοί, για μένα ο καλύτερο ήταν ο Γετβάη.
0: Έχει τρελά.
2: Καλά, έχω τρελά. Εγώ δεν πειράζει.
0: Εντάξει, το λέω χαρτολογώντα.
1: Πόσε γκάφε έχει κάνει ο Γετβάη, πόσε
2: έπρεπε. Ναι, μπορεί. Έχω δει τον Ίγκανσον, τον είχαν τον κορυφαίο τη άμυνα και όλα τα κόλτα του δεν πήδε για εφημερίδα. Αφήστε μίσο τώρα.
0: Λοιπόν, στο 85 το παιχνίδι στο Απόστολο Νικολαίδη παραμένει. Ναι, Χαύρη.
2: Χαύρη και κάνει και πολύ καλά παιχνίδια.
0: Γκότζο. Λοιπόν, θέλουμε ακόμα 5 λεπτά. Σίγουρα θα έχει και κάποια χασομέρια. Εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε. Καλό ούτως ή άλλως ο Κώστας το βλέπει απευθείας φάτσα του το παιχνίδι. Την καλησπέρα μου. Πρωτίστως λέει στον πρωτοαθλητή Σεπτέμβρη και στους υπόλοιπους. Δημήτρη, πώς το βλέπει το παιχνίδι το βράδυ. Για έναν περίεργο λόγο, έχω αρκετά καλό προαίσθημα και για σήμερα και γενικά για τον καινούριο προπονητή. Ευχάριστο, ρε φίλε, με το 886 που έχει καλό προαίσθημα. Και εγώ καλό προαίσθημα. Έχω πάντως το παιχνίδι, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή σήμερα το κρύβω ότι και εγώ το διάβασα. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είδα ότι η Γιαγκελόνια, αυτή η πολωνική ομάδα η οποία τα 3-4 τελευταία χρόνια πήρε ένα πρωτάθλημα, έχει πάρει 2/3 θέσεις. Το βασικό το ρόλο είναι ότι σήμερα διαπίστωσα πως έχει 9 σερή παιχνίδια εκτός έδρας μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη.
0: Στα οποία είναι αίτητη στην Ευρώπη. Εντάξει, τα play-off απέκλεισε.
2: Η Γιαγκελόνια.
0: Ναι.
2: Έχει μια παιχνίδια αίτητη.
0: Σερή.
2: Εκτός.
1: Πρώτη
2: εκτός
1: παρουσία στην
2: Ευρώπη. Τα ύστερα του κόσμου τώρα
1: Ευρώπα.
0: Ναι.
1: Στο πολωνικό πρωτάθλημα είναι μία έτσι, μία Γιουβέτσου, δηλαδή μία νικάει, μία χάνει. Εντάξει, δεν είναι και σε αυτή την καλύτερη της κατάσταση, αλλά είναι μια ομάδα που και εγώ δεν το ήξερα αυτό σήμερα μπαίνοντας να διαβάσω το πρωί. Ναι. Είναι μια ομάδα που ξέρει να περιμένει και να χτυπήσει στις μεταβάσεις. Το θέμα όμως νομίζω.
0: Αγκρέσιβα αρκετά είναι.
1: Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό. Στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός, και δεν εννοώ μόνο ότι είναι αγωνιστική με νέο προπονητή κτλ., αλλά και αυτό που έχει δημιουργηθεί με τον κόσμο, όλο αυτό, αυτή η εσωστρέφεια. Δεν μπορεί να πληρώνει ο Ολυμπιακός ένα 40 το άσο του στις στοιχηματικές εταιρείες. Τόσο δεν είναι, ένα 40.
0: Εντάξει, δεν το
2: πληρώνει άντρα, αλλά ένα 50 με την Αλκμαρ.
1: Και το over, ένα 60.
0: Ένα 60 κάτι είναι το over.
1: Ένα 60 κάτι όταν είναι δυσκύλιο στον γκολ, καταλάβατε.
2: Είναι χαμηλά το ένα 40, εννοείς.
1: Είναι χαμηλά, ρε φιλέ.
2: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι.
1: Δεν θα είναι εύκολο για τον
2: Ολυμπιακό. Η μεγαλύτερη δυσκολία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπα και προχτές. Δεν ξέρω, όσο το καταλάβανε, το καταλάβανε. Το Ολυμπιακός δέχεται οργανωμένο αυτή τη στιγμή πόλεμο απ' έξω.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Ο το οποίο πόλεμο δεν στοχεύει.
0: Πάντως χθες έγιναν κινήσεις προς μια κατεύθυνση,
2: ναι, θα σας πω κάτι,
0: που έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Βγήκε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ, πολύ πολύ ενωτική. κατανοώντας ακόμα και τις αποδοκιμασίες και ακόμα και τις επιθυμίες για τον προπονητή που πλέον αποτελεί παραθυρό για τον Ολυμπιακό. Είπαμε και άλλη φορά ότι ήταν ένα διαζύγιο που όποτε και να βγαίνε θα ήταν δύσκολο. Μην λέμε τα ίδια, μην επαναλαμβανόμαστε. Υπήρχε μια επίσκεψη των οργανωμένων. Εγώ είδα και ένα στιγμιότυπο πάρα πολύ ωραίο στο τέλος. Εκεί όλοι μαζί με τους παίκτες, ας πούμε, τέλος πάντων, να κάνουν αυτό το περίφημο ΣΔΟ. Από εκεί πέρα, παιδιά, εμένα η άποψή μου είναι πάγια και δεν μπορώ να την αλλάξω. Ωραία είναι όλα αυτά και κάθε ομάδα έχει και τις ιδιαιτερότητές της. Ενώ δηλαδή όσον αφορά την ψυχοσύνδεσή της, το δέσιμό της, όλα αυτά εδώ. Καλά είναι για να τα συζητάμε, αλλά όλα τα πάντα ξεκινάνε από αυτό που παίζεται στο χορτάρι και από αυτό που βλέπουμε στο χορτάρι. Ναι, όταν εκεί τα πράγματα είναι καλά. Ναι, τι χειροπολί. Αλλά αυτό δεν είναι
2: αυτό. Έχει τώρα. Πάντως,
1: θέλει χρόνο και στήριξη. Ναι. Υπομονή και στήριξη.
2: Αν μιλάγαμε παλιά,

0: Θα σχολιόμασταν, κάνετε. Για γελόνια.
1: Αλλά με τα αν και με τα
2: παλιά. Αν και με τις πολωνικές ομάδες δεν έχει τόσο καλή παράδοση ο Ολυμπιακός. Είναι μοιρασμένα.
0: Θα τις ξέρει ο Βάντζικ αυτές.
1: Πού το θυμήθηκε, θυμάμαι ένα, κάτι παιχνίδια με την κόρη.
2: Α, είχα δει το, είδα το πρωί, δηλαδή είναι μοιρασμένα τα τέτοια. Μπας περιπτώσει.
1: Μπας περιπτώσει.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, πρώτο break, δελτίο τίτλοι ειδήσεων, ζητώ συγγνώμη. Με Εύη Βυσβάρδη, ευτυχώς που πήγε και την είδα και δεν έκανα κανένα λάθος. Και πολύ πολύ σύντομα επιστρέφουμε.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κίνηση αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και στη Λεωφόρου Κηφισίας. Στην άνοδο από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση καθυστερήσεις και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο τούνελ της Κακιάς Κάλας στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς νωρίτερα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Εν μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα, σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της στη συνταγματική αναθεώρηση άσκησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά το φόβο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, καθώς δικαιοσύνη τους έκρινε ως υπόπτους τέλεσης νέων αδικημάτων. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε με επίκεντρο τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Θα ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Ουδέποτε δώσαμε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, διαψεύδοντας τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς τους ανυπόστατους. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: του Παναθηναϊκού και θα τον πάει μέχρι τέλους. Θεωρώ ότι βρίσκει τα γκολ. Δηλαδή δεν μένει, δεν κολλάει στο ένα γκολ. Θα βρει, ακόμα και αν δεν είναι καλός, ειδικά με τέτοιες ομάδες, και θα βρει τον γκολ επειδή έχει ποιότητα μεσοπιθετικά από διάφορους παίκτες. Έτσι. Λοιπόν.
1: Μα από διάφορους το βρίσκει, διότι.
2: Ναι. Τα σπάει η εκπομπή μου, στείλει ένας φίλος τώρα στο
1: ναι, τα σπάει.
2: Να το κοιτάξεις, φίλε.
1: Αν είναι να τα κολλήσουμε, να μην μείνουν έτσι σπασμένα.
2: Ναι, ναι, αυτό.
0: Η Βυσβάρδη είναι από Ζάκυνθο.
1: Σωστά. Είναι από Ζάκυνθο, ναι.
2: Για να
1: έχει δίκιο, φίλε. Και ένα ολόκληρο χωριό έχει το επίθετό τη σχεδόν από ό,τι μας είπε.
0: Λοιπόν, ο ίδιος φίλος είχε στείλει μήνυμα προηγουμένως, το διάβασες, ότι βλέπει χ απόψε στο Παολυμπιακό.
2: Όχι, βλέπει χ.
1: Όχι, βλέπει.
2: Λέει
1: είναι χειρότερο
0: το
1: νέο.
0: Καλό και το χ. Διαβάστε το νέο.
2: Ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε.
1: Εγκαλιαστεί το DNA σα.
2: Νίκη με Λεβαδιακό, δεν θα αλλοιωθεί ποτέ το DNA μας. Ισοπαλία απόψε, νίκη με Λεβαδιακό και δουλειά τριών εβδομάδων και θα είμαστε μια χαρά. Γνώμη.
1: Έχει ρογμές έστω. Λέει, να τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, θα τους κολλήσουμε.
1: Αυτό ναι. Είναι δυνατόν να λέει τώρα ο Ολυμπιακός καλό και το χ απόψε.
2: Είναι η άποψη του φίλου εδώ πέρα με
1: φοβάται,
2: το
1: 969. Όχι, να σου πω ποια είναι. Εγώ το καταλαβαίνω το φίλο. Επειδή είδα αυτά που είδε, φοβάται το τι θα. Όχι τόσο την ήττα, γιατί διορθώνει την ήττα στο. Έτσι όπως.
2: Στην πρεμιέρα και τα λοιπά.
1: Το τι θα γίνει άμα έρθει διπλό. Αυτό φοβάται πιο πολύ.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ, και αν θέλει ο φίλος να σας απαντήσει.
1: Ναι.
2: Που το έχει στείλει και στο WhatsApp από ό,τι είδα. Να σου πω κάτι ευθαλωσός.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι ο φίλος έχει ακούσει Νικολακόπουλο.
1: Έλα ρε.
2: Δεν είμαι. Αν έχω δίκιο,
1: ναι.
2: Αδερφέ, εσύ με το 969. Στείλε και πες, ναι, έχω ακούσει και έχεις δίκιο. Δηλαδή, ειλικρινά, κάτι
0: να κάνει. Το κάνει ο Νικολακόπουλος.
2: Πάντως ο Κώστας έλεγε.
1: Και το χ είναι καλό.
2: Ναι, ναι, ότι λέει και το χ μια χαρά θα είναι και κάτι τέτοια. Πιστεύω ότι έχει ακούσει Νικολακόπουλο και έχει επηρεαστεί ο φίλος.
0: Ο Δημήτρης λέει, ο Ολυμπιακός, καλησπέρα σας, στήριξε τον Ολυμπιακό και στον νέο προπονητή. Οι εξυπνάκηδες του ΠΟΑ φώναζαν με τη Λίμπαρ που δεν μπορούν να τον δουν ούτε στον ύπνο τους. Τσάκας ο ΑΕΟ. Φίλος μου.
1: Κοίτα, αδερφέ.
0: Φίλος μου, Βλάση.
1: Σιγά σιγά, Βλάση. Πρώτον, να ξέρεις ότι στο ΑΚΑ προχθές με το Μεντιλίγκα που τα φωνάξαν κάποιοι, έγιναν επεισόδια, έπεσε ξύλο. Μεταξύ άλλων που λέγανε γιατί το φωνάζεται αυτό και τέτοια.
0: Μεταξύ συνοπαδών του Παναθηναϊκού.
2: Είναι συχνά τα φαινόμενα το τελευταίο καιρό.
0: Την Παρασκευή, ρε φίλε, πλακωθήκανε δυτικές με ανατολικές συνοικίες Θεσσαλονίκη, έξω από το Μακεδονία, Παλά.
1: Εκεί δεν είναι δυτικές.
0: Σαβιδική με
1: μυστακιδική.
0: Έτσι το λέω, ρε φίλε. Ναι. Το λέω. Σαβιδική με μυστακιδική. Μυστακιδική. Με το Σαβίδι να του στέλνει μήνυμα από πριν από μέσα ότι δεν.
2: Και
0: δεν
2: μιλάμε και για σοβαρά πράγματα εκεί, να ξέρεις.
0: Αφού λένε, δεν είναι επιβεβαιώνεται, ακούγονται μέχρι και υπήρχαν κάποιοι που πήγανε και στο νοσοκομείο.
2: Ναι, ναι.
0: Οπαδοί μεταξύ του του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μου.
0: Στο ΑΚΑ γιατί έγινε όμως.
1: Γιατί. Κοίταξε, σαν χιούμορ αυτό ήταν αποτυχημένο. Δηλαδή, αυτό που στείλει ένα φίλο τεστ, ότι ήταν έτσι. Έχω 16 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα και ο άλλο στον Ολυμπιακό. Πρώτον, έχει πάρει ευρωπαϊκό και μου γύριξε και 2-4. Άστο, δεν είναι για πλάκα να κάνει πλάκα. Άστο. Άστο. Είναι σαν κάποτε που είχα δει έναν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Είχε τερματίσει ο Ολυμπιακό 30 βαθμού μπροστά και είχε επιστρέψει ο Αμπέιντ. Πώ το λέγαμε αυτόν.
0: Αμπέιντ.
1: Ναι, και, και βάζουν τίτλο Τρέμουν στο λιμάνι την επιστροφή του τοξοβόλου. 30 βαθμούς μπροστά ο Ολυμπιακός. Και τρέμαν γιατί γύρισε ο Αμπέιντ.
0: Ήταν και καμιά παιχτούρα, ένας απλά καλός.
2: Ήξερε μπαλίτσα, ήξερε.
0: Ένας απλά καλός παιχτούρας. Στον παλιό καλό Παναθηναϊκό δεν έπαιζε.
1: Επειδή μου λέτε τώρα για αυτά που ακούτε και είμαι εγώ υπερβολικός. Για όλους αυτούς έχουν ακουστεί περίπου τα ίδια που ακούγονται τώρα για αυτούς που έχει ο
0: Παναθηναϊκός. Αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Μα αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι για όλους αυτούς.
0: Απλά επειδή έχει ακουστεί.
1: Είχαν ακουστεί κατά καιρού. Για όλους.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Εδώ πήγαν στο αεροδρόμιο να αποδεχθούν το Χιούι, το Λιού και τον Ντιούι. Πώς το λέγαμε ένα που φέραμε.
0: Τον Μάριους θα τον υποδοχεί, όχι γιατί μετά από μια μισή ώρα θα παίξει ο Ολυμπιακός. Γρηγορόπουλε, γιατί.
2: Ναι, διάβαζα ένα μήνυμα. 8.30 ώρα έρχεται ο Μάριους, πτήση από την Κωνσταντινούπολη.
1: Θα αρχίσει γήπεδο κατευθείαν,
2: Το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να πάει και στο γήπεδο κατευθείαν. Προλαβαίνει ούτως ή άλλως 10 η ώρα είναι.
0: Νομίζω έχει περάσει στην Τουρκία ιατρικά.
2: Ναι, μωρέ, αυτά πάντα έτσι
0: γίνονται.
2: Έχει υποκράψει.
0: Για να προλαβαίνει.
2: Ναι, για να, και τα τυπικά.
1: Αυτό δεν είναι, μόνο για Ελλάδα είναι, έτσι.
0: Καλά, μέχρι
2: στην
0: το
2: παρούσα φάση είναι.
1: Από Γενάρη.
2: Ναι, από Γενάρη και μετά βλέπουμε.
1: Αν αποδείξει όμως ότι μέσα στο γήπεδο ότι αξίζει.
0: Λοιπόν.
2: Ναι. Και φυσικά για να, είμαστε
1: πιστεύω ότι...
2: για να είμαστε και απόλυτα σωστοί. Και αν ο Ολυμπιακός είναι έστω στην 24η του Europa League, ώστε να συνεχίσει και μετά.
1: Πιστεύω ότι ο προπονητής σας θα δει τη σοφή κίνηση που υποθήκε, η οποία πρώτον θα το απελευθερώσει χώρο στη μεσαία γραμμή και δεξιά. Καλά.
2: Δεν παίζει.
1: Όχι, μορυμένο. Δεν λέω για σήμερα, ρε.
2: Α.
0: Έχει γενικά.
2: Έχει απαντήσει ο φίλος. Έχει απαντήσει ο φίλος.
0: Ποιος φίλος.
2: Αυτός λέει και γελάει. Χαχαχα, λέει. Πάντα καταστροφή ο Νικολάκο πριν από τα μάτς. Ναι, λέει. Άκουσα, αλλά συμφωνώ με αυτό.
0: Ωραία.
1: Ρε, παιδί μου.
2: Σκέψου δεύτερη σερή ήταν, λέει, να φωνάξουμε με τη Λίμπαρ κάποια από την κερκίδα. Όλο νυχτία θα κάνουμε.
1: Εσείς νομίζω το κάνω πλάκα. Εγώ πέρα από την πλάκα που λες, αδερφό, δεν λέω ακριβώς αυτό. Λέω ότι ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή πρώτον, εάν τον πάρεις από εκεί που το βάζουν συνήθως που δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί, δηλαδή.
0: Game changer,
1: σαν δεκάρι.
0: Βρέθηκε ναι, τώρα, γιατί είναι ξεκίνημα τη
1: σαν δεκάρι. Περίμενα να τελειώσω τώρα εσύ. Σαν δεκάρι δεξί εξτρέμ, εάν τον έχεις δίπλα ή κοντά στο φορ, ο Φορτούνης σου προσφέρει τα εξής πράγματα. Πρώτον, πολύ καλή τεχνική στην επιτόπια κίνηση ανάμεσα από πολλούς παίχτες. Πολύ καλό σουτ με τη μία χωρίς κοντρόλ και σκέψη.
0: Καλά για δεκάρι, όχι για φουνταριστό που έλεγε.
1: Δεν λέω φουνταριστό, εγώ λέω μες στην περιοχή δίπλα του σεντερφόρ ή πίσω.
0: Καλά, μες στην περιοχή
1: και επίσης, ναι, επίσης έχεις έναν παίχτη που δεν χρειάζεται να σου πιάσει θέση εκεί που θες ταχύτητες και ένταση, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά στημένα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ.
0: Πρόσεχε, τότε θα πρέπει να μάθουν από την αρχή. Είναι σωστό αυτό που λες. Αλλά επί με Μεντιλίμπαρ, επειδή αυτό που λες, που περιγράφεις, δεν το είχαν δουλέψει ποτέ,
1: εντάξει,
0: είναι τελείως αδούλευτο. Θα πρέπει με τον Ιμανόλ να το μάθει, να το μάθει
1: εγώ,
0: από
1: μια
0: τα βασικά κτλ.
1: Απλά,
0: εγώ νόμιζα ότι το λες για πλάκα για το Φορτούνι, γιατί αν επέμενες για φουνταριστό, για σεντερφόρ.
1: Όχι, εγώ επιμένω ότι πρέπει να φύγει σίγουρα
0: ναι,
1: από εκεί που παίζει τώρα, γιατί okay, είναι τροχοπέδι.
0: Για να πάμε λοιπόν παραπάνω,
1: κάτι έχει κάποια προσόντα που να αξιοποιηθούν εκεί.
0: Να πούμε ότι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με φουνταριστό το Φορτούνι. Οκ. Okay. Για έναν επιπλέον λόγο. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να δίνει τόσα λεφτά ακόμα και τη 15η Σεπτεμβρίου, 15 Σεπτεμβρίου χθες που τελείωνε, έδωσε 8 εκατομμύρια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το κατάλαβα.
0: 8 εκατομμύρια να φέρει έναν center for, όταν είχε και τον, το project του που είναι ο Γκονζάλες, έχει και τον Γιάρετσου που επέστρεψε κτλ. Με αυτά και με αυτά, να πούμε ότι είναι. Ήταν η 21η μεταγραφή του Ολυμπιακού. 21. 18 συν 2 συν 1. Γιατί τα
1: ο ένα που έφυγε, λες.
0: Ο ένα ναι, ο Μαφαίο που ήρθε και έφυγε. Οι δύο, ο Νούς με τον Αποστολάκη που μείνανε στο Νόφι. 21 μεταγραφές. Δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, στην Ελλάδα.
2: Καλά, να μην λίγο προετοιμάστο.
0: Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα τόσες μεταγραφές. Επίσης, κάθισα και. Μέτρησα τα λεφτά που δόθηκαν, το budget που έχει διατεθεί για αυτές τις 21 μεταγραφές. Είναι απίστευτο το νούμερο, έτσι. Τρομερό. Και για Ολυμπιακό.
2: Πόσο έχουν φτάσει, κανένα 90?
0: 90 εκατομμύρια παρά ένα. 90 εκατομμύρια. Είναι απίστευτο το νούμερο.
1: Είναι απίστευτο. Είναι προβολικό για Ελλάδα.
0: Για Ελλάδα είναι. Και μιλάμε, επειδή έβαλα όλα τα transfer fees που έχουν πληρωθεί, δηλαδή όλες οι αγορές είναι 87,5 εκατομμύρια. 87,5 εκατομμύρια. Και επειδή ο Ορτέγκα που ήταν ελεύθερος πληρώθηκε πολύ υψηλό signing fee για να έρθει να μην πάει σε ομάδα της Bundesliga. Και επίσης και ο Φρόιλερ και αυτός πήρε όχι τόσο υψηλό. Γι' αυτό βάζω και αυτά στο μέσα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, έτσι.
1: Κύριε Γκότζο, λέει καλησπέρα στο όμορφο παρέα. Είστε απόψε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ήμουνα με το ελληνικό ποδόσφαιρο, αδερφέ. Και γενικά ποτέ δεν έχω τόσο αυξημένο επίπεδο σε εισαγωγικά εθνική συνείδηση ώστε να με τραβάει στο να είμαι με την Α ή τη Β ομάδα ή ακόμα και με την εθνική πολλές φορές. Συνήθως κοιτάω πρόσωπα, συνήθως κοιτάω ομάδες, συνήθως κοιτάω συναισθήματα της στιγμής. Τένε, δηλαδή, και για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, για τους δημοσιογράφους είναι πολύ ωραίο και πολύ σωστό να λένε ότι νέα ελληνικές ομάδες μακάρι όλοι να σε κερδίσουν. Υπάρχουν φορές που και εγώ το έχω πει, ας πούμε, εντάξει. Ναι,
2: ναι.
1: Ισχύει. Αλλά δεν είναι, εντάξει. Στην παρούσα στιγμή πάντως μου είναι λίγο αδιάφορο. Αν θες προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι πάντα. Δεν θα ήμουν πάντα με τις ελληνικές ομάδες. Δεν θα ήμουν. Όπως φαντάζομαι ότι εκατομμύρια οπαδοί ομάδων σε όλη την Ευρώπη δεν είναι αντίστοιχα με τις ομάδες των χωρών.
2: Τώρα θα κοροϊδευόμαστε και μετά.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ο παδό της Ίντερ που είναι με τη Μίλαν στην Ευρώπη, ούτε ο παδό της Μπαρτσελόνα που είναι με τη Ρεάλ στην Ευρώπη. Δεν νομίζω. Δε, άμα ξέρετε εσείς, κανένα μας τον πείτε.
2: Λοιπόν.
1: Κάποιο είναι ιστορικό πρωτοσέλιδο της Μάρκα. Που υποτίθεται είναι μεγάλη εφημερίδα κλπ. Και είναι με τη Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Γυρίζαμε από το μάτς με τη. Αυτό που είχαμε. Πώς το λένε. Με το σου του Βλάουβιτς που αποκλειστήκαμε την Μπαρτσελόνα στο παρακάτι, ρε παιδί.
2: Ναι, εκείνες χρυσές εποχές, ναι.
1: Τότε η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε από ένα λάθος του Φίσα αριστερά που την πήρε ο αυτός που ήρθε στον Ολυμπιακό μετά, πες τον, και έβαλε το 1-1.
2: Ο Σαβιολά.
1: Σαβιολά.
2: Ναι.
1: Έχει λοιπόν μια μεγάλη, στην τρίτη σελίδα έχει μια μεγάλη φωτογραφία του Φίσα, η Μπάρκα, και
2: λέγε σε ευχαριστούμε.
1: Αυτός έδωσε την ευκαιρία στους Καταλανούς να ξαναμπούν στο παιχνίδι με το λάθος.
2: Σκέψου.
1: Τον έδωσε κανονικά.
2: Ναι, εντάξει. Και μιλάμε και τώρα για εφημερίδες.
1: Τεράστιες εφημερίδες. Όχι...
2: Πουλάνε, ακόμα και τώρα δηλαδή που οι δικές μας έχουν εξαφανιστεί, που πουλάνε τρομερά νούμερα. Τόσο στην Ισπανία όσο και στην Πορτογαλία.
1: Ναι,
2: παραμένει σε άνθηση ο αθλητικός τύπος. Λοιπόν, ναι. 2.11.016.1046 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και είναι η Ιωάννα Μπέχλου. 698-104-146 είναι ο κοινός αριθμός του Viber και του WhatsApp που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση studio@meganews1046.gr studio@meganews1046.gr. Η Ευαγγελία Κοβέου είναι στους ήχους και στις μουσικές. Ο Σάββας Παναγιωτίδης, που έχουμε και ένα πρόβλημα στην ενδοεπικοινωνία, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Κάτσι βαίνει εδώ πέρα από το εργαλείο
1: και, κάτι τώρα, γιατί
2: και δεν γράφει.
1: Μου παίρνει υποψίες.
2: Για πες.
1: Τι είχες μέσα στο σακίδιο που είχες μεταφέρει σε ένα Γιώργο στο Ρέθιμο?
2: Απίστευτο μήνυμα έτσι τώρα.
1: Τι, στο σακίδιο μέσα τι ακριβώς είχες? Φρούτα, τι λακανικά, τι είχες?
2: Ένας φίλος που το, γιατί το χάσα. ο φίλος ο Γιώργος λέει καλησπέρα, Μιτσάρα, είμαι ο Γιώργος. Μου είχες φέρει το σακίδιο στο Ρέθιμο.
1: Τι είχε μέσα, ρε φίλε, το σακίδιο, μας πεις και μας να μάθουμε.
2: Εξοπλίστηκα, λέει, από Δραμηνό και περιμένω το μάτς, τέλος πάντων. Καηλέει μετά.
1: Γι' αυτό είδα εγώ το εξοπλίστηκα με Δραμηνό μετά.
2: Ένα καλοκαίρι που ξεκίναγα να πάω. Για διακοπές στο αγαπημένο μου νότιο Ρεθυμνό, εκεί τις υπέροχες περιοχές του Πλακιά της αγαπημένης.
1: Σκάψανε, ρε, εκεί γύρω-γύρω.
2: Εντάξει, κάει και λιγάκι.
1: Το Πλακιά από πάνω κάει και.
2: Ναι, το ξέρω. Και έφτασε και μέχρι την Πρέβελη που κάει και ένα κομμάτι της Πρέβελης. Εν τω μεταξύ, πάνω από τον Πλακιά, να ξέρεις, είναι υπέροχο το μέρος του Μετρομερά. Έχω
1: χωράει. Υπάρχει το τεράστιο χωριό αυτό με τα νερά.
2: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ήταν ήδη εκεί και έχει δει από το. Από τα social, τέλος πάντων, το ξανακοινάω και εγώ. Και μου έχει στείλει μήνυμα. Μένει σχετικά κοντά μου, προς το Γαλάτσι.
1: Ρε, και τι μου είχε λέει. Σακίδιο,
2: όχι, είχε ξεχάσει ένα σακίδιο και μου λέει: σε παρακαλώ, μου λέει, το πάρεις, μου λέει, να μου το φέρεις.
1: Τι είχε μέσα, μας πείτε, ρε,
2: πράγματα, ρε, για τα παιδιά.
1: Πράγματα,
2: για το
1: πράγματα θα έχει. Τι πράγματα είχε?
2: Πού να ξέρω, ρε, δεν το άνοιξε.
1: Δεν το
2: όχι, ρε, ένα σακίδιο πλάτη.
1: Κάτσε, είσαι καλά, ρε. Σου είπε κάποιο: φέρμα ένα σακίδιο και εσύ το πήρε, το πήγε.
2: Ναι.
1: Χωρίς να ανοίξει, να δει τι έχει μέσα. Κι αν είχε τίποτα εκρηκτικά ή δεν ξέρω εγώ τίποτα παράνομες ουσίες.
2: Έλατε. Τώρα από το.
1: Όχι, νομίζω για πλάκα ρωτάω.
2: Και το σκέφτομαι και εγώ και το. Ίσως δεν έπρεπε να το πάω τον κύριο Κουτσάκη.
1: Όχι, να το άνοιγε. Αν είχε τίποτα χρήσιμο να κατανάλωνε λίγο και μετά το πήγαινε.
3: Να απαντήσω στο Βασίλη που μου έχει στείλει ένα μήνυμα, φίλο του Ολυμπιακού, που μου ρωτάει αν γνωρίζω, επειδή είμαι τη μανατζερική πιάτσα, ποιο είναι πίσω από τη συγκεκριμένη μεταγραφή του Μάριου. Και γιατί δεν πήγανε σε παίχτη από την Ισπανία. Και επίσης αν θεωρώ ότι μπορεί να εξελιχθεί σε νέο LKB, είναι το δεύτερο ερώτημά του. Αυτό θα αποδειχθεί στο χορτάρι πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν αρκετά κοινά μεταξύ LKB και του Μάριους. Και ο LKB σε μικρομεσαία ομάδα της Τουρκίας έπαιζε στη Χατάισπορ πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Και ο LKB δεν είχε κάνει κάποια ιδιαίτερη καριέρα στην Ευρώπη. Ήταν σκόρερ χωρίς όμως μεγάλο όνομα. Πολλοί αμφισβητούσαν τότε την επιλογή του Κορδόν. Την είχαν αμφισβητήσει. Τον φέραμε για την αντικατάσταση του LRB, τον LKB, τα θυμάστε. Μία από τα ίδια κόμμουν τηλεματζή, σε αυτή την τριετία του στη Σάμσου Σπορ, όπου σχεδόν στα μισά μάτς που έπαιξε, έχει παίξει 119 αγώνες με 57 γκολ. Δηλαδή 44 σκοραρίσματα, 13 ασίστ. Εκεί έκανε το ξεπέταγμά του. Για μένα, μια και ρωτάς, το πιο σημαντικό, το πιο ιντριγκαδόρικο, έτσι να σας φτιάξω λιγάκι, με την τωρινή επιλογή του Μάριους, που μοιάζει, έχει κοινό, Βασίλη, με εκείνη του LKB, έχει την ίδια υπογραφή.
1: Για να πω ένα μήνυμα ενός φίλου που ακούει.
3: Δεν έχω την ίδια υπογραφή. Είναι κάνει... κακό να μιλάω κάποιος, να μην τελειώνω.
1: Άστε,
3: να μην
1: δίνετε σημασία. Sorry, πρώτη φορά μου συνέβη.
3: Νόμιζα ότι τελείωσες. Το Φίλιππα το μήνυμα.
1: Ρε, εσύ πρώτη φορά μου
3: λοιπόν,
1: συνέβη.
3: Λοιπόν, ναι, πρώτη φορά το ότι... Όπως είπε ένας φίλος Γκότζο χθες που έλειπες, εσύ διακόπτης και τον εαυτό σου. Για σένα,
1: ρε, ότι διακόπτεις και τον κόσμο.
3: Λοιπόν, να πω να απαντήσω.
1: Επειδή νόμιζα ότι έβαλες τελεία, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω.
3: Δεν θα ξαναμιλήσω. Αφήστε με να απαντήσω στο Βασίλη στα δύο μηνύματα. Συνεχίστε εσείς αυτό. Λοιπόν, τεχνικός αθλητικός διευθυντής στον Ολυμπιακό στη μεταγραφή του LKB ήταν ο Κορδόν. αθλητικός διευθυντής στον Ολυμπιακό τώρα που ήρθε είναι το ίδιο πρόσωπο ο
2: Αντώνιο Κορδόν.
3: Ο Αντώνιο Κορδόν. Τώρα η δεύτερη ερώτηση, να σου πω κάτι τώρα, γιατί συγχύστηκα.
2: Πάλι συγχύστηκε το παιδάκι μου.
1: Πρέπει λόγω τιμή το νομίζω ότι το σταμάτησε. Σιγά τώρα κι εσύ.
2: Λοιπόν, τι να σου στείλω μέρα, Μίτσο, αφού μα τον πάρει και δεν τα διαβάζει, λέει ο Κούτς. Εκτός από αυτό, λέει, που θα το διαβάσει επίτηδες. Ναι, θα το διάβαζα επίτηδες αυτό εδώ. Ρε Γκότζο λέει, σταμάτα ρε, βιβλία λέει είχε, φορτιστές, νεσεσέρ και λοιπά. Αυτά είχε το σάκι δύο μέσα που απάντησε ο φίλος.
1: Ένας λοιπόν φίλος εδώ που έχει κάνει ραδιόφωνο λέει, σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε πριν, στη ραδιοφωνική μετάδοση έχεις πετύχει όταν κάνεις τον άλλο να σε ακούει και με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Όταν κάνεις τον άλλο να σε ακούει και με κλειστά ή ανοιχτά μάτια, να βλέπει ακριβώς αυτό που γίνεται στο γήπεδο σε κάθε σημείο και χωρίς διακοπές του λόγου. Σωστό. Έτσι, αυτό
2: ναι. Ναι, οκ. Okay. Πράγματι, φίλε, έκανε και πολύ σου Ολυμπιακό σα που έχει στείλει το.
1: Για το θετικό που λέει.
2: Σχετικό μήνυμα.
1: Ναι. Εγώ okay. Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το θεωρεί αρνητικό ότι παρά τα λεφτά που έχει βάλει, τα άπειρα χρήματα, όμως δεν πάβει να είναι ακόμα θετικός στο φετινό ισοζύγιο. Γιατί πρέπει να είναι αρνητικός.
2: Όχι, βέβαια.
1: Ή μήπως νομίζετε ότι εάν είναι θετικός, τα χρήματα που βάζει είναι, δεν πονάνε. Θα μπορούσε να είναι θετικό σε πολύ ψηλότερο βαθμό από προβάδισμα χρημάτων. Δηλαδή, τι νοοτροπία είναι αυτή ότι πρέπει οι ομάδες δεν και καλά να μην είναι θετικές στον ισολογισμό τους και να μπαίνουν μέσα, διότι μόνο τότε βάζει λεφτά ο πρόεδρος. Δηλαδή, αν κάποιος, παιδί μου, κερδίζει 80 από κάτι και από τα 80 επενδύει τα 70, πάει να πει ότι δεν έχει βάλει τίποτε, θα μπορούσε να κερδίζει 80 και να επενδύσει τα 20 και να έχει 60 συν.
2: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα δύο πρώτα παιχνίδια για το Europa League. Αυτά με τα οποία γίνεται η επίσημη έναρξη της League Phase της διοργάνωσης. Τα δύο παιχνίδια των 8 παρατέταρτο είναι το Ομόνια Θέλτα και το Αραράτ Σπάρτα Πράγας, η Αραράτ της Αρμενίας, έτσι. Λοιπόν, και τα δύο είναι εκεί πέρα στο 6ο-7ο λεπτό. Στο 0-0 δεν έχουμε σκορ μέχρι τώρα, ενώ σε περίπου 8-9 λεπτάκια ξεκινάει το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ για τη League Phase και αυτό, αλλά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε έτσι κάποια λεπτάκια στην διάθεσή μας. Σωστά, μέχρι να πάμε στο επόμενο διάλειμμά μας που θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι σήμερα αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι. Εκεί που το διήμερο Παρασκευή Σάββατο θα διεξαχθεί. Εν τέλει, εκεί, γιατί υπήρχαν και πολλά και διάφορα, υπήρχαν φήμες, πληροφορίες, συζητήσεις ότι λόγω της κατάστασης γύρω-γύρω εκεί πέρα στον κόλπο μήπως είτε αναβληθεί είτε πάει κάπου αλλού η διοργάνωση, τελικά θα γίνει κανονικά στο Άμπου Ντάμπι. Την Παρασκευή, θυμίζω, παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ και μάλιστα αρκετά νωρίς, 5 ώρα το απόγευμα. Πιο βραδάκι γίνεται το παιχνίδι της Ντουμπάι, πανίσχυρη πλέον, με την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες προκριθούν, που θα κερδίσουν αυτούς τους δύο ημιτελικούς, τέλος πάντων, θα διεκδικήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό Super Cup. Ο Ολυμπιακός είχε κάποια προβληματάκια. Θυμίζω ότι ο Παπα-Νικολάου δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου στα φιλικά μετά την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Είχε ο Μιλουτίνοφ επίσης, ο Ταϊρίκ. Ακούγοντας κανείς τον Γιώργο Μπαρτζόκα στις δηλώσεις του, καταλαβαίνει, δηλαδή ακόμα και τον Μιλουτίνοφ είπε ότι θα προπονηθεί και πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Δηλαδή λογικά δεν πρέπει να έχει κάποια σοβαρή απουσία ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Φενέρ. Ο Αλέξανδρος εδώ πέρα μας λέει αεριτζίδες. Να σε καλά.
1: Τι?
2: Αεριτζίδες. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Οι αεριτζίδες. Εμείς είμαστε οι αεριτζίδες.
1: Γιατί τι έχουν?
2: Έλατε.
1: Γιατί είπα, τι είναι στη διπλή? Τι είναι διπλή? Πείταμε γύρω τι διπλή.
2: Αυτό. Ναι. Στη διπλή είμαστε αεριτζίδες.
1: Στη δημοσιογράφη αεριτζίδες, στη διπλή. Χα, χα, χα, χα.
2: Ναι, ή στην τριπλή είμαστε κανονικά. Ναι, αλλά δεν πειράζει, ό,τι και να είμαστε.
1: Τι ωραία, παιδί μου, είμαστε. Δεκτό.
2: Λοιπόν, να πω επίσης κάποια πράγματα.
1: Λίγο συνταρτικό, Αλέξανδρε, φτιάξτε το λίγο να καταλάβουμε κι εμείς, λέω, να γελάσουμε.
2: Έλα, άστονα μόνο τώρα.
1: Όχι.
2: Δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, μέχρι και λίγο πριν, μέχρι και λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, ακόμα δεν είχε έτσι οριστικοποιηθεί τι θα γίνει την Κυριακή, όπου θυμίζω παίζουν με μία ώρα απόσταση ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά και η ΑΕΚ στον Βόλο.
1: Α, τι θα γίνει στην Εθνική, δηλαδή.
2: Ναι. Η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι θα δοθούν κανονικά εισιτήρια. Εδώ να τονίσω ότι για άλλη μια φορά φυσικά στο γήπεδο του Βόλου φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει απλά το συγκεκριμένο πέταλο που παίρνουν και οι περισσότεροι.
1: Δεν θα έχει περισσότερο κόσμο.
2: Αν θυμάμαι καλά, θα σου πω κάτι, ρε Κώστα.
1: Δεν είσαι καιρό τέτοιο τώρα, μου ένα βέβαια.
2: Τι είναι, γιατί είναι. Κυριακή είναι. Απλωματάκι, μια χαρά είναι.
1: Στο φόρτι ιστορία ακόμα και τα λοιπά. Ξέρω.
2: Καλά, αν, ήταν, αν δεν ήταν αυτή η κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια
1: με τον Κόβ μετά. Και εκτό που πήγε καλά. Που πήγαινε καλά.
2: Ναι. Τέλο πάντων, και είναι και τιμέ, Κώστα.
1: Τιμέ, αυτό σου λέω. Δηλαδή, βάλει τα διόδια.
2: Ξέρει διόδια.
1: Ξέρει ποια είναι καλή.
2: Ξέρει πόσο έχουν τα εισιτήρια.
1: Πόσο.
2: Από ό,τι έχω μάθει εγώ, τέλος πάντων, το πεταλάκι θα έχει 30 ευρώ.
1: Εντάξει.
2: Που χωράει γύρω στα 800 άτομα. Αυτά τα εισιτήρια φαίνεται ότι θα τα πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Αν πάρει και άλλη εξέδρα, ναι. Η εξέδρα, οι πληροφορίες οι δικές μου αναφέρουν ότι θα τιμάται 50 ευρώ το κάθε εισιτήριο.
1: Α, είναι όπως το Τσίπρο, πάμε πάρει δεύτερο μετά.
2: Δηλαδή τώρα, αν θέλω εγώ να πάω με τη γυναίκα μου την Κυριακή στην Λιβαδιά.
1: Αυτό πάντως.
2: Όχι, για τη Λιβαδιά σου μιλάω.
1: Α, για τη Λιβαδιά. Ναι. Το κάνεις στη Λιβαδιά τότε.
2: Λοιπόν, ναι. Να θέλω να πάω τώρα εγώ με τη γυναίκα μου ένα ταξίδι στη Λιβαδιά να πεις ότι πάμε ρε παιδί μου να φάμε σουβλάκια και πάμε να δούμε και το παιχνίδι. Χρειάζεσαι δηλαδή, ας πούμε, για να πάω να δεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στη Λιβαδιά, ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
2: Χρειάζεται δηλαδή δύο εισιτήρια των 50 ευρώ, επειδή τόσο θέλει να τα βάλει ο κομπότης.
1: Ναι.
2: Ελεύθερη αγορά έχουμε, εδώ τον κατηγορώ. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω εγώ δηλαδή δύο εισιτήρια των 50 ευρώ, 100 ευρώ.
1: Τέσσερα σουλάκια.
2: Θέλω 30 ευρώ, πήγαινε έλα βενζίνη. Μαζί με τα διόδια θέλω 50 ευρώ, πήγαινε έλα βενζίνη και διόδια. Μπορεί να λέω και λίγα.
1: Αλλά δεν ξέρει πώς θα πάει η βενζίνη μεθαύριο.
2: Μπορεί να λέω και λίγα, αλλά βάλε και ένα πενιντάρικο βενζίνη και διόδια πήγαινε, έλα, γιατί δεν είναι και πολύ μακριά η Λιβαδιά. Mm. Το δικό μου δεν καίει και πολύ. Mm. Να κάτσω να φάω κιόλα ένα πενιντάρικο 60-70 ευρώ.
1: Πενιντάρικο θα φάζε, φίλε.
2: Καλά, αν φάμε δύο άτομα, τι θα φάω.
1: Τέσσερα σουλάκια και μια πατάτες. Μια χαρά είστε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Δηλαδή, να θέλεις να πας τώρα, ρε φίλε, στη Λιβαδιά και να χρειάζεσαι δηλαδή ένα ζευγάρι.
1: 200 ευρώ. 200 ευρώ.
2: Επειδή, ας πούμε, ο κομπότης και ο κάθε κομπότης θέλει να βάλει το εισιτήριο δικαιωμάτων, επαναλαμβάνω, 50 ευρώ. Έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει.
1: Έχει ανάγκη σου. Γιατί κάτσε και η Λιβαδιά, τι δεν είναι. Εδώ είναι και αυτή. Κρίμα είναι.
2: Ναι.
1: Έχει ανάγκη σου ο κύριος Γιάννης. Δεν είναι έτσι.
2: Ναι. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι η δική μου πληροφόρηση αναφέρει ότι θα δοθούν κανονικά εισιτήρια. Πιθανολογώ ότι το ίδιο θα ισχύσει και για την ΑΕΚ. Που παρά το γεγονός ότι είναι πιο μακρινή η εκδρομή το να πάει κάποιος στο Βόλο, θυμίζω ότι έχουν και μια ώρα διαφορά τα παιχνίδια μεταξύ τους. 5 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. 6 η ώρα ξεκινάει.
1: Πάντως
2: το...
1: υπάρχει μια καλή λύση για την τροχιά.
2: Τι.
1: Ρε παιδί μου, οι Ολυμπιακοί πάνε μέχρι τη Λιβαδιά, δεν είναι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Από Αθήνα μέχρι Λιβαδιά να κλείσουν το ρεύμα της καθόδου και να ανεβαίνουν παράλληλα. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί να ανεβαίνουν με τα αριστερή λωρίδα και οι εκτίθεται στα δεξιά. Από τη Λιβαδιά και μετά να δώσουν και δύο τέτοιες στην κυκλοφορία κανονικά. Δεν θα συναντηθούν έτσι. Είναι το ανάμεσα το.
2: Ναι.
1: Τέτοιο μια χαρά. Διόδια πληρώνουν αυτοί.
2: Πώς δεν πληρώνουν, ρε.
1: Και σταματάνε 20 πούλμαν στη σειρά και πληρώνουν διόδια.
2: Δεν υπάρχουν πούλμαν, φιλέ.
1: Μη τι πάνε.
2: Δεν επιτρέπεται.
1: Πάντα πούλμαν τα παλιά.
2: Ναι,
1: βανάκια.
2: Με αγιοταχή, ναι, με έστω με κάνα βανάκι που μπορεί να είναι 6-7 άτομα μέσα κτλ.
1: Εντάξει, τι φοβούνται ότι με ανταμώσουν, μωρέ.
2: Καλά, σε τέτοια ανταμώματα έχουν γίνει τα χειρότερα, να ξέρεις.
1: Παλιά γυρίζαμε, όταν γυρίζαμε από Εθνική Οδό, ξέρεις ότι τα βενζινάδικα το βράδυ κλείναν το ένα μετά το άλλο, γιατί ειδοποιήσουν ένας, πλησιάζουν και κλείναν τα βενζινάδικα όλα.
2: Οκ. Έπεφταν για τα... Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Αυτά που γινόντουσαν πολλές φορές σε
1: εθνικές. Ναι, ρε, άστο τώρα. Πεσήματα και ψηρίσματα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Εντάξει, πολύ.
2: Οπότε δεν καταλαβαίνω. Πάντως, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει. Σας είπα και ποιες θα είναι οι τιμές. Για μένα είναι εξοργιστικές, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, μπορεί να εκφράζω την οργή μου και την αγανάκτησή μου απλά ως πολίτης, ακόμα και ως φίλος του Ολυμπιακού. Αλλά ισχύει για όλους. Όπως ισχύει, επαναλαμβάνω, ότι είναι δικαίωμά του, καλός κακός αυτό ισχύει. Του κάθε Προέδρου να βάζει ό,τι τιμές θέλει στο γήπεδο του. Τώρα, γιατί πιάσαμε για αυτή την κουβέντα, εγώ θεωρώ ότι δηλαδή.
1: Σε μια... τώρα.
2: Δικαιώμα του, τι να κάνω.
1: Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Ωραία, με την διαλογή και δικαίωμα και του σούπερ μάρκετ, βάλει το γάλα 17 ευρώ.
2: Αυτό είναι. Δικαίωμά του είναι. Είναι. Αφού αυτό ζούμε. Δηλαδή, τι. Αυτά πατάσαι.
1: Δεν διαφωνώ εγώ.
2: Αφού αυτό ζούμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι να συζητάμε τώρα. 50 ευρώ τώρα δηλαδή εισιτήριο στη Λιβαδιά. Αν είναι δυνατόν.
1: Γιατί.
2: Σε ένα γήπεδο δηλαδή που αν θα ψάξει να βρει τουαλέτα, α πούμε, μέσα και πα στην τουαλέτα.
1: Κάτι, θα πα στο γήπεδο για το να πα στην τουαλέτα.
2: Μπορεί να χρειάζεσαι αυτέ τι μάσκες που φορούσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μην πεθάνω από τα χημικά. Να χρειάζεται κάτι τέτοιο, α πούμε.
1: Εντάξει.
2: Και κατά τα άλλα 50 ευρώ εισιτήριο. Και 30 ευρώ στο πέταλο.
1: Θέλει να σου φέρει τη Λιβαδιά και ένα σουλάκι δώρο μαζί με κάθε εισιτήριο.
2: Όχι, ρε φίλε. Θα ήθελα μια λογική,
1: μια
2: ανθρώπινη προσέγγιση. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή την εποχή
1: ελεύθερη αγορά,
2: ζούμε. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι αυτές είναι οι πληροφορίες. Θεωρώ ότι και τα δύο ταξίδια θα γίνουν κανονικά. Θα υπάρχει φυσικά ισχυρή αστυνόμευση. Το καλό με την περίπτωση της ΑΕΚ είναι ότι επειδή το γήπεδο το Πανθεσσαλικό είναι πολύ πιο μεγάλο, εντάξει, διατίθεται και πολύ πιο μεγάλος αριθμός εισιτηρίων σε πιο πρόσιτες τιμές. Αυτό εννοώ. Δηλαδή τώρα, ας πούμε.
1: Ναι. Ο οποίος είναι έξυπνος. Σου λέει αντί να βάλω 5.000 μέσα σε 50, ας βάλω 10 με 25. Τι έγινε, το ίδιο πράγμα είναι.
2: Λοιπόν.
1: Όπως επίσης και ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι έχει ζητήσει πια, γιατί έχει παραγίνει αυτό με το 9.30, να γίνουν τα παιχνίδια του λογικές ώρες. 5.30, 6.30, 7.30.
2: Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.
1: Έχει, αλλά πάει να τη φύγει από το ΑΚΑ, 12.30 ώρα νύχτα.
2: Ναι, λοιπόν, φτάσαμε στις 8, έφτασε η ώρα για να κάνουμε το δεύτερο break. Έχουμε δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει σε πολύ πολύ λίγο, και λίγο μετά, δηλαδή 5-6 λεπτάκια, θα είμαστε ξανά κοντά σας, να πιάσουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, να... εντάξει, προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και επισήμως εντεκάδες, αλλά θα δώσουμε έτσι.
1: Εδώ θα είσαι, δεν θα φύγεις για το Καραϊσκάκι και νωρίς.
2: Όχι βέβαια, δεν γίνεται.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε 2-2, έτσι γκολάρα, δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση.
1: Εγώ καμία.
2: Από αυτά τα γκολ που τα έχει ο...
0: Ναι, τα, για πλάκα,
2: τα πολύ με άνεση. Ναι,
0: να...
2: πολύ άνεση. Το κάνει να φαίνεται στο πλαϊνό δικτάκι.
0: Ναι, σαν προπόνηση, ναι.
2: Ναι,
0: παιχτάρα.
2: Αυτό είναι το καλό του φετινού.

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα όσον αφορά στις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, στα 105,6 δολάρια το βαρέλι κινείται τον Brent μετά την αναστολή φορτώσεων αργού πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης λόγω της επίθεσης των Χούθη. Δύο αντλιοστάσια που εξυπηρετούν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές στην επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με το χρονοδιάγραμμα των επισκευών να παραμένει διευκρίνιστο σύμφωνα με εκτιμήσεις τριών πηγών του κλάδου πετρελαίου και ασφάλειας. Εν μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν το μοναδικό κόμμα που κατέθεσε επισήμως προτάσεις για την αναθεώρηση 33 άρθρων του συντάγματος. Μεταξύ αυτών, η αποπλοκή της Βουλής από τη διαδικασία των προανακριτικών επιτροπών, η δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς και η συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Νωρίτερα, σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της στη συνταγματική αναθεώρηση άσκησε ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας κυρίως το Πασόκ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Περνώντας την αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στον φόβο. Από το Μητσοτάκης η χάος πήγατε στο Μητσοτάκης η Ερντογάν. Η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ. Τώρα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, καθώς η δικαιοσύνη τους έκρινε ως υπόπτους τέλεσης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ καθοριστικό για την απόφασή τους ήταν το γεγονός ότι αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος, συνεχίζοντας την ιατρική πράξη. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις, ενώ παράλληλα τους αποδίδεται παρεμπόδιση της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό. Άμεση προσφυγή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των δύο εντολέων τους αναμένεται να καταθέσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών. Κατ' επίκουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε με επίκεντρο τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Θα ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Ουδέποτε δώσαμε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ίσχυ τις επόμενες ημέρες για τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη τιμή τις βραδινές ώρες διαμορφώνεται στα 65. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο αυξάνεται στα 28 ευρώ, ενώ για τα νυχτερινά δρομολόγια στα 38. Η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα. Δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στην ελάχιστη χρέωση διαδρομής και στη βασική ταρίφα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις 8.30 φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων Μάριος Μουαντιλμαντζή. Η εθνική ομάδα βολή εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε σημερινά παιχνίδια για το κύπελλο Ελλάδα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Και φυσικά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3 για την ίδια διοργάνωση. Ο Ατρόμητος υποδέχεται στις 8 τον ΠΑΟΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγελής Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6.
4: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
5: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
4: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
6: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.

0: χαρά.
1: Πετάμε εδώ εμείς, Γρηγορόπουλε.
2: Για λέγε.
1: Αραράτα Αρμενία.
2: Τι.
1: Αραράτα Αρμενία, Σπάρτα Πράγας, 0-2 στο 25. Δηλαδή, τι πιο φυσιολογικό.
2: Ναι.
1: Έχει φοβηθεί το μάτι μας. Εγώ αυτό ξέρω. Ομόνια θέλετε είναι 0-0.
2: Και είμαστε και στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 0-0.
1: Ξέρω ότι έχουν αγωνία και οι φίλοι και ο Ολυμπιακός είναι 0-0. Ακόμα
2: δεν έχει ξεκινήσει. Έχουμε παιχνίδια σήμερα και για τη Λα Λίγκα. Έχουμε παιχνίδια. Δεν ξέρω αν έχουμε και σήμερα παιχνίδια για το Λικάπ Αγγλίας.
1: Έχει.
2: Πρέπει να έχει, μου φαίνεται το βράδυ και εκεί.
1: Έχει ένα Everton κάτι.
2: Παίζει Brighton.
1: Παίζει Brighton με τη Manchester.
2: Σωστά. Να δούμε αν θα είναι για άλλη μια φορά βασικός ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος θυμίζω ότι τον τελευταίο καιρό ξεκινάει συνεχώς βασικός στην εντεκάδα των Γλάρων. Ενδεχομένως, χαριτολογώντας το λέω αυτό που θα πω, αυτό που θα ακολουθήσει, να του έφερε γούρι και η παρουσία του μάνατζερ του, του Γιώργου Πάνου, ο οποίος το τελευταίο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο έχει εθεαθεί να παρακολουθεί τα παιχνίδια της Brighton, και αυτό δηλαδή στην, το εκτός έδρας με την Chelsea, όχι το εντός έδρας με την Chelsea αν θυμάμαι καλά, αλλά και το εκτός έδρας με την Coventry, όπου ο Κοστούλας έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση, πέτυχε το πρώτο γκολ, κέρδισε πέναλτι, πολλά πολλά καλά τον τελευταίο καιρό για τον Κοστούλα, ο οποίος θεωρώ ότι, δεν ξέρω τώρα, περιμένουμε για να τα δούμε όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι θα είναι στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Να απαντήσω σε ένα προσωπικό μήνυμα που είχε έρθει, όπως ναι, λοιπά. Ένα φίλος λέει, ο Μίχος τονίζει μόνιμο ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει άπειρα χρήματα, αλλά δεν λέει ποτέ ότι ακόμα είναι...
2: Το ισοζύγιο.
1: Έλειπες, το είπαμε πριν εμείς.
3: Άμα αφήσετε με παιδιά να μιλάω ναι, λίγο. Ναι. Θα πρέπει ακόμα και όταν διαβάζω να απαντήσω σε προσωπικό να πετάγεστε. Το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά. Όχι, γιατί κάνεις έτσι, ρε Γκότζο.
1: Όχι, εννοώ ότι αυτό.
3: Το διαβάζω, δεν με ενδιαφέρει. Είναι εγώ, είπα προσωπικά ναι, να απαντήσω εγώ.
1: Εντάξει,
3: αν μου επιτρέπετε και σε αυτό.
1: Ελεύθερα, τι άλλο.
3: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι θετικό στο φετινό ισοζύγιο μεταγραφών αποχωρήσεων. Λοιπόν, άκου, φίλε. Ο Ολυμπιακός φέτος όντως πήρε αρκετά λεφτά, πολλά λεφτά για ελληνικό κλαμπ από τις πωλήσεις. Έτσι, και είναι σημαντικό αυτό, και αυτό είναι και θέμα τεχνογνωσίας, ξέρεις. Να μπορείς να πουλάς, να πουλάς ακριβά και να δίνεις παίχτες σου, παίχτες όταν είναι στο πικ τους. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάθει και έχει μάθει. Θα μπορούσε να είχε πουλήσει τον Καμαρά, να είχε πάρει λεφτά με τον Μαντί Καμαρά. Θα μπορούσε να είχε πάρει λεφτά από τον Σισε, τον στόπερ. Αυτό όμως το καλοκαίρι δεν είναι θετικό το ισοζύγιο. Δεν έχει μεγάλη διαφορά, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στα 89 εκατομμύρια να πληρώσει αυτό το καλοκαίρι και έχει σπράξει, γιατί δεν είναι μόνο ο Μουζακίτης, δεν ήταν μόνο ο Τζολάκης, δεν ήταν μόνο ο Αντρέ Λουίς, ήταν και ο Κωστίνια, ακόμα και από το Στρεφέτσα πήρε χρήματα, ακόμα και από τον Ταρεμή πήρε κάποια λίγα χρήματα. Ναι, ήταν 80-82 εκατομμύρια. Άρα, πρώτη απάντηση, δεν είναι θετικό. Πρώτον. Δεύτερον. Σε κανέναν, πίστεψε με, σε κανένα κλαμπ σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι πάρεις 100 εκατομμύρια από πωλήσεις, θα πρέπει να δώσεις 100 ή 110 εκατομμύρια. Δηλαδή ο Σαββίδης που πήρε 26 εκατομμύρια από τον Κωνσταντέλια και καλά έκανε και τον πούλησε αυτή τη τιμή, θα πρέπει να επενδύσει ή επένδυσε και τα 26 και έβαλε και παραπάνω. Δεν είναι γραμμένο πουθενά ότι θα πρέπει όσα παίρνεις να τα δίνεις για να υπάρχει το ισοζύγιο, να είναι θετικό, να βγαίνει από πάνω κτλ. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Και για να συμπληρώσεις λίγο, εγώ να σε ρωτήσω κάτι της Αποστόλης. Γιατί είναι κακό να έχεις θετικό ισοζύγιο? Γιατί πρέπει να έχεις, δηλαδή, στα μάτια του οπαδού, ρε παιδί μου, γιατί είναι κακό το να έχεις θετικό ισοζύγιο?
3: Μαζί σου, δεν είμαι έτσι. Απλά απάντησα στο φίλο. Εγώ
1: τόσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο για μια ομάδα.
3: Γι' αυτό έφερα και το παράδειγμα. Έφερα και το παράδειγμα του Σαββίδη. Γιατί πολλοί την πέσανε στο Σαββίδη, γιατί πούλησε με 26 εκατομμύρια που μπορεί, αν πιάσει και τα μπούρ, να επιστρέψει το Κωνσταντέλια. Να δώσουμε και μια πληροφορία για τον Κωνσταντέλια. Σύμφωνα με τους Γερμανούς, τον Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στην. Θα τον δούμε, δηλαδή, θα επιστρέψει στους αγώνες. Μπορεί να φτάσουν με τα μπούνου στα επόμενα χρόνια και να είναι και 30 και 32. Δεν καταλαβαίνω τους οπαδούς που λένε, α, τον έδωσε 26, πρέπει να δώσει αυτά και τα 26 για να.
1: Καμιά ομάδα στον κόσμο να το κάνει αυτό.
3: Αυτό είπα. Δεν είναι.
1: Αυτοί τι νομίζουν, ότι όταν η City δίνει 200 εκατομμύρια, παραπείω ότι μπαίνει 200 εκατομμύρια μέσα. Αυτό καταρχήν απαγορεύεται. Απαγορεύεται.
2: Το παράδειγμα που έφερες μπορεί και να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
3: Αυτό είναι
2: κατανοητό το τι λες.
3: Επίσης, αυτό που έχει κάνει φέτος ο Αλαφούζος δεν είναι φυσιολογικό. Καλά κάνει για τον Παναθηναϊκό, γιατί κάνει all-in. Το να δίνεις 70 εκατομμύρια για μετά, 65-70 εκατομμύρια για μεταγραφές, όταν έχεις κάνει μόλις μια πώληση 4 εκατομμύρια. Εντάξει, και κάνει πέρυσι και τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη και τον.
2: Μετράνε αυτά. Τα όχι, είναι στην ίδια χρονιά.
3: Λέω, μπορεί κάποιος να σου πει ότι έκανε πέρυσι.
1: Όχι, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Οι χρονιές, δεν ξέρω, στο ποδόσφαιρο.
3: Είναι με χρήση, είναι με χρήση για το cost control.
1: Είναι για ολόκληρο το έτος ή την περίοδο.
3: Είναι για ολόκληρο το έτος.
1: Είναι για το έτος. Άρα μετράνε.
3: Μπας περιπτώσει, για να μην μπερδευτώ και μην πω και καμιά κοτσάνα, θεωρώ ότι αυτό που κάνει ο Αλαφούζος στο all-in δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι, και αν δεν επιβεβαιωθεί, δηλαδή με ένα πρωτάθλημα κτλ., θα υπάρχουν μετά προβλήματα.
1: Πιο νωρίς θα υπάρχουν για μένα, Ευάγγελε. Αυτό. Εάν δεν κάνει καμιά πόλη στο Γενάρη, θα έχει ζόρι στο να κάνει μεταγραφές το Γενάρη.
3: Μόνο τετέι μπορεί να του φέρει καλά λεφτά. Αλλά καλά. Θα σου πούνε όλοι ότι έχει τα τηλεοπτικά, έχει το ένα, έχει τα έσοδα.
1: Αλλά βάλει τα κάτω να δει πώς θα βγαίνουν.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, Μαντσίνη, πάντως μην έχεις καμιά αυταπάτη. Για 15 χρόνια έτσι γυρίζαμε. Απλώς δεν ήταν κάρο, ήταν αμάξι. Μην κοιτάς τώρα που ξαφνικά κάνω όλοι.
2: Ωραίο είναι αυτό το.
1: Ότι δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Έτσι ακριβώς γυρίζαμε. Και πιο κοντά, μάλιστα. Και πιο κοντά.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: γεια σας, παιδιά, από το Ροδάκινο Ρεθύμνο. Το Ροδάκινο.
1: Τι ωραίο κρύο νερό, ρε φίλε. Το πιο κρύο νερό έχει.
2: Και μιλάμε για καταπληκτικό.
1: Αλλά απλά δεν έχει αμμουδιά. Είναι
2: καταπληκτικό μέρος.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, τρομερό μέρος. Τρομερό. Λοιπόν. Φίλε, κοίταξε να δεις, ο Βαγγέλη που μου λες, Δημήτρη, αν γελάρουμε σήμερα, βλέπεις να χάνεται μετά το τρόνο της πρόκρισης. Τώρα, σου θυμίζω ότι πέρσι.
1: Ο τρένος φύγει, την πρόκριση πιάστηκε.
2: Ναι, σου θυμίζω ότι πέρσι ο Ολυμπιακός, και τώρα ανάθεμα, δηλαδή τώρα ας πούμε είναι ανάγκη να συζητάμε δηλαδή και το αρνητικό σενάριο, ρε παιδί μου, αλλά οκ, δεκτό. Να σου θυμίσω ότι πέρσι τέτοια εποχή, λίγο νωρίτερα γιατί παίζει Champions League και ξεκινάει νωρίτερα το Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει πρώτο παιχνίδι με την Πάφο. Και φέρνει 0-0. Σύγκεντρο σε 11 βαθμούς και πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League. Πρώτη αγωνιστική. Δεν χάνεις κανένα τρένο πρόκρισης. Ό,τι αποτέλεσμα και να φέρεις, καλό θα είναι ο Ολυμπιακός. Αν μη τι άλλο, ακόμα και αγγελάρι. Άντε, πιάνουμε την άλλη συζήτηση τώρα. Να αγγελάρει με καμιά ισοπαλία. Εντάξει, αγγελάρει με ήττα.
1: Εγώ φίλος ξαναλέω.
2: Πέρα από την οποία πρόκληση είναι και το κλίμα που δημιουργείται.
1: Για τον Ολυμπιακό, βαθμολογικά είναι πιο κρίσιμο το παιχνίδι στη Λιβαδιά παρά το σημερινό.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Για το σημερινό.
2: Ναι,
1: ρεφάρεται.
2: Δεν είναι και κάτι extreme αυτό που λες.
1: Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι Ομόνια Θέλτα, έτσι.
2: Ναι. Αυτό βλέπουμε, ναι.
3: Να απαντήσω μέχρι να το βρείτε στον
2: θα
3: Παναγιώτη.
2: Θα προτιμούσαμε βέβαια να βλέπουμε.
3: Πάω. Να απαντήσω στον Παναγιώτη που με ρωτάει αν ξέρω τι έχει γίνει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της Τούμπας του ντέρμπι με τον Πάο, με τον
2: Άρη.
3: Και επειδή έχει γραφτεί στο Φύλλο Αγώνα ένας διάλογος που έγινε μεταξύ του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ, του Μάτος, και του ιδιοκτήτη του Άρη, του Καρυπίδη. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από την επιθυμία του κυρίου Καρυπίδη να επισκεφθεί τους διαιτητές, έτσι, στο ημίχρονο, το ιταλικό τρίο. Εκεί μπήκε μπροστά ο Μάτος, του είπε στα αγγλικά «Don't talk to the ref, what are you doing here?» με τσαμπουκά, δεν μάσησε, μπορώ να πω, με βάση αυτά που έχουν ακουστεί, διαρρεύσει, γραφή και τα λοιπά, καθόλου δεν μάσησε ο Κάρη, παρότι ήταν στην Τούμπα, παρότι ήταν σε χώρο εχθρικό, θα πω, τους πούλησε και λίγο βαρδαρίσια μαγιά, να την πω έτσι, από το βαρδάρι, και απευθύνθηκε στο Μάτος και άρχισε να το στολίζει, επαναλαμβάνοντας μια ατάκα βραζιλιάνα.
2: Ναι, οκ. Okay.
3: Τα να πού.
1: Είπε το Μάτος έτσι.
3: Ναι. Βραζιλιάνα τα να πού, 2-3 φορές. Και μετά τον έψαχνε και έλεγε πού είσαι. Έλα εδώ, εδώ μέσα, Βραζιλιάνα τα να πού, θα σε φτιάξω εγώ.
1: Μάτος. Έλα, ωραία είναι αυτά, ρε, εσύ.
3: Ναι.
1: Και μέσα στην Τούμπα.
3: Λίγο έλειψαν τους φλακώσει εκεί μέσα ο Κάρη. Αυτά ξέρω εγώ, αυτά μεταφέρω. Υπάρχουν στην έκθεση του παρατηρητή, συγγνώμη, όχι του, γιατί είπα νομίζω διαιτητή προηγουμένως. Στην έκθεση του παρατηρητή είναι ένα καταγεγραμμένο περιστατικό και με κάποιους από αυτούς διαλόγους κρατάμε αυτό που έλεγε στον Μάτος. Φέρτε μου τη Βραζιλιάνα τα να μπού εδώ να τη φτιάξω.
2: Εγώ πάντως. Πάντως τώρα, γιατί μου έδωσε την αφορμή και θυμήθηκα να πω κάτι που έπρεπε να το πω και νωρίτερα, δεν πειράζει, χανόμαστε κάποιες φορές. Το παθαίνουμε, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Μια πάρα πολύ γνωστή σελίδα στο διαδίκτυο, η οποία ασχολείται με τις διαιτησίες. Φυσικά δεν αναφέρομαι σε ελληνική σελίδα. Είναι αυτή που.
1: Υπάρχουν ξένες που ασχολούνται με τη διαιτησία.
2: Και βέβαια, και είναι και μία που έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους, η οποία ασχολείται πάρα πολύ συχνά και με τις φάσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν το είδες, Ευάγγελε.
3: Το είδα στο Sport Time. Το είδα στο Sport Time που το έχει την ιστοσελίδα που το έχει αναδημοσιεύσει αυτό.
2: Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για μια σελίδα που έχει ασχοληθεί φυσικά και με τη φάση του, την περιβόητη του Μάντσεστερ. Με το πέναλτι.
3: Λες για το ΠΑΟΚ, Άρης δεν λες.
2: Ναι, θα το πω. Με το πέναλτι.
0: Τώρα είναι το Παναθηναϊκό.
2: Στο Παναθηναϊκό και η Φυσιά. Ξεκάθαρα, παρά το ξέπλυμα που έγινε, έχει βγει και έχει πει ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι και έχει εξηγήσει και τους λόγους ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Λοιπόν, σε όλες τις φάσεις του ΠΑΟΚ, Άρης, για τις οποίες διαμαρτύρεται ο Άρης, λέει ξεκάθαρα ότι έχει δίκιο ο Άρης. Και βέβαια, λέει ότι αρχικά πρέπει να δοθεί πρώτη κίτρινη κάρτα.
3: Στα πρώτα δευτερόλεπτα.
2: Στο δεύτερο λεπτό, γιατί είναι πολύ άσχημο μαρκάρισμα. Ακολούθως θα έπρεπε να είχε πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή. Και λέει
3: αλλά
2: φυσικά...
3: αυτό που δεν λέει όμως, γιατί να τα λέμε τα πράγματα, λέει ότι θα έπρεπε να είχε δώσει, αν είχε δώσει την πρώτη κίτρινη κάρτα, θα ακολουθούσε μετά,
2: που είναι δεύτερη
3: μέσα σε δύο λεπτά. Αν είχε φάει. Ναι. Ολοπάοκ. Να δούμε ποιο το έχει. Αν είχε φάει, θα το δούμε σε λίγο. Αν είχε φάει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο πρώτο λεπτό, ενδεχομένως να μην του έδειχνε σε δύο λεπτά την ίδια, ή και ενδεχομένως ο παίκτης, αν δεν κάνω λάθος, ο Κένι πρέπει να ήταν.
2: Να ήταν πιο προσεκτικός.
3: Να τα βάζουμε. Δηλαδή, εντάξει,
2: ο Κένι είναι αυτό που λέει.
0: Και λέει ξεκάθαρα. Ο Μύθου έχει βάλει τον γκολ.
3: Ναι, ο Ανέστης Μύθου.
2: Ναι.
3: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ στο 20.
2: Στο 20. Λοιπόν, και λέει ξεκάθαρα, και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η φάση πώς δεν σχολιάστηκε, ότι το μαρκάρισμα του Σαφίρι.
3: Ήταν κόκκινη αυτό.
2: Είναι ξεκάθαρη κόκκινη κάρτα.
3: Γιατί
2: όλα αυτά έχουν γίνει στο πρώτο 15 λεπτό, έτσι.
3: Του Ζαφίρι, επειδή το έβλεπα, και για μένα ήταν κόκκινη κάρτα του Ζαφίρι, είναι στο 20 ή στο 25.
2: Κάπου εκεί.
3: Το έδειξε κίτρινα, δεν κάνω λάθος, του Ζαφίρι.
0: Εσείς θα πείτε τι πρέπει να γίνει στο Καραϊσκάκι για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα κάνετε καμιά ανάλυση, γιατί εγώ έχω έτοιμη μια ευρυθή ποδοσφαιρική ανάλυση.
2: Ο Νίκος λέει, γιατί να βάλουμε με το ζόρι να παίξει τον ξενερωμένο ως και φευγάτο Γιάρεμτσουκ.
0: Και βάλει άλλο. Τι να σου πω, ρε φίλε. Ποιο να βάλεις.
3: Αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτσουκ ούτε ξενερωμένος είναι, ούτε φευγάτος. Γιατί έχει δηλωθεί, μπήκε από το παράθυρο στη λίστα του Ολυμπιακού, την ευρωπαϊκή λίστα. Έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο είχε το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό είχε ξενερώσει. Ο Δημήτρης νομίζω το επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει που να πάει αλλού ο Γιάρεμτσουκ. Ξέρει ότι είναι η ευκαιρία του. Αυτές περιμένουν τις ευκαιρίες οι παίκτες, δηλαδή όταν δεν υπολογίζονται ότι είναι να παίξω, να αλλάξει το χαρτί, και όταν αλλάζει το χαρτί να το πάρουν, να το κρατήσουν και να το πετάξουν κάτω. Πού να πάει δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ? Εδώ μένει, και επειδή υπολογίζεται ακόμα μπορεί και ως βασικός, τουλάχιστον στα μάτια της Ευρώπης είναι η ευκαιρία του.
0: Μα το ανάποδο από αυτό που λέει ο φίλος είναι. Αυτό που λες είναι, δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ, είσαι τώρα, δεν πω τη λέξη τι θα είναι, θα είναι φτιαγμένος. Γιατί σου λέει, εδώ είμαι, όπα μου ήρθε η κατάσταση, θα σας αποδείξω και να μείνω.
2: Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Αστέρας Τρίπολης έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, τον έμπειρο τερματοφύλακα. Ο Αστέρας Τρίπολης που γενικότερα κάνει.
3: Πληροφορία από ποιον, συγγνώμη.
2: Τη βλέπω δημοσιευμένη σε διάφορες έτσι.
3: Ναι, γιατί ήταν ένα αποκλειστικό δικό μου στο Σπορντοκ πριν δύο μέρες αυτό. Ότι μπορεί να καταλήξει. Μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω από πού το έχουν πάρει.
0: Το κλέψαν.
3: Δεν ξέρω αν του κλέψαν. Ήταν πληροφορία γιατί.
0: Το 80% όπως έκανε το πρόγραμμα.
3: Και χθες εδώ το είπα, δεν θα το άκουσες, γιατί είπα για τον Πασχαλάκη, ήταν μια ερώτηση, είχε έρθει ένας φίλος. Είπα ότι είχε απορρίψει πολλές ομάδες μέσα στο καλοκαίρι ο Πασχαλάκης. Και είπα ότι δεν θα είναι έκπληξη μέχρι το τέλος, επειδή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, επειδή είναι ελεύθερος, μπορεί να πάει σε ομάδα. Αν στο τέλος καταλήξει εκεί. Και συζητάγαμε μάλιστα στον Αστέρα Τρίπολη.
2: Ναι, ότι αλλάζει τους προπονητές και τους τερματοφύλακες.
3: Ότι έχει το Χατζημανουήλ που τον θεωρώ ένα τερματοφύλακα που φοβάται, και έχει και τον Παπαδόπουλο. Δεν έχει, θα μπορούσε να πάει και ο Πασχαλάκης.
0: Παίζει, ο σύντροφος.
3: Παίζει, αλλά είναι στα 37 του πλέον.
2: Okay. Μεγάλος πλέον.
3: Και τραυματίζεται. Δεν είναι για να είναι βασικό. Το είχαμε πει χθες, φρέα.
2: Πάντως είπες πριν κάτι δίκιο και σου ζητάω συγγνώμη. Πάντως το βλέπω σε πολλές ιστοσελίδες.
0: Είπες πριν κάτι, δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά. Ο Πασχαλάκης έριξε πόρτα στον ΠΑΟΚ.
3: Όχι στον
0: Ατρόμητο. Γιατί είπα, δηλαδή... Το ζήτησε ο ΠΑΟΚ και έριξε και πόρτα ο Πασχαλάκης.
3: Στον Ατρόμητο, στην Πάφο, στον Αποέλ.
0: Εντάξει, εκεί το καταλαβαίνουμε.
2: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι επειδή η Σουηδία κέρδισε 3-1 την Σλοβακία στο Eurovolley ουσιαστικά έκανε αδιάφορο το αυριανό παιχνίδι της εθνικής ομάδας βολέι με τη Σλοβακία. Βέβαια καλό είναι να το κερδίσουμε για όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα, αλλά και για την ψυχολογία της ομάδας. Με λίγα λόγια, με αυτό το αποτέλεσμα η εθνική ομάδα που ούτως ή άλλως έχει κάνει δύο τεράστιες νίκες απέναντι στη Σλοβενία και στη Σουηδία και ουσιαστικά την είχε εξασφαλίσει την πρόκριση του 16. Αλλά με αυτό το αποτέλεσμα είναι και τυπικά, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε μέσα στο επόμενο διήμερο να μάθουμε αντίπαλο για τους 16. Ρέση Μασάντο, είναι γνωστό, αλλά οκ, να σου απαντήσουμε. Ρωτάει ο Μασάντο, καλησπέρα, καλησπέρα Μαστόρια μου. Πω, με τρελαίνει αυτή η έκφραση, μην την ξαναστελείς. Μα γιατί δεν έχει, λέει, Champions League αυτή την εβδομάδα? Διότι από τότε που η UEFA καθιέρωσε τη League Phase στο Champions League, στο Europa League και στο Conference League, οι διοργανώσεις έτσι ξεκινάνε. Δηλαδή αφιερώνει μια εβδομάδα που έχει μόνο Champions League και μάλιστα έχει Τρίτη, Τετάρτη,
3: Πέναλτι.
0: Πέναλτι ο Ατρόμητος. Το οποίο και αυτό είναι βαρύς ο πέναλτι. Δηλαδή,
3: όπως αυτό που δόθηκε υπέρ του Παναθηναϊκού, καλά κάνει και το δίνει.
0: Ναι, από την αρχή κίνηση φαίνεται ότι έχει το χέρι κερά. Ξέρει
3: και βάζει στο τέλος.
0: Αν το χέρι έσπρωχνε ή όχι.
3: Ο Ντιέγκο Κώστα, επειδή αυτό.
4: Ο
3: Ντιέγκο. Είσαι πλάτη, δεν πειράζει, το έχουμε δει εμείς. Ο Ντιέγκο Κώστα, στη δεύτερη νομίζω συμμετοχή του, φάνηκε από τον ντεμπούτο του κόντρα στον Άρη ότι είναι ένας πολύ aggressive. Πάει με πολύ δυνατά πάνω στους αμυντικούς. Έτσι εδώ πέρα, στο τελείωμα αυτή τη φάση, αν το ξαναδείτε, βάζει το χέρι του. Δεν ξέρω, δεν έχω δυναμόμετρο αν αυτό.
0: Αυτό σου λέω, εντάξει.
3: Τον βάζει και τα λοιπά. Νομίζω ελέγχθηκε από το ΒΑΡ ή ελέγχεται από το ΒΑΡ γιατί διαμαρτύρεται. Ο Ντιέγκο Κώστα δεν είναι αυτός, ναι.
2: Και του λέει πέναλτι ο διαιτητής.
3: Του λέει πέναλτι, οκ. Τσούμπερ λογικά θα το εκτελέσει.
2: Ναι, έχει πάρει την μπάλα ήδη.
3: Ναι. Όχι, δεν του λέει πέναλτι.
0: Του λέει περιμένετε, περιμένετε. Να το ελέγξουν.
3: Ναι. Πάντως από τη στιγμή που δίνεται με τον Παναθηναϊκό, γιατί ναι, είναι παρόμοιο, είναι το ίδιο. Πρέπει να δηλαδή τι ισχύει εδώ πέρα. Αυτό είναι με τους διαιτητές. Πάνα το δει. Τα βλέπεις.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Άρα δεν είναι παρόμοιο.
0: Παρόμοιο είναι, η ίδια φάση.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Κοίταξε, ξέρεις κάτι.
2: Δεν είναι.
0: Όχι, παρόμοιο ποια έννοια. Ότι το αν είναι πέναλτι ή όχι, εξαρτάται το πόση δύναμη βάζει το χέρι.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχει δυναμόμετρο.
0: Αν δεν υπάρχει, δύο φάσεις δεν υπάρχει. Άρα το εκτιμάς.
3: Ολοκλήρωσε μέχρι να δούμε με το
2: λοιπόν,
3: Μασάδο.
2: Λοιπόν, έλεγα στον Μασάδο ότι πλέον Γιωργάρα μου, γιατί. Ναι, Γιώργο σε λένε, έτσι, καλά σε θυμάμαι. Η πρώτη εβδομάδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αφιερώνεται αποκλειστικά στο Champions League. Η δεύτερη εβδομάδα, αυτή που διανύουμε, αφιερώνεται αποκλειστικά στο Europa League. Με τη μοναδική διαφορά ότι τα παιχνίδια είναι δύο μέρες και όχι τρεις, όπως είναι στο Champions League. Δεν υπάρχει τρίτη εβδομάδα που αφιερώνεται αποκλειστικά τώρα στο ξεκίνημα στο Conference League. Δηλαδή, πλέον όταν θα ξαναέχουμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα έχουμε και τις τρεις. Απλά θα υπάρχει μια εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη-τελευταία, που θα έχουμε μόνο Conference League. Θυμίζω ότι το Conference League έχει 6 αγωνιστικές, η League Phase δηλαδή, και όχι 8 αγωνιστικές όπως έχουν το Europa, το Champions League και το Europa League. Γιατί
0: συμβαίνει.
2: Το πήρε πίσω, ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο ομάδες όπως η Φιωρεντίνα, ας πούμε, να έχουν κάνει 2-3 πολύ καλές χρονιές στο Conference League και να έχουν μαζέψει βαθμούς που δεν τους είχε μαζέψει ούτε η Μπαρσελόνα με τη Real και τη Manchester City. Η UEFA το κατάλαβε αυτό. Συνειδητοποίησε ότι αν συνεχιστεί να υπάρχει ίδιος αριθμός αγώνων στο Conference League με τις άλλες δύο διοργανώσεις, μπορεί να δούμε στο top 10, ας πούμε, του ranking της UEFA ομάδες όπως η Φιωρεντίνα που έχουν να δουν Champions League εδώ και αιώνες, και γι' αυτό ακριβώς αποφάσισε να λιγοστέψει τα παιχνίδια στο Conference League, ώστε να είναι και λιγότεροι οι βαθμοί που μπορεί να συγκεντρώσει μια ομάδα μέσω του Conference League μέσα σε μια σεζόν. Απόλυτα δίκαιο για μένα, που δείχνει και πόσο καλά είναι οργανωμένη η UEFA σε τέτοια πράγματα. Ο Μιχάλης λέει: ο Κοστούλας δεν είναι η βασική επιλογή του προπονητή της Brighton για
3: το. Ναι, το γνωστό αυτό, δεν λες.
2: Για το κουτί πάντως, δεν ξέρω. Αλλά
3: ναι, δεν είναι βασικό συντερφόρο στην Brighton, δεν είπε κανείς ότι είναι βασικό συντερφόρο.
2: Βασικό παίζει συνέχεια φέτος.
3: Συνέχεια πώς συμμετοχή.
0: Για το κουτί λέει, φαντάζομαι. Παιδιά, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. You love me.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες ενδεχόμενης λήψης περαιτέρω μέτρων στις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Στα 105,8 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent μετά την αναστολή φορτώσεων αργού πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης λόγω της επίθεσης των Χούθη. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και υπενθυμίζει ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Εν μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Κανένα από τα υπό αναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, καθώς η δικαιοσύνη τους έκρινε ως υπόπτους τέλεσης νέων αδικημάτων. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Καρνεάδου. Αυξήσεις στον δημοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες για τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Μηνυματάκια δεχόμεθα στο Viber και στο WhatsApp. Κοινός είναι ο αριθμός 698-104-1046, 698-104-1046, αλλά και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση που είναι το στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Φίλε, εσύ
1: που... Ανεμιακός είναι ο ΠΑΟΚ πάντως, εσύ πολύ.
0: Ναι, στο 35-01.
1: Το παίζει ο Ατρόμητος κάποια στιγμή στο μισογήπεδο.
0: Οκ. Okay. Και είμαστε και ημίχρονο στα δύο μάτς που έχουν ανοίξει το χώρο της League Face του Europa League, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Το Ομόνια Θέλτα είναι 0-0.
1: Ημίχρονο αυτά, ε.
0: Ναι, ημίχρονο, ημίχρονο. Και το Αραράτ Σπάρτα Πράγας με τα δύο γρήγορα γκολ των Τσέχων παραμένει στο 0-2. Έχουν ξεκινήσει παιχνίδια για την La Liga. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 1-0. Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Σεβίλη 0-0 και τα δύο παιχνίδια είναι στο 35. Πρωτού σας ζητήσω έτσι να συζητήσουμε λιγάκι, πρωτού βγει επισήμως η εντεκάδα, τι βλέπουμε, να δούμε πόσο θα πέσει μέσα ο καθένας από εμάς. Περισσότερο εγώ βέβαια.
1: Δεν έχω... Γιατί?
0: Γιατί π.χ. επειδή εγώ είμαι του ρεπορτάζ, από μένα υπάρχει μεγαλύτερη
1: αντίθεση. Το θέμα είναι ποιος ξέρει καλύτερη μπάλα.
0: Σωστό, και αυτό παίζει ρόλο. Να πω, φίλε, εσύ που έχεις στείλει μήνυμα ότι πώς είναι δυνατόν να σφυρίζει ακόμα ο Τζίλιος κτλ. Τι να σου πούμε, ενδεχομένως είναι ρητορικό το ερώτημά σου. Δηλαδή, γιατί... εσύ έχεις διαμορφώσει ήδη μια άποψη. Ενδεχομένως να μην είναι και πολύ μακριά από τη δική μας. Αλλά αυτές είναι οι αποφάσεις της ΚΕΔ. Ο Τζίλος ούτως ή άλλως και με εκείνη την υπέροχη διαιτησία που έκανε στο Βόλο, στο περίφημο παιχνίδι του 1-1 με τον Ολυμπιακό, επιβραβεύτηκε και δεν έμεινε έξω από κανέναν ορισμό. Σήμερα ορίστηκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Συνεχίστηκε αυτό το πολύ ωραίο σερί με τα πέναλτι και πάει λέγοντας είναι δεν είναι έτσι, δεν το εξετάζω αυτό το θέμα. Λοιπόν,
1: αυτό... λέμε τους οπαδούς του Ατρομήτρου Ερμίτσου.
0: Φενταγίν.
1: Με αυτούς είμαι εγώ. Μ' αρέσουν. Με τους Φενταγίν.
2: Λοιπόν, επειδή μίλησα σήμερα το πρωί με Τουρκία, όχι με Τουρκία, να το πω διαφορετικά, με ποδοσφαιριστή, Έλληνα ποδοσφαιριστή που έπαιζε στην Τουρκία, γιατί φέτος δεν παίζει, οπότε δεν μίλησα με Τουρκία. ναι, δεν μπορεί να μίλησα. Και είχα έτσι την άποψη να ήθελα να το ρωτήσω λίγο, γιατί δεν είναι συνηθισμένο η ίδια τουρκική ομάδα, η Samsunspor,
0: να έχει πουλήσει τόσους.
2: Όχι, όχι, να δίνει μέσα σε ένα μήνα τους δύο βασικούς σεντερφόρ, γιατί πέρυσι ο Ντιαγέ που τώρα είναι στον ΠΑΟΚ, εδώ και ένα μήνα είναι στον ΠΑΟΚ, και ο Μάριος που ήρθε στον. Πρέπει να έχει προσγειωθεί ο Μάριος που ήρθε στον Ολυμπιακό, ήταν, τα λέγαμε και χθες, είναι το δίδυμο των επιθετικών της Samsunspor της περσινής, που τερμάτισε 7η. Πέρυσι και έπαιξε και στην Ευρώπη. Και επειδή και οι δύο αυτοί, νομίζω η Samsunspor ήταν γνωστή, είχε παίξει δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό, ένα με την ΑΕΚ, δεν νομίζω ότι μας είχαν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Τουλάχιστον εμένα δεν μου είχε κάνει, δεν τους θυμάμαι έτσι. Πήρα να το ρωτήσω. Γιατί...
1: Νομίζω ένας μπήκε αλλαγή από τους δύο. Μπήκε αλλαγή με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μάτς.
2: Ο Ντιαγέ πρέπει να μπήκε, γιατί ο βασικός ήταν κυρίως συνήθως ο Μάριος.
1: Θυμάμαι ότι μπήκε αλλαγή μετά, αλλά δεν έκανε. Δεν απέκτησε καθόλου.
2: Μου είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος, που δεν θέλω να πω, γιατί δεν του είπα ότι θα επικαλεστώ στο ραδιόφωνο και τα λοιπά το βράδυ στην εκπομπή στο Μέγκα. Α, δούμε την, επίθεση του ΠΑΟΚ. Τρομερή ευκαιρία, έτσι. Να τη σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ποιος ήταν αυτός που την έχασε? Το γύρισμα του Κένι.
0: Ο Κένι έκανε το γύρισμα.
2: Ναι, ποιος την πάνω από τη γραμμή. Πολύ ωραία. Του τη σπάει ο Καμαρά. Ήταν ή ο Αλή.
0: Ο Αλή,
2: ο Αλή, ναι. Παράλληλα.
0: Τώρα μπορεί να ξέρεις, είναι γύρισμα.
1: Γύρισμα
0: μπορεί να πήγαινε και προς τα μέσα, ας πούμε. Δηλαδή πολύ δυνατά το έκανε.
2: Λοιπόν. Καταρχήν μου είπε ότι σε σχέση με τον Ντιαγέ, ο Μάριους ήταν πιο βασικός, έπαιξε πολύ περισσότερα λεπτά, θεωρείται πιο ποιοτικός από το Σενεγαλέζο. Ο Σενεγαλέζος είναι του ΠΑΟΚ, έτσι, που είναι δανεικός. Γι' αυτό άλλωστε και η τιμή του κόστιζε τα διπλά. Μου είπε ότι ο Μάριους είναι σεντερφόρ που έχει μάθει να παίζει με παρτενέρ, οπότε μπορούν να το δούμε και στον Ολυμπιακό με τον Γκονζάλες για παράδειγμα σε 4-4-2, αν παίξει ο...
0: Είναι ένα ερώτημα αυτό, να ξέρεις.
2: Έχει, εκτός, και αυτό που μου έκανε εντύπωση, εκτός από τα καλά τελειώματά του, έχει καλά τελειώματα, είναι σούπερ κεφαλοσφαιριστής και μάλιστα μου είπε μοιάζει σε πολύ, πολύ σε αυτό με το Βάργα της ΑΕΚ.
0: Αυτό θα είναι πολύ καλό.
2: Για τον Ολυμπιακό μοιάζει πολύ, γιατί ο Βάργα είναι πολύ καλός στο κεφάλι. Και παρότι 1,90 δεν είναι αργός, δεν είναι στατικός, διαθέτει καλή τεχνική, είναι συμμετοχικός, δηλαδή θα σπάσει την μπάλα, την πάσα, θα τη δει την πάσα και μπορεί με την ίδια ικανότητα να παίζει και με πρόσωπο και με πλάτη, και του αρέσει να πάει και στην προσωπική ενέργεια. Και σε αυτή την τριετία του στην Samsunspor Είχε πάντα αριθμούς δηλαδή και σε γκολ και λιγότερους assist. Αυτά μου είπε.
0: Mm-hmm. Ωραία, ενδιάφερουσες πληροφορίες.
2: Όχι πληροφορίες, το ισχυό.
0: Οι πληροφορίες που μας μεταφέρει σε η εικόνα του. Ναι, γιατί η σκιαγράφηση του παίκτη.
2: Αυτό, η σκιαγράφηση του παίκτη.
0: Τώρα έτσι θα κάνουμε έτσι το τεστάκι μεταξύ μας. Να δούμε ποιος θα. Δεν έχει βγει ακόμα επισημός η 11. Δεν νομίζω ότι.
2: Μου είχε έρθει ένα μήνυμα που δεν ξέρω από Παναθηναϊκό. Αναφέρει συγκεκριμένο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Ναι. Προς εμένα στο. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει ο Κώστας ο Γκοντζός. Δεν θα πω το όνομα.
0: Καλά,
2: παλιά ήμασταν και μαζί και στο ίδιο ραδιόφωνο και όχι μόνο μία φορά.
0: Πες το.
2: Ότι. Αναφέρθηκε ότι ανάμεσα στους οπαδούς του Πανετολικού στο ΑΚΑ την Κυριακή, ότι ήταν και οπαδοί άλλων μεγάλων ομάδων και γι' αυτό δημιουργήθηκε όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήταν οπαδοί του Πανετολικού.
0: Καλά,
2: και επειδή είναι από το Αγρίνιο συγκεκριμένος φίλος, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι μου λέει ότι δεν είναι έτσι. Ο Πανετολικός έχουμε κόσμο, δηλαδή συγγνώμη όταν πάνε.
0: Από ποιο, αναφέρθηκε από ρεπόρτο του Παναθηναϊκού,
2: ναι,
1: ότι ήταν βαλτοί μέσω.
2: Ναι, και οπαδοί άλλη ομάδα.
1: Αυτό πότε αναφέρθηκε.
2: Σου λέω μετά την επόμενη. Για να δικαιολογήσω τα συνθήματα αυτά που είπες προφανώς. Γιατί δεν μου λέει ποια συνθήματα.
1: Δεν ήταν συνθήματα, ήταν έπεσε.
2: Προφανώς για να δικαιολογήσουν αυτό, γι' αυτό επειδή είπες.
1: Αυτό δεν διέρευσε πολύ ότι έπεσε τέτοιο.
2: Που εγώ δεν το είχα ακούσει. Έρχεται το μήνυμα από το φίλο. Είναι ο φίλος του Πανετολικού στην Αθήνα. Αγρινιώτης που είναι στην Αθήνα. Είχε πάει μάλιστα στο γήπεδο. Είχε κόσμο, λέει ο Πανετολικός. Έχει κόσμο, παιδιά, ο Πανετολικός.
0: Καλά, βέβαια.
2: Και είναι λογικό γιατί ήταν και πρώτο. Ήταν ντέρμπι κορφής στην Αθήνα. Έχει πάρα πολλούς από το Αγρίνιο. Και αυτό το παράπονο δεν μπορεί να λένε έτσι και μετά λέμε γιατί υπάρχουν όλη αυτή η οπαδική βία. Να λες ότι ελαφρά την καρδία ότι μέσα στους οπαδούς του Πανετολικού δεν ήταν οπαδοί του Πανετολικού, ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, okay.
2: Και τα λοιπά. Έτσι,
0: είναι
2: αυτό
0: κάτι
2: είπε.
0: Καταρχήν που δεν μπορούμε να το αποδείξουμε.
2: Άλλο, ρώτησα υπόθεση. Τον Γκόντζο επειδή είχε αναφέρει.
1: Σου είπα τι έγινε. Ναι. Μάλιστα στην αρχή εκφράστηκε με το που αρχίσαν να φωνάζουν αυτοί με την Λίμπαρα από πάνω. Πιο πάνω και όχι κύριε Λέ, τώρα μιλάμε καταστάσεις, όχι τίποτε στους οργανωμένους μέσα. Αν σαν πετάνε μπουκάλια τέτοια σε αυτούς που φωνάζανε, πήραν κάποιους δίπλα, αυτοί αντιδράσαν προς τα πάνω και μετά έγινε το.
0: Έχω δει και εγώ ένα βιντεάκι με όλα αυτά που περιγράφει. Είδα και εγώ ένα βιντεάκι στα social με όλα αυτά που. Όχι με όλα αυτά, με κάποια από αυτά που περιγράφει τέλος πάντων.
2: Απλά εγώ το μόνο που μπορώ να σου απαντήσω, φίλε μου, είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές, όχι όλοι οι ρεπόρτερ, πολλοί ρεπόρτερ διαφόρων ομάδων το πάνε, λες και θέλουν να γίνουν βασιλικότερους του βασιλείου όσον αφορά την επικοινωνία της, της ομάδος τους και δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα.
0: Η ληστεία της χρονιάς του Αλαφούζου να φέρει τον Ουνάη, πόσες ληστείες έχουν γίνει πλέον?
2: Δεν υπάρχει καμιά ληστεία με 16 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ότι τον πήρε τζάμπα.
2: Και 4,5 εκατομμύρια 400 συμβόλαιο. Το να πούμε ότι ο Ουνάη φαίνεται πολύ πιο. Είναι πιο όριμος, πιο συγκεντρωμένος, πιο καποιωτικός σε σχέση με εκείνη την ομάδα, αλλά παίζει ρόλο. Κάτσε να τον δούμε τον Ουνάη όταν η ομάδα δεν πηγαίνει, αν δεν πάει καλά, πώς θα συμπεριφέρεται.
1: Αλλά αυτό για όλους πρέπει να τους δούμε.
2: Ναι, εννοείται. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι έχει το 6-6 στην Ελλάδα. Δεν είναι μικρό. 4 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο.
0: Ωραία.
2: Την όποια εμφάνιση.
0: Λοιπόν, πάμε να. Δεν έχουν βγει ακόμα οι εντεκάδες. Θα μου πείτε μια εντεκάδα Ολυμπιακού ή να πω πρώτα εγώ?
1: Εντεκάδα, πες με τόσο καινούργιο που
2: δεν
1: μπορώ
2: εγώ
1: τώρα. Εσείς τους ξέρετε. Εγώ μου λέει ο Μίκος ότι έχει πάρει 21, πού τους θυμάμαι εγώ όλους.
0: Λοιπόν, Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια.
1: Ορτέγκα.
0: Πιστεύω ότι ένα από τα δύο πλάγια μπακ θα αλλάξει σίγουρα. Χθες θεωρούσα πιο πιθανό ότι μπορεί να αλλάξει ο Μπρούνο. Να παίξει βασικός ο Μπρούνο και να μην ξεκινήσει ο Τικνησιάν. Σήμερα κάτι μου λέει ότι σκέφτεται πολύ και το Σάλιακα. Όχι κάτι μου λέει.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά, δεξιά.
1: Δεξιά, γιατί το λέω.
0: Αντί του Πέντερσεν.
1: Ναι, αριστερά τελικά ποιον βάζεις προβάδισμα.
0: Εγώ θα επιμείνω σε Μπρούνο, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει το ερωτηματικό εκεί πέρα. Δεξιά θα πω Σάλιακας, δεν θα ξεκινήσω ο Πέντερσεν, πιστεύω θα βάλει το Σάλιακα. Θεωρώ ότι το Ρέτσο Σπιρόλα, αν δεν υπάρχει θέμα με τον Πιρόλα, δεν θα το αλλάξει. Πιστεύω ότι θα δούμε Φρόιλερ με Έσε και μπροστά του στον Μπουέρτα σε αυτό το τρίγωνο, το ανάποδο τρίγωνο να το πω έτσι, στην μεσαία γραμμή. Νομίζω ότι δεν θα δούμε Τσικίνιο αυτή τη φορά. Λέω τώρα. Πιστεύω δηλαδή ότι θα έχουμε. Όχι, μπορεί να παίξει και ο Τσικίνιο. Πάντως πιστεύω θα έχουμε Ζέλσον. Ζώτα Σίλβα Γιάρεμτσουκ στην κορφή και Τσικίνιο. Αυτή την εντεκάδα λέω.
1: Το 11, τι σημασία είναι, σε 5 λεπτά την ξέρουμε 10.
2: Εγώ θα πω Ορτέγκα, Σάλιακα, Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα είναι εντάξει.
0: Είμαστε με 5 στα 5 έχουμε τώρα μέχρι τώρα.
2: Ντάνι Γκαρθία, Εσέ. Ντάνι Γκαρθία, Εσέ. Ζέλσον Μάρτιν, Τσικίνιο, Γκονζάλε. Και αν μου μένει ένα σκάφιο. Σαν... Αυτή θα ήταν η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ.
0: Μα τρέλανε αυτό.
2: Αυτή θα ήταν η ενδεκάδα του.
1: Καλά, καλά, μην τη δείτε.
2: Αυτή θα ήταν η ενδεκάδα. Δεν μπορούμε να τη δούμε γιατί ούτε ο Ντάνι Γκαρθία είναι ρε φίλε αυτή.
0: Ο Ντάνι Γκαρθία είναι εκτός λίστας.
1: Κακός. Γιατί.
0: Κακός λέει ο άλλος.
1: Αυτό είναι δυνατόν. Έναν καλό έχετε και το βγάλατε έξω.
0: Έχει απαντήσει ο Νίστρουπ σε ερώτημα γιατί δεν ξεκουράστηκαν.
2: Πένια και Ντεφράι.
0: Πολύ σωστά.
2: Μπράβο στο ρεπόρτερ που έκανε αυτή την ερώτηση. Τόλμησε να κάνει.
0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Εύη Βυσβάρδη για μια έκτακτη ενημέρωση όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους.
3: Ναι. Να ενημερώσουμε και τους οδηγούς που μας ακούν αυτή την ώρα ότι υπάρχουν προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων ατυχημάτων.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε. Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Μη βιάζεστε, κανένα και σαρτάμ, να βγάζετε συμπεράσματα. Λέει η ληστεία της ηλιετίας είναι τα 20 εκατομμύρια για τον Γκουστάβο Σά, όχι τα 16 εκατομμύρια του Ναχή. Είναι διαφορετικό να πουλάς σε αγγλική ομάδα, σε πρεμιερλιγκάτη ομάδα. Ένα, γιατί πουλήθηκε στην Νότιχαμ, δεν πουλήθηκε στον Ολυμπιακό. Δεύτερον, είναι από τα μεγάλα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, ήταν ο ΣΑ. Τρίτον, ανήκει σε ένα μεγάλο μανατζερικό γραφείο που είναι λογικό να πάει σε αυτά τα λεφτά, θα πω εγώ. Και τέταρτον, για πέστε μου, ρε αγόρια, εσύ που το γράφεις, ρε Γιάννη μου, πόσες προτάσεις είχε. Ποια ήταν η ομάδα ρε, του. Η Ζιρόνα. Πόσες προτάσεις είχε για τον Ουνάχη. Πόσες προτάσεις είχε η Ζιρόνα για τον Ουνάχη. Ο Άγιαξ και ο Αϊτχόβεν που έμειναν στο τέλος και τον ήθελαν δεν έδιναν πάνω από 8 και 10 εκατομμύρια. Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός γιατί έφτασε να δίνει 16 εκατομμύρια. Μόνο ο Παναθηναϊκός έδινε αυτά τα χρήματα. Και επίσης ο Ουνάχη που το παίζει τώρα και καλά κάνει το παιδί που βουλάει Παναθηναϊκοφροσύνη και το ένα και το άλλο, ήταν η τελευταία του επιλογή. Και όταν έβλεπε ότι δεν θα υπάρχει, ότι θα μείνει, θα ξεμείνει στην Τζιρόνα από τη στιγμή που η Τζιρόνα δεν τον έδινε με 8 ή με 9 ή με 10 εκατομμύρια, έκανε το άνοιγμα στον Παναθηναϊκό. Αυτή, εμένα, η δική μου οπτική αυτή είναι ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Μην με τρελάνετε τώρα.
0: Παιδιά, αστειευόταν ο Ευάγγελος, το είπε και ο ίδιος δηλαδή.
2: Καλά, αν δεν μπορείτε να καταλάβετε.
0: Ότι είναι εκτός λίστας.
2: Παιδιά, είπα ενδεκάδα με Μεντιλίμπαρ. Ήταν ο Μεντιλίμπαρ, αυτή θα ήταν η ενδεκάδα. Δηλαδή θα ήταν επέκτες εκτός λίστας. Τι πιο ξεκάθαρο να σου το πω.
0: Τι γνώμη έχεις αν αντί για τον Γέραμψουκ στη θέση του Ελκαμπή να έβαζε τον Ρόκα. Αν είχε μείνει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Αυτό θα βλέπα.
0: Αυτό θα έκανε 100%. Να ξέρεις, φίλε. Και επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν και μια αλλαγή εκτός λογικής, έτσι, ξεκάθαρα το λέω αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι τον συγκεκριμένο παίχτη, που να ξέρετε ότι είναι και ίσως η μοναδική προσωπική, εντελώς προσωπική επιλογή του προηγούμενου προπονητή, βάζω εισαγωγικά στη λέξη αδικημένος, αλλά θεωρώ ότι είναι από τους αδικημένους που έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αυτός και ο Σιπιώνη. Τι να κάνουμε, δεν χώραγαν όλοι.
1: Ημίχρονος στο Περιστέρι.
0: Δεν χώραγαν όλοι.
1: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Όπως καταλαβαίνετε και η πληροφορία που μας μετέδωσε η Εύη για την κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει ταλαιπωρία για πολύ κόσμο που κάτι φορίζει τούτη την ώρα για το Γεώργιος Καραϊσκάκης, για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια, το οποίο φυσικά για μας είναι στο επίκεντρο, αλλά στις 10 η ώρα ξεκινάνε άλλα 6. Πέρα από αυτό, να τα αναφέρουμε: Άντερλεχτ Λιόν στις Βρυξέλλες, Μίλαν Μπενφίκα, το πιο εμπορικό παιχνίδι της βραδιάς στο Μιλάνο, με Παυλίδη φυσικά στην Μπενφίκα. Εντάξει, στο μια βραδιά στη Λεβερκούζεν δεν βλέπω και τίποτε ενδιαφέρον. Παίζει η Μπάγερ Λεβερκούζεν με την Τσέλιε. Μια ομάδα που την μάθαμε πολύ περισσότερο από τις αναμετρήσεις της.
2: Είναι και πολύ πιο αδύναμη σε σχέση με την περσινή Τσέλιε.
0: Ναι, με την ΑΕΚ, σωστός. Σούντερλαντ, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κωστάκης, με την Αλκμαρ. Σάντερλαντ Αλκμαρ, εκεί στην βορειοανατολική Αγγλία. Στο πανέμορφο Γκρατς η Στουρμ θα φιλοξενήσει την Ρεν. Ενώ έχουμε και το παιχνίδι της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Προφανώς γίνεται σε ουδέτερο, απλά δεν το έχω κοιτάξει, γιατί δεν γίνονται παιχνίδια στο Ισραήλ.
2: Λοιπόν, να συνεχίζει ο Γιάννης, να σας βάλω και εσάς στην κουβέντα. Λέει, εντάξει, η ληστεία του αιώνα δεν είναι ο Τετέι με τα 3 εκατομμύρια, η ληστεία του αιώνα είναι τα 8 εκατομμύρια του Μάντου Λουμπαλτζή, όπως τον γράφει. Εγώ δεν είπα ότι τα 8 εκατομμύρια είναι η ληστεία, πρώτον. Δεύτερον, μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις που συνήθως τις διαβάζετε στις εφημερίδες, στις ιστοσελίδες, τα βάζουν γενικά οι ρεπόρτερ και το ένα και το άλλο. Σχετικό είναι αυτό. Όντως ο Τετέι που στήχησε 3 εκατομμύρια, αλλά τρεις μήνες, τέσσερις πριν δεν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός με 700-800 χιλιάρικα και έδωσε μετά 3 εκατομμύρια. Ναι, γιατί μπορεί να πιάσει και εξελίχθηκε τα λοιπά. Όπως ληστεία μπορεί κάποιος να θα σου πει ο ΑΕΚΤΖΙΣ ότι είναι τα 6 μόνο που δώσαμε για το Μάγερ.
0: Σωστά, έχουμε δεκάδα.
2: Okay,
0: οπότε σε διακόπτω λίγο. Απότομα 10 στα 11 έκανα και δεν το περίμενα κιόλας να χάσω αυτόν. Λοιπόν, λέμε την 11. Ο Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, ο Σάγκιακα στο δεξιάκρο, Ρέτσο και Πιρόλα κεντρικό δίδυμο, ο Μπρούνο στα αριστερό άκρο, Φρόιλερ Έσε. Τσικίνιο, Μάρτινς, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες. 9 στα 11 έκανα, συγγνώμη.
2: Ποιος έχασες?
1: Το Τσικίνιο και το...
0: Και τον Γιάρεμτσουκ. Περίμενα βασικό τον Γιάρεμτσουκ. Ξεκινάει με τον Γκονζάλες. Θέλει να δώσει μια εμπιστοσύνη, να δείξει μια εμπιστοσύνη στο Μεξικανό. Επίσης δεν μπορεί να ξεχνάει κιόλας ότι ο Γιάρεμτσουκ, κάτι που εμείς το σκεφτόμασταν αλλά δεν το είπαμε, ότι ο Γιάρεμσουκ δεν έχει και πολλά επίσημα λεπτά στα πόδια.
2: Το σχηματισμό θέλω να δω εγώ σε αυτό που μου λες.
0: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή, θα είναι...
0: Κοιτάξτε, άλλος 4-3-3 παίζει. Τώρα, ακούω πολλά ότι είναι 4-1-4-1.
1: Δεν υπάρχουν...
0: Περισσότερο 4-3-3 μου μοιάζει.
2: Θέλω λοιπόν, επειδή ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, θέλω να το δω δηλαδή από τη τηλεόραση στο γήπεδο εσείς που θα είστε, να δω πώς θα είναι η διάταξή τους, δηλαδή ο σχηματισμός, η διάταξη, πώς θα είναι. Ο Φρόιλερ θα παίζει μόνος του μπροστά από τους δύο στόπερ για να παίρνει την μπάσα και να δίνει σωστά. Ο Έσε με το Τσικίνιο θα παίζουν μπροστά του, θα είναι δύο box to box half μέση, ή ο Τσικίνιο μπορούμε να τον δούμε πάλι στα άκρα και να είναι ο Έσε δίπλα στον Φρόιλερ. Ο Ζώτα που θα παίξει? Θα παίξει πίσω από το σεντερφόρ, θα παίξει στα άκρα. Έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Ανεξάρτητα, ναι, αν λέμε γενικά γιατί το ξεπερνάμε, έλα μωρέ, 4-3-3 είναι ή όχι, είναι 4-2-3-1.
1: Αν είναι για αυτά όμως δεν είναι σταθερά μες στο γήπεδο.
2: Όχι, δηλαδή, αυτό είναι στο γήπεδο.
1: Ο Φρόιλερ που λες θα είναι μόνος του μπροστά. Άμα ο Έσε παίζει πιο μπροστά, άμα τρέξει ο Έσε και πάει δίπλα, δεν θα
2: είναι. Καλά, δεν είναι έτσι, τότε να μην κάνω.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, άλλο σχηματισμό και η χώρη που πιάνει κάποιος, αλλά μέσα στη διάρκεια του αγώνα αυτά μεταλλάσσονται τόσο πολύ.
2: Δεν είπε κανείς όχι.
1: Χάνονται από κάποιους μήκη μετά.
2: Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως δεν είναι σταθερά, διότι είναι διαφορετικά όταν επιτίθεσαι, διαφορετικά όταν αμήνεσαι.
1: Παραλογικό δεν αυτό.
0: Όσο τη βλέπω την 11.
1: Παραλογικό δεν αυτό.
0: Επειδή είπα νωρίτερα κάτι, όσο βλέπω την 11, περισσότερο μου μοιάζει με 4-2-3-1. Δηλαδή,
2: αυτό λέω, θέμα αρέσει. Θέλω να το δω.
1: Με δύο αμυντικά χάφλες.
0: Εντάξει, δεν παίζει με δύο αμυντικά χαφ.
1: Εντάξει, με δύο χαφ εκεί, ρε παιδί
2: μου. Κανένας από τους δύο δεν είναι ούτε ο Ουναΐ, συγγνώμη, Ουναΐ, ούτε ο Φρόιλερ, ούτε ο Έσε, είναι κλασικά αμυντικά χαφ. Κανένας από τους δύο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά όσο το βλέπω, επαναλαμβάνω, περισσότερο μου μοιάζει με 4-2-3-1, δηλαδή με την τετράδα στην άμυνα που προαναφέραμε, τον Φρόιλερ και τον Έσε στο εξάρο-όχταρο τέλος πάντων, τον Τσικίνιο είτε μπροστά τους είτε στη μία πτέρυγα, τον Μάρτιν στην άλλη και τον Ζώτα Σίλβα είτε πίσω από το φόρ είτε στη μία.
2: Αν πάει ο Τσικίνιο πίσω από
1: το φόρ,
0: ναι.
2: Γιατί τον έβλεπες από το Μεντιλίμπαρ, αυτό δεν έβλεπες με Μεντιλίμπαρ?
1: Το έβλεπα πριν το ξαναδώ.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, όπως βλέπω τα πρόσωπα τώρα, περισσότερο μου μοιάζει με 4-2-3-1. Οκ, αλλά όπως λέμε.
2: Κοντό ψαλμό, αλληλούια.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε στο.
2: Σε μία ώρα και πέντε λεπτά.
0: Στο γήπεδο, ναι.
2: Να απαντήσω στο Λευτέρη. Δεν μπορούσε. Τα 8 και τα 9 εκατομμύρια ο Αλαφούζος το περασμένο καλοκαίρι τα έδωσε. Δεν ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου που τον βγάλαν άχρηστη κάποιοι μεγάλο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, πως αυτός ήταν υπεύθυνος που ο Ναΐ το περασμένο καλοκαίρι δεν ήρθε στο Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε να έρθει το παιδί. Δεν ερχότανε. Γιατί και πέρυσι και δώσει 8 και 9 εκατομμύρια για να το φέρει.
1: Ο Παπαδημητρίου ποτέ έγινε άχρηστος. Γιατί 3 χρόνια σερί ήταν από τις πιο. Άκουγα και διάβαζα ότι ήταν πιο έγκαιρες και πιο πετυχημένες και πιο μελετημένες. Το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή, για τη δεύτερη χρονιά του Βιτόρια. Που λέγανε αυτή η προετοιμασία και αυτή ο μεταγραφικό σχεδιασμό που γίνεται το καλοκαίρι δεν έχει προηγούμενο.
2: Και γι' αυτό το λόγο, αν τώρα πάω να ρωτήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου, θα σου πει 2, 3, 4 συγκεκριμένα ονόματα ρεπόρτερ που του το παίζανε φίλοι, ήταν το ένα το άλλο και μετά όταν άλλαξε τα κόζια, αλλάξανε.
4: άλλαξε και η συμπεριφορά της.
0: Λοιπόν, φίλε Σταύρο, επειδή θέλω να απαντήσω στο μήνυμά σου, λέει: πιστεύετε εσείς πως θα γίνει το νέο Καρεσκάκι? Αμφιβάλλω επ' αυτού, θα γίνει και λίγο σύριαλ σαν την Τούμπα. Για να γίνει το νέο Καρεσκάκι, πρέπει να περάσει μια νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει στον Ολυμπιακό να χτίσει γήπεδο με ένα υψόμετρο, με μια υψομετρική διαφορά 3-4 μέτρων. Αυτό ακριβώς, να αλλάξει ένας συντελεστής όσον αφορά το ύψος δόμησης. Κάτι που έχει γίνει με τον περίφημο πύργο κάτω εκεί στο Ελληνικό επί 10. Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να χτίσει ένα γήπεδο με δικά του έξοδα, να τα πληρώσει εξ ολοκλήρου δηλαδή ο Ευάγγελος Μαρινάκης. 250 πλάσινα, να ξέρετε, τα εκατομμύρια. Για την Τούμπα ακούσαμε πρόσφατα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε μια χρηματοδότηση, ενώ αρχικά και εκεί πέρα λέγανε ότι το γήπεδο θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε, που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του, και φυσικά το παρακολουθούμε συνεχώς.
4: Και εγώ ούτε 20 δευτερόλεπτα, γιατί είμαι υπόλογος. Έχεις δίκιο Κώστα, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την ΑΕΚ, είναι δική μου ευθύνη. Δεν μου δόθηκε και δεν δόθηκε η δυνατότητα ούτε μέσα από ερωτήσεις.
1: Άφησε
4: με να το.
0: Ναι, επικαιρότητα μωρά.
4: Είχε και επικαιρότητα η ΑΕΚ. Λοιπόν, εγώ είμαι υπόλογος αυτό. Από αύριο η ΑΕΚ θα έχει στο ρεπορτάζ. Θα έχει το...
0: Έχει και παιχνίδι αύριο.
1: Καλά, σε έρθει κανένα αποτέλεσμα το βράδυ και σου πω ότι επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, λοιπόν, κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε. Ακολουθεί το μαγκαζίνο, το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπάρμπα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, φυσικά, να ευχηθούμε. Και τα λέμε και πάλι αύριο εδώ, λίγο μετά τις 7. Γεια χαρά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο Mega News 104,6. Έχουμε έτσι 24 περίπου λεπτάκια σκάρτα στη διάθεσή μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. 211-016-1046 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Ιωάννα Μπέχλιου. Μπορείτε να καλείτε για τις παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις σας, τα πάντα όλα.

0: Μέγα News 104,6.
1: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
2: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα. Μπούκα.
3: Θα το πεις όλο μόνος σου.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
5: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
4: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Μαύρη σαμπούκα.
2: Με έχεις την μπούκα.
7: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Εκτός ελέγχου οι τιμές των καυσίμων, η κρίση στο Περσικό, οι επιπτώσεις στην Αντλία και οι αποφάσεις της ECB και της Fed που επηρεάζουν τη ζωή μας. Προστασία των παιδιών από τα social media, τι προβλέπει το Kids Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. 72 δόσεις. Τι πρέπει να ξέρουμε. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
0: Η ώρα είναι 9.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Αρχίζει το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία και απόψε η Έριφαλ Δαμή, η Ιωάννα Μπέχλου χειρίζεται το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046, ο δικός σας αριθμός 24-7, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στη δική σας ενημερωτική συχνότητα. Στην αρχισυνταξία του μαγκαζίνου η Μαρία Καφετζή, η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελείται των ηχητικών μας, είμαι η Μαΐρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε απεργία πείνας προχώρησε ο γιατρός της Καρνεάδου, όπως είχε απειλήσει τις δικαστικές αρχές στο ενδεχόμενο προφυλάκησης του. Σήμερα βέβαια και ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και αύριο θα μεταβούν στον Κορυδαλό, που ήδη οι αντιδράσεις από τη γυναικεία πτέρυγα είναι πλήστες στις πρώτες πληροφορίες ότι μπορεί οι δύο να παρέμεναν τελικά εκεί. Θα δούμε στη συνέχεια με τη βοήθεια των συναδέρφων ποιο είναι το νέο σχήμα. Ξεχνάτε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε τραγουδήσει στις φυλακές Κορυδαλλού για τις κρατούμενες με ανοιχτά τα κελιά ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλες. Οπότε σήμερα θα δούμε αναλυτικά πού θα οδηγηθούν οι δύο. Πάντως ο δικηγόρος τους δηλώνει επισήμως ότι θα προσβάλλουν την προφυλάκησή τους, καθώς όπως λέει έχουν βάναυσα παραβιαστεί τα δικαιώματά τους. Και θα δούμε βεβαίως τι γίνεται και στην περίπτωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς είχαμε νωρίτερα με εισαγγελική παραγγελία προκαταρκτική έρευνα η οποία ξεκινά για τυχόν ποινικές ευθύνες και στον Ιατρικό Σύλλογο και σε άλλους θεσμικούς φορείς, που τελικά με τις ελλείψεις, ελέγχους και παραλήψεις οδηγηθήκαμε στην περίπτωση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ένας Θεός ξέρει πόσα ακόμα είναι τα ιατρία ή υποτιθέμενα ιατρία κλινικές τα οποία έχουν στους χώρους τους μηχανήματα τα οποία απέβησαν μοιραία, όπως στην περίπτωση Μαζονάκη, πλασμαφαίρεσης ή άλλα. Όμως ο Ιατρικός Σύλλογος αρνείται και διαψεύδει ότι έχει δώσει άδεια για οποιοδήποτε τέτοιο μηχάνημα και βεβαίως φωτογραφίζει ότι μπορεί και οι ίδιοι να κινηθούν νομικά απέναντι σε όποιον διαδίδει τις πληροφορίες. εταιρείες, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις δικαστικές αρχές. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά ακόμη θα δούμε στη συνέχεια. Ένα άλλο πρόσωπο μπήκε στο κάδρο των ερευνών και των ρεπορτάζ. Ο ίδιος αποκάλυψε το πρόσωπό του, επιφυλάχθηκε να πει περισσότερα στους δημοσιογράφους όταν πια συνεχίσει τη μαρτυρική του κατάθεση τη Δευτέρα. Όπως είπε, εμφανίστηκε για να διευκρινίσει τα πράγματα και δεν μιλάμε για άλλον παρά για τον υπνοτιστή υπνοθεραπευτή, ο οποίος κατηγορηματικά αρνείται ότι έχει σε οποιαδήποτε φάση χρησιμοποιήσει την ιδιότητα του ιατρού και ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έλαβε την περίφημη φωτογραφία Μαζονάκη, τη διαγεγραμμένη φωτογραφία από το κινητό της γιατρού της Καρνεάδου, αυτή για την οποία τόσο καιρό μιλάμε, όπου ο ίδιος εμφανίζεται με κλειστά τα μάτια πάνω στην πολυθρόνα την ιατρική, με το μηχάνημα να είναι, να μην είναι, όλα αυτά θα αποδειχθούν με βάση τα χρονικά σημεία και τα ψηφιακά ίχνη σε λειτουργία. Πάντως, ο άνθρωπος αυτός δηλώνει ότι έχει πολυετή συνεργασία με την γιατρό της Καρνεάδου, τουλάχιστον 14-15 χρόνια, σε επίπεδο ανταλλαγής πελατείας, όπως είπε, και βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν έλαβε τη φωτογραφία για να βοηθήσει εκείνη τη στιγμή και για περισσότερα, όπως σας είπαμε, επιφυλάσσεται να μιλήσει στην συνέχεια. Όλα αυτά λοιπόν και το πρόσωπο αυτό το οποίο πήγε στο επίκεντρο θα τα συζητήσουμε αναλυτικά με τους συναδέλφους σε ελάχιστα λεπτά. Τώρα, να δούμε τι γίνεται με το πολιτικό σκηνικό. Νωρίτερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έγινε αυτό το οποίο ήταν το αναμενόμενο, δηλαδή καμία από τις 33 διατάξεις δεν έπιασε το όριο των 180. Όλες λοιπόν πηγαίνουν πια στην επόμενη Βουλή. Καμία δηλαδή δεν μπορεί να περάσει όμως με απλή πλειοψηφία. Και βεβαίως έχουμε μπραντ εφέρ των πολιτικών αρχηγών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταφέρεται τόσο εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και του Αλέξη Τσίπρα, και να κάνει λόγο για τις όψεις του ίδιου νομίσματος, για ακοστολόγητες υποσχέσεις και ένα εφιαλτικό σενάριο ακυβερνησίας. Θα ακούσουμε το πολιτικό brand affair, ενώ έχουμε και δημοσκόπηση από την Opinion Poll με το 31% που δίνει στη Νέα Δημοκρατία, ένα 15,9 στην Ελλάδα, τοποθετεί τρίτο το Πασόκ και βάζει την Καριστιανού στη Βουλή με 4,8. Opinion Poll για το Action 24, και αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί με τη Σοφία Φασουλάκη σε λίγο αναλυτικά. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά έχουμε και πολλά ζητήματα ακόμη. Και φυσικά έχουμε και αυτή τη διαρκή παρακολούθηση και επαγρύπνηση της κυβέρνησης για τις εξελίξεις στα ενεργειακά, τα οποία είναι σύμφυτα βεβαίως με τις εξελίξεις στα πεδία του πολέμου. Σήμερα, απόψε, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε ακόμα μία σύσκεψη στο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τους συναρμόδες υπουργούς οικονομικών και ενέργειας. Είναι μία σύσκεψη η οποία φαίνεται ότι γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, καθώς η χώρα μας θα είναι σε θέση και επανεξετάζει βεβαίως όλα τα σενάρια και όλα τα μέτρα τα οποία διαθέτει στην φαρέτρα της. Όμως, κάπου εκεί αρχές Οκτωβρίου θα μάθουμε περισσότερα, τουλάχιστον όπως διαρρέεται μέχρι στιγμής, με επίκεντρο βεβαίως των προσπαθειών και των προσεγγίσεων το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί θα είναι ο μεγάλος αγώνας, ανάλογα βεβαίως και με το τι χειμώνα έχουμε μπροστά μας. Πάντως, είναι σημαντικό ότι την ώρα που η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετη στήριξη των πολιτών μέσα στη χρονιά που διανύουμε, ταυτόχρονα προδιαγράφεται ένας ενεργειακός εφιάλτης για την Ευρώπη και η Ευρώπη ετοιμάζεται και προετοιμάζεται για όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν όταν πια θα μιλάμε και για έλλειψη διαθεσίμων. Η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μεταθέτει χρονικά παραδόσεις εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια. Είχε προηγηθεί βεβαίως το χτύπημα με ντρόουν στον αγωγό East-West και φυσικά οι Ευρωπαίοι πελάτες της Αράμκο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενημερώθηκαν ότι ορισμένα φορτία του Σεπτεμβρίου ακυρώνονται, ενώ οι φορτώσεις από το λιμάνι Γιανμπού στις ακτές Ερυθράς Θάλασσας έχουν ανασταλεί. Μιλάμε, σύμφωνα με άλλες πηγές αγοράς, για τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά διελιστήρια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε με τη βοήθεια των συναδέλφων το νήμα του ρεπορτάζ. Βεβαίως, ξεκινάμε και απόψε από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και η γογομπαλική Έλληνα Ιορδανίδου είναι στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει ξεχωρίσει σήμερα μεταξύ πολλών άλλων είναι και το σκεπτικό, βεβαίως, το οποίο οδήγησε στην προφυλάκηση των δύο γιατρών της Καρνεάδου, το οποίο ουσιαστικά συμπυκνώνει όλα αυτά τα οποία συζητάμε και έχετε αποκαλύψει όλοι οι συνάδελφοι τις τελευταίες ώρες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι, τα στοιχεία ήταν πολλά, οπότε το σκεπτικό ήταν απόλυτα λογικό να οδηγηθεί σε αυτό το σημείο και σε αυτή την έρευνα που ξεκίνησε, τη διενέργεια λοιπόν και τις κατεπίγουσας έρευνες για τον ιατρικό σύλλογο, αλλά και το σκεπτικό σιγά σιγά, τα στοιχεία που ξεδιπλώθηκαν από τον ανακριτή και όλα όσα είχαν εισφέρει στα, οι αστυνομικές αρχές με υλικό από τις κάμερες, στοιχεία και μαρτυρίες που θα οδηγούσαν λοιπόν σε αυτό το, σε αυτή την, την εξέλιξη, Μάιρα. Όμως ήρθε πολύ νωρίς και η αντίδραση από τους προφυλακισμένους για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Θα προσφύγουν κατά της προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορουμένων. Πρόκειται να καταθέσουν μέσω των δικηγόρων τους οι δύο γιατροί στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρούν ότι είναι ανετιολόγητη η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικαιώματά τους. Η διαδικασία της απολογίας, όπως έγινε γνωστό από νωρίς το πρωί, ήταν μαραθώνια, κράτησε περίπου 17 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος παθολόγος και η σύζυγός του φαίνεται να επιμένουν στους ισχυρισμούς του ότι όλα συνέβησαν μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ άφησαν αιχμές και για τη διαχείριση του περιστατικού από το ΕΚΑΒ. Δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ανέφεραν στον ανακριτή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάρουν τον τραγουδιστή ώστε να τον κατεβάσουν από το ιατρείο στο Κολωνάκι με καρέκλα, και αυτός ήταν και ο λόγος που σταμάτησε η κάρπα. Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη. Ο 58χρονος γιατρός από την προηγούμενη ημέρα κιόλας έστησε την υπερασπιστική του γραμμή, προσκόμισε και έγγραφο στο ανακριτικό γραφείο με την τελευταία συνταγογράφηση που ήταν στις 16 και 5, επιχειρώντας να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ότι ήταν με πελάτη και δεν είχε αντιληφθεί την κατάσταση. Για τις φωτογραφίες και τα βίντεο του γνωστού τραγουδιστή που τράβηξε 55χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι το έκανε σε όλους τους ασθενείς. Την φωτογραφία την έστειλε, όπως πληροφορηθήκαμε, το μεσημέρι σε γνωστό υπνοτιστή που θα καταθέσει την Δευτέρα στον ανακριτή. Για τους συνεγερμούς αλάρμ που έχει καταγράψει το μηχάνημα της πλασματαφαίρεσης, η 55χρονη κατηγορούμενη υποστήριξε ότι χτυπούσε διότι έσπαγε η φλέβα. Κατά τις πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι τώρα επιμένουν ότι τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί και γνωστοποιηθεί στον ιατρικό σύλλογο. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, προκάλεσε άμεσα την αντίδραση της εισαγγελίας πρωτοδικών, που ζήτησε να ερευνηθούν εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτος, ο ιατρικός σύλλογος και οι αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς αποκομίζοντας οικονομικό έφελος. Αναμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών και ποια θα είναι τα στοιχεία που θα φέρει στο φως. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη εξέλιξη.
11: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το τόσο αναλυτικό ρεπορτάζ. Εγώ πάλι, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε βεβαίως στο θέμα και η Ελένα Ιορδανίδου απόψε μαζί μας για να δούμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Να πούμε βεβαίως ότι Ελένα, κυρίες και κύριοι, και οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ είναι εξαλείπ και θα δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά θα ακούσουμε τι δηλώνουν. Με την έννοια ότι ουσιαστικά πήγαν και έστρεψαν τα βέλη οι δύο εναντίον τους. Είπα, δεν έκαναν τα δέοντα κτλ. Θα το ακούσουμε και αυτό. Αλίνα, να ακούσουμε τις δικές σου πληροφορίες, παρακαλώ.
3: Αρχικά να πούμε λοιπόν, καλησπέρα Μαίρα, κυρίες και κύριοι, ότι αύριο το πρωί οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Η 56χρονη γιατρός κρατείται, θα περάσει το βράδυ στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη και θα μεταχθεί αύριο στις γυναικείες φυλακές. Καθώς όμως υπάρχουν αντιδράσεις από τις υπόλοιπες κρατούμενες, οι οποίες, να θυμίσω, ότι είχαν ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Μαζονάκη, είχε τραγουδήσει για εκείνες, θα κρατηθεί λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αυτή, γιατρός, στον πρώτο όροφο, εκεί που είναι το ιατρείο των φυλακών. Δίπλα δηλαδή στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου και της μητέρας του τρίχρονου Άγγελου από την Κρήτη, και αυτό θα γίνει για λόγους ασφαλείας. Ο γιατρός θα μεταχθεί στον Κορυδαλλό, στη λεγόμενη VIP πτέρυγα, όπου τα μέτρα ασφαλείας, όπως γνωρίζουμε, είναι αυξημένα. Το ζευγάρι θα προαυλίζεται ξεχωριστά. Εδώ να σημειώσουμε, Μάιρα, πως ο γιατρός έχει πει πως έχει ξεκινήσει απεργία πείνας. είπε στους αστυνομικούς, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ότι ξεκινά την απεργία πείνας, ότι αρνήθηκε το φαγητό που του δίνουν, καθώς θεωρεί άδικη την κράτησή του. Να πούμε όμως και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Σήμερα, ενώπιον του ανακριτή, εμφανίστηκε και ο άνθρωπος, τον οποίο ο γιατρός έστειλε την επίμαχη φωτογραφία του τραγουδιστή τα κρίσιμα λεπτά που τον είχε βάλει στο μηχάνημα της πλασμαθαίρεσης. Πρόκειται για έναν υπνοθεραπευτή. Δεν κατέθεσε, αναμένεται να το κάνει την Δευτέρα. Ο ίδιος υποστηρίζει πως γνωρίζεται με τον γιατρό εδώ και 15 χρόνια και πως έχουν στενή συνεργασία. Είπε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης το απόγευμα εκείνης της ημέρας είχε ραντεβού μαζί του. Αποκάλυψε πως η φωτογραφία συνοδευόταν και από ένα μήνυμα της γιατρού, το οποίο έγραφε όλα καλά και δίπλα είχε βάλει μια καρδούλα. Είπε ακόμη πως ο γιατρός τον διαβεβαίωσε ότι στη φωτογραφία αυτή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τις αισθήσεις του. Γιατί όμως χρειάστηκε αυτήν τη διαβεβαίωση και γιατί ο γιατρός έστειλε στο συγκεκριμένο άνθρωπο αυτή τη φωτογραφία? Αυτά φυσικά θα κληθεί να τα απαντήσει αύριο στις αρχές, Μάιρα.
11: Θερμά ευχαριστώ τη Λίνα Ιορδανίδου. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Μαθιόπουλος, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Μαθιόπουλε, εμείς τα λέγαμε τηλεοπτικά το μεσημέρι. Έχουν περάσει αρκετές ώρες. Θέλω να επαναλάβουμε τώρα και να δούμε και την εξέλιξη, βεβαίως, εδώ με τους ακροατές και τις ακροάτριες του ΜΕΚΑ ΝΙΟΣ 104,6. Οι άνθρωποι αυτοί έδειξαν ουσιαστικά στο πλήρωμα στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Εν πωλής, καταλαβαίνουμε ότι υπονόησαν ότι μπορεί και οι ίδιοι να κάναν μοιραία λάθη που τελικά να οδήγησαν στο θάνατο του Μαζωνάκη. Να δούμε με βάση τις δικές πληροφορίες και να ακούσουμε παρακαλώ τι ακριβώς συνέβη, τι λένε οι συνάδελφοί σας, ποια πρωτόκολλα ακολουθήθηκαν ή είχαν μαζί τους τα αναγκαία και τι έγινε με την υπόθεση φορείου, αυτή την περίφημη μεταξύ άλλων. Παρακαλώ.
6: Καλά, οι τοποθετήσεις στην απολογία τους γενικότερα είναι απαράδεκτες. Ρίχνουν τις ευθύνες σε συναδέλφους που έδωσαν μάχη εκείνη την ημέρα για να κρατήσουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σας λέω ότι φτάσαμε σε 4 λεπτά περίπου στο σημείο. Ανεβήκαμε στο ιατρείο με όλο τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του ΕΚΑΒ, δηλαδή απεινιδωτή, λαρυγική μάσκα, άμπου, φιάλι οξυγόνου. Κάνανε όλους τους κύκλους που προβλέπετε, κάρπα, 3 κύκλους δηλαδή. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να δούμε και πώς ήταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν καθούμενος με επίκληση θέσης, δηλαδή δεν ήταν οριζόντια όπως προβλέπετε για να ξεκινήσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και έναν τον γιατρό, το συγκεκριμένο, να κάνει κάρπα σχεδόν με το ένα χέρι. Άρα να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί αν ακολουθούσαν το πρωτόκολλο που ακολούθησαν οι διασώσεις του ΕΚΑΒ και έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες που την ώρα που έγινε η ανακοπή στο ιατρείο υπήρχαν πολλές πιθανότητες να είχε αναταχθεί.
11: Εδώ μιλάμε λοιπόν, θα το ξαναπώ, μιλάμε για μια υποτιθέμενη διαδικασία κάρπα η οποία γινόταν
6: με ένα ποινιδωτή δικό τους ο οποίος ήταν χαλασμένος, να το πούμε γι' αυτό. Εμείς ανεβήκαμε το δικό μας ποινιδωτή. Το τοποθετήσαμε κανονικά όπως προβλέπετε και κάναμε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση όπως προβλέπουν τα διεθνή πρωτόκολλα.
11: Εκείνη τη στιγμή οι συνάδελφοί σας που είδαν έναν άνθρωπο σε μια ανακλημένη πολυθρόνα εκεί όπου θα συνέβαινε είχε ξεκινήσει η ιατρική πράξη, που βλέπουν έναν γιατρό ή μία γιατρό, δεν ξέρω ποιον από τους δύο είδαν, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε, με το χέρι όπως λέτε, με το ένα χέρι.
6: Ναι, το γιατρό.
11: Το γιατρό. Να δείχνει ότι κάνει αυτή τη διαδικασία. Κάρπα σε ανακλημένη καρέκλα με το ένα χέρι, καταλαβαίνουμε ότι δεν υφίσταται. Οι άνθρωποι οι δικοί σας ωστόσο έπρεπε να ακολουθήσουν, επειδή τον βρήκαν σε κατάσταση ανακοπής, το πρωτόκολλο ως
6: τον
11: έχει.
6: Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση, τοποθέτησαν τα πάτη, δηλαδή τον απεινιδωτή, του τοποθέτησαν λαρυγική μάσκα για να αερίζεται καλύτερα ο εγκέφαλος, γιατί δεν ξέραμε εμείς με εκείνη τη στιγμή πόση ώρα έχει μείνει χωρίς οξυγόνο και αν έχει ακολουθηθεί, από ό,τι φαίνεται δεν είχε ακολουθεί η διαδικασία και γι' αυτό ήταν και σε μηδρίαση και από την εμπειρία τους οι συνάδελφοι δεν ήταν περίπτωση μπορούσε να είχε κάνει ανακοπή πριν 5-10 λεπτά. Με την εμπειρία που έχουν σίγουρα ήταν περισσότερος ο χρόνος και αυτό έτσι και αλλιώς θα αποδειχθεί από ό,τι φαίνεται και από τα μηχανήματα. Αλλά έρχομαι τώρα στην κατηγορία ότι έρχονται να κατηγορήσουν τους συναδέλφους που σε ένα ιατρείο, το οποίο δεν έχει τα κατάλληλα εστέρια να έχουν, ανεβαίνουν, είναι πολύ στενά, άρα χρειάζεται την ειδική καρέκλα του ασθενοφόρου για να μεταφερθεί ένα συγκεκριμένο ασθενή.
11: Άρα είχατε φορείο, δεν μπορούσατε, λέτε, να το χρησιμοποιήσουν οι συνάδελφοί σας εκείνη την ώρα.
6: Αυτό το επιβάλλεται γενικότερα σε τέτοιες καταστάσεις.
11: Σε δηλαδή, μια τέτοια μεταφορά διακόπτεται και η κάρπα, αν εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί.
6: Η κάρπα διακόπτεται, αλλά συνεχίζουμε να αερίζουμε εμείς το μέσο. Γιατί το έχουμε χρησιμοποιήσει οξυγόνο, τη φορητή και άλλοι μαζί με την αμπού, κάνανε κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού, μιλάμε τώρα, που κατέβηκε, γιατί έτσι γίνεται σε όλα τα περιστατικά, μέχρι να τους τοποθετήσουν στο φορείο του ασθενοφόρου και να συνεχίσουμε κανονικά πλέον την κάρπα. Και ερχόμαστε τώρα να κατηγορήσουμε τις διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο, γιατί αυτό κάνουμε, στο λεπτό, όταν ακούμε ότι μπορεί να έχει μείνει και μία ώρα και 40 λεπτά και 45 λεπτά χωρίς βοήθεια σε αυτό το...
11: Ένα τελευταίο ερώτημα επ' αυτού. Είπατε ότι αποκλείεται, κύριε Μαθιόπουλε, από την εμπειρία του συνάδελφοί σας, κατάλαβαν αμέσως ότι αποκλείεται να μιλούσαν για, ή να έβλεπαν ένα περιστατικό το οποίο είχε ανακοπή πενταλέπτου. Διότι ήταν μία από τις βασικές, από τους βασικούς ισχυρισμούς της γιατρού, ότι στα 5-6 λεπτά ήρθε το ΕΚΑΒ κτλ.
6: Και 10 λεπτά, και 10 λεπτά να είναι, αν τον έχουν κρατήσει, δηλαδή με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, με κάρπα σωστά όπως τώρα να την κάνουν. Σίγουρα μπορούσαν το ΕΚΑΒ με τους κύκλους της κάρπα που έκαναν, μπορούσαν να τάξουν ένα περιστατικό και έχει συμβεί. Από εκεί πέρα βέβαια δεν έγινε αυτό, γιατί όταν δεν γίνεται και απεινίδωση, γιατί στην αρχή που μπορεί να είχε τουλάχιστον ρυθμό στην ανακοπή, έναν πολύ ελαφρύ ρυθμό, μπορούσε να γίνει και απεινίδωση. Αυτόματη δηλαδή γίνεται, αυτόματος ο απεινιδωτής κάνει τα απεινίδωση εκείνη τη στιγμή και μπορούσε να τον είχε επαναφέρει. Δηλαδή και ακόμα πριν φτάσουμε εμείς. Αυτά δεν πιστεύω ότι δεν έγιναν.
11: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Μαθιόπουλε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ο πρόεδρος των εργαζομένων μας στο ΕΚΑΒ, κυρίες και κύριοι. Και εμείς συνεχίζουμε. Πάμε απευθείας στον κύριο Λύρα. Ο κύριος Λύρας, γνωστός πλαστικός χειρουργός, είναι βεβαίως και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος βρίσκεται πια. Κύριε Λύρα, καλησπέρα, ευχαριστώ για την σύνδεση. Στο μάτι του κυκλώνα, ξαφνικά όλοι οι έλεγχοι που έγιναν ή δεν έγιναν, οι εγκρίσεις που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν, είναι ένα βασικό προκείμενο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινώ με ένα πρώτο δικό σας σχόλιο, διότι έχουμε και την προκαταρκτική εξέταση μετά την εισαγγελική παραγγελία για τυχόν ποινικές ευθύνες του Συλλόγου. Παρακαλώ.
12: Κύριε Βαρβά, καλησπέρα. Ελπίζω ότι ο Ίσα είναι στο επίκεντρο των ελέγχων, όχι εγώ.
11: Το ξεκαθαρίζω, βεβαίως. Το έχουμε πει από την αρχή. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, βεβαίως.
12: Βεβαίως. Εγώ ανήκω στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από το 2018 εκλεγμένος και άρα έχω δει όλη τη διαδικασία όπως αυτή εκτελήσεται στον έλεγχο των γιατρών όταν αυτοί οι γιατροί μας παραπεμπτούν ως εγκαλούμενοι με πλήρη φάκελο από την διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
11: Άρα το Πειθαρχικό Συμβούλιο εξετάζει ό,τι του στέλνει η διοίκηση του Συλλόγου.
12: Ναι, η διοίκηση του Συλλόγου, η γραμματεία, παραλαμβάνει τις καταγγελίες, τις διαχειρίζεται αμέσως η νομική υπηρεσία, τις κατανέμει σε εισηγητές. Οι εισηγητές, αφού έχουν τον φάκελο, εισηγούνται προς τη διοίκηση και η διοίκηση αποφασίζει αν θα το στείλει σε εμάς ή όχι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση που συζητάμε τώρα, του Μαζονάκη, θα γίνει μετά από ένα χρόνο. Όχι τώρα, όχι σε 15, ούτε σε 2 μέρες. Εμείς έχουμε και την πρώτη μας συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτής περιόδου, που εξελέγει τον Ιούνιο, την έχουμε αύριο, αν καταλάβετε. Από τον Ιούνιο μέχρι τώρα δεν έχουμε συνεδριαστεί καν.
11: Με συγχωρείτε, από τον Ιούνιο μέχρι αύριο λοιπόν δεν έχει γίνει καμία συνεδρία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που προφανώς δεν υπήρχε καμία μαντική ικανότητα. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε μια λίστα αναμονής. Εν προκειμένου, αυτή η συζήτηση για το αν το ιατρείο αυτό θα παραμείνει ενεργό ή όχι, θα ξεκινήσει λοιπόν βάσει πρωτοκόλλου πολλούς μήνες μετά.
12: Ναι, θα συμπληρωθεί ο φάκελος. Βεβαίως η επιτροπή που πήγε αυτή τη φορά όπως είπαμε, έκανε μια εισήγηση προς τη διοίκηση για αυτά τα διοικητικά μέτρα που ακούσατε, τα πρόστιμα και την στράτηση. Όμως αυτό και αυτό ακόμη πρέπει να το αποφασίσει η διοίκηση, δεν γίνεται αυτόματα.
11: Θεωρείτε ότι έχουν γίνει λάθη σε αυτή την περίπτωση? Αισθάνεστε δηλαδή εν πολλής ενδεχομένως και οι ίδιοι εκτεθειμένοι υπήρχε αυτό το screening, αν θέλετε, περιπτώσεων που αν θεωρούνταν πιο επίγουσες, είχε κάθε ελευθερία η διοίκηση να τις φέρει στο τραπέζι του πειθαρχικού?
12: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα ο νόμος λέει ότι κάθε καταγγελία εισέρχεται για συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση μετά την καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό λέει η νομοθεσία. Δηλαδή, δεν αργεί η εισαγωγή στη συζήτηση, παρότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία προφανώς σε μια εβδομάδα ή δύο, αλλά εισέρχεται για συζήτηση και τότε ανοίγει ο φάκελος. Όταν έρχεται ο φάκελος, έχει περάσει ήδη πάρα πολύ χρονικό διάστημα, γιατί πρέπει να συμπληρωθεί ο φάκελος. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι και οι εγκαλούμενοι γιατροί, οι καταγγελόμενοι, ας πούμε, γιατί οι εγκαλούμενοι δεν είναι παραπάνω, έχουν και αυτοί δικαιώματα. Έχουν νόμιμα δικαιώματα. Στη δημοκρατία ζούμε. Βεβαίως. Οπότε δεν μπορεί να το στείλει σε μια καταγγελία και να το σταυρώσει.
11: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό το ιατρείο παραμένει ενεργό νομίμως, διότι δεν υπάρχει οτιδήποτε, κάποια ενέργεια πειθαρχική ή άλλη, αφαίρεση άδεια κτλ. Είναι ένα ιατρείο στο οποίο, αν υποθέσουμε ότι κάποιο από το εξωτερικό δεν έχει ακούσει τι γίνεται στη χώρα μας, μπορεί αύριο να πάει και να το επισκεφθεί και να μπει μέσα και να ζητήσει αγωγή όλα.
12: Υποθέτω ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ότι δεν είναι δυνατόν, αφού οι γιατροί δεν είναι παρόντες. Από ό,τι έπαθα, έχουν κρατηθεί. Οπότε δεν θα βρει γιατρούς. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν είχε αποκαλυφθεί το όνομα του θανόντος, όπως επιβάλλει η διαδικασία, να υπάρχει μυστική διαδικασία, έτσι λέει ο νόμος, αν δεν είχε αποκαλυφθεί το όνομα του θανόντος, αν δεν είχε αποκαλυφθεί όλο το παρασκήνιο και το προσκήνιο από τις αρχές, από τους θεσμούς, από την αστυνομία, από την ιατροδικαστική υπηρεσία, από την ανάκριση. Αυτά όλα τα πράγματα έχουν παραβιάσει κατά την προσωπική μου γνώμη την νομοθεσία περί πώς τώρα πια.
11: Με συγχωρείτε, έκανα μια διακοπή. Τώρα νομίζω το σήμα δεν ήταν πολύ καλό. Είπατε ότι έχουν παραβιάσει όλα αυτά κατά την προσωπική σας γνώμη. Τι ακριβώς?
12: Την νομοθεσία περί μυστικότητας της διαδικασίας. Βεβαίως, κατανοώ και εγώ αποδέχομαι ότι η δημοσιογραφική έρευνα πρέπει να έχει, τα στοιχεία της δίδονται, έχει τις πηγές της και κάνει και πάρα πολύ καλό στην κοινή γνώμη και τη δημόσια υγεία, αφού όπως είπατε κι εσείς, τώρα πια όλοι έχουν ακούσει το καμπανάκι.
11: Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε όλο το σταυρό μας, κύριε Λύρα, είσαι ό,τι πιστεύει ο καθένας μας πραγματικά, διότι με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος πήγε για να γίνει καλά και πέρα από οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε διαδικασία, φάνηκε ότι έγινε μια προσπάθεια διαχείρισης και αποκρύψης γεγονότων αντί να σωθεί ο ίδιος. Αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί μπροστά σε ένα κικαιώνα που ξαφνικά όλοι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όλοι δικοί, ξαφνικά λέμε ότι κοιτάξτε, κίνδυνος θάνατος, υπάρχουν αναρρύθμιτα ιατρία ή υποτιθέμενα ιατρία κλινικές διαφορετικών ειδικοτήτων που μπορεί να ευαγγελίζονται θεραπείες, σωτηρίες κτλ. Ενώ στην πράξη είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν, βόμβες κατά της υγείας και της ζωής.
12: Ως πλαστικός χειρουργός δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω πλήρως μαζί σας. Εμείς είμαστε το βασικό σώμα των ιατρικών ειδικοτήτων που υφίσταται όλη αυτή την διείσδυση από άλλες ειδικότητες ή μη ειδικότητες. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχει κάνει πολύ καλή δημιουργία. Άλλο αυτό και άλλο η νομική επιστήμη όμως.
11: Λοιπόν, κύριε Λύρα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βεβαίως και τις επόμενες ημέρες. Ελπίζω στη βοήθεια. Παρακαλώ, έλατε.
12: Να προσθέσω μόνο ότι στη διαδικασία αυτή πάντα η δημόσια υγεία προέχει. Και άρα θέλω να είμαι θεσμικός. Δηλαδή, όλη μου η παρέμβαση, όλος μου ο αγώνας για να γίνει κατανοητή η διαδικασία ελέγχου των γιατρών, οι οποίοι είναι ή δεν είναι ένοχοι ή αθώοι, αυτή όλη η διαδικασία πρέπει να οδηγεί σε μια ενδυνάμωση των θεσμών. Αυτό μας ενδιαφέρει.
11: Αυτό είναι το βέβαιο στο τέλος της ημέρας. Κύριε Λύρα, επειδή μας διευκολύνει πολύ η ποιότητα της σύνδεσης, όμως οφείλω να σας κάνω αυτό το τελευταίο ερώτημα. Τα μηχανήματα αυτά καθ' αυτά, τα οποία μπορεί να τα εισάγει από ό,τι φαίνεται οποιοδήποτε, έχουμε εικόνα ή θα πρέπει να αναζητηθεί τελικά ανάλογα μηχανήματα τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή που τα λέμε σε νοσοκομιακούς χώρους, αλλά σε άλλους χώρους, ιατρικούς, παραϊατρικούς? Πρέπει να αναζητηθεί αυτό το μονοπάτι ψηφιακά με όλα τα μέσα τα οποία ξέρουμε ότι διαθέτουν οι αρχές και να είμαστε σίγουροι ότι έχουν όλα εκριζωθεί, βρεθεί και ότι υπάρχει ένα νήμα, εν πάση περιπτώσει, για το ποιοι μπορεί να τα χειρίζονται σε βάρος πελατών ή ασθενών?
12: Πρέπει να αναζητηθούν οι εισαγωγείς και οι αποδέκτες, οι αγοραστές των μηχανημάτων. Συνεπώς, από εκεί και πέρα το κράτος μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να δει ποιοι τα χρησιμοποιούν και για τον τρόπο.
11: Λοιπόν, ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Λύρα. Στο Επανειδήν και το Επανακούω είναι προκειμένου. Και πάω απευθείας, παρακαλώ, στον Δημήτρη Ευαγγελίου. Ειδικό σε ζητήματα ηλεκτρονικής και ψηφιακής ασφάλειας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ευαγγελίου, θα ξεκινήσουμε καταρχάς από το ζήτημα της εξαγωγής των δεδομένων, τόσο από τα μοιραία μηχανήματα. Κανένα μηχάνημα βεβαίως δεν είναι από μόνο του μοιραίο. Αν δεν γίνουν οι χειρισμοί, οι πρέποντες, οδηγούμαστε σε αποτελέσματα ακόμη και θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε. Τώρα, να συζητήσουμε το κομμάτι αυτό και βεβαίως το πώς φτάσαμε στην εξαγωγή των δεδομένων και από το κινητό. Μιλάμε για άρση απορρίτου επικοινωνιών. Εδώ βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε με τη βοήθειά σας πόσο μπροστά πια είναι η τεχνολογία, τόσο ώστε και πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι έχουν σβηστεί διαπαντός να αποδεικνύεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
13: Καλησπέρα, κυρία Βάρβο, καλησπέρα και στους ακροατές. Κοιτάξτε, διαπιστώνουμε πώς η ελληνική αστυνομία μπορεί με την τεχνολογία πλέον να διεισδύσει, να διακριβώσει και να μπορέσει να ταυτοποιήσει πολλά ψηφιακά ίχνη που στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε πώς ιατρικά μηχανήματα, κινητά τηλέφωνα αλλά και ενέργειες σε μια ιατρική πράξη μπορούν να αποτελέσουν, για μας λέγεται, μια τεχνική ευκαιρία. Ποιος μπορεί να πει την αλήθεια και ποιος μπορεί να κρύψει μια αλήθεια. Βλέπουμε ότι οι συσκευές αυτές πλέον, με τη μέθοδο της τεχνολογίας, δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι που έχουμε κάνει. Υπάρχει η τεχνολογία που θα το ανακτήσει, έστω και αν είναι διαγραμμένο, και θα δημιουργήσει την ευκαιρία για να δείξουμε την αλήθεια από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία.
11: Τώρα έχει εμφανιστεί πλέον το πρόσωπο στο οποίο απεστάλλει η φωτογραφία και θα μάθουμε περισσότερα βεβαίως όταν και ο ίδιος μιλήσει στις αρχές και όταν θελήσει να τοποθετηθεί και περισσότερο πιο εκτεταμένα δημοσίως. Αλλά μέχρι να βρεθούμε σε αυτή τη συνθήκη, είναι σημαντικό ότι όλα αυτά τα δεδομένα φτάνουν και μέχρι τον παραλήπτη, φτάνουν και σε όσους αναπαρήγαγαν ανάλογα δεδομένα. Να μας πείτε δύο λόγια ακόμα, παρακαλώ, γι' αυτό.
13: Ναι, κοιτάξτε, τη στιγμή που κάποιος θα στείλει μια φωτογραφία, πολύ απλά η τεχνολογία μπορεί να εντοπίσει πού την έστειλε, πότε την έστειλε, αν κάποιος μπορεί να τη διαβάσει και τι ώρα τη διάβασε, εάν εκείνος την αποθήκευσε και την έστειλε κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα πολύ εξαιρετικά διαφορετικό κομμάτι στην τεχνολογία που μας αποκαλύπτει πολλές μικρές ενέργειες που στην οποιαδήποτε προανάκριση ή κύρια ανάκριση οι δικαστές και οι ανακριτές δεν είχαν τέτοια πρόσβαση. Να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι κάθε ηλεκτρονική συσκευή που διαθέτει μνήμη πλέον είναι υπό διερεύνηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, κινητά τηλέφωνα, το κομμάτι του δικτύου και του ίντερνετ, οι φωτογραφίες, το θέμα των διαγραφών, όλα μπαίνουν σε ένα μικροσκόπιο που όσο περνάει ο καιρός θα δείτε αποκαλυπτικές πληροφορίες να έρχονται στην επιφάνεια.
11: Θέλω να σε ευχαριστήσω ολόθερμα, κύριε Ευαγγελίου. Θα τα πούμε και εμείς βεβαίως τις επόμενες ημέρες. Τώρα αλλάζουμε πεδίο, να το σηματοδοτήσουμε. Πάμε στα πολιτικά μας. Η Σοφία Φασουλάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα βρούμε για την Ελένη Γκρίγοβη στην συνέχεια. Σοφία, πολλαπλά τα παιδεία. Αφενός έχουμε το στοιχείο της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο το σενάριο ήταν το προβλεπόμενο. Μια χαμένη ευκαιρία, θα μας τα πεις. Οι πρώτες μετρήσεις, βεβαίως, οι οποίες γίνονται με τα ΔΕΘ, την ώρα που μιλάμε για συνεργασίες και κοστολόγηση προγραμμάτων. Και βεβαίως η καθημερινότητα, τα ζητήματα, ακρίβεια, ενέργεια, όλα αυτά τα οποία πρέπει σε παράλληλο χρόνο να αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και να κρατά

0: Αυτή ήταν και η φράση που χρησιμοποίησε πριν από πολύ λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός όταν μίλησε στους δημοσιογράφους. Μάλλον όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν η κυβέρνηση έχει αντοχές και ταμιακά διαθέσιμα να στηρίξει τα νοικοκυριά εν ώψη της διαφαινόμενης ενεργειακής κρίσης. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως απάντηση για αυτούς που λέγανε δώστα όλα. Αυτή είναι και όπως φαίνεται πια μαέρα και η λογική της κυβέρνησης, δηλαδή ότι κρατάω εφεδρίες, κάνω μια συνεπή δημοσιονομική, ασκώ μια συνεπή δημοσιονομική πολιτική, ταυτόχρονα αποπληρώνω το χρέος, στηρίζω το διαθέσιμο εισόδημα όσο μπορώ, αλλά κυρίως η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία μάλιστα ας μου επιτραπεί ο όρος, το βάζω εδώ εισαγωγικών, διαφημίζει πολύ συχνά, είναι προσπαθεί να έχει θα έλεγα αυτές τις καβάντζες, τις εφεδρίες για αυτές τις δύσκολες ώρες που φαίνεται ότι έρχονται, Μάιρα, γιατί αν κάποιος θα έπρεπε να βάλει πετρέλαιο αύριο ή μεθαύριο το πρωί, θα το έβρισκε το πετρέλαιο θέρμανσης, μιλάω, θα το έβρισκε περίπου στα 2 ευρώ, 1,95 ή 2 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο να γεμίσουν τα ντεπόζιτα και οι δεξαμενές με 2 ευρώ το λίτρο πετρέλαιο θέρμανσης. Και σε αυτό αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση μεν, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζεις, τα πράγματα στις συζητήσεις στην Βουλή εμπλέκονται συνήθως. Πάρε κόσμο, είπε ο Πρωθυπουργός, και 13ο μισθό και νέο ΕΚΑΣ, αυτός που τάζει μειώσεις φόρων επιστρέφει στη συνταγή της χρεοκοπίας, δείχνοντας εκείνη την ώρα τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά ταυτίζοντάς τον και με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι μια τακτική που γίνεται τελευταία πολύ από το κυβερνητικό στρατόπεδο, αυτή της ταύτισης του Πασόκ και της Ελλάς, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Πρωθυπουργός, του Πασόκ, του Νίκο Ανδρουλάκη, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι αυτά τα δύο κόμματα η αξιόπιστη απάντηση στα προβλήματα την επόμενη ημέρα των εκλογών. Αυτά όσον αφορά τα οικονομικά και τις εφεδρίες, Μάιρα. Τώρα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, γιατί και αυτές έχουν τη σημασία τους. Δύο δημοσκοπήσεις είχαμε σήμερα. Η μία από την Opinion Poll για λογαριασμό του Axion 24 και η άλλη από την πλευρά της, από την Pulse, από την εταιρεία Pulse, για λογαριασμό του τηλεόρασης του Sky. Και οι δύο έδειξαν λίγο πολύ αυτά που γνωρίζαμε, Μάιρα, μέχρι σήμερα, δηλαδή μικρές μεταβολές για τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι λίγο παραπάνω είδαμε μια ανωδική πορεία για το Πασόκ, την Opinion Poll, το οποίο τον Ιούνιο κατέγραφε 10,5%, την τελευταία μέτρηση της εταιρείας της Opinion Poll, και σήμερα καταγράφει 12,1%. Όμως την εκτίμηση ψήφου, ξαναλέω, δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές από τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο με την μετά ΔΕΘ εποχή, δηλαδή γύρω στο 30 με 30,5, 31, βλέπουμε στην εκτίμηση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάς στο 15,9 από την Action, από την συγγνώμη, την Opinion Poll, και στην Pulse βλέπουμε την Ελλάς στο 17, δηλαδή και το Πασόκ το 12,1 στην, με συγχωρείς, στην Opinion Poll, γιατί έχω και τις δύο εδώ ανοιχτές. Και στο 12, και στο 12 βλέπουμε στην έρευνα της Pulse. Άρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει πολύ το τοπίο, Μάιρα.
1: Το οποίο αυτό έχει τα καλά και τα κακά του, βεβαίως. Έτσι, σταθεροποιημένοι, αν μιλάμε τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση, έχουν σε κάτι να ελπίζουν. Μιλάω ιδίως για την Ελλάς. Δύσκολα τα πράγματα για το Πασόκ και η κυβέρνηση, η οποία περιμένει και τα μέτρα.
0: Μια αυξητική τάση το Πασόκ. Τουλάχιστον σε μία έρευνα, αλλά γύρω στο 12%. Στο 16 η Ελλάς και σταθερά, σταθερή και η Νέα Δημοκρατία 30, 30,5, 31%. Κανένας μέχρι ώρας δεν βγάζει κυβέρνηση. Κανένας δεν είναι αυτοδύναμος. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Το μόνο βέβαιο. Έτσι, ακριβώς. Σοφία μου, ευχαριστώ πολύ. Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι.

0: Και βεβαίως, όπως έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί, και σας το λένε και όλοι οι ειδικοί, άλλα τη λέμε πριν από τις κάλπες, άλλο όσα θα πούμε μετά. Έχω κλέψει λίγο χρόνο από την οικονομική σας ενημέρωση και την Εύη Βυσβάρδη. Θα πάμε σε πολύ λίγο, αλλά να ολοκληρώσουμε το πολιτικό ρεπορτάζ. Μετά θα ακούσουμε βεβαίως και αποσπάσματα από τη Βουλή και η Ελένη Γκρίγκοβιτς, η οποία παρακολούθησε όλη τη διαδικασία, είναι μαζί μας. Ελένη, καλησπέρα. Τι κρατάς εσύ?
1: Γεια σου, Μάιρα. Σήμερα η συζήτηση, αυτό που έδειξε και η ψηφοφορία στο τέλος, είναι ότι δεν υπάρχει καμία συνένεση μεταξύ των κομμάτων, ιδίως της κυβερνητικής παράταξης, με την αντιπολίτευση. Βέβαια, αυτό δεν ήταν κάποια έκπληξη. Είχε φανεί και από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας. Υπήρξαν αρκετές εντάσεις και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και το ΠΑΣΟΚ, ενώ αργότερα υπήρξε και τον Μπραντ ΕΦΕ μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο βέβαια ξέφυγε και από τα στενά όρια της συνταγματικής αναθεώρησης και είχε και έτσι λίγο, αν θέλεις, προεκλογικό άρωμα. Τώρα θα περάσουμε στην επόμενη φάση, που είναι βέβαια μετά τις εκλογές, όπου εκεί πέρα θα δούμε αν και πόσο θα υπάρχουν συνενέσεις και τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως στο τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στο να συμφωνήσουν ακόμα και στο παραμικρό. Υπενθυμίζω ότι οι διατάξεις, οι οποίες είναι προς αναθεώρηση μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, έλαβαν την θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας μόνο και κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές. Σε κάποιες διατάξεις, την οποία ναι, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ψήφισε παρόν, ενώ όχι ψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Να ευχαριστήσω ολόθερμα, Ελένη Γκρίγκοβιτς. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε για την οικονομική σας ενημέρωση με την Εύη Βυσβάρδη, πριν συνεχίσουμε εκ νέου επί του πολιτικού.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Καλησπέρα σας. Στις 2.698,76 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,13%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,23% στις 51.957,39 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης, S&P 500, καταγράφει άνοδο 0,18% στις 7.597,77 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,56% στις 26.103,78 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 105,58 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 2,91%. Πτώση καταγράφει 3,39% και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102,01 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 3.734,29 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 1,68%. Με πτώση 5,48% να καταγράφει το ασίμι, η τιμή του διαμορφώνεται στα 55,16 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Λοιπόν, για να πάμε στην Αγγελική Καρδιόλκα, είναι ήδη στο στούντιο η συνάδελφός Αγγελική. Υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή του Ασπροπύργου.
4: Τι έχει γίνει ακριβώς? Καλησπέρα σας. Και η μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτή την ώρα. 25 πυροσβέστες, 8 οχήματα έχουν κινητοποιηθεί για την φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου. Δεν φαίνεται να απειλείται κατοικημένη περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να την οριοθετήσουν το συντομότερο δυνατό.
0: Ευχαριστούμε θερμά την Αγγελική Καρδιόλακα. Για οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως, θα σας κρατάμε ενήμερους και φυσικά ακόμη περισσότερα και στη συνέχεια στις 10 στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Πάμε. Εμείς έχουμε ήδη τον Γιάννη Χατσαράδα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, θα μου επιτρέψεις, γιατί θέλουμε να σε ρωτήσουμε και για το ζήτημα το ενεργειακό και των καυσίμων και των μέτρων, τα οποία είναι έτοιμη να πάρει η κυβέρνηση και φαίνεται ότι τα εξετάζει. Αλλά και βεβαίως για το μεγάλο ζήτημα της υπόθεσης Μαζονάκη, τι γίνεται με αυτά τα μηχανήματα. Οι έλεγχοι πια μπορούν να βρουν τα πάντα, δεν μπορούν να βρουν αυτό το μονοπάτι. Σε πολύ λίγο λοιπόν, εδώ με τον Γιάννη Χατσαλάτα, κυρίες και κύριοι, πάμε εμείς να ακούσουμε το πολιτικό Brand Affair στην Βουλή, όπως σας το έχουμε προαναγγείλει.
5: Πράγματι, το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
6: Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε.
7: Σε προεκλογικούς τόνους, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ταυτίζει το Πασόκ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποταγή στο όχι σε όλα.
5: Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές.
6: Στο μόνο που επενδύεται είναι στο φόβο. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται. Γι' αυτό το θρασίδατο δίλημα Ερντογάν ή Μητσοτάκης αποκαλεί το σχέδιό σας. Θέλω να τρομοκρατήσετε την κοινωνία.
5: Είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
6: Δηλαδή, εγώ είπα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι εάν υπάρχει κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Καλά. Έχει κάποιο όριο η πεδρότητα.
7: Σε υψηλούς τόνους και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν συνένεσαν στις προτάσεις της κυβέρνησης για τα υποαναθεώρηση άρθρα.
8: Δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση των υποκλοπών, του σκανδάλου, το ΟΠΕΚΕΠΕ, των απευθείας αναθέσεων.
9: Η ακρίβεια θερίζει, η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,20 και εσείς κάθεστε και την κοιτάτε.
6: Οι εξουσίες δεν υπάρχουν υπέρ του λαού έτσι όπως το κάνατε. Κάνετε λάθος. Ασκούνται από το λαό, το σωστό είναι. Και πρέπει να ασκούνται. Πώς? Με δημοψηφίσματα.
10: Λέω στον κύριο Πρωθυπουργό που μας περιέγραψε διάφορα διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση.
11: Η μάχη για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μια στενά νομική ή θεσμική συζήτηση. Είναι μια πολιτική αντιπαράθεση για το ποια κοινωνία θέλουμε και ποια συμφέροντα θα υπηρετεί το κράτος.
7: Στην ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν συνολικά 293 βουλευτές, καθώς απουσίαζαν οι Αντώνη Σαμαράς, Μάριο Σαλμάς, Γιάννης Κόντης και Μπουρχάν Μπάραν. Στα βουλευτικά έδρανα επέστρεψε μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μιλωνάκης.
0: Ο Γιάννης Κατσαλάτας εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας αδιαφωτίσει. Γιάννη, να το δούμε επί του πρακτικού με τον τρόπο που εσύ το κάνεις. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των καυσίμων, τα ενεργειακά, όλα αυτά τα οποία εννοείται ότι η κυβέρνηση τα παρακολουθεί στενά. Τι άλλο θα πρέπει να κάνει, είναι ξεκάθαρα μέσα στο job description. Από εδώ και πέρα, βεβαίως, βλέπουμε κλειδονισμούς συνολικά στην Ευρώπη. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε πρόβλημα διαθεσίμων, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας συνολικά. Και πού βλέπεις εσύ να κλείνουν τα σενάρια τα οποία σύμφωνα με, με τα ρεπορτάζ, με τους συναδέρφους, μάλλον από Οκτώβρη θα δούμε, να ακούμε μάλλον αποφάσεις συγκεκριμένες. Εσύ τι βλέπεις με τη μεγάλη εμπειρία σου?
12: Καλησπέρα Μαΐρα μου, καλησπέρα σε όλους και όλες. Το πιο αισιόδοξο που βλέπω είναι η επιστροφή του Γιώργου του Μιλωνάκη στα έδρανα πάλι της Βουλής. Mm. Αυτό πραγματικά μας κάνει
0: να είμαστε πιο αισιόδοξοι.
12: Ακριβώς. Όσον αφορά το ενεργειακό, θα ήθελα κάποια στιγμή να δούμε με την τιμή του βαρελιού που πουλιέται αυτή τη στιγμή, τι τιμές είχαμε στα βενζινάδικα πριν από 2, 3 ή 4 μήνες. Θα δούμε ότι υπάρχει χαοτική διαφορά. Και να θυμίσω ότι στις τιμές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο ταμπλό του κάθε βενζινάδικου υπάρχει και η επιδότηση της πολιτείας και των δηληστηρίων. Φαντάσου να μην υπήρχε. Αυτά που βλέπαμε κάποτε στα νησιά και θεωρούσαμε ότι είναι απλησίαστες οι τιμές, τις βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Και όσο προχωράει αυτή η αύξηση των τιμών, λιγοστεύουν αυτοί που λένε ότι εμένα δεν με ακουμπάει γιατί 50 ευρώ έβαζα, 50 ευρώ βάζω. Δυστυχώς ακουμπάει τους πάντες και να θυμίσω ότι τον Οκτώβριο ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή, αν ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα προσέγγιζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Έχουμε από την άλλη το ρεύμα που έχει τραβήξει και αυτό την δικιά του ανηφόρα, σε μια χώρα η οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα, αλλά επειδή δεν υπάρχουν υποδομές, τα πετάει στον κάλαθο των αχρήστων. Ένας πολίτης ο οποίος πληρώνει πάρα πολύ ακριβά το ρεύμα ή ένας πολίτης που πληρώνει πάρα πολύ ακριβά το καύσιμο για το αυτοκίνητό του, βλέπει το μέλλον και τρομάζει. Δυστυχώς, οι τιμές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα βενζινάδικα και θα τις δούμε αργότερα και για τη θέρμανση, είναι απαγορευτικές για το μέσο πορτοφόλι του Έλληνα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, για να μην σε κρατήσω, θα ήθελα να ακούσουμε εδώ πέρα τι λένε και πολίτες σχετικά. Όμως, σε έχουμε μαζί μας και είναι μια ευκαιρία πριν σε αποδεσμεύσουμε. Θέλω πάρα πολύ την άποψή σου. Γιάννη, έχουν προχωρήσει τα εργαλεία σε συγκλονιστικό βαθμό. Δηλαδή, πλέον μπορούν να βρεθούν τα πάντα. Ψηφιακά εργαλεία για την ΑΔΕ, για όλες τις αρχές. Και αναρωτιέται κανείς, με αυτά τα μηχανήματα, τα οποία όλοι λένε ότι έπρεπε να είναι μόνο σε νοσοκομεία, και επιστρέφω στην πολύ η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έστω και εκ των υστέρων, δεν είναι ζήτημα μιας απλής σχετικά διαδικασίας να βρεθούν όλα τα μονοπάτια, πόσα τέτοια μηχανήματα υπάρχουν, αν υπάρχουν, πού έχουν φτάσει, τι θα μπορούσε να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή?
12: Βεβαίως, Μαέρα, και έχεις απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για μια ψηφιακή ΑΔΕ, για ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό περιβάλλον επάνω στην οικονομία, και από την άλλη μιλάμε για αναχρονιστικά συστήματα όσον αφορά τα εκμαρτά εισοδήματα, αλλά τα φέρνουμε στην άκρη. Όσον αφορά τα μηχανήματα, υπάρχει ο σύνδεσμος επιχειρήσεων ιατρικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων. Σε αυτό το σύνδεσμο λοιπόν είναι γραμμένες 183 εταιρείες. Εκτός από αυτές υπάρχουν και 400 επίσης μικρότερες επιχειρήσεις όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 170 στην Αττική, που εμπορεύονται αυτά τα προϊόντα. Η ΑΔΕ λοιπόν πλέον, στη συνεργασία με το ΔΕΟΣ και με τα Τελωνία, το ΔΕΟΣ να θυμίσω είναι η υπηρεσία της ΑΔΕ που έχει αντικαταστήσει το ΣΔΟΕ, θα ελέγξουν τις εταιρείες εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων εξοπλισμού και αναλώσιμων, καθώς και τους πελάτες των εταιριών αυτών. Δηλαδή, εισήγαγα ένα μηχάνημα, αλλά πού έχει πάει αυτό το μηχάνημα, ποιος το αγόρασε? Και αν αυτός που το αγόρασε έχει την δυνατότητα και τα εχέγγυα και τα επιστημονικά να μπορέσει πλέον να το λειτουργεί. Τα στάδια των ελέγχων θα είναι τελωνιακή έλεγχη για τη σωστή εφαρμογή των όρων εισαγωγής, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και μηχανήματα που εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστα. Η έλεγχη μεταπόληση των προϊόντων, τα εισάγαμε τα προϊόντα αυτά οι εταιρείες. Ποιος τα πήρε, πότε τα πήρε, πώς τα προμηθεύτηκε, και έλεγχη πληρότητας προδιαγραφών των αγοραστών. Αγόρασα εγώ ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έχω τα εχέγγυα να το λειτουργήσω? Πού έχει καταλήξει αυτό το μηχάνημα? Και φυσικά, διασταυρωτική φορολογική έλεγχη, την ορθή αποτύπωση των εσόδων με τη χρήση τεχνικής νοημοσύνης. Ήταν τα μηχανήματα στο δικό μου το ιατρείο που όντως μπορώ και το χρησιμοποιώ. Τα αναλώσιμα που χρησιμοποιώ ανταποκρίνονται στα έσοδα τα οποία βάζω. Θα ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί και πίστεψέ με, θα βρεθούμε προεκπλήξεων σε πάρα πολλά θέματα. Δυστυχώς, ήταν ένας οικονομικός παράδεισος για ορισμένους, το οποίο όμως είχε αντίκτυπο στην υγεία και στη ζωή του πολίτη. Αυτό που λένε το απόσταση μας πάει, αλλά χρειάστηκε για να σπάσει ο θάνατος ενός ανθρώπου. Τραγικό.
0: Σε ευχαριστώ ολόθερμα. Ο Γιάννης Χατζησαλάτας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Μαρίνο Κασιάμι. Συνεχίζεται το διπλωματικό μπραντεφέρ Αθήνας Άγκυρας, φίλες και φίλοι, καθώς οι προκλητικές και αστήρικτες δηλώσεις κορυφαίων Τούρκων αξιωματούχων που κατηγορούν την Ελλάδα ακόμη και για πιθανή πρόκληση μιας μορφής αποσταθεροποίησης στην περιοχή μας είναι διαρκής. Έρχονται άμεσες απαντήσεις προς την Τουρκία. Μια Τουρκία βεβαίως η οποία διατηρεί απολύτως ενεργό το απαράδεκτο κάζους μπέλι. Ο Μαρίνος θα μας αποκαλύψει απόψε τις αποκλειστικές πληροφορίες των νέων, τα νέα.gr. Θα βρείτε εκεί το αναλυτικό άρθρο. Μαρίνο, εδώ μιλάμε για μία προσπάθεια από όλες τις πλευρές, με όλες τις μορφές, υβριδικά, διπλωματικά, όπως θέλουμε να το πούμε, και σε όλα τα πεδία. Τώρα έχει στα χέρια σου τις αποκλειστικές πληροφορίες που αποκάλυψες και μέσω των νέων για συγκεκριμένες επιστολές από μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπου τα μέλη τους αυτοαποκαλούνται Τούρκοι της Δυτικής Θράκης και βεβαίως θέλουν στο φόρουμ του ΟΗΕ να ανακοινήσουν το θέμα τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη.
13: Γεγονός, Μάρια, όντως αποκλειστικά στα νέα διάφεραμε στο φως της δημοσιότητας την επιστολή που κατέθεσε η αυτοαποκαλούμενη Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη στην 63η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού ΗΠΑ. Το κείμενο το οποίο εξασφαλίσαμε και παρουσιάσαμε σήμερα στην ιστοσελίδα αποτελεί ένα μνημείο διαστρέβλωσης της αλήθειας των διεθνών συνθήκων και της πραγματικότητας που βιώνει η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Με πρόσχημα τη θρησκευτική ελευθερία, η ελεγχόμενη από την Άγκυρα ΜΚΟ επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τους διεθνείς οργανισμούς, εκτοξεύοντας ανυπόστατες κατηγορίες κατά της Ελλάδας περί κατάργησης της θρησκευτικής αυτονομίας και διακρίσεων. Η ελληνική ενωμένη τάξη, βέβαια, η ευρωπαϊκή νομολογία και η ίδια η ιστορική πραγματικότητα αποδομούν πλήρως ένα προς ένα τα βασικά αιτήματα και επιχειρήματα που προβάλλει η οργάνωση των ΟΕΕ. Καταρχήν, αναφορικά με τον ισχυρισμό περί τουρκικής μειονότητας 150.000 ατόμων που δήθεν προστατεύεται από τη συνθήκη της Λοζάνης, η ιστορική και νομική πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο του νομικού καθεστώτος της περιοχής, αναγνωρίζει ρητά και αποκλειστικά μουσουλμανική μειονότητα και όχι εθνική. Δεύτερον, η οργάνωση συζητά την επαναφορά της εκλογής μουφτίδων από τους πιστούς. Το επιχείρημα αυτό στερείται νομικής βάσης, καθώς η συνθήκη της Αθήνας του 1913 που επικαλούνται η ΜΚΟ έχει πάψει να ισχύει και αντικατασταθεί πλήρως από τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, η οποία δεν προβλέπει πουθενά τη διαδικασία εκλογής θρησκευτικών ηγετών. Επιπλέον, στην Ελλάδα οι επίσημοι μουφτίδες δεν είναι απλώς ιερωμένοι, καθώς ασκούν και δικαστικά καθήκοντα σε κρίσιμα θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Σε κάθε μία δημοκρατική χώρα του κόσμου, οι δικαστές δεν εκλέγονται από το κοινό, αλλά διορίζονται από το κράτος για να διασφαλίζεται ακριβώς η εγκυρότητα των αποφάσεών τους. Κατά τρίτον, η ΜΚΟ υποστηρίζει ότι ο ελληνικός νόμος του 2022 μετέτρεψε τις μουφτίες σε δημόσιες υπηρεσίες, καταργώντας την αυτονομία τους. Στην πραγματικότητα, ο νόμος 4964 του 2022 εξυγχρόνισε τις μουφτίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη θεσμική τους θωράκιση και τη διοικητική τους υποστήριξη, σεβόμενες απόλυτα τις θρησκευτικές ελευθερίες. Κατά τέταρτον, ο ισχυρισμός της ΜΚΟ περί διπλών στάντερ και διακρίσεων σε σύγκριση με την Ορθόδοξη, την Καθολική Εκκλησία ή τις Εβραϊκές Κοινότητες αποτελεί πλήρη διαστέρωση της νομικής πραγματικότητας. Και κατά πέμπτον, η γραπτή δήλωση που επιχειρεί να εργαλειοποιήσει το περιστατικό στο Τσινάρ Τζαμί της Ξανθής το 2024, χαρακτηρίζοντας την καταδίκη 4 μελών της μειονότητας ως πολιτική πίεση. Η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα της 11 Οκτωβρίου 2024 προκλήθηκαν από ακραία στοιχεία που επιχείρησαν να παρεμποδίσουν βία τον νόμιμο τοποτηρητή μουφτή της Ξάνθης από το να ασκεί στα θρησκευτικά του καθήκοντα. Η ελληνική δικαιοσύνη, να θυμίσουμε τότε, κινήθηκε με απόλυτη ανεξαρτησία, τιμωρώντας την παράνομη βία και τη διατάραξη της θρησκευτικής συνάθρησης. Η προσπάθεια μετατροπής, όπως λέω, μιας καθαρά ποινικής υπόθεσης σε πολιτική δίωξη αποτελεί την συνήθη τακτική θυματοποίησης που εφαρμόζει η Άγκυρα. Συγκρασματικά, η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται πλήρως την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και της λατρείας για κάθε πολίτη της. Μάιρο.
0: Μαρίνο Κασιάμι, σε ευχαριστούμε θερμά. Να μείνουμε σε αυτό το ζήτημα των διμερών σχέσεων, να ακούσουμε για τις προκλητικές δηλώσεις. Θα είναι ένα σερί το οποίο θα το βλέπουμε βεβαίως να εξελίσσεται και να κορυφώνεται ενδεχομένως σε εβδομάδες και τους μήνες που θα ακολουθήσουν.
14: Η προκλητική ρητορική της Άγκυρας συνεχίζεται. Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ταγί Περντοάν, ο Μερτσελίκ, τόνισε πως η Τουρκία έχει επίγνωση της δύναμής της στις διαπραγματεύσεις και το πεδίο και δεν πρόκειται να λάβει μηνύματα προκλητικών κατά την άποψή του προσεγγίσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Η Ανατολική Μεσόγειο ή ζητήματα που αφορούν διάφορες άλλες περιοχές σε θέμα εσωτερικής πολιτικής. Κανείς.
14: Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος, αν και βρισκόταν στο Αζερβαϊτζάν, έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, παρότι η χώρα του διατηρεί το κάσους μπέλι, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι προκαλεί.
15: Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μία πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος.
7: Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος. Όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, κάζους μπέλι, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.
14: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή τόνισε ότι η χώρα θα συνεχίσει την ίδια πολιτική στα εθνικά.
16: Η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα.
14: Και όλα αυτά ενώ στη γειτονική χώρα ήταν φανερή η ενοχλησή τους για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το περασμένο Σαββατοκύριακο.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στα της καθημερινότητας. Βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την ομπρέλα δεδομένων και εξελίξεων, πρέπει κάπως να βγει η υπόθεση και φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές προβαίνουν από ό,τι φαίνεται στις πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στις χιλιάδες κενών εκπαιδευτικών, αλλά βεβαίως και τα προβλήματα τα οποία θα μας εξηγήσει ο κ. Ζορμπάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα σοβαρά προβλήματα με τα οποία μπήκαν τα παιδιά και οι δάσκαλοι στις τάξεις. Καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα κύριε Μπάρπα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Όντως η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει εξαγγείλει κύρο γενικών συνελέψεων με πρόταση για απεργιακή κινητοποίηση μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη μια 24-ωρη κινητοποίηση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση κινητοποίησεων που γίνανε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή προσπάθεια συγχωνεύσεων, καταργήσεων, σχολικών τμήματων κτλ. Ακριβώς γιατί η έναρξη της σχολικής χρονιάς καταραίει το αφήγημα της κυβέρνησης ότι όλα είναι στη θέση τους, ότι όλα προχωράνε κανονικά. Δεν υφίσταται καμία τέτοια κανονικότητα. Οι φόβοι μας, οι ανησυχίες μας έχουν επαληθευτεί πλήρως. Μιλάμε για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 16 μέρες από όταν ξεκίνησε η χρονιά και μετράμε αυτή τη στιγμή με τους υπολογισμούς που κάναμε, γιατί δώσαμε και μια συνέντευξη τύπου προχθές, τουλάχιστον 8.500 κενά μόνο στην πρωτοβάθμια, κενά τα οποία δεν είναι έκτακτα, κενά τα οποία τα γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, γιατί ξέρετε 45.000 αναπληρωτές που δουλεύουν κάθε χρόνο στο μεγαλύτερο, στην τριπτική πλειοψηφία, καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Υπάρχουν μεγάλες διευθύνσεις οι οποίες μετράνε το κενά πάνω από 1.000, Γάμα Αθήνας, Αλφα Αθήνας, Δυτική Αττική. Και την ίδια στιγμή η καθημερινότητα των σχολείων βοά από προβλήματα. Από τις κτηριακές υποδομές, από εγκυκλίους οι οποίες πιέζουν ακόμα περισσότερο τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια τη μορφωτική διαδικασία. Και αν συνυπολογίσουμε τους μισθούς, οι οποίοι η αγοραστική τους δύναμη συνεχώς μειώνεται. Να πούμε ότι εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου είναι 850 ευρώ, ενός αναπληρωτή γύρω στα 950. Με αυτούς τους μισθούς πρέπει να νοικιάσουν σπίτι, να τραφούν, να μετακινηθούν στους τόπους υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα εκρηκτικό κλίμα που έχει άμεση συνέπεια στην ίδια την παιδαγωγική διαδικασία.
0: Είναι μια σειρά προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν λύνονται. Θέλω λίγο έτσι να επαναφέρουμε την συζήτηση και με περισσότερο χρόνο και να το κουβεντιάσουμε, διότι πραγματικά είναι κάποια θέματα τα οποία θα έλεγες ότι από χρονιά σε χρονιά κάποια θα είχαν επιληθεί. Φαίνεται πως όχι. Υπάρχει βεβαίως και το αντεπιχείρημα.
17: Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι απέναντι από τις ανάγκες των παιδιών πρώτα και κύρια και των εκπαιδευτικών και τις προσπάθειες που κάνει η λαϊκή οικογένεια να μορφώσει τα παιδιά. Πάντως, αυτό το οποίο είναι μια ακτίδα αισιοδοξίας είναι οι μεγάλες κινητοποίησεις που έγιναν και με άνθρωποι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι διατράνωσαν ότι δεν μπορούν να ζουν με αυτόν τον τρόπο σαν σκλάβοι πίσω από τις ανάγκες τους τον 21ο αιώνα. Οι κινητοποίησεις που έγιναν και είχαμε νίκες σε σχέση με συγχωνεύσεις, με καταργήσεις τμήματων σε όλη την Ελλάδα.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι κινηματικά ο αγώνας τον συνεχίζεται.
17: Ξέρετε ότι εδώ πέρα τα προβλήματα είναι τόσο ξυμένα που οι εκπαιδευτικοί είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες.
0: Λοιπόν, είμαστε στο πλευρό σας. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι και εκ του λειτουργήματός σας είναι οι δικές σας ανάγκες, εξάλλου και οι ίδιοι γονείς και οι ίδιοι με οικογένειες και τα παιδιά επίσης πρέπει να είναι και αυτά στο επίκεντρο.
17: Πρέπει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια που βλέπουμε τις εργασιακές μας ανάγκες μέσα από το πρίσμα των αναγκών των μαθητών και των δυνατοτήτων που υπάρχουν να υλοποιηθούν αυτές οι ανάγκες του σήμερα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία με περισσότερο χρόνο να πούμε περισσότερα. Ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω ακόμα. Και θα έχουμε την ευκαιρία, εννοείται, να επανέλθουμε. Είμαστε στο πλευρό σας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη λήξη μένουμε πολύ κρίσιμες ειδήσεις, δε Χρήστος Μεγκλίδης.
18: Μάγερα, κυρίες και κύριοι, σε ένα λεπτό ο Ολυμπιακός μπαίνει στη League Phase του Europa League. Φιλοξενεί στο κατάμεστο, ανακοινώθηκε sold out πριν από λίγο, Γιώργιος Καρεσκάκης στην πολωνική Γιαγκελόνια. Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αποτελείται από τους Ορτέγα, Σάλιαγκα, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε Φρόιλερ, Ζέλσον Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο έφτασε στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Μάριος Μουαντιλμπατζή, θα τον μάθουμε, ο οποίος θα ενισχύσει την κορυφή της επίθεσης στην πειραϊκή ομάδα. Η μεταγραφή του από τη Samsung Sport ανακοινώθηκε το πρωί από τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη ομάδα, ο Ολυμπιακός θέλει να βοηθήσει ώστε να πετύχει τους στόχους του, ήταν η πρώτη δήλωσή του. Αύριο μπαίνει στο Europa League, παίζει με τη Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο. Πριν από λίγο η Ομόνια ανοίξε 1-0 τη Θέλτα για την διοργάνωση του Europa League. Αραράτ Σπάρτα Πράγκας 1-4. Αυτή την ώρα αρχίζουν τα υπόλοιπα μάτς. Ξεχωρίζει η κόντρα της Μίλαν με την Μπενφίκα. Και να πάμε στο κύπελο, στο ποδόσφαιρο. Πριν από λίγο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με γκολ του Μύθου. Νωρίτερα, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και τα δύο γκολ ο Ναΐ, το πρώτο με πέναλτι. Άρης Μαρκό 1-0, νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Τέλος, η Εθνική του Βόλεϊ προκρίθηκε οριστικά στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά τη σημερινή ήττα της Σλοβακίας από τη Σουηδία με 3-1 σετ. Αύριο η Εθνική παίζει με τη Σλοβακία στις 5. Ό,τι και να γίνει, έχει προκριθεί στους 16. Πάει για νίκη για το καλύτερο πλασάρισμα στον όμιλό της.
0: Κυρίες και κύριοι, η Αγγελική Καρδιόλακα βρίσκεται ήδη στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων των 10. Θα είναι 10 και κάτι. Αποχαιρετούμε εδώ το βραδινό μαγκαζίνο. Η Έρη Φαϊλδαμή παραμένει βεβαίως στην ηχοληψία. Η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο. Όχι. Είμαστε ακόμα με τη σύνθεση που ήμασταν. Βεβαίως, εννοείται. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. 2-11-0-16-10-46. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών. Η Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία. Και βεβαίως η Ιωάννα Μπέχλου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στο μικρόφωνο η Μάιρα Μπάρμπα. Πάντα μένετε εσείς εδώ. Τα έχουμε πει. Mega News 104,6.

0: Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη, η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Σοφόσας Προπύργου σε χαμηλή βλάστηση, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Αλλάζει το επίπεδο προκλήσεων της Τουρκίας μετά τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για την Τουρκία την στρατιωτικοποίηση, όπως είπε, των νησιών του Αιγαίου. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες μέρες μετά την υπογραφή του προγράμματος της ασπίδας του Αχιλλέα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία προβλέπει την τοποθέτηση αμυντικών συστημάτων σε νησιά του Αιγαίου, τα οποία θα αποτρέπουν κάθε είδους απειλή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις, υπενθυμίζοντας ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Πάντα κρατάμε φεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα με το κυβερνητικό επιτελείο, που εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων για τις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, στα 105,6 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent μετά την αναστολή φορτών αργού πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης λόγω της επίθεσης των Χωθή. Χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης συγκεντρώνουν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Σε έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, το 45,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο από το σχέδιο του Πρωθυπουργού. Πολύ ικανοποιημένοι δηλώνουν μόλις το 11,3%. Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 62,4% και ακολουθούν η οικονομία, η ανάπτυξη και οι τιμές της ενέργειας. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,7% με δεύτερη την ελληνική αριστερική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 13,2%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και η Ελπίδα με 4%. Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμάρα, πολύ και αρκετά, απαντά το 11,5% των ερωτηθέντων. Τώρα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, καθώς η δικαιοσύνη τους έκρινε ως υπόπτους τέλησης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτές και εισαγγελέες εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ καθοριστικό για την αποφασία τους ήταν το γεγονός ότι αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος, συνεχίζοντας την ιατρική πράξη. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις, ενώ παράλληλα τους αποδίδεται παρεμπόδιση της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό. Άμεση προσφυγή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων τους αναμένεται να καταθέσουν οι συνήγοροι, υπεράσπιση των δύο γιατρών. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε με επίκεντρο τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάνδου. Θα ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Ουδέποτε δώσαμε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εν μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ίσχυ τις επόμενες ημέρες. Στα 50 ευρώ αυξάνεται η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας. Στα 28 ευρώ για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα. Δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στην ελάχιστη χρέωση διαδρομής και στην βασική ταρίφα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Μάριος Μουαντιλμπατζή, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, έφτασε στην Ελλάδα λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ. Τώρα για το κύπελλο Ελλάδας. Σημειώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Στους 28 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, Title Edition στις 10. Και εμείς στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Ελένη Στεργίου.
0: Mega News 104,6.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
5: Hello στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη αποτείουν ίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Διαβαστέ στα νέα της Πέμπτης. Εκτός ελέγχου οι τιμές των καυσίμων, η κρίση στον Περσικό, οι επιπτώσεις στην Αντλία και οι αποφάσεις της ECB και της Fed που επηρεάζουν τη ζωή μας. Προστασία των παιδιών από τα social media, τι προβλέπει το Kids Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. 72 δόσεις. Τι πρέπει να ξέρουμε. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είστε, κυρία μου, η κυρία Ελένη Στεριού? Καλά
1: είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς?
0: Δύο πάρα. Ή τρία, όχι τρία.
1: Τρία πάρα.
0: Τρία πάρα.
1: Τρία πάρα. Και όχι πάρα πέντε.
0: Και εγώ μια χαρά.
1: Είμαστε
0: Mega News.
1: Και δέκα.
0: Mega News 104,6 ακούτε. Είμαστε εδώ. Εσείς θα είστε, η κυρία Ευαγγελία, εσείς θα είστε εδώ? Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα πούμε το εξής. Θέλουμε να σας πούμε στο ξεκίνημα ότι κάποια στιγμή έχουμε πει να εισβάλλει στο στούντιο ο Μιχάλης Λιάνης, διότι πρέπει να έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά το ευρωπαϊκό μάτς του Ολυμπιακού και θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης.
1: Θα
0: μας κάνει και το σχόλιο. Ναι. Κάποια στιγμή είναι περίπου στο ημίχρονο, εν πάση περιπτώσει, αλλά και εμείς θα έχουμε έτσι μια διαρκή επαφή, θα παρακολουθεί. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να έχουμε και σήμερα βιβλίο για δώρο.
1: Τι έχεις φέρει?
0: Κοίτα.
1: Για να δω το εξώφυλλο.
0: Αυτό είναι ένα μικρούλι, πάρα πολύ ωραίο. Άμα θες κράτα το, παρότι εγώ
1: θα
0: σημειώνω.
1: Το πάρω αυτό, ναι.
0: Σημειώνω, έχει θα υπογραμμίσει, γιατί υπογραμμίζω όλα τα βιβλία. Ωραία, πες τον τίτλο, μια που το έχεις μπροστά σου. Το Edgar Morin.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το εξώφυλλο και έχει πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Μολυβί. Μας δίνει η ιστορία μαθήματα.
0: Ναι, του Edgar Morin. Έχουμε δύο τέτοια αντίτυπα.
1: Από εκδόσεις Πατάκι.
0: Εκδόσεις Πατάκι. Έχουμε δύο τέτοια αντίτυπα για εσάς. Ο τρόπος είναι συγκεκριμένος, γνωστός και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, κάτσε, τα πούμε και τα τηλέφωνα. Διαβάζω εδώ. Είναι πολύ ωραία η εισαγωγή έτσι που κάνει για το συγκεκριμένο βιβλίο. Η ιστορία δεν έχει πάψει ποτέ να είναι αντικείμενο αναστοχασμού και μάλιστα χωρίς να εξαιρούνται ιστορικά γεγονότα στα οποία είχε και ο ίδιος ενεργό συμμετοχή, λέει για τον Γάλλο κοινωνιολόγο, τον Morin. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του με αυτό το βιβλίο. Μας δίνει ιστορία μαθήματα.
0: Λοιπόν, επομένως, όπως πάντα, το λέω για κάποιον ο οποίος για πρώτη φορά ακούει, για πρώτη φορά θέλει να στείλει μήνυμα για το βιβλίο ή για οτιδήποτε άλλο κιόλας, μπαίνετε στο Viber ή στο WhatsApp και στέλνετε το μήνυμά σας, τα μήνυματά σας δηλαδή, στο 6981-041-046 και στο Mega News 104,6. Αν είναι για το βιβλίο, θέλουμε, παρακαλούν πολύ, πρώτον τη λέξη βιβλίο, αλλιώς δεν καταλάβουμε τι θέλετε, και δεύτερον ονοματεπώνυμο. Μην αρχίσετε να στέλνετε Γιάννης, Μαρία, Ελένη και το, γιατί πρέπει μετά να επικοινωνούμε για να ρωτήσουμε επώνυμο ή μπορούμε να δώσουμε ένα μικρό όνομα.
1: Τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Έχουμε πει ότι θέλουμε τη συμμετοχή σας και στη συζήτηση και για θέματα και να προτείνετε και θέματα τα οποία θα έχουμε εδώ την ευκαιρία και να ψάξουμε αλλά και να συζητήσουμε ή και να φιλοξενήσουμε κάποιον ειδικό.
0: Ωραία, θες να ακούσουμε ένα τραγούδι, το πρώτο
1: θέλω
0: που μου ήρθε?
1: Θέλω.
0: Πάτησε το.

0: άκουσες λίγο από εκεί.
1: Άκουσα
0: λίγο.
1: Made
0: for loving. Mm.
1: Ωραίο, χαρούμενο.
0: Μόνο.
1: Έλα, να ανάψουν λίγο τα αίματα. Ναι. Τα αίματα.
0: Ας πω κι άλλο για να ανάψουν τα αίματα.
1: Πέρα από το μάτς τώρα που είναι σε εξέλιξη, διαβάζω εδώ στο NGR ότι είναι καμίνι το γήπεδο. Είναι sold out με ενόψη του...
0: Τι ενόψη, ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε, ναι. Ναι, απλά το διαβάζω τώρα εδώ και βλέπω εδώ τις φωτογραφίες και έχω χαζέψει. Είναι πολύ χαμός η ατμόσφαιρα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα Ελένη και Μάκη, συμμετοχή λέει για το βιβλίο. Ο Κωνσταντίνος και το βλέπω καλά. Ο Κωνσταντίνος και Λαϊδίτης. Και στέλνει και ένα ωραίο ευγενικό μήνυμα. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση της μέρας, νομίζω ότι είναι έτσι και εδώ όλα τα μέσα ασχολούνται με αυτά, με αυτή την είδηση, τις τελευταίες ώρες δηλαδή, είναι η πρόσκληση που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Φον ντερ Λάιεν, στον Καναδά να γίνει συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σήμερα νιώθουμε πιο κοντά στον Καναδά. Ήρθαμε, πλησιάσαμε αρκετά.
0: Δικοί μας άνθρωποι είναι. Μην νομίζεις, δηλαδή θέλω να πω σαν λογική. Είχες δει τον ακήρυκτο πόλεμο του Μάικλ Μουρ, τώρα το θυμήθηκα.
1: Ένα
0: ντοκιμαντέρ, το οποίο ο Μάικλ Μουρ μίλησε για τον ακήρυκτο πόλεμο. Ο αμερικάνικος τίτλος ήταν Bowling for Columbine. Εκείνη, δεν θυμάμαι τώρα, είναι την δεκαετία του 90, δύο νεαροί που μπαίνουν και σκοτώνουν, ήταν από τις πολύ αρχές που μπαίναν και κάνανε διάφοροι νεαροί ομαδικές εκτελέσεις.
1: Αυτό τώρα πώς σου ήρθε με τη Φον ντερ Λάιεν, κάτι με κάποια σύνδεση κάνει.
0: Ναι, ναι. Διότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ, στο οποίο ήταν κανονικό του Μάικλ Μουρ, αξίζει πολύ να το δεις. Αυτοί καταρχάς ήταν bowling for Columbine, διότι έχουν πάει πριν να παίξουν bowling. Πριν πάνε να σκοτώσουν τους μαθητές τους. Σε όλο αυτό λοιπόν, επειδή κατηγορούν, παίρνει συνεντεύξεις και κατηγορούν ό,τι θέλεις για αυτή την εγκληματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι και το Μέριλιν Μάνσον κατηγορούν ότι αυτός έφταιγε. Κάνει το εξής, πηγαίνει στο Ντιτρόιτ, που από τη μία πλευρά είναι η λίμνη του Μίσιγκαν, από τη μία πλευρά είναι Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη Καναδάς. Και στο Ντιτρόιτ γίνεται της παλαβής στην εγκληματικότητα. Και στον Καναδά είναι όπως ήταν παλιά στην Ελλάδα, που ήταν οι πόρτες ανοιχτές, τα κλειδιά επάνω, και μπήκε, έμπαινε κανονικά μέσα. Λέει, δεν έχουμε κάποιο λόγο. Ακριβώς απέναντι από την ίδια λίμνη, ας πούμε.
1: Τώρα κάτι άλλο σκεφτόταν η Φον ντερ Λάιεν. Λοιπόν, σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ετήσια ομιλία της, δήλωσε ότι θέλει να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήταν εκεί, απευθύνθηκε και προσωπικά στον Καναδό Πρωθυπουργό, ο οποίος ακολούθησε την ομιλία και τον υποδέχτηκαν θερμά. Και εδώ πέρα τώρα, εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Καναδάς δεν εννοεί αυτό. Αυτό προσπαθεί με έναν τρόπο να κλείσει το μάτι στον Καναδά, που έχει τα διάφορα ζητήματα εκεί με τον Τραμπ και την Αμερική.
0: Το συνδεδεμένο προβλέπεται. Το είχε προτείνει καταρχάς ο Μέρτς στην αρχή για την Ουκρανία. Κάτι που δεν έγινε δεκτό. Δεν έγινε δεκτό στην ψηφοφορία, διότι δεν έγινε δεκτό γιατί θέλει ομοφωνία, ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα εδώ με τον Καναδά δεν ξέρουμε αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, δηλαδή αν θα υπάρχουν κάποιοι οποίοι θα έχουν αντίρρηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μοιάζει πιο πιθανό να γίνει δεκτό. Για την Ουκρανία δεν έγινε η πρόταση τότε της Γερμανίας, που ήταν η πρώτη πρόταση για να υπάρχει συνδεδεμένο μέλος.
1: Ναι, το συνδεδεμένο δεν είναι ότι θα γίνει μέλος-μέλος. Ναι. Προφανώς θα υπάρχει μία συνεργασία. Εγώ θα το δω και εμπορικά. Δηλαδή υπάρχει και αυτό και ενεργειακά, ποιος ξέρει, δηλαδή σε κάποια τέτοια project.
0: Και είναι και θεωρητικά όλοι μιλάνε, λένε μου, για τις κοινές αξίες ευρωπαϊκής, της Ευρώπης, και που τις έχει και ο Καναδάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα το δούμε, είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι έχουν ήδη κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες τα πρώτα σκίτσα με την γνωστή σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κίτρινα αστέρια, όπου κάποια στιγμή μέσα στον κύκλο υπάρχει και η σημαία του Καναδά, η οποία έχει πλάκα.
1: Όταν διάβαζα τις αναλύσεις ότι τους ευνηδίασε, δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι, όχι, δεν το περίμεναν ίσως τώρα, αλλά γενικώς.
1: Δεν είχαν προβλέψει ότι θα κάνει αυτή την κίνηση σήμερα η Φον ντερ Λάιεν.
0: Λοιπόν, Η πρώτη μας, μας κάνει ένα νόημα για το τηλέφωνο κάτι.
1: Έχουμε τώρα, θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Ηλία Τζιρίτη. Είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές της WWF. Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έχουμε το εξής. Η πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Θέλουμε να μας εξηγήσετε αν ακόμα υπάρχουν εστίες, γιατί διαβάζουμε ότι δεν έχει και εντελώς σβήσει, και τι καταστροφή είναι αυτή. Έχει κάψει μεγάλη έκταση και μεγάλο τμήμα του δάσους.
2: Ναι, η πυρκαγιά αυτή είναι ακόμα ενεργή, βέβαια υπό μερικό έλεγχο, δεν έχει τα χαρακτηριστικά από τις πρώτες μέρες. Έχει, κατά τις πρώτες κατογραφικές εκτιμήσεις που έχουν γίνει, έχει κάψει περίπου στα 11.000 στρέμματα, αλλά μόνο περίπου 1.000 στρέμματα, δηλαδή το 10% της έκτασης, είναι πυρκαγιά η οποία έχει επηρεάσει την κόμη των δέντρων. Όταν μια πυρκαγιά επηρεάζει την κόμη των δέντρων, ουσιαστικά νεκρώνει τα δέντρα. Άρα μόνο στο 10% της έκτασης αυτής έχει γίνει αυτό. Αυτές είναι τυπικές πυρκαγιές μεγάλων υψομέτρων στη Βόρεια Ελλάδα, στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι πυρκαγιές αυτές είναι αυτό που λέμε επιφανειακές πυρκαγιές και καίνε συνήθως την επιφανειακή βλάστηση χωρίς να επηρεάζουν τα υψηλά δέντρα.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Αυτή η πυρκαγιά, μια που έχει σχέση με την WWF Ελλάς, έχει σχέση με την κλιματική κρίση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχει σχέση με το πόσο συχνά εμφανίζονται τέτοιες πυρκαγιές και το τι έκταση αυτές αποκτούν. Είχαμε τέτοιες πυρκαγιές στα οικοσυστήματα πάντα. Είναι από φυσικές αιτίες κυρίως, από κεραυνούς, αλλά αυτό που κρατάμε ως ένα ανησυχητικό στοιχείο είναι το πόσο συχνά εκδηλώνονται πλέον και το πόσο εύκολα μπορούν να αποκτήσουν διαστάσεις ή να επηρεάσουν τα δάση αυτά σε καθοριστικό βαθμό. Και να ξέρετε ότι αυτά τα δάση δεν έχουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης όπως έχουν τα μεσογειακά οικοσυστήματα, όπως η Χαλέπη, όπως η Πεύκη, τα δάση που έχουμε στις χαμηλότερες υψομετρικές ζώνες ή στην Νότια Ελλάδα. Επομένως, εκεί δημιουργείται ένα επιπλέον πρόβλημα ότι αν αυτές οι πυρκαγιές αποκτήσουν ένταση και έκταση, μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά αυτά τα οικοσυστήματα. Αυτό μέχρι στιγμής δεν γίνεται.
0: Να έχουν γίνει, να γίνουν mega fires, ας πούμε, κατά μία έννοια.
2: Όχι, γιατί... όχι, επουδενή.
0: Επουδενή, δεν μπορούμε.
2: Καθόλου, όχι, δεν μπορούν να χαζιστούν.
1: Πάντως, αυτό που εμένα μου κέντρισε την περιέργεια και το ενδιαφέρον, βασικά, είναι ότι ήταν για 16 μέρες εκεί για αυτή η φωτιά. Εγώ αυτό διάβασα και αυτό είδα και μετά κάνατε και την αποτίμηση και ακόμα δεν έχει σβήσει, οπότε... μιλάμε για μια σοβαρή οικολογική απειλή. Αυτό καταλαβαίνω. Και...
2: Δεν θα το έλεγα έτσι. Αυτές οι πυρκαγιές έχουν το χαρακτηριστικό να κρατάνε πάρα πολλές μέρες. Σας θυμίσω το 2024 και στο Παγκείο και στο Φαλακρό και στον Όρφυλο. 15-20 μέρες ήταν αυτές οι πυρκαγιές όπου έκαιγαν την επιφάνεια. Αυτά τα δάση συσσωρεύουν πάρα πολύ καύσιμη ύλη. Είναι δάση τα οποία δεν καίγονται εύκολα. Χρόνια και χρόνια σωρεύουν πάρα πολύ.
0: Τι δέντρα έχει εκεί?
2: Έχει έλατα, έχει οξιές, ρόμπολα, μαύρη πεύκη. Και αυτά μαζεύουν πάρα πολύ υλικό στην επιφάνεια. Έχουν πάρα πολύ παχύ στρώμα χούμου. Ένα στρώμα ουσιαστικά που δημιουργείται από τη νεκρή οργανική ύλη, η οποία μπορεί να σιγοκαίει για μέρες σιγά σιγά. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά πεζοπόρων τμήματων. Τα ενάρια συνήθως δεν είναι αποτελεσματικά στις τέτοιες πυρκαγιές και θέλει πάρα πολύ δουλειά πεζοπόρων τμήματων, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη στην τραπεζίτσα λόγω των μεγάλων κλίσεων που έχει αυτό το βουνό. Επειδή τα έχω περπατήσει εκεί την περιοχή της Βόρειας Πίνδου, η τραπεζίτσα είναι μια από τις πιο απόκρημνες περιοχές της περιοχής. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και τα πεζοπόρα τμήματα να προσεγγίσουν όλες τις περιοχές, ακόμα και επίλεκτα τμήματα όπως είναι οι αιμοδέτες πυροσβεστικής ή οι εθελοντές, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για αυτό το πράγμα.
0: Άρα ό,τι γίνεται από αέρα.
2: Όχι, γίνεται και πολλή δουλειά στα πεζοπόρα τμήματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, ώστε να την σκάψουν, που λέμε, να κάνουν τις ζώνες που πρέπει να κάνουμε χειρονακτικά εργαλεία και να σταματήσει η πυρκαγιά εκεί. Είναι αδύνατο δηλαδή να ελέγξεις όλη την περίμετρο αυτή της πυρκαγιάς με χειρονακτικά εργαλεία και με προσωπικό.
1: Η πρώτη επιστημονική αποτίμηση τι δείχνει για το δάσος αυτό? Υπάρχει δυνατότητα φυσικής ανάκαμψης ή πρέπει να γίνει αναδάσωση?
2: Συνήθως αυτά τα δάση, όταν καίγονται με χαμηλή ένταση ή με μέτρια ένταση, δημιουργούν άκαυτες νησίδες ή δέντρα τα οποία παραμένουν, και αυτά, υπάρχει αυτό που λέμε φυσικός επικισμός. Με την πάροδο των χρόνων σιγά σιγά αναγεννάται με φυσικό τρόπο αυτό το δάσος, αλλά θα πάρει πολλά περισσότερα χρόνια από ό,τι παίρνει ένα μεσογειακό οικοσύστημα, το οποίο η αναγέννηση ξεκινάει ίσως και τον επόμενο χρόνο, ας πούμε, στη Χαλέπη που πέφτει, για παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα δεν είναι το παντοτινό τέλος ενός δάσους, ενός τέτοιου δάσους, από τη στιγμή που καίγεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Φυσικά θα πάρει μια πολύ μακρά διάρκεια, αλλά και πάλι τονίζουμε ότι σε αυτή την περίπτωση η ζημιά δεν είναι τόσο μεγάλη, και δεν υπάρχει και κανένας λόγος τεχνικής αναδόσης, γιατί και πρακτικά σε κάποιες περιοχές εκεί είναι αδύνατον να γίνει τεχνική αναδόση. Είναι τέτοιες οι κλίσεις και τέτοιες και η προσβασιμότητα που
1: δεν
2: ήθελε κάποιος να κάνει τεχνική αναδόση εκεί που δεν χρειάζεται, δεν θα μπορούσε να την κάνει.
0: Πάντως, με αφορμή αυτό, για να κλείσουμε κιόλας, και μιλώντας τώρα για την κλιματική κρίση, νομίζω ότι πέρα από κάθε αμφιβολία πια δεν υπάρχει. Είμαστε η γενιά που έχουμε καταλάβει, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Να θυμίσουμε όλοι και να θυμηθούμε όλοι μας, πριν από 10 και 15 χρόνια μίλαγες για κλιματική κρίση και σε κοιτούσαν καχύποπτα. Αλλά είμαστε ίσως και η τελευταία γενιά που προλαβαίνει να κάνει κάτι. Ξαναλέω με αφορμή αυτό την πυρκαγιά, αλλά το ξαναλέω ότι η κλιματική κρίση είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο.
2: Η κλιματική κρίση θα κάνει ουσιαστικά αυτές τις πυρκαγιές πιο δύσκολες στο να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν, και θα κάνει και πιο δύσκολες πυρκαγιές που έχουμε συνηθισμένοι στην Νότια Ελλάδα. Βλέπετε τα τελευταία χρόνια Βόρεια Εύβοια, Εύρος, φέτος το Πόρτο Κερμενό, η Κρήτη. Εκεί δηλαδή θα έχουμε χαρακτηριστικά μεγάλων πυρκαγιών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά mega fires. Η mega fire τι είναι? Ουσιαστικά μια πυρκαγιά η οποία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για την κατάσβεσή της μέχρι να αλλάξουν συνθήκες οι οποίες έχουν οδηγήσει να γίνει mega fire.
0: Απλά περιμένεις.
1: Ναι, γι' αυτό και η διάρκεια, δηλαδή ότι θα διαρκούν περισσότερο, δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης λόγω της κλιματικής κρίσης, κύριε Ζηρίτη.
2: Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετωπίζουμε εκτεταμένες ξηράνσεις στα δάση Ελλάδης. Έχει γίνει και είδηση αυτό, και αν πάτε στα Καλάβρητα, για παράδειγμα, που είναι η καταγωγή μου από εκεί, πάτε στη Στερεά Ελλάδα ή και σε δάση στην Ταΐγετο ή ξέρω στον Πάρνουνα ή στο Μέναλο, θα δείτε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις ελάτης, η οποία έχει υποστεί ξύρανση από ξηρές χρονιές, από επίθεση φυλοφάγων εντόμων. Αυτό τι κάνει ουσιαστικά αυτή την υγρή καύσιμη ύλη πιο ξερή, άρα πολύ πιο ευαίσθητη σε μια μελλοντική δασική πυρκαγιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου. Αλλάζει το επίπεδο προκλήσεων της Τουρκίας μετά τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για την Τουρκία τη στρατιωτικοποίηση, όπως είπε, των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να αναλάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους μετά τις συνεδρίες στο Μέγαρο Μαξίμου με το κυβερνητικό επιτελείο, που εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων για τις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης συγκεντρώνουν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Σε έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, το 45,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο από το σχέδιο του Πρωθυπουργού. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό ανοιχτά των ακτών του Νιου Τζέρσι. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι πραγματοποιεί κύκλους πάνω από τον ωκεανό. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στις φυλακές Κορυδαλού οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, καθώς κρίθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αποφάσισε να αυξήσει κατά 1/4 της μονάδας τα επιτόκια με στόχο να ελέγξει τον πληθωρισμό. Και ο καιρός, έθριος καιρός αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμοί, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Εδώ είμαστε, Ελένη Στεριού, Μάκης Προβατάς, Mega News 104,6 ακούτε. Να σου πω μόνο ότι σκεφτόμουν σήμερα για διάφορα τραγούδια που έχουν σαν βάση βιβλία. Mm-hmm. Σε αυτοί οι φοβεροί ροκάδες ήταν και φοβεροί αναγνώστες. Αυτό είναι από το εμπνεύστηκαν οι Stones από το Μέτρ και η Μαργαρίτα, τον Μπουλκάκοφ.
1: Ξέρεις, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει,
1: μ' αρέσουν, ναι, γενικά, ναι, τα ροκ μου αρέσουν. Mm. Οπότε, ξέρεις, να το έχεις στο
0: πίσω του μυαλού και στο μπροστά.
1: Και στο μπροστά, όταν επιλέγεις αυτές τις ωραίες μουσικές, να έχει και ροκ. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ενδιαφέρουσα ιστορία που έρχεται από τη Γερμανία. Και το διαβάσαμε στο Bloomberg και είπαμε εδώ με τον Mike Προβατά να το επεκτείνουμε λίγο περισσότερο και να δούμε τι συμβαίνει. Το Βερολίνο εξετάζει το κατά πόσο τα νοσοκομεία μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Και το γερμανικό επιτελείο υπολογίζει ότι σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί οι συγκρούσεις να φτάσουν και μέχρι, αν γίνουν συγκρούσεις, και τους χίλιους τραυματίες στρατιώτες καθημερινά. Και αυτή η προετοιμασία, σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, δεν αφορά μόνο το στρατό, αλλά αφορά και τα πολιτικά νοσοκομεία και τους γιατρούς και τα φάρμακα. Για όλα αυτά έχουμε στην παρέα μας την Στέλλα Κυριανέ Εφρεμίδη. Είναι μέλος του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και θα μας πει τι συμβαίνει, τι γίνεται εδώ με βάση αυτό το δημοσίευμα. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
1: Τι γίνεται, ετοιμαζόμαστε?
2: Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Νομίζω ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το σημερινό
1: δημοσίευμα, το Bloomberg.
2: Ναι. Γιατί αν κοιτάξετε πίσω, εμείς εδώ στη Γερμανία ξεκινήσαμε ήδη το 2023 μετά από το κορονοϊό να ψάξουμε τι γίνεται με τα νοσοκομεία μας, που βρίσκεται, που έχουμε ελλείψεις, που μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Mm-hmm. Γιατί ήδη τότε με το κορονοϊό είδαμε ότι υπάρχουν ελλείψεις στο οργανισμό τομεί. Γι' αυτό και είχε γίνει το Μάρτιο πέρσι, νομίζω 30 Μαρτίου το 2025, είχε γίνει ένα μεγάλο συνέδριο με όλους τους φορείς με το θέμα νοσοκομεία, κρίση, τρομοκρατία και πολέμου. Mm-hmm. Και αυτό που θα γίνει τώρα στις 24 Σεπτεμβρίου στο Άχεν είναι το δεύτερο κομμάτι που συνηθίζουμε. Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα, είδαμε πού υπάρχουν λήψεις. Φυσικά είχαμε και αυτήν εδώ την υπόθεση, τη λήψη με τα ντρόουν που ήρθαν και πρέπει προληπτικά να κοιτάξουμε, να είμαστε σε όλες τις τομείς, να έχουμε μια σιγουριά, προληπτική σιγουριά, και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η συζήτηση.
0: Κυρία Εφρεμίδη, πόσα χρόνια είστε στη Γερμανία?
2: Μεγάλωσα εδώ.
0: Ωραία.
2: Μεγάλωσα στη Γερμανία. Ήμουνα 2,5 χρόνια μόνο στην Ελλάδα τότε που δούλευα σε μια
0: συνεργασία. Ξαναθυμάστε περίοδο έτσι που να υπήρχε αυτή η ανησυχία, ας την ονομάσουμε έτσι, γενικά στην κοινωνία?
2: Κοιτάξτε, δεν το θυμάμαι. Αλλά είχαμε τα τελευταία χρόνια εδώ στη Γερμανία, αν θυμόσαστε, που είχε γίνει η πλημμύρηση μεγάλη στα δύο κρατήδια, Rheinland-Pfalz και το Saarland, που είχαμε και θύματα. Και εκεί ήταν οι πρώτες συνθήκες που μας ήρθαν, ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ας το πω έτσι, η πολιτική στη Γερμανία στα κρατήδια ήταν παραμελήσει αυτά τα θέματα της ό,τι αφορά να υπάρχει ασφάλεια γενικά. Φυσικά έχουμε και τα προβλήματα με τις τρομοκρατικές επιθέσεις κάθε τόσο και λιγάκι σε μεγάλες πόλεις που γίνονται με τα αυτοκίνητα. Οπότε και τι κινούμαστε τώρα. Τώρα έχουμε φυσικά και την πολιτική ανησυχία που υπάρχει και γύρω μας και με το ΝΑΤΟ και με την Ρωσία, η Ουκραίνη. Φυσικά και η Αμερική δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ με τον πρόεδρο Τραμπ, οπότε Νομίζω ότι κάνουμε καλά που προσπαθούμε να κάνουμε βήματα για να κοιτάξουμε μπροστά τι χρειαζόμαστε για ώρα ανάγκη. Αλλά αυτό που θυμάμαι ανέκαθεν είναι ότι πάντα υπήρχαν στη Γερμανία που μας δίνανε σαν τους πολίτες, ας πούμε, συμβουλές τι χρειαζόμαστε να έχουμε στα σπίτια για ώρα ανάγκης άμα συμβεί κάτι.
1: Προετοιμασία σε διάφορα σενάρια. Ναι.
0: Μία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε και καλή σύνδεση τουλάχιστον από μένα, η τελευταία. Δύο λέξεις για το AfD και εκεί ανεβαίνει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, με το AfD έχουμε πρόβλημα, το έχω πει και τις τελευταίες εβδομάδες πολλές φορές. Ανεβαίνει. Ελπίζω να είναι η τελική άνοδος που είχαμε, να μην συνεχίσει, γιατί τώρα οι εξελίξεις που είχαμε στην Σαξονία Ανχάλτ που κέρδισαν, δεν είχαν όμως την αυτοδυναμία και τώρα δεν μπορούν να κάνουν η κυβέρνηση, ή μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν θέλει και ο Ούλρις Σίγκμαντς να κάνει κυβέρνηση, γιατί φυσικά άλλο είναι να κάνει το εκλογικό αγώνα και να τα δίνεις όλα, και άλλο είναι μετά αν έρθει η μέρα που πράγματι θα πρέπει να πάρεις την πρωτοβουλία και να πάρεις και την ευθύνη πάνω σου και να κάνεις κυβέρνηση. Οπότε νομίζω ότι αυτή την άνοδο θα την σταματήσουμε εκεί. Και
1: θα σταματήσει εκεί, λέτε, εσείς εκτιμάτε. Να.
0: Μάλλον ελπίζετε.
2: Στη μέχρι από 8 ακόμα που θα γίνει τώρα, θα έχουν τώρα οι εκλογές την Κυριακή, που η πρωθυπουργός η Μαμούρα Σβίζιτ ήταν πριν μερικούς μήνες ακόμη σχεδόν κάτω από 20, έχει καταφέρει να ανοιγεί τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε σήμερα από στα 35% και για εσένα είναι στα 37%, οπότε έχει πάρει πολύ μεγάλη άνοδο η Μανουέλα Σπίτι. Αυτό που μας προβληματίζει, αν μπορώ να το κλείσω εκεί, είναι ότι δεν μας βοηθάει καθόλου ο καγκελάριος. Έχουμε έναν καγκελάριο που είχε κάνει τον προεκλογικό του αγώνα τότε ότι μαζί του θα καταφέρει η ΑΕΣΕ να γίνει νησί. Και αυτό που κατάφερε ο ίδιος είναι να γίνει το κόμμα του μισθό και να ανοίγει η ΑΕΠΕ. Αλλά φυσικά έχουμε, νομίζω, όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίω ένα πρόβλημα με το ακραίο δεξιό κομμάτι, γιατί αυτοί είναι συσχυρωμένοι και έχουν αναμεταξύ του, δουλεύουν καλά και υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Να. Λοιπόν,
1: έτσι φαίνεται. Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι των Cure είναι από το ξένο του Καμί, το Killing an Arab.
1: Για πες.
0: Τι να πω αυτό. Εμπνεύστηκα. Killing an Arab. Αλλά είναι λίγο το ανάποδο από αυτό που λέει το τίτλος Killing an Arab. Αλλά ακούς Cure.

0: Είμαστε εν αναμονή του Μιχάλη Λεάνη να μας κάνει μια περιγραφή του πρώτου ημιχρόνου, το μάτς.
1: Τελειώνει τώρα σε λίγο, ναι. Οπότε θα έρθει εδώ να μας σχολιάσει, να μας πει κλίμα, να μας πει τι έγινε, τις φάσεις.
0: Ξέρεις, ως εκπομπή θα πέφτουν πάνω σε όλους αυτούς τους αγώνες, έτσι. Και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ.
1: Πρέπει να μάθω όλους τους παίκτες ξανά. Άρα αυτό το πάει σε μένα.
0: Απ' έξω και ανακατοτά.
1: Ναι, ναι.

0: δει το Γκαζάρτε πριν από καμιά 15 χρόνια, την είχε δει να κουνάει κερί. Καταπληκτική, ήταν υπέροχη.
1: Ναι, 50 ώρες έλεγε το ίδιο κομμάτι.
0: Ωραίο στόμα, συγχαρητήρια.
2: Μόλι ακούσατε το Μιχάλη Λεάνη.
1: Μήπω σα χαλάω το δίδυμα με να φύγω.
0: Γνωστό κριτικό μουσική.
1: Είμαι. Με ήττα όμω.
2: Το ίδιο κομμάτι. Ένα έχει, όντω.
0: Όχι, ρε,
2: έχει και άλλα.
0: Μη σε παρασύρει αυτό.
1: Μη σε παρασύρει αυτό. Έκανε μία ώρα στην συναυλία και είχε πει 15 φορές αυτό το κομμάτι. Στο τέλο πιστέψαμε ότι ήταν λούπα. Νομίζαμε ότι πίναμε το ίδιο ποτό.
2: Ήταν ηθοποιό, δεν τραγουδούσε.
1: Μιλούσαμε με την ίδια γυναίκα και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Ευχαριστούμε.
0: Ήσουν εκεί και σήμερα.
1: Για να στο λέω τώρα. Εκτό από εκεί λοιπόν ήμουν και δίπλα εδώ, Καραϊσκάκη, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο για να σα αφήσω να τα πείτε. Γιατί βλέπω ότι σας τη χάλασα. Ήσασταν σε
0: σκέψη. Εμείς σε προαναγγείλαμε τρεις φορές.
1: Σας είδα έτσι λίγο σκεπτικούς, ρομαντική μουσική. Λέω κάτι γίνεται, ρε παιδάκι μου.
0: Είσαι προπέτης.
2: Περιμέναμε εσένα γι' αυτό να μας πεις.
0: Όχι, ρε, τρεις φορές αναγγείλαμε. Κοιτάζαμε για την πόρτα, όλα τα κάναμε.
1: Ναι, αλλά δεν ήρθα από την πόρτα.
2: Για πες, ένα-ένα.
1: Ένα-ένα. Ωραίο πρώτο ημίχρονο. Αν το παρακολουθεί σαν φίλαθλος. Θεωρώ το ότι έτσι πως έκλεισε είναι ευχαριστημένοι και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με μια σύνθεση έτσι λίγο που θύμισε λίγο τα παλιά. Ορτέγκα στο κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Σάλιακας, Ρέτσος Πιερόλα κέντρο. Μπρούνο αριστερά. Φρόιλερ λίγο μπροστά παρέα με Έσε. Και Ζώτα δεξιά. Τσικίνιο λίγο πίσω από τον Γκονζάλες και αριστερά ο Ζέλσον.
0: Με δύο αμυντικά χαφ, δηλαδή.
1: Με δύο αμυντικά χαφ. Ο Φρόιλερ όπως λίγο πιο μπροστά από τα center back. Εγώ θεωρώ ότι εκεί είναι και μια θέση η οποία μπορεί να βοηθήσει τον Ελβετό να αναδειχθεί, γιατί εγώ τον θεωρώ ένα παίκτη αξιολογότατο που σε αυτό το ρόλο έχει να δώσει τον Ολυμπιακό.
0: Η Πολωνία, από ό,τι άκουγα τις προηγούμενες μέρες, μια χαρά, είναι καλή ομάδα, δεν είναι.
1: Καλή ομάδα, μια ανταγωνιστική ομάδα. Ναι, δεν μπορεί να πεις ότι είναι μια ομάδα έτσι από αποτελεί φόβητρο, αλλά είναι μια αξιόλογη ομάδα που αν δεν προσέξεις, αν δεν την αντιμετωπίσεις ψύχρεμα και συγκεντρωμένα, θα σου κάνει τη ζημιά και αυτό αποδείχθηκε.
0: Λοιπόν, αποδείχθηκε ακόμη στο πρώτο ημίχρονο και συμβήν.
1: Στο πρώτο ημίχρονο, για το πρώτο ημίχρονο μιλάμε, πάντα. Έχουμε μια καλή ευκαιρία η οποία στο 14 από ένα κόρνερ του Τσικίνιο, και την αναφέρω γιατί αυτή είναι ο προπομπός, θα καταλάβετε. Είναι στο πρώτο δοκάρι, κάνει μια κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά από κόρνερ του Τσικίνιο ο Ζώτα, αλλά ο Αμπράμοβιτς το καταλαβαίνει και αποκρούει. Μετά έχουμε μια άλλη, δύο λεπτά μετά, μια άλλη πολύ καλή στιγμή του Ολυμπιακού, όπου ο Κοντζάλες μετά από κλέψιμο του Τσικίνιο βρίσκει την άμυνα των Πολωνών ανέτοιμη. Ο Κοντζάλες δίνει πάσα δεξιά, πάρε βάλε στον Σάλιακα. Ο Σάλιακας δεν κάνει καλό τελευταίο σουτ. Μάλλον δεν είχε αποφασίσει τι θέλει να κάνει σέντρα σουτ. Τελικά δεν κάνει τίποτα. Στο 19 έχουμε μια αριθμία από αυτές τις αριθμίες οι οποίες παρουσιάζονται στα μεστόπισθεν του Ολυμπιακού.
0: Συχνά πυκνά.
1: Είναι αυτά, ξέρεις, με τα κενά. Δεν πάνε πρώτοι στην μπάλα, δεν υπολογίζουν σωστά τις αποστάσεις, τις αλλοκαλύψεις. Η Αγγελόνια το εκμεταλλεύεται και έχει δοκάρει με τον Πρέλετς. Και στην επιστροφή ο Κονσεϊσάο ένα πολύ δυνατό σουτ, το δετερώνει ο Ορτέγκα. Και αυτή ουσιαστικά είναι η προειδοποίηση, γιατί στην επόμενη φάση, χωρίς να έχει δημιουργήσει η Αγγελόνια, η φάση ουσιαστικά ξεκινάει, παιδιά, από τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα έχει την μπάλα, ενώ έχει όλο το χρόνο χωρίς πίεση να δει που θα τη δώσει. Τη δίνει, αλλά τη δίνει λάθος. Το εκμεταλλεύεται αυτό η Αγγελόνια. Βρίσκει σε αμυντική ανισορροπία τον Ολυμπιακό και προηγείται με γκολ του Σμιτ. Έχει δύο, επειδή βλέπω, κυρία μου, ότι με κοιτάς.
2: Έχει... Ναι, σε ακούμε μεγάλη προσοχή. Πολύ προσοχή.
0: Έχει την άλλη, μην το κοιτάς.
1: Έχει δύο σύμφωνα αυτός.
2: Είναι
1: σίγμα ζήτα μαζί, είναι Σμιτ.
2: Σμιτ.
1: Στο 20. Λοιπόν...
2: Να μάθω τα ονόματα. Πρέπει να μου κάνετε ιδιαίτερα εδώ.
0: Το γκολ του Ολυμπιακού ήταν ωραίο.
1: Το γκολ του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλό. Ο Ολυμπιακός δείχνει να συνέρχεται. Έχει καλή στιγμή και στο 31, πάλι από κόρνερ του Τζιγίνιο. Πάλι στο πρώτο δοκάριο Ζώτα. Πάλι τη γυρίζει, αλλά αποκρούει ο Αμπράμοβιτς.
0: Άρα είναι δουλεμένο στην προπόνηση αυτό. Μπράβο. Θα το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε.
1: Είναι σαν το τραγούδι που ακούγατε, αυτό που λέγαμε.
0: Περίμενε, έχουμε κι άλλο τσιμάνι μετά.
2: Κάνει repeat. Κάνε ρεπί το ίδιο.
1: Στο 32 έχουμε μια κούρσα του Ζώτα, γύρισμα στο Τσικίνιο, ο οποίος πλασάρει αλλά δεν είχε βάλει καλά το κορμί του. Έχουμε ένα λάθος του Αμπράμοβιτς στο 34 που ο Ολυμπιακός δείχνει να πιέζει και να ανεβάζει ρυθμούς. Λάθος του Αμπράμοβιτς, το εκμεταλλεύεται πάλι ο Τσικίνιο, αλλά δεν κάνει καλή πάσα μέσα στην περιοχή στον Γκοντζάλες. Στο 42 κλέβει ο Μαρτίνης την μπάλα, γιατί ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνουμε, πιέζει ψηλά. Σου του Γκοντζάλες, πολύ καλό στο παραθυράκι, αλλά ο Αμπράμοβιτς δείχνει αντανακλαστικά εξαιρετικά. Και φτάνουμε στη φάση 43, όπου έχουμε ακριβώς, παιδιά, την επανάληψη όλων αυτών που λέγαμε.
3: Το τρίτο κόρνερ.
1: Το τρίτο κόρνερ, το οποίο το κάνει πάλι ο Τσικίνιο, πάλι στο πρώτο δοκάρι, πάλι ο Ζώτα κεφαλιά. Αυτή τη φορά όμως δεν την πιάνει καλά, έρχεται στο Ρέτσο. Ο Ρέτσο με το κεφάλι προσπαθεί να παραβιάσει την εστία, την αποκρούει ο Αμπράμοβιτς και στην επαναφορά την βρίσκει ο Γκοντζάλες και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα.
3: Είμαστε στο 1-1.
1: Και είμαστε στο 1-1. Περιμένουμε τώρα να δούμε στο δεύτερο, αν ο Ολυμπιακός έχει τώρα τον ενθουσιασμό, έχει το momentum.
3: Μοιάζει ότι είναι πιο πιθανό. Αν να βάλει ένα δεύτερο γκολ, έτσι όπως το περιγράφει, δεν βλέπουμε εμείς εδώ, μάλλον ο Ολυμπιακός θα είναι.
1: Ναι, μάλλον ο Ολυμπιακός, αρκεί να προσέξει αυτές που λέγαμε, ναι, Μάκη μου, τις αριθμίες. Και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό momentum ο Ολυμπιακός, γιατί ξέρεις, τον εσωφαρείς πριν πας στα ποδητήρια, όπου εκεί λένε οι προπονητές ότι όταν δεν ισοφαρίζεις και πας στα ποδητήρια ή όταν τρως γκολ πριν πας στα ποδητήρια, οι παίκτες στα ποδητήρια έχουν στο μυαλό τους συνέχεια αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν έχουν καθαρό μυαλό να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο. Τι δεν καταλάβατε, μπορώ να σας εξηγήσω, πείτε μου.
2: Όχι, θα ακούσουμε ένα... καταλάβει μια χαρά, σε ακούμε μεγάλη προσοχή και ξέρεις τι μου.
1: Μπράβο,
2: λοιπόν. Σε θαύμαζα τώρα. Άκου τώρα, ναι. Σε θαύμαζα, γιατί έτσι πως τα περιγράφεις είναι πραγματικά λες και τα βλέπα. Ενώ εμείς δεν βλέπουμε εδώ.
1: Ενώ αυτό είναι το καθήκον μου, παιδί μου.
3: Το καθήκον σου είναι να μην βλέπεις.
2: Χαρακτήρια.
1: Όχι, το καθήκον μου είναι να στα αναπαριστώ.
3: Και τα γυαλιά που βλέπεις. Να πω ότι φοράει τα γυαλιά του Γεωργιάδη σε άσπρα.
1: Γιατί τα γράφω αυτά σε κάμερα.
3: Σε άσπρα.
2: Είναι τα γυαλιά του.
1: Αν το πατήσω τώρα αυτό, εδώ βλέπεις εδώ που έχω το χέρι.
2: Αυτό γιατί το κάνεις τώρα.
1: Γιατί βλέπω το replay. Βλέπω το replay.
2: Βλέπεις το replay. Κατάλαβε. Και κάνεις από εκεί μετάδοση.
1: Άμα το βάζω στο δεξί εδώ. Αυτό είναι zoom.
2: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
2: Ωραία. Το ξεζούμ.
1: Τώρα τι κάνω.
2: Ξεζούμ.
1: Replay.
2: Εντάξει.
1: Τώρα zoom.
2: Εντάξει.
1: Οκ.
2: Τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
3: Καταπληκτικός. Να έρθεις να μας πεις.
1: Πάντα.
3: Πριν. Θα μπείτε λίγο μετά που θα τελειώσει.
1: Θα πούμε λίγο μετά.
3: Θα έρθεις λίγο πριν να μας πεις τι έγινε.
1: Βεβαίως. Και έχουμε και συνδέσεις αμέσως, γιατί ο Μπάμπης είναι εκεί. Θα έχουμε συνδέσεις με το γήπεδο, να μιλήσουμε με τον Μπάμπη, να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Και μετά τα υπόλοιπα τα λέμε μετά μεσονικτίως.
2: Και με τα νέα σου γυαλιά.
3: Ποια νέα?
1: Αυτά. Όχι, παιδί μου. Αυτά έχουν ήδη κατακλείσει όλο τον κόσμο. Πρώτα σε πωλήσει και τέτοια. Δεν θα στα πω, παιδί μου, μην πιάσει.
2: Ωραία, σιγά σιγά. Σιγά σιγά, έχουμε χρόνο.

0: Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για την Τουρκία τη στρατιωτικοποίηση, όπως είπε, των νησιών του Αιγαίου. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του προγράμματος της ασπίδας του Αχιλέα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία προβλέπει την τοποθέτηση αμυντικών συστημάτων στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία θα αποτρέπουν κάθε είδους απειλή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να αναλάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις, υπενθυμίζοντας ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνεδρίαση με το κυβερνητικό επιτελείο στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες ενδεχόμενης λήψης περαιτέρω μέτρων για τις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, στα 105,6 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent μετά την αναστολή φορτώσεων αργού πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης λόγω της επίθεσης των Χούθη. Χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης συγκεντρώνουν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Σε έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, το 45,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο από το σχέδιο του Πρωθυπουργού. Πολύ ικανοποιημένοι δηλώνουν μόλις το 11,3%. Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 62,4% και ακολουθούν η οικονομία, η ανάπτυξη και οι τιμές της ενέργειας. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,7% με δεύτερη την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,2%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5% και η Ελπίδα με 4%. Στο ερώτημα πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, πολύ και αρκετά, απαντά το 11,5% των ερωτηθέντων. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξέπεμψε σε σήμα κινδύνου ενώ πετούσε νωρίτερα πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό ανοιχτά των ακτών του Νιου Τζέρσι, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων. Το αεροσκάφος φαίνεται να κατευθύνεται προς την ηπειρωτική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι πραγματοποιεί κύκλους πάνω από τον ωκεανό. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, καθώς η δικαιοσύνη τους έκρινε ως υπόπτους τέλησης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ καθοριστικό για την απόφασή τους ήταν το γεγονός ότι αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος, συνεχίζοντας την ιατρική πράξη. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις, ενώ παράλληλα τους αποδίδεται παρεμπόδιση της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε με επίκεντρο τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Θα ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Ουδέποτε δώσαμε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Τα 50 ευρώ αυξάνεται η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας. Στα 28 ευρώ για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Δεν προβλέπεται αλλαγή στην ελάχιστη χρέωση διαδρομής και στη βασική ταρίφα. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να αυξήσει κατά 1/4 της μονάδας τα επιτόκια με στόχο να ελέγξει τον πληθωρισμό, ένα μέτρο αναμενόμενο από τις χρηματοπιστωτικές αγορές που έβρισκε αντίθετο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για το κύπελο Ελλάδα σημειώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Για την ίδια διοργάνωση διεξάγονται αύριο οι αγώνες ΑΕΚ Πανσεραϊκός και Καλαμάτα Λάρισα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια.

0: Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους, στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στα μικρόφωνα Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.
2: Μέγα News 104,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά.
1: 11 και 11, βρήκαμε αυτό το timing.
0: 11 και 11. Τι είναι αυτό?
2: 11.
0: Α, ναι.
1: Είναι το τυχερό σου? Α, δύο φορές το 11 είναι το τυχερό ή μόνο το 11?
2: Αριθμολογία.
1: Αριθμολογία. Ξέρεις, τώρα με όλα αυτά, με την υπόθεση Μαζονάκη, κάπως λίγο αυτά τα σκέφτομαι διαφορετικά όλα αυτά.
0: Άσε που εγώ αγριεύτηκα.
1: Υπνοτιστές διαβάζουμε σήμερα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που γίνεται.
0: Εγώ αγριεύτηκα και με τα γυαλιά του Λιάννη.
1: Λίγο το τώρα που ήρθε εδώ.
0: Με αγρίεψε λίγο. Το έχεις δει αυτό στην ελληνική ταινία που λένε και λίγο παράξενα μεγάλη μύτους απόψε? Το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Μια μεγάλη φράση σε. Δεν θυμάμαι σε ποια ταινία τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προσέξτε τώρα. Καταρχάς, πες άλλη μια φορά το βιβλίο που δίνουμε.
1: Μας δίνει ιστορία μαθήματα και το είναι ερώτημα αυτό, έτσι. Ναι, είναι το Μορέν. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι αρκετά μικρό και νομίζω ότι θα σας βολέψει και στα ταξίδια σας. Γιατί ή άμα δουλεύετε, που δεν μπορείς να πάρεις ένα μεγάλο βιβλίο να το διαβάζεις με πάρα πολλές σελίδες. Και είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και σκέφτεται και ο ίδιος ο Γάλλος κοινωνιολόγος για το πώς τα ιστορικά γεγονότα θα μπορούσαν να μας μάθουν, να μας διδάξουν και όλες αυτές οι ανατροπές και έχει γίνει και παρατηρητής διάφορων ιστορικών γεγονότων.
0: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα, έτσι, την ξέρετε την όλη ιστορία, μπαίνετε στο Viber ή στο WhatsApp και στέλνετε με τους ίδιους τρόπους, δηλαδή στο 6981-041-046 ή στο Mega News 104,6. Γράψτε οπωσδήποτε τη λέξη βιβλίο, αλλιώς δεν θα μπείτε στην κλήρωση. Όπως έχει γράψει εδώ και ο Γιάννης, έχει γράψει και η Νάντια, έχει γράψει και ο Αντώνης, έχει γράψει και ο Κωνσταντίνος, τρόπο το βλέπω. Επίσης, γράψτε ονοματεπώνυμο, παρακαλούμε πολύ, όχι μόνο μικρό. Είναι προτιμότερο το μόνο το επώνυμο παρά μόνο το μικρό. Το μικρό δεν πάτε πουθενά, δεν βγαίνει.
1: Και τη λέξη βιβλίο και ό,τι άλλο θέλετε και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι που το βλέπω εδώ και με εντυπωσιάζει. Να πω καταρχάς ότι να μπούμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και ότι το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού, ο Τιτανικός ζωντανεύει στο γούδι. Titanic an immersive voyage. Ξέχνα ότι άκουσες, είμαστε η εκπομπή και σας κάνουμε το εξής. Σας λέμε ότι επιβιβαστείτε στον Τιτανικό και ζήστε ένα ξέχαστο υπερατλαντικό ταξίδι στην ιστορία και μέσα από τα μάτια των επιβατών. Όλο αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Van Gogh, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, Van Gogh The Immersive Experience, το Digital Theater Woody υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το Titanic An Immersive Voyage, από το Immersive Experience στο An Immersive Voyage. Μια διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκειάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Εκεί θα υπάρχουν αναπαραστάσεις χωρών του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Καταλαβαίνετε ότι εδώ που έχει φτάσει πλέον η τεχνολογία θα το ζήσετε μέχρι τέλους. Έτσι. Από τις 12 Οκτωβρίου η Αθήνα επιβιβάζεται στον Τιτανικό, στο Digital Theater Woody, ιστορία του θρυλικού υπεροκεανίου. Φοβερή ιστορία αυτή. Φοβερή. Φαντάσου ότι την έχεις την ταινία καταρχάς? Εγώ δεν την είδα, αλλά δεν ξέρω αν το πρόβαλα αυτό. Είχε πολύ ενδιαφέρον Τιτανικός, επειδή κόπηκε στη μέση όπως βυθιζόταν, από τις μαρτυρίες αυτών που επέζησαν, επειδή ήταν το αβύθιστο πλοίο, κόπηκε στη μέση και το ένα μισό ανέβηκε. Και ξαφνικά μέσα στη νύχτα θεώρησαν ότι ξαναβγήκε το πλοίο στην επιφάνεια.
1: Ναι. Καλά αυτές οι εικόνες, καλά και από την ταινία. Είναι φανταστικές, εννοώ και σκηνοθετικά, αλλά σου προκαλούν αυτό που είπες τώρα, ένα ρίγος όταν βλέπεις αυτό το τεράστιο πλοίο να βυθίζεται και πόσοι άνθρωποι μέσα.
0: Και σκέψω ότι με η τεχνολογία που φτιάχνουν τα πλοία και σήμερα είναι παρόμοια με το Τιτανικού. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει φύγει πολύ μπροστά. Απλώς έγινε αυτό το τρομερό λάθος με το παγόβουνο. Λοιπόν, από 12 Οκτωβρίου, έτσι, κανονίστε. πάρτε όποιον θέλετε, πηγαίνετε να το ζήσετε, να το βιώσετε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.

0: Θόδωρος μου το δίκαν, λέει, κάνει ταινία. Έχει ένα περίεργο ζήτημα με τους απόφυγαν. Οι ελληνικές ταινίες έχουν κάτι ατάκες που είναι συγκλονιστικές.
1: Και σου μένουνε.
0: Ναι, έχει μία, θεωρώ, εκπληκτική τώρα αυτή η συζήτηση. Φαντάζομαι θα γίνει χιλιάδες φορές στο ραδιόφωνο, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Υπάρχει μία καταπληκτική, ασύλληπτη ατάκα στον Πολυτεχνείο Κερυμοσπίτη, που είναι ο, θυμάσαι, κάνει διάφορες δουλειές ο Βέγκος, μεταξύ των οποίων μία είναι το κάνει το φωτογράφο. Και πάει ένας, υποτίθεται του έχει βγάλει φωτογραφία για ταυτότητα. Και τον κοιτάς, λέει, δεν τη βλέπουμε τη φωτογραφία ποτέ. Και αυτός που παίρνει τη φωτογραφία του λέει, είμαι εγώ αυτός, λέει, γιατί δεν είσαι, του λέει ο Βέγκος, λέει, έχω εγώ τόσο μεγάλη μύτη. Τον κοιτάζει, τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτός τσαντίζεται, δεν την παίρνει φωτογραφία. Την κοιτάζει ο Βέγκος τη φωτογραφία, φωνάζει τη βοηθό του και του λέει, έλα εδώ, βάλτε στη βιτρίνα ανάποδα και γράψε από κάτω Μύκονος.
1: Κάτσε έτσι, και τέλειωσε.
0: Ναι, εντελώς σουρεαλιστική, δηλαδή, για να τη σκεφτείς. Αυτή είναι σίγουρο ότι, για πάση τόσο σχεδόν σίγουρο, δεν ήταν γραμμένη ατάκα, είναι τη στιγμή.
1: Το πιστεύεις ότι από τις ταινίες, τις ελληνικές, δεν μου άρεσε πολύ, δεν μου άρεσαν οι ταινίες του Βέγκου.
0: Και με δεν μ' άρεσε, λέω για την ατάκα.
1: Ναι, ναι, επειδή ναι, τον ανέφερες, δεν ήταν οι ταινίες που θα μπορώ να ξαναδώ ή να δω ή να.
0: Ήταν λίγο αγχωτικές επειδή έτρεχε συνέχεια.
1: Έτρεχε συνέχεια και έχει μείνει που και φράσεις τρέχουν σαν το Βέγκο. Οπότε ναι, ναι, δεν θέλω να το βλέπω. Αλλά... και σε ταινία αυτό. Mm-hmm. Αυτό που ζεις καμιά φορά δεν το θες να το βλέπεις.
0: Και τώρα, μια που λέμε για τα λεφτά και τα διάφορα, μεγάλη στιγμή είναι του Αυλονίτη, εκτός από τη μία που λέει που σκοντάφτει κάποια στιγμή, έγινε πλούσιος και λέει, μα σκοντάψω εγώ με τόσα λεφτά.
1: Ναι, δεν εγώ.
0: Αριστούργιο.
1: Δεν συμβαίνει τίποτα σε αυτούς που έχουν λεφτά, προφανώς. Δεν συμβαίνει τίποτα κακό. Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό με την πόρτα και το Βαγγέλης. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.

0: αυτό, Chris Isaac, τι είναι αυτό, ναι.
1: Με κρίνεις. Ναι, σε βλέπω, χαμογελάς. Το θες.
0: Όχι, χαμογελά που δεν έχω πάθει Αλσχάιμερ, που τον θυμάμαι.
1: Όχι, εσύ θυμάσαι. Μα εσύ θυμάσαι λεπτομέρειες.
0: Δεν το διάλεξα εγώ. Θέλω να προσπαθώ να θυμηθώ ο Chris Isaac. Δηλαδή, για να καταλάβεις, μετά από αυτό πάει ο Black και το Everything's Coming in Progress. Το θυμάσαι. Κοίτα αυτό. Μερακλού
1: η ιερή.
0: Ναι, ναι, ναι. Βαράει δάχτυλα εκεί τη παλαβή.

0: Για κάνε μια μίξη να σε καμαρώσουμε και η Ελένη κι εγώ.
1: Να το.
0: Αυτό.
1: Έρι Φαλδαμή.
0: DJ set.

0: Καταρχάς ο Ολυμπιακός παραμένει στο 1-1. Άκου τώρα τι γίνεται. Έχεις ακούσει τον Because the Night με την Patti Smith?
1: Of course.
0: Δεν είναι της Patti Smith.
1: Τι είναι, ποια νου είναι?
0: Ενωνού αλουνού.
1: Αλουνού νουνού, ποια νου?
0: Άκου, άκου να δεις. Εδώ λοιπόν είναι μια στη περιοδία του ο Bruce Springsteen το τραγουδάει. Είναι του Bruce Springsteen το τραγούδι. Και το τραγουδάει εδώ με τον Michael Stipe, τον R.E.M. Άκου καταπληκτική εκτέλεση. Άκου, άκου.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αλλάζει το επίπεδο προκλήσεων της Τουρκίας μετά τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακά Φιντάνο, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για την Τουρκία τη στρατιωτικοποίηση, όπως είπε, των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να αναλάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά τη σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου με το κυβερνητικό επιτελείο, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων για τις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης συγκεντρώνουν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Σε έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, το 45,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο από το σχέδιο του Πρωθυπουργού. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, καθώς η δικαιοσύνη τους έκρινε ως υπόπτους τέλεσης νέων αδικημάτων. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να αυξήσει κατά 1/4 της μονάδας τα επιτόκια με στόχο να ελέγξει τον πληθωρισμό και εκτιμά ότι αναμφίβολα θα χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων μέχρι τα τέλη του έτους. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση επικράτησε με οριακή διαφορά του κυβερνώντος συντηρητικού συνασπισμού στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 29 βαθμοί θερμοκρασίας.

0: ότι αυτό το τραγούδι τώρα δεν γραφόταν, δεν πεζόταν. Politically correct δεν είναι. Ναι. Από τον Γκέλλες. Δηλαδή θα του την πέφτανε.
1: Όχι, όχι.
0: Εκεί καταντήσαμε.
1: Αθυμώνουν.
0: Ενέρεση. Νωρί όταν αυτή είναι τραγουδάρα. Τώρα δεν μπορούσε να το πει αυτό το στίχο.
1: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε. Τραγούδι χρειαζόμαστε και θα σε προσγειώσω σε μια.
0: Fat bottom people.
1: Ναι, νομίζω ότι θα σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά είναι μία έρευνα που έκανε η συνάδελφό μας για το Βήμα, η Αναστασία Βαϊτσοπούλου. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, θα πω μόνο τον τίτλο. Τι γύρω τρώμε, υγειονομική βόμβα. Άντε, φάτε τώρα, ξέρω εγώ, σουβλάκια, θα το σκέφτεσαι. Εδώ. Γεια σου, Αναστασία. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλά σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Υπάρχει ένα τραγούδι που θα τέριαζε. Το Meat is Murder. άμα ψάχνετε για ιδέες και προτάσεις.
0: Σε καλέσαμε όχι καλή στιγμή, διότι σκέψω ότι κάποιοι θα βλέπουν τώρα Ολυμπιακό για τρώνε σουβλάκια.
2: Μπορεί να τους πει κάποιο καμπανάκι.
1: Δεν θα μας ακούνε αυτοί όμως. Οπότε εντάξει.
0: Ελπίζω.
1: Θα μας ακούνε οι υπόλοιποι. Για πες, λοιπόν, για πρώτη φορά, εγώ διαβάζω.
2: Για πρώτη φορά.
1: Γίνεται έρευνα για τις χειροτροφικές φάρμες εδώ στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς, και αποκαλύπτουμε στο Βήμα μία πολύ εκτεταμένη έρευνα για τις χειροτροφικές φάρμες. Δηλαδή, τι συμβαίνει στις φάρμες με τα γρουνάκια. Και το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της έρευνας είναι ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενες παράτυπες και παράνομες πρακτικές. Υπάρχουν πάνω από 100 φωτογραφίες και πάνω από 3 ώρες οπτικοακουστικό υλικό που αποκαλύπτουν την απόλυτη φρίκη. Σοκαριστικές συνθήκες, ανατριχιαστικά στιγμιότυπα που αναγκαστήκαμε να τα δούμε όλα ένα προς ένα ώστε να βεβαιωθούμε ότι...
1: Πάτησα εκεί τα κουμπάκια και τα βίντεο, δεν μπορούσα να το δω όλο, αλλά για πες έτσι... Τι δείχνουν αυτά τα βίντεο.
2: Στο ηλεκτρονικό Βήμα μπορούν όλοι και όλες να διαβάσουν ακριβώς τι γίνεται. Μιλάμε για 27 φάρμες που ερευνήθηκαν και καταγράφηκαν σοβαροί κίνδυνοι που ελοχεύουν και για τη δημόσια υγεία αλλά και για το περιβάλλον.
0: Σε όλη την Ελλάδα φαντάζομαστε.
2: Σε όλη την Ελλάδα, σε πολλές διαφορετικές περιφέρειες. Ενδεικτικά αναφέρω περιφέρειες.

0: περιφέρεια Θεσσαλίας, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κεντρική Μακεδονία.
1: Τολοκαρνανία, βλέπω εδώ, Τρικάλων, Λάρισας, Βιωτία, Εύβοια, Πιερία. Και είναι η έρευνα αυτή αποκαλύπτει τις συνθήκες στις οποίες είναι τα ζώα εκεί και λοχεύουν και για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Πες μας δηλαδή τι δείχνει αυτή.
0: Λοιπόν,
1: συνθήκες μιλάμε τώρα.
0: Το πιο ανατριχιαστικό και σοβαρό έβριμα είναι η ανοιχτή Λάκη με δεκάδες αμέτρητα νεκρά γουρούνια, τα οποία είναι απλά πεταμένα, εγκαταλελειμμένα σε αυτούς τους λάκους, δίπλα ακριβώς στις χειροτροφικές αυτές φάρμες. Mm. Δίπλα στα ζωντανά που μεγαλώνουν και που καταλήγουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο πιάτο μας. Αυτά τα χοιρινά, είτε στη μορφή του γύρου, είτε στη μορφή των σουβλακίων.
1: Πάντως, πριν μας αναλύσεις λίγο και συνεχίζεις για την έρευνά σου και μας πεις περισσότερα στοιχεία, καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ ότι δεν έχουν εξεταστεί το κρέας, δεν έχουν γίνει έλεγχοι για να δουν αν αυτή η μόλυνση έχει περάσει και στο κρέας που τρώμε, αλλά είναι μία... Όχι. Εύλογη, ας πούμε, ένα συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει ως κίνδυνος λόγω των συνθηκών αυτών, σωστά.
0: Ναι, και είναι αρχικά η πρώτη έρευνα που γίνεται και είναι μια καταγραφική έρευνα και αφορά στις συνθήκες που επικρατούν μέσα στις, και γύρω από τις χειροτροφικές αυτές φάρμες. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μια συγκεκριμένη φάρμα βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από δημόσιο νοσοκομείο και μια πόλη πολλών χιλιάδων κατοίκων. Mm. Δηλαδή μιλάμε για...
1: Το λες για τα απόβλητα, φαντάζομαι. Το λες
0: για τα απόβλητα και για τους...
1: Και για τους ίδιους τους ασθενείς.
0: Και για τους λάκους με τα γουρούνια που έχουν απλά εγκαταλειφθεί πάνω στο έδαφος, σε ανοιχτό λάκκο, χωρίς καμία ειδική μέρημνα ή προστασία. Μιλήσαμε με τις αρμόδιες αρχές, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες. Μίλησα με την υπεύθυνη της διαχείρισης των νεκρών ζώων της εταιρείας Καύσης. Και να σας πω σε αυτό το σημείο κάτι που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ότι με ένα απλό τηλεφώνημα οι κτηνοτρόφοι μπορούν να πάρουν τηλέφωνο 24 ώρες 24 και να πούνε έχουμε ένα νεκρό ζωάκι, ένα νεκρό γουρουνάκι, ελάτε να το παραλάβετε. Και με σφραγίδα και επιστοποιητικό πηγαίνουν με όλες τις εγκεκριμένες διαδικασίες.
2: Και απλά δεν το κάνουν.
0: Και δεν το κάνουν. Απλά τα πετάνε σε ένα λάκκο, το οποίο είναι σοκαριστικό.
1: Έχει υπάρξει κάποιο πρόστιμο για αυτό, κάποιος έλεγχος και μετά πρόστιμο? Τι έδειξε η δημοσιογραφική έρευνα?
0: Όχι ακόμη. Ενδεικτικά αναφέρω στην επικοινωνία μας με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Μας ενημέρωσε ο Δόκτωρ Αθανασιάδης ότι κάνανε το τελευταίο εξάμηνο ελέγχους σχεδόν στο σύνολο των χειροτροφικών μονάδων και δεν βρήκανε τίποτα.
1: Α.
0: Και χαρακτήρισε μάλιστα την εικόνα που του επισύναψα στο email ως άκρως ανησυχητική και ότι πρέπει να μεταβεί κλιμάκιο άμεσα για έλεγχο. Πώς γίνεται να πήγε η κτηνιατρική υπηρεσία και να μην βρήκε τίποτα? Εμένα με σοκάρι.
2: Και όλα αυτά για το... Καλά, υποκειμενικά εν όλα σε αυτή τη ζωή, κατά τη γνώμη μου το πιο ωραίο fast food στον κόσμο είναι το σουβλάκι. Άμα είναι ωραίο το σουβλάκι, είναι το πιο ωραίο fast food στον... Γιατί είναι fast food, έτσι, καταλέγεται στα fast food, δεν είναι...
0: Αλλά... Ό,τι βλέπουμε, οι συνθήκες στις οποίες εκτρέφονται τα γουρουνάκια είναι...
2: Υπάρχει μια γερμανική παροιμία που λέει δύο πράγματα δεν θες να ξέρεις πώς γίνονται. Οι νόμοι και τα λουκάνικα. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουν όταν τρως γύρω, δεν φαντάζεσαι αυτό προφανώς που περιγράφεις, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα μέσα γίνεται της παλαβής τώρα.
0: Ο Πολ Μακάρτνεϊ το είχε πει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στα σφαγεία, και εγώ θα προσθέσω και στις φάρμες, αν βλέπαμε και υπήρχαν γυάλινοι τείχοι, θα γινόμασταν όλοι χορτοφάγοι.
1: Να σου πω, έχεις χρόνο να ακούσουμε ένα τραγούδι και να κάτσεις να μας πεις και τα υπόλοιπα σε λιγάκι?

πούμε ότι ο Ολυμπιακός έφαλε δεύτερο γκολ. Προηγείται 2-1. 2-2,5 λεπτά πριν λήξει η κανονική διάρκεια του αγώνα. Δούμε πόσο καθυστερήσει θα υπάρχουν.

0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα. Έχετε ακόμη 10 λεπτά έτσι, για το βιβλίο, για να μπείτε στην κλήρωση. Η Σταυρούλα έστειλε και μια... και ένα βιντεάκι, βλέπεις.
1: Με το Βέγκο. Έλεγε για την ταινία πριν, να και το βιντεάκι.
0: Ναι. Εντάξει, καλά, Δημήτρης, παρακολουθούσες, άσχετο, παρακολουθούσες ελληνικές ταινίες. Λίγο πριν έτσι λέγαμε για κάποιες ατάκες, κάπως έσκασε η συζήτηση, δεν ξέρω καν πώς. Παρακολουθούσες ελληνικές ταινίες γενικά.
2: Παλιότερα έβλεπα αρκετές, η αλήθεια είναι.
1: Πότε, στο δημοτικό. Έχουμε εδώ την Αναστασία. Αναστασία Βαϊτσοπούλου από το Βήμα και το Mega News μας έλεγε ένα ρεπορτάζ μεγάλο και μια μεγάλη έρευνα του Βήματος. Ανατριχιαστική, εντάξει, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να τα ακούσουμε για τις συνθήκες λοιπόν που εκτρέφονται και τι γίνεται εκεί με τα χειροστάσια.
0: Όλα αυτά τα ζώνη για να φτιαχτεί γυρός.
2: Όλα αυτά για να φτιαχτεί το χοιρινό που έχουμε στο πιάτο μας. Να πούμε ότι πολύ σημαντική διευκρίνηση, το οπτικό υλικό μας το έδωσε η οργάνωση Rethink Animals και η Unlocked Media, ερευνητική ομάδα από την Ιταλία, η οποία έχει αναδείξει και εκείνη το θέμα της εκτροφής των γουρουνιών στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν τηρείται και σχεδόν καμία κανένας κανόνας υγιεινής μέσα στις χειροτροφικές φάρμες. Μιλάμε για κάκιστες συνθήκες.
1: Κυκλοφορούν... Σε κάποιες, έτσι, φαντάζομαι, σε αυτές που εσείς αναδείξατε και ερευνήσατε.
2: Ναι, στις 27 φάρμες που...
1: Είναι το ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς. Έχουν βρεθεί άρρωστα γουρούνια χωρίς εμφανή θεραπεία, νεκρά έμβρια, νεκρά χειρίδια εγκαταλελειμμένα στο έδαφος δίπλα ακριβώς από τις χειρομητέρες που τα γέννησαν, το οποίο είναι και αυτό εγκληματικό. Έντονη παρουσία από παράσιτα, μύγες, κατσαρίδες, ποντίκια να περνάνε. Πολύ κακές συνθήκες υγιεινής.
1: Δεν είναι το ρεπορτάζ, επειδή εγώ το διάβασα με λεπτομέρεια και τα βίντεο είναι σοκ.
0: Ωραία, πού το βρίσκουν άλλη μια φορά.
2: Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, γιατί είναι σε όλες τις φάρμες.
0: Άλλη μια φορά που το βρίσκουν το ρεπορτάζ.
2: Στο ηλεκτρονικό Βήμα, το βήμα.gr. Τι γύρω τρώμε, αν το αναζητήσει κανείς στο διαδίκτυο, πιστεύω θα το βγάλει. Και υπάρχει και.
0: Με όμικρον ο γύρος, ελπίζω όχι με ωμέγα. Τι γύρω τρώμε, τις παλαβείς γίνεται.
2: Υπάρχει και μια πολύ σημαντική πτυχή για το τι γίνεται με τα δημόσια χρήματα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν δοθεί, γιατί πολλές φάρμες έχουν πάρει, βασικά έχουν δοθεί 28,5 εκατομμύρια ευρώ για την καλή μεταχείριση των χείρων ασταυλισμένης εκτροφής. Και ο οργανισμός που αποπλήρωσε αυτό το ποσό ήταν ο ΠΚΠ.
1: Πάλι ο ΠΚΠ.
2: Κάποιες φάρμες έχουν λάβει μέχρι και...
1: Πουθεν υπάρχει ο ΠΚΠ, ναι.
2: Κάποιες φάρμες από αυτές που ερευνήθηκαν έχουν λάβει έως και 200.000 ευρώ για τον εξυγχρονισμό των...
1: Θα κάνετε κάποιο follow-up τουλάχιστον για το κομμάτι με τον ΠΚΠ και πώς έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα, Αναστασία.
2: Σίγουρα.
1: Θα κάνετε follow-up.
2: Και για τους κινδύνους για τη βιοασφάλεια και για τον ΠΚΠ, αν έχουν φτάσει πράγματι αυτά τα χρήματα στα ζώα και στις συνθήκες εκτροφής τους, γιατί τα ερωτήματα είναι δεκάδες όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Από τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα μέχρι τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
1: Και ο Αναστασία Βαϊτσοπούλου με την έρευνα συνεχίζεται το ρεπορτάζ, το βήμα.gr, διαβάζεται εκεί όλο το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά, γεια.

0: Άντε, να φεύγουν οι πρωινοί. Άντε.
1: Ή λίγο βραδινή.
0: Πάλι σας διέκοψα, βέβαια. Είδατε πάλι στο Ζετέμ Ρομαντίκ.
2: Πες δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 24.
0: Το 24.
2: Το ήξερα.
1: Και το 2 έχουμε πει. Το 2 δεν θα αλλάζει ποτέ.
0: Δεν υπάρχει 2 καταρχήν, είναι 2.
1: 2.
2: Ναι.
0: Δεν πήγε στρατό.
1: 2-2.
0: Αλλιώ θα λέγανε 1-2.
2: 1-4 και το 2. Οπότε περιμένετε μισό λεπτάκι. Παίρνουμε να κάνουμε την κλήρωση.
0: Ναι, για να κάνουμε. Γυρίζει τώρα. Μ' αρέσει η Ελένα μου, περάσαμε στην τεχνολογία.
2: Η Νάσια Πανταλίδου.
0: Η γνωστή.
2: Ήξερα ότι υπάρχει, είναι ποτισμός και στην κλήρωση. Και ο Χρήστος Δημητριάδης.
0: Και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Θα ειδοποιηθείτε, θα ειδοποιηθείτε. Και το εννοούμε.
2: Και πήγα να σε ρωτήσω γιατί δεν παίζει ο Γιάρεμτσουκ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν έπαιζε, είχε ξεκινήσει με τον Κοντζάλες, έκανε την ο Μανόλο για να μην λέμε το επίθετο και αρχίσουμε και μπουρδοκλωνόμαστε. Και αρχίζετε και ρωτάτε ποιο είναι το πεδίο. Ο Μανόλο στο δεύτερο ημίχρονο τον τράβηξε και τον Κοντζάλες, παρόλο που ήταν στους διακριθέντες. Έβαλε τον Γιάρεμτσουκ, ένα κορμί εντελώς διαφορετικό και ένα στυλ παιχνιδιού εντελώς διαφορετικό. Πάντως τον έχουν δικαιώσει και οι δύο, 2-2. Αν έχω να σημειώσω κάτι εγώ από αυτό το παιχνίδι και από μια νίκη του Ολυμπιακού που θεωρώ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν Ολυμπιακός στην κυριολεξία. Καθυλωτικός, επικράτησε σε όλο το 45 λεπτό στο δεύτερο μέρος. Δεν θυμόμαστε καλή στιγμή για τους Πολωνούς. Ουσιαστικά το παιχνίδι ήταν στο μισό της εστίας των Πολωνών στο δεύτερο μέρος. Κατάφερε μετά από διαρκή πίεση και έχοντας σημειώσει και άλλες ευκαιρίες. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έχει κάνει.
2: Κάποια στιγμή είδα 30 κάτι τελικές με κάτι.
0: Αν τις βάλεις αυτές τις τελικές, γιατί εντάξει θα το επαναλάβω αυτό, γιατί θέλω να το επαναλάβω και μετά. Έχει κάνει στο σύνολό του όσες τελικές έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 8 με 10 παιχνίδια του Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να λέμε και να ερμηνεύουμε κάποιους τους αριθμούς. Καταιγιστικός επαναλαμβάνω ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος. Μετά από μια σέντρα ακριβίας του Φρόιλερ, που εγώ θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης και για μια ακόμη άλλη φορά και για μια ακόμη φορά οι Μπαμπαδολεάνιδες που αναφέραμε τον Φρόιλερ εδώ στο Mega News 104.6, ότι είναι ένας παίκτης που θα πρέπει να τον έχετε στο μυαλό σας και να τον παρατηρείτε, γιατί δεν είναι όποιος όποιος, άλλο αν δεν έκανε το γκέλ που κάναν άλλοι σαν μεταγραφικό απόκτημα, αλλά ένας σπουδαίος παίχτης, πολύ παραγωγικός και πολύ εγκεφαλικός, έκανε τη σέντρα, βρήκε το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ έκανε αυτό το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά, σημάδεψε σωστά και ο Ολυμπιακός επιβραβεύτηκε για την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος με ένα γκολ και με μια νίκη την οποία την άξιζε απόλυτα.
2: Δεν θα είναι ο Μπάμπης τώρα και θα τον βγάλεις από το γήπεδο?
0: Ο Μπάμπης είναι αυτή τη στιγμή εκτός γηπέδου και έρχεται, είναι καθοδόν. Αυτό. Θα βγουν με τη σειρά την οποία εμφανίζονται, γιατί έχουμε θεία σου εμείς.
2: Η Μαρκίζα τι είναι?
0: Η Μαρκίζα είναι πάντα μουχού. Μπάμπης Χριστόγλου ξεκινάει. Μετά έχουμε Δημήτρη Γρηγορόπουλο και μετά έχουμε Χόρχε Μαζιάς κατά κόσμων Γιώργος Μαζιάς. Όλους αυτούς θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα παιχνίδια, ανοιχτές γραμμές κτλ.
1: Τέλεια παρέα.
2: Ήσουν αριστούργημα. Δεν μου είναι χωρίς τα γυαλιά, έτσι μιλάς?
0: Όχι. Όχι. Καταρχήν δεν μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή, μιλάνε τα γυαλιά.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς και η υποχρεωσή μας και ευχόμαστε να τα ξαναπούμε.
2: Σου έχω πει τη μεγάλη στιγμή όταν πρώτο μιλήσαμε στο τηλέφωνο με τον Μιχάλη πριν από 28 χρόνια.
0: Και για τον Παντελή πες.
2: Ναι, Παντελή. Εκ των υστέρων μου είχε πει να κάνουμε ένα κόμμα ιδιό, όμως θα το ονομάσουμε Παντελή.
1: Και θα βγαίνει
2: από το Παντελή σε έλλειψη προγράμματος. Του είχα πει λοιπόν κάποια στιγμή στον αέρα, κάπως μου ξέφυγε, τον είπα, τι που θυμάμαι, Θανάση Γρηγόρη. Ήταν στη Θεσσαλονίκη και μου λέει, δεν μου λες τώρα που με βάφτισες θα μου φέρεις και παπουτσάκια στα γενέθλιά μου.
1: Ωραία.
2: Ήθελα να αρπάξει παπούτσια. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Εδώ ήμασταν, η Έρυφα Λαμή ήταν στους ήχους, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου. Η Ιωάννα Μπέχλου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, Ελένη Στεριού, Μάκης Προβατάς. Θα τα πούμε αύριο.
1: Συνεχίστε εσείς εδώ να ακούτε Mega News 104.6. Αναλύσεις μετά το παιχνίδι. Η καλύτερη παρέα ακολουθεί σε πάρα πολύ λίγο.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αλλάζει το επίπεδο προκλήσεων της Τουρκίας μετά τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για την Τουρκία τη στρατιωτικοποίηση, όπως είπε, των νησιών του Αιγαίου. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του προγράμματος της ασπίδας του Αχιλέα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία προβλέπει την τοποθέτηση αμυντικών συστημάτων στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία θα αποτρέπουν κάθε είδους απειλή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να αναλάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις, υπενθυμίζοντας ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνεδρίαση με το κυβερνητικό επιτελείο στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες ενδεχόμενης λήψης περαιτέρω μέτρων για τις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, στα 105,6 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent μετά την αναστολή φορτώσεων αργού πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης λόγω της επίθεσης στον Χούθη. Χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης συγκεντρώνουν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Σε έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, το 45,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο από το σχέδιο του Πρωθυπουργού. Πολύ ικανοποιημένοι δηλώνουν μόλις το 11,3%. Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 62,4% και ακολουθούν η οικονομία, η ανάπτυξη και οι τιμές της ενέργειας. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,7% με δεύτερη την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,2%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και η Ελπίδα με 4%. Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, πολύ και αρκετά, απαντά το 11,5% των ερωτηθέντων. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, καθώς η δικαιοσύνη τους έκρινε ως υπόπτους τέλεσης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία. Καθοριστικό για την απόφασή τους ήταν το γεγονός ότι αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος, συνεχίζοντας την ιατρική πράξη. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις, ενώ παράλληλα τους αποδίδεται παρεμπόδιση της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε με επίκεντρο τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου. Θα ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Ουδέποτε δώσαμε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Στα 50 ευρώ αυξάνεται η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας. Στα 28 ευρώ για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Δεν προβλέπεται αλλαγή στην ελάχιστη χρέωση διαδρομής και στη βασική ταρίφα. Με έντονες διακυμάνσεις κινήθηκαν οι αμερικανικές μετοχές σήμερα, καταγράφοντας τελικά απώλειες μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 3 χρόνια, κατά 1/4 της μονάδας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη μείωση των επιτοκίων. Η Fed εκτιμά πάντως ότι αναμφίβολα θα χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων μέχρι τα τέλη του έτους.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός πέτυχε τεράστια νίκη με ανατροπή επί της Γιαγκελόνια με 2-1 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Σκόρερ για την ελληνική ομάδα ήταν ο Γκονσάλες το 43ο και ο Ρωμάν Γιάρεμτσουκ στο 84ο λεπτό, με τους Πειραιώτες να κάνουν ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους, στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.

0: waving your banner all over the place.
1: Άντε πάμε, γιατί ήταν μεγάλη βραδιά απόψε. Αργά θα πέσει η δουλειά. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε Mega News 104 και 6, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάτιο κόσμο. Μπαμ και κάτω. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-104 και 6. Επαναλαμβάνω, 211-016-104 και 6. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber 6981-041-046, 6981-041-046. Και WhatsApp Mega News 104.6. Πάρ τον γκολ του Γιάρεντσουκ στο 84-2-1 Ολυμπιακός με το δεξί στη διοργάνωση. Να τους ακούτε τους μπαμπολεάνιδες.

0: Να τους ακούτε τους μπαμπολεάνιδες. Επαναλαμβάνω.
1: Έλα μωρέ.
0: Να τους ακούτε τους μπαμπολεάνιδες.
1: Έλα, τους ακούμε, τους ακούμε.
0: Ναι,
1: τι
0: μπράβο.
1: Γίνεται.
0: Τι να γίνει, μια χαρά.
1: Όλα καλά.
0: Σούπερ. Εσύ να μας πεις που σουν το γήπεδο και το έδες από κοντά.
1: Κοίταξε να δεις, τέτοιον Ολυμπιακό δεν έχουμε ξαναδεί φέτος. Νομίζω ότι...
0: Μόνο φέτος.
1: Ήταν... Για φέτος.
0: Όχι,
1: για
0: γιατί...
1: Εντάξει, εγώ το είπα...
0: Ναι, να ξεκινήσουμε από το φετινά. Εγώ το είπα γιατί έκανα παρεμβάσεις στην εκπομπή των συναδέλφων πριν, για να ενημερώνω για την εξέλιξη του σκορ. Οι ευκαιρίες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Πρώτο και δεύτερο
1: ημίχρονο. 20 τελικές.
0: Μπράβο. Είναι 20. Τα τελευταία 10-12 παιχνίδια του Μεντιλίμπαρ, αν τις κάνουμε σούμα.
1: Έχει. Όχι, και με το Μεντιλίμπαρ έκανε τελικές. Δεν ήταν αποτελεσματικός. Δεν έβαινε πάντα στα δίκτυα. Σήμερα είχε δοκάρια, είχε
0: πολλά goal.
1: Corner, είχε goal.
0: Είχε και γεμάτες, είχε ευκαιρίες για goal, Μπάμπη.
1: Είχε ευκαιρίες για goal και ήταν για μένα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο εκεί στο, με το που μπήκανε μέσα μέχρι το 70, τους πιώσανε, τους πατήσανε, δηλαδή πραγματικά τους χάρηκα σήμερα. Θα ανάψω μια μεγάλη λαμπάδα στον Φρόιλερ.
0: Τι παιχνίδι
1: έχει κάνει αυτό το παιδί, ναι. Τι παιχνίδι έχει κάνει
0: και έχει κάνει για τη χρυσή ασίστ, έτσι.
1: Έχει κάνει την ασίστ, έχει κάνει όμως απίστευτο παιχνίδι, είναι παντού. Είναι παντού, τους οδηγεί, τους καθοδηγεί, απλά, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα. Πάρε την μπάλα από εδώ, πάρε την μπάλα από εκεί. Βρίσκεται έξω από την περιοχή, τη πάει.
0: Σωστά και κάθετα.
1: Δηλαδή, είναι απίστευτο το τι έχει κάνει σήμερα ο Φρόιλερ μέσα στο παιχνίδι.
0: Και το πόσο έχει ξεκουράσει, Μπάμπη, τον Έσε.
1: Ναι. Πάρα πολύ. Και ο Πουέρτα που πήγε έδειξε την πλάση του, διότι πήρε κάτι μονομαχίες στο κέντρο, δεν τους αφήσαν να βγουν από την...
0: Μα δεν έχει φάση η Γιαγιαλόνη στο δεύτερο.
1: Ναι, στο δεύτερο.
0: Δεν έχει φάση.
1: Έχουν κάνει 4 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, τελικές. Εντάξει,
0: ναι, κάτι, υπάρχουν σειρά. Αυτές καταγεγραμμένες. Είχαν και το δοκάρι.
1: Βάλανε ένα κρύο κόλ και το δοκάρι είναι 2 μέτρα offside, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει από φάση που είναι 2 μέτρα offside. Το οποίο
0: και το γκολ είναι δώρο, δεν είναι δημιουργία δικιά του.
1: Το γκολ είναι δώρο. Βγάζω το καπέλο στο Ζώτα για την προσπάθεια, για το πάθος του.
0: Για τη μαχητικότητα.
1: Και για τη μαχητικότητα και στο Ζέλσον, στο δεύτερο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου τους, πραγματικά τους ζάλισε. Έχει ο Ολυμπιακός, δηλαδή, μέσω επιθετικά έχει κάνει ένα πολύ μεστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά έχουμε καιρό να το δούμε και
0: εγώ
1: δείχνει,
0: θα ανέφερα και το πάθος του Τίκη στο δεύτερο ημίχρονο του Αρμένου.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε,
0: έχει κάνει τα λάθη του, αλλά το πάθος του βοήθησε, Μπάμπη.
1: Βοήθησε διότι έπεφτε πάνω στην μπάλα με αποφασιστικότητα, έκανε, δηλαδή σταμάτησε 2-3 φορές υποσχόμενες επιθέσεις εκεί στο κέντρο, βέβαια, γιατί δεν πέρασε η μπάλα. Αλλά οπωσδήποτε όταν έχεις τέτοιο πάθος μέσα στο παιχνίδι και κόβεις την μπάλα στο κέντρο, βοηθάς όλη την ομάδα και να ξανααναπτυχθεί και να ξαναμπουκάρει και να ξανακάνει. Μου άρεσε και για το λίγο διάστημα που έπαιξε και ο Μπέιλι, που δείχνει ότι έχει ο τύπος είναι άλογο.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή,
0: εντάξει, έχει αυτή την χαρακτηριστική άνεση, τον βλέπεις ότι...
1: Ναι, τον βλέπεις, την παίρνει την μπάλα, την κόβει, την κάνει εδώ. Βέβαια έκτυψε 2 κόρνερ, 2 στημένα πολύ άσχημα,
0: ναι,
1: σαν
0: αλήθεια.
1: Να το κάνει επίτηδες μπροστά, δηλαδή στον πρώτο παίχτη. Νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο το αυτό, αλλά δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός για αυτό το λόγο.
0: Πάντως τώρα που είπες για κόρνερ, αυτό ναι. Αυτή η κομπίνα, ναι. Αυτό το δούλεμα στην προπόνηση με το πρώτο δοκάρι, με τον Τσικίνιο στην εκτέλεση και τον Ζωτό στο πρώτο δοκάρι.
1: Κάτι έδωσε σήμερα. Για να μην ξεχάσω τον Τζόρνταν, αυτόν τον Γκοντζάλες, ο οποίος πραγματικά είναι μαμούνι μέσα στην περιοχή και όταν θα πάρει την μπάλα σωστά μέσα στην περιοχή θα το παστελώσει, δεν θα την κοιτώσει. Έχει και κάνα δύο ακόμα προσπάθειες.
0: Εγώ θεωρώ ότι η προσπάθεια για γκολ που το αναδίκησε είναι η προηγούμενη του γκολ. Που τη στέλνει στο παραθυράκι και την βγάζει ο Αμπράμοβιτς.
1: Φοβερή
0: φάση
1: και φοβερή απέκρουση του τερματοφύλακα.
0: Ναι, γιατί παίζει με τερματοφύλακας.
1: Εκεί δηλαδή πραγματικά ο τερματοφύλακας έχει κάνει απίστευτη απόκρουση. Γενικά αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ήταν ένα Καραϊσκάκι το οποίο έβραζε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ένα Καραϊσκάκι το οποίο ούτε για ένα λεπτό δεν σταμάτησε να κάνει δηλαδή την, να βοηθάει να είναι ο 12ος παίκτης που λέμε στην ομάδα. Ακόμα και στο, όταν ήταν πίσω στο σκορ ο Ολυμπιακός δεν καθίσανε ποτέ κάτω. Ήταν συνέχεια όρθιοι, συνέχεια με φωνές, συνέχεια να ενθαρρύνουν, να κάνουν κτλ. Έτσι όπως πρέπει να είναι ο κόσμος σε ένα γήπεδο που θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Νομίζω ότι όλα καλά για τον Ολυμπιακό σήμερα. Μπαίνει με το δεξί, αν και δεν μου αρέσει η έκφραση. Αλήθεια, γιατί το λένε μπαίνει με το δεξί, δεν το έχω καταλάβει.
0: Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω στον αέρα.
1: Λοιπόν, επειδή κάνουμε το σταυρό που
0: λέει. Ναι. Να με επιλογώ με το δεξί.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος φεύγει χαρούμενος.
0: Το είχε ανάγκη και ο κόσμος αυτή τη νίκη. Και οι παίχτες την είχαν ανάγκη αυτή.
1: Και οι παίχτες και ο προπονητής και η διοίκηση του Ολυμπιακού.
0: Ο οργανισμός
1: όλος. Νομίζω ότι όλος ο οργανισμός μπορεί και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πάρει λίγο τα πάνω του, διότι του έτυχαν αρκετά άσχημα όλο αυτό το διάστημα και νομίζω ότι μπορεί να ατενίζει το μέλλον με καλύτερους. Θα έρθουν και οι καινούργοι, θα προσαρμοστούν κάποιοι που θα δούμε και το νέο σεντρεφόρ.
0: Κάτσε, Φράνος, και θα δούμε και πιο ολοκληρωμένη την ομάδα, γιατί τώρα η ομάδα, δηλαδή δεν είναι ολοκληρωμένη ρε συμπάντη, ούτε αυτοματισμοί
1: είναι,
0: υπάρχουν.
1: Η ομάδα με την μπάλα κάτω, λέει, η ομάδα με την μπάλα κάτω, το είδαμε και σήμερα, έβαλα την μπάλα κάτω, παίξανε ποδόσφαιρο, κάνανε τις προσπάθειες τους. Μπορεί να μην κέρδισες ρε φίλε, αλλά ευχαριστήθηκες να βλέπεις την ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και πολύ σημαντικό και για την ίδια την ομάδα. Αλλά βγάλε και κανέναν άλλον γιατί
0: πλησιάζεις.
1: Δεν πλησιάζω ακόμα και εδώ στο πάρκινγκ είμαι, αλλά θα φύγω κάποια στιγμή.
0: Ωραία, έλα. Ναι,
1: κάποια στιγμή θα φύγω.
0: Ωραία, έλα, σε περιμένουμε.
1: Λοιπόν, θα λέμε σε λίγο.
0: Θα τα πούμε για από κοντά σε λίγο.
1: Έγινε.
0: Μπάμπης Χριστόγλου τον ακούσαμε, πάμε στον Κώστα από την Καλυθέα και να ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο συνεργάτη. Έλα Κώστα.
2: Έλα καλησπέρα, χαιρετίζω τον καλύτερο δίδυμο του ραδιοφώνου.
0: Τι δίδυμο ρε εσύ Κώστα, αφού είμαι μόνος να πούμε.
2: Ναι, και κοίταξε τώρα τι παίρνω εγώ που μάντευσα το σκορ. Τη Δευτέρα για βάλτο να δεις, έχω μαντεύσει το σκορ, τι παίρνω τώρα εγώ.
0: 2-1, τι παίρνεις.
2: Ναι, την αγάπη σας.
0: Όχι μόνο την αγάπη μας, θα σου δώσουμε ένα σακί καρύδια. Ναι ρε, γιατί ρε, λοιπόν, να τα σπάσει σιγά σιγά ρε, να περνάει η ώρα.
2: Όχι, πράγματι ρε, αν μάντευσα το σκορ, πράγματι.
0: Το ξέρω ρε, το θυμάμαι, το έχεις πει, 2-1.
2: Να βάλετε και κάτι ρε παιδιά, να παίρνουμε και εμείς να τα μαντεύουμε.
0: Ναι, ναι, κάνει και εσύ όμως και μια προσπάθεια λίγο παραπάνω, βρες και κανένα σκορ, βρες και κανένα λεπτό.
2: Έπρεπε και το λεπτό να βρω.
0: Και το σκορ, αν μην βρεις το λεπτό, αλλά να πέσεις σε 2-3 λεπτά το πολύ έξω. Αλλά βρες το σκορ, κάτι κάνε ρε παιδί μου.
2: Τι παιχθαράς είναι αυτό το
0: πρόβλημα. Όταν τα λέγανε οι Μπαμπολεάνιδες εδώ, προσέξτε το Φρόλερ, κάναμε. Εσύ θυμάσαι που είχαμε κάνει. Περίμενε. Εσύ θυμάσαι που είχαμε κάνει ειδική εκπομπή για τον Φρόλερ.
2: Ναι, αμέ.
0: Άμπραβο. Και το λέγαμε εδώ ότι είναι μια μεταγραφή η οποία δεν έκανε το γκέλ που έκαναν άλλες, αλλά ο Φρόλερ θα αποδείξει στο γήπεδο πόσο σημαντική μεταγραφή είναι. Ορίστε.
2: Και εγώ σε τέτοια θέση έπαιζα. Εντάξει, καλό ήμουν και εγώ, αλλά με φάγανε τα μπουζούκια.
0: Καλά, δεν ήταν και ο Φρόιλερ σαν και εσένα. Κάτι έκανε, ρε Κώστα.
2: Εντάξει. Λίγο καλύτερο είναι ο Φρόιλερ από μένα.
0: Εσύ είσαι καλύτερο, είσαι παιδιά.
2: Είμαι και Λίβερπουλ πάνω απ' όλα. Ολυμπιακό και Λίβερπουλ.
0: Αυτό είσαι.
2: Ο Μαδάρα. Λοιπόν, τα λέμε για να μιλήσει κανένα άλλο. Έτσι, να βάζετε και κάτι να κερδίζει κανένα άλλο. Να βάζετε κάτι, ρε. Έλα.
0: Ναι, ρε, θα βάλουμε. Μη στεναχωριέσαι, ρε. Μη στεναχωριέσαι.
2: Έλα, ρε, πλάκα κάνω. Εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Βρε, τα λέμε. Να σε καλά, Κώστα. 2-11. Γνωρίζετε. 2-11-016-104-6. Πάμε. Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Πάμε, Δημήτρη μου. Τι έγινε, πώς είσαι.
3: Τι γίνεται, Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Εγώ καλά, σου έλεγα. Εγώ σου έλεγα να πας.
3: Ναι, εσύ μου το έλεγε, αλλά να σου πω την αλήθεια, την ώρα που ξεκίνησα, φεύγω από το σταθμό, έφαγα ένα τρελό μπλοκάρισμα, δηλαδή θα έφτανα σίγουρα πολύ καθυστερημένο.
0: Αφού στα είπα, ρε, εγώ όταν ερχόμουν.
3: Ναι.
0: Εγώ όταν που ερχόμουν, κατευθείαν ο δρόμος από το σπίτι με βγάζει εκεί. Μπαμ, μπλοκ. Λέω εντάξει.
3: Και ήταν πολύ μεγάλο το μπλοκάρισμα.
0: Και ήταν και 7 και 20 δηλαδή όταν έφευγα, έτσι. Μιλάμε ότι είχαμε περιθώριο.
3: Λοιπόν, άκουγα νωρίτερα με τη συζήτηση που είχες με τον φίλο τον Ακριαωτή που του έλεγες ότι εγώ θα έλεγα για Φρόιλε. Πράγματι, είναι ένα πρόσωπο που αξίζει να σταθεί. Ήταν καταπληκτικός ο Ελβετός, θεωρώ δηλαδή.
0: Είχαμε κάνει ειδική εκπομπή εδώ, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αν την είχες παρακολουθήσει. Για το
3: ναι, κάτι θυμάμαι. Ήταν καταπληκτικός ο Ελβετός. Ήταν δηλαδή πολύ τρομερή η δουλειά που έκανε μες στο παιχνίδι. Δίνει για την assist για τον goal και σίγουρα είναι αυτό που μετράει και που μένει. Αλλά γενικότερα έχει κάνει μια εμφάνιση απίστευτη και δείχνει δηλαδή εξ αρχής πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει αυτός ο έμπειρος ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό σε μια ομάδα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φτιάχνεται.
0: Έτσι. Ναι, έτσι όπως το λέω.
3: Και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι αυτή η νίκη είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Είναι οξυγόνο για τον οργανισμό αυτή τη στιγμή. Είναι οξυγόνο αυτή η νίκη.
3: Ακριβώς όπως το λες. Θα καταλαβαίναμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η νίκη αν δεν την έπαιρνε. Θα είχε η νίκη και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Ακόμα και με ισοπαλία θα έλεγα και παρά το γεγονός. Ότι εντάξει, είναι, ξέρεις, για μένα οι έννοιες δίκαιο και άδικο στο ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι πάρα πολύ σχετικές. Δεν μου αρέσει να τις χρησιμοποιώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί το ίδιο το ποδόσφαιρο στη φύση του δεν δικαιώνει αυτόν που παίζει καλύτερα. Δεν από αυτά τα αθλήματα. Δεν από αυτά τα αθλήματα.
3: Και γι' αυτό άλλωστε και είναι συναρπαστικό και το αγαπάμε.
0: Και συγκινήσεις.
3: Αυτό ακριβώς. Από την άλλη, για να κάνουμε έτσι και τον αντίλογο σε όσα συμφωνούμε μαζί αυτή τη στιγμή, τώρα ήταν ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε 25 τελικές, 6 στην εστία, είχε 13-0 κόρνερ και τελικά κατάφερε να κερδίσει 2-1. Με την ψυχή στο στόμα δεν θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων, όταν βάζεις γκολ προς το τελείωμα του αγώνα, λες πάλι καλά τουλάχιστον που ήρθε αυτό το γκολ.
0: Το δικαιούταν το γκολ πάντως.
3: Άκουσα,
0: το δικαιούταν τον γκολ ο Ολυμπιακός.
3: Αυτό ακριβώς δεν το συζητάμε. Εγώ δεν πολύ δίνω σημασία στους αριθμούς. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ναι, μεν λένε μια αλήθεια, αλλά σίγουρα δεν λένε όλη την αλήθεια.
0: Σωστά.
3: Τώρα ήταν ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε 6 goals, αυτά τα περίφημα έτσι, που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, κοντά στο 2-60. Με λίγα λόγια, δηλαδή, τα 2 γκολ που έβαλε ήταν σίγουρα που θα έπρεπε να τα βάλει και λογικά έπρεπε να βάλει και κάποιο ακόμα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πήρε γκολ και από τους 2 φόρτου.
0: Βέβαια.
3: Και τώρα θα πω κάτι που ίσως παραξενεύσει και πολλούς. Ξέρεις, εμένα η αλλαγή του Μεξικανού, του Γκονζάλες, με παραξένευσε.
0: Ναι.
3: Θεωρώ δηλαδή ότι στο πρώτο ημίχρονο έκανε ό,τι πρέπει να κάνει ένας φόρτο Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Πέτυχε ένα γκολ. Σέντερ Φορίσιο, εκμεταλλευόμενος εκεί το μελέ που έγινε και τις διαδοχικές
0: και έκανε και μια άλλη φάση, έχει κάνει και άλλες δύο φάσεις, η μία με το Σάλιακα πάρε βάλε που ο Σάλιακας δεν...
3: Αυτό ακριβώς.
0: Έχει κάνει και το άλλο το σουτ που είναι στο, ουσιαστικά πάει για το παραθυράκι και το βγάζει ο Αμπράμοβιτς.
3: Αυτό ακριβώς. Έχει άλλο ένα σουτ, πάρα πολύ καλό σουτ, το οποίο αποκρούεται με το κεφάλι ή τέλος πάντων με ένα σώμα αμυντικού και γενικότερα είναι πάρα πολύ κινητικός. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μεξικανός. Όταν στο 61 λοιπόν, 62 κάπου εκεί βγαίνει και μπαίνει ο Γιάρεντσουκ, ειλικρινά παραξενέστηκα. Και μάλιστα για να μην κρυφτώ.
0: Εγώ το περίμενα και περίμενα για κανέναν λόγο, γιατί καταλαβαίνω και έχοντας πλέον και την εμπειρία που την έχεις και εσύ, όλοι αυτοί οι παίχτες υποβάλλονται σε τόσα εργομετρικά που ξέρουν οι προπονητές μέχρι που φτάνουν οι αναπνοές τους. Okay.
3: Ενδεχομένως να ισχύει αυτό που λες.
0: Ναι, και θέλοντας να δώσει αυτό το φρεσκάρισμα έτσι ώστε να έχει κατάληξη αυτή η πίεση, ήταν λογικό να δοκιμάσει ένα φορ. Πάντως, ο Ιμανόλο δικαιώνεται.
3: Καλά, βέβαια. Αυτό πήγαινε να πω κιόλας τώρα. Δηλαδή, αν προσέξεις και το παιχνίδι μετά την αλλαγή του Γιάρεμτσουκ, ο Γιάρεμτσουκ έχει συμμετοχή σε μία-δύο φάσεις και φυσικά είναι εκεί που πρέπει για να πάρει την κεφαλιά μετά την υπέροχη σέντρα του Φρόεντλερ και να χαρίσει μια πολύ πολύ σπουδαία νίκη στον Ολυμπιακό. Κατά τα άλλα, κοίτα, ο Ολυμπιακός σήμερα πρέπει να προβληματιστεί καταρχήν, γιατί να μην ξεχνάμε και τα αρνητικά ποτέ.
0: Βέβαια.
3: Ότι μέσα σε ένα πεντάλεπτο δέχθηκε, δηλαδή σε ένα παιχνίδι έχει δεχθεί τέσσερις τελικές από την αντίπαλη ομάδα. Από αυτές τις τέσσερις τελικές, οι τρεις είναι μέσα σε ένα πεντάλεπτο και έχουμε ένα γκολ.
0: Και από δικά του λάθη.
3: Σωστά, και μια μεγάλη ευκαιρία. Στο transition το αμυντικό του, ειδικά η αριστερή του πλευρά, είχε κάποια προβλήματα.
0: Πολλά.
3: Ναι, θεωρώ μάλιστα ότι η αλλαγή
0: πιστεύω
3: του
0: ότι σημαδεύτηκε από τον αντίπαλο. Μπορεί να μην σημαδεύτηκε με την επιτυχία, γιατί δεν είχε την ποιότητα να το κεφαλαιοποιήσει ο αντίπαλος, αλλά σημαδεύτηκε. Αυτό που λένε, μας πήραν χαμπάρι, μας πήραν.
3: Δεν διαφωνώ καθόλου. Και θεωρώ ότι η αλλαγή του Μπρούνο σίγουρα έχει ένα ποσοστό αιτιολόγησης στο γεγονός ότι είχε δεχθεί μια κίτρινη κάρτα, αλλά νομίζω ότι έγινε και για να σφίξει λιγάκι περισσότερο η πλευρά.
0: Ναι. Υπήρχαν τώρα αριθμίες από εκεί οι οποίες επισημάνθηκαν.
3: Συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός πήρε πολλές δεύτερες μπάλες. Αυτές οι δεύτερες μπάλες τις χειρίστηκε με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία και πιστός στο πλάνο του. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι μια ομάδα που έχει αποφασίσει να παίξει διαφορετικά, να αλλάξει το στυλ της. Αυτό ποτέ δεν είναι εύκολο. Ποτέ δεν είναι εύκολο, ακόμα και αν έχεις και μια σταθερά, ξέρω εγώ, 5-6 παιχτών που έχουν μείνει στην εντεκάδα, που τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι μια νίκη ανάσα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια νίκη που θα προσφέρει αυτοπεποίθηση, δίνει χρόνο. Αν έρθει και η νίκη την Κυριακή στη Λιβαδιά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει πολύ πιο ήρεμο στην διακοπή. Μια διακοπή που θεωρώ ότι είναι η ομάδα, λόγω όλων αυτών που προαναφέραμε, που την έχει μεγαλύτερη ανάγκη, ώστε σε αυτή τη διακοπή να μπορέσει να δουλέψει και να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος στη συνέχεια.
0: Δημήτρη, αυτό που είναι σημαντικό σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους οργανισμούς είναι η ηρεμία. Αυτή η νίκη προσδίδει ηρεμία. Έρχεται δηλαδή αυτό που λέμε την κατάλληλη στιγμή. Τι θα ξεχώριζες από το σημερινό Ολυμπιακό?
3: Την πίστη στο πλάνο του, το γεγονός ότι δεν πανικοβλήθηκε. Καλά, όλα αυτά, για να είμαστε και ειλικρινείς και σωστοί σε όλους αυτούς που μας ακούνε, έχουν να κάνουν και με ποιον αντίπαλο έχει απέναντί σου.
0: Μια
3: πολωνική ομάδα, αλλά σίγουρα που υπολείπεται και σε ποιότητα και σε αξία έναντι του ιδίου, έτσι το συζητάμε. Από την άλλη, και με τέτοιες ομάδες την έχει πατήσει ο Ολυμπιακός, οπότε εγώ δεν. Την αξία της νίκης δηλαδή την κρατάω και την κρατάω και πάρα πολύ σφιχτά. Αυτό θα ξεχώριζα, δηλαδή την πίστη στο πλάνο του, το γεγονός ότι μέχρι και να βρει και το δεύτερο γκολ δεν πανικοβλήθηκε, δεν πήγε έτσι σε ενέργειες που είχαμε δει παλαιότερα και δεν μας άρεσαν. Δεν κατηγορώ κανέναν τώρα, ποδοσφαιρικά και μόνο μιλάω. Ήταν σημαντικό αυτό, βέβαια. Πάνω σε αυτό που συζητάμε, γιατί θα επιστρέψω και πάλι στον Ελβετό, έχει βοηθήσει αφάνταστα αυτός ο παίκτης.
0: Καλά, αυτός ο παίκτης έπαιξε 6 χρόνια στην Αταλάντα, πρωταγωνίστρια η Αταλάντα, και μετά από 6,5 χρόνια, όταν έφευγε, γιατί είχε συμπληρωθεί το όριο ηλικίας το οποίο δεν θέλαν να τον ανανεώσουμε αυτά τα λεφτά σε αυτό το όριο ηλικίας που ήταν. Οι άνθρωποι είχε δημιουργήσει αντιδράσεις τεράστιες η αποχώρησή του.
3: Ναι, το γνωρίζω.
0: Και αυτό δεν μπορεί να θεωρείται τυχαίο.
3: Τώρα είχε και άλλους πρωταγωνιστές ο Ολυμπιακός. Μιλήσαμε για τα δύο φορ, δεν το συζητάμε. Σε μια ομάδα που έχει χάσει έναν παίκτη κολόνα όπως ο Ελκαμπή, το γεγονός, ας πούμε, ότι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι βλέπει να σκοράρουν δύο φορτίες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο, σωστό. Βέβαια.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Συγκινητικός ο Ζέλσον. Εγώ, ξέρεις, επειδή από αυτό το παιδί έχουμε συνηθίσει να κάνει τέτοιες ενέργειες που είδαμε, αλλά του λείπει η ουσία. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είχε και η ουσία, μακάρι να είχε και περισσότερη, αλλά αν είχε και περισσότερη ουσία ο Ζέλσον, θα έπαιζε στην Παρίσι Ζερμέν και δεν θα έπαιζε ποτέ στον Ολυμπιακό.
0: Και αυτό είναι αλήθεια.
3: Στιγμή, επειδή έδωσε και τα πάντα και επειδή είναι και ένα παιδί που μας έχει φοβήθηκα κάποια στιγμή, λέω θα πιάσει κανένα πόδι σε λίγο, θα νιώσει κανένα τράβηγμα. Ακόμα και την τελευταία στιγμή έτρεχε να σώσει μπάλες, να διεκδικήσει μπάλες, να κάνει αυτές τις αλλαγές κατευθύνσεις και τα λοιπά. Πάρα πολύ καλός και ο Ζώτα, θα το συζητάμε. Δεν εξαιρέσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο αμυντικό του transition, ειδικά από την αριστερή του πλευρά Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πεις ότι θα βρεις και κάποιον παίκτη που δεν πήγε καλά. Γενικότερα καλά πήγαν οι περισσότεροι.
0: Αυτό εμένα που έβαλε το στοιχείο, το νέο που είδα στον Ολυμπιακό και πραγματικά θεωρώ το ότι είχε λείψει από τους φίλους της ομάδας, είναι εσύ Δημήτρη, η σκληράδα. Επιτέλους σκλήρινε ο Ολυμπιακός. Το είδαμε ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Σκλήρινε.
3: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό...
3: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
0: Δεν το είχε αυτό, δηλαδή το ότι ακόμα και το φάουλ στα όρια, ας πούμε, ξέρω και εγώ, της κίτρινης κάρτας χρειάζεται στο ποδόσφαιρο και σε κάποια παιχνίδια.
3: Δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο ο Ολυμπιακός το είχε απολέσει. Ήταν πολύ soft.
3: Ναι. Κοίταξε να δεις, Μιχάλη, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ακόμα και αν έχει πάρει το Europa League ή το Champions League, τώρα τα λέω, καταλαβαίνεις, για παράδειγμα. Την προηγούμενη χρονιά, την αμέσως επόμενη θα παίξει με πίεση. Είναι η ομάδα.
0: Καλά,
3: που
0: είναι νομοτελειακά.
3: Ναι, είναι νομοτελειακό. Αυτό είναι μοιραίο. Ό,τι και να σε βρει, ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα πίεση. Είναι τέτοιο DNA του οργανισμού, είναι τέτοιος ο χαρακτήρας της ομάδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σίγουρα σου χρειάζεται και σκληράδα. Εγώ σήμερα είδα και έτσι και μεγάλη αποφασιστικότητα από τα παιδιά που έπαιξαν σε ένα πολύ ζωντανό, γεμάτο και υποστηρικτικό γήπεδο. Γενικότερα ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και ευτυχώς είχε ωραίο τέλος. Διότι επαναλαμβάνω, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έμεινε πιστός στο πλάνο του, ότι έβγαλε φάσεις, ότι απειλήσε, ότι δέχθηκε λίγες απειλές.
0: Έκανε ένα τρόπο.
3: Ναι, ναι. Αν το παιχνίδι έμενε στην ισοπαλία, έστω και μια μικρή γκρίνια θα την είχαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεδομένο.
3: Οπότε πάρα πολύ σημαντική νίκη. Πάρα πολύ σημαντική νίκη. Και πέρα από όλα αυτά που λέμε τώρα για ψυχολογία, για αυτοπεποίθηση κτλ. Μετράνε και τα κουκιά, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
0: Τι να το ξεχνάμε
3: αυτό. Μιλάμε για μια διοργάνωση που ξέρεις ότι πρέπει να πάρεις κάποιους βαθμούς, είτε για να διεκδικήσεις την οκτάδα, όπως είχε συμβεί με τον Ολυμπιακό στην προηγούμενη τη συμμετοχή στο Europa League, που είχε τερματίσει 7ο, για όσους δεν το θυμούνται, είτε τέλος πάντων για να είσαι σε μια καλή θέση μέσα στην 24η και να πάρεις όσο το δυνατόν θεωρητικά πάντα καλύτερο αντίπαλο στην ενδιάμεση φάση.
0: Όλες οι διοργανώσεις, Δημήτρη, όλες οι διοργανώσεις έχουν αριθμητική. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Έχουν αριθμητική, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η λογική των διοργανώσεων.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Και πρέπει με αυτήν την αριθμητική να προσαρμοστείς. Αν η αριθμητική αυτή σου βγάζει άθροισμα, θα προχωρήσεις. Αν δεν σου βγάζει άθροισμα, δεν θα προχωρήσει. Απλά πράγματα, η πραγματικότητα όσο κοινικό και αν ακούγεται. Αλλά ο Ολυμπιακός σήμερα θεωρώ το ότι έπαιξε ποδόσφαιρο, αντάμειξε όλους αυτούς οι οποίοι πήγαν στο γήπεδο για να δουν ποδόσφαιρο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι είδαν ποδόσφαιρο, είδαν μια ομάδα με πάθος. Εγώ θεωρώ το ότι λειτουργήσαν και σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, δηλαδή το πάθος από την κερκίδα πέρασε στους παίκτες και το πάθος από τους παίκτες, το πάθος των παίκτων επέστρεψε στην κερκίδα και αυτό δημιουργεί και τις ωραίες ατμόσφαιρες.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία βραδιά που ευτυχώς είχε και όμορφο ευχάριστο τέλος για τον Ολυμπιακό. Και επαναλαμβάνω, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει συμβεί. Ο Ολυμπιακός είναι μετά από 4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, στο πλην 5 από την καρφή της βαθμολογίας. Έχει ένα παιχνίδι στη Λιβαδιά την Κυριακή. Θεωρώ ότι για να κλείσει ιδανικά και όμορφα η εβδομάδα, αυτό το παιχνίδι πρέπει να το πάρει πάση θυσία, ακόμα και με μισό μηδέν.

0: συμβαίνουν γύρω μας και τα βλέπουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι του ορντάι για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να πάει να το πάρει πάση θυσία, να πάει ήρεμο στη διακοπή και εκεί να βρει την ευκαιρία ο νέος προπονητής, ο Αλγουαφίλ, το οποίο τον είδα και αυτό πολύ ανακουφισμένο στο τέλος.
1: Και πολύ ζωντανό, εγώ έχω να πω.
0: Ναι, συμφωνώ. Να δουλέψει με μια ομάδα η οποία μετά την σημερινή τυπικά προσθήκη του Αφρικανού από το Τσάντ, δεν θέλω να πω το όνομά του, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, δεν είναι ανάγκη να μπω και πάλι στη διαδικασία. Του Μάριους, τέλος πάντων.
1: Ο Μάριους θα το λέμε, ρε παιδί μου, τελείωσε.
0: Έτσι ακριβώς. Έχει φτάσει τις 21 μεταγραφές.
1: Καλά, πάει με άλλη ψυχολογία τώρα ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά, έτσι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, πάει με άλλη ψυχολογία. Η ψυχολογία τώρα πλέον
0: πάει
1: είναι.
0: Πάει με άλλη ψυχολογία.
1: Ψυχολογία Ολυμπιακού είναι πλέον.
0: Ναι, πάει με άλλη ψυχολογία. Απέναντι σε μια ομάδα που σίγουρα δεν είναι υπερθυμή. Αναφέρομαι στο Λιβαδιακό. Αλλά, Μιχάλη, ειλικρινά σου μιλάω, δεν μου πολύ λένε όλα αυτά τίποτε. Όταν ξεκινάει, σφυρίζει ο διαιτητής.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου.
0: Είναι από το 0-0 και πρέπει να προσπαθήσεις για να το πάρεις.
1: Σωστό, είναι ασκήσεις επί χάρτου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
0: Καλή εκπομπή, για χαρά.
1: Καλό ξημέρωμα, Δημήτρη Γρηγορόπουλος. Τον ακούτε εδώ στους Βαρίστες κάθε μέρα. Μαζί με τον. Με τους δύο άλλους εκλεκτούς κυρίους. Τι, αγόρι μου. Θα πάμε. Πάμε διακοπή. Ένα πολύ μικρό για να πάμε στο τηλέφωνο που μας περιμένει.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Έχουμε και πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στην διάρκεια. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-016-104-6. Ο κύριος Μίχος και ο κύριος Γκότζος είναι οι άλλοι δύο που πλησιώνουν το τρίο των Βαρίστας.
3: Ένα στιλετό. Είναι το σώμα σου γεμά.
1: Και μετά την νίκη του Ολυμπιακού ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε να ακούσετε τη δική σας τη φωνή. Να ακούσετε τη δική σας άποψη μέσα από το στόμα ενός ανθρώπου που θα μπορούσαμε να το πούμε και ενός ανθρώπου σοφού. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς, κύριε Οικονομάκο.
4: Ναι, καλημέρα. Μιλάω με τον κύριο Χριστόγλου.
1: Όχι, εγώ είμαι ο κύριος Λεάνης. Ο κύριος Χριστόγλου είναι καθοδόν. Αν θέλετε μπορείτε να περιμένετε στη γραμμή μέχρι να έρθει.
4: Όχι. Έχει πάει για τον Ολυμπιακό.
1: Φυσικά, πού να πάει. Θέατρο. Μάλιστα. Τέτοια ώρα.
4: Μάλιστα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τη Βουλή που μιλήσατε σήμερα.
1: Α, για τη Βουλή, άρα για τον Ολυμπιακό.
4: Όχι για τη Βουλή, για το Κοινοβούλιο.
1: Άρα για τον Ολυμπιακό.
4: Ξέρετε παιδί μου, για το Κοινοβούλιο οι βουλευτές.
1: Α, εντάξει, γιατί εγώ νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός είναι κράτος, γι' αυτό, ναι, για πάμε παρακάτω. Ναι.
4: Λοιπόν.
1: Ναι. Ποια Βουλή ρε Οικονομάκο, ένας ήταν και μαλώναν τρεις.
4: Όχι, ο Ανδρουλάκης.
1: Ο Ανδρουλάκης,
4: ναι. Καλά.
1: Ναι.
4: Δηλαδή είπε 10 σημεία στα οποία συμφώνησα, στο ένα διαφώνησα.
1: Ποιο είναι αυτό το
4: ένα? Είπε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι διαφωνεί. Εγώ δεν διαφωνώ, εγώ συμφωνώ.
1: Συμφωνείς με τα ιδιωτικά. Ποια ιδιωτικά δηλαδή? Αυτό το Κέμπριτζ που ήταν έρθει και ήρθε μόνο το Μπριτζ.
4: Για την ίμιση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν είναι ακριβώς ιδιωτικά, διότι τα λέει ο Μητσοτάκης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα πει μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
1: Αφού τέτοια είναι, αφού φέρνει κάτι τσιγκολελέτες αντί για πανεπιστήμια. Γιατί είδες κανένα σοβαρό πανεπιστήμιο να έχει έρθει.
4: Μετά μίλησε το Κουκουέ.
1: Ναι.
4: Με το οποίο συμφώνησα σε όλα. Συμφώνω προς την ιδεολογία του, βέβαια. Έτσι.
1: Σωστό.
4: Διότι και το Κουκουέ δεν θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά το Κουκουέ έχει δίκιο, διότι είναι η ιδεολογία του τέτοια.
1: Σωστό.
4: Πόσο τη δουλειά έχει να μην θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι. Οτιδήποτε άλλο δεν θα ήταν σύμφωνο με την ιδεολογία του. Ναι, τι άλλο επεσημάνες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει μας.
4: Και η τρίτη με την οποία συμφώνησα σε όλα ήταν η Θεοδόρα Τζάκρη.
1: Θεοδόρα Τζάκρη. Ναι, και τι είπε, ναι, Θεοδόρα. Δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου. Τι είπε η Θεοδόρα.
4: Κοίταξε να δεις. Είμαι και 66 χρόνο, δεν μπορώ να θυμάμαι ακριβώς τι είπε. Πάντως όταν την άκουσα, συμφωνούσα σε όλα.
1: Μάλιστα. Την κάτσα μια, είπε πάλι.
4: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Οι υπόλοιποι ούτε τους άκουσα και δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει και πολύ να το ακούσω.
1: Την κόντρα αυτή είναι με το Φλωρίδη, δεν την παρακολούθησες που μάλλον ο Δονής με το

0: Φλωρίδη που το ζήτησε να βγει έξω γιατί για δεύτερη κίτρινη.
1: Ο Φλωρίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τώρα έγινε Νέα Δημοκρατία. Δεν βαριέσαι ο Μισθός να πέφτει του Υπουργού και καλά είναι αυτός.
0: Ναι. Δεν είναι βουλευτής όμως.
1: Όπως και ο Μητσοτάκης. Mm. Τα μούτρα κρέας του χαρακτήρα που είπα αυτά που είπα, διότι εγώ σου λέει το πρωθυπουργικό μισθό θέλω να παίρνω και ας λέει ο Οικονομάκος ό,τι θέλει.
0: Σωστό, δεν έχεις άδικο σε αυτό ο Οικονομάκο. Δεν έχεις άδικο.
1: Δεν πάει να λέει σου λέει ο Οικονομάκος. Ας λέει ό,τι θέλει. Εγώ την τσεπάρα μου να έχω και δεν βαριέται σου λέει.
0: Μπράβο.
1: Ούτε αξιοπρέπεια έχει, ούτε τσίπα έχει, ούτε φιλότιμα έχει, ούτε τίποτα.
0: Α, εκεί φτάσαμε. Μάλιστα.
1: Υπάρχει
0: και ένα. Υπάρχει και ένα exit poll, ένα, μια δημοσκόπηση, την είδες?
1: Τα άκουσα.
0: Δεν θες να αποτοποθετηθείς επ' αυτού?
1: Εγώ νομίζω ότι θα έρθει δεύτερο κόμμα του Πασοκέτσι, νομίζω.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν νομίζω τον Τσίπρα να το ψηφίσουν, διότι είναι, πώς λένε, οι ψευτομακεδονομάκοι, οι οποίοι δεν τον θέλουν. Και τους λέω ψευτομακεδονομάκους, γιατί όταν ήταν ο Τσίπρας απάνω, είχαν οργώσει όλη την Ελλάδα και φωνάζανε ζήτω η Μακεδονία. Μέχρι και κριτική, μέχρι και από την Κρήτη είχαν κατέβει.
0: Ήταν αυτό το τάγμα των Κρητών που είχε πάει πάνω να βοηθήσει στην απελευθέρωση της Μακεδονίας με τον Παύλο Μελά τότε. Δεν τα έβλεπε στο σχολείο, δεν σε πηγαίνανε.
1: Ναι, αλλά πώς, κάτω σου πω, αλλά πώς πολεμάνε οι κριτικοί. Θέλω να είναι όλοι οι κριτικοί μαζί, να μην είναι ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Έτσι πολεμάνε οι κριτικοί.
0: Βέβαια, ρε.
1: Για πάμε ξεχωριστά να πολεμήσουν, να δούμε πολεμάνε. Άσε που όταν ήταν. Να σου πω για το άλλο ελληνοϊταλικό και να πω και για το γέρο του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης είχε μαζέψει όλους τους φαντάρους και φωνάζανε στον αξιωματικό ότι δεν έχουμε να φάμε και δεν
0: μπορούμε να φάμε. Ναι, πεινάμε. Αλήθεια είναι. Ντοκουμέντα λες, ντοκουμέντα.
1: Ναι. Αλλά ο πατέρας μου όμως έφυγε με μια κονσέρβα από τη Ραφίνα.
0: Και του τη βούτυξε ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, ήτανε. Μαζί με αρχηγός του πληρώματος ήταν ο Λιάννης, ο μπαμπάς της Μιμής.
0: Ναι, ο στρατηγός.
1: Ήταν λοχαγός, ο πατέρας μου ήταν αντιπολοχαγός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Φάγανε την κονσέρβα από ένα πόσο στρογγυλό ο καθένας, τι ήταν μέσα στο
0: μπαμπάκι.
1: Ναι. Και το ζουμί δεν το φάγει ο πατέρας που ήταν δικό του. Το ρίξανε κέρμα που θα το φάει, ακούς.
0: Άμα.
1: Κέρμα το.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αυτή ήταν τότε οι τίμοι Έλληνες.
0: Σωστό. Ναι.
1: Ο Δε Μητσοτάκης ο γέρος να μας πει που πολέμησε στον εμφύλιο. Σαν τον Αντρέα πολέμησε. Τα βρήκανε οι κριτικοί, οι αριστεροί με τους δεξιούς και ούτε εμφύλιος έγινε στην Κρήτη ούτε τίποτα.
0: Τίποτα ρε, αστείευασαν, μοιράσαν και τις
1: ελιές. Και μετά είπε ο Κυριάκος στον Κουτσούμπα, πάτε λέει το χαρτί να μελετήσετε, λέει τι έκανε ο πατέρας μου, λέει. Θα το μελετήσω, λέει ο Κουτσούμπα, θα το μελετήσω.
0: Τι έκανε δηλαδή, μάθαμε.
1: Το θυμάσαι
0: το. Πώς δεν το θυμάμαι, αλλά δεν μάθαμε τι έκανε όμως.
1: Τι έκανε, το μελέτησε.
0: Όχι, ρε Κουτσούμπα, δεν μάθαμε τι έκανε ο πατέρα του. Μα έδειχνε το χαρτί. Τι είχε κάνει δηλαδή ο πατέρα.
1: Τα βρήκανε οι δεξιοί με του αριστερού στην Κρήτη και δεν πολεμήσανε μεταξύ του.
0: Εγώ ξέρω ότι στην Οπισθοχώρηση πήγε με ένα τρένο που ήταν το μόνο που βοβάρισαν οι τέτοιοι. Οι σύμμαχοι.
1: Που σε πια, από το τρένο από πού πήρε, που δεν καταλαβαίνω.
0: Στην Οπισθοχώρηση, ρε, έφυγε με ένα τρένο. Το μόνο που βοβάρισαν ήταν αυτό το τρένο, δεν το ξέρει.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Δεν βοβάρισαν τίποτα, αυτό το τρένο βρήκαν και βοβάρισαν. Εντάξει, δεν βοβάρισαν το βαγόνι που ήταν μέσα ο.
1: Τυχαίο ήταν.
0: Τυχαίο, εντελώς τυχαίο, ξαφνικό δηλαδή.
1: Και όπως ήταν τυχαίο και προχτές που χτυπήσαν ένα τρένο που ήταν μέσα ο. Πώς το λένε, ο. Πες το λίγο, ρε, ποιος ήταν.
0: Πού να ξέρω, ρε, ελεγκτήσιμε.
1: Ο αρχηγός της CIA, την Ουκρανία. Είναι για την Πολωνία.
0: Ναι, πήγαινε την Πολωνία. Μάλιστα. Το μάτς δεν το είδε, ρε Κορομάκο.
1: Ναι.
0: Δεν το είδε το μάτς.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Α, δεν το
1: είδα. Με ενδιαφέρει πια ο Ολυμπιακός καθόλου.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα. Από πότε το έχεις αυτό?
1: Λέω ότι είμαι Ολυμπιακός για να μην προδώσω τον εαυτό μου.
0: Όχι αυτό. Τίμιο. Αλλά τι, δηλαδή δεν τους πάει τώρα έτσι, δηλαδή είσαι λίγο Ολυμπιακάρα.
1: Και να σου πω την αλήθεια, άμα κερδάει ο Παναθηναϊκός το εξωτερικό και εδώ πέρα χαίρομαι. Και μας. Μακάρι να το πάρει και να το πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Μα τι δουλειά έχω με τον Ολυμπιακό που με διώξανε τον πατέρα μου από το Καραϊσκάκι. Όταν απεστρατεύει, αλλά δεν είχε μυαλό πατέρα μου, γιατί δεν ήταν έξυπνο. Θα του πει: ακούσατε.
0: Ναι, αλλά ο πατέρα ήταν Ολυμπιακάρα, ρε, λέγεται αυτά.
1: Τον διώξανε. Τον έδωσε ο χωροφύλακα. Λέει: αποστρατευτήκατε, λέει: δεν έχετε δικαίωμα να πείτε στου επισήμου. Ενώ ήταν επίτιμο και έπρεπε να πει: είμαι επίτιμο και μπορεί να ρωτήσει την ταυτότητα για να του πει: είμαι επίτιμο, να μένει ενεργεία.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ο πατέρα δεν είχε μυαλό.
0: Δεν το ήξερε ο άλλο, μωρέ τώρα, εντάξει. Δεν ήξερε.
1: Κατάλα, τι μα έδωσε ο γάβρο του Γουλανδί.
0: Δράματα.
1: Και δεν μπορούσα να πει ο Σκαρισκάκη και πήγαινα στη λεωφόρο.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Και με βάζα και σε πίση, και με βάζα και σε πίση μου στη λεωφόρο, Και εγώ βλάκα δεν έγινε να βάζα.
0: Καλά, δεν είχε στη λεωφόρο επίσημο, γι' αυτό περισσεύανε. Ενώ στο Ολυμπιακό γινόταν χαλασμό, γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: έβαλε. Δεν έβαλε. Πάμε παρακάτω. Να σε καλά,
1: οικονομά.
0: Τίποτα μόνο. Και έρθει ο Ολυμπιακό και πάμε παρακάτω.
1: Αυτό είναι. Δεν νομίζω να το πάρει φέτος ο Ολυμπιακός. Ή ο Παναθηναϊκός θα το πάρει ή η ΑΕΚ πάλι.
0: Ωραία, θα το συζητήσουμε και αύριο.
1: Ο Πάοκ, ξέρετε, δεν μου λες πώς έλεγε αυτός ο Σαββίδης.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει αφήσει τέτοιο μουσι.
0: Πάντα τέτοιο μουσι είχε αρέσει ο Οικονομάκο, τώρα το πρόσεξα.
1: Όχι, ρε, το θυμάμαι εγώ με το περίστρωπο που μπήκε μέσα στο γήπεδο, ήταν ξερισμένος.
0: Με το περίστρωπο το οποίο ήταν ξερισμένος.
1: Τότε που μπήκε με το περίστρωπο, το θυμάσαι.
0: Σε ρε, μπαμπή, θυμάσαι ότι ήταν ξερισμένος τότε.
1: Τελείως μπορεί να
0: πει. Ο Σαββίδης. Όταν είχε πει με το περίστροφο, τότε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ήταν ξερισμένος.
1: Δεν είχε αυτό το πράγμα που είχε τώρα.
0: Ναι. Είχε μουσί και είχε πούσει. Λοιπόν.
1: Θα πω και κάτι άλλο.
0: Για πε. Στον Μπάμπη πες το τώρα.
1: Αυτά που λένε περί των ελληνοτουρκικών, για να ξυπνήσω λιγάκι όσους μας ακούνε και να τα πούνε και σε άλλους που δεν ακούνε.
0: Ναι, περί των ελληνοτουρκικών.
1: Κανένα απολύτως πρόβλημα ελληνοτουρκικό. Η Τουρκία έφερε την
2: Ελλάδα. Άσε μας, ρε Οικονομάκο, με την Τουρκία τώρα πραγματικά. Κέρδισε ο Ολυμπιακός τώρα, άσε μας.
0: Αυτό του λέω. Λέει, είμαι Ολυμπιακός, λέει, για να μην μπορδώσω τον εαυτό μου.
1: Η Τουρκία έφερε τη δημοκρατία στην Ελλάδα και δεν θέλει να τη ρίξει με τίποτα.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες. Αυτά που λένε παραμύθια τη Γαλιμάτ.
2: Από αύριο θα βγαίνεις και θα λες στους συντελεστές της εκπομπής ποιος είναι στον ήχο, στο στίχο, στο τηλεφωνικό κέντρο, η κοπέλα να ξέρεις τα ονόματά της.
1: Η κοπέλα.
2: Η Ιωάννα Μπέχλου.
1: Ναι.
2: Και ο Δημήτρης Αρετάκης στον ήχο και το στίχο. Και ο Σάββας ο Παναγιωτίδης, ναι, στο. Πώς το λένε. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά μην φύγεις μετά να πασάρω σταθμό όμως.
2: Μετά από 30 χρόνια άλλαξα, ρε Μπαγάσα, να μην αλλάξω και εγώ μια φορά.
0: Μετά από 30 θα ξαναλλάξουμε.
2: Μετά από 30, ναι, να είμαστε καλά, να ξαναλλάξουμε.
1: Αλλά θα πω και κάτι άλλο.
2: Για
1: το Sport FM, που έχουν βάλει μια κασέτα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών,
2: ναι,
1: και μου λέει πάρτε αργότερα. Γιατί δοκίμασα να πάρω. Άκου να σου πω.
0: Ρε, σε παρακολουθούν, αυτό είναι από το Predator.
1: Δοκίμασα να πάρω τηλέφωνο από το τηλέφωνο τη δεύτερη γυναίκα μου και απαντάει. Μόνο στα δικά μου τα τρία δεν απαντάει.
0: Δηλαδή, ότι άμα πάρει από τη τρίτη, θα απαντήσει.
2: 2-11-016-104-6. Γεια σου, Οικονομάκο, να σε καλά. Για χαρά.
0: Πάμε, Χόρχε.
3: Όταν χάζει ο πρώτος στεν.

0: εντάξει, μια χαρά είσαι, έτσι.
1: Όλα καλά, όλα καλά, ναι. Επιτέλους ευχαριστηθήκαμε λίγο.
0: Εντάξει, είδες μπάλα ρε παιδί μου.
1: Είδαμε λίγο ποδόσφαιρο.
0: Είδαμε ποδόσφαιρο. Τι να λέμε τώρα.
1: Είδαμε έναν Ολυμπιακό που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο τι μπαλιά του κάνει ρε φίλε.
0: Ο Φρόιλερ. Τον βλέπει κανονικά ρε, το σημαδεύει στην κυριολεξία.
1: Λέει κάτσε μισό λεπτό ρε φίλε. Του λέει,
0: εκεί που
1: είχαμε μπερδευτεί προηγουμένως. Περίμενε να σου τη δώσω την μπάλα.
0: Όχι, και εκεί που είσαι του λέει.
1: Εκεί που είσαι, μην κουνιέσαι.
0: Γιατί εκινήθεις, πάρ' την, βάλ' το.
1: Πάμε Χόρχε, πάμε. Έλα Χόρχε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εκοιμήθη λιγάκι με αυτό το Ρόμαν. Δεν
1: σου θυμίζει καμπιάς ο Φρόιλερ.
0: Ναι, αλλά έχει στοιχεία. Είναι μεγάλο παίχτη τώρα.
2: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη καριέρα και σήμερα το έβγαλε σε ένα πολύ σημαντικό κρίσιμο παιχνίδι. Όταν έπρεπε, έπαιξε αυτό που έπρεπε και ανέπασε όλη την ομάδα. Είδαμε πίεση, είδαμε τρέξιμο, είδαμε πάθος, είδαμε κυκλοφορία.
1: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά ο Ολυμπιακός, δηλαδή από το 45 μέχρι το 61 πόσο ήταν εκεί. Και πάλι τρώει βέβαια ένα φτηνό γκολ στην αρχή που τον έκανε.
2: Ήταν ένα πεντάλεπτο που είχε δοκάρει γκολ
1: ναι.
2: Φάση.
1: Ναι. Το δοκάρι είναι 2 μέτρα offside, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αν έμπαινε γκολ δεν θα μέτραγε.
2: Δεν τα μετράγα, ναι. Mm-hmm. Αλλά ως φάση μπορούμε να πω ότι
1: ναι, το όμως θα γινόταν, okay,
2: αλλά okay. Είναι ένα τρίλεπτο που κλείνει στα μάτια.
1: Ναι. Αλλά ήταν μόνο αυτό το διάστημα, δεν είχαν άλλο διάστημα, δηλαδή όχι, πραγματικά όχι.
2: Τους κατά πόδι, διαβάζω και στο απολωνικά ναι. Site, το γήπεδο κατάπια την Γιαγελόνια.
1: Έτσι ακριβώς
0: είναι. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει. Δηλαδή στο φιλμ του παιχνιδιού δεν έχεις να σημειώσει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο για την Γιαγελόνια, Χόρχε.
2: Ήταν τέτοια η δύναμη και το πάθος που κατέβασε ο Ολυμπιακός ότι δεν γίνεται να μην κερδίσουμε, δηλαδή θα το πάρουμε μας.
0: Έτσι, ναι. Ναι.
2: Και έκανα να το πει, δεν θυμόμαστε εμείς πόσο καιρό. Και ήταν παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει οπωσδήποτε, γιατί η Αγγελόνια είναι ίσως πιο βατή.
1: Ναι, το είχες κυκλώσει αυτό το μάτς, ας πούμε. Δηλαδή αυτό ναι. Το μάτς έχεις κυκλώσει και το μάτς στην Πορτογαλία με την ομάδα που είναι...
2: Το Ρένς,
1: ναι, αυτή να είναι, ναι. Δηλαδή αν πεις ότι έχω κυκλώσει δύο μάτς, έχω κυκλώσει αυτά. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο πάρω, ας πούμε. Όχι ότι δεν μπορεί να πάρει άλλα μάτς ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Όχι, αλλά όταν κάνεις ξεκινάς, λέω, έχω την έδρα μου και ψάχνω να βρω εκτός ποιο είναι το πιο βάση ονομάτων, έτσι, βατό παιχνίδι για να πάρω. Για να μπω αρχικά.
1: Βλέπεις που σου λέω την site του.
0: Ναι, είναι όντως. Δίκιο έχεις. Εντάξει, δεν έχουμε και τίποτα τρελά ονόματα, παιδιά. Και ο Ολυμπιακός αρχίζει τώρα και ρολάρει.
1: Όχι, τρελά ονόματα δεν έχει, αλλά έχει ομάδες. Η Μίλαν έχασε, έχασε τελικά.
0: Έχασε 2-0 από την Πέμπτη.
2: Έχασε, άλλη κλάση. Φέτος. Και σκέφτηκε και δεν είναι με τη Μίλαν.
1: Ναι.
2: Κυριάρχησε. Η Ρέν κόλλησε στο 0-1 με τη Γκράτς και οι δύο είναι ανάμεσα στους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα είναι σημασία, έχει νίκη.
1: Αλήθεια, τι κάνανε οι άλλοι που είναι στο...
2: Το Στούμορ είναι... Περνάστε μου 5-0-0.
0: Στούμ Κάλτσαρ είναι 0-0, τίποτα, κουλούρια.
2: Κουλούρια. Είναι παιχνίδι που μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, η Ρέν, θα θυμηθείτε, ήταν η πιο δύσκολη ομάδα από όλες τις θέσεις να πει ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι η Μίλαν και η Μαρσέγγι φυσικά είναι τα μεγάλα ονόματα, αλλά από τις αγωνιστικά η Ρέν είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Yeah. Θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Νωρίς Σπάρτακ Πράγα κέρδισε 4-1. Η Ομόνια με τη Θέλτα. Η Ομόνια 1-0 τη Θέλτα,
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Η Άντερλεχ με τη Λιόν 1-2. Η Μίλαν με την Μπενφίκα 0-2. Η Μπάγερν με την Τζέλια 2-0. Ο Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια 2-1. Η Σάντερλαντ με την Αλκμάρ 1-0. Η Στουρμ με τη Ρεν 0-0 κουλούρια. Και η Χάποελ με τη Δυναμό 0-0 κουλούρια. Εντάξει.
2: Είναι και η πέρα απ' όλα μετράει, γιατί αν δεν νικούσουμε ο Ολυμπιακός θα είχε μπλέξει με το καλύμα, γιατί θα κέρδιζε το θεωρητικά πιο εύκολα τόσο ένα παιχνίδι. Βάσει ονομάτων πάντα που λέμε, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Προσπάθησε για να αρχικά να περάσει στους 24, μετά ρίχνει τουλάχιστον στους 16 και έχουμε μεγάλο στόχο όπως την προηγούμενη φορά να πει στην Οκτώβα να αποφύγει.
0: Εντάξει, επειδή αυτά γιατί... είναι και λίγο ασκήσει επί χάρτου, κάτσε να δούμε και για Γελόνια, μήπως κάνει και καμιά άλλη κηδεία.
2: Καλά, προφανώς. Απλώς λέμε ότι όταν βάζει τα χαρτιά κάτω την έννοια του υπολογισμού σου, όπως συλλογιστή, αυτό το μάτσο κυκλώνει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, ναι, το κυκλώνει το μάτσο αυτό.
2: Και ένα Ολυμπιακό που περισσότερο προχωράνε από αρνητικά αποτελέσματα, θα ήταν, είναι μια τεμαστική ένεση ψυχολογία και πει ότι μπορώ. Γιατί ξέρω μαζεύονται κάποιε τιμέ, υπάρχει καλά αποτέλεσματα, σε φέρνουν σε μια δυσάρεστη ψυχολογία.
0: Τι σημειώνει. Τι σημειώνει από τη σημερινή νίκη του Ολυμπιακού.
1: Σήμερα είχαμε και καλό τσικίνιο. Μετά από καιρό.
0: Ναι.
2: Είδαμε έναν Ολυμπιακό να βγάζει τα στοιχεία του Ιμανόλ. Πίεση μπροστά, πολύ πίεση. Ένταση που δεν υπήρχε μια στον αγώνα που ο Ολυμπιακός να βρει ότι έκανε κοιλιά, ότι κρέμασε. Ότι... ήταν συνέχεια μπροστά. Προσπαθούσε διαρκώς.
1: Ναι.
2: Έχει πολλούς παίκτες καινούργιους, μέχρι να
1: δέσουν λίγο.
2: Άλλο, να δέσουν, να πατήσουν, να κάνουν τις προπονήσεις τους. Θέλει χρόνο, και, αλλά βέβαια αυτός ο χρόνος άλλοι πρέπει παράλληλα να κερδίζουν και τα παιχνίδια.
1: Του που τελειώνει το μάτσο, όλος ο πάγκος πάει στον Ουκρανό. Όλος ο πάγκος. Και με τα πολιτικά, ο Σιπιώνη και οι υπόλοιποι δηλαδή έχουν πάει στον Ουκρανό για να τον τονώσουν, να του φτιάξουν την ψυχολογία και όλα αυτά. Γιατί πραγματικά.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει και από την άλλη μεριά το πόσο. Και το. Συγγνώμη, Γιώργο, από την άλλη μεριά αυτό δείχνει και το πόσο ανάγκη έχει αυτός ο οργανισμός και αυτή την νίκη, ρε Μπάμπη.
1: Ναι, την νίκη, ρε φίλε. Γιατί. Πόσα μάτσα έχει.
0: Ναι, και δηλαδή.
1: Εντάξει. Πόσα μάτσα ειδικά και στο Καραϊσκάκι. Ένα. Έτσι, μια καλή νίκη, ρε παιδί μου, δεν έχει κάνει.
0: Και αυτή ήταν σημαντική γιατί εδώ έχουμε και ανατροπή. Έτσι. Ναι. Το ξεχνάμε αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κάποιοι το ξεχνάνε. Έχουμε ανατροπή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ανταποκρίθηκε και τα κομμάτια του μάτζεψε και στο δεύτερο ημίχρονο δεν του χαρίστηκε τίποτα. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο δεν του χαρίστηκε τίποτα.
1: Ναι.
2: Και 0-1 έτσι. Δηλαδή εκεί πέρα που έχουν πάει όλες τις προηγούμενες μέρες, επειδή είχε σκύψει στο σκορ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό.
0: Βέβαια.
2: Να το φέρει τούμπα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και κατάφερε και το επιδιωκούμενο. Ποιο είναι, να μην πάει στα αποδυτήρια με το 0-1 στην πλάτη. Πολύ σημαντικό.
2: Γίνεται πιο βαρύ τα πόδια και σε πιο μεγαλύτερο άγχος. Βέβαια. Δεν μπαίνει μέσα. Κάτι το πρώτο κόστος στα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι μια νίκη παραπάνω από 3 βαθμούς. Σημερινή.
0: Σωστό.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Έχεις δίκιο. Είναι πίστης αυτοπίστησης ότι μπορούμε.
0: Ναι. Και ότι υπάρχει και το υλικό, έτσι, γιατί είχε αμφισβητηθεί και το υλικό, Μπάμπη.
1: Ναι. Αρχίζει η μουρμούρα, ρε φίλε. Γίνεται μουρμούρα. Δηλαδή, αρχίζει η μουρμούρα.
0: Ναι, αυτός δεν κάνει, αυτός δεν είναι, αυτός δεν μπορεί, ο άλλος δεν τον βλέπεις.
2: Εντάξει, είναι η φύση του, η ψυχολογία του, της μάδας και του ποδόσφαιρο. Δεν θέλει πολύ να πάρει από κάτω. Πολύ καλά που θα πάρει, πάει φόρμα, θα πάει τρένο και πάει λίγο σπασμό.
1: Τα υπόλοιπα μάτς είναι αύριο, έτσι, έχουμε και αύριο.
2: Είναι η εβδομάδα Europa, όπως είπαμε. Η προηγούμενη ήταν η εβδομάδα Champions League, τώρα είναι η εβδομάδα Europa, που είναι μοιρασμένα τα παιχνίδια τετάρτη και πέμπτη.
0: Γιώργη!
2: Να δούμε πώς θα λήξει, να δούμε και ποια θέση θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία. Είναι άλλα 7 μάτς, θα πάμε στο Γενάρη, με το δεξί για να για την πρόκληση.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, έχεις από κάποιο άλλο παιχνίδι εικόνα?
2: Όχι, γιατί από την αλήθεια το μάτς του Ολυμπιακού ήταν τόσο έντονο.
1: Και κομβικό, ναι. Δεν σ' άφηνε να φύγεις. Ναι, δεν σ' άφηνε να φύγεις.
0: Πάντως αυτό το Ομόνια Θέλτα είναι σπουδαίο αποτέλεσμα.
2: Και στο το μάτς του Ολυμπιακού που λες ότι είναι σβηστό 2-0 και...
0: Μπράβο, ναι. Όχι.
2: Ένταση από πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ναι. Εντάξει, μια ένταση η οποία από...
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, γιατί και αύριο θα έχει σημασία τα μάτς, πώς θα καταλήξουν, τι θα γίνουν.
0: Αύριο έχουμε ολοκληρώνεται το.
1: Ναι. πρώτη
0: αγωνιστική.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαζιά που ήταν μαζί μας και για να μας πει το σχόλιο του για το μάτς του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε τον Μάνο, τον Κωνσταντίνο, τον Αντώνη, τον Αλέξανδρο που μας στέλνουν τα μηνύματα. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 6981-041-046 στο Viber και στο WhatsApp του Mega News 104 και 6. Συνεχίζετε να τηλεφωνείτε στο 211-016-104 και 6.
3: Λες να ταξιδεύει μοναχός.
1: Δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μόνο conference.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται. Ναι. Ναι, ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Πώς το κάνανε έτσι.
0: Δεν ξέρω, τώρα το έχουν μοιράσει.
1: Okay.
0: Το έχουν επιμοιράσει. Εντάξει, δεν βγαίνει και διαφορετικά.
1: Και μετά έχουμε και διακοπή για εθνικές. Δεν νομίζω να έχει.
0: Ναι. Ναι, έχει διακοπή.
1: Σάββα έχουμε την άλλη εβδομάδα conference. Όχι.
0: Όχι.
1: Τι έχουμε, ρε φίλε, την άλλη
0: εβδομάδα. Τίποτα δεν έχει. Προφανώς έχει εθνικές.
1: Μάλιστα.
0: Απ' την άλλη, επειδή υπάρχει το. Το League Face τώρα, το Champions League, έτσι πως έχει γίνει με τις φάσεις. Είναι πάρα πάρα πολλά τα παιχνίδια για να μπορέσουν να χωρέσουν μέσα σε...
1: Ο Μάνος σου εξομολογείται.
0: Ναι, ότι είναι σε ερωτικές ταινίες, το είδα, το είδα.
1: Ήταν παλιά, δούλευα, λες, σε ένα σινεμά ερωτικών ταινιών που είχαν πολύ καλή μπριζόλα.
0: Ακόμα δουλεύει, αλλά ήθελε να το παραδεχτεί.
1: Εντάξει.

0: ξεκινά. Λοιπόν, πάμε με μουσική μέχρι το ρολόι να πάει μία ακριβώς. Και όταν επιστρέψουμε έχει να μας πει ο κύριος Χριστόγλου, γιατί στο γήπεδο έχουμε, έχει να μας εξομολογηθεί για αυτά τα οποία... Α, έχουμε.
1: Ας παρακαλώ, πάμε. Για να μην περιμένει. Όχι, το δοκτήριο και τα λοιπά και βλέπουμε. Ναι. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλώς το να.
2: Από το Πλαταμόνα τηλεφωνώ, μίλησα και προχθές μαζί σας.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Έλα Βασίλη.
2: Βασίλης, ναι, τις περισσότερες φορές Ολυμπιακός, αλλά σήμερα ήμουνα πολύ Ολυμπιακός.
0: Ναι, ήσουν ακόμα περισσότερο από πολύ.
1: Πολύ μ' αρέσει
2: σήμερα
1: αυτό.
2: Σήμερα Ολυμπιακός κατέβηκε στο γήπεδο με τη μορφή της πραγματικής ομάδας, γιατί μέχρι προχθές κατέβαινε με τη μορφή της δομής φιλοξενίας εκατομμυριούχων λαθρομεταναστών. Η επανεκκίνηση μάγης του Ολυμπιακού δεν είναι τελικά θέμα χρόνου. Είναι θέμα χώρου. Πρέπει άμεσα, γι' αυτό πρέπει άμεσα ο καινούργιος προπονητής που πριν λίγες μέρες ήρθε να μελετήσει και να αξιολογήσει και αναλόγως να χρησιμοποιήσει τους παίκτες στους χώρους και στις θέσεις που έχουν εξειδικευτεί.
0: Βέβαια.
2: Δεν γίνεται ρε μάγκες να βάλεις παίχτες μεσοεπιθετικούς να παίζουν στα πλάγια, ούτε κεντρώους να παίζουν μπακ, τους αχρηστεύεις. Αυτές οι ανορθόδοξες τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν από το Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω για ποιο λόγο και πώς, δημιουργούν ένα μεγάλο μπέρδεμα με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα άσχημο ποδοσφαιρικό κυνηγητό μεταξύ συμπαικτών χωρίς αρχή, μέση και τέλος.
0: Και από την άλλη μεριά, ρε Βασίλη, χάνεται και η ταυτότητα της ομάδος, έτσι. Δεν αποκτάς ταυτότητα, έτσι.
2: Συμπακούεται, αυτό είναι το αυτονόητο. Όταν δεν μπορείς να βρεθείς, να βρεθεί ο ένας με τον άλλον, όχι η ταυτότητα χάνεται.
1: Βασίλη, να σου ζητήσω να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να βάλουμε το σήμα και το αυτό που είναι... Και να συνεχίσουμε, έτσι.
3: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Είναι στις σημαντικές μας υποχρεώσεις. Πάμε πάλι. Συνεχίζουμε, Βασίλη.
2: Λοιπόν, όπως είπαμε ότι αν ο παίχτης δεν χρησιμοποιηθεί στη θέση και στο χώρο που έχει εξειδικευτεί, δημιουργείται πρόβλημα, έτσι. Δεν είναι δυνατόν, δίνοντάς του στο κλειδί, ο προπονητής, στο κλειδί της δουλάπας, να του ζητάει ταυτόχρονα δίνοντας τους οδηγίες να ξεκλειδώσουν την εξώπορτα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
2: Δεν θα το καταφέρουν ποτέ. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα του θρύλου συνεχίστηκε και σήμερα.
0: Δηλαδή?
2: Και τραβάει από την προπέρσινη, να μην πω από την προπέρσινη, αντί να πω από την περσινή σεζόν. Και ποιο είναι? Είναι η διαχείριση των φάσεων μπροστά στα δύο τέρματα. Και τρώει πολύ εύκολα γκολ,
0: ναι,
2: και δυσκολεύεται στο σκοράρισμα, χάνοντας πάρα πολλά γκολ. Κυρίως μέχρι προχθές αυτά τα χάνε με το φορμαρισμένο Μαροκινό, να το ευχηθούμε ολόψυχα και περαστικά, και πηγαίνουν φάσεις χαμένες που πριν δύο χρόνια δίνανε καθαρές νίκες χωρίς σκέψη στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Και σήμερα αυτό συνέβη. Αλλά αυτό που με χαροποίησε σήμερα είναι ότι μου θύμισε τον Ολυμπιακό της δεύτερης χρονιάς του Πέδρου Μαρτίνς, που έμπαινε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως, που έμπαινε μέσα και έπνιγε τον αντίπαλο. Αυτό συνέβη σήμερα. Βέβαια όλα τα προηγούμενα για να διορθωθούν πρέπει να γίνει σκληρή δουλειά. Γιατί έτσι και αφαιθεί ο Ολυμπιακός χαλαρός, που δεν νομίζω,
0: ναι,
2: γιατί θα τον προπονητή έτοιμο να κλάψει μετά από το γύρισμα, που αυτό σημαίνει ότι ο κόουτς δεν ήρθε να καλαμπορήσει ούτε να παίξει, ήρθε να δουλέψει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Νομίζω ότι όλα θα στρώσουν. Από τη μέση και μπροστά ο Ολυμπιακός είναι καταπληκτικός και πιστεύω ότι θα δουλέψει. Θα δουλέψει και θα στρώσει καλά. Μάγκες, στην άμυνα είμαστε τρέπιοι,
0: Κοίταξε.
2: Δηλαδή αυτή η κάθετη πτώση του Πυρόλα εμένα με προβλημάτισε.
1: Πυρόλα σε κακή κατάσταση.
0: Ναι, ο Πυρόλα δεν είναι σε κακή
2: κατάσταση. Ο Ρέτσος είναι επικίνδυνος.
1: Ο Ρέτσος πάει να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Λέει
1: ότι του έχουν χρεώσει και δουλειά στα χαφ. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Εγώ θεωρώ, δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν έχουν χρεώσει τίποτα.
0: Βασίλη, εγώ θέλω και την άποψη του Βασίλη.
2: Δεν έχουν χρεώσει τίποτα, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Είναι επικίνδυνος ο τερματοφύλακας. χρειάζεται και αυτός μεγάλη προσοχή. Το γκολ από αυτόν το φάγαμε, έτσι.
0: Ναι, το γκολ είναι δώρο από τον Όρτεγκα.
2: Αντί να διώξει, είναι πολύ αδύνατο στα πόδια. Αντί να διώξει.
0: Και δεν είχε διαπίεση όταν έκανε το λάθος.
2: Ναι, έκανε ασίστ στον αντίπαλο και φάγαμε τον γκολ. Και προσέξατε σε άλλη μια φάση. Έχει μπλοκάρει, είναι επικίνδυνο και για μπέναλτι. Έχει μπλοκάρει την μπάλα και δίνει σφαλιάρα στον αντίπαλο, έτσι. Mm. Εκεί ο διαιτητής μπορεί μέσω VAR, αν ήθελε, μπορεί να δώσει, μπορούσε να δώσει μπέναλτι. Το παιχνίδι παίζονταν, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να κοιτάξουμε την άμυνα. Η άμυνα μας είναι τρύπια, παιδιά. Περνάνε ελέφαντες, ρινόκεροι από μέσα. Δεν έχει πλάγια μπακ. Ο Σαλιάκας και ο Αρμένης είναι για παγκαδόρι, δεν είναι για πρώτη επιλογή στον Ολυμπιακό. Και οι κεντρικοί αμυντικοί έχουν κάθε τη πτώση. Δεν ξέρω τώρα αν ο Κάρμο και ο Σέρβος μπορούν να τα
1: παίξουν. Εγώ ρε φίλε τον Κάρμο, τον έχω δει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή όσα παιχνίδια έχει παίξει και είναι και καλύτερο στο build-up που παίζει ο προπονητής. Δηλαδή είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει και ο Ρέτσος μπορεί, αν σταματήσει λίγο τις αχλαμάρες, μπορεί.
2: Αλλά δεν σταματήσει ποτέ. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Είναι σαν τις γελάδες που βγάζουν έναν τόνο γάλα και στην τελευταία ερμεξιά το δίνουν μία με το πόδι και το χύνουνε.
0: Ναι,
2: αυτές ο Χατάπης ξέρεις που τις πάει τις αγελάδες. Στο σφαχτήριο για κρέας.
1: Ναι.
2: Τα δέντρα που δεν έχουν ίσιο παιδιά τα κόβουν και τα ρίχνουν στο τζάκι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μάγκες, θέλουμε πλάγια μπακ. Θέλουμε κεντρικά και θέλουμε στόπερ. Οπωσδήποτε.
1: Θέλω λίγο ακόμα να δω τον Πέτερσεν. Θέλω λίγο ακόμα.
2: Θα τον δούμε. Αλλά επειδή πάντοτε η απόδοση και η νίκη της ομάδας, της κάθε ομάδας, εξαρτάται από την ποιότητα του αντιπάλου, εγώ θέλω να δω τον Ολυμπιακό και με δυνατότερους αντιπάλους.
1: Εννοείται.
0: Αυτό θα γίνει.
2: Γιατί τώρα αυτή η πολωνική ομάδα ήταν τα καβένα μούρλα της Πολωνίας, έτσι μιλάμε για μόλοντα.
1: Τρίτη βγήκε.
2: Δεν είναι κανένας σοβαρός αντιπάλος, μπορούμε να κρίνουμε τον Ολυμπιακό.
1: Παρ' όλα
2: αυτά, ένα έμπειρο μάτι διακρίνει ότι ο Ολυμπιακός πραγματικά από τη μέση και μπροστά έχει συνοχή, παίζει καλά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, έχει ποιότητα.
2: Έχει ποιότητα, μπορεί και συνδυάζεται. Θέλουμε Αμπτελαουή δεξιά, Μαζουακού, Τσιμίχα στις καλές του μέρες, δηλαδή αναφέρω αυτά τα ονόματα, όχι αυθονός,
1: ναι.
2: Αυτά τα επίπεδα θέλουμε πλάγια μπακ. Και κεντρικούς αμυντικούς, ξέρετε σαν ποιους, έτσι, το θυμόσαστε τον Μέλμπερ.
1: Ο Μέλμπερ.
2: Λοιπόν, να είμαστε καλά παιδιά και σαν όντερα, πάμε.
1: Γεια σου Βασιλή, να είσαι καλά.
0: Να πω κάτι για το Ρέτσο.
1: Πες.
0: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ο Ρέτσο επηρεάζεται πάρα πολύ με ποιον παίζει δίπλα του.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά πάει όταν και κάνει κάποια πράγματα μέσα στο μάτς τα οποία δεν χρειάζονται ρε.
0: Ναι, είναι ψυχολογικά.
1: Δεν χρειάζεται, πάει στο κέντρο και είναι να περάσει πέντε. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, δώσ' την μπάλα.
0: Ναι.
1: Στόπερ είσαι, δεν είσαι
0: οδηγείται στην υπερβολή, θεωρώ ότι χάνει ένα κομμάτι από την αυτοσυγκέντρωσή του γενικότερα, όταν δίπλα του δεν έχει ένα παίχτη που μπορεί να τον ηρεμήσει ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Και επειδή ο Πιρόλ αυτή την περίοδο όντως δεν είναι στα καλύτερά του, θεωρώ το ότι αυτό παρασύρει και τον Ρέτσο. Τώρα από εκεί και πέρα για τα πλάγια, εντάξει, θεωρώ το ότι υπάρχει ακόμα χρόνος. Θα δούμε. Εμένα παραμυσχάρει ο Τσίκη όσον αφορά τη σκληράδα, όσον αφορά το πέσιμο πρώτος πάνω στην μπάλα, τη γρηγοράδα του να βγουν μπροστά, από τον Μπρούνο μου άρεσε περισσότερο.
1: Είναι για μπροστά, είναι πολύ καλός, αλλά για πίσω νομίζω ότι ακόμα θέλει.
0: Καλά, ναι,
1: θέλει δουλειά.
0: Εντάξει,
1: θέλει,
0: ναι.
1: Δουλειά, θέλει, ναι. Δουλειά. Και ο Σάλιακας για ένα 60 λεπτό, 70 λεπτά μέχρι τώρα,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι τα
0: καταφέρνει.
1: Τα βολεύει.
0: Τα καταφέρνει. Από εκεί πέρα όμως σίγουρα, αν υπάρχει ένα κομμάτι του Ολυμπιακού που θέλει να αποκτήσει.
1: Πάντως με αυτό το σύστημα που παίζει ο προπονητής, θέλει πράγματι δύο μπακ,
0: όντως.
1: Που να είναι
0: πλευρά.
1: Να είναι ο Μαρ.
0: Να είναι πλευρά.
1: Ναι.
0: Να ανεποκατεβαίνουν πλευρά.
1: Να είναι Ροντινέι στα καλά του όταν ήρθα από την Βραζιλία.
0: Ναι, ή ο Τσιμίκας, αυτό που είπε ο Βασίλης.
1: Εντάξει, όχι ο τωρινός.
0: Όχι, ρε,
1: ο παλιός.
0: Ο παλιός, ναι. Παντογιάλου φαίναρμα
1: τόσο. 2-11-0-16-104 και 6. και τα μηνύματά σας στο 6981-041-046 Viber και WhatsApp. Είχε ένα κομφούζιο στο πήγαινε και στο έλα γενικώς.
0: Ναι, το στο πήγαινε το ψιλοέτυχα κι εγώ, γιατί ήταν η ώρα που...
1: Να σου πω ότι κάναμε αρκετή ώρα για να πάμε και κάναμε και αρκετή ώρα για να βγούμε από το...
0: Από το πάρκινγκ.
1: Από το πάρκινγκ.
0: Εκεί είναι, δηλαδή, ρε, το μπλοκάρι, ναι. Στο πάρκινγκ, πώς θα βγεις.
1: Ενώ μόλις βγήκαμε όλα καλά... Μ' αγάπησες πολύ. Βέβαια, αν έχεις δει έναν τέτοιον Ολυμπιακό, φεύγεις λίγο χαρούμενος. Δεν σε πολύ νοιάζει.
0: Εγώ θέλω να μου πεις άλλο τώρα.
1: Για πες.
0: Το κλίμα, όταν έγινε το 0-1 μέχρι...
1: Τίποτα.
0: Μέχρι ο Ολυμπιακός να ισοβαρίσει.
1: Στήριξη από τον κόσμο στην ομάδα με Λίσσα. Καμία
0: καλό
1: σχέση,
0: αυτό.
1: Ναι, καμία σχέση με τα...
0: Όσα είχαν προηγηθεί.
1: Ναι, καμία σχέση. Στήριξη με Λίσσα... στην ομάδα και στο τέλος αποθέωση της ομάδας και βέβαια χαμογελαστεί όλοι γιατί ο Ουκρανός πέτυχε τον γκολ και έβαλε την ομάδα στην νίκη.
0: Ναι. Ο Ουκρανός βλέπεις δεν είναι, έχει ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο, δεν μπορεί να ζητήσει από αυτό ένα πράγματα διαφορετικά από το ρεπερτόριο του. Αλλά σε αυτό, ρε παιδί μου, είναι συνεπής.
1: Είναι συνεπής και είναι και συνεπής.
0: Και ξέρει να το δουλεύει, ναι. Ώστε
1: παίρνει
0: να
1: καλές
0: είναι εκεί.
1: Θέσεις. Μπράβο. Παίρνει καλές
0: αυτό.
1: Θέσεις. Κάνει και το απρόβλεπτο πολλές φορές. Ναι. Εμένα με εκπλήσει ο Μεξικάνος, ο Πιτσιρικάς.
0: Ο Μεξικάνος είναι σβούρας.
1: Είναι σβούρα, είναι πάντα.
0: Κυνηγάει τη φάση.
1: Εκεί που είναι, το κυνηγάει, το κάνει. Δηλαδή και μία-δύο θα το κοπανίσει, θα το ασβουρντουνίσει.
0: Ναι. Έχει την ικανότητα ότι λειτουργεί με το ένστικτο. Και λειτουργεί άμεσα. Δεν είναι με δεύτερη και τρίτη σκέψη.
1: Ναι, όχι, δεν έχει.
0: Γι' αυτό μπαμ. Είναι πολύ σημαντικό για επιθετικό.
1: Είναι μπαμ και κάτω που λένε.
0: Ναι.

0: Και αυτό το οποίο έλεγες για, για αυτό που επισημάναμε όσον αφορά τον Γκοντζάλεθ, έτσι, ουσιαστικά αποτυπώνεται στο δεύτερο γκολ. Στο δεύτερο γκολ έρχεται από το πουθενά.
1: Ναι.
0: Έρχεται από το πουθενά, αλλά είναι αυτό ακριβώς, ότι παρακολουθεί τη φάση. Δεν είναι στατικός. Παρακολουθεί τη φάση και βγαίνει την κατάλληλη στιγμή και πετυχαίνει τον γκολ. Τον αδικεί η προηγούμενη φάση, η φάση που έχει προηγηθεί, θα το ξαναπώ, όπου έχει λειτουργήσει πραγματικά άψογα.
1: Εντάξει, παίζουν και τερματοφύλακες.
0: Παίζουν και τερματοφύλακες. Καλό τερματοφύλακες αυτός.
1: Πολύ καλός. Τουλάχιστον αυτό που έβγαλε σήμερα ήταν.
0: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι και ο ποιοτικότερος παίκτης της Αγγελόνια.
1: Ναι. Και εγώ δεν ξεχώρισα κάτι.
0: Ξεχώρισα το άλλο center back που έπαιζε μαζί με τον Έλληνα.

0: Αύριο θα μπει στο παιχνίδι και ο Όφη. Αύριο δεν μπαίνει.
1: Αύριο παίζει ο Όφη, ναι. Παίζει με την Νάιμέγγεν. Με την Νάιμέγγεν. Στην Κρήτη παίζει.

0: το Conference ξεκινάει αργότερα, 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι, γιατί έχει λιγότερες αγωνιστικές. Ναι. Από 8 και 6, για να μπορέσει να έρθει να κουμπώσει στο συνολικότερο πρόγραμμα, ξεκινάει σχεδόν ένα μήνα αργότερα.
0: Ωραία.
1: Χαιρετίσματα στον φίλο του Κωσί, τον Βραζιλέιρο. Δεν είναι μόνο δική σας χαρά, είναι και δική μας χαρά που σας ξαναβρίσκουμε, γιατί αυτό επιδιώκουμε και αυτό είναι που μας θρέφει και μας αναζωογονεί.

Πείτε μας το 6981-041-046 ποιον θα βγάζατε εσείς MVP σήμερα από τον Ολυμπιακό.

πάντως θα ήθελα να ακούσω και από τον κόσμο πόσο διαφορετικό έχουν δει τον Ολυμπιακό σήμερα και πώς τον, πώς τον υποδέχτηκαν. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που τους άρεσε από το σημερινό Ολυμπιακό, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η νίκη.

0: Ο προπονητής δήλωσε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι η ομάδα κατέβηκε αποφασιστική και ότι είναι υπέροχο να κερδίζεις μπροστά σε αυτόν τον κόσμο διότι στήριξε την ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτά δήλωσε πριν από λίγο ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Μανώλης.
1: Ο Μανώλιο. Κοίτα, το λέγαμε και χθες στο κλείσιμο της εκπομπής. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι, κάνοντας, προσπαθώντας να κάνουμε προβλέψεις, ότι θα πρέπει να μπει με το. Το είπες εσύ, επαναλαμβάνω χαρακτηριστική έκφραση δική σου, ότι θα πρέπει να μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Το ότι το κατάλαβε αυτό ο προπονητής και ότι το πέρασε στους παίκτες.
0: Το πέρασε και τους ναι, το είπε ναι. Και στο ημίχρονο. Γιατί,
1: ναι,
0: το
1: γιατί η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο είναι εμφανή.
0: Τους είπε ότι το πρώτο ημίχρονο δεν είναι δίκαιο. Μας αδικεί το πρώτο ημίχρονο και θέλω να το διορθώσετε στο δεύτερο, να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο και να είναι καλύτερη η εικόνα μας και πιο παθιασμένη.
1: Ναι.
0: Διεκδικούμε την νίκη και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και φαίνεται ότι τους έψησε τους παίκτες. Και στην ερώτηση ποιος ήταν ο MVP σήμερα.
1: Γι' αυτόν
0: και είπε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, εντάξει, έξυπνη απάντηση. Από την άλλη, πρέπει να έχει γίνει και κάποια δουλειά από μεριάς προπονητή όσον αφορά στο θέμα το ψυχολογικό. Γιατί εγώ είδα τον Ολυμπιακό μετά το 0-1 να αντιδρά σωστά, να μην αντιδρά σπασμωδικά. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το σημαντικό που τον οδήγησε να πάει στα αποδυτήρια χωρίς να είναι πίσω στο σκορ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν πας στα αποδυτήρια με το μυαλό ότι είσαι πίσω στο σκορ, ουσιαστικά πας σε άλλο παιχνίδι.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Χαίρετε.
2: Καλημερίζω. Μιχάλης από Γερμανία, τι κάνουμε?
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Καλώς τον, μια χαρά.
2: Μιχάλη, είπες πριν ότι κάνατε έξτρα εκπομπή για το Φρόιλερ όταν ήρθε.
0: Ναι.
2: Πού την κάνατε την εκπομπή αυτή?
1: Εδώ.
0: Εδώ ρε παιδιά.
2: Σε αυτό το ράδιο.
1: Ναι. Ποιον είχαμε βγάλει, ποιος είναι αδελφός?
0: Όταν λέμε έξτρα εκπομπή, δεν κάναμε άλλη ώρα. Σε αυτή την ώρα είχαμε καλεσμένο τον Γκρομιτσάρη, τον είχα πάρει.
1: Τον Γκρομιτσάρη, μπράβο.
2: Okay.
0: Και κάναμε ολόκληρη συζήτηση.
1: Μια χτινογραφία του παίχτη.
0: Για το τι περιμένουμε από τον. Και ο Σπύρος εδώ μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία του παίχτη, τα οποία τα περισσότερα τα γνωρίζαμε εμείς, αλλά θέλαμε να το συζητήσουμε και με τον κόσμο και να δούμε. Διότι πραγματικά αυτό που είπαμε τότε, το είδαμε σήμερα στο γήπεδο.
1: Είχαμε πει καταρχήν, Μιχάλη, για να σου δώσω να καταλάβεις, το είχαμε πει με τον Μπάμπη, ότι υπάρχει μια μεταγραφή στον Ολυμπιακό η οποία δεν έχει κάνει γκέλ. Και αυτή ήταν του Φρόιλερ. Και επειδή συζητούσαμε το ότι, και αυτό το ότι ναι, γίνανε μεταγραφές, αλλά ποιοι ήρθαν και το ένα και το άλλο, λέγαμε το ότι ενδεχομένως κάποιοι ή ο πολλής κόσμος να μην έχει καταλάβει την αξία κάποιων μεταγραφών, ακριβώς επειδή δεν συνοδεύτηκαν από όλο αυτό το επικοινωνιακό περιβάλλον που συνήθως ακολουθεί κάποιες μεταγραφές. Μία από αυτή η οποία πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ ήταν του Φρόιλερ. Αλλά όσοι είχαν δει το Φρόιλερ, και εγώ επειδή εντάξει έχω αυτή την διαστροφή να παρακολουθώ το καμπιονάτο από το 78, okay, ήταν ένας παίκτης τον οποίο τον είχα παρακολουθήσει στην Αταλάντα 6,5 σεζόν, σε μια Αταλάντα πρωταγωνίστρια στην Ιταλία και στην Ευρώπη, και μου είχε κάνει τεράστια κατάπληξη. Δηλαδή όταν άκουσα ότι ο Φρόιλερ ήρθε στον Ολυμπιακό, λέω ρε παιδιά με τα γραφάρα. Και λέγανε ο Φρόιλερ.
0: Πες όμως,
2: ναι,
0: πες.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, πες τι ήθελες να πεις.
2: Και τότε, ναι, σε σένα τώρα Μπαμπή, λόγω Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Αυτός ήταν να έρθει πιο νωρίς. Πού κολούσε η μεταγραφή του όλο το καλοκαίρι?
0: Του Φρόιλερ. Όχι, ο Φρόιλερ μόλις το αποφάσισε ο Ολυμπιακός ήρθε. Τα είχαν βρει σε όλα.
2: Λέγαν παλιά ότι δεν ήθελε να έρθει και...
0: Για τον Κάσερες ήταν αυτό, για τον Φρόιλερ.
2: Όχι, για τον Φρόιλερ.
0: Ναι, δεν το έχω.
1: Δεν νομίζω,
2: ήθελε να φύγει από Ιταλία.
1: Όχι, είχε φύγει από Ιταλία.
0: Είχε φύγει από Ιταλία.
1: Είχε,
0: ναι. Μπορεί το παιδί να είχε στο μυαλό του ότι μπορούσε να πάει σε κάποιο σε κάποιο άλλο, σε κάποια άλλη ομάδα στην Ιταλία ή σε κάτι άλλο. Δεν το ξέρω, δεν όμως. Δεν είχε δυσκολέψει πολύ του Φρόιλερ η μεταγραφή, ναι.
1: Αμέσως μετά το Μουντιάλ ο Φρόιλερ, γιατί ο Φρόιλερ μετά το Μουντιάλ δεν είχε ομάδα.
2: Το καλοκαίρι.
0: Ναι. Και μάλιστα ο Φρόιλερ.
2: Το καλοκαίρι και.
0: Και μάλιστα ο Φρόιλερ ήρθε με διετές συμβόλαιο. Δεν είναι δηλαδή ένας χρόνος, είναι και του χρόνου. Ναι, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος ο Ολυμπιακός θα τον έχει και του χρόνου.
2: Ωραία. Εγώ είμαι MVP θα ψήφιζα το Ζώτα Σίλβα.
0: Έχει παίξει με μεγάλο πάθος σήμερα και έχει κάνει πολλά πράγματα. Έχει κάνει πολλά πράγματα. Έχει κάνει στο 91 τάκλινγκ και πανηγυρίζει λες και βάλε γκολ.
1: Ναι. Στο 90 φεύγα κιόλας.
0: Και 90 φεύγα. Δηλαδή πραγματικά και το μετέδιδε και στους υπόλοιπους αυτό.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλω να τονίσω. Ότι με το πάθος του κρατούσε την ομάδα και τον κόσμο ζωντανό.
0: Ναι.
1: Το είχε ανάγκη αυτό ο Ολυμπιακός. Το πάει και στο Δημήτρη που μιλούσε με τον Γρηγορόπουλο. Και τη σκληράδα που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός, που δεν την είχε σε αυτόν τον βαθμό. Δηλαδή το να κάνουμε το φάουλ, το σκληρό, το να καταλάβει ο αντίπαλος τι γίνεται.
0: Και ορισμένα πράγματα βλέπεις τη διαφορά, ρε παιδί μου. Βλέπεις μπήκε ο Πουέρτα, ας πούμε, και κυνήγαγε έναν Πολωνό που πήγε στη. Αυτή έκανε μια τρίπλα και πήγαινε να του φύγει κτλ. Και τον κυνήγαγε σαν σκύλος και τελικά του πήρε την μπάλα χωρίς να τον ακουμπήσει. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει διαφορά, ρε φίλε, το παιδί αυτό.
2: Εκτός από τα κρύα μπακ και τον τερματοφύλακα ίσως, αλλιώς έχουμε πολλή ποιότητα φέτος στον Ολυμπιακό. Και ξέρεις ποιον τερματοφύλακα
0: εγώ
2: θέλω, ακούστηκε τώρα.
0: Διαφωνώ για τον τερματοφύλακα, θεωρώ ότι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Ποιος?
0: Ορτέγκα. Εγώ προσωπικά διαφωνώ, δηλαδή.
1: Ενδεχομένως να προλείπουν παιχνίδια. Αυτό
0: εντάξει, μόνο. Και έχει παίξει μάλιστα και σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Καλά, δεν το αμφισβητεί αυτό κανένας, αν είναι δυνατό.
2: Στο μυαλό μου μπήκε, επειδή ακούστηκε για τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
2: Αλλά από παλιά που, δεν θυμάμαι τώρα, τότε που παίζαμε μαζί ή από άλλο παιχνίδι, τον έχω στο μυαλό μου και τον έχω συνδέσει με τον Ολυμπιακό. Αυτόν τον Ρώσο της Κράσνονταρ, ποια είναι,
0: ναι,
2: που ήθελε να πάρει τον Ζέλισον.
0: Ξέρω ποιον λες, ναι, ξέρω ποιον λες.
2: Αγκάσεφ, κάπως
1: ναι.
2: Έτσι τον λέει.
1: Αγκάσεφ, ναι.
0: Εντάξει,
2: αυτός είναι ωραίος.
1: Καλώς
0: είναι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θα επενδύσει και στον Πόποβιτς, γιατί και ο Πόποβιτς είναι καλός θεματοφυλάκας.
2: Έδειξε ανώριμος Μπάμπι, έτσι δεν είναι?
0: Έδειξε, ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ανέτοιμος, όχι ανώριμος.
2: Ανέτοιμος, ναι, εντάξει.
0: Θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει το κεφάλι του ήσυχο με τον Ορτέγκα. Αλλά εντάξει. Ωραία.
2: Σήμερα μας καρδιοχτύπησε ο Ορτέγκας.
1: Ναι, εντάξει. Έκανε το λάθος στο πρώτο γκολ, αλλά θεωρώ ότι μετά.
0: Ναι.
1: Μετά συνήλθε κι αυτός.
0: Ωραία. Να σε καλά.
2: Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Πάμε καλά, στην επόμενη καλά. Γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Μπάμπη.
0: Γεια σου.
3: Αχ, βε παιδάκι μου. Και στον άλλον κύριο που είναι δίπλα σου.
0: Ο Μιχάλης, ο Λεάνης.
3: Από τα παλιά.
0: Από τα παλιά. Από τα παλιά.
3: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
3: Καταρχήν σας εύχομαι καλές εκπομπές να κάνετε. Να είστε ευχαριστημένοι κι εσείς κι εμείς. Μπάμπη, αν ήξερες πόσο έχω ψάξει για να το βρω αυτό σε ένα, έχω ραδιόφωνο μεγάλο που έχει τα πάντα μέσα,
0: ναι.
3: και λέω κάτσε να το κάνω σήμερα ανάποδα,
0: ναι.
3: Για να βρω μπροστά το ένα που δεν μου το έριχνε μετά. Ναι, κατάλαβες τι λέω. Εγώ πήγα να προχωρούσα.
0: 104 και 6 είναι απλό, βρε Αναστασία μου, είναι απλό.
3: Είναι απλό, επειδή ακούω εγώ και κάποια άλλα προγράμματα, γιατί έχω και το χρόνο μου όπως ξέρεις τώρα πια. Τέλος πάντων, να πω λίγο για την ομάδα και να πω την αλήθεια τώρα, με συγχωρείτε που θα πω προσωπικά, το κλάμα που έκανα δεν πιστεύεις, δεν το έχω κάνει πουθενά. Έκλαιγα από τη χαρά μου, γιατί είναι η πρώτη χρονιά μετά από 73 χρόνια από μικρό που ήμουν στο γήπεδο, είναι η πρώτη χρονιά που δεν πηγαίνω, δεν μπορώ πια άλλο να πάω, θα γελάει και ο κόσμος μετά.
1: Ω, είσαι κυρία Αναστασία, έχεις κουράγια πολλά ακόμα.
3: Για να μιλάω μπορεί, αλλά είναι άλλα πράγματα που δεν φαίνονται στους άλλους. Είναι κάποια πράγματα που με κουράζουν, που δεν μπορώ να τα κάνω. Αλλά είχα σκάσει τώρα.
0: Δηλαδή, άμα έρθω να σε πάρω, να σε πάω στο γήπεδο, δεν θα έρθεις μαζί μου?
1: Πώς δεν θα έρθεις?
3: Άκου να σου πω, Μπάμπη, τώρα ξέρεις που με ξέρεις εσύ πολύ καλά. Να σκεφτείς ότι τα παιδιά που ήμασταν παρέα, ναι, την 20. 20 χρόνια ακριβώς, ναι, δεν έλειψε κανείς να με παίρνουν και να με παρακαλάνε. Έλα, τι μου λέγανε? Κάθε φορά που θα παίζουμε, λέει, ένα παιχνίδι, ένας από μας θα δίνει το διαρκείας του να το μεταφέρουμε σε σένα, ούτως ώστε να τα δεις όλα τα παιχνίδια.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
3: Δηλαδή δεν περίμενα καν να το πούνε αυτά τα παιδιά. Μετά τώρα, όταν τελείωσε το παιχνίδι, να με παίρνουνε. Ο ένας, πώς είσαι κυρία Αναστασία, τι κλαίω τους έλεγα, κλαίω τους. Πάντως τώρα να πω και λίγο για το ποδόσφαιρο, όσο ξέρει το μυαλό μου. Για πρώτη φορά, Μπάμπη, συγγνώμη, για πρώτη φορά που είδαμε παιχνίδι κανονικό με αυτή την ομάδα, και πάλι κανονικό δεν είναι, γιατί εδώ δεν μπορείς να πας στο σχολείο. Θυμάμαι, ήμασταν 40-50 παιδιά και τελείωνε η χρονιά και κάποια κορίτσια δεν τα ξέραμε πώς τα λέγανε. Για βάλτε τώρα να έχει 30 παιδιά να μπορέσει να καταλάβει τι μπορεί να δώσει ο καθένας από αυτούς, που είναι πολύ δύσκολο.
1: Έτσι,
3: πρέπει να δει αρκετά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
3: Πρέπει να δει κάποια παιχνίδια, να καταλάβει ποιος είναι ο καλύτερος από αυτόν. Έχουμε δύο στο κέντρο. Ο Έσε, ο αγαπημένος μου, εμένα, που είναι το πιο αγαπημένο μου παιδί. Ήτανε πολύ δύσκολο και το έκανε, όχι εύκολο, με τον αγώνα που έκανε να μπορέσει να μάθει κάποια πράγματα, και είδαμε ένα πολύ ωραίο Ολυμπιακό, τον οποίο, Μπάμπη, όπως ξέρεις, τα τελευταία παιχνίδια δεν βλεπόμασταν. 0 από εδώ, 0 από εκεί, 1-1, 0-1, 0-2.
0: Αρκεί να έχουμε συνέχεια. Αρκεί να έχουμε συνέχεια.
3: Ναι. Εγώ πιστεύω, γιατί και αυτός ο προπονητής δείχνει ότι το τραβάει η καρδούλα του, που λέμε. Το θέλει, του αρέσει εδώ που ήρθε. Έτσι λέω τώρα εγώ. Για να δούμε παρακάτω.
0: Πάντως σήμερα έδειξε πολλή ενέργεια μέσα στο γήπεδο.
3: Πολύ ακριβώς. Τον έβλεπα πώς αντιδρούσε. Λες και ήταν στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια. Και έβγαζε από μέσα του, λες και έζησε τον Ολυμπιακό για πολύ καιρό.
0: Κοίταξε, έπαθε και ένα σοκ στο πρώτο μάτς.
3: Τώρα κοίταξε, για το πρώτο παιχνίδι, αν είναι δυνατόν τώρα να κακολογήσουμε έναν προπονητή, αν θυμάστε τι έγινε, κάτι γιούχα, κάτι τέτοιο, που εγώ είμαι όχι απλά εναντίον, ούτε να τα ακούω δεν θέλω. Τι να κάνουμε, αλλά τώρα στο δεύτερο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ με αυτά που ξέρω, όσα ξέρω τέλος πάντων, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά όλα παίξανε πολύ καλά. Ψάχνω να βρω κάποιον που να πεις, αυτός άστον σήμερα δεν ήταν τίποτα. Δεν υπάρχει, έτσι λέω. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι τα παιδιά όλα ήταν πολύ καλά. Ο καθένας στο ρόλο του και στη θέση του.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, να μην σας κρατάω.
0: Ευχαριστούμε
3: πιο πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, και
0: σας πάντα καλά.
3: Τώρα που το πέτυχα.
1: Τώρα δεν μας χάνετε, δεν μας χάνετε τώρα.
3: Όχι βέβαια.
0: Θα έρθω να σου χτυπάω τα κουδούνια από κάτω. Να σε καλά.
3: Για να με πάρουν, σου λέω, είναι πάρα πολύ, αλλά εντάξει.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Και εσύ, ευχαριστώ πολύ. Για
0: χαρά, για χαρά. Λοιπόν, θες διάλειμμα, πάμε.
4: Mega News 104,6.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Τι που ακούσα από παλιά, ξέρεις ότι οι Μπαμπολεάνιδες και στη μουσική είναι πρώτοι. Άστο τώρα από εκεί και πέρα. Αλλά να δώσουμε και τα εύσημα στον άνθρωπο ο οποίος είναι στον ήχο και στο στίχο, έτσι. Το Δημήτρη Αρετάκη.
1: Θέλω να σ' αγγίξω κι είσαι πάλι μακριά, γράφω μόνο δύο λέξεις.
0: Λοιπόν, θα πούμε και τους αυτούς που βγάζετε ως, ψηφίζετε ως MVP στο σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Απλώς να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί σήμερα στα δικά μας εδώ, στα δικά μας είχαμε και κύπελο Ελλάδας. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε από τον Βόλο νικηφόρα, κέρδισε 3-0. Άρης Μαρκό 1-0, ένα παιχνίδι που δεν το είδαμε ποτέ, γιατί ήταν στο Sky, στο Ιβριδικό. Να σου πω, άμα δεν μπορείτε να πάρετε το κύπελο και άμα δεν μπορείτε να δείχνετε όλα τα παιχνίδια, ο Άρης δεν είναι για να το δείχνουν στο Ιβριδικό. Άντε γιατί θα αρχίσω τώρα να φορτώνω με το τέταρτο κρατικό κανάλι.
1: Και δεν φταίει αυτό το σπίρτο που δεν σβήνεται.
2: Τα είπες τα αποτελέσματα στο κύπελο.
0: Περίμενε
2: και χάσεις τον Άρη να βρω.
0: Όχι, στον Άρη έχω φρενάρει, γιατί θέλω λίγο να,
3: για πες,
0: να το ερεμήσω. Καλά τώρα είναι δυνατόν να το δείχνεις στον Άρη στο Ιβριδικό κανάλι?
3: Ναι.
2: Πού να το δείχνεις το...
0: Δεν ξέρω, ας κόψει το...
2: Το παιδικό.
0: Ας κόψει το πορτοσάλτε και ας το δείξει τον Άρη με τον πορτοσάλτε. Άρης και εκείνος, Άρης και ο άλλος της Θεσσαλονίκης. Και περισσότερο αγαπητός ο Άρης της Θεσσαλονίκης από τον Άρη πορτοσάλτε. Όταν κάναμε τις τσιμιές με την ΕΠΟ για να το πάρουμε, έτσι, γιατί θέλουμε να έχουμε και τα λαβέρια με τα άλλα γήπεδα που βγαίνουν και οι άδειες. Άντε μην αρχίσω τώρα το πολυβολείο.
1: Να σε ξεπεράσω, μα δεν...
0: Αλλά δείξαμε το Κηφισιά Παναθηναϊκός, γιατί δεν ήταν πάνω στο δελτίο. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός 2-0, εύκολα. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0 και το 1 του ΠΑΟΚ αρκετό. Και έτσι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι στις Σιρακούσες.
1: Μα δεν γίνεται.
3: Ένας φίλος, ο Πέτρος, ρωτάει, ο πολίτης ρωτάει ποιος ήταν αυτός με τις φόρμες που έδινε οδηγίες. Ο βοηθός του...
0: Ο βοηθός Μανόλο.
3: Τώρα μην πεις και το όνομα δεν το...
0: Όχι, το ξέρω εγώ, στο πω.
3: Για πες.
0: Παραμανόλο. Παραμανόλο, δίπλα.
3: Ωραία.
0: Δεν ήταν ο Παραμανόλο.
3: Ο Παραμανόλο.
0: Άρα...
3: 2-11-0-16-104-6 τα τηλεφωνά μας και τα μηνύματα στο 6-9-81-041-046.
0: Είναι καλό πάντως, βλέποντας εδώ τα μηνύματα, που αναγνωρίζονται οι προσφορές των παιχτών.
3: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό με το Φρόιλερ τον έχουμε ψηφίσει όλοι.
3: Σωστά.
0: Βγαίνει και η αγάπη, ρε παιδί μου, στον Γκοντζάλεθ, γιατί είναι αυτός που ουσιαστικά λυτρώνει τον Ολυμπιακό, γιατί πηγαίνει το παιχνίδι στα ίσα, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα και
3: στέλνει, 1-1, ναι.
0: Στο 1-1 και στέλνει την ομάδα να ερεμήσει τα αποδυτήρια, γιατί είναι πολύ κομβικό το σημείο που πετυχαίνει τον γκολ το Μυρμίκη. Αλλά ο κόσμος αναγνωρίζει πραγματικά και την αρχοντική εμφάνιση, την αρχοντική εμφάνιση του Φρόιλερ.
3: Πάμε στη γραμμή και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Παρακαλώ.
0: Yes, of course.
4: Γεια σας.
3: Γεια χαρά.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια.
0: Γεια σου Κωστά.
4: Να πούμε λοιπόν για την ομαδάρα σήμερα. Καλύτεροι παίκτες για μένα είναι οι δύο γκολτζίδες, που βάλανε τα γκολ και δώσαν την νίκη, και ο Φλόιρες. Αυτοί οι τρεις.
3: Ναι.
4: Και όλη η ομάδα όμως είχε πάθος και ο Ζώτα ήταν τρομερός, εκφραστικός, πανηγύριζε.
3: Ο πιο παθιασμένος παίκτης
4: του Ολυμπιακού. Φοβερός, σαν να έπαιξε χρόνια στο Ολυμπιακό.
3: Ναι.
4: Τρομερό αυτό το πράγμα που είδα. Ναι.
3: Θα παίζει λοιπόν για χρόνια, γιατί έχει υπογράψει για μεγάλο συμβόλαιο.
4: Βέβαια, και δεν είναι
0: γερός να είναι πάνω από
3: να, να είναι γερός.
4: Ο 28.
3: Ναι.
4: Κύριε Χριστόγλου, κύριε Ελεάνη.
0: Παρακαλώ.
4: Πρώτο παιχνίδι. Βλέπουμε όφι Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι ο Αθανασίου δεν τον ήθελε.
0: Καλά, ας μην πηγαίνουμε τώρα. Εντάξει, αυτά περασμένα τώρα.
4: Ναι, ναι.
3: Περασμένα, ξεχάσμενα.
0: Ας κοιτάμε
3: το... Είναι γεγονός ότι δεν τον ήθελε.
0: Ναι, ας κοιτάμε το μέλλον. Εντάξει, θα ξέρουμε.
4: Δεύτερο παιχνίδι, δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο Ουναΐ που δεν τον ήθελε, τρία γκολ έβαλε. Πριν το παιχνίδι, ο Γιάρεμτσουκ που δεν τον ήθελε, δίνει την νίκη στον Ολυμπιακό και τον είχε

0: να κοιτάει τα παιχνίδια από την εξέδρα, ας πούμε, επί δύο μήνες, από τα μέσα Ιουλίου και μετά, ήταν στα ζήτητα, ας πούμε, πάλι όπως ήταν και πέρσι που έβαλε 5 κοστιλιών, ας πούμε, και σε εμάς δεν μπορούσε να καθίσει εδώ να βοηθήσει, που είχε πελάτη το Παναθηναϊκό. Του έβαζε τον Νίκασο όταν είχε κάνει γιογιό. Και είχε.
1: Καλά, δεν είχε κανένα δύσκολο να κάνει τον Νίκασο γιογιό πάντω μεταξύ μα.
0: Θέλω να σα πω, γιατί να φεύγουν αυτοί οι παίχτε, γιατί να απαξιώνονται αυτοί οι παίχτε, γιατί να μη στηρίζονται αυτοί οι παίχτε, γιατί να μην έχει μια αγκαλιά και γι' αυτό το παίχτη.
1: Καλά, δεν μπορεί να του έχει κιόλου. Μπορεί να του έχει κιόλου.
0: Είχε κάποιου δικού του που ήταν
1: υπόλοιποι. Ναι, αυτό το είπαμε. Ότι το έχουμε υπογραμμίσει, το έχουμε αναφέρει, έχουμε βάλει θαυμαστικά, έχουμε βάλει ερωτηματικά άλλε φορέ. Εντάξει. Α κοιτάμε μπροστά. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι που αφορά πλέον.
2: Θα πάω αύριο στο ληξιαρχείο να δω μήπω ο Ζώτα έχει γεννηθεί στα Καμίνια.
1: Στα Καμίνια. Μήπω είναι εκεί Βούκου που είμαι εγώ. Βόρεια Καμίνια.
2: Μπορεί.
1: Να. Μπορεί.
0: Να πω όμως και δύο πράγματα.
1: Θα κοιτάξω τα κουδούνια που υπάρχει Ζώτας.
0: Ναι. Ο Ζώτας είναι τρομερός.
1: Ναι, πολύ καλός.
0: Θέλω να πω κάτι στον πρόεδρο, στον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Να μην σταματήσει. Να συνεχίσει. Έχουμε 13 μέρες ακόμα για τις μεταγραφές των ελεύθερων παιχτών. Η ομάδα θέλει κι άλλους γκολτζίδες, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Θέλει ένα χαφ γκολτζί που να έρχεται από πίσω και να σκοράρει, κολλάμε συνέχεια. Για πρώτη φορά μετά από μήνες βάλαμε 2 γκολ. Είμαστε συνέχεια 0-1, 0-1, 0-1. Μας έβγαλε την πίστη με τις σέντρες και με τις κακοπαιγμένες.
1: Για στον Μπάμπη πείτε το αυτό που του αρέσει.
0: Ναι, μα βέβαια του αρέσει του κύριου Χριστόγλου, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ιρωνικά το λέω έτσι. Λοιπόν. Η ομάδα θέλει ενίσχυση ακόμα άλλους δύο παίχτες ελεύθερους, όχι καραβοτσακισμένους, όχι σακάτιδες.
2: Έχετε κανέναν υπόψη, έχετε κανέναν υπόψη.
0: Θα δω τη λίστα και θα σας πω αύριο.
2: Ωραία. Εντάξει, εγώ το δέχομαι.
0: Λοιπόν, κύριε Χριστόγλου, ένα εξτρέμ που να σκοράρει και ένα χαφ που να σκοράρει. Και είμαστε κομπλέ μπροστά. Χαφ και επίθεση είμαστε κομπλέ. Έχουμε στο κέντρο το Σιπιόνι, τον Έσε. Επειδή έχουμε πρωτάθλημα κύπελλο και Ευρώπη, πλέον οι δύο, δεν αλλάζει η λίστα, το ξέρετε τώρα. Η λίστα στην Ευρώπη είναι μέχρι 28 Ιανουαρίου.
1: Αλλάζει.
0: 25 που δηλώθηκαν,
2: αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει
2: μετά,
0: τίποτα τώρα.
2: Μετά.
1: Μετά αλλάζει, εντάξει.
2: Αν περάσει.
0: 28 Ιανουαρίου και μετά.
1: Κάτσε ένα λεπτό, εξτρέμε, έχουμε και τον κύριο ο οποίος μπήκε σήμερα, ο Μπάμπης τον είδε. Τον είδαμε, εντάξει, είναι διαφορετικό να βλέπεις κάποιο παίχτη από το γήπεδο. Τον Μπέλι αναφέρομαι.
2: Ναι. Παιδιά, είναι άλογο ο τύπος. Είναι άλογο. Μακάρι να είναι υγιής.
0: Θέλουμε να σκοράρουν οι παίχτες, κύριε Λάνη.
2: Να είναι υγιής.
0: Να δίνουν νύχες.
1: Μας ναι, εντάξει, αν παίζει ο Ολυμπιακός αυτό το ρυθμό που έπαιξε σήμερα, με αυτόν τον προορισμό που κατέθεσε σήμερα, που θεωρώ ότι δεν έχει δουλευτεί και στο σημείο που θέλει ο προπονητής να έχει δουλευτεί. Έτσι, γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι οι αυτοματισμοί με ή χωρίς την μπάλα. Αυτά ακόμα υπολείπονται και θα ήταν αδύνατο να τα δούμε μετά από 4-5 προπονήσεις ή στο δεύτερο παιχνίδι του Ιμανόλο στον πάγο. Ας περιμένουμε. Υπάρχει παιχνίδι τώρα με την Λιβάη.
2: Και ήρθε και ένα ακόμα σεντερφόρ που έχει γκολ και έχει και ασίστ. Ο Μάριος.
0: Ναι, μόνο αυτό θα είναι για το πρωτάθλημα.
2: Για το πρωτάθλημα.
0: Για το πρωτάθλημα θα είναι οι δύο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Οι δύο, ο Γιάρεμσοκ και ο άλλος έχουν δηλωθεί για την Ευρώπη. Είπαμε και 1η Ιανουαρίου να πάρεις παίχτη, δεν παίζεις στην Ευρώπη μέχρι 28 Ιανουαρίου που είναι το τελευταίο παιχνίδι. Μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζουν από 1η Ιανουαρίου και μετά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θέλουμε δύο, γιατί παίζουμε δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Ένα 10 Δεκάτου και ένα 2 Δεκεμβρίου στο Κύπελλο και τα δύο στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
0: Και τα δύο στο Καραϊσκάκι και πρέπει ο Ολυμπιακός να τα πάρει. Πρέπει να βοηθάνε και από και τα πλάγια να βάζουν γκολ και η χαφ. Εκεί έχουμε ένα στέρημα, έχουμε ένα έλλειμμα. Πρέπει
1: τώρα,
0: να καλυφθεί.
1: Τώρα.
0: Να είναι γεροί παίχτες,
1: τώρα επαναλαμβάνω.
0: Δυνατοί παίχτες, να έχουν στημένα καλά. Δεν έχουμε φορτίστα, δεν έχουμε σωτέρι στον Ολυμπιακό. Εκτός του Κωστάκη του Φορτούνη, δεν έχουμε σωτέρι. Από 30 μέτρα να βαράει μια βολίδα και να το βάζει.
1: Κάτσε, ναι, ναι, ναι. Κάτσε, μη σηκώσει το πόδι του Ορτέγα και αύριο μεθαύριο. Έχουμε εκπλήξει.
0: Άρα λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να τα βρούμε σε δύο καλούς παίχτες έτοιμος παίχτες, έμπειρος παίχτες, ολοκληρωμένος παίχτες, παίχτες με προσωπικότητα. Βαγγέλη Μαρινάκη, κοιτάξτε εκεί τις λίστες των ελεύθερων και βρείτε δυο γερούς παίχτες, όχι στο κάποιο στο σκληπείο βούλας να έχουν προβλήματα και δεν έχουν τέτοια, που να δίνουν λύσεις στην ομάδα. Είναι καθοριστικό το επόμενο διάστημα. Είδατε τι γίνεται με τους διαιτές, κύριε Χριστόγλου, κύριε Λεράνη. Όλη τη Μακεδονία μας βάζουν.
1: Μια χαρά είναι αυτή, οι διαιτές είναι πάρα πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους.
0: Παπαδόπουλος Μακεδονίας στο ΒΑΡ ή στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Τζίλος που έχει προβλήματα με τον Ολυμπιακό.
1: Α, μιλάτε έτσι για τη Μακεδονία τώρα και με πιάσω τα...
0: Τσιμετερίδηδες.
1: Ναι.
0: Τέτσιλες.
1: Αφού ο πρόεδρος είναι από τη Μακεδονία, δεν θα βάζει τη Μακεδονία.
0: Ναι. Όλοι αυτοί, άμα δείτε, η πεντάδα και τα ΒΑΡ και τα ΒΑΡ και τα άλλα, είναι μαύρη χείρα τους βάζει αυτούς. Όχι άσπρη χείρα, μαύρη χείρα.
2: Εννοείται ότι, συγγνώμη να απαντήσω σε ένα μήνυμα, εννοείται ότι μπορεί να παίξει ο Μάριος στο...
1: βέβαια, το είπαμε αυτό. Βέβαια, ναι, γιατί όχι.
0: Πού να παίξει.
2: Είναι παίκτης.
1: Στο παιχνίδι της Κυριακής.
2: Στο παιχνίδι με το...
1: με τη Λιβαδιά.
2: Με τη Λιβαδιά.
1: Με το Λεβαδιάκο.
0: Ναι,
2: Κυριακή ή Σάββατο.
0: Στο πρωτάθλημα παίζει. Στην Ευρώπη τελείωσε τώρα.
1: Όχι, για έναν εδώ πρώτα. Ναι, ναι.
2: Όχι, απαντάω σε κάποιον.
0: Κάτι τελευταίο.
2: Για πέτε.
0: Για τα τηλεοπτικά.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι ο Παπαδόπουλος στο Sky. Πριν από 3 χρόνια. Τον πηγαίνουν στην ΕΡΤ. Έρχεται ο Ζούλας από την ΕΡΤ πίσω στο Sky.
1: Το αντίθετο έγινε, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι, δεν πειράζει.
0: Πάμε για τα δικαιώματα των τηλεοπτικών αγώνων. Κάνει μια πρόταση η ΕΡΤ. Μετά δεν κάνει βελτιωμένη και παίρνει τα δικαιώματα ο Λαφούζος.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε κοκορόιδα. Κορόιδα δεν είμαστε. Κορόιδα δεν είμαστε, κύριε Λαφούζο. Δεν είμαστε κορόιδα. Βλέπουμε τι γίνεται. Τι γίνεται με την ΕΡΤ. Είδατε στην Αθλητική Κυριακή. 2 Παναθηναϊκούς βάλαν στην εκπομπή κατευθείαν. Την κοπέλα αυτή που την είχατε εκεί στο... την κοπέλα και τον... το Μαυρογεννίδη, αυτό το Μαυρογεννίδη, 2 Παναθηναϊκούς και τους 2 την πήραν την αθλητική εκπομπή, την καθαρίσανε.
2: Εντάξει, τι μας νοιάζει εμάς ποιον βάζουν.
1: Έλατε.
2: Μας χωρίς, τι μας νοιάζει εμάς ποιον βάζουν. Ο καθένας έχει την επιλογή του. Ό,τι θέλει.
0: Ναι, αλλά έχει την επιλογή του, αλλά βλέπετε τι γίνεται επικοινωνιακά.
1: Καλά, και ακόμα στην αρχή είμαστε. Φέτος. Περιμένετε, δεν έχουμε. Ακόμα στην αρχή είμαστε.
0: Θα δούμε κι άλλα, θα δούμε κι άλλα, κύριε Χριστού, κύριε Λεάνη. Να είστε καλά και να είμαστε καλά. Θα δούμε κι άλλα ωραία έργα φέτος.
2: Ναι. Ωραία.
0: Πάρα πολλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, 4 πα.
1: Ο Τζίμι, λες να το κατάλαβε, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε, σου λέει ότι ναι, δεν κέρδισε εύκολα και τα λοιπά ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν κέρδισε, δεν το έχω δει το μάτς.
1: Όχι, δεν το λέει έτσι. Δεν στο διάβασα όλο το μήνυμα. Λέει.

0: Για το πέμπτο συνεχόμενο πέναλτι λέει και το.
1: Εύκολα είπα.
0: Στο 76.
1: Τι άλλο να πω, ρε Τζίμι, εύκολα είπα.
0: Το εύκολα ήταν ηρωνικό, αδελφέ.
1: Όχι, δεν ήταν ηρωνικό. Εύκολα.
0: Εύκολα.
1: Δεν υπάρχει ηρωνικό. Δεν το είδε, δεν βλέπουμε. Το ναι, ναι, εύκολα, εύκολα. Αυτό θα ήταν ηρωνικό. Καθόλου ηρωνικό δεν είναι. Τα βλέπουμε, βλέπουμε το σερί. Εμείς το έχουμε πει εδώ από την πρώτη εβδομάδα.
0: 5-5.
1: 5-5. Τέτοια δεν είχε ούτε ο Σούμποτζης.
0: Έχεις κανένα.
1: Σούμποτζης.
0: Κάνα έχει τη να παίξουμε.
1: Πολλά ρε συμπάθη.
0: Ένα ρε φίλε, συζητάμε.
1: Έλα, δηλαδή τώρα μπήκε σε ένα καφενείο μέσα, λέει καφέ έχετε. Όχι. Γερλάντες πουλάμε.
0: Παίξε το καλύτερό σου. Ποιο έχεις το καλύτερο?
1: Το καλύτερο θέλεις.
0: Παίξε το καλύτερό σου.
1: Περίμενε. Α, έχω ένα πολύ ωραίο. Περίμενε. Αλλά δεν μου έχει φέρει το. Το κείμενο. Ο άλλος ο Τσόγλανος.
0: Ο Σαββάς.
1: Ναι.
0: Φτιάξε δικό σου κείμενο.
1: Όχι,
0: πρέπει να κάνουμε το κείμενο του Σάββα. Δηλαδή.
1: Αυτό από την Ευδοκία.
0: Εσύ, εσύ του τα γράφεις και λέει.
1: Πού είναι το.
0: Και κάνει τον πονηρό εδώ χάμο.
1: Δεν το έχουμε.

0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Δεν πιστεύω να μου βάλει κανένα τσουρούτικο, να μου βάλει κάποιον που να έχει.
0: Ρε, άκου τώρα.
1: Χρόνο, πόσο χρόνο έχει?
0: Είναι σχεδόν 2,5 λεπτά.
1: 2,5 λεπτά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ανέβασε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος αγοραστός.
1: Αυτός από τη Λάρισα. Έλα, ρε, φίλε.
0: Ναι, έκανε μία ανάρτηση.
1: Αυτός είναι κατηγορούμενος.
0: Ακόμα. Όχι.
1: Σε έχει καπουλάρει.
0: Όχι, ο εισαγγελέας απλούστατα έχει βγάλει αυτούς για την. Και τον κύριο Τριαντόπουλο για τον μπάσο μου. Ναι. Αυτός τι έκανε τώρα? Ανέβασε για να δικαιολογήσει.
1: Δηλαδή αυτό να με τον ερωτάνε τι λέει, τι επάγγελμα κάνετε, τι λέει, μπαζονό?
0: Όχι, λέει πίμι.
1: Μπαζίστας?
0: Όχι, πίμι.
1: Μάλιστα.
0: Πρώην μπάζωμα. Πρώην μπάζωμα, γιατί δεν είναι τέτοιο. Πάει, έκανε τη δουλειά του, σκόθηκε και έφυγε. Πρόσεξε όμως τώρα, γιατί εδώ σε θέλω. Γιατί είναι αυτά που σου αρέσουν και δεν σου το χαρτί. Αυτός έκανε μία ανάρτηση,
1: ναι,
0: για να δικαιολογήσει τα έξοδα τα οποία έδωσε τότε η περιφέρεια στην εταιρεία για τον μπάζωμα.
1: Τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα λάβετε μέτρα. Τα
0: δε... Μπράβο, αυτό
1: είναι.
0: Την εξυπηρέτηση, πώς να το πούμε.
1: Να.
0: Για την εξυπηρέτηση, για την εξυπηρέτηση. Οκ. Okay. Μόνο που είχε τη φαϊνή ιδέα να το κάνει σε AI.
1: Α.
0: Για να μην ξέρει τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μπήκαν μέσα στην τέτοια, στην ανάρτηση, επειδή έγινε με AI. Άκουσα το και ο Δημήτρη, γιατί έχει το βίντεο. Το AI έτσι πως το τύπωσε, έβαλε λέξεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Δηλαδή, έβαλε δικούλες αντί για 200.
1: Ναι.
0: Έβαλε ο, ως, πι η ραυμάδα όταν πορεπτέκιον ούδαρο.
1: Τι είναι αυτά, ρε?
0: Έτσι, εδώ στα δοντά τα δεις. Λοιπόν, επειδή το έβαλε. Αλλά δεν το έκανε ο Μπαγλαμάς τσεκ πριν το αναρτήσει και το...
1: Και το
0: σβουρντούνισε. Και, και βγήκε τώρα η Ευδοκία Τσάκλη, έκανε ένα στο TikTok, ένα βίντεο, η οποία είναι επειδή ήταν μέσα στο τρένο,
1: ναι,
0: κοπέλα. Και άκου τι του σούρνει, άκου.

σαρλατάνε τη κακιά ώρα. Άντε έφτιαξε το ντοκουμέντο με τεχνητή νοημοσύνη. Τόση ανθρώπινη βλακεία. Να μην το διαβάσει καν πριν το ανεβάσει. Κάτσε καλά και φρόνημα να σου διαβάσω το χαρτί σου, γιατί ούτε αυτό δεν μπόρεσε να κάνει. Παιδιά, δεν μιλάω έτσι συνήθω, αλλά η αντοχή έχει και τα ωριά τη. Γράφει εδώ ρε φουκαρά τη τεχνολογία.

στέκιον ούδαρο. Τι είναι αυτό, αρχαία Θεσσαλικά, ξόρκι. Το υπουργείο έδωσε εντολή πληρωμή σε ποια γλώσσα? Εσύ την ανέβασες και ως απόδειξη? Λαγόκαρδε ντοκουμεντολόγε, το ντοκουμέντο σου γράφει δικούλες ξεβδομήντα για τα Τέμπη με 57 νεκρούς. Γράφει με νούμερα 278.538 και δίπλα ολογραφός 938. Μια φωτογραφία ο γερανός έχει πινακίδα 67-38, το ίδιο και λέει 87-38. Δηλαδή ο γερανός έλεξε και πινακίδα, έκανε και δική βοήθεια. Υπογράφει για την εταιρεία Μπίντας. Ποιος, ο Τσεπατόρης ή άλλη εταιρεία? Λες δεν υπάρχει καμία χρέωση 400 ευρώ την ώρα? Με κεφαλαία! Κατεβαίνω στο πίνακά σου, γραμμή P42577, 400 ευρώ στο δικό σου το χαρτί. Και από κάτω 500, 600, 650, 780, 820 και 1000. Ούτε το δικό σου χαρτί δεν διάβαζες, βρε αρχιτέκτονα του τίποτα. 13 χρόνια περιφερειάρχης. Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε δίπλα σου. Σπίκο Κωστάκη, κάνε ένα κλικ στο zoom πριν το ανεβάσεις. Ξεφτύλα, εξεφτύλα.

0: Αυτό είναι αστέρι. Πρέπει να την βρούμε. Να την,
1: καλά, δεν την παίρνουμε για τηλέφωνο και βγαίνει.
0: Να την πάρουμε τηλέφωνο να βγει, το είδες, να τότε, το διαβάσουμε είδες, πάλι. Έλα, ναι, το είδα. Την είδα, ρε.
1: Δηλαδή,
0: την
1: είδα. Δηλαδή.
0: Μα το είδα και το άκουσα κιόλας. Δηλαδή, ναι. Είναι αστέρι, είναι δικιά μας αυτή.
1: Ναι, εκτός από αυτό, ο άλλος τι είχε ανεβάσει.
0: Ρε φίλε, το έβγαλε εκεί το μηχάνημα και το ασμουρντούνισε. Τι θες να κάνει, να καθίσει τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Όταν το είδα, δηλαδή πραγματικά με έπιασε νευρικό γέλιο.
0: Αυτή είναι η άριστη, ρε φίλε. Αυτή είναι η άριστη. Τώρα θα τους μάθουμε. Είναι η άριστη.
1: Ρε εσύ, ξέρεις ποιο είναι το. Εκεί που τα χάνεις. Δηλαδή το βλέπω, παιδιά, πραγματικά Δημήτρη, το βλέπω και με πιάνω τα γέλια. Και μετά σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πει και έχουν σεβαστεί 57 νέα παιδιά τα οποία φύγαν. Ότι το έχουν σεβαστεί αυτό το πράγμα. Τι έχει σεβαστεί, ρε τσαρλατάν. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το διαβάζει, αυτή την ανάρτησή του τη διαβάζουν γονείς που χάσαν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν στη ζωή τους.
0: Θα παρακαλέσω το Σάββα αυτό να το φτιάξουμε αύριο και να το βάλουμε στο τέτοιο, να τον κάνουμε λίγο πιο διάσημο.
1: Ναι, να τον τονώσουμε επικοινωνιακά.
0: Να τον φτιάξουμε λίγο. Δηλαδή, να τον φτιάξουμε.
1: Και εγώ δίνω συγχαρητήρια στην Ευδοκία που το έχει ζήσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Το έχει ζήσει, την έχει σοκάρει όπως όλους μας.
0: Καλά, αυτή και ένα λόγο παραπάνω ήταν μέσα.
1: Και, ναι, και το αντιμετωπίζει σκοπτικά. Δηλαδή,
0: τι να κάνει, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι, σε πιάνει μια απελπισία.
0: Τι να κάνει δηλαδή, τι να κάνει.
1: Σε πιάνει μια απελπισία και λες, ρε παιδιά, δεν υπάρχει άλλο. Οι άνθρωποι βγαίνουν και λένε ότι εμείς τιμάμε και σκύβουμε το κεφάλι σε αυτό το πένθος και σεβόμαστε τους γονείς που έχουν χάσει, που έχουν κάνει, που έχουν ράνει.
0: Και αυτό το.
1: Ρε άντε, ρε βραδιά.
0: Η AI τους τα έχει βγάλει.
1: Ναι. Και έχει βάλει διουδούλες. Και η πινακίδα στο ένα από αυτό το γερανό είναι 65-38 και μετά 67-38. Ούτε την πινακίδα δεν πήρε, ούτε το λίγοντα. Και βγαίνουν κάποιοι άλλοι και λένε, ποια συγκάλυψε, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Τι είχαμε να συγκαλύψουμε. Και βγαίνουν και τα άλλα τα φερέφωνα και τι λένε, ούτε ξυλόλιο, ούτε τίποτα, αυτά τελειώσαν, τα έχουμε εξετάσει και ψέκες και μπάζι. Αλλά πώς τους είπες, άριστοι, ε.
0: Άριστοι, άριστοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άριστοι. Αριστεύουν παντού, αριστεύουν. Άκουγα στο Μέγκα, στο Δελτίο,
1: ναι,
0: ότι ένα αυτό ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει φτάσει στο 25%.
1: Τι, από σφυγομέτρηση.
0: Ναι.
1: Καλά, το είδα και εγώ. Ναι, από σφυγομέτρηση, τέλος πάντων, να μην μιλήσουμε γι' αυτό. Καλά, παραπάνω του δίνει ο Δρυμνιώτης.
0: Ο Δρυμνιώτης, ρε φίλε, έλα τώρα.
1: Έχει πει μια φοβερή ατάκα σήμερα, παραδέχθηκα, ο Ανδρουλάκης. Γιατί βγαίνει και του λέει σε κάποια φάση στην αντιπαράθεση στην οποία είχαν για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και βγαίνει ο Ανδρουλάκης και του λέει ότι. Δηλαδή, τι να απαντήσω, λέει, σε εσάς που βγαίνετε σαν κυβέρνηση και λέτε ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και βγαίνει μετά ο Μητσοτάκης και κάθεται δίπλα του ο Φλωρίδης.
0: Ναι.
1: Λέει, μην το ξαναπείτε αυτό. Ο πραγματικός αντίπαλος, λέει, δεν είναι ο Ερντογάν. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ή ο Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και οποιοδήποτε άλλος. Και αν το ξαναπείτε, λέει, αυτό, πραγματικά είναι αυτό που κάνετε, λέει, δείχνει πραγματική ανοριμότητα. Και σηκώνει το Ανδρουλάκης και λέει, συγγνώμη, ρε πρόεδρε, γιατί. Ενώ τα λες για το Φλωρίδη, κοιτάς σε μένα.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Καραστεφανής.
1: Στεφανή.
0: Ο Καραστεφανής, το πέτυχα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Καραστεφανή,
1: ναι.
0: Το πέτυχα, ε.
1: Ο οποίος χθες έδωσε πρώτος την είδηση της προφυλάκησης.
0: Ναι, ήταν ο μόνος ξύπνιος τώρα, πλάκα μας κάνεις.
1: Τι ο μόνος.
0: Δεν υπήρχε κανένας. Ο Καραστεφανής ήταν μόνο. Και η άλλη φουκαριάρα που είχε στασίδι από το πρωί στο.
1: Ναι.
0: Στον Ανακριτή απ' έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσες ώρες κάτσε. Θα πάρει περορίες αυτή η Καραστεφανή.
1: Η Καραστεφανή, αλλά μας πεις τώρα αυτός που είπε για το τέτοιο αρέα, για την απεργία. Ξέρεις τι είπε αυτός.
0: Τι είπε.
1: Ότι αν με πάτε, λέει, και με φορποφυλακίσετε, θα ξεκινήσω απεργία πείνας. Ο γιατρός.
0: Άστονα.
1: Ε.
0: Άστονα.
1: Έτσι δεν είπε.
0: Όχι, απεργία πεινάς και δίψας.
1: Δίψας.
0: Και τον ξεκίνησε κιόλας. Μπράβο του.
1: Να σου πω, η άλλη παρήγγειλε delivery γιατί της άρεσαν τα φαγητά. Εδώ μιλά.
2: Για μπάνιο, γιατί μύριζαν οι μασχάλες της.
1: Έτσι είπε. Δεν πάμε καλά, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Δεν πάμε καθόλου καλά. Τώρα δεν πάμε καλά, δεν πηγαίναμε.
1: Πω, εντάξει, είπαμε.
0: Λοιπόν, ο κύριος.
1: Καραστεφανής.
0: Καραστεφανής έρχεται. Ο κύριος Δημήτρης Αρετάκης θα μείνει εδώ, διότι θα είναι στον ήχο και στο στίχο.
1: Ναι.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ιωάννα Μπέκλου θα φύγει μαζί μας.
1: Την ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα σε πάω βόλτα σήμερα. Κάτσε, περίμενε, μην φεύγεις. Και ο Σάββας Παναγιωτίδης, που έχω δουλειά να σου δώσω, Σάββα.
1: Έχουν να παίζουν τα σως.
0: Άστα να πάνε. Να είστε καλά, συνεχίστε να ακούτε Mega News 104 και 6, διότι ο κύριος Χατζη Στεφανής.
1: Καρά Χατζη Στεφανής. Αλλά το κάνουμε συνδυασμό, ρε παιδί.
0: Θα σου πάρω λαμπάδα το Πάσχα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να περνάτε καλά, καλό ξημέρωμα, τα λέμε αύριο πάντα την ίδια ώρα εδώ στο Mega News 104 και 6. Γεια σας.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου, στον ήχο, αλλά και στην επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Αρετάκης.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το τηλέφωνο είναι 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp. Γράφετε 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Εάν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, αν γυρίζετε σπίτι σας, αν φεύγετε από το σπίτι σας, αν γυρίζετε από διασκέδαση, αν πηγαίνετε στη δουλειά σας, στούντιο meganews1046.gr.

Μία νύχτα με πολλές ειδήσεις, πολλές εξελίξεις και αρκετά ερωτήματα. Στο επίκεντρο και πάλι η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν, ενώ ο 58χρονος γιατρός, ακούγοντας την απόφαση, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας. Αύριο ή τις επόμενες ημέρες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι των φυλακών Κορυδαλλού και μάλιστα θα μάθετε σε ποιες τέριες θα φιλοξενηθούν. Την ίδια ώρα το Αιγαίο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Η Τουρκία μετακινεί την 51η ταξιαρχία καταδρομών στο Σόκε απέναντι από την Σάμο. Μια κίνηση που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Αθήνα. Στη Φινικούντα, μια άλλη πολύκροτη υπόθεση παίρνει το δρόμο προς το ακροατήριο. Η εισαγγελική πρόταση είναι καταπέλτης για τους 5 προφυλακισμένους, ενώ ζητείται η δίωξη ακόμη 2 προσώπων. Και από τη βαριά επικαιρότητα περνάμε στην κοινωνία. Φοιτητές, όπως λέγαμε και εχθές το βράδυ, φοιτητές έστησαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών διαμαρτυρόμενοι για το κόστος της φοιτητικής στέγασης, ζητώντας περισσότερες εστίες πλαφών στα ενίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος. Και για όλους εκείνους που χρησιμοποιούν ταξί, έρχονται αλλαγές στα κόμιστρα με αυξήσεις κυρίως στις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο και στις χρεώσεις αναμονής. Πολλά και διαφορετικά τα θέματα. Εμείς όπως πάντα θα πάρουμε ένα-ένα, με ψυχραιμία, καθαρή ματιά και κυρίως χωρίς υπερβολές. Θα ξεχωρίσουμε την είδηση από την πληροφορία, το επιβεβαιωμένο από το ανεπιβεβαίωτο και το ερώτημα από την απάντηση. Η νύχτα είναι μεγάλη και η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Mega News 104,6, 24 ώρες το 24ωρο ενημέρωση. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί.

0: Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονιμάκη. Μετά από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα που αποφάσισαν να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Η γιατρός αναμένεται νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, ωστόσο το κλίμα είναι ήδη φορτισμένο καθώς πολλές από τις κρατούμενες δεν θέλουν την κατηγορούμενη. Μάλιστα, η γιατρός θα μεταφερθεί στο κελείο που κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου. Θυμάστε την Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Θήβας. Ο 58χρονος παθολόγος εξακολουθεί να κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και έχει ξεκινήσει ήδη απεργία πείνας και δίψας, καθώς φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θέλει να του φέρουν ούτε νερό, αλλά ούτε και φαγητό. Στο ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα, επιμελήθηκε η Κατερίνα Νόντα.
1: Έπειτα από 18 ώρες μαραθώνιας απολογίας, με εντάσεις, μία λιποθυμία και ξεσπάσματα, αποφασίστηκε η προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, δίχως να πείσουν με τα επιχειρήματά τους.
2: Από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκησε πάνω από 17 ώρες, οι δύο κατηγορούμενοι άκουσαν στις 6.30 ώρα το πρωί της Τετάρτης τον ανακριτή να τους ανακοινώνει ότι είναι προσωρινά κρατούμενοι.
1: Πρώτη απολογήθηκε η 56χρονη. Μπήκε στο γραφείο του ανακριτή στις 2 χθες το μεσημέρι και βγήκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ. Αμέσως μετά κατέρευσε. Ο 58χρονος που μόλις είχε αρχίσει την απολογία του διέκοψε και βγήκε για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, με την κατηγορούμενη να αρνείται τη μεταφορά της σε νοσοκομείο μόλις είδε τους διασώστες του ΕΚΑΒ.
3: «Αφήστε με! Φύγετε μακριά μου! Δεν θέλω να με βοηθήσετε εσείς! Φύγετε! Αφήστε με!»
1: Ενώπιον του ανακριτή, 56χρονη ισχυρίστηκε πως δεν υπήρξε ούτε παρανομία ούτε δόλος. Επέμεινε ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, ενώ δεν δίστασε να βάλει κατά των διασωστών του ΕΚΑΒ.
3: «Τήρησα όλα τα πρωτόκολλα. Ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21. Το πλήρωμα έφτασε στις 4 και 26 αλλά δεν διέθετε ούτε φορείο. Το αποτέλεσμα ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης να τοποθετηθεί σε καρέκλα για να μεταφερθεί στο στενοφόρο και να διακοπεί η κάρπα, η οποία αν είχε συνεχιστεί θα μπορούσε να έχει σωθεί η ζωή του γιατί δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός».
4: Διασώσεις στο ΕΚΑΒ με το που ανέβηκαν πάνω μαζί με το όλο τον εξοπλισμό, δηλαδή οξυγόνο, πυνηδωτή, περάσαν λαρυγική μάσκα. Κάνανε κάρπα, ενώ η θέση που ήταν ο τραγουδιστής ήταν σεμικαθιστή επικλινή θέση, το τοποθετήσαν σε οριζόντια. Ο γιατρός όταν φτάσαν το έκανε με το ένα χέρι κάρπα. Δεν μπορούν να κατηγορούμε τους διασώστες, το ΕΚΑΒ, όταν έκαναν τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.
1: Παρά το γεγονός ότι δεν είχε άδεια να υποβάλει ασθενής στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, η γιατρός επιμένει ότι δεν έκανε κάτι παράνομο.
3: «Δεν είχα καμία πρόθεση να σκοτώσω τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη. Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά. Και έτυχε αυτό. Έχω δεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου».
1: Η 56χρονη κλήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη με τις δύο φωτογραφίες που τράβηξε από το κινητό της στον Γιώργο Μαζονάκη με κλειστά μάτια στις 14:44 και 14:45.
3: «Φωτογραφίες και βίντεο τραβάω σε όλους τους ασθενείς μου κατά τη διάρκεια θεραπείων. Δεν έστειλα φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη στο σύζυγό μου, αλλά σε έναν υπνοθεραπευτή».
1: Στο μικροσκόπιο μπήκαν και τα αλάρμ του μηχανήματος. Τι σήμαιναν οι 5 συναγερμοί που χτύπησαν εκείνο το μεσημέρι? Η 56χρονη δεν διέκρινε κάποιο κίνδυνο για την υγεία του τραγουδιστή.
3: «Όταν χτυπάνε συναγερμοί αλάρμ του μηχανήματος, δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνος ανακοπής για τον ασθενή. Μπορεί να πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που είχαν τοποθετηθεί».
1: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ ξεκίνησε την απολογία του ο κατηγορούμενος γιατρός.
5: «Δεν είχα καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στην οποία θα υποβαλόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Έμπλεξα χωρίς λόγω της γυναίκας μου, αλλά δεν με πειράζει γιατί την λατρεύω. Έλαβα γνώση του συμβάντος μετά τις 4.
1: Όπως είπε, την ώρα των δραματικών γεγονότων ο ίδιος βρισκόταν με άλλον ασθενή και μάλιστα του συνταγογραφού σε αγωγή. Και αυτό είναι το παραπεμπτικό με το οποίο ο γιατρός επιχειρεί να αποσυνδέσει την παρουσία του από όσα συνέβαιναν την ίδια ώρα στο ιατρείο. Πλέον στο κάδρο της έρευνας μπαίνουν όχι μόνο όσα συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι, αλλά και οι έλεγχοι που είχαν προηγηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, δεδομένου ότι από το 2023 οι γιατροί διαφήμιζαν ακόμη και σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, ποτέ δεν είχε εγκριθεί η χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης από το συγκεκριμένο ιατρείο.
3: Ουδέποτε θα παρήχαμε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζουμε ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.
1: Η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται και σε βάθος πενταετίας για κέντρα που εφαρμόζουν αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία εξαπατημένων πελατών.

Λοιπόν, αρχικά ο γιατρός, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, θα πάει στην Σεβία επιπτέρυγα στο Κορυδαλό και θα βρίσκεται μαζί με τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος τον περασμένο Ιούλιο. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας με το σκεπτικό να εφαρμόζεται και στην περίπτωση της συζύγου του, ενώ και οι δύο θα προαυλίζονται ξεχωριστά. Η γιατρός, όπως είπαμε, θα σταλεί σε κελί όπου ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, ενώ δίπλα της θα βρίσκεται και η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου από την Κρήτη, η οποία είχε κριθεί ένοχη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του παιδιού της, έγκλημα για το οποίο είχε καταδικαστεί και ο σύντροφός της. Πάντως, το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση είναι ότι η προσωρινή αυτή κράτηση αναφέρεται πως στην περίπτωση πως οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φύγουν ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφείο, είναι ύποπτοι για να τελέσουν νέα εγκλήματα. Αυτό που ουσιαστικά λένε είναι ότι δεν μπορούσαν να αφαιθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφού κατά την κρίση τους, δηλαδή του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν υπήρχε άλλο δικονομικό μέτρο ικανό να αποτρέψει τον κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων. Αυτό ήταν και το στοιχείο σε συνδυασμό με τη βαρύτητα των αποδεδομένων πράξεων και τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν και εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό σε ασθενείς που δεν τους υπέβαλαν προηγουμένως τις κατάλληλες εξετάσεις, έχοντας πλήρη συνείδηση των συνεπειών των πράξεών τους. Επίσης, το σκεπτικό ακόμα είναι ότι οι γιατροί παρέλειψαν ανετιολόγητα να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, ενώ ήδη δεν ήταν σε θέση να παράσχουν καμία ιατρική βοήθεια.

Πάντως, αυτό που μάθαμε αργά το απόγευμα είναι ότι η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με την δικονομική μεταχείριση των εντολέων Ηλία Θεοδωρόπουλο, δεν τα λέω εγώ τα ονόματα, τα λέει η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου και της Ιωάννας Γάκα, ως απόρρια της παντελώς ανετιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Μιλούν για βάναυση, κακοποίηση δικονομικών δικαιωμάτων των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

Αργά το απόγευμα έγινε γνωστή και η ακύρωση της συναυλίας που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Και αυτό το ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής. Όχι, μην πείτε ότι το είπανε λόγω του θανάτου, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί ούτως ή άλλως. Απλώς η συναυλία είχε σχεδιαστεί ώστε ο δημοφιλής τραγουδιστής να γιορτάσει μαζί με τους θαυμαστές σου τα 33 του χρόνια στο τραγούδι. Και αυτό που η εταιρεία λέει ότι ακυρώνεται τελείως, καθώς απέρριψε μία πρόταση. Γι' αυτό είπαν για οριστική ακύρωση. Η πρόταση ήταν να γίνει ένα αφιέρωμα από συναδέλφους του Γιώργου Μαζωνάκη, και η εταιρεία απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση και ανακοίνωσε την οριστική ακύρωσή της και επιστροφή των χρημάτων σε όσους είχαν αγοράσει εισιτήριο. Και μάλιστα η ανακοίνωση λέει ότι πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και το σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του, και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας. Η εταιρεία ενημέρωσε ότι η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της MOR με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων.

Η ώρα είναι 2:20, είστε στο Mega News 104,6, τον σταθμό που έχει 24ωρη ενημέρωση. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σαρετάκης, αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Το τηλέφωνο είναι 211-016-1046, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, μια καλημέρα, ένα καλό ξημέρωμα. Τα μηνύματα σε Viber ή WhatsApp είναι στο 6981-041046 ή meganews104,6, ενώ αν θέλετε να μας στείλετε mail μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

0: Και ξαφνικά θυμηθήκαμε τα παράνομα. 318 παράνομα είχαν πει ότι είχαν γράψει, δεν το ήξερα εγώ, δεν είναι δικό μου αυτό. Το είχαν πει ότι 318 περίπου παράνομα ιατρία που προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες είναι, λειτουργούν χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Και ουσιαστικά ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε ένα κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο των παράνομων αυτών ιατρείων, δωματίων, διαμερισμάτων. Και έτσι ξεκινούν έλεγχοι στα συγκεκριμένα ιατρία, που για να ξεκινούν έλεγχοι σημαίνει ότι τα ξέρουν τα συγκεκριμένα ιατρία. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Ένα μηχάνημα που δεν επιτρεπόταν να βρίσκεται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Μια θεραπεία που οι γιατροί δεν νομιμοποιούνταν να κάνουν. Ένας άνθρωπος νεκρός που έσβησε αβοήθητος πάνω σε μια ιατρική καρέκλα. Κι όμως η τραγική κατάληξη θα μπορούσε να είχε αποτραπεί αν είχαν γίνει οι έλεγχοι που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αποδεικνύεται ότι γνώριζε πως η κατηγορούμενη γιατρός είχε προμηθευτεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, όπως αποκάλυψε στο Μέγκα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Στις 23 Ιουλίου, με επιστολή του στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωνε την αγορά μηχανήματος οζονοθεραπείας. Συνημμένο ήταν και ένα τιμολόγιο αγοράς στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο προέκυπτε η αγορά συσκευής πλασμαφαίρεσης. Τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος μόλις το διαπίστωσε? Προγραμμάτισε έλεγχο, αλλά για το Σεπτέμβριο, δηλαδή 2 μήνες μετά, και ενώ σε αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν πολλές θεραπείες. Όπως προκύπτει από το μηχάνημα το οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης, μόνο τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου έγιναν έτσι θεραπείες. Από τον Ιατρικό Σύλλογο επιμένουν ότι το μηχάνημα δεν εντοπίστηκε ποτέ.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν διαπίστωσε ποτέ την ύπαρξη και λειτουργία μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης. Εάν είχε διαπιστωθεί αυτό, θα είχε δώσει άμεση εντολή για απόσυρση του μηχανισμού, γιατί απαγορεύεται να διενεργείται πλασμαφαίρεση σε φορείς του ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
1: Ασία, όπου δεν γίνονταν μόνο παράνομες ιατρικές πράξεις, αλλά και συχνά παρουσιάζονται εγκληματικές παραλήψεις. Παιδίατρος που χορηγεί λιγμένα εμβόλια, κλινικές βλαστοκυτάρων χωρίς άδεια, εμφυτεύσεις μαϊών άνευ δερματολόγου, κέντρα ψυχικής υγείας χωρίς ψυχολόγο, νοσηλευτές χωρίς άδεια σε κέντρα αιμοκάθαρσης. Αυτές είναι μονάχα ορισμένες από τις καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το σώμα που έχει αναλάβει τους ελέγχους και στον τομέα της υγείας μετά την ουσιαστική κατάργηση του Σώματος Ελεγκτών Επιδιορητών το 2019. Έλεγχοι που συχνά χάνονται στη διαδρομή και δεν φτάνουν ποτέ στα όργανα που πρέπει να επιβάλλουν ποινές.
3: Αυτά λοιπόν τώρα τα στέλνουμε εμείς στους ιατρικούς συλλόγους για τις πειθαρχικές ευθύνες και στον εισαγγελέα.
4: Καμία από αυτές δεν έχει έρθει στο πειθαρχικό.
5: Γιατί αυτό?
4: Καμία. Δεν ξέρω, πέστε μου εσείς. Εμένα που είμαι στο πειθαρχικό συμβούλιο από το 2018, δεν μου έχει έρθει καμία από αυτές.
1: Από το 2018 όμως, για να κάνει ένας πολίτης καταγγελία για ένα περιστατικό στον ιατρικό σύλλογο, πρέπει να πληρώσει ένα γραμμάτιο ίσπρατσης 50 ευρώ, που συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποιον που θέλει να καταγγείλει κάποια παράνομη ιατρική πράξη.
6: Πολύ. Είναι νομοθετημένο. Ίσως να έχει γίνει, γιατί θα μπορούσε για ψήλου πείδημα, χωρίς αυτό να που σας λέω να το ασπάζομαι, ο καθένας να έκανε μία καταγγελία.
1: Κανείς δεν γνωρίζει πόσες θεραπείες γίνονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και υπό ποιες συνθήκες και τι μεθόδους χρησιμοποιούσε γιατρός. Οι επιστήμονες πάντως ξεκαθαρίζουν ότι πλασμαφαίρεση και μέθη γίνονται από τις ειδικευμένους ιατρούς, αιματολόγους και αναισθησιολόγους αντίστοιχα, καθώς οι επιπλοκές μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές.
7: Ο αναισθησιολόγος μπορεί να χορηγήσει κατασταλτικά φάρμακα σε περιβάλλον νοσοκομιακό. Οι επιπλοκές μπορεί να είναι είτε από καταστολή του αναπνευστικού κτλ. Μπορεί να κάνει και κάποια ανακοπή.
1: Οι καταθέσεις στις εισαγγελικές αρχές θα συνεχιστούν από ειδικούς επιστήμονες και μάρτυρες που θα ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία και στις ευθύνες και παραλήψεις τόσο των δύο γιατρών όσο και των αρμόδιων ελεκτικών μηχανισμών.

Αν με επιτρέπετε να σας δώσω μια έκτακτη είδηση, ένα τροχαίο έγινε πριν από λίγα λεπτά στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψίου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή της Γλυφάδας. Να σας πω ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Ελπίζω να μην είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό και να υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές. Το λέω και πάλι, όσοι έρχεστε προς την Αθήνα και μας ακούτε, λόγω τροχαίου ατυχήματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς. Η οδός Καλυψούς είναι λίγο μετά τον Γκόλφ, αν θυμάμαι καλά, και αν θα μπω στο χάρτη σε λιγάκι να πω ακριβώς. Νομίζω ότι σε εκείνη την πλευρά είναι που στρίβουμε δεξιά για να μπούμε στο Γκόλφ. Είναι εκεί στο φανάρι, εκεί που καταλήγει. Θα ξέρουμε σε λίγη ώρα περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι ξαφνικά εμφανίστηκε ένας υπνοθεραπευτής. Δεν ξέρω αν... Όχι, δεν είναι ιατρικός όρος, δεν είναι γιατρός. Δεν είναι υπνοθεραπεία, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πεις στον άνθρωπο αυτόν γιατρό. Γιατί ο άνθρωπος βγήκε έξω από το σπίτι του και είπε ότι μην με λέτε γιατρό. Το είπε. Και τη Δευτέρα θα πάει να καταθέσει. Επειδή ήταν 17 ώρες ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, πήγε σήμερα στην Ευελπίδων, στην πρώην σχολή Ευελπίδων, δήλωσε παρόν, είπε να καταθέσει, όμως επειδή ήταν 17 ώρες ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι έπρεπε να ξεκουραστούν. Και έτσι κανονίστηκε την Δευτέρα. Η ένστασή του είναι ότι τον έλεγαν γιατρό. Η κλινική υπνοθεραπεία είναι μια γρήγορη ολιστική μέθοδος θεραπείας, η οποία βασίζεται στις αρχές των ψυχιάτρων. Πρόκειται για μια καθοδηγούμενη χαλάρωση που επιδιώκει το να αγγίξει ο θεραπευόμενος το ίδιο, ιδανικά και βαθύτερα, το επίπεδο της χαλάρωσης και της εσωτερικής συγκέντρωσης. Και με αυτό που επιτυχάνει η αυτούπνωσή του καθημερινά. Αυτό κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και... αυτό, δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Και υπάρχουν κάποια αυτοάνωσα που με αυτήν την μέθοδο νομίζω ότι θεραπεύονται. Κοντεύει 2:30, έτσι.

Λοιπόν, να σας πω ότι παραμένει η Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψούς κλειστή. Έγινε πριν από λίγα λεπτά ο απεγκλωβισμός 2 ατόμων από ένα αυτοκίνητο. Ένα ήταν το αυτοκίνητο που εμπλέκεται σε αυτό το ατύχημα. Τα στοιχεία λένε ότι παραδόθηκαν οι 2 άνθρωποι στο ΕΚΑΒ. Σε λίγο εννοείται θα σας ενημερώσουμε, μόλις ανοίξει και ο δρόμος, πάντως υπάρχουν συντρίμια παντού.

Πάμε σε κάτι το οποίο αρχίζει και προβληματίζει λίγο, γιατί μιλάμε για μια στρατιωτική αναδιάταξη δυνάμεων στην περιοχή του Αιγαίου και προχώρησε η Τουρκία με τη μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών από την ανατολική επαρχία Τουντζέλη στα Σόκια, στο Αιδίνι. Είναι μικρή η απόσταση από τις ελληνικές ακτές και απέναντι μάλιστα από την Σάμο. Η μετακίνηση της επίλεκτης αυτής μονάδας, η οποία αριθμεί περισσότερος από 2.000 στρατιώτες, έγινε στο πλαίσιο των ετήσιων αλλαγών τοποθέτησης και διοικήσεων στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά δημοσιεύματα. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης ταξιαρχίας στην περιοχή του Αιγαίου έχει προκαλέσει διάφορες συζητήσεις, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται καθημερινά οι τουρκικές προκλήσεις με παραβιάσεις εναέριου χώρου και μια πολεμική ρητορική σε όλα τα κυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας πάντα. Αυτή η 51η Ταξιαρχία λοιπόν Καταδρομών θεωρείται μία από τις επίλεκτες μονάδες του τουρκικού στρατού και η μεταφορά της στα Σόκια ενισχύει την παρουσία της Τουρκίας στα δυτικά παράλια, όπου ήδη βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές μονάδες όπως η 1η Ταξιαρχία Παιδεία Πεζοναυτών στη Φώκια, που είναι λίγο πιο κάτω. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ανάπτυξη αυτής της μονάδας παρακολουθείται στενά στην Ελλάδα, ενώ αναφέρουν εκτιμήσεις ειδικών για πιθανές επιπτώσεις στις στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Πάντως, το πρωί, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μίλησε πάλι για την στρατικοποίηση των νησιών και έκανε μάλιστα τη δήλωση αυτή στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Συρία, σε ένα πεδίο δηλαδή όπου συγκρίονται η Τουρκία με το Ισραήλ, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους έναντι της Ελλάδας. Αυτή η δήλωσή του ερμηνεύεται ως όξυνση της ρητορικής έναντι της Ελλάδας και όχι μια επανάληψη των πάγιων τουρκικών θέσεων, όπως τις χαρακτηρίζουν ορισμένα μέσα. Καθώς, αφού μια ελληνική ενέργεια κρίνεται ως απειλή, δικαιολογεί και αντίμετρα στα

Βέβαια, ο κύριος Σιντάν πρόσθεσε ότι θέλει να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα στις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υποθέτουμε δεν διαφύγει της προσοχής της η συγκεκριμένη δήλωση που έγινε στη Συρία, όπου δηλαδή συγκρούονται ανοιχτά και στο πεδίο η Τουρκία με το Ισραήλ. Χαρακτηριστικά, ο κύριος Σιντάν είπε ότι δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας και εννοεί φυσικά τη σύμμαχό μας χώρα το Ισραήλ, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο πως αντιλαμβάνεται η Τουρκία τον εξοπλισμό των νησιών. Βέβαια, ήρθε και η απάντηση της Ελλάδας. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, διαμηνύει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά. Η Αθήνα απορρίπτει παράλληλα τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής, τονίζοντας ότι ουδεμία σχέση έχουν όλα αυτά με την πραγματικότητα.

Καλημέρα στο Διονύση για τα καλά του λόγια. Να σας πω ότι είστε στο Mega News 104,6 στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί του μάλλον είναι ο Δημήτρης Σαρετάκης στην ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή των τραγουδιών. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail που έχετε δει γύρω σας ή ακόμη αν είστε στην Γλυφάδα που λέγαμε και νωρίτερα, μπορείτε να μας στείλετε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Να θυμίσουμε μόνο ότι πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε ένα τροχαίο αρκετά σοβαρό από ό,τι φάνηκε. Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε λίγη ώρα θα δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία, καθώς από ό,τι φαίνεται υπήρχαν αρκετά τζάμια σπασμένα στο οδόστρωμα και λάδια, και θα πρέπει πρώτα να καθαριστεί και μετά να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία.

0: Και μια που μιλούσαμε για, μάλλον οι άλλοι μιλούσαν για Ισραήλ και Ελλάδα και Τουρκία και Συρία, είναι για 7ο μήνα η κρίση στη Μέση Ανατολή. Και αυτό διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων. Ο χειμώνας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι αρκετά δύσκολος, με το πετρέλαιο να είναι κατά 70% σε σχέση με πέρυσι ακριβότερο. Οι πολίτες βρίσκονται, εντάξει, δεν θα έλεγα σε απόγνωση, αλλά διαμαρτύρονται, γκρινιάζουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη για τη λήψη μέτρων και οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο Ευθύμης Κόντος επιμελήθηκε το ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, όπου θα ακούσετε πολίτες που διαμαρτύρονται αρκετά.
1: Παιδιά, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα ο κόσμος τα βγάζει πέρα.
2: Μας έχουν διαλύσει. Τι να κάνουμε.
3: Οι πολίτες σε απόγνωση για τις τιμές της βενζίνης.
4: Γεμίζαμε με 60 ευρώ και τώρα...

0: έχουμε φτάσει κοντά στα 100.
1: Και. Και για τον χειμώνα που έρχεται.
2: Κουβέρτες. Μέχρι εκεί. Και άντε καμία σόμπα.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις έχουν προκαλέσει την εκτόξευση των τιμών στις αντλίες σε πανελλαδικό επίπεδο. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε χθες στα 2 ευρώ και 168 λεπτά το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ αυτοκινήτου χωρητικότητας 50 λίτρων θα πρέπει να δαπανίσει 108 ευρώ και 40 λεπτά την στιγμή που πέρσι θα έπρεπε να πληρώσει 87 ευρώ και 75 λεπτά.
3: Βλέπω ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, τραβιούνται τα άκρα και πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί.
4: Αν οι τάσεις συνεχιστούν έτσι, θα δούμε το 2,20 πολύ άνετα τις επόμενες 2-3 μέρες.
1: Την πρωτιά στην ακρίβεια της απλής αμόλυβδης κατέχουν τα νησιά των Κυκλάδων. Εκεί, όπου η μέση τιμή διαμορφώθηκε χθες στα 2 ευρώ και 385 λεπτά το λίτρο, την ώρα που στα Δωδεκάνησα κοστίζει 2 ευρώ και 278 λεπτά και στην Λευκάδα 2 ευρώ και 268 λεπτά. Με τις τιμές στα καύσιμα κίνησης να κυμαίνονται στα ύψη, η πλειονότητα των πολιτών έχει περιορίσει τις μετακινήσεις με το όχημα στις απολύτως απαραίτητες. Ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι οι οποίοι αναζητούν ήδη εναλλακτικούς τρόπους για να ζεστάνουν το σπίτι τους, βλέποντας το πετρέλαιο θέρμανσης να έχει απαγορευτική τιμή. Με την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, οι άνθρωποι της αγοράς προειδοποιούν για τιμή αυξημένη κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με πέρσι.
5: Για air condition. Δεν γίνεται. Ναι, με τις τιμές αυτές δεν γίνεται δουλειά.
6: Εάν υποθετικά ξεκίναγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα πήγαινε 1,90. 1,90 ποιος θα πουλήσει και ποιος θα αγοράσει.
1: Στην περίπτωση λοιπόν που επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά και το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 1,90 ευρώ το λίτρο, τότε για να βάλει κανείς 1.000 λίτρα θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει 1.900 ευρώ. Την στιγμή που πέρσι που το λίτρο κόστιζε 1 ευρώ και 128 λεπτά, το αντίστοιχο γέμισμα θα κόστιζε 1.128 ευρώ. Με τους ανθρώπους του κλάδου να προβλέπουν συνέχεια αυξήσεων στο προσεχές διάστημα, το κυβερνητικό επιτελείο συνεδρίασε σήμερα για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν προς το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, να σας πω για κάτι που έγινε στην Νέα Σμύρνη, την περιοχή μου. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 45χρονο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και οπλοκατοχή. Τι έκανε ο τύπος, ρε παιδιά, το μεσημέρι της Τρίτης. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, η γυναίκα του, μια 35χρονη από την Γεωργία, κάλεσε τις αρχές και ανέφερε ότι ο σύζυγός της προσπαθεί να μπει μέσα στην πολυκατοικία που διαμένει με βία. Οι αστυνομικοί λίγη ώρα μετά αφού έφτασαν εντόπισαν τον 45χρονο να κρύβεται πίσω από ένα κορμό δέντρου, να κοιτά αιμονικά το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου που θα μπορούσε άνετα να ανέβει. Πίσω από τους θάμνους κρυβόταν, έτσι. Και εντόπισαν μέσα στο τσαντάκι του ένα περίστροφο με 6 φυσίγια και καθώς και 6 και 11 ακόμα χύμα. Βέβαια σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι είχε πάει εκεί, άρχισε να φωνάζει. Η γυναίκα κάλεσε πολύ γρήγορα την αστυνομία αλλά και κάποιοι από την πολυκατοικία. Ενώ δικογραφία έγινε και για την 35χρονη καθώς ήταν παράνομα στη χώρα μας. Τουλάχιστον πρόλαβαν οι αστυνομικοί κάτι το οποίο ευτυχώς δεν πρόλαβε ο 45χρονος. Κανονικό καρτέρι.

0: Με κόντρες και χωρίς εκπλήξεις, με τα κόμματα να παραμένουν στις γραμμές που είχαν χαράξει και στην πρώτη ψηφοφορία του Ιουλίου, αξίζει να σημειωθεί πως τα περισσότερα άρθρα της φάσης της πρώτης συνταγματικής αναθεώρησης πέρασαν με 58, με 158, ναι, και περίπου, ναι, 158 ναι που ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κάποιοι ανεξάρτητοι. Αλλά δεν πέρασαν κανένα πάνω από 161 ψήφους. Καμία 161 ψήφους και πάνω. Κανένα άρθρο. Σήμερα είχαμε την ψήφιση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχε κόντρες, χωρίς εκπλήξεις βέβαια. Και τα κόμματα, όπως σας είπα, παραμένουν στη γραμμή που είχαν χαράξει και στην πρώτη ψηφοφορία του Ιουλίου. Το ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα επιμελήθηκε η Σοφία Φασουλάκη και αξίζει να ακούσουμε μερικά πράγματα για το τι έγινε σήμερα στη Βουλή.
1: Πράγματι, το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
2: Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε.
3: Σε προεκλογικούς τόνους, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ταυτίζει το Πασόκ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποταγή στο όχι σε όλα.
1: Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές.
2: Στο μόνο που επενδύεται είναι στο φόβο. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται. Γι' αυτό το θρασίδατο δίλημα Ερντογάν ή Μητσοτάκης αποκαλεί το σχέδιό σας. Θέλω να τρομοκρατήσετε την κοινωνία.
1: Είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
2: Δηλαδή, εγώ είπα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι εάν υπάρχει κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά. Έχει κάποιο όριο η πεδρότητα.
3: Σε υψηλούς τόνους και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν συνένεσαν στις προτάσεις της κυβέρνησης για τα υποαναθεώρηση άρθρα.
4: Δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση των υποκλοπών, του σκανδάλου, το ΟΠΕΚΕΠΕ, των απευθείας αναθέσεων.
5: Η ακρίβεια θερίζει, η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,20 και εσείς κάθεστε και την κοιτάτε.
2: Οι εξουσίες δεν υπάρχουν υπέρ του λαού έτσι όπως το κάνατε. Κάνετε λάθος. Ασκούνται από το λαό, το σωστό είναι. Και πρέπει να ασκούνται. Πώς? Με δημοψηφίσματα.
6: Λέω στον κύριο Πρωθυπουργό που μας περιέγραψε διάφορα διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση.
7: Η μάχη για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μια στενά νομική ή θεσμική συζήτηση. Είναι μια πολιτική αντιπαράθεση για το ποια κοινωνία θέλουμε και ποια συμφέροντα θα υπηρετεί το κράτος.
3: Στην ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν συνολικά 293 βουλευτές, καθώς απουσίαζαν οι Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς, Γιάννης Κόντης και Μπουρχάν Μπαράν. Στα βουλευτικά έδρανα επέστρεψε μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μιλωνάκης.

Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο που παίζει 24 ώρες ζωντανά ενημέρωση. Είστε στην εκπομπή Κακές Παρέες με τον Δημήτρη Καραστεφανή και στον ήχο είναι ο Δημήτρης Αρετάκης στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και σε ό,τι άλλο κάνει ένας άνθρωπος για να μπορεί να βγει κάτι όμορφο. Το τηλέφωνο είναι 211-016-1046, μηνύματα Viber και WhatsApp 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Στούντιο παπάκι Mega News 1046.gr. Νομίζω δίνουμε τα αρέστα μας τώρα, ε.

Διαβάζω ότι την τελευταία του πνοή σε ηλικία 112 ετών άφησε ο Βιταντόνιο Λοβάλο. Είναι ο άνθρωπος που κατήχε μέχρι σήμερα τον τίτλο του γυραιότερη εν ζωή άνδρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Την είδηση της απώλειάς του έκανε πριν από λίγη ώρα ο δήμαρχος του Αβιλιάνο, μιας κομμόπολης στην περιφέρεια Μπαλισικάτα της Νότιας Ιταλίας, όπου και διέμενε ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τον φώναζαν χαϊδευτικά Τζιτών, ο οποίος γεννήθηκε 25 Μαρτίου του 1914. 25 Μαρτίου του 14. Μερικούς μήνες πριν από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θέλω να το πω, θέλω. Η ζωντάνια, λέει, και η αντοχή του ήταν παροιμιώδη στην περιοχή, αφού, όπως λένε οι άνθρωποι του χωριού, συνέχιζε να περιποιείται ο ίδιος το αμπέλι του ακόμα και όταν είχε ξεπεράσει έναν αιώνα ζωής.

Λέγαμε και χθες για τους φοιτητές που χθες το πρωί, λίγο μετά τις 11, έστησαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών επί της οδού Νίκης, διαμαρτυρόμενα για τα υψηλά ενίκια, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Ήταν μια ενέργεια συμβολικού χαρακτήρα και κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η οποία διοργανώθηκε από φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας και της επαρχίας, αλλά και από τις φοιτητικές εστίες, ήταν μια συμβολικού χαρακτήρα, όπως είπαμε, ενέργεια, έτσι, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης για την ανάδειξη του συγκεκριμένου ζητήματος. Την κινητοποίηση συνόδευσαν συνθήματα στα οποία κατήγγειλαν τις διαφορετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία η τελευταία επενδύει κυρίως σε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα, αντί να λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη της στέγασης των σπουδαστών και ειδικά εκείνων που αναγκάζονται να φύγουν από την πόλη που έμεναν. Θα ήθελα να διαβάσω ποια ήταν τα αιτήματά τους, γιατί και τα μοίρασαν στον κόσμο και τα έδωσαν και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ζητούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα, με μηνιαία και όχι ετήσια καταβολή, με διεύρυνση των δικαιούχων, πλαφόν στα ενίκια, μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τη φοιτητική στέγη, δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και των ΦΠΑ, καμία διακοπή ρεύματος σε όποιον φοιτητή αδυνατεί να ανταπεξέλθει στους λογαριασμούς, να δοθεί κονδύλιο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών, ακόμα και με εξασφάλιση δωματίου με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για τη στέγαση φοιτητών χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ίδιων και των φοιτητών. Να δοθεί έστω ένα κονδύλι για απαραίτητη αναβάθμιση στην επέκταση των φοιτητικών εστιών με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ιδρυμάτων των Δήμων, των Περιφερειών και του Δημόσιου για δημιουργία νέων εστιών χωρίς συνοίκεια ή συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Επίσης, ζητούν επισκευή και ανακαίνιση των εστιών με κρατική δαπάνη, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα ασφαλίζει και θα εξασφαλίζει την κατάλληλη στέγαση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των ανακαινήσεων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών. Δεν νομίζω ότι ζητάνε παράλογα πράγματα. Ειδικά αυτό με το ρεύμα, δηλαδή κόβουνε στις εστίες το ρεύμα ή στα σπίτια των παιδιών το ρεύμα

Καλό ξημέρωμα σε όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, σε όσους επιστρέφετε σπίτι σας από διασκέδαση, σε όσους ετοιμάζεστε για δουλειά ή για κάποιο ταξίδι με το αυτοκίνητο. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είστε στο Mega News 104,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου, στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής, είναι ο Δημήτρης Αρετάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio, παπάκι, meganews1046.gr.